0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αυτές τις κιθαριές εδώ πέρα, Rainbow, ο γίγαντας, ο Μπουρνάς, ή από εδώ τους από εκεί, το λες, ή από εδώ τους από εκεί, το λες εσύ γενικά. Ε, κάθε ένα, δύο, τρία, ή από εδώ, από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Λέγαμε τώρα σε story το οποίο θα βγει και θα ρίξει το ίντερνετ ότι είναι η ένατη προς δέκατη χρονιά.
1: Ναι.
0: Είναι η ένατη προς δέκατη χρονιά. Φοβερό.
1: Πιάνουμε διψήφιο δηλαδή, έτσι. Προς στιγμή νόμιζα ότι ο Κεφαλάς είχε δική του εκπομπή. Είχε χθες.
0: Πάντα ήταν μεγάλο το δελτίο του Κεφαλά. Είναι μεγάλο το δελτίο πάντα.
1: Πάντα.
0: Όλοι αυτοί που έχουν αιρέσεις έχουν διέγερση. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρικισμένοι όσοι έχουν αίρεση. Έτσι έχει και το λέγειν ο Παναγιώτης Κεφαλάς και την ορθοφωνία και την άρθρωση, θα έλεγα.
1: Είναι εκνευριστικό όταν ως παρέα έχετε αποφασίσει την ταβέρνα να πάρετε και χωριάτικη και τη στιγμή που την παραγγέλνετε στο σερβιτόρο να πετάγεται ένας και να λέει τη φέτα ξεχωριστά.
0: Τη φέτα ξεχωριστά. Κάνει και έτσι και κοιτάει τη φέτα ξεχωριστά.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους που δεν τρώνε φέτα. Και συνήθως αυτός που δεν τρώει φέτα δεν τρώει και ντομάτα.
0: Καταλαβαίνω ότι ναι. Αν τη φάω χωρίς τη φλούδα.
1: Σιγά, δεν θα μαστίσω και όλα.
0: Εγώ ξέρω άνθρωπο που δεν τρώει τη φέτα, αλλά την τρώει ψητή.
1: Ναι. Α, τη ρόπιτα λέει τρώω. Είσαι με τα καλά σου. Τυρί δεν τρώω, τη ρόπιτα τρώω. Είσαι ηλίθιος.
0: Εντάξει, κάτι τον ενοχλεί, ρε παιδί.
1: Με ενοχλεί.
0: Και ξέρεις τι δεν θέλω εγώ. Θα σου πω τι με ενοχλεί εμένα. Σου παραγγέλνω μία φέτα. Τη θέλω σκέτη. Ούτε λάδι ούτε ρίγανη. Θέλω σκέτη τη φετούλα. Εγώ. Άμα στη φέρουν στο χωριό, μία φορά τη φέρουν με λάδι και τη φέρουν και με ρίγανη. Και τρώει ένα και λέει είναι πολύ πικρή η ρίγανη. Κουνιέται. Ήταν μυγάκια.
1: Μυρμηγάκια.
0: Αυτά τα μιλιγκόνια τα λέμε εμείς. Εντάξει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, άντε και να βάλεις λίγη ρίγανη. Όχι όμως να το καλύψεις από πάνω, λες και τη θάβεις.
0: Ναι, λες και είναι πάνκο. Λες και θα την τηγανίσεις και θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Επίσης στις ταβέρνες τα έχω ξαναπεί. Αυτά τα φέτα με μέλι φοβερή,
1: όχι μέλια.
0: Όχι, φέτα τηγανητή με μέλι, φάτε τη μόνη σας.
1: Φέτα με σταφύλι, ναι.
0: Εντάξει. Εγώ φέτα τη θέλω σκέτη.
1: Ναι, έχεις φάει.
0: Και προτιμώ το κατσίκι. Το κατσίκι. Έχω φάει εγώ, δεν τρελαίνω.
1: Τι έχεις φάει με καρπού. Άλλο το σταφύλι.
0: Ναι.
1: Επίσης ανθότυρο με σίκο. Καλησπέρα σας. Βεβαίως. Κάτι ξέρανε οι αρχαίοι και τρώγανε τα φρούτα με τα τυριά.
0: Ναι.
1: Κάτι ξέρανε.
0: Δεν είχαν και τίποτα άλλο. Δηλαδή, εντάξει. Ψωμί δεν τρώγανε οι αρχαίοι, να ξέρεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτά.
1: Νομίζω φτιάχνανε κάτι σαν άρτο. Ένα πράγμα αυτό. Αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη.
0: Πώς πέρασε τα πανηγύρια, παιδιά, επειδή έχει γίνει ένας χαμός. Εγώ πήγα σε τρία πανηγύρια. Απλά γίνανε πολλά βίντεο. Το οποίο δεν λέει.
1: Α,
0: στέλνεις...
1: ήταν πολλά τα βίντεο, δεν ήταν πολλά τα πανηγύρια.
0: Τρία πανηγύρια. Πήγα σε τρία πανηγύρια.
1: Την ημέρα.
0: Όχι. Ένα στη Φιλοθέη Άρτας αρχές Ιουλίου και πήγα σε δύο πανηγύρια τον Αύγουστο. Δεν ήταν κάτι υπερβολικό. Γύρισε στον τόπο. Δεν γύρισε κανέναν τόπο.
1: Είδες τα social
0: media. Απλά τα social το κάνουν.
1: Ναι.
0: Το κάνουν λύσα. Πώς μου λέγανε εμένα, όλη την ώρα κάνεις τη Ραμόνα. Πρώτον, όχι εγώ, και δεύτερον, έχω κάνει 4 βίντεο με τη Ραμόνα. Σε όλη μου τη ζωή. 4 βίντεο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα social media το κάνουν λύσα. Άλλη γωνία από εδώ, άλλη γωνία από εκεί. Είχα πάει στα Βρουβιανά, εκεί πέρασε καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Και γύρισα, λέγαμε θα πάμε για ένα ποτό. Και γυρίσαμε 9 και 20 το πρωί.
1: Μεγάλο ψέμα, θα πάμε για ένα ποτό. Είναι εφάμιλο.
0: Ναι.
1: Του ψέματος που σου λέει γυμναστής, τελευταία άσκηση.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο ψέματα μην τα πιστεύετε ποτέ.
0: 9 και 20 το πρωί, όπου φιλούσα την κεφάλα του Κώστα Χριστόπουλου. Αυτό ήτανε. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, γλεντήσαμε. Μια χαρά. Τι κάνουν τώρα τα site, παιδιά? Δεν στέλνω εγώ, μου στέλνουν μηνύματα, στέλνεις τα site να διαφημίζεις.
1: Ναι, δεν είχες.
0: Πρώτον, δεν είχα άλλη δουλειά. Και δεύτερον, τα site τι κάνουν τώρα? Τα παίρνουν από τα social media κάποιου που το ανεβάζει,
1: ναι,
0: και το κάνουν FM. Αυτό. Πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Είναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Φέτα με λαδορίγανη, είσαι κακή φέτα. Change my mind, λέει ο Στάθης. Ναι.
1: Χωριάτικη χωρίς φέτα δεν υπάρχει. Καταρχάς, ναι. Η χωριάτικη είναι
0: φέτα.
1: Η σαλάτα με φέτα.
0: Αλλιά είναι αγκουροντομάτα.
1: Αγκουροντομάτα, κρυμμένο ντομάτα.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Και στη χωριάτικη έλεος αυτά τα χαρούπια, τα κρίσπι με χαρούπια που βάζετε μέσα. Μην βάζετε τίποτα. Άστο να βουτήξουμε εμείς. Ας το αναβουτήξουμε το ψωμάκι εμείς.
1: Είναι στο τέλος όμως ωραίο, γιατί έχει γίνει, έχει μαλακώσει και έχει ρουφήξει το
0: δεν υπάρχει κάποια συνταγή που έχει μέσα κρυθαρό χαρούπο κούλουρα.
1: Όχι,
0: με σουσάμι τώρα η φέτα, η χωριάτικη.
1: Σουσάμι,
0: και κάτι άλλο. Παραγγέλνουμε μια φέτα. Τι μου βουτά το πιρούνι που το. Στη φέτα. Πάρε στο πιάτο σου.
1: Πάρε στο πιάτο σου.
0: Όχι, μιλάει αυτές και τσιμπολογάει. Ω, κοίτα, αυτή
1: είναι,
0: κάπα.
1: Ανάλογα και την παρέα όμως είναι.
0: Καμία παρέα, ούτε ο πατέρας.
1: Ανάλογα και την παρέα. Βέβαια, ξέρεις τι γίνεται. Στην αρχή μοιράζουμε όλοι με κουτάλια.
0: Και μετά γίνεται η βούτα, ναι.
1: Και μετά.
0: Και άλλοι. Και άλλοι μηνύματα για τα εισιτήρια
1: του. Ναι, αυτό είναι λιγάκι. Εντάξει. Παιδιά, τι περιμένετε τώρα. Σε ποιος λύτεράτε. Only fans is the way, λέει ο Παναγιώτης. Μεγάλη αλήθεια, αυτός που δεν οδηγάει, άμα τον ρωτήσεις, σίγουρα δεν κολυμπάει. Γαλμένο από στατιστική της ζωής. Πέτρος, ζωολόγος, στατιστικολόγος.
0: Φίλε ζωολόγε, δεν ξέρω αν απευθύνεσαι σε σωστά άτομα, αλλά εγώ δεν κολυμπάω, δηλαδή κολυμπάω άμα έρθει η ώρα. Δηλαδή στον Τιτανικό θα κολυμπούσα, πώς να σου το πω.
1: Α, από ανάγκη.
0: Από ανάγκη.
1: Ναι.
0: Αλλά και σε μια πισίνα κολυμπάω. Δεν
1: μπορείς
0: πάω
1: να κολυμπήσεις στα απατά.
0: Δεν πάω στα απατά.
1: Τότε στο. Άμα. Συγγνώμη, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά στον Τιτανικό πήγαιναν στα άπατα.
0: Ναι, από ανάγκη θα κολυμπούσα. Άπατα. Από μόνο μου δεν πάω.
1: Άπατος θα πήγαινες και εσύ.
0: Ναι, από μόνο μου δεν πάω. Όχι, κάτι τέτοιο σαν εμένα σώνονται. Γιατί δεν θα βοηθήσω άλλον πέρα από τον εαυτό μου. Θα βλέπω μια κυρία να πνίγεται γιατί και δεν θα έκανα.
1: Άρα στον Τιτανικό θα ήσουν αυτοί που δεν θα άφηνε τον άλλον να ανέβει πάνω.
0: Εννοείται. Εγώ θα του πατούσα με το. Δεν κατάλαβε. Επειδή ξέρω ότι θα ήσουν μόνο τον εαυτό μου. Έβλεπα μια κυρία να βυθίζεται κάτω. Δεν θα έκανα. I must save this lady.
1: Όχι, θα φέρναγε από πάνω.
0: Όχι, ό,τι γράφει το καντήλι του καθενός.
1: Όσο λάδι έχει.
0: Όσο λάδι.
1: Όχι στη φέτα.
0: Θα κολυμπούσα. Έχει κάτι. Κάτι παγκ, κάτι σκυλιά. Που πάνε χέρια, πόδια μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν θα έκανα το Γιαννιώτη. Θα πήγαινα έτσι, θα κολυμπούσα. Νεκρή. Δεν θα έκανα κάτι στον Τιτανικό. Θα τα ακούω μακριά. Παίζει εκεί για τους πρωταγωνιστές. Άκου. Εγώ. Κάτι τέτοιοι σώζονται. Κάτι τοξικοί που κοιτάνε το τομάρι τους. Αυτοί επιβιώνουν.
1: Όχι, δεν επιβίωσαν.
0: Λοιπόν, αυτό πέταξε μετά και το σμαράγδι. Αυτό έπεσε στον ερώτα. Τέλος πάντων. Χωριάτικη στην Αίγινα 12 ευρώ. Είναι ωραίο χωριό, κύριε φίλε. Τώρα τι.
1: Στην Μύκονο 25. Τι
0: τόσο
1: τώρα.
0: Πολύ
1: μα τι κάνουμε τώρα.
0: 25 χωριάτικη.
1: Και λίγο σου λέω. 25 πρέπει να είναι η μερίδα. Όχι.
0: Α, οκ.
1: Η κουταλιά.
0: Το πιάσα.
1: Έχουμε break καλλιτέχνη.

0: λέει κάποιος εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Χωριάτικη σούπερ στον Αχαίροντα, λέει. 8 ευρώ. Α, είναι και ωραίο ταξίδι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: One way.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: One way. Πολύ ωραίο.
1: Δεν έχει επιστροφή.
0: Όχι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Το έχω κάνει αυτό στον Αχαίροντα. Έχω περπατήσει εκεί. Δεν είναι ενθουσιάστηκα. Ιδιαίτερα με την εμπειρία που περπατούσαμε στα παγωμένα νερά.
0: Καλά, εσύ να γενικά δεν σε αρέσει το νερό.
1: Όχι, δεν ενθουσιάστηκα με τη διαδικασία.
0: Δηλαδή, περίμενες νεράιδες, περίμενες πονάδι να έρθει να σε πάρει.
1: Δεν μπορεί να βγουν νεράιδες να έρθουν κάτω από το νερό. Μια φορά το κάνεις.
0: Μια φορά το κάνεις.
1: Δεν τρελάθηκα με την εμπειρία. Δηλαδή έχασα πολλές ώρες από εκείνη την ημέρα.
0: Τι ηλικία ήσουν?
1: 27 χρονών, 28.
0: Ήσουν πάρα πολύ μεγάλο γι' αυτό.
1: Πόσο
0: μεγάλο. Πήγανε δικοί μου άνθρωποι που ήταν μικρότερης ηλικίας και τους άρεσε πάρα πολύ.
1: Εσύ τώρα θα πήγαινες να περπατήσεις?
0: Ναι, πήγαινα, ναι, εμένα μου αρέσουν.
1: Για ποιο
0: θα
1: λόγο?
0: Θα έκανα και βουτιές και τέτοια.
1: Okay. Mm.
0: Ναι.
1: Εγώ με το αμάξι από έξω, την άλλη φορά θα πάω στην ταβέρνα γρήγορα.
0: Καλά,
1: θέλω να σου
0: σίγουρα.
1: Πω ότι την τελευταία
0: σίγουρα,
1: φορά που θέλανε να κάνουν πεζοπορία κάποιοι, κάνανε και μου λέγανε ναι, έλα και έλα και αυτό και είναι ωραία και παρέα. Τους απέρριψα όλους.
0: Ναι.
1: Πήγα στο πανηγύρι, ξύπνησα 2 το μεσημέρι. Ήμουν ο πρώτος στην ταβέρνα που έτρωγα μόνος μου. Πήρα μία μπριζόλα τεράστια, πατάτες κομμένες στο χέρι και μια χωριάτικη με τη φέτα μέσα.
0: Παιδί μου, το καταλαβαίνω.
1: Και ήρθανε κατάκοποι και ένιωθα πολύ πιο ευτυχισμένος από αυτό.
0: Δεν είναι κάτι που σε γεμίζει σε
1: όχι,
0: αυτό το πράγμα,
1: όχι,
0: ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Το χειμώνα που είχαμε πάει, ξέρω εγώ, Αμφίκλια. Και κάποιοι θέλουν να κάνουν σκι και snowboard και
1: τα έχω κάνει αυτά στο χωριό.
0: Όχι, εγώ περίμενα.
1: Χωρίς να θέλουμε, έχουμε κάνει snowboard στο χωριό. Φεύγαμε από το γυαλί του πάγου 18 χρόνια στην κατηφόρα.
0: Ξέρω ότι εγώ περίμενα υπομονετικά να κάνει παρέα snowboard και μετά πήγαμε στην ταβέρνα και τσακίσαμε τα παϊδάκια.
1: Σου άρεσε εσένα να κάνει snowboard μέσα στα
0: χωριά? Μα δεν έκανα. Όχι, αλλά.
1: Είσαι ο τσούβι του καλοκαιριού.
0: Ακολούθησα. Ναι. Αυτό, ναι.
1: Δεν.

0: σκιαμά. Έχει κάνει σκιαμαχία. Με στον αχέροντα. Και έφαγα παϊδάκια στο ποταμάκι, στο ταβερνάκι.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Με τα πόδια. Σκιαμαχία. Δυνατή σκιαμαχία. Και όλοι εκεί προστατεύει τα παιδιά σου. Τα πιάνει από το μέτωπο και τα τραβά προ το μέρο σου.
1: Ελέγχει πιο κοντά μου, σε παρακαλώ.
0: Αλλά αν αρχίσει και να λε, αχέροντα! Έλα πάρε και τούτο το σώμα και όποιον είναι εδώ. Και να συνεχίσει να περπατάς.
1: Και να φοράς ένα λευκό σεντόνι.
0: Και να συνεχίσει απλά να περπατάς.
1: Σου πω εγώ. Ή να αρχίσει να μιλάς με ανθρώπους που δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Ναι, δέντρα φυτά μου.
1: Σου πω εγώ.
0: Μόνος. Νιώθω τα όρνια να ξεσκίζουν τις σάρκες μας ήδη. Νέκρες πάνω. Ποσάιντον.
1: Αρχίζει να επικαλείσει την Αθηνά, ξέρω.
0: Θα έρθει ο Ναΐ ή δεν θα έρθει. Αρχίζει να κάνεις τέτοια. Δεν θα ξαναπάει άνθρωπος.
1: Πρέπει να μας ακούει το φαν κλαμπ του Αχέροντα αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, φίλε. Εγώ για μένα λέω.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Εγώ βαρέθηκα. Τι θες. Δεν έχω δικαίωμα.
1: Κάποιοι δεν έρχονται και τόσο κοντά στη φύση όσο έρχεται.
0: Είμαι όλη μέρα και στα χωριά, βαρέθηκα. Δεν έτσι μεγάλωσα. Εκεί μέσα ποτάμια έχω μεγαλώσει. Έχουμε δικό μας Αχέροντα εκεί, το Λαμπύριας προπόταμο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όπα, όπα. Θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα.
0: Γιατί?
1: Να σας πάω λίγο. Έχουμε θεματάκι στη Μαδρίτη.
0: Στη Μαδρίτη. Πόλη,
1: στην πόλη, γιατί αυτή την εβδομάδα έχει αγώνα Φόρμουλα 1.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε συναγερμό στη Μαδρίτη.
0: Γιατί?
1: Έχουμε έρευνα της αστυνομίας.
0: Γιατί γελάς για την έρευνα?
1: Για κλοπή καλωδίων. Από το σύμβουλο.
0: Είναι εγώ είμαι και έχω πιο γρήγορα.
1: Σύμφωνα με αναφορές αστυνομίας.
0: Άγνωστοι
1: μπήκαν παράνομα στο σιρκουί και αφαίρεσαν ηλεκτρικά καλώδια, προκαλώντας πρόβλημα στη Φόρμουλα 1. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που θα σας κάνω ανθρώπινο.
0: Θα τα δείτε στη Σανέλα Αρίνα οι Ολυμπιακοί που θα έχετε καταλήτε. Ελάτε.
1: Δεν είναι αυτή την εβδομάδα, είναι την επόμενη.
0: Ελάτε Σανέλα Αρίνα οι φίλοι μου. Εκεί δικοί μου άνθρωποι, τα παλικάρια μου. Ελάτε λιώσα. Χωρίς γιώτα.
1: 11-13 Σεπτεμβρίου είναι, συγγνώμη, δεν είναι αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Σκέφτηκα αμάξι μέσα στο σιρκουί. Θα παίζει Στάθη ξένο φουλ και Τσιτσόπουλε. Ξανά!
1: Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας ABC, αμπεθέ, άγνωστοι εισέβαλαν παράνομα στην πίστα της Μαδρίτης.
0: Παράνομα.
1: Και προχώρησαν σε κλοπή ηλεκτρικού, ηλεκτρολογικού υλικού. Οι δράστες αφαίρεσαν περίπου 300 μέτρα ηλεκτρικών καλωδίων από τις εγκαταστάσεις.
0: Μοντογιόπουλος.
1: Κοντά στις στροφές 17-18.
0: Πάνι στροφές.
1: Τόσες στροφές. Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Για την ώρα οι ισπανικές αρχές δεν έχουν εντοπίσει τους δράστες, ούτε τον τρόπο με τον οποίο εισέβαλαν. Άνοιξε θεία. Ωστόσο το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στη Φόρμουλα 1. Ωραία πρεμιέρα θα κάνετε και στη Μαδρίτη. Ωραία!
0: Απέξω που βουλάνε για ολοκαθαριστήρες, να ξέρεις. Σου είχα λείψει.
1: Η ΦΙΑ, άνοιξε η ΦΙΑ.
0: Άνοιξε ΦΙΑΤ, από τη ΔΕΗ είμαστε.
1: Θέλησε να κατευνάσει τα πνεύματα.
0: Πώς,
1: λέει, με σχετική
0: καλώδια.
1: Ανακοίνωση, διαβεβαίωσε τους πάντες ότι θα αντικαταστήσει άμεσα το υλικό ακριβώς και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το επερχόμενο Grand Prix στην Ισπανική πρωτεύουσα.
0: Απλά,
1: πότε είναι η Παρασκευή, είναι τα δοκιμαστικά. Πέμπτη θα τα βάλουν. Πέμπτη βράδυ θα τα βάλουν. Και σκυλιά απ' έξω. Θα περνάει το Verstappen, λέει σμαρτάκι κολοφτιασμένο.
0: Για πλάκα, ρε. Σμαρτάκι.
1: Πονηρό θηλυκό.
0: Get out of your mind. Ναι. Που θα βγει αυτή η ξανθιά με τα νύχια από μέσα και τις τρέσες.
1: Έλα, βρε, το μαλάκα, το έχω πει. Τι θες να κάνω. Πού είσαι, ρε, μωρό. Τι κάνεις. Καλά, είσαι.
0: Ανύχια που κάνε λάστιχα. Φρέντι Κρούγκερ. Αυτά τα νύχια. Τα νύχια αυτά πολύχρωμα, πράσινα.
1: Ναι, και στρασάκια πάνω.
0: Όλα πάνω, όλα. Έχει πάνω. 1.100 ευρώ.
1: Ναι. Θέλουν 4 ώρες να τα βγάλει αυτό.
0: Εννοείται.
1: Χειρουργική επέμβαση.
0: Με το τζέλ, εδώ μου φύγε το τζέλ.
1: Αυτά πάνε με εγγύηση.
0: Να ξέρετε, εγώ δεν μιλάω στη μάνα μου εδώ και 6 χρόνια. Δεν μιλάω με τη μάνα μου. Πολλές από αυτές. Εγώ δεν μιλάω με την αδερφή μου. Τι, με την αδερφή μου, 6 χρόνια έχω να μιλήσω. Δεν μιλάω με τη μάνα μου και την αδερφή μου. Πήγα να τις πατήσω. Μεγάλες ρόδες Σπαρτάκη.
1: Μάντμαξες.
0: Ναι, σε σκέφτηκα, είχα καιρό. Μάντμαξ. Μεγάλα λόγια μη μου λες.
1: Παπά. Λοιπόν, συγγνώμη καλλιτέχνη μου. Μην ξεχνιόσαστε, ό,τι θέλετε να παραγγείλετε, ό,τι μα ό,τι, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, τα πάντα όλα παραγγέλνετε από το box, διότι στο box ξέρουν καλά ότι έχουν πόντους, εκτόσεις, προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά με κάθε μα κάθε παραγγελία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις άλλο delivery που να κερδίζεις περισσότερα.
0: Ονομάζομαι Βιθέντε Γαλιλόπουλος. Καλά κάνανε, εγώ με αυτούς είμαι.
1: Ναι,
0: καλά κάνανε, καλά κάνανε, μάθουν να τα φυλάνε.
1: Έτσι τώρα, μαυριλένι.
0: Μαυριλένι.
1: Μαυριλένι.
0: Πάρτε τώρα τα καβάλες, πώς τα λένε τα κέμπλες αυτά. Τι θα φας σήμερα. Μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρουτάκι. Τα παίρνεις όλα αυτά από Lidl, εγγυημένα καθημερινά, φρέσκα. Έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Με φούλη εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από φρούτα και λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι, βρήκα το δρόμο της επιστροφής.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, έχω έρθει με περίσσιο κέφι.
1: Ναι, δεν είναι AI.
0: Ναι, μετά έχω χαραλαμπούδι γιατί ξεκινάμε τα γυρίσματα με Digimam τότε και τώρα, καλή μας αρχή.
1: Άντε, άντε, με το καλό.
0: Η άχαστη λογικά την 1η-3η του Οκτώβρη θα είναι στον αέρα. Mm-hmm. Και σας έχουμε μία έκπληξη γενικά, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, αλλά μία εκπληξούλα κυρίως για τον κόσμο που θέλει να έρχεται στην εκπομπή.
1: Ah.
0: Όχι στο φεστιβάλ που κάνουμε τα καλοκαίρια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το έξτρα. Σε αυτά που
1: την
0: θέλει
1: εβδομαδία.
0: Την εβδομαδία. Yeah. Θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Ένας αριθμός ανθρώπων που θα προλαβαίνει. Ναι.
1: Πάνε πιο ακριβά τα εισιτήρια από αυτά της ΑΕΚ της Champions League.
0: Όχι. Και ναι, μια παράσταση Birmingham ή Birmingham είναι αληθινή.
1: Εδιμβούργο,
0: Λονδίνο, Birmingham. Είναι αληθινά και τα εισιτήρια φεύγουν βροχή. Ευχαριστώ. Επίσης, ευχαριστώ για το Telecom, δεν τα έχουμε πει, είναι sold out. Ευχαριστώ για το Κατράκιο, είναι sold out. Άνοιξε και άλλη παράσταση στο Κατράκιο για Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και βαδίζει και αυτή για ένα μεγάλο sold out. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Big Win Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε. Καλημέρα από Αίγιο, όχι Πέλαγος.
1: Όχι
0: να
1: Πέλαγος,
0: πω. Πάλι. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Μπουρνάς. Και από εδώ. Τσαφουγή. Να πούμε στο Σωτήρι Ταμπάκο.
1: Ποιος. Ποιοτικός.
0: Ποιοτικός, μαυρισμένος, CEO θα έλεγα. Με ωραία χρώματα, μπλουζάκια αυτά. Τα... Τι χρώμα είναι αυτό, ρε Μαρία, που φοράει ο...
1: Δεν βλέπω.
0: Για σήκω λίγο, παιχταρά. Αυτό τι είναι, σωμόν.
1: Αυτό είναι...
0: Εγώ το είπα σωμόν.
1: Είναι σωμόν, είναι σωμόν. Είναι καθαρό σωμόν.
0: Καθαρό σωμόν.
1: Καθαρό σωμόν.
0: Μπορεί να είναι το πόδι, αλλά είναι offside. Δεν υπάρχει λίγο, ναι.
1: Καλημέρα στο Μανώλη, ναι, ήρθε από Μάντσεστερ, μην ανησυχείτε. Καλημέρα στον Ντάιβερ, τελείωσε η πραγματική ζωή και... και γυρίσαμε στην πραγματικότητα. Τελείωσε η πραγματική ζωή, λέει. Α, και γυρίσαμε στην πραγματικότητα. Βαθύ. Βαθύ. Τελείωσε η πραγματική ζωή και γυρίσαμε στην πραγματικότητα.
0: Όποιος τα λέει αυτά, πρώτος κάνει τις βλακίες.
1: Καλημέρα στο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Γιώργο, δεν ξέρω. Λέει, διάβασα, λέει, το πρωί τέλος συνεργασίας μεταξύ Nova και Κοσμοτέ TV. Δεν γνωρίζω κάτι.
0: Δεν το ξέρω κι εγώ.
1: Καλημέρα στο Μιχάλη. Blue cheese, λέει, με στα φίλη. Ναι, παιδιά, όλα τα παιδιά.
0: Δεν είπε ροκφόρ, 28 ευρώ. Blue cheese.
1: Blue cheese, 12,50.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Εννοείται. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος μένει κοντά σε τένις κλαμπ. Έχει πάνω από 20 μπαλάκια. Ο σκύλος μου κάνει πάρτι. Πολύ καλό. Καλημέρα στον Παναγιώτη από Άραξο Αχαΐας.
0: Έτσι, χαλαρή είναι όλη.
1: Ωραία, θαυμάσια. Καλημέρα στο Δάκη από Αγρίνη, ο ερετικός μετανάστης Πειραιά. Καλημέρα στον Ηλία. Ο Τσούβι είχε άδεια ή διακοπή συμβολέου, λέει. Όχι, παιδιά. Άδεια.
0: Διακοπή.
1: Άδεια. Καλημέρα από Κλωσιτίας. Την περασμένη, λέει, Παρασκευή ήταν αδιανόητο αυτό που έζησα. Γελούσα μια μισή ώρα. Τελείωσε η παράσταση και δεν το πίστευα. Μπράβο, ρε Άλεξ Μανώλης. Καλά, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι σημάδεψε στην Κρήτη για ακόμα μια φορά.
0: Ωραία ήταν στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Αυτό που έγινε. Δηλαδή, στο Παγκρίτιο μέχρι στιγμής είναι η μεγαλύτερη παράσταση που έχω κάνει. Πριν δεν έχει γίνει το Telecom ακόμα. Γιατί είχε 8.000 άτομα. Ξάπλωσα στον καναπέ.
1: Ήταν στο πέταλο, ήταν.
0: Πέταλο και κάτω.
1: Κόσμος, έτσι και κάτω, ναι.
0: Ναι, και γιγαντοθόνη και τα λοιπά. Και
1: το... πίσω το τέρμα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Και ό,τι πιο κοντινό σε γκολ. Και η αλήθεια είναι ότι περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Και ευχαριστώ και τον κόσμο του που... στο Παγκρίτιο που και ήρθε και όλου του ηθήνοντε εκεί που με υποδέχτηκαν. Ευχαριστώ και τον Μανώλη το Ρουμπάκι. Έχει φορέσει και τη φανέλα εδώ τριφύλια ιστορίες. Που κάτσαμε μετά και είπαμε τα ποδοσφαιρικά μας και γενικά έπαιξα σε γήπεδο ευρωπαϊκό.
1: Έτσι. Σε γήπεδο που έρχονται κούπες.
0: Έρχονται.
1: Και σηκώνονται.
0: Εντάξει. Ναι, οι κούπες ήρθαν μετά.
1: Μετά ήρθαν άλλες κούπες, τέλος πάντων.
0: Ήταν αυτές που πρέπει.
1: Καλημέρα και στο Σαλοπέτα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Σε είδα στη Δράμα, λέει, καταπληκτικός. Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα στο Χρήστο, τον Γκαβό. Απολογισμός Αυγούστου, λέει, 4 κιλά πάνω, πολλά ευρώ κάτω. Καλώς τα παιδιά. Α, καλά, εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι η εποχή, παιδιά, ο Σεπτέμβρης. Ναι, ναι, ναι. Πάμε το φθινόπωρο. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλώς τα δέχτηκες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόταση για δισκογραφική εταιρεία, λέει η Καρδερίνα της Άρθρας, λέει ο Δαμιανός. Παιδιά, εντάξει, το ξέρουμε.
0: Καρδερίνα της Άρθρας.
1: Ναι, ρε.
0: Φοβερό.
1: Λέει εδώ. Α. Εντάξει, καλημέρα παιδιά. Το ξέρετε ότι ο παππούς του Μπέκαμ ήταν τσοπάνος και τα καλοκαίρια που πήγαινε μικρός στον παππού του, τον βοηθούσε με το κοπάδι και του φώναζε Μπέκαμ τα γύρια στο Μαντρί.
0: Okay, έφτιαξε μια ολόκληρη ιστορία για να φτάσει στο Μπέκαμ, μπορέ Μπέκαμ.
1: Και του Αγίου Μάμα σήμερα.
0: Ναι, του Αγίου Μάμαντος, 2 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει και Αθλέτικ Μπιλμπά και το Σαν Μαμές.
1: Σαν Μαμές, ναι, ναι.
0: Προστάτης των ζώων. Βέβαια, στα χωριά σφάζουν ζώα για να φάνε, ναι. Αλλά ο Άγιος Μάμας είναι αυτός που λέει ο Βάος, λιοντάρια χριστιανοί, λιοντάρια χριστιανοί. Ο Άγιος Μάμας νίκησε τα λιοντάρια. Το πετάξα μέσα και ήταν... Και γιορτάζεται 2 Σεπτεμβρίου. Σε... Όχι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, είναι famous. Αλλά αυτή η γιορτή είναι σήμερα.
1: Καλημέρα στον Σταύρο, καλημέρα στον Μάκη. Χωριάτικη λέει το πιο πασόκ φαγητό που δημιουργήθηκε στα τέλη του 60 και αρχής 70 από τσακάλια ταβερνιάριδες της Πλάκας για να γλιτώσουν τη διατίμηση στη σαλάτα. Τώρα λέει για την αυθεντικότητα, ας μην αρχίσουμε κουβέντα. Λέει αυθεντικό πασόκ. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να βουτήξουμε και στη, στα βαθιά νερά της ελληνικής παράδοσης.
0: Okay, χαλαρά.
1: Και είναι και το. Εννοείται ότι πάντα όλες οι παραγγελίες ξεκινάνε με το μια χωριάτικη.
0: Ναι.
1: Πάντα ξεκινάνε.
0: Και όταν θα πάρετε πράσινη, μπίπ το μπαλσάμικο. Δεν το αντέχω άλλο.
1: Όχι.
0: Το, την κρέμα, όχι, δεν είναι μπαλσάμικο. Το είναι, έχει μέσα
1: είναι κρέμα
0: μπαλσάμικο. Δεν το αντέχω άλλο.
1: Το μπαλσάμικο δεν είναι γλυκό.
0: Μα
1: γλυκό.
0: Δεν το θέλω άλλο. Μανιτάρια μπαλσάμικο. Όχι, αλάτι λεμόνι. Φέρτα εδώ να τα φάμε. Αλάτι λεμόνι είναι ό,τι καλύτερο έγινε.
1: Ναι.
0: Και ξύδι στο μαρούλι, άμα γουστάρετε. Ναι, το δέχομαι.
1: Εγώ... Και με λεμόνι και με ξύδι.
0: Ναι, τότε δεν έχω πρόβλημα. Μου λέει έβαλα ξύδι. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Για βοηθητικό το θέλω.
1: Καλημέρα, Νατάς από τον Μπράιτον.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει αρχίσει, λέει, το πανηγύρι από την Παρασκευή του Αγίου Μάμα. Λέει κάθε μέρα εκεί είμαστε. Τόση παντσέτα, λουκουμάδες, χαλβά, φαρσάλων. Παναγία μου, θα σκάσουν.
0: Όλα μαζί.
1: Ωραία.
0: Όλα μαζί.
1: Θαυμάσια.
0: Λοιπόν.
1: Είπαμε πότε ξεκινάνε οι άχαστοι, την πρώτη...
0: Εβδομάδα του Οκτώβρη, ναι. Φιλοδοξούμε να είμαστε αέρα. Εντάξει, τώρα λίγο πριν πάνω πέντε κάτω θα τα βρούμε.
1: Κάποιος παραξηγήθηκε για τους, αυτούς που είπαμε ότι δεν τρώνε φέτα αλλά τρώνε τυρόπιτα. Και λέει εντάξει ρε παιδιά, είμαι από τους ηλίδους που δεν τρώνε φέτα αλλά τρώνε τυρόπιτα.
0: Μα, εντάξει,
1: αλλά υπάρχουν και κάποιοι που τρώνε φακές με μαγιονέζα.
0: Ναι, πώς το
1: εντάξει.

0: Λοιπόν, με αγχώνει λίγο αυτό το μήνυμα. Τσούβι μας έλειψε, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. 5 η ώρα έχει Ελλάδα-Σερβία βόλεϊ γυναικών.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα.
0: Ναι, αλλά αυτός λέει για το ευρωπαϊκό. Ένας ρομαντικός διαιτητής βόλεϊ. Με αγχώνει η ιδιότητα.
1: Μην το βγάζεις παρά έξω αυτό.
0: Με αγχώνει η ιδιότητα, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, σήμερα στις 5 η ώρα. Φοβερό, αυτό ήθελα να πω. Παίζει η εθνική με τη Σερβία στο Μπρνο της Τσεχίας για το Eurovolley. Είναι για τα προημιτελικά του Eurovolley. Θυμίζουμε ότι είχε κερδίσει τη Γαλλία η εθνική μας και πέρασε σε αυτή τη φάση. Η Γαλλία που ήταν το μεγάλο φαβορί.
0: Πιο μεγάλο φαβορί, έτσι ξεπαστρέψαμε.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, 5 η ώρα. Και νομίζω, ναι, Earth 2 Sports τηλεοπτική μετάδοση. 5 η ώρα, πάρα πολύ ώρα. Ώρα για να δεις τον αγώνα. Γιατί λέει, ποιος σας είπε ότι βάζουν φέτα στην τυρόπιτα. Ενώ όχι αυτή που θα φτιάξει. Ναι, εντάξει.
0: Όχι αυτή που θα φτιάξει είναι οι άλλοι, βάζουν ό,τι έχει μείνει πολύ κάτω.
1: Όχι, λευκό τυρί. Δεν είναι φέτα, είναι λευκό τυρί.
0: Ναι, ναι, και κυρίως πολλές φορές ότι. Κάτι σαλαμουροειδή.
1: Ναι, λευκό τυρί.
0: Όχι βέβαια όλοι, αλλά αρκετοί.

0: Ο Νίκος αποτυχίο ήταν στην πόλη την περασμένη εβδομάδα.
1: Ο αποτυχίο δεν μπορεί να πετύχει. Ο αποτυχίο.
0: Ο Νίκος αποτυχίο.
1: Τελείως αποτυχίο. Για πέρα.
0: Και ήταν λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα και θα είναι και παμπτζίδικο στη μεγάλη αγορά. Είχε μια φωτογραφία του Μπέκαμ να τρώει εκεί κεμπάμπ και δίπλα Snoop Dogg.
1: Όλοι.
0: Άρα ήταν καλό το κεμπαμπτζίδικο. Ήταν καλό. Το ότι λήξανε καλά.
1: Γενικά έχουν πιο πολλά τα μπαχάρια τους, μωρέ. Δηλαδή ναι, μπορεί να φας καλύτερο κεμπάμπ εδώ από εκεί.
0: Όπως να πω και κάτι άλλο, unpopular opinion.
1: Πες το unpopular.
0: Λοιπόν, στην Κωνσταντινούπολη δεν έφαγα ωραία γλυκά. Τα ψιού, αυτά τα μπακλαβαδάκια και αυτά.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Ήτανε πάρα πολύ γλυκά. Πάρα πολύ γλυκά. Εν τω μεταξύ βάζουν οι περισσότεροι.
1: Τι σιρόπι είναι αυτό που βάζουν?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Οι περισσότεροι βάζουν μόνο φιστίκι. Ενώ τα εδώ βάζουν και άλλους ξηρούς καρπούς.
1: Το πιάσα.
0: Βάζουν και αμύγδαλα, βγάζουν και καρύδια.
1: Νομίζω το παραδοσιακό είναι μόνο με φιστίκι.
0: Ναι, είναι μόνο με φιστίκι. Αλλά
1: άρα δεν σου αρέσει το παραδοσιακό.
0: Ο μπαμπάς μου τα φτιάνει καλύτερα.
1: Τρόμαξε ο μπαμπάς σας.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ γλυκά για τα δικά μου. Δεν μ' άρεσε.
1: Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου τα καλύτερα για τις ελληνικές μας ομάδες στην Ευρώπη. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε με την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι.
1: Μου θύμισε κάποιον. Έτσι είχε κάνει η Μαρία μια εισαγωγή σε ένα τραπέζι. Κάποιος, βγάλε τον μπουζούκι, βγάλε τον μπουζούκι. Με παπάδες και Μητροπολίτης. Μητροπολίτης λέει: σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου να πω δύο τραγουδάκια και κάνει τυριριτίν. Σαν χριστιανός Ορθόδοξος σε αυτή την κοινωνία. Γουστάρισα ρε μάγκες μου να κάνω λιτανία. Και έλεγε πολύ μαστολό τραγούδο, πολύ, και τον κοιτάγαν όλοι. Αλλά τα έλεγε με μεγάλο πάθος και κατάλαβα ότι είχε μεγάλη μπουρνά, ότι είχε μεγάλη καριέρα σε αυτό το είδος. Αυτός ο άνθρωπος που πήρε το μπουζούκι έλεγε μόνο τέτοια κλίδικα, μερακλίδικα, ναι, να το θέσω έτσι. Γουστάς ιερείς και Μητροπολίτης. Ξαναλέω, ωραίος, χομπίστας, δυνατός.
0: Πάντως υπάρχουν και αρκετοί, δεν θα πω πολλοί, υπάρχουν και αρκετοί που δεν συμφωνούν με αυτό το μήνυμα και το καταλάβαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Ποιο?
0: Ότι δεν θέλουν όλες οι ελληνικές ομάδες να περνάνε καλά στα Ευρώπας. Ήρθανε πολλά μηνύματα την περασμένη εβδομάδα και να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, εντάξει. Και μας ενημερώνει ο Σωτήρης Ταμπάκος, που είναι πάντα έτσι
1: ενημερωμένος και κύριος.
0: Χάλασε του Πάντοβιτς στη Γιαγκελόνια. Ρεπορτάζ στην Πολωνία αναφέρει ότι η μεταγραφή του Μίλος Πάντοβιτς στην Γιαγκελόνια δεν θα γίνει και ο παίκτης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Το έβγαλε αυτό σε τιτίβισμα, στο X. Και όχι, και γιατί δεν είναι ξυξίβισμα, λέω. Ο Τόμας Βλόνταρτσικ. Ναι, Πολωνός δημοσιογράφος, που λέει ότι δεν τα βρήκανε τέλος πάντων και ότι επιστρέφει στην Αθήνα. Εντάξει. Αυτό.
1: Και άλλο ένα σεντερφόρ.
0: Μπράβο. Ποτήρι μισογεμάτο. Ναι, το ρόστερ μισογεμάτο.
1: Μπράβο. Ραστόντερ. Συστήματα αλουμινίου. Δεν ακούω να παίζουν έξω τώρα τα εγγόνια μου. Ραστόντερ.
0: Ανέφαγα στο φασίσμο, Μουσταφά. Έφαγα παιδιά σε ένα, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Τώρα σιγά μην θυμόμουν και το όνομα. Ότι ήταν ο κορυφαίος, ας πούμε.
1: Εγώ θέλω να χτυπήσω γροθιά στα πλευρά που πονάει πολύ. Συγγνώμη, δεν προάγω τη βία. Σε αυτόν στην Κωνσταντινούπολη σου κάνει το κόλπο με το παγωτό.
0: Με το που στο δίνει και δεν στο δίνει. Που στο δίνει και δεν στο δίνει. Σφαλιάρα γεμάτη.
1: Όχι. Εδώ κάτω από το στήθος. Ένα απότομο έτσι. Σκόβει την αναπνοή.
0: Θα μου το δώσει τώρα. Ναι, που στο γυρνάει το χωνάκι πάνω κάτω.
1: Ναι. Κάτω δεν θα πήγαινα εγώ σε αυτόν.
0: Ποτέ.
1: Να μου κάνει έτσι το φαΐ.
0: Έτσι, να περιμένω. Α, πάρτο. Α, όχι, δεν το παίρνεις. Α, πάρτο. Άντε.
1: Ο παππούς μου γιατί με παίρνει τηλέφωνο. Να του στείλω pay save, 25, έχει αγώνες. Πλάκα κάνω, είναι 94.
0: Τι έγινε, το ένα δεν είναι.
1: Ο παππούς μου είναι 94 και μου ζήτησε αυτόματο αλυσοπρίον, κόβει τα χόρτα. Χωρίς καλώδιο όμως. Γιατί λέει μπερδεύομαι με το καλώδιο. Θέλω να το φορτίζω. Το και ίδιο το πήρα.
0: Μπράβο. Το ίδιο παθαίνω εγώ με τη σκούπα.
1: Καλά είναι 94 και ακούω. Δεν πρόλαβα να το πάω. Δεν πρόλαβα να το πάω και μου κάνει το φοβερό. Δεν βλέπω αυτή τη μάσκα. Του λέω παππού, βγάλε τη ζελατίνα από μπροστά. Γίγαντας παππούς. Και γιαγιά από πίσω, τι το θες αυτά στην ηλικία σου, 89 η Λούλα.
0: Μήπως ο παππούς ανεβαίνει και στη Μουριά να κόψει τα πάνω-πάνω.
1: Όχι τώρα, μωρέ, απλά κάνει 1200 μέτρα να ανέβει στο καφενείο. Ανηφόρα, Εγώ μόνο με τα μάξι. Μόνο με τα μάξι εγώ. Από εκεί έχω πάρει το αρητίδιαστο. Έτσι είναι ο παππούς.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, όσο πάω, μειώνω τι ρητίδε μου. Δεν ξέρω τι κάνω.
0: Δεν ξέρω τι κάνω. Τι συμφωνία.
1: Εγώ πιστεύω απότομα θα σπάσω και θα κάνω. Γεια σα! Μη γουίνει πορεύει.
0: Δεν γίνονται αυτά που λέτε.
1: Φέρτε μου τον Ντόμ Κρουζ.
0: Πραγματικά όμω, ναι. Σε βλέπω στο επόμενο Μουντιάλ να μπαίνει κι εσύ κρεμασμένο από τα σχοινιά για να κατεβαίνει.
1: Μόνο αν πέσω. Κατά λάθο. Μόνο αν πέσω κατά λάθο θα με δει να κάνω τέτοια. Όχι, αν υπάρχει κάτι που γράφει το Καντήλους πώς να χαιρετήσεις, εμένα δεν υπάρχει κάποιο extreme sport να συμβεί.
0: Το ξέρω.
1: Δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν
0: πολλά. Ποιο θα ήταν, ρε παιδί μου, το πιο extreme
1: σκέψου τώρα,
0: θα
1: σκέψου
0: ήταν.
1: Τώρα. Ναι. Είμαστε, έμεινα Ελούντα, εγώ και ο Αντρέας Παπαντρέου.
0: Ναι.
1: Και μου λένε, πάμε σπιναλόγα με το καραβάκι πριν την παράσταση. Και λέω, όχι. Είμαι τέλειος να παίξω στο Ιωνά από Φάλερ. Δεν θα πάω με το καραβάκι να χάσω. Έχω πάει σπιναλόγα με διακοπές.

0: τώρα που δεν είμαι εδώ για διακοπές και είμαι για δουλειά. Θα κάτσω εδώ πέρα, είχα μια πισίνα σαγούρα.
1: Α, έχει πάει σπιναλόγκα όμως.
0: Έχω πάει.
1: Εντάξει.
0: Έχω πάει.
1: Ναι,
0: άμα έχει πάει μια φορά σπιναλόγκα, είσαι ο Μάινας, το γύρισμα.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Δεν είναι. Είναι ανατριχιαστικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχει μια αρνητική ενέργεια. Εγώ έτσι κι αλλιώς ξέρεις πολύ καλά ότι με τους χώρους δένομαι με τις ενέργειες. Οπότε όλα καλά. Το είδαμε αυτό.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ανατριχιαστικό σπιναλόγκα?
0: Το εισιτήριο στο καραβάκι.
1: Δεν θυμάμαι. Έχω καμιά δεκαετία χρόνια να πάω.
0: Okay.
1: Δεν ήταν. Η απόσταση που χώριζε τη σπιναλόγκα από το νησί.
0: Ναι.
1: Ότι έχεις στο μυαλό σου ότι είναι πολύ μακριά.
0: Δεν
1: είναι καθόλου μακριά.
0: Καθόλου μακριά. 7 λεπτά.
1: Δηλαδή.
0: Δεν το
1: καραβάκι. Σίγουρα. Ξέρεις, έβλεπες τις φιγούρες των ανθρώπων.
0: Μα είναι όλο άσχημο.
1: Αυτό ήταν το πιο ανατριχιαστικό για μένα.
0: Έχουμε ζήσει πολλά ανατριχιαστικά και έρχονται κι άλλα.
1: Καλά.
0: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, έρχονται κι άλλα.
1: Α, γι' αυτό έλειπε στη Σούβιλε 33 μέρες. Το χτύπησε το ποτοξάκι, ρε παιδιά. Γιατί αν έλειπε 33 μέρες, θα πρέπει να είχε κάνει ολικό facelift.
0: Όχι, να είμαι. Εγώ εδώ άλλο.
1: Ναι, να ήσουν. Ο Κιάνου Ρίβς.
0: Ο Μπακασέτας. Ξαφνικά είμαι ο Μπακασέτας.
1: Για χαλανά μάτια.
0: Χαλανά μάτια. Δεν έχω αλλάξει κάτι.
1: Ναι, 33 μέρες για να κάνει ένα ποτοξάκι, δηλαδή για όνομα του Θεού.
0: Πε τη γιαγιά να είναι μακριά όταν το χρησιμοποιεί. Όχι, ρε. Παιδιά, έκανα λάθος. Όχι αλυσοπρίωνο, αυτό που κόβει τα χόρτα κάτω με το δίσκο. Πώς το λένε αυτό, χορτοκοπτικό.
1: Χορτοκοπτικό.
0: Έχει αλυσοπρίωνο ο παππούς μου, δεν χρειάζεται να το πάρω εγώ. Δεν υπάρχει άνθρωπος ηλικιωμένος που στην καλύβα μέσα δεν έχει όλα τα σύνεργα για να γίνει Ντέξτερ.
1: Ναι. Και το πλαστικό κάλυμα.
0: Όλα υπάρχουν εκεί. Όλα υπάρχουν εκεί.
1: Αναλόγως τι είναι ο εξτρίμο καθένας, λέγω. Ας πούμε, ανέβηκα. Όταν λες ανέβηκα μπαλαρίνα. Και άφησα τα μισά χρόνια που μου απομένουν εκεί σίγουρα. Τι μπορεί να εννοεί τον μπαλαρίνα? Α, ανέβηκε μπαλαρίνα. Α, σε τέτοιο. Α, σε Λούνα Πάρκ.
0: Α, είπα, εγώ τον σκέφτηκα ντυμένο όλο.
1: Και
0: εδώ μπροστά τα παπαρέσιο να φαίνονται. Έτσι σκέφτηκα. Που είναι.
1: Α, όχι, ποτέ για κανένα λόγο.
0: Okay.
1: Όχι.
0: Δεν
1: τώρα ανεβαίνουν τα παιδιά μου σε κάτι τέτοιε βλακίε.
0: Το πιο εξτρίμιο θα πάω για μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Ποτέ.
0: 8 επί 8 και μπάσκετ. Αυτά δεν extreme. Έχω.
1: Ναι.
0: Με αυτά έκανα πάντα. Τι θα κάνω τώρα εγώ? Δηλαδή, τι θα πάω να κάνω αναρρίχηση?
1: Ή να κάνει σφυρί?
0: Όχι, δεν θα κάνω σφυρί, επειδή είμαι στην ΚΝΕ.
1: Ναι, στο Λούνα Πάρκ το κατάλαβα αμέσως.
0: Ναι.
1: Είχε και στο χωριό σου facelift, γιατί είχε εσύ το δικό σου.
0: Ναι, πες το, μπουκέτο. Ξύλο στο μεγάλο διάστημα.
1: Πίνεις τώρα, πίνεις φέρντε εσπρέσο. Είχε φέρντε εσπρέσο στο χωριό σου. Είχε. Είχες μακαρόνια με κοιμά, δεν είχες?
0: Σκέψε όταν εγώ.
1: Μακαρόνια δεν είχατε στο χωριό σας, παιδιά.
0: Σκέψε όταν. Είχαμε πάει με το λεωφορείο.
1: Κάτι χιλοπίτες είχατε, ναι.
0: Το 97-98. Είχαμε πάει με το λεωφορείο, άρτα. Και από εκεί θα παίρναμε ταξί. Και πήγαμε να πάρουμε καφέ. Πήρε ο πατέρας με έναν υλικό και εγώ λέω ένα φραπέ. Είχα μία ώρα και 20, μία μισή ώρα του πατέρα μου να λέει. Μέσα στο. Φραπέ. Μόνο αυτό έλεγε. Φραπέ. Σε κάθε στροφή. Με κοίταγε. Αυτό έλεγε. Μια μισή ώρα. Δεν έλεγε βήματα.
1: Λες και εσύ είσαι σπριτζ. Τράι μαρτίνι.
0: Τότε 97-98 δεν το ζήταγες αυτό. Σε κοιτάγανε περίεργα.
1: Ναι, καλά δεν υπήρχε. Τραπέ με Μπέιλις.
0: Ναι, εντάξει το πήγες. Λοιπόν, Μάρια Ζεφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Άνος Μπουρνάς, ή από εδώ, τους από εκεί. Έρχεται Μιχάλη Τσόχος για πρεσάρισμα. Τα λέω καλά. Γιγάντας. Έρχεται ο Τσόχος για πρεσάρισμα, δίωρο, στον Big Wins Sport FM 94,6. Πριν από αυτό όμως.
1: Λοιπόν, μπορεί να μην ενθουσιαζόμαστε εύκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win ξεκινάς με δώρα που κάνουν τη διαφορά από μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ο αγώνας αρχίζει στην Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε.
1: Ναι, δεν είμαστε και για χόρταση.
0: Ναι, τα λέω. Θα είμαστε έτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings
1: Sport FM. Καλησπέρα.
0: Είστε συντονισμένοι στον 4,6. Ντυθείτε, ρε, βάλτε.
1: Ντυθείτε.
0: Έλα.
1: Ακουστικά, Ηρακλή μου.
0: Γιατί είναι, γιατί. Άνευ, μιλάμε.
2: Γιατί λέει,
0: να κάνει εκπομπή, θα βγάλει γραμμέ.
1: Ξέρει, ξέρει γιατί κόλλησε. Λέω ότι είναι τώρα μέσα, δεν θα έχει γραμμέ.
3: Ηρακλή.
1: Πού ήρθε έτσι τώρα, στο εγκέφαλο.
0: Κάθε μέρα όλο και καλύτερα βγαίνει αυτό ο Διονύσης μου.
3: Ναι, εντάξει.
1: Σου έχω πει, δεν μπορώ ότι.
0: Δεν μπορεί, τι θα κάνουμε τώρα.
3: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, εδώ είμαστε. Μπήκουν στο πορεφέ με 94,6. Μπάλα μεσημέρι. Σταύρο Κοδοθήμη, Ηρακλή Αντίπα, Διονύση Δεσίλα, ανοιχτέ γραμμέ 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5, και θα τα συζητήσουμε όλα.
0: Κυριάκο Σταθερόπουλο
3: στον ήχο.
0: Και μουσική μπέλια.
3: Σωτήρη Σταμπάκο και Γιώργο Πετρίδη βλέπω είναι έξω.
0: Στα τηλέφωνα, εδώ είναι και τελευταία μέρα. Γίνεται ένα χαμόλυ.
3: Είναι τελευταία μέρα για τι
1: λύσει. Δεν είναι. Οι μεταγραφέ μπορεί να γίνουν.
3: Μπορούν να γίνουν φυσικά με
0: 15. Είδε πω έχουν μάθει, έχουν καλομάθει όλοι. Το θεωρούμε πεταματού του τύπου. Αν δεν μπει στη λίστα, τώρα τι να την κάνει τη μεταγραφή.
1: Έχω χαίρο πολύ.
0: Όχι, ρε, τι χαίρο πολύ.
1: Εγώ είμαι.
0: Ξαφνικά έχει γίνει με Real Madrid, δηλαδή, και άμα δεν έχει την περπατούρα.
3: Ρε παιδί μου, καλό είναι να είσαι έτοιμο να τα έχει όλα στη λίστα. Αλλά αν δεν μπορεί.
0: Ακριβώ. Δηλαδή δεν προλαβαίνει, τι λε, το παρατάω.
3: Για εμένα, δά.
0: Γενικώ.
3: Εγώ όχι, δεν το παρατάω.
1: Εντάξει, μπορεί να βρει κάποια περίπτωση που να είναι εξαιρετική. Ωραία. Να πάρει ένα παίχτη για να πάρει.
3: Ωραία, για να μην μιλάμε στον αέρα. Παράδειγμα, Ουναή. Που έχουμε πει από χθε ότι εδώ που έχουμε φτάσει οι πιθανότητε είναι λιγότερε. Για απόψε.
0: Ναι.
3: Ρωτάω εσάς την άποψή σας. Αν έχεις πιθανότητα να τον πάρεις, λέμε τώρα την άποψη του καθενός.
0: Δεν το κάνεις. Να σου πω.
3: Περίμενε, ρε, περίμενε. Δεν μπορείς να τον πάρεις απόψε. Και έχεις
1: δεν προλαβαίνεις.
3: Πάρεις, ναι, δεν προλαβαίνεις. Και έχεις πιθανότητα να τον πάρεις τον Ουναή, λέω, σε τρεις μέρες θέσεις. Τι κάνεις.
0: Για μένα τον αποκτάς, αλλά να σου πω κάτι. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
3: Αυτό λέω.
0: Γιατί είναι κάθε περίπτωση διαφορετική.
3: Συγκεκριμένα.
0: Διότι εδώ ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει την υπέρβαση, αλλά σε μια θέση που δεν έχει ένα εμφανές κενό που λες πρέπει να το, να το καλύψω. Δηλαδή, αν έψαχνες τερματοφύλακα, παράδειγμα, λες δεν μπορώ να πάω τώρα προς Ευρώπη με ένα τερματοφύλακα. Κατάλαβα να σου πω. Ενώ εδώ μπορεί με το ρόστερ που έχει να ανταποκριθεί σε 6 παιχνίδια.
1: Στου τερματοφύλακε είναι.
3: Εγώ λέω αν έψαχνες εξάρι.
1: Είναι πιο εύκολο να κάνει αλλαγή.
3: Ναι, α τον φύλακα.
0: Το είπα για πιο χτυπητό παράδειγμα.
3: Εξάρι. Θα σου λέγα, όχι, πήγε να πάρει εξάρι. Αν έχει την πιθανότητα, αν πιστεύει ότι μπορεί να πάρει τον Ουναή, δεν μπορεί απόψε, δεν προλαβαίνει. Γιατί δεν βρίσκει χρυσή τομή. Και μπορεί να τον πάρει σε τρει μέρε. Εγώ λέω, πάρ' τον. Για μένα. Γιατί είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Και εγώ, αλλά το ξαναλέω, διότι δηλαδή, ο Παναθηναϊκός όμως στην προκειμένη περίπτωση έχει αρκετού
3: τρεπέτρου που
0: μπορεί να παίξουν εκεί.
3: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
0: Τώρα που μιλάμε για να δηλωθώ στη λίστα. Εάν δεν έχει οχτάρι παράδειγμα Παναθηναϊκός, θα λέγανε δεν μπορεί να πάει. Ή όχι Παναθηναϊκός στην Ευρώπη με κενό.
3: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ κοίτα. Πες ο Ουρέα είναι μια διαφορετική περίπτωση κυρίως για τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Α, τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν.
3: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό δηλαδή. Είναι και. Ναι. Επειδή κάνει γκέλ στον κόσμο πολύ, ναι. Κακά τα ψέματα.
1: Αυτό είναι. Ναι.
3: Εγώ λέω αν δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει απόψε. Ναι. Γιατί δεν βρίσκει σημείο επαφή και στενεύουν τα περιθώρια για τη λίστα και μπορεί να τον πάρει σε τρει μέρε σε δύο. Για μένα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σωστό. Για μένα το κάνει. Και έτσι πάω Ευρώπη με αυτού που έχω. Τον έχω Ελλάδα και αν προκριθώ τον βάζω μετά. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό λέει και ο Παναθηναϊκός. Αφήστε να δούμε λίγο τις εξελίξεις εντός ημέρας. Από χθες εγώ λέω ότι οι πιθανότητες λιγοστεύουν. Δεν μπορώ να το κάψω τελείως. Σήμερα το πρωί, ας πούμε, είπα 70-30 να μην γίνει μέχρι την ευρωπαϊκή λίστα. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα. Αλλά θα δούμε.
1: Θα μπορεί να αλλάξουν.
3: Σωστά. Τι άλλα, κύριε. Έχουμε και μάτς σήμερα,
0: Όχι μάτς ένα, έχουμε αρκετά μάτς.
3: Αυτό λέω, έχουμε μάτς, όχι ένα μάτς.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε από τις 5 να ανοίγει το πρόγραμμα. Μην κοιτάς εσύ.
1: Κρύβομαι από τα χείλη σου, αδερφέ.
0: Νέστος Χρυσούπολης.
1: Ναι.
0: Α, ποιος πήγε από τη Χρυσούπολη. Εδώ δικό μας παιδί.
3: Ο Τάσος δεν είναι.
0: Ναι, αυτό ρωτάω.
3: Ο Νικολόπουλος.
0: Νικολόπουλος, από τη Χρυσούπολη.
1: Έτσι το ξέρω.
0: Νέστος Χρυσούπολης, α, λοιπόν, από το Sky στις 5. Στις 5:30 Μαρκό Κηφισιά. Αυτό θα είναι καλό μας να ξέρετε. Η Μαρκό πάει μέχρι και για άνοδο. Δεν είναι από τα φαβόρη για άνοδο, αλλά έχουν ενωθεί πολλές δυνάμεις και πάει μέχρι και για άνοδο.
1: 15 γκολ Ελαραμπή τα βάζει.
0: Λοιπόν, έχουμε μετά στις 8 ΑΕΛ Νόβιμπετ Ολυμπιακός, στις 8 επίσης Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10:15 μιλάμε τώρα για.
1: Για ώρα, όχι.
0: Απλά Πορτογαλία μόνο παίζει τέτοια ώρα. Και 10 και 4.
3: Είναι τώρα.
1: Όχι, υπάρχει.
0: Υπάρχει και πιο άγρια. Και 10 και μισή και τα λοιπά.
1: Και κάτι 10 και 4 και 11, κάτι Αμερικέ.
3: Είναι τα τηλεοπτικά πρώτον. Και φυσικά. Άμα έχει ένα κανάλι, πώ θα τα δείξει.
0: Σκέψου τώρα να πίνει κάποιο σε υβριδικό ή οτιδήποτε.
3: Όχι, μπορεί να πάει σε κάποιο, μπορεί να σε βρει. Αλλά πέσω ήταν τρία μάτια την ίδια ώρα.
0: Μα πηγαίνει σε υβριδικό. Τώρα το Μαρκό Κηφισιά υπάρχει στο υβριδικό του. Κάει όπω και το Πανσεραϊκό.
1: Επειδή έχουμε το Μπούμπερ του Κερατά. Πού μπορώ να το δω με τον Μαρκό, το υβριδικό που λέει.
0: Αγόρι μου, πάτα στη τηλεόραση. Έχει εφαρμογή και σου λέει και μπαίνει μέσα και το βλέπει.
3: Το δείξω εγώ.
0: Όταν ανοίγει, αλλάζει τα κανάλια. Κάθο δεξιά δεν σου βγάζει να παθίστε το κόκκινο κουμπί και τέτοια.
1: Όχι, δεν βλέπει.
0: Τι τηλεόραση έχει το 70. Τη βαρά στο πλάγι να.
3: Όχι, έχει καινούργια. Καινούργια.
0: Smart TV δεν έχει.
1: 15 χρόνια έχω σπαρτί.
0: Τσάβα την έχει. Πάρε τι παλιέ με το κουμπιά να σκουέσαι να αλλάζει.
1: Καλά, αυτή ήταν η τηλεόραση που βάρεγε και από πάνω.
0: Αυτό λέω, από το πλάι, από το πλάι κυρίω.
1: Δηλαδή, ωραία, όλε τι πλατφόρμε αυτέ.
0: Είναι δυνατότητα, πατά ένα κουμπί, μπαίνει μετά στη τηλεόραση και παρακολουθεί. Όταν από την τηλεόραση είσαι, όχι από κινητό κτλ.
1: Δεν παίρνω από την τηλεόραση, δεν θέλω εγώ κινητά.
0: Αυτό σου λέω, υπάρχει. Πολύ, πολύ εύκολο.
1: Αν μου πει ο Νιόνιο.
3: Στο δείξουνε.
0: Λοιπόν, έχει κάτι άλλο κάτι.
1: Θα σε πάρω βιντεοκλήσει, Διονύση.
0: Και εδώ θα στο δείξω εγώ μέσα στην τηλεόραση σιγά. Σιγά το δύσκολο.
1: Έχει γιατί κάτι... εκεί που είσαι μέσα είναι smart. Στο γραφείο.
3: Παιδιά, θα το λύσουμε τώρα. Α το πούμε.
0: Τι
1: είναι smart.
3: Ορίστε,
0: γιατί την έκοψε η καζούλα. Όχι, έξυπνη. Τι λε τώρα από την smart.
1: Αυτή που είσαι στο γραφείο.
0: Φυσικά.
1: Smart TV είναι αυτή.
0: Δεν σε κοροϊδεύω.
1: Άμα τη δείτε. Τι.
3: Πάμε διάλειμμα.
1: Μα δεν κατάσταση αυτή.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τα θέματα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Να ανοίξουμε γραμμές λόγω και να συζητήσουμε ό,τι θέλει ο κόσμος.
1: Δυναμικός ο
0: για να πάμε. Είναι
2: επαγγελματία. Αυτή τη στιγμή όλο το γραμμές να μιλάει. Όχι,
0: μα δεν είναι εκπομπή για το κοινό τώρα. Να βγει ο κόσμος.
2: Μπορεί κάποιοι να έχουν συντονιστεί τώρα.
0: Ωραία, α ρωτήσει ό,τι θέλει. Και τα λέμε. Χαίρετε.
3: Γεια σα, παιδιά.
1: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε, πάλι πρώτο. Λοιπόν. Καλή εκπομπή καταρχήν, σας χαιρετώ και τους τρεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Ολυμπιακό, αλλά θα πάρω την ατάκα του Διονύση στο ερώτημα που σου θέσανε για τον ΝΑΗ. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν είναι να διαπραγματευτείς ένα πολύ καλό παίχτη, ακόμα και γεμάτος ΝΑΗ στη θέση του, αλλά αποδεδειγμένα καλό παίχτη, τον αγοράζεις με κλειστά τα μάτια.
1: Άλλο αυτό. Τον άλλο εγώ
3: πρόσεξε, σε βοηθάει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και εάν δεν δηλωθεί στην Ευρώπη. Έτσι, σε βοηθάει στο ελληνικό πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα από τη στιγμή που συμμετέχει στην Ευρώπη δεν ξέρει αν θα περάσει λοιπόν και στη φάση και να τον δηλώσουμε το καινούργιο τέτοιο. Δηλαδή, για μένα συζητητή. Και η Ηρακλή να ξέρει ότι εγώ ένα παίκτη που ήθελα πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό είναι συγκεκριμένο. Είναι πολύ καλό παίκτη. Ταπεινή μου άποψη, έτσι. Άλλο συμφωνεί, άλλο διαφωνεί. Δηλαδή, εγώ αυτό τον παίκτη τον ήθελα με χίλια.
2: Δεν νομίζω να διαφωνεί κάποιο ότι ο Νοά είναι καλό παίκτη.
1: Παικτικά δεν συζητιέται.
3: Αν μπορέσει ο Παναθηναϊκός και κάνει την υπέρβαση και τον πάρει, θα τον ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα, αν δεν τον δηλώσει στην Ευρώπη, υπάρχει το Γενάρη. Γιατί δεν ξέρει από εκεί και πέρα πώ θα εξελιχθεί η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού φέτος.
1: Ένα λεπτό. Από όσο το θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει μία-δύο ματσάρε μαζεμένε πολύ καλέ και μετά να κάνει τρει-τέσσερι
0: ματσάρε. Κυρίω ο Ουναή άρχισε να αποδίδει πολύ καλά στο δεύτερο μισό. Μέχρι τότε είχε και κάτι, αν θυμάμαι καλά, είχε και ένα τραυματισμό. Είμαι λίγο πίσω, αν τα θυμάμαι καλά. Στο δεύτερο μισό άρχισε να αποδίδει πολύ καλά και, για να τα λέμε όλα, ο Ουναή ήταν ένας από τους βασικούς λόγους, δεν λέω ο μόνος, ένας από τους βασικούς λόγους, που ο Παναθηναϊκός τερμάτισε δεύτερος και πήγε προγραμματικά της Champions League με τα μάτς που έκανε στα play-off.
1: Ναι,
0: ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, ναι. Προφανώς εγώ επειδή τα ήμουν και.
1: Γιατί ήταν και πολλά τα στην ίδια ώρα, δεν τα έχω δει καν εγώ.
3: Λοιπόν, παιδιά, και για το τρίλεπτο που έχω, για να μην σας κρατώ τη γραμμή, να σου πω για τον Ολυμπιακό κατ' Ηρακλή μου, επειδή μας αναμένα κάρβουνα μέχρι το βράδυ και ακούγονται πολλά, σχετικά με τους δύο παίκτες του Όφη, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να γίνουν οι μεταγραφές. Γιατί, βέβαια, ακούς και ένα σενάριο για τον Καμπελά, να πήγαινε κάτω. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Όφη παίζει Ευρώπη. Και αν πας να πάρεις τον νους, ας πούμε, εντάξει, τον Αποστολάκη λένε ότι μπορεί να μείνει. Έτσι, κάτω.
1: Κοίτα, το θέμα είναι,
3: είναι ότι πρέπει να βιαστεί και όχι, δηλαδή δεν μπορεί να είναι μόνο με την περίοδο του Καμπέλα.
1: Να είναι μια μεταγραφική για το μέλλον.
3: Ναι.
1: Εγώ όπως το κοιτάζω ότι... Δεν ξέρω πολύ καλά για παιδί με τον Ολυμπιακό. Όταν θα έρθουν τα μάτια του Κυπέλλου και θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να έχει παίξει κάτω τον 22. Τώρα έφυγε ο Μουζακίτης. Δηλαδή θα παίξει... Πες ότι θα περάσει από τη Λίκφα ο Ολυμπιακός όπως όλες τις μεγάλες ομάδες. Και θα αρχίσουν να έχει δύο παιχνίδια μάτς κυπέλλου πρώτη τελικά με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ. Ξέρω εγώ πώς θα βγει. Λοιπόν, ποιοι θα είναι οι δύο τότε. Ας πούμε σήμερα θα είναι το Κουτσογούλας που θα παίξει 6 μπακ και θα είναι ένας εκ των μπακούλα φίλοι. Είναι στο κυπέλλο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.

0: Και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, τι θα γίνει?
1: Και αν γίνει μια στραβή, τα λέγαμε και το πρωί.
0: Θα πει κάποιο άλλο παιδί από τις ακαδημίες, αλλά δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Μετά θα μου βγει σαν... και γιατί και το ένα και το άλλο. Δεν είναι έτσι.
2: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, και επειδή ακούγονται πολλά σενάρια, απομονή τώρα μέχρι το βράδυ, να δούμε τι θα γίνει, Ηράκλη. Ακούγονται πάρα πολλά.
1: Να το ξαναπούμε.
2: Και αυτό που ακούς και για τη Σαββαβίλα είναι καλό.
1: Άρη, ακούς.
2: Ναι, ναι.
1: Λέω να το ξαναπούμε. Έτσι, γιατί έχει τη σημασία του. Δεν το λέω τώρα επειδή είπες και εσύ απομονή μέχρι το βράδυ. Δεν τελειώνει μετά αυτή άποψη. Απόψε
2: όχι,
1: είναι η λίστα.
2: Μιλάμε για την ευρωπαϊκή λίστα.
1: Μπράβο. Δηλαδή μπορεί να δούμε μετά. Κάτσε να δούμε.
2: Εντάξει, στο μετά θα δούμε. Λέμε για την ευρωπαϊκή λίστα. Ναι, και 30 δεύτερα και κλείνω, ναι. Γιατί δύο φορές πήγα να σας το πω και ξεχάστηκα. Ξέρετε τι θα μου λείψει μέσα από το βραδινό?
1: Για
2: να σας πω.
1: Για πες.
2: Περίμενα πώς και πώς, γιατί ξέρετε ότι 8 διαρκείας κάτω από τον Ολυμπιακό, όταν τελειώνουν τα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια. Mm. Ανυπομονούσα πώς και πώς θα ξεκινήσει ο κουβί για να μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού και για τα ευρωπαϊκά των όνομά μου.
1: Θα μιλάς μετά τα παιδιά.
2: Αυτό παιδιά το περίμενα πώς και πώς στις ευρωπαϊκές βραδιές.
1: Θα μιλάς μετά.
0: Έτσι μεταξύ τι γινότανε τότε σε πολύ μεγάλο βαθμό? Επειδή ο Διονύσης ήταν στο γήπεδο ή εγώ.
3: Πάνω από εδώ.
0: Ναι, δηλαδή. Ναι. Μέχρι να έρθει ο Βασίλας από το ΆΚΑ ή από την Ευρώπη.
2: Θα μου λείψει
0: τα βραδινά τα σχόλια εγώ. Πάφτηνα, πήγαινα 3 ώρες νωρίτερα στο Καρεσκάκι να παρκάρω έξω και όχι στο Χωμάτινο.
3: Τα ξέρω, Ηρακλή.
0: Γιατί έμπαινα στο πάρκι και έφτανα με αφού τελειώνει η εκπομπή.
3: Τέλος πάντων. Να σε καλά, Άρη. Σε ευχαριστώ.
2: Έγινε, παιδιά, να τη συνέχεια
0: έχετε. Όπως λέει και ένας φίλος, μας ακούει και κοιτάζει έξω και έχει ήλιο. Και εγώ που μιλάω και βλέπω τον ήλιο δεν μπορώ να.
3: Γι' αυτό σε βάλαμε πλάτη στο παράθυρο, να μην βλέπεις έξω.
0: Όχι, εγώ κάθομαι πλάτη.
3: Ναι, ρε, μην είσαι πλάτη στο παράθυρο, αυτό το θέμα μας.
0: Ναι, έτσι κάθομαι, έτσι με βολεύει.
3: Άρα δεν βλέπεις τον ήλιο. Πάμε, χαίρετε.
2: Γεια σας παιδιά.
3: Εκτός αν εννοείς ότι φαίνεται ο Διονύσης που είναι σαν ήλιος.
0: Δεκαθλητή μου εσύ.
2: Ναι. Καλή αρχή καταρχήν στη
0: δεκαθλητή.
2: Ότι το καλύτερο και πάνω απ' όλα με υγεία πρώτα απ' όλα. Να πω κάτι πρώτα για τον Ολυμπιακό. Στα χάφη μπορεί να μου πει δηλαδή εξάρτη θα παίξει ο Έσε.
0: Ναι, πες
2: ναι.
0: Με τον Μπουέρτα, ανακοινώστηκε.
2: Με τον Μπουέρτα. Ο Φρό είναι μπροστά.
0: Εκεί στο 6-8.
2: 6-8, ναι, εντάξει. Αυτό ναι, αυτό ναι. Δηλαδή αυτοί οι τρεις θα είναι, δηλαδή.
0: Α, θα είναι και ο Σιπιόνι. Είναι...
2: Α, ναι, ναι, και ο Σιπιόνι, ναι.
0: Είναι και ο Γκαρθία.
2: Ναι. Ναι, να πω κάτι για τους τεχνικούς διευθυντές των ομάδων. Λοιπόν, λέει τεχνικός διευθυντής και τέτοια και πάει, λέει, και θα μου φέρει, λέει, ένα παίκτη 10-12 εκατομμύρια. Καλά, δεν χρειάζεται να είμαι τεχνικός διευθυντής. Το βρίσκω και μόνο αυτό το παίκτη με 10-12 εκατομμύρια, 13-8 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, αυτά τα, δεν είναι έτσι απλά. Τι το δε. Θέμα είναι ότι να βρεις το παίκτη 12 εκατομμύρια, αλλά μπορείς να τον πάρεις. Και η μαγιά του τεχνικού διευθυντή είναι να τον βρει ό,τι πριν γίνει κάνει 12.
3: Μπράβο.
0: Για μένα.
3: Εγώ θα πω και το άλλο. Βρίσκει τον
2: παίχτη. Ακριβώς αυτό υπάρχει.
3: Βρίσκει τον παίχτη και κάνει 3 εκατοστάρια. Τι λες, όπου δεν βάζει το χέρι στην τσέπη, πάλι από τα ζήτητα και το κατοράφει.
2: Ναι, αλλά και η μαγιά του τεχνικού διευθυντή είναι να σου φέρει 5 παίκτες και τουλάχιστον οι 2 να σου πιάσουν. Αυτό είναι, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού 2 χρόνια τώρα. Ότι δεν έχουν πιάσει πολλοί παίκτες που έχει φέρει πιο κομμάτι, δεν ξέρω ποιος
0: είναι τέτοιος. Τώρα είναι και έχουν πει και πολλά νέα άτομα, ξέρεις, όσον αφορά για τις μεταγραφικές υποθέσεις του Ολυμπιακού. Ναι. Και ο Μορκαντά που είναι ο υπερτεχνικός διευθυντής. Και ο Καρντός όπως είναι και για τις διαπραγματεύσεις, αλλά ξέρει πολύ καλά την αγορά της Πορτογαλίας. Και ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος είναι στο ποδοσφαιρικό τμήμα τώρα. Αλλά
2: και όσο που λέει ο Διονύσης ότι δεν τελειώνει οι μεταγραφές, σήμερα τελειώνει οι μεταγραφές. Μετά δεν τον κάνω εγώ τον παίκτη να τον φέρω, δεν τον κάνω να μου. Ό,τι πάρει σήμερα είναι. Για την ευρωπαϊκή λίστα.
1: Σήμερα είναι το ιδανικό για να τον έχει και Ευρώπη, ναι. Αλλιώς.
2: Αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή το Αουνάη, πες τον παίρνει μεθαύριο ο Παναθηναϊκός. Θα κάτσει, δηλαδή θα έχει την ίδια όρεξη. Άμα ήταν στην Ευρώπη, δεν νομίζω. Παίξτε σαν τον Ουάι, λέω. Δεν
1: ξέρω τώρα. Εγώ την είπα την άποψή μου.
2: Ναι.
1: Το ιδανικό είναι να πάρεις ένα παίκτη σήμερα.
2: Και
1: αν δεν μπορείς να τον πάρεις και επειδή είναι Ουναή και πιστεύεις ότι μπορεί να τον πάρεις σε 3 μέρες, μην το παρατήσεις το θέμα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
2: Και κάτι άλλο. Βγαίνουμε όσες φορές. Γιατί ο Άρης βγήκε 3 φορά. Βγαίνουμε όσες φορές θέλουμε, 5 φορές τη βδομάδα.
0: Θα το δούμε αυτό με να κλείσει η βδομάδα και θα το δούμε.
2: Α, εντάξει, εντάξει. Για να... Σταύρο, καλησπέρα, δεν σε...
1: Γεια σου, αγοράκι μου, γεια σου.
2: Με τα παιδιά.
3: Οκ.
2: Εντάξει, παιδιά, γεια
3: σας. Να σε καλά, να σε καλά, γεια χαρά. Πάμε σε έναν ακόμα. Πάμε σε έναν ακόμα, προλαβαίνουμε, έλα.
1: Χαίρετε.
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Α, πρέπει ακριβώς 30 το...
3: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου, Μάκη.
4: Μιλάει κανείς.
3: Εσύ.
1: Α, νόμιζα ήταν ο Μάκης.
0: Δεν είναι ο
4: Μάκης. Εγώ μιλάω. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Γιώργος είναι. Γεια σας.
0: Γεια σου, γεια σου, κύριε Γιώργο.
4: Τι κάνετε, ρε παιδιά, εκεί πέρα. Έχετε βάλει τον γκριλ και ψέτε τον Ουναή.
1: Ποιος?
0: Τον γκριλ.
1: Τον γκριλ.
4: Στον γκριλ τον έχουνε. Πού τον έχουνε. Δηλαδή, πού κολλάει τώρα το θέμα.
1: Δεν τα έχει βρει ο Παναθηναϊκός με την Τζιρόνα.
4: Α, δηλαδή, τις κάνει παζάρια για να χάσει ένα παίκτη, δηλαδή. Και ενώ αλλού, ας πούμε, τα έχει δώσει χοντρά για να τον πάρει. Δηλαδή, χάνει χρόνο για να τον έχει πόνο πού, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αφού τόσο υπάρχει. Δεν ξέρω ποια είναι η στρατηγική τους, αλλά άμα θες τον παίκτη, τα χώνεις και τα παίρνεις και σιγά, γιατί αυτός ο παίκτης θα στα βγάλει.
1: Συνήθως γίνονται διαπραγματεύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν πάει ποτέ μια ομάδα να πει πόσα θες τόσα πάρτα. Συνήθως γίνονται διαπραγματεύσεις. Όλες οι ομάδες παγκοσμίως αυτό κάνουν.
4: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχεις τον χρόνο που πιέζει για την ευρωπαϊκή λίστα, οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε άλλο στήλο.
3: Γι' αυτό γίνονται διαπραγματεύσεις όμως, να με επιτρέπετε. Διαφορετικά, εάν πει Χειρόνα, τον θέλει σήμερα, οπότε δώσε 50 εκατομμύρια, δεν πει. Α,
1: καλά,
3: δεν θέλει σήμερα να πάρει 5 εκατομμύρια.
1: Εσύ πει στο άλλο άκρο τώρα. Στο ένα άκρο είναι ο φίλος, στο άλλο είσαι εσύ.
0: Τα χρήματα έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις.
3: Ακριβώς.
4: Μέχρι να το παίχτη θα τα βγάλει. Ούτω ή άλλω. Λοιπόν, από τη στιγμή που πει αν θέλει να έρθει, θα την αν θέλει να έρθει, με την Σαράβη βέβαια, θα είναι μεγάλη. Τέλος πάντων, ο ψώμεθα εις το μέλλον, αυτοί που διαπραγματεύουν δεν ξέρουν, αλλά όχι να διηλείς με τον κόνοπα όμως, εκεί που θέλουμε να τα δίνουμε, εκεί που δεν θέλουμε δεν τα δίνουμε. Λοιπόν, παιδιά, καλό απόγευμα, να είστε καλά, καλή επιτυχία να
0: είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Δελτίο ειδήσεων.
3: Διαφημίσεις.
0: Διαφημίσεις. Μπερδεύτηκα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαριγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Δουλεύαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
5: Δεύτερο μισό ώρα.
4: 2-10-95-79-2-83-4-5.
5: Αέρας.
4: Χαίρετε.
5: Αέρας. Αφρούς. Καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα. Όλα ρε Λάμπη.
6: Πρώτη φορά παίρνω, παιδιά.
5: Γεια σου ρε Λάμπη.
4: Γεια σου Λάμπη.
5: Πρώτη φορά σήμερα.
6: Όχι. Πρώτη φορά στην εκπομπή.
5: Ναι, μωρέ, πλάκα μου.
6: Γείτονα την άλλαξε την εκπομπή, πήρες δύο παιδιά δίπλα εκεί νέα να βοηθήσουν την κατάσταση να ανέβει επίπεδο.
5: Σιγά σιγά. Να βρούμε επίπεδο, είχαμε έτσι κι αλλιώς, αλλάξαμε επίπεδο.
6: Αλλάξατε επίπεδο, ναι, δεν παίζει αυτό. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω κάτι στον κύριο Διονύση. Ρε Διονύση.
5: Κάθε ρε Λάμπη, συγγνώμη τώρα. Τον κύριο Διονύση και στα καπάκια, ρε Διονύση.
6: Ναι, αφού τον αγαπάω πολύ, θα λέω και τα δυο μέσα.
4: Έλα, Λάμπη μου, έλα.
6: Λοιπόν, άκου τώρα. Μιλάτε για τον Ουναή.
4: Ναι.
6: Τον ρωτήσατε αυτόν αν θέλει να είναι εκτός λίστας.
4: Α, ευρωπαϊκής λες.
6: Ναι, πώς θα λέμε, αλλά αυτός εδώ είναι τόσο εμείς, περίεργος.
4: Τώρα που... άκου, Λάμπη, μιλάμε εμείς με πιθανότητες και λέμε απόψεις τι θα ήθελε ο καθένας. Και λέμε, σου λένε, μπορείς να πάρεις τον Ουναή, αλλά δεν ξέρω εγώ, μπορεί να τον πάρεις σε τρεις μέρες. Τι κάνεις, αυτό καταλαβες. Δεν αποφασίζουμε.
6: Ναι, παιδί μου, το κατάλαβα.
4: Προφανώς, άμα είσαι τεχνικός διευθυντής. Δεν το ξέρω αυτό. Άμα, ξέρω ότι θέλει να είσαι στον Παναθηναϊκό. Τώρα, χωρίς λίστα, δεν το ξέρω. Αν είσαι τεχνικός διευθυντής, προφανώς, και έχεις μια τέτοια κατάσταση μπροστά σου, να πάρω παίκτη να αφήσω τον Ουναή ή να τον πάρω μετά, αν δεν μπορώ τώρα. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Τώρα, εμείς μιλάμε εκτός.
6: Σωστά λέω. Απλά εκτός χορού, ας πούμε. Σκέφτομαι ότι ο Ουναή έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στον Παναθηναϊκό. Κάποια περίοδο θυμάμαι είχε ψυχολογικά, δεν μπορούσε, δεν έκανε. Διάφορα τέτοια έχει, είναι κάπως περίεργο άτομο. Δηλαδή αυτός τώρα να τον πούνε, φίλε, δεν πρόλαβες. Αν θες να αφήσεις, σιγά μην έρθει στον Παναθηναϊκό να κάνει τι.
4: Κάτσε να δούμε πώς θα
6: πάει. Δεν ξέρει αυτός την κατάσταση.
4: Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα εδώ και τρεις μέρες, ξέρω εγώ, πέντε φορές. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει η σημερινή μέρα. Γι' αυτό και εγώ πάντα σε αυτά.
6: Ωραία, ας έρθει. Εγώ λέω ότι.
4: Χαμηλά η μπάλα και βλέπουμε.
6: Μεσημέρι μπάλα και θα δούμε, εγώ λέω. Γιατί το Ναΐ, okay, φίλε, μακάρι να έρθει, αλλά εγώ το κόβω δύσκολο, γιατί αυτός είναι και κάπως, δεν ξέρω.
4: Ναι.
6: Όσο για τα για τα υπόλοιπα στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι πρέπει να πάρει κι άλλον παίχτη. Έναν ακόμα σίγουρα.
4: Και εγώ πιστεύω
6: ένα οχταροξάρι, εξάρι που να είναι τουλάχιστον 50-50 τουλάχιστον.
4: Ακού. Εγώ θα ήθελα εξαροχτάρι, αλλά ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει και ο προπονητής θέλει άλλο ποδόσφαιρο. Δεν βασίζεται
6: στα εξάρια. Το κατάλαβα αυτό τι κάνει.
4: Άρα, εγώ θα ήθελα πλην της περίπτωσης σου να ή άλλου χαφ, για μένα ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από έναν ακόμα εξτρέμ. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, αν καταφέρει και πάρει τον Ουναή, ο Ουναή σου λύνει κάπως στα χέρια, γιατί πέρα από την ποιότητά του, μπορεί να παίξει το 8, μπορεί να παίξει το 10, μπορεί να παίξει εξτρέμ. Και ειδικά έτσι όπως θέλει να παίζει ο Νίστρου με τον εξτρέμ να κλείνει για να δίνει το χώρο, την πλευρά στον μπακ.
6: Αυτό που κάνει ο Ταμπόρδε.
4: Μπράβο, ο Ναΐ μπορεί να το κάνει. Κατάλαβες. Άρα σε μια τέτοια περίπτωση, για μένα ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε εξτρέμ. Για μένα, όπως το βλέπω εγώ, έναν ακόμη εξτρέμ. Όμως, αν καταφέρεις και πάρεις ο Ναΐ μπορεί να σου καλύψει και αυτή την πλευρά. Και να σου πω και κάτι. Τώρα κάνουμε συζήτηση καφενιακή, αλλά οκ, και αυτή καλή είναι κάποιες φορές. Πες ότι είμαστε εμείς προπονητές που δεν είμαστε και δεν ξέρουμε όπως ξέρουν οι προπονητές. Αν εγώ ήμουνα και έπαιρνα τον Ουναή, με τους χαφ που έχω, τον Ουναή αριστερά θα τον έβαζα κατά κύριο λόγο. Κατάλαβες, για να χωρέσουν και άλλοι χαφ. Κατάλαβες τι λέω.
6: Ναι.
4: Σου λέω, η δική μου οπτική.
6: Ή ελεύθερο ρόλο και αυτό να τον έχει.
4: Όχι, ρε παιδί. Δηλαδή, πες ότι παίζει 4-4-2. Πες ότι παίξει 4-4-2. Μπορείς να βάλεις Κάγκουα, Λούζα ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Καμαρά, δεν ξέρω τώρα ποιον. Αριστερά Ουναή, αν τον πάρει, και δεξιά τον άλλον εξτρέμ. Μπορεί να παίξει δηλαδή εκεί. Αυτό θέλω να πω ότι θέλει εξτρέμ για μένα ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε, αλλά αν πάρεις αυτόν, σου λύνει λίγο τα χέρια γιατί μπορεί να παίξει πάνω από μια θέση.
6: Άστα, λοιπόν, κάτι ακόμα. Ρωτήσα τον Πρωτοχωριανό μου δίπλα σας.
5: Έλα μου, ναι.
4: Λέει, να πω και κάτι το εξής. Δεν λέει η ΠΑΕ το παραμικρό, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός. Το παραμικρό.
6: Και καλά κάνει, μωρέ, τώρα. Εντάξει, τι κάνουμε. Έτσι είναι πλέον αυτά. Ο Κέτσε έχει κατέβει Χρυσούπολη.
4: Α, δεν ξέρω.
5: Ούτε εγώ, νομίζω πως όχι.
6: Όχι, ε. Πάντως, η ΑΕΚ δεν θα είναι εύκολο το μάτι στη Χρυσούπολη. Μαθαίνω ότι στη Χρυσούπολη, άσχημα που το έχει δείξει κιόλας, αλλά είναι μια ομάδα λίγο σκληροτράχη.
5: Είναι, δεν είναι και εύκολο. Είναι, αλλά εντάξει τώρα.
6: Όχι, να σου πω, και η Χρυσούπολη σαν γήπεδο είναι περίεργο, να ξέρει. Δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα. Μου θυμίζει, νιώθω ότι θα γίνει αυτό που είχε γίνει, πώς το λέγανε, που πήγε, έχασε μέσα σε μια περιοχή και...
5: Τη Μηχανιώνα.
6: Τη Μηχανιώνα.
5: Δεν το θυμίζει σε Ελλάδα. 40 χρόνια πίσω.
4: Με τον Κατσάβο, Κατσάβος δεν θα το πιστεί.
5: Δεν ήταν 40, δεν ήταν λίγο λιγότερα.
4: Όχι, 40
6: και
4: εσύ, ρε.
6: Πήραμε και ένα παιχταρά εμείς μετά. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά, καλή αρχή, καλά να είστε και πάντα όρθιοι.
5: Να είσαι καλά.
6: Σε όλα.
5: Πάμε παρακά.
4: Και τελευταίο. Χαίρετε. Χαίρετε.
7: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Γεια σας.
7: Γεια σας λέγομαι και εγώ πρώτη φορά περνώ.
5: Γεια σου. Γεια σου.
7: Καλή αρχή.
4: Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
7: Λοιπόν, και εγώ πάρω στο θέμα του να ήθελα να τοποθετηθώ αφού είναι τώρα και το φλέγω ζήτημα, ας πούμε. Και στον προγραμματισμό του Παναθηναϊκού, ο οποίος βλέπω...
4: το φλέγω ζήτημα είναι.
7: Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος και πάλι στον προγραμματισμό του είναι πολύ λάθος. Δηλαδή δίνονται τόσα πάρα πολλά λεφτά για ένα παίκτη, αυτά που ακούμε, δηλαδή 15 εκατομμύρια, θα σας ακούμε 25. Λοιπόν, και έχει θέμα, δηλαδή είπες και εσύ ότι εξτρέμ θέλει. Πάει να πάρει δηλαδή οχτάρι, ενώ θέλει εξτρέμ. Στα εξτρέμ είναι γυμνός Παναθηναϊκός, άμα γίνει...
4: Για μένα και εξτρέμ θέλει. Απλά λέω, αν πάρεις τον Ουναή, κακά τα ψέματα, Ιάσο, να μου να σου πω κάτι, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Και σου δίνω, συγγνώμη που σε διακόπτω και σου δίνω όσο χρόνο θέλεις. Τι εννοώ, κάποιες περιπτώσεις δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο Ουναή για τον Παναθηναϊκό, όπως το βλέπω εγώ, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι και ποδόσφαιρο, είναι και επικοινωνία. Με την καλή έννοια επικοινωνία. Τι εννοώ, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, τρομερή ποιότητα. Ο οποίος μπορεί να σου παίξει και extreme, όχι κλασικό extreme, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να σου δώσει ποιότητα, να σου δώσει νούμερα κτλ. Και παίκτης ο οποίος ενθουσιάζει τον κόσμο. Άρα, έχεις πιθανότητα να πάρεις τον Ουναή, εξάντλησε τι. Είναι άλλη η συζήτηση ότι θέλει και extreme για μένα, θέλει και extreme. Αλλά αν πάρεις τον Ουναή, μπορεί να σου καλύψει και αυτή τη θέση. Έτσι όπως το βλέπω εγώ.
7: Μαζί
4: δεν το είδαμε και στο Μαρόκο να παίζει και αριστερά.
7: Ναι, απλά εγώ βλέπω ότι είναι σαν να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Δηλαδή, ο Ναή ήταν ένας παίκτης που ο Παναθηναϊκός θα έπαιξε τη Μαρσέη και την απέκλεισε. Ήταν μέλος αυτής της ομάδας, έτσι.
4: Ναι, ήταν.
7: Λοιπόν, να δώσεις τόσα πάρα πολλά λεφτά για ένα παίκτη, πες ότι τραυματίζεται. Μετά θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Όχι εμείς, και ο πρόεδρος. Δηλαδή, και ο...
4: Τα λεφτά δεν τα δίνει, φίλε μου.
7: Ναι, συμφωνώ. Εντάξει. Αλλά πάρε δύο παίκτες, άλλοι καλής ποιότητας. Αλλά...
4: Είναι και αυτό. Εσύ μιλάς πιο ποδοσφαιρικά τώρα.
7: Πιο ποδοσφαιρικά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα, πιο ποδοσφαιρικά, γιατί νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός σε πολλές θέσεις δεν έχει βάθος φέτος. Δηλαδή φεύγει και ο Ζαρουρί τώρα, λένε ότι φεύγει ο Ζαρουρί.
4: Για μένα σου λέω, θα ήθελα εγώ ένα εξάρο οχτάρι, αλλά ο προπονητής θέλει να παίζει πιο πολύ με οχτάρια. Άρα, οκ, πες ότι αν πάρει και τον Ουναή θα έχει στα χάφ το 6-8 συνολικά. Τσιριβέγια, Καμαρά, Κοντούρι, Κάγκου, Αλούζα, Ουναή.
7: Στο κέντρο.
4: Στο κέντρο και μετά θα βάλω τα μπόρδα Γιάγκουσης που είναι στο 10. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα έχει, απλά δεν θα έχει τόσο πολύ εξάρια με την έννοια του εξαριού, αλλά δεν θέλει έτσι να. Έτσι φαίνεται ο προπονητής. Εξτρέμ συμφωνώ.
7: Εγώ τον Ναή πιο πολύ εξάρι.
4: Θα ήθελα και ένα σκόρ. Όχι εξάρι, ρε. Ο Ναΐ ξέρει. Όχι.
7: Τον βλέπω περισσότερο εννοώ ότι να μπορεί να καλύψει και αυτή τη θέση.
4: Κεντρικό χαφ, όχι έξι.
7: Και στο κέντρο. Στο
4: ναι, όχι έξι. Και επίσης εγώ θα ήθελα και ένα στόπερ ακόμα.
7: Σίγουρα.
4: Για δευτερότερο, όχι για πέμπτο, κράτα το Λάβδα.
7: Κάτι τελευταίο που θέλω να πω και να μην σας κουράζω. Εγώ και τον Μπινιάρη που τον είδα στο...
4: τρίτο, τέταρο, όπως θες τώρα.
7: Τον Μπινιάρη που τον είδα στα φιλικά και με τον Άγιαξ και τα λοιπά, μου άρεσε πολύ. Ελπίζω να τον δούμε και στο κύπελο, το παιδί αξίζει.
4: Πιστεύω να τον βάλει.
7: Ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
5: Πάμε, χαίρετε.
8: Γεια σου φίλε.
5: Παρακαλώ.
9: Γεια σας.
4: Γεια σας.
9: Ακούτε.
4: Ναι.
9: Γιώργος λέγομαι από Αθήνα.
4: Ναι, Γιώργο.
8: Γεια σου Γιώργο.
9: Ρε παιδιά, ήθελα να μάθω, ο Κουτέσα φεύγει από την ΑΕΚ. Δεν θα ήταν μια καλή επιλογή και για τον Παναθηναϊκό που ψάχνει εξτρέμα, αλλά και για τον Ολυμπιακό?
5: Έπεισε σε ένα με τις εμφανίσεις που έκανε.
4: Όχι, πέρα από
5: πέρυσι
4: αυτό.
5: Ότι...
4: Πώς θα τον πάρεις.
8: Πώς θα τον έφερε. Και πες και να άρεσε σε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό.
4: Πώς θα τον πάρεις.
8: Από την ΑΕΚ. Πώς.
4: Θα πάει η ελληνική ομάδα να ανταγωνισμού.
5: Να προσφέρει.
4: Πάρε πόσα θες και φέρουμε τον παίκτη.
5: Θα γίνει μετά.
8: Πολιτισμός. Στη Γερμανία γίνεται. Η Μπάγερ θα φτωνεί από την Τόρκη.
4: Στη Γερμανία κι άλλα γίνονται. Εδώ είναι Ελλάδα.
8: Ναι, σου λέω, δεν γίνεται.
9: Εντάξει, δεν είναι όμως ένας παίκτης ο οποίος είναι η φανέλα της ομάδας, η σημαία της ομάδας και θα πονέσει τόσο πολύ.
5: Κοίτα, εάν ήταν η σημαία της ομάδας που λες, δεν θα πήρε καν. Όχι ενδεχόμενο.

0: σκέψει να γίνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
1: Ναι. Πάντως τα 2 εκατομμύρια που δίνει θα τον δώσει η ΑΕΚ, νομίζω ήταν από τους καλύτερους παίκτες που το είπατε και πριν ότι έκανε τρομερά πράγματα στη Σερβέτ.
0: Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ αγαπητό.
1: Πολύ λίγα.
2: Κοίτα, το θέμα στην ΑΕΚ είναι ότι δεν είναι ο Νικολίτσος, δεν θέλει το εξτρέμο όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας και όπως το έχουμε μάθει. Έχει αποδειχθεί αυτό. Γιατί το λέγαμε και το, συγγνώμη, και το πρέπει να το διώνει τον Άκη. Γιατί ο Ελίασον ήταν δεν ήταν καλός παίκτης, δεν σταυρό.
0: Φυσικά. Ναι. Και ο Ελίασον ήταν καλός παίκτης που ήταν εξάρι. Δεν ήταν εξάρι. Θέλω να πω ότι άμα δεν σου κάνει ο τρόπος που αγωνίζεται ένας ποδοσφαιριστής, είτε είναι καλός είτε δεν είναι, δεν έχει σημασία.
2: Ο Ελίασον για μένα έχει πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ήταν γρήγορος.
0: Με πάρα πολύ καλή σέντρα που μπορούσε να, με τους επιθετικούς που έχει άκρα να τις αξιοποιήσει.
2: Θέλει άλλα πράγματα. Πέρυσι του βγήκε. Πήρε πρωτάθλημα, μπορεί να πει δεν του βγήκε.
0: Και που γκρινιάζαν όλοι που δεν είχε καθαρό με ο Κόφτη, που δεν έπαιξε με εξτρέμ, στην αρχή που άρχισε με τον ρόμβο στα ευρωπαϊκά και δεν τσουλούσε το πράγμα. Αλλά όντως δικαιώθηκε και το αποτέλεσμα του.
1: Ακριβώς. Το Ολυμπιακού η μεταγραφή, ο Κουέρτα, είναι από Ολυμπιακό ή από Νότια?
2: Από Ολυμπιακό, από Ολυμπιακό.
1: Γιατί διάβασα και για τα δύο.
2: Όχι, από Ολυμπιακό είναι. Και το ανακοίνωσε και σαν τα τέρπελα. Ότι πλήρωσε Ολυμπιακό στη ρήτρα. 16 εκατομμύρια. Κάστα έδωσε ο Ολυμπιακός, να ξέρεις. Γιατί η ρήτρα είναι κασαδούρα.
0: Άμεσα.
2: Πατάς το κουμπάκι και φεύγουν 16 εκατομμύρια. Δεν θα το ζήσουμε ποτέ στη ζωή μας αυτό.
1: Πιστεύω να περάσουν και σίγουρα οι τρεις ελληνικές ομάδες στην επόμενη φάση. Και μακάρι και όχι να μαζέψει κανένα βαθμό, γιατί ο ΠΑΟΚ, εντάξει, τον χειρουργήσανε λίγο και με το πέναλτι. Και δεν έχουμε δυστυχώς 5 ομάδες μετά από τόσα χρόνια. Αλλά μακάρι να πάρει τουλάχιστον οι τρεις και όχι να πάρει κάποιους βαθμούς.
2: Ναι, για τον Όφη είναι τεράστια υπόθεση ότι θα παίξει γύρω πάλι. Τεράστια υπόθεση.
1: Mm-hmm. Όλα σίγουρα αυτά, και θα κάνουν και πολύ ωραία ταξίδια οι φίλαθλοι. Δηλαδή τους έχουν καλύτερα ταξίδια από τις υπόλοιπες ομάδες. Εκτός της ΑΕΚ.
0: Όντως, βέβαια, νομίζω ότι θα ήθελαν μια πιο λαμπερή ομάδα να υποδεχθούν. Φαντάζεσαι να έρχονταν μια Γιουβέντους, μια Μίλαν στην Κρήτη. Αλλά εντάξει.
1: Με την Bayer Leverkusen δεν παίζουν
0: εντάξει. Ναι.
3: Λέει ένας φίλος, συγγνώμη, για αυτό που είπαμε πριν. Λέει εσύ, αυτή η ατάκα που λέγεται τόσο αβίαστα εδώ στην Ελλάδα μας έχει φέρει 100 χρόνια πίσω. Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σου, αλλά δυστυχώς έτσι.
2: Τι είπες, Ελλάδα.
0: Όχι, δεν θα σου πει κάτι άλλο.
3: Εδώ δεν είστε, είναι με το γήπεδο στο μπάσκετ. ΑΕΚ Ολυμπιακό. Δεν βγήκε ανακοίνωση από τους οπαδούς του ΑΕΚ ότι μην το δώσεις. Κορυδευόμαστε τώρα, παιδιά.
2: Άξι, αυτό είναι.
1: Το ίδιο πράγμα έγινε και με τον Πάο και με τον Κωνσταντέλια με τις καταλήψεις.
3: Ναι. Που πάει και στο εξωτερικό, όχι σε.
1: Ναι, ακριβώς.
3: Θα πήγαινε ο Κωνσταντέλια σε ελληνική ομάδα.
2: Γιατί παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ναι, αγοράζει παίχτη από τον Πάο.
3: Σαλπικίδης.
2: Βερετίδης.
3: Μελίση Χρυστοδουλόπουλος.
0: Εκεί πήγανε.
3: Αντιδράσει μεγάλε.
2: Υπήρχαν, αλλά είχαν γίνει.
0: Πιο παλιά πήγε να γίνει μια μεταφράση στην Κούδα και είχε γίνει επανάσταση.
3: Ο Ίγκασον δεν τον πήρε από τον Πάοκ ο Παναθηναϊκός.
2: Τον πήρε ελεύθερο.
1: Τον πήρε από τον Πάοκ, αλλά τον πήρε με το γυναίκα.
2: Αυτά έχουν γίνει πολλά και
3: άλλο αυτό. Λέμε να πάει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και να πει σου δίνω τόσο να μου δώσει τον παίκτη. Ή ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Δεν γίνονται αυτά.
2: Έγινε γιατί έχουμε διάλειμμα, μα κάνει ο Κυριακό.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: 2-10-95-79-23.
2: Αυτό δεν άλλαξε.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι. Για πάμε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ
1: είμαι. Ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Μιχάλη, ΣΑΕΚ.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Θέλω να πω το εξής. Που μου έχει δημιουργήσει την απορία και θέλω την άποψή σας.
1: Ναι.
3: Βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ρίχνουν αστρονομικά χρήματα στην αγορά. Και ενώ για τον Ολυμπιακό μπορώ να το καταλάβω και να το δικαιολογήσω, γιατί είναι μια ομάδα που έχει το γήπεδο της με πάρα πολλά διαρκείας κάθε χρόνο, σταθερά στην Ευρώπη.
1: Και, σημαντικές πωλήσεις έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει πολύ εύκολες πωλήσεις.
3: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και
1: κοίτασα σήμερα, γιατί ήθελα να το κάνω ένα θέμα στην πρωινή. Ξέρεις πόσα λεφτά έχει πάρει ο Ολυμπιακός στη φετινή περίοδο?
3: Φέτος. Πλησιά πλέον της πορτογαλικής ομάδας, πιστεύω.
1: 78.
0: Τα οποία βέβαια δεν τα παίρνεις μπουκού. Αλλά ναι, τα υπολογίζεις ότι έχω αυτά.
1: Δεν σου θα πάρεις 78.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα αυτά λοιπόν. Δηλαδή και μην ξεχνάμε ότι ας πούμε και πέρυσι ο Ολυμπιακός πήρε από το Champions League 40 εκατομμύρια. Μιλάμε για αστρονομικά χρήματα.
0: Ναι.
3: Και φυσικά όπως είπε και ο Αθλής, τεράστιες πωλήσεις. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό λοιπόν μπορώ να το καταλάβω. Για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έκανε τις δύο πολύ μεγάλες πωλήσεις του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη που πήρε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 40 εκατομμύρια πλάς.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά επειδή δεν είναι ας πούμε, δεν έχει το γήπεδο το Παναθηναϊκός, είναι ακόμα στη Λεωφόρο ή στο Άκρα. Δεν έχει τις σταθερές πορείες στην Ευρώπη του Ολυμπιακού, Παρφύρ μάλλον, και δεν έχει πάει και στο Champions League. Με τα χρήματα
0: δεν έχει τα έσοδα του Ολυμπιακού, αυτό θες να πεις.
3: Αυτό, ναι. Αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι,
3: μπορώ να καταλάβω πως δεν υπάρχει θέμα με το κόσμο. Και το
0: μα
3: λέω
0: δεν είχε θέμα.
3: Καθαρά από θέμα πορείας.
0: Μα είχε θέμα, φίλε μου.
3: Το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι κιόλας ότι
0: πούλησε
3: το Βαγιανίδη και το Ιωαννίδη.
0: Πούλησε, έφερε για άλλα έσοδα. Γιατί η UEFA δεν σου λέει πουλά. Η UEFA σου λέει φέρε έσοδα.
1: Ναι. Απλά με μία πώληση.
0: Ναι, θα τα φέρεις από πωλήσεις, θα τα φέρεις από διαρκείας, από χορηγίες, από...
1: Αλλά δεν ήταν και μόλις Γιώργος, και ο Μαξίμοβης δεν ήταν.
0: Ναι. Μαξίμοβης, Τσέριν.
1: Μετά δεν έφερε
0: Τσέριν, τώρα έχει κάνει πωλήσεις.
3: Τώρα, ας πούμε ότι Μαδίκη με τον Μαξίμοβης έχει πάρει από τις πωλήσεις γύρω στα 50 εκατομμύρια πάνω κάτω. Σωστά τα λέω.
0: Δεν είναι μόνο οι πωλήσεις, φίλε. Είναι τηλεοπτικό. Είναι διαρκείας.
1: Είναι και η Ευρώπη.
0: Περίμενα να τα πω. Είναι Ευρώπη, είναι χορηγίες. Δεν είμαστε τώρα στα λογιστήρια εμείς στον ΠΑΕ να ξέρουμε τι χωρίζει
3: κάτι. Σίγουρα, απλά ας πούμε αυτά υπήρχαν πάντα και μέχρι πρώτον ας πούμε οι ελληνικές ομάδες δεν βλέπαμε.
0: Πάντα κάθε ομάδα είναι υπό επιτήρηση. Μάλλον, ναι, παρακολουθεί ο ΕΦΑ τα οικονομικά και αν δουν ότι ξεφεύγεις εκεί μπαίνεις στο περίφημο cost control. Μην το δαιμονοποιούμε το cost control, δεν είναι δηλαδή ότι απλά θέλει να προσοχή.
1: Σου λέει πρόσεχε.
0: Καμπανάκι είναι.
1: Ναι, καμπανάκι.
0: Πρόσεχε και κάνει αυτά.
1: Ναι. Κοίτα, όπως λέει Μιχάλη και φέτος που η ΑΕΚ θα παίξει η Champions League, που θα έχει
0: έσοδα,
1: σημαντικά. Ωραία, μπορεί ας πούμε να ανεβάσει του χρόνου το ξέρεις τις μεταγραφές, τα χρήματα που είναι να διαθέσει. Πάντως εμένα η άποψή μου, σου μιλάω ξεκάθαρα, δεν αλλάζει. Δηλαδή εγώ δεν θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες, το έκανε τώρα ο Ολυμπιακός π.χ. με τον Μπουέρτα. Ωραία, μακάρι να βγει το παιδί.
3: Ο Ολυμπιακός όμως ρε Σύρακλη πιστεύω μπορεί να το σηκώσει. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγες.
1: Ναι, ναι, άλλο θέλω να πω. Για μένα το θέμα είναι να μπορείς να βρεις πολύ καλούς παίχτες χωρίς να χρειάζεται να ματώσεις. Το πιστεύω αυτό.
0: Πάντρεμα είναι Ηρακλή. Εσύ τι λες, κύριε Σταύρο?
4: Καλά, εννοείται ότι είναι πάντρεμα.
0: Δηλαδή θες και τον παίκτη που θα γλυκάνεις και τον κόσμο.
4: Ναι.
0: Θες και την ψαγμένη επιλογή.
4: Για να σου πω και κάτι. Δεν είμαστε και Αγγλία. Τι εννοώ δεν είμαστε Αγγλία? Στην Αγγλία δεν σε γεννάει να βρεις το φθηνό γιατί έχει και τα.
1: Ούτε Πορτογαλία δεν.
4: Ναι, να δώσει τα 70 και τα 5. Έβλεπα τώρα τις 20 ακριβότερες μεταγραφές φέτος. Είναι σχεδόν όλες από αγγλικές ομάδες.
1: Έχει βασίλισσα.
4: Μέσα στην δεκάδα έχει τρεις τότενα. Που πήγε δύο φορές
1: να πέσει,
4: έτσι. Διότι εκεί το να δώσει τα 30 και τα 40 εκατομμύρια είναι μια μεταγραφή της σειράς, τα 50. Εδώ είναι η υπέρβαση της υπέρβασης. Δηλαδή εδώ και να έχει να τα δώσει, δεν θα σου έρθουν αυτοί. Οπότε αναγκαστικά θα πας στη λύση την πιο φθηνή.
1: Απλά το ξαναλέω και συνεχίζει ο φίλος του στο συγκομπή ότι έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια και έχει ανέβει.
4: Ναι.
1: Μάλλον έχει ανέβει ο ρυθμός των χρημάτων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες. Δηλαδή παλαιότερα τα 8 και τα 10.
4: Δεν ήταν η υπέρβαση της υπέρβασης.
1: Λέμε 8 και 10 θα γίνει πρόταση και ότι θέλει 20 η Τζιρόνα για τον Ουναΐ και θα πάει στα 15. Ο Ολυμπιακός θα δώσει 16 για τον Πουέρτα, είχε δώσει 12 για τον Βάργκας. Μιλάμε τώρα για ποσά που δεν υπήρχαν στο.
4: Μην πάμε μακρινά. Εδώ είναι ο Διονύσης. Πριν από 2 χρόνια, 3 με τον Πελίστε και με τον Τετέ. Πόσο από πότε ήταν? Λέγανε ότι πάει για την υπέρβαση με 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια με.
1: Ναι,
4: θεωρούνταν ότι ήταν όντως πάρα πολύ μεγάλο ποσό για ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Έλα, Μιχάλη μου.
3: Πράγματι αυτό, απλά δεν ξέρω, σας λέω για τον Ολυμπιακό μπορώ να το καταλάβω, αλλά νιώθω ότι παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό εδώ και 2-3 μεταγραφικές περιόδους να ρίχνει τρελό χρήμα, η επένδυση του να μην το φέρνει πίσω τα έσοδα που θα περίμενα και να, μετά ας πούμε να μην, δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό να μαζεύεται κάπως. Βλέπω να επιστρέφει ακόμα πιο δυνατός. Προφανώς ο κύριος Αλαφούζος θα έχει τα χρήματα να δώσει. Απλά αυτό το θέμα με το κόστος κοντρόλ μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή τώρα όταν δίνεις 5 εκατομμύρια...
1: Ξέρεις με τα έσοδα τα οποία θα έχει.
0: Ναι ρε εσείς. Μα πλέον ο Παναθηναϊκός έχει και έσοδα που δεν είχε παλιότερα. Με Ευρώπη και τα λοιπά. Μην ξεχνάς ότι του χρόνου ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο νέο του γήπεδο.
3: Άμα ήταν στο Βοτανικό θα έλεγα ναι, λογικό. Αλλά τώρα ας πούμε φαντάζομαι ότι τα έσοδα από το ΆΚΑ ή τηλεοφορώ στα διαρκεία και τα εισιτήρια δεν είναι κάτι το αξιοσημείωτο για... Τα χρήματα που δίνει.
0: Τα έσοδα είναι όλα. Δεν ξέρω, δεν είμαι στο λογιστήριο της ΠΑΕ. Δεν μπορώ να τα ξέρω ακριβώς.
3: Είναι πωλήσεις,
0: είναι διαρκείας, είναι χορηγικά, ονοματοδοσίες, ξέρω εγώ στη φανέλα κτλ. Είναι διάφορα. Τηλεοπτικό.
3: Αυτό ήθελα να πω.
4: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Να σε καλά, φίλε.
4: Φοβερό μήνυμα εδώ, πάνω στα 16 εκατομμύρια που είπε ότι πάτησε ένα κουμπί ο άνθρωπος και έφυγα. Και στέλνει ο Κώστας από την Λουβαδιά. Και εγώ λέει πληρώνω 16 ευρώ και το τσεκάρω 3 φορές.
0: Το κουμπί, ε. το πάτησα να το πατήσω, μήπως να το πληρώσω.
1: Μήπως δεν έχω πατήσει 16 και έχω πατήσει 26.
4: Κάτι μηδενικά λείπουν.
0: Ναι.
1: Κοίτα, εγώ το κάνω αυτό, ξέρεις, όταν είναι στο ΦΠΑ που πρέπει να δώσω, ξέρεις που δίνω τα χρήματα. Δεν κοιτάζω μην έχω βάλει κανένα άλλο.
4: Τι γίνεται. Εγώ ξέρω, δεν κοιτάζω τόσο το ποσό. Κοιτάζω τόσο με το στυλ αλλού. Αυτό είναι το άλλο. Είτε με Άιρις, είτε με σε κωδικό κεφάλαιο. Αλλά άμα φύγουν μετά, τι γίνεται.
1: Έχουμε εξελιχθεί πλέον, έχουμε αποθηκευμένες στις...
4: Αυτά είναι. Άμα γίνει το αυγείο, όμως με τις αποθηκευμένες.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Προλαβαίνουμε ή πάμε διάλειμμα.
1: Ω, προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε.
4: Τι προλαβαίνουμε.
1: Α, πάμε, πάμε. Αν είναι γρήγορος ο φίλος.
0: Δύο λεπτάκια. Άρα είναι κρίμα δύο λεπτάκια να το φάμε.
1: Ό,τι θες, Ζωνίση μου.
0: Εγώ.
4: Πάμε στο φίλο. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι, φίλε.
2: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
1: Γεια σας,
2: Παναγιώτης.
0: Ναι, Παναγιώτη.
2: Ακούω φίλους που λένε για τον Ουναΐ. Mm. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε καταλάβει τι παίκτη παίρνουμε αν έρθει ο Ουναΐ στην Ελλάδα. Είναι ένας παίκτης πρωταγωνίστησε στο Μουντιάλ. Μπορεί να ανεβάσει τον Παναγιώτη ένα επίπεδο πάνω μόνος του. Ας θυμηθούμε την προηγούμενη φορά που ήρθε που πήρε παιχνίδια μόνος του τον Μπλάουκ μέσα στο ΆΚΑ που ήμασταν 3-0 χαλαρά και ο Ουναΐ είχε τεράστια συμβολή, την ΑΕΚ που έβαλε το δεύτερο γκολ μέσα, το πρώτο γκολ μέσα στο Παπαρίνα. Ο Τζολάκης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, είχε πει τότε ότι η πιο δύσκολη επέμβαση που έκανα ήταν του Ουναΐ μέσα στο ΆΚΑ, που θυμόμαστε με τα ακροδάκτυλα πώς έβγαλε στη γωνία. Ο Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω ότι έχει εξτρέμ, ειδικά άμα παίζει και με δύο μπροστά, γιατί έχει τον Μπελίστρι, έχει τον Αντίνο. Έχει τον Ταμπόρδα και τον Γιάνγκουση που παίζουν εκεί.
0: Αν έρθει ο Ναΐ, καλό να έρθει. Βέβαια το θέμα είναι θέλει προπόνηση. Αν προπόνηση δεν θέλει άλλον.
4: Και ο Λιβάη μπορεί να παίξει υπό συνθήκες.
0: Μπορεί.
2: Και ο Λιβάη παίζει και ο Ναΐ μπορεί να παίξει και ο Ζαρουλή αν μείνει μπορεί να παίξει. Σας είπα αυτή τη στιγμή 6-7 παίκτες για δύο θέσεις. Mm. Μπορούν να παίξουν αυτή τη θέση.
0: Yeah.
2: Οπότε κατά τη γνώμη μου ο Ναΐ καλύπτει και δεν χρειάζεται και άλλους παίκτες. Δηλαδή γιατί να δίνει 5 εκατομμύρια για παράδειγμα να πάρει ένα δεξί εξτρέμ. Και να μην δώσει αυτά τα πέντε.
0: Άκουσα με Παναγίτη μου. Αν θέλεις να παίρνεις, δεν σε αδικήσαμε γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και είχαμε μόνο ένα δίλεπτο. Πρέπει να πάμε στο δελτίο γι' αυτό.
4: Ναι.
0: Οπότε.
4: Ή αν θες περιμένεις να βγεις μετά.
0: Ξαναπαίρνεις, ό,τι θέλεις.
2: Να περιμένω,
4: περιμένω.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Ενώ είναι Σεπτέμβριος, εξακολουθεί να έχει πολύ ήλιο, να είναι υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε να είμαστε σε σκιερά μέρη, να φοράμε καπελάκι, να πίνουμε πολλά νερά και να προσέχουμε τι στέλνουμε.
1: Ναι. Και πάμε στο φίλο που περιμένει. Έλα, φίλε, έλα, φίλε.
2: Ναι, γεια σας. Λοιπόν, όπως πριν έλεγα, πιστεύω ότι ο Ουναΐ είναι τεράστιος παίκτης. Είναι σαν να παίρνουμε τον Κωνσταντέλια ή τον Πινέδα και να ψάχνουμε και να λέμε όχι ή να ψάχνουμε να βρούμε κάτι. Λοιπόν, και γιατί να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα παίκτη όταν αυτά τα 3-5 εκατομμύρια μπορεί να καλύψει τη διαφορά με τη Χιρόνα και να φέρει αυτό το παίκτη στην Ελλάδα, που είναι ένα επίπεδο πάνω, έτσι. Τώρα, όσον αφορά αυτό που έλεγε πριν και ο φίλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έχει δώσει πολύ χρήμα όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι μόνο το χρήμα που δίνει τελευταία χρόνια, είναι και όλα τα χρέη που έχει σβήσει, γιατί έχει σβήσει χρέη 60 εκατομμυρίων, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τελευταία χρόνια αυτοί που είναι τέλος πάντων στον Παναθηναϊκό καταλαβαίνουν με το cost control, βλέπουν τα έσοδα την Ευρώπη, βλέπουν ότι με την πλατφόρμα, από ό,τι διάβασα, θα φέρει 20 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, που είναι τεράστιο συμβόλαιο. Όλα αυτά συνυπολογίζονται και γι' αυτό δεν έχουμε θέμα. Τώρα κάτι τελευταίο για το conference. Πιστεύω ότι είναι τεράστια ευκαιρία να μπούμε στην πενηντάδα σαν Παναθηναϊκός και να περάσουμε και τον ΠΑΟΚ, που είναι το πιο λογικό να τον περάσουμε φέτος, που έχει μείνει εκτός ο ΠΑΟΚ, και να κάνουμε μια καλή χρονιά και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Και πιστεύω ότι με τον Ουναΐ είναι μια βοήθεια παραπάνω να καταφέρουμε πράγματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και είναι μεγάλη μου χαρά που μίλησα και με τον Διονύση.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει κάνει έφεση ο Αστέρας Άκτορα για το παιχνίδι με τον Λιβαδιακό. Πρωτοδίκως δικαιώθηκε η ομάδα της Λιβαδιάς. Αύριο θα εκδικαστεί στις 4 η ώρα και η έφεση, για να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία για παράνομη συμμετοχή παίκτη του Λιβαδιακού σε μεταξύ του παιχνίδι στο κύπελο, στην προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδος. Γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Πάμε σε γράμμουλες.
1: Να πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα ισπανικό, καταλανικό για την ακρίβεια, και λέει ότι είναι κρίσιμες οι ώρες για τον Ουναΐ, είναι, και ότι στη Τζιρόνα φοβούνται το ενδεχόμενο εντός εισαγωγικών εξέγερση του παίκτη, γιατί έχει πει ο παίκτης ότι θέλει να αποχωρήσει από το σύλλογο. Είναι ένα νέο δημοσίευμα, να το μεταφέρουμε, να δούμε.
3: Μπορεί να πιέσει και από την πλευρά του.
0: Ναι. Και δεν είναι και πολυβολικός.
1: Ναι. Για πάμε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
3: Ναι, ναι.
4: Νίκος Ολυμπιακός είμαι.
3: Γεια σου, Νίκο.
4: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον φίλο μου τον Μουσακίτη. Ιχάνει να τον ξέρω το παιδί. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είχε αυτή την εξέλιξη, όλη η προσπάθεια που κάνει αυτά τα χρόνια το παιδί. Αν και προσωπικά πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να πήγαινε σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, γιατί ίσως και τέριαζε λίγο καλύτερα σε αυτή την ηλικία που είναι τώρα, αλλά εφόσον έκατσε εκεί και ήθελε πολύ, ας πούμε, να έχει μια τέτοια εξέλιξη.
3: Πρώτα απ' όλα είναι τεράστια υπόθεση στην ηλικία του, θα πάει στην Premier League.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Απλά η Χάλινη ίσως είναι λίγο.
3: Κοίτα, το ίδιο έλεγα και για. Θα σου πω και το ίδιο έλεγα και. Περίπου με αυτό που λες εσύ, ότι ο Τσολάκης είχε την πρόταση από τη Χάλ, και γιατί ξέρεις ότι η Χάλ ήταν το πρώτο, και είναι ακόμα, ας πούμε, το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό, και θα πας εκεί που θα δέχεσαι πίεση συνέχεια σχεδόν κάθε Σάββατο. Δηλαδή, γιατί θες να παίξεις με τη Λίβερπουλ, τη Μάντσεστερ. Μέχρι στιγμής μια χαρά πηγαίνει και ξέρει.
4: Όχι, το παιχνίδι της είναι. Σαν να τα έχω δει και τα δύο παιχνίδια. Είναι σκοπιμότητα και μόνο. Δεν της ενδιαφέρει το θέαμα. Όλες οι γραμμές της είναι προσιλωμένες στο να πάρει την νίκη ή την ισοπαλία. Δηλαδή δεν είναι ομάδα που θα.
3: Ψιλοκλειστά δεν έχω δει. Δηλαδή μόνο φάσεις έχω δει, και ειδικά τις επεμβάσεις που έχει κάνει ο Τζολάκης.
4: Αλλά θέλω να δώσω και ένα μεγάλο μπράβο, και νομίζω ότι το αξίζει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ίσως και από μένα αλλά και από πολλούς άλλους ακούει διάφορες άσχημες κριτικές ανατακτικά διαστήματα, γιατί εμείς οι Ολυμπιακοί είμαστε αχόρταγοι και τα θέλουμε όλα, δηλαδή δεν συμβαζόμαστε, ας πούμε, ότι με την πορεία θέλουμε την κούπα. Και αυτός ο άνθρωπος για μένα είναι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, το οποίο αν καταλάβουν όλοι γύρω μας και οι αντιπαλοί μας, ας πούμε, το Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ίσως είναι σε αυτά τα κνάρια, το τι έχει καταφέρει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης αυτά τα χρόνια με τις πωλήσεις του, γιατί δεν ξέρω αν με
3: προμέσεις. Ουσιαστικά αναφέρεσαι κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω στις ακαδημίες. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουν φύγει παιδιά πολύ νεαροί τον Ολυμπιακό που βγήκαν τα σπλάχνα του. Δηλαδή είναι τρεις παίκτες, τέσσερις με τον Τσιμίκα που παίζουν οι Premier League. Είναι μεγάλη υπόθεση.
4: Έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς αυτό το πράγμα. Δηλαδή βασικά από πολύ παλιά. Αν πιάσουμε από το Μήτρογλου, Μανολάς, Ρέτσος, αυτά τα ποσά που έχουν έρθει, ας πούμε, στον Ολυμπιακό και έχουν πωληθεί παίκτες του Ολυμπιακού, δεν νομίζω να έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα και να. Δηλαδή 40 εκατομμύρια παίκτης από το ελληνικό πρωτάθλημα δεν νομίζω να έχει ξαναφύγει.
3: Όχι, έχει παίγει. Το Κοστούλη ήταν μεγαλύτερη.
4: Για να καταλάβουν, καταλάβουμε όλοι μας.
3: Ναι, απλά τώρα, ξέρεις, είναι, για μένα είναι πολύ μεγάλη. Νίκο, είπαμε, Νίκο μου.
4: Ναι,
3: πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη υπόθεση το να ρίχνεις μεγάλη βαρύτητα στις ακαδημίες σου. Δεν είναι μόνο το να αγοράζεις. Φυσικά και πρέπει και να πουλάς και πόσο μάλλον να βγαίνουν και παιδιά από τα σπλάχνα σου. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό και για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή πρέπει να βγαίνουν παιδιά και τα οποία να ξέρουν ότι έχουν και την προοπτική, ότι μπορούν να πάνε να παίρνουν, ότι αν δουλέψουν, αν αξίζουν. Γιατί το ταλέντο υπάρχει σε πάρα πολλούς παίχτες. Το θέμα είναι πόσο θα δουλέψεις, πόσο θα κάνεις θυσίες, πόσο θα βελτιωθείς, για να μπορέσεις μετά να πιστεύεις και να ξέρεις ότι αν ανέβω, μπορεί να φύγω και να πάω κι εγώ στην Premier League, να πάω σε ένα άλλο πρωτάθλημα, στο καμπιονάτο.
4: Θεωρώ ότι. Ταλέντο σαν χώρα έχουμε μπόλικο. Ίσως η καλή ζωή που έχουμε σαν άνθρωποι και οι συνήθειες που έχουμε όλοι μας, ίσως μας κρατάνε λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εγώ θυμάμαι μια δήλωση που όταν είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό Μαρινάκης, ότι είχε πει ότι εγώ θέλω να κάνω τον Ολυμπιακό ανεξάρτητο και να μην έχει ανάγκη ούτε τον.
3: Να μην χρειάζεται δηλαδή το πορτοφόλι του Πρόεδρου.
4: Του καθενός.
3: Ισχύει αυτό. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες.
4: Αυτό που έκανε φέτος η ΑΕΚ. Πούλησε τον καλύτερο παίκτη, ας πούμε, ο Πινέδα για μένα ήταν μακράν ο καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος.
3: Μα πληρώθηκε η ρήτρα εκεί. Αφού πληρώθηκε η ρήτρα, δεν μπορούσε να πει όχι. Δηλαδή και πρόταση και να έκανε στον Πινέδα, ο Πινέδα ήθελε να επιστρέψει στο Μεξικό.
4: Ναι.
3: Δόθηκε η ρήτρα
4: το εκατομμύριο. Όταν βλέπεις ότι έχεις ένα τέτοιο παίκτη, πρέπει να φροντίσεις.
3: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
5: Νομίζω ότι προσπάθησε και δεν ήθελε ο Πινέδα.
3: Μα ακουγότανε πολύ καιρό. Πολύ καιρό πήγε. Συνέχεια. Απλά δεν είχε πληρωθεί τότε η ρήτρα.
5: Δεν ήθελε να δεσμευτεί ο Πινέδα γιατί το σκεφτόταν ούτως ή άλλως.
4: Απλά θέλω να πω ότι.
5: Για να κλείσουμε.
4: Ναι, ίσως θα πρέπει και άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ίσως. Το κάνει, όχι πίσω, το κάνει λίγο. Έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ και τα παιδιά που έχει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ και πήρε νομίζω 2 ή 3 χρονίες συνεχόμενες πρωτάθλημα στους νέους. Το κάνει και το κάνει μεθοδικά και ο
3: και
4: και του βγαίνει, ας πούμε. Ναι. Ίσως θα πρέπει και άλλες ομάδες να παραδειγματιστούν από αυτό το έργο που έχει προσφέρει, ας πούμε, ο Μαρινάκης. Εγώ δεν το λέω, δεν είμαι κολλημένος ούτε ο παδός του Μαρινάκη. Mm-hmm. Και εγώ έχω πάρει και σε εσάς και τον έχω κράξει. Απλά ο άνθρωπος δεν περίμενε, ας πούμε, ότι εγώ π.χ. θα δω παίκτες. Δεν είναι παιδί του Ολυμπιακού, ας πούμε, ο Τζόλης, αλλά δεν περίμενα να δω παίκτη

0: κάνει, κάνει τα κουμάντα, δεν είναι.
1: Κάτσε με μπάζα, σου παρακαλώ.
2: Λέγοντα ο Λίνος, ο Ηρακλής και ο Διονύσης καταλάβανε τίποτα.
0: Εγώ κατάλαβα.
2: Έτσι κατάλαβα.
0: Την ίδια ώρα μου κάνει ο Κυριάκος για break, να ξέρεις.
3: Εμένα με πετυχαίνει. Σε πετυχαίνω.
1: Ο
3: Δεσίλας δεν
2: πετυχαίνει. Ο Διονύσης είναι και λίγο. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες ή αν του βγαίνει έτσι. Ναι. Αλλά είναι λίγο φαντομά, δεν μπορώ να τον βρω. Είναι δυσέβρετο, ρε παιδί μου. Είναι πολύ δυσέβρετο.
1: Δεν με πέτυχε, σου άρεσε.
2: Δεν.
1: Αφού με πέτυχε, σου άρεσε. Στο πεζόδρομο από κάτω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντί να τον πετύχει τον Διονύση, ο Λίνος πέτυχε τον Διονύση. Δηλαδή ο Λίνος είναι σταθερός εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Λίνος τον πέτυχε.
3: Πιο εύκολο τον πετύχει.
0: Αυτό
2: και δεν είμαι σταθερός Μητροπόλεως 63. Να ξέρετε ότι γυρίζω δηλαδή από Ρόμβης. Ρόμβης έχω ένα κολλητό που έχει το εργαστήριό του και είμαι πολύ συχνά. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα. Δεν έχω το διπλό τσεκάρι, αν είναι θέμα τύχης ή αν με αποφεύγει.
0: Θα μου φεύγει, με έχει βάλει δρόμο, κοριό και ξέρει που είσαι να πάρει τον άλλο δρόμο.
1: Ξέρεις τι είπα σήμερα στη Ρόμβη τώρα που λέει.
3: Τι είπατε.
1: Πάω, κατεβαίνω το πρωί να πάω για εκπομπή.
3: Ναι.
1: Με το που στρίβω στον πεζόδρομο. Με το που στρίβω, στον πεζόδρομο για να ανέβω πάνω στην εκπομπή. Σηκώνει ένα σταχύ, τι θα γίνει, ρε Διονύση με τον Ουναή. Ακόμα δεν ξυπνήσαμε, λέω.
2: Να, εμένα ας πούμε αυτό το πράγμα τώρα, πόσα χρόνια κάνετε την εκπομπή που κυκλοφορώ, μου έχει τύχει μία φορά. Θυμάσαι που ήσουν στον αέρα και μου έκανε τα νόημα.
1: Ναι, ήμουν στον αέρα και μου κάτι μου έλεγε. Μίλαγα εγώ στον αέρα, δε. Στο Βάιο.
0: Ήθελα να βγει και ο Λίνος.
2: Όχι, δεν ήθελα να βγω. Ήμουν με το μηχανάκι εγώ και λέω τώρα να ξεκινήσω με τίποτα κόρδες και τέτοια και μου έκανε κάτι δακόματα.
1: Και στο γήπεδο δεν μου φώναξε προχθές.
2: Και ήμουν κύριος.
0: Άρα συνεχώς με πετυχαίνει.
1: Στο γήπεδο δεν με πετυχαίνει.
2: Στο γήπεδο ναι, σου φώναξα προχθές.
1: Προχωράω στο γήπεδο. Ποιο μάτς ήταν.
0: Ποιο
1: μάτς ήταν.
2: Τώρα με τη Χάιντουκ, αυτή που τη λέγανε.
1: Όχι, ποια Χάιντουκ. Χάιντουκ ήταν
2: 96. Με τη Χράντετς ήταν.
1: Με τη Χράντετς και όπως προχωράω για να πάω στον πάγκο, ρε Διονύση, πάρτα πάνω σου, μου λέει πάμε, λες και παίζω εγώ.
2: Να σας πω γιατί. Όχι, υπάρχει εξήγηση, έτσι. Τον είδα το Διονύση, το παιχνίδι δεν είχε ξεκινήσει ακόμα.
1: Πριν το ματς, ναι.
0: Και ήθελες να τον
2: ψυχώσεις. Πριν το ματς. Και ήτανε, φαινότανε ρε παιδί μου, είχε κουβάλαγε όλο το άγχος της πρόκρισης, όλη την κούραση της προετοιμασίας, ήταν σαν να μην είχε πάει διακοπές ήταν. Και του λέω πάντα πάνω σου, πώς θα γίνει, του λέω, μαζεύουνε και οι παίκτες.
1: Ναι, ναι.
3: Καλά, στη ρεβάνς έβρα το δει, να υπήρχε κάμερα να δω το Διονύση.
1: Στο έξω λες.
3: Ναι, ναι.
0: Εσύ τα απολαμβάνεις αυτά. Όταν έλεγε εσύ πέντε ρεύτες στο σάχαρο καλά ήτανε.
3: Το σάχαρο, εγώ το ξέρω, το παραδέχομαι.
0: Αυτό λέω, λογικά.
3: Μα δεν τον πειράζω, εγώ, επειδή τον ξέρω το Βασίλα. Δηλαδή, καταλάβες τις αντιδράσεις το λες, ήξερα πως θα ήταν στο μάτι.
1: Στην παράταση.
3: Να.
0: Έλα, Λίνο, λέει γιατί είναι να πεις, γιατί πρέπει να πάμε σε break.
2: Καλή δύναμη στα παιδιά, καλή μετάβαση να έχετε από τη νύχτα στο πρωί.
3: Να είσαι καλά, ρε.
2: Καλή μετάβαση, δεν θα είναι εύκολο, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε, θα είμαστε δίπλα σας. Ό,τι χρειαστείτε, εδώ είμαι για συμβουλές και τέτοια.
0: Ο Έμπειρος στηρίζει.
2: Τα έχουμε πει αυτά, ξέρετε που είμαι, ξέρω που είστε. Θα ταιριάξει τώρα.
3: Ναι. Θα συναντηθούμε.
0: Ακούστηκε κάπως αυτό. Να είσαι καλά, ρε Λίνο.
3: Γεια σου, ρε Λίνο.
2: Καλή δύναμη.
0: Πάμε break.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wins Sport FM στους 94,6. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, μην με περνάτε για τρελό. Καλησπέρα.
1: Εμένα ακούτε.
0: Εσένα, εσένα.
1: Με βγάλετε μπάμι, αυτό έβαλα πλάκα, ρε παιδί μου.
0: Έχει κάνει τα μαγικά του ο Κυριάκος.
1: Ο Κυριάκος, τέλος πάντων. Φανατικός θαυμασής του αντίπα Ντάρσι Ντεσίλα, κάθε βράδυ εκεί πέρα.
0: Άλλο κακό να μην
1: το μεσημέρι, λίγο δύσκολα.
2: Όλα είναι θέμα συνήθειας.
1: Σας θαυμάζω, ρε παιδιά, είστε υπέροχοι, είστε υπέροχοι, πραγματικά. Αλλά δεν σε λες, εντάξει, άφοντας. Θα κάνω μία μόνο ερώτηση, Γρηγόρη.
2: Πρώτα απ' όλα το όνομα δεν μας είπες.
1: Είμαι ο Σπύρος.
2: Γεια σου, Σπύρο, γεια σου.
1: Διονύση, έχω πετύχει και μια φορά στη Νέα Σμύρνη σε ένα ζαχαροπλαστείο, δεν συστάβαμε λίγο.
2: Σε ζαχαροπλαστείο το Δεσίλα. Πότε, για να το πετύχει, μπορείς να το πετύχει.
3: Περιμένετε, μας τα πει ο άνθρωπος. Περιμένετε, ρε. Είναι ο Κλουζό και ο... Περιμένετε, μας πει ο άνθρωπος.
2: Μα ξέρω εγώ ήδη.
3: Περίμενε, ρε φίλε.
1: Έλα μου, μια παστούλα πήρε ο άνθρωπος.
3: Όχι, ώρα πες μου, ώρα. Βράδυ.
1: Απόγευμα. Πριν πάω στούντιο.
3: Πριν πάω στούντιο.
0: Έλα ρε, δεν είναι, που πες το καφέ σου από εκεί, πήρες να χαρπλαστεί.
1: 6 ώρα ήταν, να ήταν 6.
3: Α, στο, ναι, στο Αμελή, στο Αμελή.
0: Είδες που ξέρω,
3: ναι, εκεί πάω και παίρνω καφέ κάθε φορά.
2: Την παστούλα όμως.
0: Είδες να χαρπλαστεί και παίρνει καφέ.
1: Ναι, γι' αυτό, δεν θυμάμαι τι είχες πάρει, τι είχες πάρει, δεν θυμάμαι.
0: Είδες που ήξερα.
2: Γιατί ισογαρίστηκα.
0: Τζάμπα το χαρακτηρισμός. Κλουζό. Είδες που ήξερα.
3: Ναι, ναι. Έτσι όπως το είπε ο Κλουζό.
2: Ισογαρίστηκα. Σπύρο να ξέρει τώρα.
3: Έλα, έλα, Σπύρο, έλα.
2: Να πρέπει μια Μιγδάλου και να καθόταν ένα
0: μικρό καφέ. Είδες το 1960.
2: Γιατί ωραιότατη.
0: Και ένα βαρύγλικο με δυο φουσκάλες.
3: Ο παππούς μου
2: δεν ξέρει τι σα αρέσει η Μιγδάλου. Σιγά, σιγά που γεννηθήκατε με τυραμισού.
0: Ο άνθρωπος που έπεσε πάρα στα ξενοδοχεία τα
2: μετάφερα. Άστο τώρα. Που γεννηθήκατε με το τυραμισού όλοι. Τι είχε αμυγδάλου, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
3: Μια χαρά, αλλά δεν παίρνει αμυγδάλου από το ζαχαροπλαστείο, από το περίπτερο να
2: πάρει. Θα έπαιρνα, μα ήθελε, θα έπαιρνα αμυγδάλου.
0: Άμα ήθελε, δεν θέλει άνθρωπο.
3: Έλα, Σπύρο, έλα, Σπύρο, έλα.
2: Η αμυγδάλου δεν
0: είναι.
3: Λήξη, κύριε, λήξη να γεννηθεί.
0: Έλα, Σπύρο, λέγε.
1: Λοιπόν, σκοτώνω με έναν τύπο ο οποίο είχε πέρσι μέλο. Ήταν μέλο. Εγώ δεν ήμουν μέλο. Εγώ είμαι πασχετικό. Πάω, πέρσι ήμουνα Αμπου Ντάμπι, Βερολίνα, τον Ατάλο. Φέτο, για πρώτη χρονιά θέλω να στηρίξω τον Πανέκο, έτσι. Συν ότι έρχεται ο Βοτανικός και βλέπω ότι γίνεται κάτι καλό, πραγματικά. Είμαι 16 χρόνια στην Πίκρα, έχω φάει κράξιμο για Αλσαούτ, τσάκα, τον Ατάλο.
3: Αλσαούτ.
1: Παραδόθηκα, τα παράτησα εγώ την μπάλα. Μπάσκετ κάθε χρόνο διαρκείας. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση γρήγορη και κλείνω. Εγώ γίνω μέλος. Αν πάρω διαρκείας φέτος, υπάρχει κάποια περίπτωση του χρόνου να έχω μια προτεραιότητα. Αυτό, τίποτα άλλο.
3: Αν να έχεις προτεραιότητα τι?
0: Αν πας διαρκείας.
3: Ναι,
1: για το,
3: ναι.
1: Για το επίπεδο μας.
3: Ναι, φυσικά.
1: Υπάρχει περίπτωση.
3: Βεβαίως.
1: Γιατί νομίζω, καταρχάς,
0: όχι, συγγνώμη, θα... δεν υπάρχει περίπτωση. Το είχαν ανακοινώσει ότι όσοι αποκτήσουν.
3: Βγάλανε κάποια επιπλέον.
0: Mm-hmm.
3: Οπότε μπορεί να πάρει τώρα στα επιπλέον διαρκές και να έχει προτεραιότητα.
0: Αυτό λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει προτεραιότητα. Αυτά έχει προτεραιότητα.
1: Διονυσμού. Έχω ακούσει και τον Νίκο. Και τσακώνομαι με έναν τύπο. Και του λέω, ρε φίλε, πήγαμε από τη λεωφόρο, πήγαμε ο ΆΚΑ για τον λόγο ότι κάποιοι άνθρωποι θα πάρουν διαρκείας για να έχουμε χώρο στο ΆΚΑ για να πάρουν στον Βοτανικό. Έτσι δεν είναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνω λάθος.
3: Όχι, θα πάει.
1: Όποιος όχι, μόλις.
3: Έβγαλε και επιπλέον. Όχι, όχι, ξέρεις ποιο τον μπέρδεμα, ξέρεις που έγινε. Έβγαλε και επιπλέον, είπα, Παναθηναϊκός μετά και είπε ότι είπαν ότι στα επιπλέον διαρκείας όποιος πάρει, 2.500 πόσα ήταν, θα έχει προτεραιότητα για το Βοτανικό. Οπότε, αν πας να πάρεις. Πάρε και ένα τηλέφωνο στην πάρη, παιδί μου, να σου πούνε. Αλλά αν πας να πάρεις, έχει προτεραιότητα.
1: Ρε, εσύ τώρα πήρα και μου λέει, στείλε mail στο παπάκι, πάω, ticket και τέτοια. Δεν ξέρουνε.
3: Όχι.
1: Καλά,
2: όχι.
1: Πρέπει να
2: σκεφτεί. Είσαι
0: Θεός. Αφού ολοκληρώσει το παπάκι.
3: Στείλ το ρε, παιδί μου. Έχει. Ωραία, ωραία, άκουσε.
0: Εντάξει, mail, πώς θα στείλει.
3: Κάτσε να τον εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο. Έχει προτεραιότητα. Απλά στείλ εκεί που σου είπαν mail για να τα πούν, να τα έχει γραπτό μπροστά σου. Ποια είναι η διαδικασία. Για να σου πούν πού παίρνει διαρκεία και έχει προτεραιότητα.
0: Εγώ ολοκλήρωσε πήρα με αυτό που θε να πει.
1: Αυτό ήθελα να μάθω, αν υπάρχει περίπτωση να έχω διαρκείας.
0: Λοιπόν, εγώ έτσι όπως το ξεκίνησες, σε ένα ζαχαροπλαστείο και έχω να σου κάνω μια ερώτηση, πίστευα θα πεις σοκολάτα ή αμυγδάλου.
1: Να σου πω, εσένα, στα έχω μαζεμένα, σε μια μέρα σε είχα πάρει τηλέφωνο, είχες κάνει στα Λερόι Μερλίν μια έκθεση και είχα έρθει.
0: Έκθεση κάνω εγώ, εκπομπή είχα κάνει έκθεση.
1: Σου είπα ότι κοτσουλήσαν ένα αμάξι, αν θυμάσαι, και σου λέω δικό σου είναι και μου το κλείσες.
0: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Ασέβαστος.
1: και λέω κάποια μαλακία.
0: Πήμε ένα.
2: Εντάξει τώρα δεν του ξέφυγε.
3: Γεια άλλη μαγείρη. Γεια σου Σπύρο.
0: Περίμενε, κάθε καταλάβω. Δεν κατάλαβα. Είχε έρθει εκεί.
1: Είχα έρθει ρε και κουτσουλήσαν ένα αμάξι, ένα Lexus, τι ήταν.
0: Ναι, και τι να κάνουμε εγώ τώρα, να κάνω. Να το έπλανα.
1: Όχι ρε, και λέω, σου λέω ότι ήταν δικό σου και μου το έκλεισε αυτό.
0: Όχι, όχι, Lexus δεν είχα. Όχι, δεν ήταν δικό.
1: Εντάξει,
0: να είσαι καλά Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Διονύση, κάτι δεν λέω. Sorry, sorry. Διονύση, πάντως πιστεύεις, έχω πιθανότητες, λογικά.
3: Ε, συγγνώμη.
2: Όχι, δεν είχα.
1: Έχω πιθανότητες.
3: Για το διαρκεία ζεστό.
1: Αν πάρω φέτος. Αν πάρω φέτος.
3: Ναι, όχι, σίγουρα είσαι απλά να σου πούν λεπτομέρειες αφού σου είπαν να στείλει mail εκεί.
1: Εντάξει,
3: εντάξει. Για να σου πούν τις λεπτομέρειες.
0: Για τη διαδικασία.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, πάμε στην πολιτική ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια, σας αγαπώ. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Έχουν αρχίσει κανένα δύο μηνύματα που έχουν πετύχει το Διονύση. Άλλο λέει στη Χασιά το μεσημέρι, άλλο λέει στην συναυλία να πίνει μοχίτο. Γίνεται να.
1: Σε συναυλία να πίνει μοχίτο δεν γίνεται.
0: Έτσι λέει εδώ, Λευτέρης. Πάστε τζε στην πάνη.
2: Στη Χασιά, Κυριακή, μεσημέρι να πάω χρόνια.
1: Τότε που σα θέλανε.
2: Στην αυλία τώρα τη συναυλία.
0: Λέει ο άνθρωπο.
2: Τι στείλε.
0: Ντρέπομαι το αγαπητή πάλι με τον Μπάμπη και με μούτζονε. Δεν έχω φάει στη Χασιά.
2: Εσύ.
0: Ποιο εγώ.
2: Σόπα.
0: Δηλαδή.
2: Να πάω πολλά χρόνια.
1: Και εγώ έχω πολλά χρόνια αυτό.
0: Ευκαιρία. Λοιπόν. Πάμε σε γραμμούλε.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σα.
2: Γεια σα. Γεια σα.
0: Καλησπέρα.
3: Παναγιώτη από Πάτρα, Ολυμπιακό.
1: Γεια σα, Παναγιώτη.
3: Δεν παίρνω συχνά τηλέφωνα, σας άκουγα όλα τα βραδινά πιο πολύ, το μεσημέρι όχι και τόσο. Απλά πήρα έτσι για τις ευχές να σας πω καλή επιτυχία, καλές εκπομπές.
1: Να είσαι καλά ρε Παναγιώτη μου.
3: Και απλά για τον Ολυμπιακό τώρα θέλω να πω ότι ενισχύεται πάρα πολύ. Είδε τα λάθη ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, τι έχει κάνει με τις μεταγραφές και αυτά και προσπαθεί να φέρει καλύτερους παίχτες. Απλά είναι έτσι λίγο δύσκολο λόγω του ελληνικού πρωταθλήματος του.
1: Εντάξει, είστε εκεί
3: που έχει.
1: Που αρχικά είχε πει όχι, ήρθε ο Πουέρτα. Αλλά το θέμα είναι και οι επόμενες κινήσεις. Και εγώ το λέω και από τώρα. Γιατί σε σχέση με τους παίχτες που ήταν στην προετοιμασία και τους παίχτες που θα έχει ο Ολυμπιακός τώρα Ευρώπη και στη συνέχεια του πρωταθλήματος, είναι πολύ μεγάλη διαφορά στο ρόστερ. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Ναι, είναι και θέλει, και χρειάζεται, τώρα η προετοιμασία.
1: Χρειάζεται χρόνος. Για να δέσουν και να βγει να βγουν οι δυνατότητες που μπορεί να έχουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στο σύνολο και να το δούμε στο γήπεδο.
3: Όλες οι ομάδες πλέον δεν είναι έτοιμες. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Βλέπεις και η ΑΕΚ που υποτίθεται έχει κάποιο πιο ομοιογενές σύνολο. Βλέπεις ότι δεν είναι. Θέλουν χρόνο όλες οι ομάδες.
1: Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η Ευρώπη. Δηλαδή οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Και πού θα την πατήσουν οι ομάδες, γιατί δεν γίνεται να πηγαίνουν όλοι στο τρένο μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι δεδομένο αυτό.
3: Όπως το πάθαμε εμείς πέρσι.
1: Βέβαια. Μα όλους τους βαθμούς, τους περισσότερους βαθμούς Ολυμπιακούς, τους έχασε ή πριν ή μετά από παιχνίδι του Champions League.
3: Ναι, ναι. Και αυτό πιστεύω θα πάθει και η ΑΕΚ φέτος. Απλά εγώ θέλω να πω γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι πρέπει να δυναμώσουν όλες οι ομάδες και να ευχόμαστε να πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη, όλες οι ομάδες. Δηλαδή αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ τώρα, ήταν ατυχία. Καλά θα ήταν για να κυνηγήσουμε και τη 10η θέση. Γιατί βλέπεις Ολυμπιακός σε πέρσι, λόγω και του ράνκινγκ ότι είναι υψηλά, μπήκε απευθείας στους ομίλους.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ είχε θετικές σκληρώσεις.
1: Είχε μία, έναν αντίπαλο.
3: Είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως είναι σημαντικό. Και όσο πιο ψηλά, γιατί μπορεί να βγαίνουν και δύο ομάδες στο Champions League ξανά.
3: Και το γήπεδο του Παναθηναϊκού τώρα θα αναβαθμίσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, μην κοιτάμε πιο πολύ, να κοιτάμε οι φύλαθλοι οι ίδιοι, να μην φανατιζόμαστε, να κοιτάμε πιο πολύ τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Τώρα, να χάσω ένα πρωτάθλημα και ένα χρόνο και δύο. Εντάξει, η πορεία της Ευρώπης μένει στο τέλος. Πώς πήραμε εμείς το conference. Δεν το περιμέναμε. Κι όμως να το ήρθε.
1: Και σε άσχημη χρονιά δηλαδή, του Ολυμπιακού.
3: Και σε άσχημη. Από το Φλεβάρι και μετά.
1: Ναι.
3: Πήραν τέσσερις παίχτες, ήρθε και ο Μεντιλίμπαρ.
1: Μέχρι το
3: που
1: Φλεβάρι.
3: Που έχει ακούσει και αυτός ο άνθρωπος τι έχει ακούσει και είναι άδικο η κριτική που του γινότανε. Έπρεπε να μείνει.
1: Ισοπαίδωσε. Και να πει κάποιος ότι έχει μια διαφορετική άποψη. Αυτό και φυσικά και η κριτική ναι. Είναι πάντα, αν είναι καλοπροαίρετη.
3: Αυτό,
1: όλοι
3: κάναμε κριτική.
1: Η ιστοπαίδωση που υπήρχε με το.
3: Όλοι κάναμε, όλοι βλέπαμε, όλοι στο γήπεδο πέρσι τις ανησυχίες μας, τις εκφράζαμε, βλέπαμε το ποδόσφαιρο που παίζαμε. Αλλά παιδιά, όπα λίγο. Καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι έχουν κάνει λάθη. Να το. Και τώρα τα διορθώνουν. Πήραν και δύο μάνατζερ, το Μοκαντά και τον άλλο τον Πορτογάλο.
1: Τον Καρδόσα.
3: Εντάξει. Ναι, δηλαδή λίγο υπομονή να έχουμε. Και δεν είναι και φυσιολογικό τώρα να παίξουμε και καμιά μπαλάρα, βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα βλέπουμε. Και στην Τρίπολη είχαμε κάποια διαστήματα καλής μπάλας.
1: Ναι, μετά το 1-0, για ένα μισάωρο ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός, το 30-60.
2: Έγινε.
3: Τέλος πάντων, χάρηκα πολύ.
2: Να είστε καλά, τα φιλιά μας στην Πάτρα.
3: Στο Μουζακίτη να έχει καλή καριέρα το παιδί. Να είναι καλά, νομίζω ευτυχώς που έφυγε, γιατί θα πάει εκεί, θα βελτιωθεί πάρα πολύ το παιδί. Να, και, και όποιος φεύγει, και ο Κωνσταντέλιας που έφυγε, που στενοχωρέθηκα πάρα πολύ για αυτό τον παίχτη, γιατί τον γουστάριζα, τον πήγαινα με χίλια. Δεν ήταν παίχτης του ΠΑΟΚ, αυτός είναι παίχτης της Ελλάδας.
0: Γουστάρουμε, δηλαδή... γουστάριζα. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Γεια,
2: καλά,
3: γεια, ευχαριστώ.
2: Επειδή με κόλλησες, ρε Λευτέρη, από Passenger στην Panic, την πάντα.
0: Είπα και πριν.
2: Ναι, πάντα είναι. Στείλε μου λίγο σε ποια συναυλία ήταν. Προσπάθω να θυμηθώ.
0: Εκεί που έβγαινε μοχίτο.

0: σε συναυλία, πώς θα
1: σε ένα πάρκο
0: Κρήτη. Υπάρχει, υπάρχουν. Και...
1: Άμα είναι σε μια φεστιβάλ και τέτοια. Α, ναι, τέτοια έχει πράγμα. Και συναυλία. Άμα έχει καντίνες και τέτοια.
0: Για στείλε μου λίγο να κόλλησε. Στα πρόχειρα.
2: Κοίτα, εγώ τα πήγαινα στο Ρόδορ, δεν υπήρχαν εμοχή τώρα, ξέρεις.
0: Ναι, ρε παιδί.
2: Ο άνθρωπος έχει ανοίξει τώρα το χρονοτούλα από την Πάστα Μιγδάλου στο Ρόδον.
1: Ναι.
2: Πάμε.
0: Εκεί πήγαινα. Από τότε δεν έχει πάει πουθενά.
2: Σε συναυλίες, όχι σε εμάς.
1: Ένας φίλος στέλνει το εξής μήνυμα πριν πάμε στον επόμενο, γιατί έχει και φιλοσοφικές έτσι. Να ανησυχεί στο ακροατήριο.
2: Ναι, ναι.
1: Από τη μία το μοχίτο που περιμένουμε κανένα τέταρτο μέχρι να χτυπήσει ο μπάρμαν τα φύλλα.
2: Ναι, ναι.
1: Από την άλλη τα φρέντο καπουτσίνο που περιμένουμε άλλο ένα τέταρτο. Φεύγει η ζωή περιμένοντας ένα μπαρίστα.
2: Έφτανα.
1: Τώρα.
2: Τουλάχιστον υπερβολικό.
1: Ο φίλος το αυτό.
2: Στην τελική, να σου πω κάτι. Πάρε μια μπύρα, μην χρειάζεται να το φτιάξω μπάρμαν.
1: Κάτσε, φεύγει η ζωή, δηλαδή να μπει σε ένα καφέ. Να μπεις,
2: ένα τέταρτο το αφρόγαλα. Πάρε χωρίς. Πάρε φρέντο και εσπρέσο. Να μην χτυπάει το αφρόγαλο.
1: Μπορεί να παίρνει πολλούς καφέδες.
2: Να σου παραγγείλει από πριν και να πηγαίνει.
1: Όχι, μπορεί να παίρνει για την παρέα του.
2: Μα τώρα δηλαδή. Στον καφέ τώρα σε καθυστέρηση.
1: Ναι,
2: δεν ξαναλέω ρε. Μπες ένα κύφισο σου λίγο. Να δεις τι ώρα που περνάει η ζωή.
1: Διάλειμμα.
2: Έχουμε ένα, μας παίρνει ένα, σε παίρνει από τα πρακτορία κάθε μέρα.
1: Ναι, διάλειμμα.
2: Εκεί να δεις.

0: Έχουμε μεταγραφή, κύριε. Μεταγραφή στον Ατρόμητο. Μανώλη Μουσουράκη. Τι, τι πει.
1: Γεια σου, Μανώλη.
2: Τώρα είσαι σαν τα κλικ που
1: έκανε. Όχι, ρε, μεταγραφή. Γεια σου, Μανώλη.
0: Χαίρετε, γεια σου, Μανώλη.
3: Πώς είστε?
0: Έλα, ρε, Μανώλη. Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, είμαι και εγώ. Καταρχάς είμαστε και Σεργιανοί. Για κάποιους θορύβους που μπορεί ενδεχομένως να έρχονται στο γήπεδο, ναι, έχει λίγο μαρκό και φυσιά, έτσι.
0: Μιλάτε με την απαλλαγή σας, να ξέρετε.
2: Και Σεργιανοί, ωραία, θα βρουν.
0: Ωραία, ναι.
1: Για πες, Μανώλη.
3: Λοιπόν, έχουμε μεταγραφεί τον Ατρόμητο στα Εξτρέμ, μια θέση που έπεσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει παιδευτεί λιγάκι, η αλήθεια είναι ο Ατρόμητος, αλλά βρίσκει μια λύση που τουλάχιστον βάσει χαρακτηριστικών και πρόσφατου του γραφικού φαίνεται να καλύπτει τα θέλω των νοικιανόλευκων. Σερτζίνιο, λέει το παίχτης, είναι 31 ετών, Βραζιλιάνος κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικό όνομα.
3: Δηλαδή και Βραζιλιάνος και Σερτζίνιο, ξέρετε. Καλές προγαμηνές. Πέρα από αυτά, είναι ένας παίκτης που είναι καλός στο ένας εναντίον ενός, βοηθάει πολύ και παραγωγικά, κάτι που έδειξε και την περασμένη σεζόν, ενδεχομένως στην κορυφαία της καριέρας του, στην Τουρκία ήταν, στην Καραγκιουμρούκ, είχε νέα τέρματα και μία assist, από την οποία έμεινε και ελεύθερος διότι δεν κατάφερε να την βοηθήσει να παραμένει στην κατηγορία. Τα πρώτα του χρόνια τα έχει περάσει στο Κόσοβο, σε Αλβανία, σε Βόρεια Μακεδονία, ουσιαστικά από το 2020 και έπειτα πήρε πολύ μπροστά η καριέρα του.
2: Μετακόμιση...
3: Ναι, γερό, ναι. Δυνατό. Παραμεθόριο που λέμε.
2: Ναι, ναι.
3: Εν συνεχεία όμως από την Τουρκία από το 2020 και έπειτα έχει πάρει μπρος η καριέρα του. Γκερεσούνσπορ, μια γεμάτη τριετία. Αυτή του έδωσε και το διαβατήριο για Βάσκο Ταγκάμα, ένα πολύ δυνατό όνομα στην πατρίδα του. Βέβαια δεν ρίζωσε εκεί. Και πριν από περίπου 1,5 χρόνο επέστρεψε στην Τουρκία για να κάνει αυτή την πολύ καλή σεζόν που είχαμε πέρσι με την Καραγκιουμρούκ. Ένας είναι ένα αίτη, έχει ολοκληρώσει ήδη τις ιατρικές και εργοματικές εξετάσεις και σε πολύ λίγο τους ημέρες, αν όχι σήμερα πάντως αύριο, είναι καθαρά τυπικό το θέμα, να ολοκληρωθεί και αυτή η κίνηση. Είναι η πέμπτη για τον Ατρόμητο. Θυμίζω έχει πάρει το Μάγνουσεν στα στόπερ, τον Νούνιε στα χαφ, Λίρατζι στο δεξιάκρο της άμυνας. Τελευταία χρονικά μεταγραφή ήταν του Σένι Ντιέγκ, τερματοφύλακας Σενεγαλέζος. Αναμένεται και ένας φορ και ενδεχομένως ακόμα μια
0: εξαρτήση. Λίγες μεταγραφές πάντως, έτσι πέντε μεταγραφές.
2: Αλλά είναι αλληλεστή.
3: Ναι, αυτός ήταν και ο στόχος. Δηλαδή να γίνουν λίγες και καλές μεταγραφές, είχε διατηρηθεί κορμός και μάλιστα είχαν προχωρήσει και ακόμα κάποιες ανανεώσεις, θα ήταν ακόμα λιγότερες μεταγραφές.
0: Μια χαρά. Να πούμε ότι στην τελευταία την ομάδα, σε 54 εμφανίσεις, έχει 10 γκολ και 2 ασίστ, έτσι.
3: Είναι αυτό που λέμε ότι πρόκειται ουσιαστικά από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ατρόμητος ο οποίος έχει και μάτια λίγες ώρες, έτσι.
0: Ακριβώς, κύπελο. Ωραία. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε παρακαλώ. Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτη από το Καμαντερόγκο, για Παναγιώτος.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Ωραίο το φιλοσοφικό ερώτημα του προηγούμενου Κροατή.
1: Για το Φρέντο.
4: Απλά γνωρίζει η απευθυνόμενη προ τη Σέννη, εγώ έχω ένα κρίσιμο ερώτημα.
0: Συγγνώμη λίγο Παναγιώτη, απλά έχει κάνει ρελάντσο ο Κροατή και λέει: εγώ για την πείρα περιμένω, λέει. Αλλά επειδή εσείς δεν θέλετε μοχήτο, κάθομαι στην ουρά.
1: Περιμένει, ναι. Οκ. Okay.
4: Ωραία και αυτά, παιδιά. Αλλά έχω ένα ερώτημα σαν Παναγιώτη, είναι μια κρίσιμη ερώτηση. Είμαστε στο παραπέντε.
1: Ναι.
4: Τελικά το μονάκι θα τον πάρουμε, τι γίνει.
1: Όλοι αυτό το ερώτημα έχουν.
4: Είμαστε απλά στο παραπέντε, όμως και έχουμε μείνει χωρίς παίκτη.
1: Σωστό.
4: Να δούμε τι θα
0: παραπέντε,
4: κάνουμε.
0: Παραπέντε δεν είναι.
1: Εγώ δεν αλλάζω αυτό που είπα το πρωί. 30% ναι, 70% όχι. Τώρα, αν αλλάξει κάτι θα το δούμε.
4: Άμα είμαστε στο 70% όχι, τι με τόσα λεφτά δεν πάμε να πάρουμε άλλο ένα παίκτη, ρε παιδιά.
1: Κάτσε να δούμε τι γίνει.
2: Δεν μπορεί να μην έχει.
1: Να τελειώσει η μέρα.
2: Δεν μπορεί να μην έχει δεύτερη είδηση.
1: Και πότε θα προλάβει τώρα?
2: Τι εννοείς πότε θα προλάβει?
1: Είναι 4 η ώρα.
2: Ωραία, μα δεις ότι μέχρι τις 7 δεν γίνεται.
1: Γι' αυτό λέω καθίστε να περιμένουμε λίγο.
4: Εγώ όλη τη μεταγραφή έχει χειριστεί η ΠΑΕ για πρώτη φορά πολύ καλά. Τον ΟΜΑΗ πιστεύω δεν τον πάνε τόσο καλά τα παιδιά μέσα.
1: Τι εννοείς?
4: Τέλος πάντων.
0: Γιατί είναι λίγο πιο δύσκολη περίπτωση, δεν είναι τόσο...
1: Είναι πιο δύσκολη και πιο ακριβή και εξ αρχής το έξεις ότι είναι δύσκολο. Εκεί παίρνεις την απόφαση να μπεις και να το παλέψεις ή λες πάω για κάτι άλλο. Αποφάσεις να αυτές. Εγώ την είπα την άποψή μου. Αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός. Εγώ είπα την άποψή μου. Αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να τον πάρει απόψε και να τον δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα, αλλά έχει πιθανότητες σημαντικές να τον πάρει σε 2-3 μέρες, να τον πάρει σε 2-3 μέρες. Αλλά αυτό είναι δική μου άποψη. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
4: Θα τον έχουν τον Γονάη να παίζει μόνο στην Ελλάδα.
1: Α, δεν ξέρω τι θα θέλει ο παίκτης. Κάτσε να δούμε λίγο, να δούμε τη σημερινή μέρα, αδερφέ.
4: Έγινε,
1: άντε, παιδιά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Ναι, καλησπέρα. Να δώσουμε μαθαίγματα,
2: Δεν με πάει.
1: Δεν πειράζει.
0: Πήγε εμένα αυτό, αλλά δεν είπατε τίποτα. Με αποθώνουν οι ακροατές. Καλησπέρα.
5: Κοϊτά.
1: Έλα. Άλλαξε ο Λιβάη. Πάει ο Λιβάη.
2: Πήγε Παναθηναϊκό.
0: Να ξέρεις ότι είχαμε πολλά ερωτήματα πλέον πώς θα λέγεσαι.
5: Πάει. Κοϊτά.
0: Κοϊτά. Κάτσε ρε, περίμενε. Εσύ δεν έλεγες όταν είχε φύγει ο Λιβάη Μπνάκ ότι ό,τι και να γίνει δεν τα αλλάζει.
1: Δεν περίμενε ότι θα πάει στην ελληνική ομάδα.
0: Έτσι έλεγε όμως.
1: Εντάξει.
5: Τι έλεγα.
0: Όταν είχε φύγει ο Λιβάη από την ΑΕΚ, έλεγε ότι και να έφυγε δεν πειράζει, εγώ θα παραμείνω έτσι. Είπα, ξύπα.
5: Ξέρεις πως θα παρέμενα. Όταν δεν πήγαινε στο Παναθηναϊκό, τώρα αφού πήγε στο Παναθηναϊκό.
1: Λογικό, λογικό. Έχει λογική.
0: Γι' αυτό να μιλάμε μεγάλες κουβέντες.
5: Καλά, ναι, οπωσδήποτε.
0: Πάμε.
5: Λοιπόν, όσο για το πρωτάθλημα, έχει να κάνει γέλος ο Ολυμπιακός φέτος. Η ΑΕΚ θα πάει τρένο και θα πάει.
0: Πανηγυρίζει στο λιμάνι.
5: Ναι. Με ένα πλευρό να κοιμούνται. Μην γυρίσουν μετά. Αν γυρίσουν μετά, θα παγώσουν.
1: Το Παναθηναϊκό, πώς το βλέπεις, Μητσό?
5: Ο Παναθηναϊκό σαν ανταγωνιστικό και ο ΠΑΟΚ.
0: Τι θέλει. Δεν κερδάει ο Διονύσης μετά να δει. Τι θέλει.
1: Πάω σπίτι, πάω σπίτι. Πάω σπίτι.
5: Ολυμπιακό δεν υπάρχει.
1: Πάω σπίτι.
5: Δεν μου λες, ο Πεχταράς τι έγινε, Διονύση? Ο Ζωά Μάριο ήρθε, υπόγραψε.
0: Εντάξει, ουσιαστικά κλεισμένη μεταγραφή.
2: Θα ανακοινωθεί σε λίγο.
5: Υπενθυμίζω ότι πέρσι με αυτόν τον παιχτάρα τον Ζωάο Μάριο η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
0: Έχεις και ένα Πινέδα βέβαια.
5: Ναι, εντάξει. Αλλά ο Ζωάο Μάριο τα παστέρωνε. Τα παστέρωνε. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Βεβαίως.
5: Λοιπόν, αυτά και σε θέση μάχης, κύριε.
2: Να είστε καλά.
5: Σε θέση μάχης.
2: Να είστε καλά, ρε Μίτσο.
1: Άλλο ένα, να βγάλουμε
0: τρία. Όχι, να προλάβουμε να πούμε και.
2: Ναι, να πω.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Μ' αρέσουν οι ερωτήσεις. Εγώ μία φορά το ρώτησα.
1: Ναι,
2: και την πάτησα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Δαγκώθηκα. Γιατί.
0: Ούτε δεν είχε ρωτήσει.
2: Γιατί του έλεγα πάντα τι γίνεται. Μου έλεγε θα χάσουμε 2-0, 3-0 για αυτά. Τρένο. Και δεν είχε πει τίποτα. Και δεν λέω, ρε Μίτσο, του λέω. Το γούρι στο Ολυμπιακό έξω παίζαμε τον παραλυπτικό του 1-1. Και περίμενα να ακούσω 3-0 θα χάσετε
0: τα κλασικά
2: και
0: αυτά.
2: Και μου λέει γκολ. Πάγωσα. Και όταν έγινε το 1-0 ήμουνα βέβαιος ότι δεν θα σοβαρίσουμε ποτέ.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Κύπελα.
0: Κύπελα θες.
1: Κύπελα θα δώσουμε.
0: Έχει και αγγλίες ακόμα.
1: Κύπελα θα δώσουμε.
2: Ό,τι θέλει η
0: Όλα.
2: Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Κύπελα.
0: Να πούμε όλα τα κύπελα πρώτα απ' όλα. Ναι, στους Χρυσούπολους. Εντάξει
1: τώρα. Αυτό τι να δώσεις.
2: Μα το βάλεις over.
1: Over 3,5.
0: Δεν ξέρω. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι σκληρή η ομάδα. Δεν ξέρω και δεν ξέρω πώς θα κατέβει και ΑΕΚ. Μαρκό Κηφισιά. Το διπλό της Κηφισιάς, παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Είναι στο 2. Γιατί ξαναλέω, το Μαρκό είναι.
1: Γκολ.
0: Έχει κάνει καλή
2: ομάδα. Ελάρα, μην παίζει.
0: Δεν έχω τόσο δεκάδες. Να το Μανώλη πρέπει να ρωτήσουμε.
1: Θα τον βάλει.
2: Εγώ θα πω να καλά έτσι την πίστη και ένα γκολ, Ελάρα.
1: Γκολ, φίλα.
0: Λοιπόν, κάτσε να δω τι δίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
2: Σε τι υπολογιστή μου, γιατί τον είχετε.
0: Το τέσσερι καλά σε όλα. Το κολ δίνει 2-10.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Το στο Μαρκό και φυσιά.
1: Οκ.
0: Λοιπόν.
2: Βάλτε το διπλό και γκολ που σου άρεσε.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είπα για διπλό.
2: Είπε το 2.
0: Είπα ότι δίνει 2 από
1: όσο. Δεν είπε διπλό, είπε ότι δίνει 2.
0: Γιατί σα είπα στην αρχή ότι είναι καλή ομάδα Μαρκό και θα γίνει.
1: Ωραία.
0: 8 η ώρα ΑΕΛ Ολυμπιακό. Χαμηλό το διπλό.
1: Άντερ.
0: Άντερ.
1: Χαμηλό σκορ.
0: Άντερ, το Άντερ δίνει 2-35.
2: Γκολ Γκονζάλες.
0: Εγώ θα κάνω το άλλο. Θα κάνω ένα 2-3 γκολ. Πρέπει να δίνει γύρω στο 1-92. Κάτσε να το δω. Λοιπόν, 2-3 γκολ θα δώσω, έτσι κι αλλιώς δεν θα μπω στην διαδικασία.
1: Okay.
0: Και, λοιπόν, έχουμε μετά Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Δεν μου γεμίζει το μάτι πάντα. Ακούστε, θα πάω στον Ατρόμητο στο 85.
1: Δεν ξέρω.
0: Η Ηρακλή έχει άποψη γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία. Ούτε εγώ δεν. Και πάω κόφη στι 10 και 4. Το 1-30 κάτι του ΠΑΟΚ πολύ μικρό.
1: Γκολ.
0: Γκολ και over.
1: Εντάξει.
0: Το πάω έτσι. Λοιπόν. Θα πει Αγγλία σε Ηρακλή μου.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν με πάει, δεν με πάει.
0: Εντάξει, φίλε, να το σπάσουμε λίγο.
1: Οκ, κύπελο, παιδί μου, δώσε ένα κυπελάκι.
2: Εγώ έδωσα δύο σκόρε.
1: Μια χαρά είναι.
2: Να μπει και η Γκονζάλη.
1: Κάθε μέρα δηλαδή πρέπει να ορθούμε τον κόσμο.
2: Πόσο δίνουμε.
0: Λοιπόν, δεν τα κολόγησα. Έχω όμως να σας δώσω το 230 της Millwall με τη Rexham. Ασούρα.
1: Millwall.
0: Millwall Rexham.
1: Okay.
0: Και Queens EQPR με Cardiff 1.76. Δύο ασάχια, μια χαρά σας βρίσκω. Εδώ συμπληρώσα εκεί με τα κύπελα, κάτι θα κάνει.
1: Κύριε, τα λέμε αύριο πάλι.
2: Βεβαίως.
1: Έρχονται οι ρεπόρτερ, ναι, και ματσάρες.
0: Οι ρεπόρτερ για μία ώρα σήμερα, διότι 5 ώρα έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Οπότε μία ώρα ρεπόρτερ και μετά αγωνιστική δράση, φουλ αγώνες εδώ μέχρι αργά το βράδυ. Κυριάκος Σταθερόπουλος, τεχνική επιμέλεια του Δήμου Σταυμάκου, δημοσιογραφική υποστήριξη.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 στο πρωινό της 5ης 3 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wins Sport FM και στους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με τη μεγάλη παρέα του Big Wins Sport FM. Εδώ και σήμερα λοιπόν, στο ξημέρωμα της καινούργιας ημέρας, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Και όπως περιμέναμε, χθες είχαμε μια πολύ γεμάτη μέρα με μεταγραφές για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Όπως περιμέναμε, έχουμε και λέμε, είναι γεγονός η επιστροφή του Αζεντίνου Ναΐ στον Παναθηναϊκό. Ο Μαροκινός Χάφ, ο οποίος ανακοινώθηκε, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και έστω και στα χασομέρια την ίσταρη στιγμή, 11-11 και κάτι έφτασε στην Αθήνα. Ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία, δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα και έτσι θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια του Conference League και επιστρέψει στον Παναθηναϊκό ο Μαροκινός παίχτης για να κάνει τη διαφορά. Καθώς τα δείγματα γραφής που είχε αφήσει από το πέρασμά του εδώ, αλλά και συνολικά είναι εξαιρετικά. Ο παίχτης του Ολυμπιακού, ο Λίον Μπέιλι, και αυτός ο Τζαμαϊκανός εξτρέμα, ανακοινώθηκε χθες βράδυ και έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό. Όπως επίσης και ο Νους, ο οποίος Νους όμως θα μείνει στον Όφι μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Άρα θα ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό από Γενάρη. Κίνηση έκανε και η ΑΕΚ, καθώς επέστρεψε επισήμως ο Ζωάο Μάριο, ο Πορτογάλος μεσοπιθετικός που αυτή τη φορά επέγραψε για 2+1 χρόνια. Από εκεί και έπειτα είχαμε και παιχνίδια κυπέλλου εχθές. Αναμενόμενα πράγματα. Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε απέναντι στη Λάρισα στο πρώτο ημίχρονο κάπως, στο δεύτερο ημίχρονο το καθάρισε με 4-0. Η ΑΕΚ εύκολα ανοίξε το Νέστο Χρυσόπολης 2-0. Σε ένα παιχνίδι που άνοιξαν οι ουρανοί, ΠΑΟΚ και Όφι ήρθαν ισόπαλοι 0-0 στην Τούμπα χωρίς να μπει κάποιο γκολ. Ενώ στα άλλα δύο παιχνίδια που είχε χθες σήμερα για το κύπελο, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και Μαρκόκι Φυσιά 2-2. Αυτά και για τα αγωνιστικά, για τα παιχνίδια που είχαμε χθες για το κύπελο. Η αγωνιστική του κύπελο ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ στο ΆΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός παίζει με την Νίκη Βόλου. Σε ένα παιχνίδι που οι πληροφορίες λένε ότι ο Αζεντίνου Ναΐ θα βρίσκεται στα επίσημα του Ολυμπιακού σταδίου μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ μας βρίσκεται εύκολα. Πού είπα, live 24. Ενώ μην ξεχνάτε το Facebook. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά. Βλέπετε φωτο το Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, ακολουθείτε την παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε σιγά σιγά τις πρώτες καλημέρες σε όλο το ακροατήριο, στον κόσμο που ξυπνάει και συντονίζεται. Καλημέρα, με καλή συνέχεια, με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, λέει Βάγκο, λέει, το φέραμε το παιχταρά. Καλημέρα στην παρέα σε όλους, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα, γνώμη για ο Ναΐ και πόσο θα προσφέρει. Είναι δύο διαφορετικά σκέλη, αδερφέ, το μήνυμά σου. Η γνώμη για τον Ναΐ και το πόσο θα προσφέρει. Το πόσο θα προσφέρει κανείς δεν ξέρει. Το είναι ένα ερωτηματικό, το πόσο θα προσφέρει. Η γνώμη για τον Ναΐ σαν ποδοσφαιριστή. Παίχτης που κάνει τη διαφορά. Πρικισμένος, πολύ μπάλα. Αν έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι, σπουδαίος. Καλημέρα, Παφολιάλος, ο Αλέξης Αγτζής. Χρόνια πολλά στο Πασόκ το Ορθόδοξο, χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Ανδρέα μας, χρόνια πολλά Πασοκάρα. Τι μεταγραφές και κουραφές, ξαναλέει, χρόνια πολλά Πασόκ. Τι είναι γενέθλια ίδρυση του Πασόκ σήμερα. Αλλά το χρόνια πολλά Ανδρέα μας με ξεπερνάει. Τι χρόνια πολλά ο συγχωρημένος. Καλημέρα, Βαγγέλη, Μάικ από Κορυδαλό. Τι ωραίο που νόριξα χθες. Λέω Μάικ, να σε καλά, ρε φίλε.
Καλημέρα, Λάνια των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Με πολύ και αγάπη και τρέλα. Ο Ούνα ή το Δεκανήσων, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα στο Σπυράν των IG. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τι πετάει και βρωμάει ποδαρίλα ή μπεκάλτσα, λέει ο Κώστας ο Αγγλής από Νέα Σμύρνη. Μπράβο, Κώστα μου. Καλημέρα σε όλους. Πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο στην δική σου ομάδα για τη φετινή προσπάθεια. Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από Λήψη τα Γερμανίας. Έλα, το έχουμε ξεχάσει, λέει. Βλέπω το πας για ένα ρολέ. Εσύ το ξέχασες. Καλημέρα σε όλους. Καλή εργασία. Γεμίσαμε παιχταράδες, Βαγγέλη. Μόνο αυτός ο Καμαρά είναι παραφωνία. Από εδώ και πέρα είναι θέμα διαχείρισης από τον προπονητή. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει ο Μπάμπης από Πετρούπολη. Καλημέρα, Βαγγέλη, από την ίσια Αγία Παρασκευή. Ευχαριστώ για την παρέα, λέει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα από το φίλο μας τον Ανδρέα. Καλημέρα, φιλαράκια μου, όμορφη μέρα σήμερα και πώς θα μείνει όταν έχει την ομάδα σου ξανά τον Νάη, λέει ο Νικόλας από τα Χανιά. Καλημέρα, όλη μέρα, Βαγγέλη, μόνο μια ερώτηση. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα με το financial fair play? Είσαι Κοριακός, είσαι, τι είσαι? Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα με το financial fair play. Γιατί να υπάρχει πρόβλημα? Έχει υπογράψει μια σπουδαία συμφωνία για τη φανέλα ο Παναθηναϊκός με τη στοιχηματική που διαφημίζει. Έχει υπογράψει ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Έχει κάνει και κάποιες πωλήσεις. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα με το financial fair play. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον καλή εκπομπή. Πες μου τώρα, είμαστε κομπλέ στην ομάδα ή θα πάρουμε κάτι ακόμα, τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους σου, λέει ο Γιάννης ο Νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στην παρέα. Ωραίο φινάλι για τις μεταγραφές. Να ανεβούμε λίγο, γιατί αν και αρχή για τις ομάδες πονάνε τα μάτια μας, λέει ο Γιώργος ο Ιδραυλικός. Καλημέρα από τα κόκκινα βίλια. Τα σέβη μου, σε πάω πολύ, λέει ο φίλος εκεί. Τους χαιρετισμούς μου στο Χριστάρα τον Τεσέο, φίλε, στα βίλια εκεί. Καλημέρα, αδέρφια, υπομονή και αισιοδοξία, Γιώργος Πενιλή. Χρόνια πολλά. Τι χρόνια πολλά για το Πασόκ, λες, χρόνια πολλά και εσύ. Θα το μεθύσουμε τον ίδιο σίγουρα, ναι, θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, με τον Ταμπόρδα και τον Ναή. Καλημέρα, Βάγκο. Έπρεπε να πεις καλημέρα, Βάγκο, καλημέρα. Για να πάει με τον ίδιο. Ο Χστάρας λέει καλημέρα, θα βγουν άλλα διαρκές για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν το γνωρίζω. Καλημέρα, Βαγγέλη, τα φώτα σου λέει για την κοιμό μου, λέει, και δεν ξέρω το ρόστερ της ομάδας μου. Για πάμε, λέει ο Γιάννης ο αντικειμενικός, ο Γιάννης μη αντικειμενικός, ο Ολυμπιακάκιας. Σου είπα ότι οι κινήσεις που ολοκληρώθηκαν εχθές είναι του Μπέιλι, του Λέον Μπέιλι, που είναι τζαμαϊκανός εξτρέμ που έπαιζε για χρόνια στην Αστον Βίλα και πιο πριν στην Bayer Leverkusen, είναι 29 ετών, και ότι έχει κλείσει από τώρα τον Διάγκο Νους για να τον ενσωματώσει στην ομάδα τον Ιανουάριο. Να πούμε εδώ ότι οι ομάδες έχουν δικαίωμα, τώρα ήταν για την Ευρωπαϊκή Λίστα όλος αυτός ο τόρος, έχουν άλλες 12 μέρες για να κάνουν μεταγραφές. Απλά δεν θα μπορούν αυτοί οι παίχτες που θα αποκτηθούν από εδώ και πέρα να παίξουν στη League Phase, είτε του Champions για την ΑΕΚ, είτε του Europa για τον Ολυμπιακό και τον Όφη, είτε για το Conference τον Παναθηναϊκό. Ο όρος που ζήτησε ο Όφη για τον Νους, λοιπόν, ήταν να παραμείνει στο Ηράκλειο μέχρι τον Ιανουάριο. Έτσι.

0: καλές θάλασσες. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Κρίστιαν Γιάκιτς και πλέον απομένει να τα βρει με την Augsburg, όπως λένε τα δημοσιεύματα. Ο Γιάκιτς είναι 29χρονος Κροάτης χαφ. Έτσι. Αυτά και πολλά ακόμα θα συζητήσουμε. 2195-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο σιγά σιγά. Έχει χώρο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Μιχάλης, μιλήσαμε και χθες.
0: Ναι.
1: Γρήγορα, γρήγορα. Παρατοποιήθηκε το όνειρό σου. Λοιπόν, να δούμε τώρα. Πιστεύω να πάμε καλά. Εντάξει, δώσαμε και λεφτά. Κοτσόλης πανέξυπνος. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό και να τον περιστοιχίζουν. Για μένα, ναι. Τύπησαν τον Κοτσόλη και ξανά τον Παπαδημητρίου. Λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος αυτός φαίνεται τελευταία στιγμή και είναι και αξιοπρεπής και πρέπει να μην κοιμήθηκε κανένα τρίμερο, τετράμερο εδώ. Πρέπει να παίζει μπάλα συνέχεια, αργεί στα τηλέφωνα.
0: Είχε πολλές μέρες που ήταν στο μιλητό με τον Ουναΐ. Πολλές μέρες που ήταν στο μιλητό.
1: Γιατί ακούω και πάρα πολύ και τον Τάσο. Πού είναι ο κύριος Τάσος?
0: Βέβαια, ο Τάσος στο πρώτο χέρι.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι αξιοπρεπής αυτός και φαίνεται η δουλειά που έχει κάνει, το πώς πάει να χτιστεί ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα πιστεύω είναι θέμα του προπονητή να πηγαίνουμε μόνο καλύτερα. Και είναι σιγά σιγά καιρός να πάρουμε πρωτάθλημα. Είναι κοντεύει η ώρα που το ζυγώνει, πιστεύω, Βαγγέλη.
0: Έχει πάρει βαθιά ποιοτική ένεση φέτος το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός. Έχει βάλει πολύ ποιότητα στην ομάδα του Παναθηναϊκός.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Άμα πάρουμε κι άλλο ένα στον Περάκη Βαγγέλη, βέβαια, ένα αριστερό πολλαρό, όχι.
0: Δεν το αποκλείω, γιατί πιστεύω ότι θα γίνει κι άλλη κίνηση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Να πούμε ότι έφυγε και ο Ζαρουρί, έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι απόλυτα Ζαρουρί, γιατί δεν παίζαμε εμείς, δεν παίζει με εξτρέμ. Ο Νίστο μου δείχνει ότι παίζει με, ας πούμε, με ένα εξτρέμ και δεν παίζει με δύο στα άκρα. Τώρα έχει ένα άλλο σκεπτικό.
0: Πέρα από αυτό, ένα κομμάτι ήταν ότι ο Ζαρουρί έχει λίγο αυτό το στυλάκι το μαρθακό που ο Νίστρουπ δεν τα μπορεί αυτά. Θέλει πιο πολύ ένταση από τους παίχτες του. Δεν θέλει.
1: Ναι. Ο Αντίνο είναι σκυλή. Ο Αντίνο δείχνει ότι τα δίνει όλα. Δεν είναι ο... Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Μπορεί να μην είναι σκόρερ ή να μην είναι... Αλλά είναι τα δίνει όλα. Και ο Νίστρουπ νομίζω θέλει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ο Ζαρουρί είναι λίγο στο αναστατικό του να επιστρέφει να βοηθάει και αυτά. Δηλαδή...
1: Ήταν λίγο μπλαζέ.
0: Για αυτόν τον λόγο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θα έχει πρόβλημα να έχει ένα ακόμα εξτρέμ. Είναι ότι δεν του έκανε αυτό που.
1: Ναι. Ωραία. Να δούμε τι θα γίνει. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Τα καλύτερα έρχονται. Να ευχαριστούμε μπαλίτσα, να δούμε τον Παναθηναϊκό μας. Και μόνο τα καλύτερα. Και εντωμεταξύ αναχωρήθηκα πάρα πολύ με το κοριτσάκι στο Βόλεϊ. Την Αγγελοπούλου, πάρα πολύ.
0: Τραυματίστηκε
1: πάρα πολύ σοβαρά. Κρίμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια. Παγίδι μου.
0: Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Και εδώ πρέπει να πούμε έτσι, δηλαδή, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει και μια τεράστια οικονομική υπέρβαση από το μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού για την υπόθεση του ΝΑΗ. Έχει κάνει τα πάντα για να γίνει αυτό το deal. Έχει δώσει τα πάντα για να γίνει αυτό το deal. Και όχι μόνο τα πάντα για να γίνει αυτό το deal, για να έχει αυτό το μυθικό καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού, πέρα από τους πολύ καλούς χειρισμούς των συνεργατών του, του Κοτσόλη και των υπολείπων, υπήρχε μια διοίκηση από πίσω που τα έχωσε πολύ χοντρά, με πολύ σημαντικές αγορές και με ποιοτική ενίσχυση με ποδοσφαιριστές από το πάνω ράφι, έτσι. Δηλαδή, De Frey, Λιβάη Γκαρσία, Ουναΐ, σε όλες τις θέσεις ο Παναθηναϊκός, Κάγκουα, Φαντρόγγελεν, πολλές κινήσεις και πρέπει κάποια στιγμή να λέγονται και αυτά, ρε παιδιά, διότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και αν συνυπολογίσουμε ότι αυτή η διοίκηση σημερινά, ώστε ο Παναθηναϊκός να έχει και μια επόμενη μέρα με μια γηπεδάρα και ένα προπονητικό κέντρο που είναι κουκλή πλέον, νομίζω αξίζουν τα εύσημα και στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, ανεξάρτητα τι γίνεται με το κομμάτι του πρωταθλήματος, αν και πιστεύω ότι σε αυτόν τον δρόμο που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός τώρα, είτε αργά είτε γρήγορα θα δικαιωθεί. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ή δεν έχουμε γραμμές. Δεν έχουμε γραμμές, παιδιά. Ένα-δύο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένω. 2-10-95-79.

0: 283 4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Να δούμε κάνα δύο μηνυματάκια εμείς και μετά να πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο, λέει ο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή, με υγεία φιλαράκι, προσοχή στους δρόμους, Γιάννης Ταξί Χαϊδάρη. Καλημέρα Γιώργος Παναγιακός, μπορούν να χωρέσουν όλοι στην ομάδα μου, πως θέλουμε εξάρι που να δαγκώνει. Γιώργο, δεν θέλει ο προπονητής εξάρι που να δαγκώνει. Το έχουμε πει 500.000 φορές. Δεν θέλει τέτοιου τύπου εξάρι ο προπονητής. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
1: Άλλη μια φορά έχω ξαναπάρει.
0: Ναι.
1: Όσο έχει να κάνει τώρα με τον πρόεδρο και με τον Ουνάη, τι να πούμε, η μεταγραφή είναι μεγάλη. Μας έχει κάνει όλους χαρούμενος ο πρόεδρος. Δείχνει ότι η ομάδα επιστρέφει. Δείχνει ότι ο Παναγικός είναι εδώ. Ότι είχε ανάσα.
0: Ναι.
1: Τώρα το μόνο που μένει είναι ο κόσμος να είναι δίπλα στην ομάδα. Και την Κυριακή όλοι να γεμίσουμε το γήπεδο.
0: Ναι. Είναι, κοίταξε το επόμενο. Ναι, συνέχισε.
1: Ο πρόεδρος ξεχρέωσε την ομάδα. Έπαιξε γήπεδο που δεν είχε, ενώ οι άλλοι είχανε. Και τώρα που φτιάχνεται το γήπεδο, έγινε ότι και ο Παναγιώτης επιστρέφει, όπως είναι λογικό, έτσι. Όλες οι μεγάλες ομάδες πρέπει να έχουν γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω να πω εγώ. Ένα μπράβο στην ΠΑΕ. Ένα μπράβο στον Στέφανο Κοτσόλη που έφερε αυτήν εδώ την παιχτάρα.
0: Okay. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, για. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κάτι είσαι, Χρήστος λέγω.
0: Γεια σου, Χρήστος.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά ρε φιλαράκωση.
2: Καλά εδώ, πάμε για δουλειά.
0: Πολύ καλό.
2: Και εσύ. Είδες, Βαγγέλη μου, ότι μια μεγάλες ομάδες χτίζονται, ας το πω αλλιώς. Τελευταία τρύπα της Λογέρας είναι οι παίχτες που αυτοί φέρουν τα αποτελέσματα. Αλλά από πίσω τους πλέον, άμα δεν έχει καλό επιτελείο και καλό staff, δεν πας στενά. Όταν αλλάζουν αυτά τα πράγματα και γίνονται σωστές κινήσεις, σιγά σιγά φτιάχνονται και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πόσο κακό έκανε αυτή την ομάδα ο Παπαδημητρίου που ήτανε και όλο το επιτελείο τέλος πάντων. Και πόσο χρειάστηκε ο Κοτσόλης χώρια από τις μεταγραφές που έκανε. Εγώ δεν θα θυμώ τις μεταγραφές που έκανε και πόσο κόσμο έδιωξε από παίχτες. Δηλαδή πληρώναμε συμβόλαια τώρα, εντάξει, να πούμε για το μεγαλύτερο δημόσιο υπάλληλο της Ελλάδας, το λένε έτσι.
0: Ξεφορτώθηκε από συμβόλαια από τέτοια ταλαβέρια κανένα δεκάρικο θα σου πούνε. Από παίχτες που δεν παίζανε. Από παίχτες που δεν παίζανε, ναι.
2: Και έχει ακόμα έτσι, έχει να φύγει και ο Μπακασέτας και ο Σισοκό κάποια στιγμή και ο Πάντοβιτς, δηλαδή πόσο... Και αυτό κάνει κακό στην ομάδα. Πόσο κόσμο έσαι έμενα απ' έξω. Δηλαδή για μένα αυτό είναι μεγαλύτερο επίτευγμα. Το να διώξει, ποιος πίστευε θα φύγει ο Φιλένα φέτος. Κανένας.
0: Ναι, γιατί και εκεί, ξέρεις, στη ζωή λένε μια ατάκα η μεγάλη που εγώ την έχω, τη συνεχίζω, είναι ότι σε όλα τα πράγματα δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Έτσι. Και εκεί ο Παναθηναϊκός και με αυτές τις υποθέσεις των παιχτών δεν είχε τρόπο μέχρι πέρσι. Δηλαδή, ήσουν εσύ ένας από τους κομμένους και σε αντιμετωπίζαμε με υφάκι, με στυλάκι, τι έλεγες εσύ? Ναι, και εγώ στο συμβόλαιό μου, μάγκες. Αδιαφορείτε, με γράφετε στα. Και εγώ στο συμβόλαιό μου. Όταν τον άλλον τον πλαισιώ, όταν έρθω εγώ όμως εσένα και σε θύμισα μου το μικρό σου.
2: Χρήστος.
0: Και σου πω, Χρυσταρά μου, αδερφέ, δεν γίνεται να συνεχίσει άλλο αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί κάνεις κακό και σε εσένα, πρέπει να πας κάπου να παίξεις και εμείς σαν ομάδα πρέπει να προχωρήσουμε, να κάτσουμε να βρούμε μια λύση. Μία, δύο, τρεις, με τέτοια ωραία στάση, με τέτοια ωραία προσέγγιση, βρήκε τη λύση με τους περισσότερους από αυτούς τους παίχτες που δεν την έβρισκε πρώτα. Γιατί ήταν μπλαζέ η συμπεριφορά των ανθρώπων που έτρεχαν αυτά τα ζητήματα απέναντι σε αυτούς. Και ο άλλος όταν είναι επαγγελματίας και έχει ένα συμβόλαιο πάνω τους, λέει: έτσι εξηγέσαι εσύ, έτσι θα εξηγηθώ και εγώ, ρε μεγάλε. Το έχω το χαρτί μπροστά μου που είχε γραμμένο. Πλήρωσέ με εδώ πέρα και θα κάνω τη βόλτα μου στο κοροπή κάθε μέρα για καφέ. Καταλάβες? Δηλαδή, στο θέμα των αποχωρήσεων αυτό παίξε πολύ μεγάλο ρόλο. Η προσέγγιση.
2: Και έστε όπως θα έρθει ο καθένας, έτσι, γιατί...
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, αυτό το αναφέρουμε. Ότι θέλει με όποιον παίχτη έρχεται ο τεχνικός διευθυντής, θέλει να έχει προσωπική επαφή στα τηλέφωνα για αρκετές μέρες. Έτσι, γιατί και στον ΝΑΗ, ας πούμε, γίνεται μια τεράστια υπέρβαση, αλλά από τον Παναθηναϊκό το εξηγήσαν ότι κοντάρουμε πάνω σε σένα πολλά πράγματα. Είσαι ψήνεσαι να έρθεις να τον παίξεις αυτό το ρόλο.
2: Ήξερε ο καθένας που έρχεται και εδώ μου δίνεις και πάσα. Ο Φίσας σε μια εκπομπή τώρα πριν 2-3 μέρες.
0: Μπράβο.
2: Στο Βόγκλη, το συνάδελφό σου.
0: Ναι.
2: Είπε ότι όποιος παίχτης πλέον έρχεται στον Παναθηναϊκό, εντάξει, οι Έλληνες ξέρουν που παίζουν. Αλλά όποιος παίχτης έρχεται που δεν είναι Έλληνας, καθόμαστε από την αρχή του δείχνουμε βίντεο σε ποια ομάδα έχει έρθει, του μιλάνε ο Στέφαν, ο Κοτσόλης, εγώ, άνθρωποι που ξέρουν τον Παναθηναϊκό, που έχει έρθει για να ξέρει που παίζει, που αυτό δεν γινόταν.
0: Όχι, όχι. Δεν γινόταν γιατί τι υποφύσες μεταξύ άλλων επίσης αυτή τη συνέντευξη. Το αυτονόητο. Ότι πλέον ότι η ομάδα πλέον έχει στελεχωθεί σε αυτό το κομμάτι, το διοικητικό μεταξύ ομάδας και αγωνιστικού σκέλους, από ανθρώπους που είναι Παναθηναϊκοί. Από ανθρώπους που έχουν τιμήσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, από ανθρώπους που ξέρουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός και από ανθρώπους που σκάνε όταν δεν νικάει ο Παναθηναϊκός.
2: Αυτό ακριβώς δεν θέλει. Πόσο καιρό έχει να το δεις αυτό, να ξέρεις ότι θα χάσεις ένα παιχνίδι ακόμα και στο πρωτάθλημα και θα σκάνε. Δεν θα είναι, OK, πάμε για κάτι. Θα πάμε σπίτι μας, θα κάνουμε και αύριο θα γίνουμε. Σκάνε. Αυτό που βλέπαμε παλιά. Αυτό λείπει από μια ομάδα και τα αποδυτήρια. Χώρια τα υπόλοιπα, εντάξει, γήπεδο και τέτοια που πλέον πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες γήπεδο καινούργιο κτλ. Και για να είσαι μεγάλη ομάδα. Μετράει πάρα πολύ αυτό η νοοτροπία.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια είναι.
2: Και αυτό θα χτίσει, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι θα πάρει, αν πάρει πρωτάθλημα φέτος, τουλάχιστον δεν σου εγγυάται κανένας έτσι, γιατί παίζουν και οι υπόλοιποι. Να διεκδικήσει πρωτάθλημα, δεν θα είναι για μία χρονιά. Και θα είναι μια φούσκα. Θα χτίσει ένα πράγμα για να συνεχίσει να το κάνει.
0: Μα βλέπει ότι άμα δει τα συμβόλαια με αυτού του παίχτε που παίρνουν Παναθηναϊκό, αντιλαμβάνει ότι αυτό δεν γίνεται για μία χρονιά. Έτσι.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, για τον χρόνο σου. Καλημέρα.
0: Τη δουλειά μου κάνω, φίλε, να είσαι καλά. Δεν με ευχαριστήσει καθόλου. Ρε Σιμπάγκο, λέει τι είπε χθες στην εκπομπή στο YouTube ο Βασιλάκης ο Θεός. Λέει, είπε τον Καμαρά, λέει Μαρακανά. Ένας και. Βασιλάκης είναι ό,τι γουστάρει, λέει. Και τον Νίστρουπ Ήλστρουπ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, να ακούσει.
3: Άκουσα και εγώ ότι δεν υπάρχουν γραμμές, δεν το κράτησα να πάρω, δεν είχα να πάρω σήμερα. Εντάξει, τι να πω, πολύ μεγάλη μεταγραφή. Να πω την αλήθεια, παρότι είχα ακούσει ότι ο ίδιος ο παίχτης κάποια στιγμή μίλησε με τον Κοτσόλη και κατά κάποιο τρόπο εκδήλωσε ενδιαφέρον ότι είμαι και εγώ εδώ, εντάξει, ότι θέλω να έρθω κάπως έτσι, ας πούμε, αν τα βρείτε με την ομάδα.
0: Αυτό ήταν από τις πρώτες επαφές.

0: Ναι, ναι, αυτό δεν το πίστευα ότι θα γίνει. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πολύ μεγάλη. Είναι 30 εκατομμύρια χωρίς εφορίες και τέτοια αυτό το πράγμα. Για μια, σε βάθος τετραετίας, λέω έτσι. 16-14 θα πάρει ο παίχτης, συν τα πόνους, συν όλα αυτά, τέλος πάντων. Είναι πολλά λεφτά. Μακάρι να δείξει το παιδί, ότι, γιατί όπως είπες εσύ, ο Δόσο ξέρει πάρα πολύ. Τι να πω, να έχει το μυαλό του λίγο, να είναι λίγο συγκεντρωμένος, γιατί όταν ήταν σε εμάς ήταν λίγο έτσι, το θυμόμαστε όλοι, ήταν μία να φύγω, μία να κάτσω, μία αυτό.
1: Όχι. Το πρώτο μισό της σεζόν μέχρι το Δεκέμβριο ήταν τα πράγματα που δεν έπαιζε και πολύ, δεν είχε βρει ρόλο στην ομάδα, ήταν κάπως περίεργη κατάσταση. Από τον Ιανουάριο και μετά, με το που καθιερώθηκε, έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο μισό.
0: Ναι, αλλά ήταν και κάποια παιχνίδια που δεν ήταν Ευαγγέλη, θυμάμαι, γιατί λέγαμε γιατί δεν παίζει, γιατί ξέρω εγώ δεν είναι σίγουρος ότι θα μείνει, θέλει να φύγει, θέλει να πάει αλλού, θέλει να πάει στη Λα Λίγκα, θέλει
1: θυμάσαι
0: να πάει...
1: Τι play-off είχε κάνει.
0: Ειδικά για τα play-off δεν το θυμάμαι να σου πω.
1: Νικόλα μου, κακός. Έχει κάνει πολύ ωραία play-off και έχει χαρίσει ωραίες στιγμές. Έχει βάλει τρομερές γκολάρες και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη και με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Έχει κάνει σπουδαία πράγματα. Ο Ουναή, το θέμα είναι να έχει αυτό που λες, όμως συμφωνώ γενικά, ότι να έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι, από στιγμή τώρα που ήρθε εδώ με τόσο μεγάλο συμβόλαιο και για τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι του έχει αναλυθεί και ποιους περιμένουν να είναι ο ρόλος του.
0: Και κάτι δείχνει αυτό, ότι έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο, κάτι δείχνει ότι, ας πούμε, και ο ίδιος να το ξέρει, ότι η ομάδα...
1: Θα στηριχθεί πάνω.
0: Στηρίζει πάρα πολλά πάνω σου, ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι θα χαλάσει τα αποδυτήρια και τέτοιο. Άλλοι παίχτες είναι αυτοί που παίρνουν το 1, το 1,5, το 2. Και νομίζω ήταν και αρχή της ομάδας, αν είχα διαβάσει καλά στο συνδυασμό στην αρχή, ότι θα έχουμε τα συμβόλαια γενικά μέχρι 1-1,5 εκατομμύριο. Και από εκεί και πέρα θα είναι πολύ λίγοι, ελάχιστοι, μετρημένοι στα 1-2-3 δάχτυλα, αυτοί που θα έχουν πάνω από 2 εκατομμύρια συμβόλαιο και τέτοια. Γιατί θυμάμαι, δίναμε κάτι συμβόλαια παλιότερα, εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω, μακάρι να πάνε όλα καλά. Δείχνει ότι πάει καλά το πράγμα, δείχνει ότι ο προπονητής, τα έχουμε πει αυτά, έχει μια βάση, έχει ένα σχέδιο. Η ομάδα θα πιστεύει ότι όσο πάει θα παίξει καλύτερα. Τώρα, εκεί και πέρα, τα αποτελέσματα θα έρθουν κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, αν θα γίνει φέτος να πάρουν πρωτάθλημα. Μακάρι. Μακάρι να πάμε καλά στην Ευρώπη, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το να, αν έχουμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, σημαίνει ότι του χρόνου θα είμαστε. Γιατί φεύγει η χρονιά, η πολύ άσχημη που έχουμε η πρώτη χρονιά. Θα είμαστε σίγουρα μέσα στις 40-50 στην Ευρώπη. Όχι 40 μπορεί όχι, αλλά 50 σίγουρα, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για τις κληρώσεις να μην παίζουμε τον Ιούλιο με πάξι και με μάξι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Όλα step by step, λέει και ο Βασίλης.
1: Έγινε, Νικόλα.
0: Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα.
1: Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει κίνηση του Μπέιλι. Λέει καπέλο στην πιο ακριβή μεταγραφή του ποδοσφαίρου. 20 εκατομμύρια λέει του Πουέρτα. Ο Μπέιλι είναι αυτό που γράφει, φίλε, ναι, από την Άστον Βίλα. Το είπα και πριν. Έπαιξε μια πενταετία στην Άστον Βίλα και πιο πριν έπαιζε στη Λεβερκούζεν. Είναι δεξί εξτρέμ. 29 ετών. Είναι καλό παίχτη. Πολύ καλό παίχτη. Και έρχεται να κάνει τη διαφορά στα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι είναι τέτοια κίνηση. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Όλα αυτά τα έλεγε ο κόσμος του Παναθηναϊκού για άτομα σαν τον Παπαδημητρίου, αλλά πάλι ο κόσμος έβγαινε κακός και ο Λιντές στηρίζει την ομάδα και αυτό είναι το μεγάλο παράπονο. Τα πράγματα να λέγονται σωστή στιγμή. Καλή συνέχεια. Και ας μην στεκόμαστε στο παρελθόν, λέει ο Μάνος. Φίλε Βαγγέλη, καλημέρα. Φέτος βλέπω πολλά sold out στο ΑΚΑ ή την Πανάθα, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Παντελής Χανιά. Τρομερή μεταγραφή ο Ουναέ. Αν και εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ακόμα ένα στο περκιά δεξί εξτρέμ. Ελπίζω ο Κρίστιας να μην είναι ο νέος Φιλιπ Μαξ, λέει εδώ ο Παντελής. Καλημέρα, Βαγγέλη, με Λούζα και Ουναή. Ελάτε τώρα, λέει ο Λουκάς. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα Στάτης Επικίνδυνος Γαλάτης. Βαγγέλη, καλημέρα, Οδυσσάς από το δρόμο. Αν αύριο είχαμε ευρωπαϊκό παιχνίδι και ίσως στη θέση του Νίστρου, φτιάξε μου μια εντεκάδα, λέει ο Οδυσσέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Ουναή μπορεί να παίξει την Κυριακή, σε τι κατάσταση? Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι θα παίξει την Κυριακή. Νομίζω ότι επειδή τώρα ήταν και σε λίγο ένταση με αυτούς και δεν συμμετείχε και τις τελευταίες προπονήσεις ομάδας. Μου μοιάζει δύσκολο. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για το δελτίο και ερχόμαστε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο.

0: απαραίτητο υποστήριξε ο Τουρκός Πρόεδρος εάν όπως ισχυρίστηκε η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατοικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε τον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φορόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτριακή εισαγγελέα τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Καλή δύναμη και σήμερα στο πρωινό τη 5η 3 του Σεπτέμβρη. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Εδώ είμαστε. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Μια παράμετρο για μένα σημαντική λέει: είναι νέο ακόμα και το Μουντιάλ είναι. Το επόμενο Μουντιάλ είναι στη χώρα του. Θέλει να είναι εκεί, λέει ο Αναστάσης από Σέντροπε. Ιστερόγραφο λέει: άντε πάλι ένα σάκι ζήστα, σα τα λέει. Και γελάει ο Αναστάσιο, την αγάπη μα, το φίλο μα, τον Αναστάση στο Σέντροπε. Τον Αεξή. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Δημήτρης από Λος Άντζελες. Καλημέρα από Μάνη, στέλνει ο Αντίνος 13. Καλημέρα, Βαγγέλη, πότε θα μάθουμε το νούμερο στη φανέλα του ΝΑΗ. Θα πάρει το 8 πίσω από το Γιάγκουσης, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Τώρα έχει δηλωθεί το 8 του Γιάγκουσης, δύσκολο το βλέπω. Δεν ξέρω ποιο νούμερο θα πάρει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω ότι θα πάρει το 11 του Ζαρορί, μάλλον. Το βλέπω πιθανό, εκτός αν επιλέξει κανένα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, ναι, πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο, πάμε παιδιά. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Βαγγελή.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φώτης.
0: Γεια σου, Φώτη.
1: Από Θήβα.
0: Θήβα. Από Θήβα.
1: Θήβα, ναι.
0: Τι γίνεται, ναι, φίλε.
1: Όλα καλά. Σ' ακούω χρόνια, αλλά δεν έχω πάρει πολλά τηλέφωνα, αλλά σ' ακούω κάποια χρόνια.
0: Να σε καλά.
1: Και μια και δεν είχε γραμμέ, λέω να παραπάρω ένα τηλεφωνάκι.
0: Καλά, εξηγήθηκε.
1: Τίποτα μπορεί για το Μουζακίδη. Να έχει καλή πορεία. Το παιδί είναι πολύ καλό.
0: Ναι, μακάρι το
1: παλικάρι. Απλά τώρα εμεί. Το αλλάζω λίγο το θέμα, γιατί όλο για παράδειγμα έχω ξέρει ακούω.
0: Πάμε, όχι φυσικά, αφού ξέρει εκπομπή για όλο τον κόσμο, αδερφέ.
1: Απλά τώρα εμεί πρέπει να. Ο Ολυμπιακό να βάλουμε λίγο το ελληνικό στοιχείο πάλι, γιατί από την 11 μόνο ο Ρέτσος ήταν.
0: Ναι, έφυγε ο Κωνσταντής, έφυγε και ο Μουζακίτης. Θέλει λίγο και γι' αυτό φαντάζομαι ότι κινούνται και για τον πιτσιρικά του Όφη, αλλά θα τον αποκτήσει το επόμενο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός, τον Αποστολάκη.
1: Ναι.
0: Θέλει όμως, θέλει λίγο ελληνική τόνωση, γιατί ποιος είναι τώρα, είναι ο Ρέτσος, ο Σάλιακας και ο Φορτούνης, έτσι.
1: Ο Φορτούνης, ναι.
0: Αυτοί οι τρεις είναι, ας πούμε, ναι, ουσιαστικά που θα παίζουν.
1: Και αυτοί οι τρεις που παίξαν χθες. Ο Μπακούλας το μακάρι να βγει πιο καλά.
0: Η πιο μικρή, ναι.
1: Ναι. Μακάρι και αυτοί να βγουν.
0: Θες πώς το είδες.
1: Καλά πήγαμε, καλά πήγαμε. Εντάξει. Ξέρεις, εμείς πάντα υποστηρίζουμε Ολυμπιακό. Ό,τι και να γίνει και εντάξει.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου για το γεγονός ότι τα βάλανε καινούργιοι χθες. Ας πούμε, έβαλε ο Γκονζάλες την. Καλά γίνεται και λάσκο στον τροφυλάκα και ο ΣΑ.
1: Κοίταξε, ωραία είναι αυτή, πολύ καλή είναι, πολύ καλή είναι. Πιστεύω θα πάμε καλά. Αυτός ο ΣΑ είναι πολύ καλός.
0: Ναι, είναι καλός, ξέρει μπάλα.
1: Ναι, και ο άλλος ο Μεξικάνος δείχνει, εντάξει, ωραία μικρούλης αυτός, αλλά
0: για ποιον μιλάμε, για τον...
1: Ο Γκονζάλες, ο Μπροστά.
0: Ο Γκονζάλες, το Σέντερ Φόρ, ναι.
1: Ναι. Τώρα αυτός που πήραμε ο Μπέιλι είναι αυτός πολύ καλός.
0: Και ο Πόρτα είναι παιχταράς. Αυτοί οι δύο είναι πολύ καλοί παιχταράς. Ο Πόρτα και ο Μπέιλι.
1: Ναι.
0: Αυτοί έρχονται τώρα για να βαθμίσει.
1: Αυτός είχε τραυματισμό τώρα.
0: Ποιος?
1: Ο Μπέιλι.
0: Ο Μπέιλι.
1: Ναι, το εξτρέμ. Ήταν τραυματιάς. Γιατί πέρσι δεν έκανε πολλά παιχνίδια. Καμιά κοσαριά παιχνίδια έκανε.
0: Ναι, πέρσι ήταν που τον δώσαν δανεικό στη Ρώμα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Πέρυσι δεν έκανε γεμάτη σεζόν. Δεν ξέρω κάτι για τραυματισμό, όχι. Από σένα τα ακούω. Ναι. Δεν ξέρω κάτι για τραυματισμό.
1: Όχι, δεν ρωτάω γιατί δεν είδα, γιατί όπως το έβλεπα στο. Όπως το έβλεπα στο ίντερνετ πόσα παιχνίδια έχει.
0: Ναι.
1: Είδα ότι έχει μόνο 20. Είδα ότι έχει μόνο 20 και εντάξει δεν είδαμε για τα τραυματιά. Εσύ το ρωτάω, άμα ξέρεις κάτι.
0: Όχι, προφανώς πέρυσι δεν έπαιζε πολύ, γι' αυτό το δώσαν δανεικό στη Ρώμα. Δεν έπιασε και εκεί πολύ, έπαιξε μόνο 6-7 παιχνίδια. Έτσι. Αλλά γενικά είναι ένας παίκτης με πολύ δυνατό βιογραφικό. Έτσι, δηλαδή
1: εγώ το θυμάμαι αυτός.
0: Για να παίξεις τώρα 5 χρόνια στην Αγγλία και 4 στην Γερμανία, θέλει άντερα, δεν παίζεις με τον αέρα.
1: Αυτός το 23 ήταν βασικός στη Αστον Βίλα. Αυτός ήταν βασικός, ήταν πολύ καλός.
0: Και ήθελε οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός ενίσχυση στα εξτρέμ. Οπωσδήποτε.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει. Θυμάμαι, εγώ μόνο το να σου πω, κοίταξε όλες τις θέσεις, για να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή, όλες τις θέσεις καλά είμαστε, λίγο στο κέντρο της άμυνας τώρα το έχω μια αμφιβολία, αλλά εντάξει, θα δούμε.
0: Στα στόπερ.
1: λίγο σωστό.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, εκεί πέρα είναι ο Πιρόλα, είναι ο Κάρμο, είναι ο Σμαϊλόβιτς, είναι ο Ρέτσος.
1: Σαν ποσότητα καλά είμαστε. Να είχαμε λίγο καλά, κάνα λίγο καλύτερο.
0: Αν είναι ο Κάρμο, αν είναι ο Πιρόλα, είναι παιχταράς. Είναι καλός
1: παιχταράς. Ο Πιρόλα, ναι.
0: Είναι παιχταράς. Το Ρέτσο το ξέρεις, έχει σταθερά του. Για μένα τη διαφορά, και ο Σμαϊλόβιτς αυτός δείχνει ότι είναι ένας σοβαρός παίχτης και είναι και μικρός, έχει περιθώρια εξέλιξης. Για μένα η ιστορία είναι, φίλε, ο Κάρμο. Διότι ο Κάρμο ήταν ένα παιδί που και τη χρονιά που πήρε στο conference έκανε μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Μεγάλη διαφορά εκείνη τη χρονιά. Έτσι, αν είναι ο Κάρμο στα καλά του, μπορεί να κάνει.
1: Αυτό είναι. Άμα επανέλθει αυτό, άμα επανέλθει στα στάνταρ, θα πάμε καλά.
0: Ναι. Ναι. Να δούμε και τον Πέτερσεν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να δούμε και τον Πέτερσεν, γιατί και εκεί στα μπακ ήταν μια θέση
1: που... Με αυτό τελικά μάθαμε τι έγινε. Τι έγινε με αυτόν και τον καθυστερήσαμε και...
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, λεπτομέρειες δεν ξέρω.
1: Θα το μάθουμε στα επόμενα χρόνια.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια,
1: καλημέρα, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Σπύρος Πατής, Παναθηναϊκός.
0: Γεια, Σπύρο.
2: Βασικά για την ομάδα ελπίζω να πάμε καλά και χαίρομαι για τον ΝΑΗ που πήραμε τώρα. Mm. Να ρωτήσω από ελληνικό στοιχείο πώς είμαστε.
0: Ο Παναθηναϊκός.
2: Και... Ναι.
0: Σε πολύ καλό σημείο. Σε πολύ καλό σημείο είναι ο Παναθηναϊκός από ελληνικό στοιχείο. Έχει, για να το πάρουμε με πρόσωπα, έχει τον Γκάτρι, έχει τον Ντετέι, έχει τον Κοντούρη, τον Παντελίδη που στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε.
2: Τον Τζάπρα.
0: Τον Τζάπρα, και από εκεί και πέρα, και τον Κυριακόπουλο. Ο Κότσαρης, το τέρμα το αναπληρωματικό, και από εκεί και πέρα έχει κάνει δύο πιτσιρικάδες.
2: Αυτός ο Κότσαρης, να του δοθεί λίγο έτσι...
0: Ελπίζω σήμερα να τον βάλει. Ελπίζω σήμερα να τον βάλει με την νίκη πόλη στο κύπελο.
2: Τυχαίνει και έπαιζα θεματοφύλακας, γι' αυτό στο λέω. Και έχω μοιάσει προς θεματοφύλακες.
0: Και νομίζω ότι πέρσι ο Μπενίτεθ τον αδίκησε πολύ τον Κότσαρη. Γιατί πέρσι με τους άλλους που είχε έπρεπε ο Κότσαρης να παίξει παραπάνω.
2: Να ρωτήσω δύο πραγματάκια για να μην καθυστερώ.
0: Ό,τι θες.
2: Μπελίστρι Μπακασέτας.
0: Ο Μπελίστρι. Ο ποιος Ντεμπά.
2: Ναι, έχει φύγει.
0: Ποιος δεν πάρει. Ο Νιρέν δεν πάει, έπαιζε στον Παναθηναϊκό πριν 20 χρόνια. Ποιος δεν πάει. Με κάποιον μπερδεύεις.
2: Ο αμυντικός.
0: Ο Τουμπά.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Τουμπά, λεβέντε μου, έχει πάει στη Χαύρη και παίζει παιχνίδια ήδη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ναι, έχει φύγει, ιδανικός αυτός, πάει αυτός. Ο Τουμπά. Ποιον άλλον ρώτησες, ο Μπακασέτας είναι θέμα ημερών να φύγει με οποιοδήποτε τρόπο ή τόσο ελεύθερος είτε για αλλού.
2: Λόγω ότι δεν είναι μεγάλο πλέον
0: γαμό,
2: κρίμα.
0: Όχι, γιατί ο προπονητής θεωρεί ότι δεν ταιριάζει στον τρόπο που έχει βγει τη ομάδα. Και ο Πελίστρι, όχι, ο Πελίστρι υπολογίζεται κανονικά.
2: Εγώ αν ήμουν Πελίστρι θα δούλευα πάρα πολύ στο θέμα του γκολμό. Θα πήγαινα μόνο στην προπόνηση, θα έκανα προσπάθεια στα τελειώματα. Εντάξει, είναι, φίλε, είναι, τι να πω, έχω άδικο.
0: Όχι, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο.
2: Δηλαδή ο ίδιος και τον εαυτό του δηλαδή. Ναι, γρήγορο, ναι, πάσα, ναι. Στα τελειώματα. Τι να πω.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
2: Δεν το συζητώ. Τα δύο τελευταία που έχει να κάνει και με την εθνική ομάδα που χαρήκαμε τώρα με την Ισπανία.
0: Ναι.
2: Όπως όλοι έτσι νοήμονες. Ρογκαβόπουλος θα μπορέσει να επανέλθει από τον τραυματισμό του. Τώρα στα επόμενα παράθυρα, γνωρίζεις.
0: Αν θα παίξει με την εθνική.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν το γνωρίζω, όχι.
2: Λόγω του τραυματισμού του. Τώρα νομίζω έχει επανέλθει στον Παναθηναϊκό προπονήσεις και τέτοια.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι για να έχει επανέλθει και να έχει μπει στην ομάδα κανονικά, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Είχε και το καλοκαίρι να μπροστά το χρόνο έτσι για να το ξεπεράσει.
2: Ναι, θα συμβάλλει πολύ. Και το μεγάλο ερωτηματικό Παπαγιάννης. Ξέρουμε τι γίνεται με το παιδί. Αυτό σχιαστό δεν έπαθε, Ευαγγέλη.
0: Αυτός καλά είναι ο Παπαγιάννης. Τώρα καλά πρέπει να είναι. Τώρα τι να σου πω, σε τι κατάσταση είναι, δεν μπορώ να ξέρω.
2: Σχιαστό δεν είχε πάθει, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Ναι.
2: Γιατί είναι μεγάλο κορμί.
0: Ναι, βαρύ κορμί, είναι βαρύ κορμί.
2: Εκεί που πονάμε είναι στο σέντερ. Τι να λέμε, είναι. Εντάξει.
0: Α, θα δούμε τώρα. Α, τι να σου πω.
2: Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι, δεν γνωρίζεις.
0: Όχι,
2: ενδεχομένως σε κάποια άλλη στιγμή να το μάθουμε.
0: Στο υπόσχομαι ότι όταν ξαναβάλω ρομπόλι στο στούντιο που θα το πράξω άμεσα, σήμερα, αύριο, ξέρω εγώ, όταν είναι ο Χρήστος εδώ πρωινός, θα το ρωτήσω τον Παπαγιάννη να μας πει ακριβώς τι, που βρίσκεται, γιατί γίνεται.
2: Ναι, γιατί εντάξει, είναι 2-18, είναι και δυνατό παιδί και, εντάξει, και δυστυχώς δεν έχουμε σέντερ Έλληνες πολλούς. Δεν έχουμε.
0: Όχι, υπάρχει πρόβλημα εκεί.
2: Και θυμάσαι στην προηγούμενη κουβέντα μας που σου είχα μιλήσει. Mm. Λέω τι γίνεται με τα παιδιά της Αλφαδίας μου, Φερεπίνας, που βγαίνουν ταλέντα. Δεν γίνεται πια, δηλαδή. Πώς θα παίξει ο Κώστας Αντετοκούνμπο, πώς θα παίξει, ξέρω εγώ, ο Μίτο. Μεγαλώνουν όλοι.
0: Εντάξει, δεν είναι μεγάλη. Συγκεκριμένη που ανέφερες δεν είναι μεγάλη. Ούτε ο Κώστας, ναι, ούτε ο Μίτογλου.
2: Δεν είναι, αλλά ο Μίτογλου είναι τεσσάρι, δεν είναι πεντάρι, Φερεπίνα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι καθαρό πεντάρι, δεν το λέει πεντάρι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Αυτό λέω, πονάμε σε θέσεις. Το γαμό, το
0: γιατί, δεν πονάμε σε γκάρτ. Γιατί δεν πονάμε σε γκάρτ.
2: Δεν το συζητώ.
0: Δεν πονάμε σε γκάρτ.
2: Δεν συζητώ. Μεγαλώνουν όλοι γαμότα.
0: Δεν πονάμε σε γκάρτ. Άστο.
2: Έβλεπα το καλάθι τώρα και έλεγα Παναγία μου, δώσου, ας πούμε, να κρατήσει ένα. Τι παίχτησε. Με την Ισπανία λέω τώρα.
0: Όμως με τον χρόνο δεν βάζει κανείς, έγινε 3 λεφτά γι' αυτό.
2: Λοιπόν. Αυτά για το παρόν. Περιμένω να ακούσει και νεότερα από σένα και από γενικά το σταθμό. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
2: Να είσαι καλή μέρα.
0: Καλή σου μέρα. Για τα λέμε.
2: Έλα, για.
0: Συνεχίζουμε εμείς, παιδιά. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Νάτος. Επέστρεψε. Νάτος ο κύριος Παναγιώτης. Έλα, ρε Παναή.
3: Να είμαι κι εγώ. Λένα, έλα λίγο.
0: Έλα, Λένα, γιατί έχουμε ψωμί σήμερα.
3: Ναι. Τι γίνεται, Βαγγελάκη, καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν,
3: να
0: πάνω.
3: Να έχουμε, έτσι.
0: Καλή σεζόν για όλους μας.
3: 37η σεζόν για μένα, έτσι.
0: Στο επάγγελμα.
3: Στο επάγγελμα, ας γιατί μπήκα μικρό στα βάσανα εγώ, από τις 15-16, αλλά λέω στο φούρνο.
0: Ναι, να είσαι γερός να δουλεύεις, φιλαράκο μου.
3: Ναι, πόσο να δουλεύεις, ρε Ζιβαγγέλ.
0: Και τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ξέρεις καμία άλλη λύση, άμα ξέρεις πες και σε μένα.
3: Καλά, για τα λες εσύ επειδή είσαι μικρός εσύ ακόμα, γι' αυτό τα λες.
0: Σιγά, δεν έχουμε και 20 χρόνια διαφορά, ρε φίλε.
3: Πόσο είσαι τώρα, Βαγγέλ.
0: Στρογγυλό. Στρογγυλό. Στα 50. Στα 50.
3: Μπήκες κι εσύ στα 50, ε.
0: Ναι, μπήκα γάμι.
3: Μπήκες. Εντάξει. Έχεις όμως ψωμάκι μπροστά εσέ.
0: Υγεία να έχουμε όλοι μας, ρε.
3: Μόνο, εντάξει.
0: Για δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Πάμε.
3: Όντως αυτό, όντως. Κοίταξε να δεις. Ήμασταν χθες στο καφενείο και συζητάγαμε έτσι για τον Παναθηναϊκό. Και έλεγε ένας παράδειγμα εκεί, πόλα και αυτός Παναθηναϊκός, τι τα δίνει αυτά τα 15 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, για τον ΝΑΗ.
0: Ναι.
3: Και δεν τη δίνει να πάρει 3 παίκτες με 5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Και του λέω, ρε παιδί, πόσους παίκτες έχεις πάρει με 5 εκατομμύρια. Καλημέρα. Γεια σου ρε Βασίλη. Και δεν έχεις καταφέρει κάτι, λέω. Δηλαδή δεν θες έναν παίκτη να κάνεις διαφορά, έναν καλλιτέχνη μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
3: Γιατί, δηλαδή, πώς θα ανέβεις επίπεδο. Όντως, τα λεφτά για το ελληνικό πρωτάθλημα, τα 15 εκατομμύρια είναι πολλά. Αλλά...
0: Είναι αυτό που είπες όμως, είναι σωστό, ότι πολλές φορές έχουν γίνει μεταγραφές των 4, των 5, των 6, των 7 εκατομμυρίων και δεν έχουν κάνει διαφορά.
3: Ναι.
0: Δεν έχουν κάνει διαφορά. Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, ο Τετέ, ο Βραζιλιάνος αγοράστηκε 7. Τι είδε ο Παναθηναϊκός από τον Τετέ.
3: Γιατί για τον Αντίνο πόσο έδωσε η ομάδα.
0: Για τον Αντίνο έδωσε 9, πόσο έδωσε.
3: Λοιπόν, δηλαδή έδωσε 9. Δηλαδή έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τέτοιες μεταγραφές. Γιατί λέει αυτός 3 μεταγραφές με 5 εκατομμύρια. Αλλά τώρα τα 5 εκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι τίποτα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάθε λίγο, Βασίλη, να τελειώσω εγώ και έρχομαι.
4: Πρέπει να πληρώσει και να φύγει.
3: Όχι. Ρε μετά, ρε Βασίλη, φύγε.
0: Βασίλη, φύγε, περνάς μετά για πληρώμη. Βασίλη, μας κόβεις τώρα. Δεν μας κόβεις τώρα, Βασίλη.
3: Λοιπόν, κατάλαβες με ποια έννοια το λέω, ρε Βαγγέλη. Δηλαδή, και παίρνεις ένα παίχτη δοκιμασμένο στην ομάδα, έτσι, που θα πει κατευθείαν στο πνεύμα της ομάδας και του προπονητή, γιατί είναι καλός παίκτης και μπαίνει σε όλα τα... στον κάθε προπονητή, πώς να το πω, όχι μόνο στον δικό μας αυτή τη στιγμή. Είναι ένας παίκτης που είναι εύπλαστος, μπορώ να σου πω. Γιατί να μην τον πάρεις?
0: Όχι, ειδικά αν είσαι φίλαθλος και δεν είσαι αυτός που ματώνει κιόλας, γιατί να μην θες αυτόν τον παιχταρά, δηλαδή τον καταλαβαίνω.
3: Ναι, ποσότητα. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, μα πάρε ποσότητα. Πάρε, παίξτε στη σειρά σου, δηλαδή με 5 εκατομμύρια. Γιατί του είπαμε, 5 εκατομμύρια ρε φίλε, του λέω εγώ. Δεν βρίσκει παίκτη σειρά πλέον. Η παίκτη σειρά είναι. Δεν είναι πλέον τα εκατομμύρια πλέον. Δεν είναι. Έφυγε ο Τσέρι με 5 εκατομμύρια, δεν έφυγε ο Τσέρι.
0: Όχι, 3,5-3 κάτι.
3: 3,5-4, άντε, 5, δηλαδή δεν παίζει τόσο ρόλο. Μεγάλη διαφορά. Το θέμα είναι ότι τι παίκτη θα πάρει. Ο Ζαρουρί πόσο κόστησε?
0: 3,8.
3: Τι να λέει δουλειά. Έφυγε, δηλαδή πόσοι τέτοιοι παίκτες ήρθαν με 4 με 5 εκατομμύρια και δεν πιάσαν. Δεν σου κάνανε διαφορά.
0: Κοιτάξτε, με τον Ναή ξέρεις ποια είναι η ιστορία. Με τον Ναή είναι η ιστορία ότι τον ξέρεις κιόλας. Δηλαδή τον έχεις ζήσει, τον έχεις δει. Τον έχεις δει, είναι μεγάλο πράγμα το να τον έχεις δει τον άλλον στην ομάδα σου.
3: Αυτό είπα ρε παιδί μου, αυτό το είπα. Ότι δεν λες ότι ο πρόεδρος, να μην πω την κουβέντα τώρα, είναι ανεβασμένος, να μην το πω διαφορετικά.
0: Όχι, μην το πεις, μην το πεις.
3: Λοιπόν, κάποτε γκρινιάζαμε, δεν βάζει φράγκο. Τώρα που βάζει, του κάνουμε κουμα...
0: Κάνε κράτη τώρα. Τώρα που βάζει, του λένε κάνε κράτη. Δεν πιάνεται με τίποτα ένα πράγμα.
3: Ναι, ναι, ειδικά εμείς οι Παναθηναϊκοί, φίλε, δεν πιάνεται με τίποτα.
0: Γιατί ξοδεύεις πολλά, λέει τώρα. Γιατί είσαι τόσο πολλά.
3: Αλήθεια, ναι, ναι. Θα παίρνουμε τρεις παίκτες λίγο άλλος. Δηλαδή, έχουμε... Κοίταξε, πληρώνουν ομάδες. Γιατί πληρώνουν οι άλλοι, δηλαδή οι μεγάλοι σύλλογοι πληρώνουν παίκτες, δηλαδή μπορεί και ορισμένες φορές και υπεραξίες, αλλά παίρνουν παίκτες όμως.
0: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, το λύσαμε αυτό το θέμα. Καλώς ήρθε ο Ναή, ξέρουμε τι παίκτης είναι. Δεν ξέρω τώρα από τα αριστερά, Βαγγέλη, τι θα γίνει. Δηλαδή θα παίξουν Ναή και από αριστερά, γιατί σίγουρα και κάτι χρειαζόμαστε. Και εξάρι.
0: Κοίταξε, θέλω, για εξάρι δεν σε βλέπω.
3: Βλέπω γιατί ο προπονητής αυτός, δηλαδή στη φιλοσοφία του είναι να παίζει με σχεδόν με δύο οχτάρια. Δηλαδή με ένα οχτάρι και με ένα εξάρο οχτάρι, ξέρω.
0: Εντάξει,
3: εγώ.
0: Ναι, δηλαδή και ξέρεις τώρα εκεί πέρα...
3: Στο αμυντικό transition όμως πώς καλύπτεσαι.
0: Θα το δούμε αυτό. Ο προπονητής θα μας δείξει τι έχει στο μυαλό του.
3: Ναι.
0: Αυτός παίρνει αποφάσεις. Αλλά για τις άλλες δύο θέσεις που είπες, εγώ δεν το αποκλείω Παναθηναϊκός. Έστω και για μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα, να βάλει ακόμα ένα στόπερ και ίσως και να εξτρέμει στο ρόστερ. Θα το δούμε. Δεν τα αποκλείω, θα περιμένουμε σε επόμενες μέρες να δούμε.
3: Και μην, γιατί είχαμε την άλλη κουβέντα και κρίνουμε, Βαγγέλη, σε κράτα πολύ.
0: Ναι.
3: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι.
3: Και, γιατί λέει, τι τρία χωριά δηλαδή αποκλείσαμε. Ρε, είμαστε σοβαροί. Ποια είναι τα χωριά δηλαδή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο? Έχουμε χάσει την μπάλα. Τρία χωριά σου λέει ο άλλος.
0: Άμα θες να μειώσεις κάτι, Παναγιώτη...
3: Το τσέχικο ποδόσφαιρο είναι χωριό... Με συγχωρείς, δηλαδή. Δεν είναι, δηλαδή, τι διαχωριά. Πόσες φορές, δηλαδή, το χωριό λέγαμε και την Πότο Κλίν, θυμάσαι κάποτε. Ναι. Βλέπεις την Πότο τι κάνει.
0: Ναι.
3: Ή την Αϊμέγεν, η Ολυμπιακή, αποκλειστήκαμε από την Αϊμέγεν. Τι είπα αποκλείστηκες... Απέδειξε ότι και στην συγκεκριμένη στιγμή ήταν καλύτερα από σένα. Ναι. Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Ναι.
3: Και αυτό να πάψει ας πούμε ο κόσμος, τρία χωριά, τι κάναμε, σιγά τι κάναμε.
0: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να καθίσω να
3: Είναι αρχή σεζόν και οι ομάδες ακόμα μοντάρονται, ακόμα κάνουν μεταγραφές.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 3,87 λίτρα, 11,50. Σουπλίν μαλακτικά 730 ml από 3,75, τώρα 2,95. Φίνι ταμπλέτες 100 τεμάχια από 17,95, τώρα 16,50. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
12: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
13: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
14: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
15: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
16: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά. Με την ευχή και την ελπίδα, καλά να αρχίζει η μέρα σας. Καλά να έχει ξεκινήσει έτσι η σημερινή σας προσπάθεια. Με οποιοδήποτε πρόγραμμα έχει ο κάθε ένας από εμάς ενώπιον του. Είμαστε πλέον στην τρίτη μέρα του μήνα Σεπτέμβρη. Πρωινό της οποίας σας βρίσκει και σήμερα συντονισμένους στους 95 στα FM. Θυμίζω στους 90, μας ακούτε στην επαρχία μου Χωστού. Σπορ FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας, στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε και σήμερα έτσι όλα όσα διαμορφώνουν.

0: Και βραδιά η σημερινή, κατά την οποία θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Όσο και αν το Super Cup, ιδιαίτερα με την πάροδο έτσι των χρόνων και το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχει χάσει μέρος από την έγκλη του. Δεν θεωρείται και τόσο σημαντικός τίτλος. Δεν πάβει ωστόσο να είναι μια αναμέτρηση που θα δώσει ένα τρόπαιο. Σαφώς είναι και μια βραδιά και μια αναμέτρηση, δηλαδή με το δικό της έτσι ενδιαφέρον η αποψινή που θα γίνει στη Λεμεσό, στο στάδιο Αλφαμέγα, ανάμεσα στις ομάδες που πήραν τους τίτλους της περσινής αγωνιστικής περίοδου, την πρωταθλήτρια Ομόνια και την κυπελούχο Πάφος FC. Κατά τα άλλα, η χθεσινή βραδιά δεν έφερε κάτι το σημαντικό. Γενικότερα, η χθεσινή μέρα δεν έφερε και πολλές εξελίξεις στα μεταγραφικά. Και όσο πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της κανονικής μεταγραφικής, περίοδου, να δούμε τι θα ακολουθήσει σήμερα. Ανακοινώσεις μπορεί να μην είχαμε τις τελευταίες αρκετές ώρες, αλλά σαφώς θέματα ανοιχτά, κεφάλαια ανοιχτά και ενδεχόμενο οι αρκετές κινήσεις ακόμη είναι στο προσκήνιο. Ξανά καλημέρα σε όλους. Καλά να αρχίσει η μέρα σας, καλά να εξελιχθεί, ομαλά να ολοκληρωθεί για όλο τον κόσμο. Προσεκτικά στους δρόμους. Δυστυχώς και πάλι τις τελευταίες μέρες ακούμε, διαβάζουμε και καταγράφουμε. Το πιο σημαντικό, δυστυχώς, καταγράφουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων στους δρόμους με προβλήματα από τροχέα. Προσεκτικά, υπομονετικά, πάνω απ' όλα ενέργειες χωρίς ρίσκο. Μια απλή λαθασμένη κίνηση, ένα λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο. 29.50, θυμίζω, με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα και της σημερινής εκπομπής από τον Πράσινο Κυνηγό, 6:38. Η καλημέρα τους εμάς, όπως πάντα και στους ανατολικούς του Γασιμπή. Φυσιολογικά γράφει σήμερα για το παιχνίδι της Ομόνιας, το Super Cup, όπως είπαμε. Ελπίζουμε, σημειώνει, σε καλή εμφάνιση και νίκη. Προβλέπει να δούμε συμμετοχή νέων παιχτών. Είναι στην αποστολή, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης και από τον Πράσινο Κυνηγό. Ακολουθεί σχεδόν όπως πάντα η πολύ καλή μέρα του Μάριου 5:32, την πόλη ανταποδίδω και αυτήν. Σήμερα λένε η αγαπούλα αγωνίζεται για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δεν λένε, έτσι είναι, είναι γεγονός. Προσωπικά σημειώνει στο μήνυμά του, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να μην τραυματιστεί κανείς και όποιος θέλει ας νικήσει. Θυμίζω στο 29.50 με γραπτά μηνύματα, μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη που θα γίνει κλήρωση, διεκδικείται αν θέλετε μία διπλή πρόσκληση. Αυτός ή αυτή που θα κερδίσει θα επιλέξει με ποιον ή ποιαν θα πάει στον καλά ντίνερ του τουρνουά Pay Apple Νεόφυτος Χανδριώτης. Το επίσημο δείπνο του τουρνουά, στο οποίο θα παρευρεθούν και οι τέσσερις ομάδες, οι καλαθοσφαιριστές τους, οι προπονητές τους. Οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά, Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης, η Μακάβη Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας. Είναι μια εμπειρία δηλαδή για όποιον θα παρευρεθεί να συναντήσει από κοντά τα μεγάλα αστέρια των τεσσάρων αυτών ομάδων. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα γίνει το επίσημο δείπνο στο Old Nicosia Town Hall στις 8:30 το βράδυ, είπαμε, μέχρι την ερχόμενη Τρίτη που η εκπομπή Pressing θα κάνει την κλήρωση. Στέλνετε μηνύματα στο 2950 εάν το επιθυμείτε, εάν θέλετε να διεκδικήσετε αυτή τη διπλή πρόσκληση. Basket Stars γράφεται στο μήνυμα, ακολούθως ονοματεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω οι αγώνες του τουρνουά είναι 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα και σήμερα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε και σήμερα τα θέματα έτσι που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα τους. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.

Κάνουμε αρχή με τον Φιλελεύθερο. Αθλητικές σελίδες Goal News ερίζουν για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα για το απόψινό παιχνίδι και τις ομάδες που διεκδικούν το Super Cup, Ομόνια και Πάφος FC. Στα μεταγραφικά του, Ομόνια θέλει να γίνει πρωταθλητής και δηλώνει έτοιμος να λάμψει για τον Brouwers που υπέγραψε συμβόλαιο 2-1. Πάφος FC στην Κύπρο, 19χρονος φορ, κλείνει Πατράου, ακολουθεί στόπερ. Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ. Κλείνει τρύπες, απαιτεί βελτίωση. Η διοίκηση της Ανόρθωσης έστειλε μήνυμα για άμεση αγωνιστική αντίδραση. ΑΕΚ, ο Αμίν παίζει, σταματά, επιστρέφει. Για το νέο του τραυματισμό, η μερική ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης ανεβάζει το συνολικό διάστημα απουσίας του Ιρακινού, σημειώνει το ρεπορτάζ. Πάνω από 100 μέρες. Ισχυρός πονοκέφαλος η απουσία του Χάμπου. Χάμπος Αραλάμπους δεν θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι του Άρη με την Ομόνια. Μεταγραφικό το θέμα στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Από ΕΛ καλεί Τζόρταν Αγιού, σημειώνει εδώ ο τίτλος. Κατατέθηκε πρόταση, γράφει το ρεπορτάζ, στον αρχηγό της Γκάνας. Ο πολύπειρος επιθετικός ενδιαφέρει και την ΑΕΛ. Γιώζεφ Κβίτα μέσα, 4 έξω. Ρεπορτάζ από όλα βέβαια για τα αγωνιστικά εν ώψη του παιχνιδιού με την Ανόρθωση. ΑΕΛ, ο Μαρτίν συγκύρισε τη ζυγαριά. Τον ντέρπι με τον Αποέλ αποτελεί την επόμενη μεγάλη δοκιμασία του Πορτογάλου προπονητή. Πάμε στον Πολίτη, στις αθλητικές του σελίδες γήπεδο. Με το βλέμμα στο 18ο, η Ομόνια κοντράρεται με την Πάφος FC για πρώτη φορά στο θεσμό του Super Cup. Να προσθέσει ακόμα ένα παράσημο του αντίστοιχο ρεπορτάζ για την Πάφο. Τον πρώτο τίτλο Super Cup στην ιστορία της θέλει να πάρει. Οι 7 και οι 3-1 που έρχονται, ρεπορτάζ από Ελιά τα φετινά μεταγραφικά αποκτήματα, ποιοι αγωνίστηκαν και στην πρώτη αγωνιστική. Δε γουστάρει χωρίς Κβίτα, ρεπορτάζ από ένα σημαντικό στα πλάνα του Ερνάν Λοσάδα, ο Τσέχος αμυντικός. Η πρώτη απώλεια, και εδώ το ρεπορτάζ της ΑΕΚ για τον Αμίν, που όπως σημειώνει μπαίνει στο απουσιολόγιο. Μάχη για τη μεγάλη κίνηση, ρεπορτάζ ΑΕΛ για αντικατάσταση των δραματιών της πρεμιέρας. Δυσκολεύει του Τόσιτς, αγωνιστικά νέα στην Ανόρθωση. Σφραγίστηκε το ιστορικό ρεκόρ, ιστορική χρονιά για την Κύπρο στους μεσογειακούς αγώνες. Ολοκληρώσαμε με άλλα 3 μετάλλια, θα τα πούμε στη συνέχεια χθες βράδυ, την παρουσία μας ως Κυπριακή Αποστολή. Κόσμος των σπορ στην εφημερίδα Χαραυγή. Η Ομόνια πάει για την 18η Κούπα. Υπεροπλία στον άξονα με Μπράουερς και Τανάσε. Για το τρόπαιο, γράφει ο τίτλος στο ρεπορτάζ της Πάφου. Θέλει την νίκη στον αγώνα του Σούπερ Κάπ ώστε να ξεκινήσει τη σεζόν με τίτλο. ΑΕΛ βλέπει Πιερό. Έχει στη λίστα της τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ Αθηνών. Πάμε στην ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Ιταλός Αλβέρτο Παλεάρη, κύρια επιλογή της ΑΕΚ για τον Άσο. Ρεπορτάζ Απόλλωνα και εδώ για τον Κβίτα. Η αναμενόμενη επιστροφή του Κβίτα στον Απόλλωνα λύνει τα χέρια του Λοσάδα. Ρεπορτάζ για τη Νέα Σαλαμίνα. Στο πρώτο εντός έδρας στοχεύει το τρίποντο. Ανόρθωση, ζητούμενο βελτίωση εν ώψη του νέου ντέρπι. Από ΕΛ τρέχω για το εμπάρκο και για Σεντεφόρ. Και πάμε στην εφημερίδα Super Sport για να ολοκληρώσουμε το απόψινό παιχνίδι στο κύριο θέμα. Τίτλος με ειδική αξία, γράφει ο τίτλος. Μπορεί να είναι λιγότερο σημαντικός ο τίτλος από τους τρεις εχώριους, αλλά δεν πάβει να μετράει στη συλλογή της κάθε ομάδας, ενώ μπορεί να δώσει και ψυχολογική όθηση για τη δύσκολη συνέχεια, σημειώνει το

0: εορτάς του Απόλλωνα. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έμι.

Με την κατάκτηση λοιπόν άλλων τριών μεταλλίων ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η παρουσία της Κύπρου, της Κυπριακής Αποστολής στους Μεσογειακούς, στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο της, στο Ταράντο της Ιταλίας. Με την ενόργανη γυμναστική να είναι και πάλι στο προσκήνιο, με τον Μάριο Γεωργίου να είναι και πάλι στο προσκήνιο, να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μονόζυγο και το αργυρό στο δίζυγο, ενώ την τριάδα των τελευταίων έτσι χρονικά μεταλλίων ολοκλήρωσε ο νεόφυτος Κυριάκου, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μονόζυγο. Εντυπωσιακός απολογισμός, 18 μετάλλια στο σύνολο για την χώρα μας, με 7 χρυσά, 6 αργυρά και 5 χάλκινα μετάλλια. Όσο για τον Μάριο Γεωργίου, έγραψε ιστορία με τις θεσινές του επιτυχίες και με άλλα 2 μετάλλια έφτασε στα 9 στην προσωπική του έτσι συγκομιδή σε αυτή την διοργάνωση, τους Μεσογειακούς δηλαδή αγώνες, σε Μεσογειακούς αγώνες.

Και πρωτού περάσουμε στα ποδοσφαιρικά, καλημερίζω Αριάδνη και Δανάη που πάνε στη γιαγιά και στον παππού. Λίγες μέρες μείνανε να δούμε να ανοίξουν τα σχολεία. Καλά να περάσετε, κορίτσια. Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς λοιπόν απόψε κρίνεται το Super Cup, το οποίο θα διεκδικήσουν η πρωταθλήτρια της περσινής περίοδου Ομόνια κόντρα στην κυπελούχο της περσινής περίοδου Πάφος Ζευσή. Το παιχνίδι θα γίνει στις 7:30 στη Λεμεσό και στο στάδιο Αλφαμέγα. Η Ομόνια διεκδικεί το 18ο τρόπαιο Super Cup στην ιστορία της και η Πάφος Ζευσή το πρώτο. Τελευταία κατάκτηση για την Ομόνια ήταν το 2021 όταν είχε κερδίσει την ανόρθωση με 3-2 στα πέναλτι. Όσο αφορά στην Πάφο, είναι η τρίτη σερή συμμετοχή της σε αγώνα Super Cup, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει τις προηγούμενες δύο να κατακτήσει το συγκεκριμένο τρόπαιο. Η Ομόνια ολοκλήρωσε προετοιμασία ανακοινώνοντας την αποστολή του σημερινού παιχνιδιού. Πέραν από τις αναμενόμενες απουσίες των Οντουμπάτζο και Άιτινγκ, προκύπτει και μια απουσία του νεόφυτου Νεοφύτου. Σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Είναι επιλογή του Χένικ Μπέρκ με βάση το πόσο ο Νορβηγός τεχνικός θέλει να διαχειριστεί το ρόστερ. Στην αποστολή βρίσκονται Καμίνσκι, Φαβιάνο, Μιχαήλ, Κούλιμπαλί, Μοτνόρ, Κακουλής, Κατσιγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς. Τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, Τανάσε και Μπρούερς.

Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, ο Ντουμπάτζο διορθώνω είναι μέσα, Μπάλκοβιτς, Σάτκα, Ανδρέου, Νεγκό, Χρήστου, Κωνσταντινίδης, Ντουβέν και Ντιονίμ. Η Πάφος FC δεν ανακοίνωσε την αποστολή για το σημερινό παιχνίδι. Δύο προπονητές που έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις τις τελευταίες ώρες. Καλό ανταγωνιστικό και δύσκολο παιχνίδι περιμένει ο Χένικ Μπέρκ. Χαρούμενος δηλώνει που η ομάδα του θα είναι σε αυτό το παιχνίδι για να διεκδικήσει το τρόπαιο. Ότι διακυβεύεται ένα τρόπαιο δίνει στον αγώνα ακόμη μεγαλύτερο γόητρο, είπε ο Χένικ Μπέρκ. Ρικάρτο Σαπίντο από την πλευρά του. Στόχος είπε να κατακτήσουμε τον τίτλο τον οποίο δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ ως ομάδα στο παρελθόν. Δεν υπάρχει ακόμη στην τροπιοθήκη μας αυτός ο τίτλος. Και νιώθουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ιωάννης Χριστοδούλου, διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης. Παύλος Γεωργίου, Πέτρος Πέτρου, οι δύο βοηθοί του. Τέταρτος διαιτητής ο Κυριάκος Αθανασίου. Ανδρέας Τεχράν είναι ο βαρίστας της σημερινής αναμέτρησης με βοηθό του τον Μενέλαο Αντωνίου. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Σπορ FM 95. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση σε ανοιχτή ζώνη στον Αλφα Κύπρου. Στα μεταγραφικά είπαμε και στο ξεκίνημα ότι έχει να κάνει με ολοκληρωμένες κινήσεις, επίσημες ανακοινώσεις. Δεν είχαμε κάτι τις τελευταίες αρκετές ώρες. Ουσιαστικά από τη χθεσινή μέρα δυο μόνο ήταν τέτοιες οι εξελίξεις, η επισημοποίηση ή αν θέλετε η ανακοίνωση από πλευράς Ομόνοιας για τον Λουκ Μπράουερ, την απόκτησή του από την Ολλανδική Χέρενφεν και το συμβόλαιο διάρκειας 2-1 που έχει υπογράψει. Την ίδια ώρα και η επισημοποίηση της μεταγραφής Νικόλα Παναγιώτου από την Ομόνοια στην Ουτρέχτη. Από αύριο μπαίνουμε και στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος. Είχε δημιουργηθεί και φέτος όπως και κάθε καλοκαίρι το γνωστό θέμα με την αδειοδότηση των γηπέδων. Από την περασμένη εβδομάδα είχαμε ενημερωθεί. Όπως αναμενόταν με βάση το τι είχε προκύψει από την περασμένη εβδομάδα, πάμε και πάλι σε μια για την ώρα προσωρινή έτσι λύση του προβλήματος, αναμένοντας τα επόμενα και μέχρι τον ερχόμενο Μάρτι. Είχαμε χθες μια συνάντηση στον ΚΟΑ με εκπρόσωποι σωματείων, διοκτήτες σταδίων. Συμφωνήθηκε το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Πάει σχετική επιστολή από τον ΚΟΑ σε όλους τους εμπλεκόμενους, με βάση την οποία θα πάμε σε αυτή την προσωρινή αδειοδότηση των σταδίων και με χρονικό ορίζοντα τον ερχόμενο Μάρτιο. Σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να διεκπαιρεωθούν οι όποιες αναγκαίες έτσι ενέργειες, έργα, προκειμένου να βελτιωθούν κυρίως τα συστήματα, τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Με βάση τα νεότερα, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει για το κάθε γήπεδο το τι απαιτείται. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα πρέπει να προκηρυχθούν οι απαιτούμενες προσφορές για τις όποιες εργασίες και όλα σε ό,τι έχει να κάνει με τις αναβαθμίσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Μαρτίου. Σε διαφορετική περίπτωση η λειτουργία γηπέδων που δεν θα συμμορφωθούν δεν θα είναι εφικτή για τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας πάντα. Πάμε εκτός συνόρων, πάμε πρώτα στην Ελλάδα. Σημαντικές εξελίξεις στις τελευταίες ώρες σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή, την μεταγραφή επιστροφή του Αζετίν Ουνάι. Ο Μαροκινός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Ο 28χρονος Ουνάι, από ό,τι διαβάζω και στον Sport FM στην Ελλάδα, αποτελεί πλέον την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού στο σχετικό deal με την Ισπανική Γιρόνα.
Επίσης στις τελευταίες ώρες μία ακόμη μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Πειραιός, Λίον Μπέιλι, ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ στα αξιοσημείωτα των τελευταίων δωρών και η επιστροφή Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ, ο 33χρονος Πορτογάλος μέσο επιθετικός, μετά τον μονοετή δανεισμό του στην από την Μπεσίκτας, επιστρέφει πλέον, αποτελεί πλέον κανονική μεταγραφή για την ΑΕΚ. Είχαμε αγωνιστική δράση χθες στην Ελλάδα για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase της φετινής διοργάνωσης του Κυπέλλου. Ξεκίνησαν νικηφόρα η ΑΕΚ κερδίζοντας εκτός έδρας τον Νέστο Χρυσούπολης με 2-0. Ο Ολυμπιακός κερδίζοντας εκτός έδρας τη Λάρισα με 4-0. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ έμειναν στην ισοπαλία 0-0. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και Μαρκό Κηφισιά 2-2. Απόψε στις 9 παίζει ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλου, ενώ είχαμε και ένα παιχνίδι την Τρίτη. Βόλος και Καλαμάτα έμειναν στην ισοπαλία 2-2.

Πέραν από το κύπελο στην Ελλάδα, είχαμε χθες βράδυ παιχνίδια για το βελγικό πρωτάθλημα. Η Ζιλουά κέρδισε εκτός έδρας τη Σαντσούιτερ με 3-0. Δύο παιχνίδια είχαμε χθες για το κύπελο Ιταλίας. Το προκριματικός γύρος. Σασουόλο Φροζινόνε, η αναμέτρηση, η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Πέρασε η Σασουόλο με νίκη 4-3 στα πέναλτι. 1-1 το παιχνίδι στην κανονική του διάρκεια. Πρόκριση και για την Ουτινέζε, η οποία κέρδισε 2-1 την Βενέτζια. Είχαμε ένα παιχνίδι για τον πρώτο γύρο του κυπέλου Γερμανίας. Η Osnabrück προηγήθηκε μόλις το 5ο λεπτό στην έδρα της κόντρα στην Μπάγερ Μονακού. Αλλά ακολούθως η Μπάγερ αντέδρασε και τέλειωσε το παιχνίδι στο 4-1, εξασφαλίζοντας βέβαια την πρόκριση.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Απόψε έχουμε αγωνιστική δράση και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και για διοργανώσεις κυπέλου. Για το ισπανικό πρωτάθλημα, Real Sociedad Celta Vico παίζουν στις 10. Έχουμε πάει πλέον στην τέταρτη αγωνιστική. Έχουμε παιχνίδι για το γαλλικό πρωτάθλημα, 9:45 η Τουλούς θα παίξει με την Λίλ. Εδώ είμαστε πλέον στην τρίτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Άλλα δύο παιχνίδια για το βελγικό πρωτάθλημα, 9:30 και τα δύο, η Άντερλεχτ φιλοξενεί την Κορτράικ, η Γάνδη την Λέουβεν. Άρα δύο παιχνίδια για το κύπελο Ιταλίας. Το πρώτο στις 7 η Παλέρμο παίζει με την Μάντοβα, ενώ στις 10 η Κάλιαρη φιλοξενεί την Ελλάς Βερόνα. Είπαμε και πριν για το κύπελο Ελλάδας, στις 9 Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Είναι το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική στην League Phase της διοργάνωσης.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τηλεοπτικές μεταδόσεις από τα κανάλια της CitaVision, θα έχουμε και τα δύο παιχνίδια του κυπέλου Ιταλίας στις 7 και στις 10, Παλέρμο Μάντοβα και Κάλιαρι Ελλάς Βερόνα. Παναθηναϊκός Βόλου CitaVision Sports 5 στις 9 το βράδυ. Από την Κέπολνετ το παιχνίδι Τουλούς Λίλε, γαλλικό πρωτάθλημα, Κέπολνετ Sports 2, 9 και 45, Σοσιεδάδ Θέλτα στις 10 από CitaVision Sports 1. Και λέω ξανά για το δικό μας το Super Cup, είναι τηλεοπτικά από τον Αλφα Κύπρου και ραδιοφωνικά βέβαια από τον Sport FM 95. Φτάνουμε στη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου. Πάμε έτσι και στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας για την συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
5: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία, σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η CETA Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Κάποτε αποχωρούν και οι μεγάλοι. Ο Αντρέα Γκάσι ιτήθηκε από τον Πορίς Μπέκερ με 3-1 σετ στο Αμερικανικό Όπεν. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του στις 3 Σεπτεμβρίου 2006. Αποχώρησε από τα κορτ μετρώντας 8 Grand Slam, 17 νίκες σε τελικούς Master Series και ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.

0: Να το πάρεις το τρένο και να μην ξανάρθεις.
1: Ρε, ποιος,
0: από εκεί
1: τώρα
0: που σας φέρανε να σας στείλουν πίσω, κύριε Γιώργο.
1: Ποιους? Εγώ να το πάρω? Εγώ προσωπικά να το πάρω?
0: Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές.
1: Εμένα θόβεις καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα. Σε ποιον πάει το τρένο?
0: Εκεί να πάει να φυλάει.
1: Για ποιον σφυρά το τρένο?
0: Μόνος του στην Κατερίνη. Να του βρείτε την πιο απομακρυσμένη σκοπιά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω ακόμα.
0: Να του τη δώσετε,
1: ναι.
0: Και να έχει και ο Μίχλη χειμώνα καλοκαίρι.
1: Οκ, okay, δεχτώ.
0: Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Δεν πρέπει να μας πεις σε ποιον να τη δώσουμε τη σκοπιά. Να το δηλώσουμε τουλάχιστον, να ξέρουμε.
0: Να το δηλώσετε, δεν προλάβατε. Θα το δηλώσουμε εμείς μέχρι το Γενάρη.
1: Μα για τον νους τώρα το πρόβλημα.
0: Ντρέπεστε λίγο.
1: Να μην γίνει πάλι.
0: Βγήκατε κοράκια με μαύρα και νύχια.
1: Αφού
0: δεν
1: έχει τίποτε, ρε, τώρα πια, ρε.
0: Τι λες, ρε.
1: Τι έγινε?
0: Αφού τον πήρε.
1: Ποιος τον πήρε, ρε?
0: Τον έγραψαν μέχρι το Γενάρη θα είναι κοντά σας.
1: Απερίμενε. Οι όροι είναι. Δεν είδα ότι συμφώνησαν εγώ.
0: Τελείωσε.
1: Έχεις inside information.
0: Πήγαμε χθες έξω από το γήπεδο, λέμε. Ρε. Γι' αυτό άργησα να έρθω το πρωί.
1: Α, γιατί άργησε σήμερα. Διαβάσα το πρωί ότι ο Όφη έθεσε συγκεκριμένους όρους στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν ξέρω αν συμφώνησαν κιόλας. Υπέγραψε διαιωνούς του.
0: Ναι.
1: Και το Γενάρη δηλαδή θα έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Γιατί? Ενώ δεν μόνο το πράγμα.
0: Για να μην διαλυθούμε μέσα σε 24 ώρες. Αφήστε μας λίγο, okay, να πάρουμε αέρα.
1: Για τον Όφη το καταλαβαίνω. Για τον Ολυμπιακό, αν θέλει τώρα στη θέση του νους θα φέρει άλλον. Και τον Γενάρη δεν μπορεί να κάνει.
0: Παίρνει, φέρε. Εδώ μέχρι τον Οκτώβριο να ψάχνει προπονητή.
1: Μα πιάνει τον Αποστολάκη.
0: Ναι.
1: Άλλο, μπορεί και αυτό. Δηλαδή σου να έρθει τον Γενάρη με τον νέο προπονητή.
0: Πήγαμε να σταθούμε στα πόδια μας μια φορά μετά από 100 χρόνια.
1: Έτσι είναι το τίμημα.
0: Άσε με, ρε, με το τίμημα.
1: Το τίμημα.
0: Άσε με το τίμημα.
1: Άμα κάνεις κάτι
0: καλό. Θα
1: πάθετε
0: χολυστερόλη από τα φέρε.
1: Χολυστερόλη είναι εντάξει, είναι θέμα η χολυστερόλη.
0: Τόσα νεύρα χτες. Τόσα νεύρα.
1: Για τον νους τώρα.
0: Φέρ τον νους σου.
1: Και τον Αποστολάκη.
0: Έχουμε άλλο παίχτη. Ένα έχουμε.
1: Και τον Αποστολάκη. Μάλιστα.
0: Εσένα η βραδιά σου ήταν ωραία.
1: Τίποτε το ιδιαίτερο. Απλά ήμουν τόσο κουρασμένος που την προηγούμενη μέρα που.
0: Τελικά.
1: Ενώ βοήθησαν το ότι ένιωσε τίποτε για να.
0: Το τσάι το πιες?
1: Όχι, είπα
0: σου. Φέρ το πίσω.
1: Έχω το πάνω στο γραφείο.
0: Φέρ το πίσω.
1: Θα το πιω στο γραφείο. Ναι. Ενώ όπως σου είπα, δεν χρειαζόταν χτες.
0: Κοιμήθηκες
1: από το πουλί. Όπως το πουλί. Έπαιξε το ρολόι για να καταλάβεις.
0: Α, τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς δηλαδή.
1: Και αφού σου λέω, ήταν αναμενόμενο.
0: Ευτυχώς που ξύπνησες.
1: Εγώ ήταν και εσύ θέλω να.
0: Καλά, δεν ξέρω.
1: Δυσκολεύομαι απλά.
0: Ναι. Άρα δεν έκανες κάτι σημαντικό χθες, δεν
1: είναι? Ναι, δεν έκανα κάτι.
0: Ναι,
1: τίποτα ιδιαίτερο.
0: Σήμερα έχει κάτι, δεν έχει.
1: Σήμερα εντάξει, να περάσει η βραδιά. Ναι. Όσο πάτε και όσοι, το Super Cup και να.
0: Τι ώρα είναι?
1: 7.30.
0: Α, νωρίς.
1: Ναι. Να δούμε τι θα γίνει και θα παίξουν και δεν θα παίξουν και θα. Πώς θα κριθεί και όλα αυτά. Εντάξει. Έχει βραδιά το ενδιαφέρον της.
0: Εσείς παιδιά τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Ψυχραιμία, ηρεμία, σήμερα η θερμοκρασία είναι καλή.
1: Μα είναι τα καλή είναι.
0: 39 βαθμοί.
1: Καλή 39 βαθμοί.
0: Σήμερα 3 του Σεπτέμβρη ή 33 του Αυγούστου είναι το Αγίου Λάνθιμου. Γιορτάζει ο Άγιος Λάνθιμος.
1: Μάλιστα. Θα σε ξανάβρω στον ταξίδι 3 του Σεπτέμβρη να περνά.
0: Ακριβώς, κύριε Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτή η 3η Σεπτεμβρίου είχε προηγηθεί μια άλλη 3η Σεπτεμβρίου.
1: Δηλαδή.
0: Που ξέρει. Επί όθωνα τέλος πάντων, μέσα στην Επανάσταση.
1: Μα.
0: Να κάνει σύνταγμα στην Ελλάδα και τέτοια. Και από εκεί το ξεπατήκωσε ο υπερμέγιστος Ανδρέας Παπανδρέου Μαρινάκης.
1: Ένα σε παρακαλώ, να σε παρακαλέσω.
0: Φέρε. Πάρε κόσμο. Πάρε. Ναι. Πάρε παίχτες.
1: Ο Ανδρέας δεν έφερε.
0: Πάρε παίχτες.
1: Ο Ανδρέας έδινε. Έδινε ένα απλόχερα στον λαό της Ελλάδας.
0: Πάρε παίχτες.
1: Πάρε επιδόματα, πάρε συντάξεις, πάρε.
0: Άδειες,
1: πάρε. Ναι, και όταν χρειάστηκε να. Όταν δίνεις, ενώ να τα βρεις από κάπου να τα δώσεις, δεν ήταν πλέον ο Ανδρέας.
0: Δεν μπορούσε να είναι.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Δηλαδή, πώς θα γινόταν, τι είναι,
1: ο άνθρωπος σε φρόντιζαν οι επόμενοι να τα βρουν σιγά-σιγά.
0: Ο άνθρωπος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει.
1: Έτσι.
0: Δώσε παίχτες στο λαό.
1: Να ζήσεις, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα.
0: Δώσε παίχτες στο Μεντιλίμπαρ. Οκτώβριο θα ψάχνεις προπονητή. Δώσε του παίχτες.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τελείωσε το θέμα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε. Το ταξίδι στο χρόνο σας προφέρει το City Unity College.
1: Μαζί σας.
0: Μάλιστα, λέω. Οπωσδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινήσουμε.
2: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
1: Γεια πες.
0: Σήμερα το 401 π.Χ. κύριε Γιώργο, ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης.
1: Ο το Αρταξέρξης, άρεσε και μου λάβει που τον κάνω στο σχολείο τον Αρταξέρξη.
0: Νικά τον Κύρο, ο αδερφός του βέβαια ο Κύρος,
1: ναι.
0: Στη μάχη του Κούναξα για να αναλάβουν τέλος πάντων την διεκδίκηση του θρόνου. Και μια μάχη την οποία ήμνησε ο γνωστός δημοσιογράφος της εποχής, ο Ξενοφόντας, γιατί ιστορικός δεν ήταν, ήταν δημοσιογράφος περισσότερο, με το έργο του Κύρου Ανάβασης, την οποία έκανες στο γυμνάσιο.
1: Καλή μόνο να μην την έκανα. Στίχημα, να μην την έκανα.
0: Οπωσδήποτε την έκανες. 1843 η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα που σου είπα, ναι. Όπου οι επαναστατημένοι ζητούν από τον Όθωνα, το βασιλιά Όθωνα,
1: μάλιστα.
0: Όχι τον Ότορε Χάγκελ.
1: Καμία
0: μετά σχέση. Ήταν αυτός.
1: Καμία, μετά είναι ο νέος Όθωνας.
0: Ο πρώτος Όθωνας. Να τους δώσει όχι το ευρωπαϊκό, αλλά ένα συνταγμά ελληνικό να έχουμε να
1: πορευόμαστε. Μάλιστα.
0: 1875 γεννιέται ο Φερντινάρδος Πόρσε.
1: Πόρσε.
0: Που χρόνια αργότερα γνωστός ιδιοκτήτης.
1: Το όνομα του
0: μεγάλης πυραϊκής
1: ομάδας. Το βλέπετε ακόμη γραμμένο κάπου. Μες στον δρόμο.
0: Παντού, ναι.
1: Ναι.
0: Παντού. 1929 γεννιέται η Ειρήνη Παπά. Που δεν ήταν Ειρήνη Παπά, ήταν Ειρήνη Λελέκου, κύριε Γιώργο, το όνομα της.
1: Ναι.
0: Ναι. Το πατρικό δηλαδή. Το 54 φεύγει από τη ζωή Μαρίκα Κοτοπούλη. Τι είναι αυτές οι κράβιες που ακούμε πίσω?
1: Deep Purple.
0: Χαμήλως το, ή σβήστο, ή κόψε το τελείως. Έλα, τελείωνε. Τι άλλο, 1974.
1: Άτε να δούμε.
0: Ο Ανδρέας
1: Παπανδρέου.
0: Σε ένα διάλειμμα του από την πολιτική επικαιρότητα,
1: ναι.
0: Την κατά τα άλλη πολιτική επικαιρότητα, ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
1: Μάλιστα.
0: Γνωστό καταρχάς ως ΠΑΚ.
1: Πανελλήνιο. Γιατί όμως ως ΠΑΚ στην αρχή?
0: Έτσι ήταν στην αρχή. ΠΑΚ.
1: Το σοσιαλιστικό που πήγαινε.
0: Μετά πήγαινε, μετά ήρθε.
1: Μετά προστέθηκε, ναι, το μετά... σοσιαλιστικό.
0: Εντάξει, το ΠΑΚ ήταν. Όχι, το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε, αλλά το ΠΑΚ ήταν ο προάγγελος.
1: Α, okay.
0: Βασικά είχε εμπνευστεί από το ΠΑΚΜΑΝ.
1: Αποκλείεται.
0: Θα γίνω εγώ ΠΑΚΜΑΝ, όχι.
1: Ναι.
0: Θα το αφήσω ΠΑΚ, μετά θα το κάνω ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Θες να ξαναβάλεις ένα Μάνο Ελευθερίου, θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδερες 3 του Σεπτέμβρη.
1: Γιατί δεν το βάλεις δηλαδή?
0: Είπα να τιμήσουμε Θεοδωράκη.
1: Αφού ξέχασε ο
0: και
1: Ανδρέας.
0: Και τη σκοπιά του νους.
1: Μάλιστα.
0: Να πάει ρε, χαραμοφάει και εσύ. Σε φέραμε σε κάναν άνθρωπο, φέραμε τη μαμά σου ρε.
1: Στον τελικό. Πλήρωσε εισιτήριο. Να πιστεύω.
0: Βέβαια.
1: Με πρόσκληση.
0: Ήταν. Διαμονή, πλήρωσε.
1: Δεν απάντησε βαρετή την κοπέλα, πλήρωσε και γι' αυτό.
0: Και η αδερφή του.
1: Μάλιστα.
0: Φεύγει από τη ζωή το 1983 η Έλλη Λαμπέτη. Ούτε η Λαμπέτη ήταν Λαμπέτη.
1: Μα είναι πολύ η πλήστη, νομίζω, έγινε, ναι. Το κανονικό του.
0: Ήταν αυτά τα γνωστά τα ντόνατς. Έχουμε και στη Λευκοσία, ναι. Λούκου.
1: Ήμουν έτοιμο να το πω, αν πάει και
0: καμάμε. Ήτανε Λούκου.
1: Μάλιστα.
0: Ελένη Λούκου. Και το 1999, κύριε Γιώργο, και τελειώνουμε με το σαν σήμερα για σήμερα και το ταξίδι στον χρόνο θα επανέλθει αύριο. Φεύγει σε ηλικία 89 ετών ο περιβόητος Κουταλιανός.
1: Που μας πούσανε σίδερα.
0: Μάλιστα, σίδερα. Μάλιστα. Μασάει ο Κουταλιανός. Που ήταν και αυτός ήταν Κουταλιανός, έτσι.
1: Λίμωνο, εντάξει.
0: Ήταν Δημήτρης Μακρύς το όνομα του, του κύριου Κουταλιανού, ο οποίος αποτέλεσε ένα ζωντανό θρύλο που σήκωνε βάρη. Όχι σαν το θρύλο το σημερινό, ο οποίος έχει βγάλει τα αυτά έξω και λέει: Παίρτε, πόσα θέλετε.
1: Άντε πάλι.
0: Τόσα, φέρτε τον.
1: Ναι, εδώ πάμε. Έκαμε ο Παναθηναϊκός, διαβάζω. Έκαμε τη μεταγραφή, την πιο ακριβή μεταγραφή, να φέρει τον Ουνάη πίσω.
0: Να το ξαναφέρει.
1: Ναι, τον φέρει πίσω. Τι να σου πω. Και εσύ ασχολείσαι με το.
0: Να ασχολούμαι εγώ.
1: Ολυμπιακό.
0: Με ποιον ασχοληθώ?
1: Καλά,
0: έχετε γίνει το κακό παράδειγμα.
1: Μα γιατί με βάζεις σε μένα μέσα? Με διοίκηση του Ολυμπιακού εγώ.
0: Ολυμπιακός δεν είσαι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σε πειραξά, σε ενόχλησα σε κάτι? Σε έκανα, σου έκανα ποτέ μου κάτι?
1: Οφεί.
0: Να μάθει να
1: παλιά,
0: βγαίνει.
1: Ναι, όποτε πήγαμε με τσίντο γεντή κουλέ να αποδρέσαι, υποφέραμε. Ενώ οι άλλοι πήγαν και τα γιορτή. Κάμε λεπονίδες τιμητικές πλακέτες πριν.
0: Πήγε να σας δώσει ο...
1: Εδώ σας το κόλλουν ο Μαρτσίνια, κάνει και ξιάνουμε. Εντάξει. Το ότι πέρασε ανεκμετάλλευτο γιατί η άμυνα του Ολυμπιακού ανταποκρίθηκε. Ένα άλλο θέμα.
0: Και ένα άλλο πήρατε εσείς πάλι, τον Bob Marley.
1: Ένα, όχι Marley.
0: Κάποιον, Τζαμαϊκανό.
1: Bailey.
0: No woman, no cry, κάποιον από.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Κάποιον πήρατε.
1: Να δούμε τι θα βγει από όλο αυτό το σκηνικό.
0: Φέρνε, φέρνε, πάρε.
1: Βαριέσαι.
0: Βαριέμαι.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Και ποιον άλλον και κάποιον άλλον έφερε.
1: Προχτές τον Κολομβιανό που ήταν 16 εκατομμύρια, τι ήταν η ακριβότερη, άλλη ακριβότερη. Ο Μπέιλι, Λίον Μπέιλι.
0: Λίον Μπέιλι.
1: Άκου.
0: From Jamaica.
1: Jamaica, 4
0: no.
1: χρόνια.
0: No woman, no cry.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον Bob Marley είπαμε, ναι.
1: Ναι, ναι. Τζαμαϊκανός εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Και ο Ζωάο Μάριο επιστρέφει στην ΑΕΚ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πάει ναι. Ναι, είχε κινητικό ήταν η Ελλάδα, ψες είχε εμάς. Φορτώσαμε τις προηγούμενες μέρες. Άτε να ανοίξει πάλι το σκηνικό. Εμείναμε σαν έμεινε. Τες όλη η μέρα. Ήταν η περίπτωση του Μπράβο στην Ομόνια αναμενόμενη. Ο Νικόλας Παναγιώτου αναμενόμενο που έφυγε ενώ επίσημα. Και μείναμε μέχρι εκεί. Και περιμένουμε. Και ο μήνας έχει τρεις.
0: Χρυσά μετάλλια για την Κύπρο αναμενόμενα.
1: Ναι. Ένα χρυσό, άλλα δύο μετάλλια, τρία στο σύνολο και κλείσαμε. Τελείωσαν οι αγώνες.
0: Τελείωσε.
1: 18 μετάλλια, απολογισμός, πολύ καλός. Σε αυτούς τους 20 μεσογειακούς αγώνες.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αριθμός ρεκόρ, έτσι.
1: Εντάξει, νομίζω, δεν το έχω τώρα μπροστά μου το... Μπας και κάνουμε κανένα λάθος, αλλά ό,τι και να είναι και ρεκόρ να μην είναι, ενώ αν είχαμε κάποια φορά σε αυτήν την διοργάνωση κάτι παραπάνω, νομίζω όμως ότι και τα 18 θα πει κάποιος ότι δεν είναι καλός ή πολύ καλός απολογισμός.
0: Nice.
1: Δεν υπάρχει τροχαίων, αλλά υπάρχει υπερβολική κίνηση στον κατήφορο του Αγίου Τίχωνα. Με κατεύθυνση από Λευκοσία, Μπλε Μεσό μας, ενημερώνει ο φίλος 443. Μόλις επέρασε, λέει, από την απέναντι μεριά και δεν φαίνεται κάποιον τροχαίων. Τώρα, γιατί έχει υπερβολική κίνηση, δεν το ξέρω. Όσοι μας ακούτε και είστε εκεί ή κατευθύνεστε, λάβετε το υπόψη προσεκτικά να μην έχουμε άλλα. Α, ήρθε η ενημέρωση. Ο Μπέιλι είναι παιχταράς, λέει ο 467. Πολύ καλόν εξτρέμ. Στη Λεβερκούζεν που έπαιζε, αλλά και στην Αγγλία ήταν ταχύτητατος. Αν δεν ήταν ασταθής, μπήκαμε στα.
0: Εάν δεν.
1: Τις τελευταίες δύο σεζόν δεν θα έφευγε. Εντάξει. Λογικό, έφευγες από τη γερμανική Bundesliga ή από την αγγλική Premier League, αλλά. Εντάξει.
0: Έφυγε πάντως.
1: Ναι, το πολύ θέμα είναι σε ποια κατάσταση θα είναι τώρα ή πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγίνει παιχταράς πολύ καλών εξτρέμ και ταχύτατος στην Ελλάδα, όπως γράφει ο φίλος.
0: Όλοι γίνονται στην Ελλάδα ταχύτατοι γιατί.
1: Μην το πεις.
0: Φταίει το τζατζίκι.
1: Μην το πεις. Καλημέρα από το 065. Έχει τροχαίο σε αυτό το σημείο, λέει. 4-5 αυτοκίνητα.
0: Α, ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Ακούεις.
1: Μπορεί είναι τα τροχαία που απλά
0: ξανασκέψου
1: τα που λέμε, με τον άλλο.
0: Αν ξεκίνησες να πας Λεμεσό, ξανασκέψου το.
1: Μάλιστα.
0: Μονάκριβη μου αγάπη και γύρνα πίσω. Ας το πας αύριο.
1: Νέα ενημέρωση.
0: Άντε.
1: Όχι για καινούργια είδηση εννοώ. Έφυγε το εμπάρκο, μα λέει 860. Πάμε. Λιάσαρε. Α, για τον κύριο Λιασί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Έφυγε το εμπάρκο, βγήκε ανακοίνωση. Εντάξει, αλλά αναμένεται ότι θα. Αυτή είναι η εκτίμηση, ενώ η αναμενόμενη εξέλιξη. Αλλά τώρα αν βγει και τώρα πρωί-πρωί ή θα βγει, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Δεν έχει κάτι προς το παρόν.
1: Ναι, απλά το λέω είπατε ότι δεν υπάρχει, ξέρεις, ανησυχία, ας το πούμε, με βάση το ρεπορτάζ, το λέμε έτσι πιο γενικά, ότι δεν θα μπορέσουν να το κάνουν. Τώρα, πότε ακριβώς και. Αναλόγως του πότε θα έχουν τους αυτούς που ετοιμάζουν για νέες μεταγραφές, θα το δούμε στη συνέχεια. Άρχισε, λέει, ανακοινώσεις παιχτών από Αποέλ. Μα πού άρχισε, ρε φίλε.
0: Να δούμε τίποτα social. Αν έχει κάτι.
1: Άρχισε, αν θα αρχίσω. Πρώην πολύ τώρα, 7 και 55 άρχισαν ανακοινώσεις.
0: Για να δούμε.
1: Να το κοιτάξουμε.
0: Να κοιτάξουμε, παιδιά.
1: Επίσης αναμενόμενο μετά το, μετά το εμπάρκο. Μετά το να αναρθεί το εμπάρκο.
0: Ο Αποέλ ανακοινώνει τη συμφωνία μεταγραφής με τον Νίκ Βαρασδίν. Τον Κροάτι τερματοφύλακα. Πριν 5 λεπτά βγήκε στα social.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Α, Ευχαριστούμε τον φίλο για την ενημέρωση.
0: Ο Ζελενίκα γεννήθηκε.
1: Ενώ ο Κροάτης ο δαμανοφύλακας που είναι εδώ και μέρες στην Κύπρο. Ναι. Διάβασε το να δούμε τι λέει.
0: Είναι το βιογραφικό του. Γεννήθηκε 14 Μαΐου του 1993 στο Ζάγκρεπ, ύψος 1,92. Διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του κροατικού ποδοσφαίρου και διεθνή εμπειρία. Ξεκίνησε από εκεί, από το 2020 και μετά. Είναι το βιογραφικό που γράφει. Ο Αποέλ καλωσορίζει τον Όλιβερ Ζελενίκα και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.
1: Μάλιστα.
0: Πριν 5 λεπτά.
1: Να του τώρα το βλέπω και εγώ το βρήκα. Με τη φανέλα. Τη φωτογραφία, τη σχετική, γράφει τη διαρκέν του συμβολέου του.
0: Όχι.
1: Όχι. Μάλιστα. Okay. Άρα η λογική λέει ναι, ότι από τη στιγμή που αρχίσαν οι ανακοινώσεις σημαίνει ότι έχει πληρωθεί το συγκεκριμένο ποσό mm-hmm. της περίπτωσης που έφερε το εμπάρκο και... λογικά θα ακολουθήσουν μετά τον Κροάτη τον Ματοφύλακα και τα υπόλοιπα που αναμένουμε με βάση της πληροφορίας των τελευταίων ημερών. Λοιπόν, ευχήκε στα social. Ναι, ευχαριστούμε για τον 7-13. Απόψε θα έχει παράταση η απευθείας πέναλτι στην ισοπαλία. Μάμε σε απευθείας πέναλτι στο Super Cup. Δεν έχουμε παράταση. Είχαμε δε ακόμα έναν πριν. Α, 860 λέει 20 ευρώ να φαν κόκκινη Μπέρκ και Πίντο.
0: Αμάν. Και δυο.
1: Μα ο Μπέρκ ξαναφάει. Μπέρκ αποβλήθηκε. Κίτρινη μπορεί, ναι, αλλά.
0: Ο Πίντο έχει.
1: Δεν θυμάμαι να έχει αποβολές ο Μπέρκ. Ο Σα Πίντο.
0: Έχει.
1: Είναι πιο δραστήριο, είναι αλήθεια.
0: Είναι λίγο πιο.
1: Μα είναι απόψε στον Μάγκο ο Πίντο. Πόσε αγωνιστικέ είχε αντιμορφωθεί, νομίζω είναι. Μία ήταν. Έλειψε την πρώτη αγωνιστική από το. από την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.
0: Απόψε, θα έχουμε πέναλτι.
1: Έτσι πάει, ναι.
0: Πάμε κατευθείαν, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραίο αυτό.
1: Εδώ και χρόνια το έχουν αλλάξει. Είχαμε κάποτε μια έτσι αντίδραση. Μα πριν πόσα χρόνια ήταν, από τον Τιμούρ και Τσπάγια. Τώρα δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι μετά και από την αντίδραση εκείνη είχε ανακοινηθεί το θέμα. Ήταν μια χρονιά που η ανόρθωση ήταν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Mm-hmm. Διεκδικούσε είσοδο, νομίζω τότε ομίλη ήταν, δεν ήταν. Mm-hmm. Όχι, νομίζω ήταν ομίλη. Εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι με ποιον είχε παίξει τότε η ανόρθωση. Το παιχνίδι πήγε 0-0-0-0 και μετά είχε βγει ο Τιμούρ και είπε: γίνεται να παίζουμε. Στο ενδιάμεσο αυτής της περίοδου που έχουμε τόσες σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις και μας αναγκάζουν να παίζουμε και κάπως έτσι το είχε θέσει. Mm-hmm. Και από την επόμενη χρονιά είχε να αλλάξει και πάμε πλέον απευθείας πέναρτη εάν και εφόσον δεν υπάρξει νικητής του 90.
0: Εντάξει, ναι, βολικό.
1: Καλημέρα σας, η τερματοφύλακα λέει είναι αποτυχημένη καλαθοσφαιριστές αφού είναι... Καλή με την μπάλα στα χέρια, όχι τόσο. Καλή για μπάσκετ και καλή στα.
0: Πόδια.
1: Δεν το κατάλαβα, ρε.
0: Λέει, δεν είναι καλή. Ήταν καλή, ναι. Αλλά όχι τόσο καλή για να.
1: Δηλαδή, όλοι οι τερματοφύλακες ξεκινούσαν από το.
0: Εντάξει, χιούμορ.
1: Το μπάσκετ και. Α, δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω ότι το εννοεί αυτό. Χιούμορ.
1: Μπάλε. Ο Μπέρκ λέει έχει τον Λουγκρέδι να βγαίνει μπροστά σε περιπτώσεις έντασης. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά και για το Super Cup και για ό,τι άλλο προκύπτει στην επικαιρότητα. Σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε την 8η πρωινή, άρα και μία ώρα εκπομπής. Για σήμερα πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ανδρέας Γιωργαλάς με την επιστροφή θα είναι και αυτός μαζί μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια. Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
6: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
7: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
6: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
7: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
8: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
10: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ, μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Dixan υγρό απορρυπαντικό 3,87 λίτρα, 11,50. Σουπλίν μαλακτικά 730 ml από 3,75, τώρα 2,95. Finish ταμπλέτες 100 τεμάχια από 17,95, τώρα 16,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
13: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
14: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στο Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision.
16: Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αλλιώτικα έπρεπε να επιστρέψουμε. Δεν πειράζει, συμβαίνουν κάποτε αυτά. Ήταν σημαντική συζήτηση.
1: Ναι, είχαμε σημαντικές συζητήσεις έξω.
0: Ναι.
1: Πώς είσαστε,
0: καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Πώς είστε σήμερα?
0: Είμαστε καλά, εσύ? Πώς επέρασε η βραδιά?
1: Αρκετά καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Ήσυχα. Βεραντοποιήθηκα.
0: Είχαμε πρόβες εψές?
1: Όχι. Α. Όχι. Είναι συνήθως τρίτες οι σταθερές μας.
0: Α.
1: Τρίτες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να αλλάξει κάποτε. Αν το πεις από...
1: Δεν μπορεί τώρα. Δεν μπορεί.
0: Καθένας πρέπει να επιλέξει το...
1: Πώς είσαστε?
0: Αν είναι επαγγελματίας, αν δεν είναι και όλα αυτά.
1: Α, αν είχα ποτέ έτσι φιλοδοξία.
0: Είμαστε καλά, είπαμε, κατά τα άλλα.
1: Όλα υποελέγχω.
0: Εμένα μου ρωτάς? Ή γενικά?
1: Όχι, γενικά.
0: Ναι, όλα υποελέγχω, ναι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα είναι υποελέγχο.
1: Μπράβο.
0: Ξέρεις, το όλα υποελέγχω είναι σχετικό. Μπορεί να νομίζεις κάποτε ότι είναι όλα υποελέγχο και τσαφμπαμ ξαφνικά να αντιληφθείς ότι...
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Όλα υποελέγχω να λέμε και να το εννοούμε, εννοώ και με το σε επίπεδο υγείας, ότι είμαστε εδώ τα τρία μας, τι ωραία, ας πούμε.
0: Τούτο ναι, μα πρώτα απ' όλα αποδεικνύεται ότι είναι υποελέγχοντο, αφού είμαστε ήδη και τα τρία μας εδώ. Ναι.
1: Μπράβο. Μα γιατί είσαστε λίγο έτσι υποτονική σήμερα?
0: Υποτονική,
1: για Πέμπτη.
0: Με βλέπεις για υποτονικό?
1: Προπαρασκευή.
0: Όχι, φίλε.
1: Μιχάλη, είσαι καλά?
2: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα?
2: Ναι.
1: Τώρα επειράξες σε να πιάει ο Ολυμπιακός το παίχτη που...
0: Ναι, τον πιάει το, πώς το λες, να μου είπα, το Γενάρη, και ως το Γενάρη να ξέρω πώς να ζεις.
2: Άντε όλα.
0: Ναι.
2: Λείψαν οι παίχτες.
0: Ναι.
2: Αμέσως να απλώσετε το χέρι στο μέλι με το βάζω. Το βάζω με το μέλι.
1: Ναι, αλλά. Εντάξει, ρε, ένας παίχτης πάνω, ένας παίχτης κάτω, σιγά έχετε πολλούς.
2: Καλά, ωραία, Αντρέα μου, δεν έχω και πολλούς, ρε φίλε. Δεν είμαι.
0: Για τον Όφη είναι πιο σημαντικό. Για τον Ολυμπιακό είναι μικρή, είμαι σίγουρος εγώ του παίχτης ότι εννοώ που πρέπει να ψάξει ή να κάνει τη διαφορά ή οτιδήποτε. Για τον Όφη είναι άλλο θέμα, εντάξει.
1: Μα σα λέει ο Γιωργαλάς Βρουλή, αλλιώ του Όφη.
2: Γιωργαλά, κοίτα τα δικά σου για ίδια.
0: Χθες 0-0 με τον ΠΑΟΚ. Κύπελλο.
1: Άντε ρε, μπράβο ρε Μιχάλη.
0: Μα σταμάτησε.
2: Το τάκλινγκ εκείνο στο τέλος το είδα.
0: Δεν το είδα. Ποιο? Άμα η.
2: Απευθείας κόκκινη στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, είδα ότι είχε κόκκινο ΠΑΟΚ, αλλά δεν το ψάξα, δεν το είδα το.
1: Και με αδέσσερα του.
2: Ήταν.
1: Δεν το είδα.
2: Υποψήφιο για τάκλινγκ της χρονιάς. Το βάζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι που λέτε. Δεν ήσουν κάτι σήμερα. Έχουμε μια χαρά. Έχουμε το Super Cup. Κάτι θα γίνει. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες ότι σε βλέπουν να κάνεις το περπάτημα σου τελευταία.
0: Πάλι?
1: Ναι, ναι, μου είπαν ήρθαν από 2-3 πηγές κοντά.
0: Ψες?
2: Τρεις πηγές.
1: Ναι, το έναν ήρθε χθες. Ένα λεπτάκι να σας πω. 7:20 θεάθηκε έξω από γνωστό κατάστημα στη Λακατάμια με το αθλητικό του σορτσάκι, το κλατσάκι στο γόνατο και τα αθλητικά του παπούτσια να κάνει περπάτημα.
2: Κλατσάκι στο γόνατο?
1: Ναι.

0: Τώρα παιδιά, δεν είναι incognito, δεν και πάω σε ρημικούς
1: προγραμμούς. Τρεις πηγές.
2: Δύο.
1: Δύο.
2: Η άλλη με σύγχυσε λίγο, μου είπε αυτός ο Λογκίνος.
0: Ναι.
2: Λογκίνος, δεν ξέρω κανένα Λογκίνο. Με ποιον καμνείς εκπομπή. Λογκίδης ύστερα.
0: Τέλος πάντων, με κατάλαβες. Ναι, και ο τρίτος.
2: Δεν μπορώ να πω.
0: Ακούε περπάτα. Δεν μπορεί να μας πεις τον τρίτο. Γιατί.
2: Δεν μπορεί να πόσες πήγες να αποκαλύψω.
0: Δεν μας είχαν κλειδί. Δεν μας είχαν κλειδί. Εν πάση περιπτώσει. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Ναι, μόνο Αντρέα. Σε ετοιμώσει, πήρες βαθιά ανάσα.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάμε να πούμε τι έφερε η επικαιρότητα.

0: μιλάμε πάντα για το μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Όπως είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών σχετικά με τα όσα έδειξαν οι έρευνες για το μυστικών υπηρεσιών, καταδεικνύουν ρωσική ευθύνη για την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας την περασμένη Τρίτη. Περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί η τεταμένη κατάσταση μετά από αυτόν το περιστατικό που βγήκε στη δημοσιότητα, και να δούμε επίσης το κλίμα ανασφάλειας πως επηρεάζει γενικότερα την Ευρώπη. Να πούμε ότι να επιστρέψουμε πίσω Κύπρο, να πούμε ότι έχουμε έτσι, μπαίνουμε σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε νεφώσεις μετά το μεσημέρι που αναμένεται να δώσουν βροχές στα ορεινά και στο εσωτερικό και με μονωμένες καταιγίδες. Άρα επειδή έτσι το τελευταίο διάστημα είχαμε δει τι συμβαίνει στις καταιγίδες, να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι. Αλήθεια μου να πω κάτι, το τελευταίο διάστημα έτσι μετά τις έντονες βροχοπτώσεις περπατώ, βλέπω τις αποχετεύσεις.
1: Πάει και εσύ περπάτημα? Πάει και εσύ περπάτημα?
0: Όχι ως αν εσένα, αλλά πάω. Κάνω έτσι λίγα βήματα να πιάσει το έξυπνο ρολόι.
1: Ναι, ότι έναν όριο που πρέπει.
0: Ναι. Να πούμε ότι ναι, όπου είναι
1: όπου φρεάδιον είναι κλειστό.
0: Ναι, κλειστό, δηλαδή να πεις αυτόν τον το πράγμα.
2: Εντάξει, σκοπός επιτεύχθη.
0: Επίσης το άλλο που μου κάνει εντύπωση, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις μέσα στο Σαββατοκυριακό, έφερε χώμα μέσα στον αυτοκινητόδρομο τον περιμετρικό.
1: Είσαι περιπτώσεις που ακόμα μέσα.
0: Τον περιμετρικό. Ναι. Σε συγκεκριμένο σημείο είναι στο έρισμα το, ξέρεις, λογικά το πήραν προς τα να φύγει από το δρόμο, είναι εκεί, αλλά αν είσαι λίγο αφηρημένος, βγει ο τροχός σου και ευκείς πάνω σε γίνον το χώμα, έτσι όπως το είδα, πρέπει να είναι και καλό για τις γλάστρες. Κοκκινό χώμα, έτσι λίγο που το είδα. Απορώ γιατί είναι πήγαινα, ας πούμε, κάποιος να βάλει τις ενδείξεις και να το φύγει. Το πράγμα είναι μπορώ καταλάβω. Άρα λοιπόν ο καιρός μας θα είναι έτσι.
1: Μα από σήμερα ή από αύριο μου το...
0: Σήμερα.
1: Από σήμερα χαλάει.
0: Σήμερα παροδικές νεφώσεις, μετά το μεσημέρι, ορεινά εσωτερικών με μονωμένες βροχές και καταιγίδα. Παρασκευή, Σάββατο, κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, μετά το μεσημέρι πάλι πάμε σε ορεινά εσωτερικών και εδώ μπαίνει και το ενδεχόμενο για χαλάζι. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, να είναι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ωστόσο την Κυριακή ξανά πάνω για να είμαστε έτσι, να νιώσουμε ακόμη λίγο το καλοκαιράκι.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν από εμένα. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Πάμε και στα πρωτοσέλιδα λοιπόν να μας πεις. I
0: know. Ξεκινάμε λοιπόν με πολίτη. Η Γερμανία κατηγορεί επίσημα τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης. Ευρώπη-Ρωσία σε ψυχροπολεμική ένταση. Είναι αυτό που έχουμε μπει και εμείς. Ναυάγιο βρήκαν άλλη μία σωρό. Η αλήθεια, χωρίς σοβαρές συζητήσεις δεν πραγματοποιείται πέντε σημεία. Δεν αρκούν οι συχνές συναντήσεις των ηγετών, αναφέρεται στο Κυπριακό. Επίσης, οι πολίτες βιώνουν έντονα την έκρηξη πληθωρισμού. Αναφέρει εδώ η αλήθεια. Πάμε σιγά σιγά και στη Χαραυγή. Στο Προεδρικό κινούνται με ποδήλατο. Αγνοούν τι σημαίνουν για την οικονομία και την κοινωνία η ακρίβεια και οι αυξήσεις στα καύσιμα. Δεν σηκώνει άλλη ανοχή η θαλάσσια ρύπανση στη Λεμεσό. Το ΑΚΕΛ προβαίνει σε εισηγήσεις και καλεί την κυβέρνηση να περάσει στις πράξεις. Γιώνουμε με φιλελεύθερο σήμερα. 235 εκατομμύρια ετησίως για το υδατικό. Αποκαλύπτουμε το πλάνο που εγκρίθηκε για απεξάρτηση από την βροχόπτωση. Υιός του Δυτικού Νείλου αναφέρει σε άλλο θέμα, συναγερμός σε κάθε κρούσμα.
1: Λοιπόν, κάτι γλώσσα σου μου σου πέτυχε, λέει 7-13 για ποιο θέμα, τι είπαμε.
2: Για τις βροχές.
1: Εγώ κάτι είπα γιατί είναι σε μένα που απευθύνεται. Μα το όλα υποέλεγχο μου λέω.

0: που λέμε.
1: Εντάξει,
0: γενικά που το είπαμε. Χαιρετάει του Ζιτάν, Μέση και Σουάρες του σταθμού 274. Με μεγάλη διαφορά όμως του τρίτου, ρε παιδιά, από του άλλου δύο.
2: Ζιτάν, Μέση και Σουάρες.
1: Εγώ θέλω να είμαι ο Ζιτάν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιώργο, εσύ Σουάρες.
0: Δεν έχω θέμα. Ό,τι Λίβερ, θέλετε, Μπαρσελώνα, ό,τι νομίζετε. Δεν
1: είσαι.
2: Και δαγκώνεις κιόλα.
0: Δαγκώνω εγώ.
2: Λίγο.
1: Γενικά ή...
2: Γενικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις κάτι να θες να συζητήσουμε, ενώ κάνουμε λίγο παιδική χαρά.
2: Όχι, όχι. Για να μας την πούνε πάλι.
0: Δεν χρειάζεται να απαντήσουμε. Εξάλλου αφού στις 8 ακούει. Εξάλλου είναι 8 και 20 τώρα. Εντάξει. Ας παρακολουθήσει άλλα παιδικά προγράμματα τώρα για να πάει. Ουδής έναν αντικατάστατος που λαλεί και ο Κουλυμπαλή για τον νους. Η κουβέντα. Επίσης από τον 34, Μιχάλη, μη στεναχωριέσαι και με τον νους σου.
1: Άρχισαν τα λογοπαίγνια.
0: 003 κάτι είδεν. Καλημέρα σας, λέει μοντελάκια στη φωτογράφηση σας. Τον Μιχάλη και τον Τζαβό δεν τους είδαμε.
2: Γιατί?
0: Τα αστέρια βγαίνουν πιο μετά. Τα μεγάλα αστέρια να βγουν πιο...
2: Πιο αργά την νύχτα.
1: Εμείς ανοίξαμε το πρόγραμμα.
0: Εμείς εντάξει, ό,τι μας είπαν πιστοί στρατιώτες, κάμαμε το που ζαμένει εκεί. Και μας ρωτάει και ο 464, τελικά τι έγινε με τον Μπάρακ στο Αποέλε, πέρασαν τα ιατρικά τον τη φορά. Εντάξει, τώρα την προηγούμενη... οι απόψεις δίστανται. Το τι ήταν το. Οι πληροφορίες έλεγαν ιατρικά. Επίσημα δεν ελέγχθηκε κάτι. Τελευταία και πριν επανέλθει το θέμα Μπάρακ, με άλλη αφορμή είχε ελεγχθεί ότι δεν ήταν θέμα ιατρικών. Άρα, ό,τι και να είναι, θα διαφανεί. Ξαναλέω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγα λεπτά και που νομίζω πρέπει να σηματοδοτεί και τα και επόμενες αναμενόμενες εξελίξεις στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Έχει ήδη εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του Κροάτη τερματοφύλακα του Όλιβερ Ζελένικα. Άρα είναι μία από τις τρεις περιπτώσεις που το ρεπορτάζ από ΕΛ τις προηγούμενες μέρες θεωρούσε δεδομένες τις μεταγραφές. Είναι αυτή του, που έχει ανακοινωθεί, είναι του Ισπανού αμυντικού και του Μπαράκ, του Καρίγιο και του Μπαράκ, όπως απαντήσαμε. Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα, εάν κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας θα έχουμε και για τις άλλες δύο αυτές περιπτώσεις κάτι το νεότερο. Μετά από αρκετές ώρες πάντως έχουμε εξέλιξη στα μεταγραφικά. Η πρωινή αυτή εξέλιξη.
1: Εντάξει, λογικά και οι άλλοι δύο από τη στιγμή που ήρθαν Κύπρο, αν πάνε όλα καλά.
0: Για το συγκεκριμένο, είχαμε και επίσημη τοποθέτηση από την περασμένη εβδομάδα. Ότι είναι στην Κύπρο, απλά πρέπει να έρθει το εμπάρκο
1: για
0: να. Ναι, οι άλλοι νομίζω δεν πρόλαβε ή δεν ήταν μέσα σε αυτές τις μέρες ή δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση. Μπορεί και να μου διαφεύγει κάτι, αλλά ναι, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πλέον και για τους άλλους δύο να έχουμε την ανάλογη εξέλιξη, όπως τώρα με το, πριν από λίγη ώρα ξαναλέω, με τον Ζελένικα.
1: Είχαμε τον Ολλανδό, τον Μπράουερς.
0: Επίσης όμως ήταν και αναμενόμενοι.
1: Ναι, το περίμενε.
0: Ναι. Όπως και το αντίστοιχο της επισημοποίησης του Νικόλα Παναγιώτου στην Ολλανδική ομάδα, στην Ουτρέχτη.
1: Ναι. Τα δύο μεταγραφικά από κτήμα της Ομόνιας
0: είναι στην αποστολή.
1: Είναι αποστολή.
0: Για απόψε.
1: Λες να τους ρίξει μέσα, θα κάνει κάτι αεροδρόμιο παιχνίδι νομπέρ.
0: Εντάξει, πρώτον αν ήταν ξέρω εγώ πίσω πολύ, που δεν νομίζω τέτοια εποχή. Ενώ κάπου αφού ήταν σε ομάδες, ενώ έκανα κανονικά προετοιμασία, γιατί να μην τους βάλει. Είναι και ένα παιχνίδι που μπορώ να σου πω ότι προσφέρεται.
2: Ναι.
1: Αν είναι καλά, ναι.
0: Αν είναι θέμα, εντάξει, θα τους μπορούμε να τους βάλει από την αρχή. Αλλά για να πάρουν χρόνο, γιατί να μην πάρουν.
1: Ισχύει.
2: Θα μπουν, μια χαρά παιχνίδι.
0: Δηλαδή, όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και κάνεις μεταγραφές, ενώ όπως τέτοια περίοδο, το να έχεις αυτό το παιχνίδι σήμερα στη διάθεση σου, να το πω έτσι, ή ως ευκαιρία για να δώσεις χρόνο σε κάποιους ποδοσφαιριστές, ναι, μεν είναι τελικός για το Super Cup, ναι, μεν είναι ένας τίτλος, αλλά νομίζω το έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια ότι.
2: Είναι μέσα πάνω.
0: Το χρησιμοποιούν οι προπονητές και αναλόγως του πότε διεξάγεται κάθε φορά και για τέτοιου για να εξυπηρετήσουν τέτοιους σκόπους. Ναι. Θα δούμε και γενικότερα πώς θα πάει ο Μπέρκ απόψε, όπως και ο Σαπίντο βέβαια. Σε σχέση με τις επιλογές, οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν τη Δευτέρα πρωτάθλημα, άρα ό,τι και να πούμε τώρα, είναι ένα θέμα διαχείρισης κάποιων παιχτών. Έχει μείνει εκτός ο Νεοφύτου, ψάχνοντας ψέση, η ενημέρωση λέει ότι δεν έχει αγωνιστικό πρόβλημα, είναι θέμα διαχείρισης του ρόστερ. Εντάξει, δεν το κατάλαβα. Εγώ
1: από παίκτης δεν. Θέμα διαχείρισης
0: του ρόστερ. Με τον τρόπο που θέλει ο Μπέρκα, αλλά εκτός αποστολής, δεν ξέρω. Αυτή είναι η ενημέρωση που βγαίνει. Εκεί και είναι η αποστολή και είναι έξω ο Νεοφύτου. Το πρώτο που μπορεί να πει κάποιος, για έναν παίκτη ο οποίος. Εν και παίξε εννοώ τελευταία παιχνίδια για να πεις ότι ξεκουράζει τον.
1: Έμα να ανοίγει μια συζήτηση εδώ.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σημαίνει είναι ο τρόπος διαχείρισης.
1: Ότι από τη στιγμή που έφερες δεκάρι που σου ενισχύει την επιθετική γραμμή και μπορεί να, έχει, να τον έχεις στα υπόψη σου και για ψευτο εννιάρι όπως το λέμε, ότι μπορεί να σκέφτονται κάτι άλλο για τον Νεοφύτου.
2: Καλά, για τον Μπενιστά, στο Super Cup. Ενώ πόσο σημαντικό μπορεί να είναι για να τον αφήσει αμέσω εκτό αποστολή.
1: Δεν είπα ότι έγινε.
2: Δεν
1: είπα ότι έγινε κάτι. Εγώ λέω ότι πώ το αντιλαμβάνομαι. Γιατί να μην τον πάρει άλλωστε. Α θεωρεί ότι θέλει.
2: Γι' αυτό σου λέω.
1: Από τη στιγμή που δεν είναι τραυματία, τι είναι η διαχείριση του ρόστερ. Τι σημαίνει η διαχείριση του ρόστερ.
2: Τον αφήσω να ξεκουραστεί.
1: Όχι, αυτό σου λέω, δεν κουράστηκε κάπου ο Νεοφύτου, δεν έπαιξε κάπου για να... Δεν ξέρω αν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να πάει κάπου.
2: Φέλη.
1: Αυτό ναι, να πάρει, ίσως μπορεί να νιώθουν ότι μπορεί να...
0: Δεν υπάρχει λογική διαχείρισης ρόστερ και επιλογών να μείνει εκτός αποστολής ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής ουσιαστικά μέχρι τώρα.
1: Δεν ξέρω αν προσανατολίζονται να δώσουν κάπου για να πάρει χρόνο.
0: Έχετε εδώ.
1: Με η μορφή δανεικού.
0: Ο πράσινος πισινάρης. Φτιάχνει πισίνες. Όχι, ρε φίλε, φτιάχνει πισίνες, αλλά τώρα. Καμνίστε πράσινες πισίνες, όχι, φανταζόμαι.
2: Γιατί όμως κάνει.
0: Δεν ξέρω, δεν το είδα. Δεν το είδα κάπου. Είναι το νερό να μα πρασινίσει, ρε φίλε. Ένα άλλο παραπέμπει αλλού, είναι όμορφο.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Λέω ότι το νερό. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπο δεν και να σχολιάσουμε τώρα αν οι πισίνες που φτιάχνει στο δανεικό το χρώμα. Ο Νεοφύτου μας λέει πάει στην Ομόνια 29 Μαΐου. Είναι δική μας ενημέρωση από τον συγκεκριμένο φίλο ακροατή.
2: Επαγγελματία.
0: Καλά, όλοι είναι επαγγελματίες στον χώρο του καθένα.
2: Στον χώρο του, ναι.
0: Ναι.
2: Δεν είπα ότι,
1: μα ήβραμε τα με την.
0: Ναι, σπάσε ο πάγος. Τα καλά.
1: Μετά. Έχασες τον το επεισόδιο.
0: Γιατί το χάσες.
1: Τα λάβεις τώρα να μην τα χάνεις.
0: Ξέρεις το.
1: Και σε νέα εποχή.
0: Ψυχροπολεμικό κλίμα, να το πούμε. Εντάξει, που έτσι ήταν.
2: Κοινή βάση, κοινή αγάπη, μαζί προχωράμε.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει τώρα και δεύτερη. Δεύτερη τέτοια κίνηση, ας πούμε.
2: Θα επισημοποιηθεί το, η αγάπη και το καλό μεταξύ μας κλίμα.
0: Λοιπόν, νέα ενημέρωση για τους αυτοκινητόδρομους. Να δώσω το επόμενο μήνυμα στη συνέχεια. Μετά τη Μουρταγιάκα, λέει ο 530, πάμε σημειωτών. Κατεύθυνση από Λεμεσόν προς Λευκοσία. Και έχει ατύχημα από την άλλη πλευρά. Εδώ είναι το... παράδοξο.
2: Ακούς μόνο ακριβή μου αγάπη, σου είπα να μην πας.
0: Ναι. Εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Οι πισίνες είναι κρυστάλλινες, λέει ο φίλος.
2: Δεν είναι κρυστάλλινες.
0: Και μας λέει ότι είναι κρυστάλλινες γιατί δεν μπορεί να πει το. Δεν μπορεί να πει ότι είναι μπλε.
2: Α, όχι.
0: 23 παίκτες δικαιούται στην αποστολή, λέει ο 422. Ο μόνος που θα μπορούσε να μείνει εκτός είναι ο Κωνσταντινίδης που έπιασε τη θέση του Νικόλα σαν τέταρτο σέντερ μπακ. Δεν είμαι σίγουρος, φίλε, ότι είναι τούτος ο λόγος. Δεν είμαι σίγουρος. Τι να σου πω. Εντάξει, θα το δούμε στο κάτω-κάτω.
2: Ναι, δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ας το δούμε. Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αλλά είναι διαχείριση ρόστερ και πάλι. Μπορούσε ακόμη και όπως το γράφεις να αφήσει κάποιον ο οποίος ούτως ή άλλως μπορεί στο μυαλό του Μπέρκ να είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα πάρει τόσο χρόνο ή δεν θα πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχή κάτι σήμερα παίζει. Γιατί μπορεί να πήρε ή να έχει κάποια θέματα.
2: Κάτι παίζει.
0: Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Θα δείξει η συνέχεια. Αλλά τώρα να συζητάμε. Άλλη εβδομάδα Champions League, λέει ο 455, είδατε ματσάρες που έχει. Εντάξει, το Champions League, φίλε, όταν ξεκινήσει. Μα την άλλη εβδομάδα μπορεί. Πώς έχουμε την άλλη εβδομάδα? Ναι, έχει αγωνιστική μόνο το Champions League στην αρχή και μετά έχει μια μόνο το Europa League. Ναι, όπως είναι τα τελευταία. Πότε ήταν πέρσι που βγήκε το League Face. Πλέον, ναι, η κάθε αγωνιστική δεν έχει και τα.
2: Έτσι όπως έχουν τα δεδομένα.
0: Ναι, ναι, άλλαξαν τα δεδομένα
2: πώς
0: πλέον.
2: Με τη φάση και τα λοιπά.
0: Ναι. Να παίζει και η ΑΕΚ στην Ελλάδα. Την Τρίτη παίζει. Τρίτη, ναι.
2: Τώρα είναι πια σχεδόν κάθε μέρα θα έχει.
0: Ναι.
2: Η κύπελα, ο Σούπερ.
0: Α, εντάξει, μην το ψάχνεις. Μπήκαμε πλέον στο. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό. Συμπληρώσαμε ημίωρο έναν ακόμη και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
6: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
8: Κάμνο προ! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
10: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR Code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
11: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
14: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 77 77 14 14.
15: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
16: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
17: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
18: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
17: This is happening now.
18: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
18: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
19: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η CETA Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 38 λεπτά συμπληρωμένα μετά τις 8. Ακούτε Sport FM 95. Κύριε Μιχάλη, είναι κάτι.
1: Ναι, εδώ πέρα μια δημοσίευση.
0: Δημοσίευση.
1: Ναι. Στο Instagram.
0: Κιού.
1: Το δικό μας, Sport FM 95 και 24 Sports.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
0: Τι έχει.
1: Είμαστε λίγο περίεργα.
2: Περίεργα, είμαστε έτσι αλλιώς.
1: Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά είμαστε λίγο περίεργα.
0: Είναι προσπαθώ να καταλάβω ακόμη. Είναι μοντιό. Να βγουν και τα επόμενα, σιγά σιγά.
1: Ναι, δεν λέω.
0: Α.
2: Μια χαρά.
1: Είμαστε λίγο φοβισμένοι.
0: Σου άρεσε.
1: Είμαστε λίγο, δεν είναι. Φάει το παιδί, παιδί μου.
0: Όχι, αναλόγω σε κάναμε και χειρότερα, ρε φίλε.
1: Ναι. Εντάξει, καλά. Ναι. Αν θέλετε να μπείτε στο Instagram να δείτε τη δημοσίευση, παιδιά, είναι live. Δημόσια. Σου άρεσε, Αντρέα, πάντα like.
2: Να απαντήσω στον εαυτό μου, like, ρε, τι είμαι.
1: Γράψε κάτι.
2: Τι έκανα το collaboration, accept.
1: Collaboration,
2: ναι, accept. Accepted.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Μπείτε, okay. Δείτε. Αν σας αρέσουμε, κάντε like.
1: Ναι.
2: Αν δεν σας αρέσουμε, κάντε σχόλιο. Και
1: τι
2: πάμε παρακάτω.
1: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
2: Αυτοί είμαστε, έτσι γεννηθήκαμε.
0: Ναι, ναι, αλλά γιατί εγώ να σήμερα αποκαλύμε μου σου πέττει την ολόκληρη δηλαδή με μαύρο κατά.
2: Να μπω κάμε σήμερα.
1: Πει κάτι.
0: Όχι, λοιπόν, ναι, είναι κατάλαβα.
2: Παιδιά, θέλετε να μας διευκρινίσετε γιατί.
0: Ναι.
2: Να δούμε τι γίνεται.
1: Ο Βυσινίποτο πολιτής Χλωρίνης θέλει συνεργασία με τον Πράσινο Πισιναρί.
0: Ναι. Τι λέει γενικά που το στείλε.
1: Νομίζω με τον Πράσινο Πισιναρί.
0: Όποιος ενδιαφέρεται. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Πάμε.
2: Πάμε.
0: Σούπερ Καπ.
1: 7.30 ώρα.
0: 7.30 ώρα.
1: Στο Sport FM 95.
0: Πάντα. Και στον Αλφα Κύπρο.
1: Μετάδοση.
0: Πόλης Χαραλάμπους. Από το στάδιο Αλφα Μέγα. Και τηλεοπτικά από τον Αλφα Κύπρο.
2: Δεν ξέρω.
0: Να μπορεί δεν ξέρεις. Εν το βλέπεις.
2: Δεν ξέρω.
0: Εν βλέπεις μπροστά σου, εν νιώθεις κάτι, εννοώνεις το feeling.
2: Δεν έχω feeling, ναι.
0: Μήπως είναι γιατί δεν ξέρεις πώς θα
2: παραταχθεί.
0: Όχι μόνο η Ομονία, γενικά και η Πάφος. Είναι ένα παιχνίδι που και για τις δύο ομάδες γίνεται στο ενδιάμεσο αγωνιστικών υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
0: Αγωνιστικές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα οι οποίες ακολούθησαν και για τις δύο ομάδες μετά από αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη.
2: Σωστό.
0: Έκαναν και οι δύο προπονητές στην προηγούμενη ή στην πρώτη αγωνιστική διαχείριση roster, όπως λέμε στα κυπριακά rotation.
1: Αχα, προσπαθούσα να καταλάβω τη λέξη.
0: Ναι, ρε, για όνομα του. Είπα το πόρες στα κυπριακά να το καταλάβω. Έκαναν και οι δύο προπονητές το rotation τους, λίγο πολύ, είτε ο ένας παραπάνω, λιγότερο, είναι και παίζει ρόλο. Ενώ ήδη
2: έγιναν αλλαγές πολλές και από τους δύο.
0: Πάμε στο επόμενο που λέει ότι τα τελευταία χρόνια κακά τα ψέματα ο θεσμός αυτός δεν είναι και στο top των...
2: Αν τον κερδίσεις λες κερδίζω τον πρώτο
0: χρόνο. Ναι, αλλά και να το χάσεις δεν και χάθηκε.
2: Αν το χάσεις είναι πέμπτος.
0: Ναι. Επίσης τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι επηρεάστηκε πολύ ακόμη και από τη δυσκολία πότε να παίξουμε. Πότε να βρούμε ημερομηνία να συνενέσουν οι ομάδες στο ενδιάμεσο, γιατί συνήθως αυτές οι ομάδες που παίρνουν, ενώ που ναι, αφού είναι οι τιτλούχοι της προηγούμενης σεζόν, έχουν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις
1: ναι,
0: στην Ευρώπη και ήδη το πρόγραμμα βαρυφορτώνεται από το ξεκίνημα Ευρώπη, προκριματική γύρη, μετά το πρωτάθλημα και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Άρα αυτόν από μόνον του αφαιρούσε κάθε χρόνο. Έτσι λίγο να πω
2: το θέμα είναι πώς θα δούμε τις δύο ομάδες και πόσο πολύ το θέλουν. Δηλαδή ναι, έκαναν το rotation γιατί έρχονταν και οι δύο από το ευρωπαϊκό και ήθελαν να χτυπήσουν ρέστα στο Super Cup, ή θα πάνε ξανά σε μια διαχείριση εντεκάδας με κάποιες αλλαγές ούτως ώστε να πάνε στα άλλα τα παιχνίδια ενώ που έρχονται
0: ναι,
2: με τους εντεκαδά τους.
0: Η λογική
1: μου κάνει το σήμα του Βάρα απ' έξω.
2: Γεια σου,
1: λέγει. Λέω, εγώ να δούμε καλά.
0: Η λογική μας θα έλεγε ότι θα έπαιζαν σήμερα με περισσότερες επιλογές, όχι του βασικού κορμού.
2: Τι επαθές.
1: Θα χάσει σήμερα.
2: Ποιο μιλάς έτσι.
1: Εσένα.
2: Γιατί μου μιλάς έτσι.
1: Είπα, δεν θα χάσεις σήμερα.
2: Θα μιλάς πιο καλά.
1: Δεν μίλησα
0: καλά. Δεν είπες σου κάτι.
1: Θα μιλήσεις άσχημα.
0: Ήρε, δεν είσαι ωραία.
1: Κύριε.
0: Ένα εκτίμηση. Να κάνουμε μια
2: προγλυκά.
0: Κάνει μια προετοιμασία.
2: Όταν θα κάνω θα μου μιλάς πιο γλυκά.
0: Ακούεις.
1: Άκου μωρό μου.
0: Κάνει μια προετοιμασία για τις προβλέψεις από αύριο.
2: Άρχισες τα mind games.
1: Άρχισα.
2: Γνωστή.
1: Ναι.
2: Πες μου, ναι, Μιχάλη.
1: Δεν μ' άρεσες με την Ομόνοια να δει.
2: Ούτε εμένα μου άρεσε.
0: Υπήρχε κάποιο που να πει ότι ήταν καλή.
1: Δεν μου άρεσε. Με προβλημάτισες.
2: Ούτε εμένα μου άρεσε.
1: Δηλαδή, αν προβληματίστηκε τόσο.
2: Με τους Ολλανδούς όμως σου άρεσα.
1: Μου άρεσε.
2: Με τους Βέλγους.
1: Ναι. Το ίδιο πράγμα.
2: Ναι, ρε, ίδια γειτονιά για μένα.
0: Κάτω χώρες ήταν που δεν λαούσε.
1: Ναι.
2: Πάνω χώρες, κάτω χώρες.
1: Μπερδεύονται μεταξύ.
2: Που λε. Σου άρεσα.
1: Ναι.
2: Άρα πού ξέρεις ποια Ομόνοια θα δεις.
1: Και τι θα γίνει τώρα, ρε Αντρέα μου. Είναι Kinder έκπληξη, ας πούμε.
2: Αν κατεβούν τα παιδιά που έπαιξαν με τους Βέλγους έτσι.
1: Γιατί δεν ήταν τα παιδιά που παίξανε με τους.
2: Όχι φυσικά.
1: Ναι.
2: Με την Ομόνοια Ραδίπου, όχι φυσικά. Άρα, αν δεις την εντεκάδα με τους Βέλγους, με βλέπεις να κερδίσω ή να χάνω. Σε λέω
0: ναι, βέβαια, νομίζω ότι είναι κάτι πάφο. Γιατί η πάφο με τη δύναμο City ήταν ένα, με την
2: αριστερά άλλων,
0: κάποια θέματα δεν ξέρω, και παίζει μόνη της.
2: Ναι, αλλά. Είναι
0: και παιχνίδι το οποίο. Στο παιχνίδι με την Ομόνοια, δηλαδή που ελέγαμε και συζητήσαμε και μετά, ότι από την Ομόνοια που εξαρτάται παραπάνω. Αλλά τώρα είναι και το ίδιο πράγμα.
2: Πάμε δεδομένο, α πούμε, σε τον που λέει ο Μιχάλης ότι θα πάει με του 11 του του ω απίντο, α πούμε.
0: Ναι,
2: αν
0: πάει
2: και με.
0: Είμαι σίγουρος.
2: Ότι θα πάνε φουλ εντεκάδες και δύο, ας πούμε.
1: Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν
0: περίμενε,
1: το χάσεις...
0: περίμενε, πριν το ρωτήσεις κάτι άλλο.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Πρώτα τον τώρα.
1: Αν το χάσεις θα είναι πέμπτη.
2: Ναι.
1: Σίγουρα.
2: Ναι.
1: Okay.
0: Αν το κερδίσει, θα μπορεί να είναι.
1: Όχι, απλά ρωτάω. Αν το χάσει, θα είναι
2: πέμπτη. Κερδίσαμε τον πρώτο.
1: Δεν θα σε
0: να βγει στου δρόμου ή να μπορεί να κάνει.
2: Συγχαρητήρια στην ομάδα.
1: Μάλιστα. Όσοι πάτε, λέμε σου ούτε με ελικόπτερο.
0: Γιατί ήδη έγινε.
1: Προφανώ γίνεται χαμό.
0: Μα αφού μα τα στείλανε πριν, ναι. Τώρα να δούμε μετά το.
2: Μα άρχισαν και ειδοποιήσει.
0: Α. Είναι τροχαίο, τι είναι.
1: Τροχαίο είναι. Τροχαίο είναι, απλά έχει. Κομφούζιο. Η μποτιλιάρισμα ή η εντεκάδα μπέρ.
0: Είναι λογικό να έχει.
1: Απέναντι σε εντεκάδα σαν πίτο.
2: Έγκολα, αλλά εντάξει.
1: Γιατί δύο ομάδες, μία στο ένα lane, μία στο άλλο. Τι θα γίνει όμως. Παίρνουν ειλικρινή σου γνώμη.
2: Χι πέναλτι.
0: Καλή ο σενάριο. Εγώ με έναν προσωπικά είμαι χαλά.
2: Αρέσκει
0: μου. Αρέσκει μου. 7.30
1: ώρα ξεκινάμε.
0: 7.30, 9.30 ω τι 10. Μετά είχα μια δήλωση. Έγιωσε, πέρασε η νύχτα. Εντάξει.
1: Μ' αρέσει.
2: Δόθηκε στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα. Παραμένει όμως το confusion, παιδιά.
0: Δεν μπορεί να μέχρι να.
2: Άστε, δώστε λίγο χρόνο. Μπάσκε.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, το θέμα είναι τι εντεκάδες θα δούμε από τους δύο. Θέλω να πιστεύω γιατί έτσι θα μου άρεσε να βλέπω να δω το παιχνίδι απόψε ότι θα δω τις πρώτες επιλογές και των δύο.
0: Ναι. Να, αν δούμε τις πρώτες επιλογές και των δύο, σημαίνει θα πάνε τη Δευτέρα πάλι με rotation στο ποτάθλημα.
2: Όχι, νομίζω θα αρχίσω.
1: Όχι, πρέπει να μπαίνουμε σιγά σιγά στο
0: νόημα. Ναι.
1: Εμάς ρωτάς.
0: Να σου πω γιατί το ρωτώ. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξαν Πέμπτη και φυσιολογικά έκαναν τι έκαναν την Κυριακή. Κυριακή Δευτέρα. Γι' αυτό σου λέω.
2: Ναι.
0: Μπάση περιπτώσει, θα το δούμε.
2: Είναι εντάξει, είναι και ειδικά ο Μπέρκ, ας πούμε. Είναι, δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Ενώ δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα πάει. Εγώ σου λέω, μπορεί να δούμε και τα. Αν είναι έτοιμοι σε επίπεδο αγωνιστικών οι δύο καινούργοι, εγώ τους βλέπω και εντεκάδα.
0: Εγώ είπα πριν ότι είναι τέτοια ευκαιρία που σου δίνει το Super Cup στο ενδιάμεσο, δηλαδή να τους δώσεις παίκτες που έρχονται ας πούμε πριν από λίγες μέρες, να τους δώσεις χρόνο συμμετοχής. Τώρα αν είναι εντεκάδα ή αν είναι μετά ή πόσος χρόνος αναλόγως της κατάστασης του καθενός, εγώ το βλέπω σε ευκαιρία. Για τους προπονητές. Η Πάφος επήρε τώρα κάποιο. Όχι. Επήρε, νομίζω
1: το ότι... Πατράω, εκείνο περιμένει.
0: Μα δεν ανακοίνωσε, εννοώ, για, να το, για να θεωρήσουμε για να ότι πάει, μπορεί να είναι να και εγγεγραμμένος πλέον κανονικά και να δικαιούται και να παίξει.
1: Πληροφορίες έχουμε.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι να είναι ήδη ολοκληρωμένη κίνηση για να μπορούμε να... Εντάξει, δεν ανακοίνωσε να αποστολή φυσικά η Πάφος. Αν και για νέα μεταγραφικά αποκτήματα δεν είναι θέμα ανακοίνωσης αποστολής, λογικά θα είχαμε ένα ανακοίνωση τις προηγούμενες μέρες. Αφού δεν είχαμε, άρα είναι οι δεδομένες του επιλογές όσοι είχαν και στο, πριν το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος, και αναλόγως θα δούμε και για τον Ρικάρτο Σαπίντο το τι θα επιλέξει και ο ίδιος σε σχέση με τη διαχείριση του δικού του ρόστερ.
1: Θέλουμε το κύπελλο, δεν το έχουμε ξαναπάρει.
0: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια που η Πάφος έχει μπει σε αυτήν την πορεία διακρίσεων, έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελλο, έχει παίξει στην Ευρώπη, έχει κερδίσει προκρίσεις, έχει παίξει σε League Phase δύο διοργανώσεων. Το Super Cup δεν το έχει. Εντάξει.
2: Γιατί να μην το θέλεις.
1: Γιατί να μην το θέλεις.
0: Και να το είχε. Η Ομόνια που έχει 17 σημαίνει δεν το θέλει. Έτσι. Και με αλλαγές, ας πούμε, και με rotation, ό,τι και να είναι η εντεκάδα του Μπέρκ, σημαίνει δεν το θέλει. Όχι. Απλά θα πάει με αυτό που πιστεύει ότι είναι καλύτερον την δεδομένη στιγμή και με βάση και τα υπόλοιπα των αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Έτσι είναι τα παιχνίδια. Λοιπόν. Άρα περιμένουμε 7 και 30 απόψε να δούμε τι θα μας δείξουν, τι εικόνα γενικότερα θα δώσει το παιχνίδι και... Καλά να είμαστε αύριο να τα συζητήσουμε. Θα μπορούσε να κάνει rotation με παίχτες από άλλες ομάδες, θα το έκανε, λέει. Ποιος, ρε παιδιά, για τον Μπέρκ μιλούμε τώρα. Με παίχτες από άλλες ομάδες. Τα είχαν τόσο. Τα αρέσκει
2: τόσο ρίσκο.
0: Άλιστα, οκ. Το καλύτερο είναι το Super Cup να γίνεται τρεις μέρες μετά τον τελικό να τελειώνουμε, λέει ο πράσινος
1: κύριος. Σωστό, και συμφωνώ και εγώ. Άντε να το βγάζουμε από τη μέση να πάει.
0: Παλιά το Super Cup ήταν καθιερωμένο ότι πρέπει να γίνει μια εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Ναι, παλιά, αλλά με τις αγωνιστικές πλέον υποχρεώσεις όπως εξελίσσονται στα ευρωπαϊκά κύπελλα και όπως διεξάγονται οι προκριματικοί γύροι, δεν γίνεται. Τώρα, πάντα τα τελευταία χρόνια για αυτόν τον λόγο ήταν ένα θέμα το πότε θα παίξουμε. Θα με φτάσαμε περίπτωση να παίξουμε 9 Δεκέμβρη.
2: Ναι, μα το είχαμε.
0: Δύο-τρία χρόνια, ναι, πότε ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι. Και το έπαιρναν πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω.
0: Ο 273 λέει, δεν το καταλαβαίνω. Εσύ που λες δεν ξέρω, για τον Ανδρέα, θα θυμηθούμε τον πρώτο τελικό μεταξύ τους. Ποιος ήταν ο πρώτος τελικός του, όταν έπαιξαν τελικό κυπέλλου.
2: Τι εννοεί δεν ξέρω και θα θυμηθούμε τελικό.
0: Είπες δεν ξέρω.
2: Για απόψε.
0: Όταν ξεκίνησε η συζήτηση.
2: Αφού δεν ξέρω, ρε
0: παιδιά. Ναι, και προφανώς λες ότι να θυμηθούμε τον πρώτο τελικό.
2: Τι έγινε στον πρώτο
0: τελικό. Που κέρδισε που το ημίχρονο η Πάφος. Συν το 3-0. Ξαναπέξα άλλον τελικό. Όχι. Τον πρώτο τελικό μεταξύ τους, μόνο στο κύπελλο έπαιξε. Θα χάνει η εξέλιξη του αγώνα τέτοια, ότι να κερδίσει η Πάφος εύκολα. Αν το κατάλαβα, καλά.
2: Μα θα δούμε. Να δούμε. Το δεν ξέρω είναι καθαρά πώς θα παραταχθούν οι ομάδες.
0: Ναι, μα από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση. Ότι δεν σου δίνει την.
2: Δεν ξέρεις πώς θα πάνε, ποιους θα βάλουν, πώς θα. Ένα σε επίπεδο rotation full, να κάνουν κάποιες αλλαγές έτσι για να δοκιμάσουν κάποια πράγματα. Εν τον που λέει ο Μιχάλης, δηλαδή σε κάποια φάση δεν μπορείς να ζήσεις με το πράγμα.
1: Ναι,
2: το...
1: ναι, παιδιά. Θα φανεί, βλέπω. Ωραία το rotation, αντιλαμβανόμεθα, αλλά κάποια στιγμή τελειώνει.
0: Στην Πάφο δεν ξέρω και τα αγωνιστικά δεδομένα ποια είναι. Σε σχέση εννοώ ακόμη και με τους διαθέσιμους παίχτες. Έχουμε και ένα θέμα που με εξελίσσεται φέτος, έτσι τώρα με αφορμή του που είπα ότι δεν ξέρω τι μόδα.
1: Τις ενδεκάδες, ναι.
0: Όχι τις ενδεκάδες. Ποιες ενδεκάδες.
1: Εννοείς την αποστολή, δεν ξέρουμε την.
0: Αποστολή δεν.
1: Και τα ιατρικά.
0: Αποστολή δεν ανακοινώνουν οι πλήστες ομάδες εδώ και χρόνια. Πριν από ένα παιχνίδι. Να πω κάτι βέβαια ότι στην αποστολή, άμα ανακοινώσει 22-23 παίκτες, μπορεί να βάλει και τον Γιώργο μέσα, ο οποίο θα μην είναι απόλυτα έτοιμο. Ενώ
1: ναι.
0: Και ξεκαθαρίζει και σε απόλυτο βαθμό.
2: Ποιο Γιώργο.
0: Λέω έναν παράδειγμα. Είπα να μην πω άλλο. Είπα να μην πω άλλο όνομα.
1: Και στη Φόρμουλα 1 κάνουν fake pitch.
0: Αλλά από εκεί και πέρα. Μια μόδα που ξέρω να το πω έτσι, αν είναι σαν μόδα. Η μία μετά την άλλη ομάδες μας ενημερώνουν ότι ξέρετε δεν θα ενημερώνουμε ούτε για περιπτώσεις ας πούμε αγωνιστικών θεμάτων, τραυματισμών και όλα αυτά. Επλην λέει περιπτώσεων, ξερούνται περιπτώσεις που είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός.
1: Ξερούνται τα μεγάλα σωμάτια.
0: Δεν ξέρω πραγματικά το γιατί ή που αποσκοπεί ή γιατί γίνεται το συγκεκριμένο ας πούμε, δηλαδή να προσπαθείς μέσω του γραφείου τύπου ας το πω έτσι γενικότερα μιας ομάδας να ενημερωθείς για τα αγωνιστικά θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τραυματισμούς. Αν είναι τιμωρημένος κάποιος δεν χρειάζεται να με ενημερώσει το γραφείο τύπου. Αν κρατάς τις σημειώσεις σου ξέρεις ποιος εδέχτηκε κάρτα ή ποινή ξέρω εγώ από τη δικαστική επιτροπή όταν θα αρχίσουν να μπαίνουν κάποιες τιμωρίες. Και δεν ξέρω, τώρα το να μην ανακοινώνω αν έχει ένα μικρό τράβηγμα ή σφίξιμο ή θλάσινγκ και δεν θα παίξει, να μην ενημερώνω βασικά, όχι να ανακοινώνω, ειλικρινά δεν ξέρω πού αποσκοπεί.
2: Μη βοηθά κάπου, βοηθά
0: κάπου να αντιληφθώ, προσπαθώ να αντιληφθώ η τακτική που εξελίσσεται πλέον στις ομάδες ή σε κάποιες ομάδες, για μην τις βάζουμε όλες μέσα. Αν τους προστατεύει ή αν θεωρούν ότι τους προστατεύει από κάτι, από κάπου.
1: Το μάτι.
0: Ποιο μάτι ρε φίλε, αφού να με ενημερώσεις αν έχεις τράβηγμα, αν είναι μάτι, αφού το έχεις το τράβηγμα.
2: Ναι ρε παιδιά, αλλά εγώ είμαι οπαδός και κάθομαι...
0: Μα η δουλειά μας εμάς είναι και να μάθω εγώ προσωπικά να ξέρω και να ενημερώσουμε μου για μέτια και ο καθένας.
2: Να παίξει ο Τσίκαλας πόψε, θα παίξει ο Τσίκαλας πόψε, σημαντικός για ο κέντρο.
1: Να δω, με το τσάι μου, εξαρτάται.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω ειλικρινά.
1: Αν γράφεις για ένα πολιτικό, γιατί γράφεις για μένα? Αν τον αφήσεις την ησυχία του και δεν γράφεις, μα τι να γίνει?
2: Δεν γράφεις για μένα.
1: Δεν γράφεις. Δεν βλέπεις το έργο μου.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε τι από τα δύο θέλεις.
0: Εντάξει, μπορεί να είχαμε και εμείς το δικό μας το κομμάτι ή στο ρεπορτάζ. Πώς να το πω. Τέτοιου είδους θέματα, πείτε τα, άμα τα πείτε γιατί τα λέτε ή γιατί τα λέτε για μας ή δεν τα λέτε για άλλους. Εγώ μιλώ τώρα όμως για μια...
1: Ναι, αλλά το ιατρικό δελτίο είναι μια πραγματικότητα που δεν είναι δική
0: ναι,
1: σου...
0: Ναι, και να μου πεις κάτι, το, να μου αποκαλύψεις ας πούμε τώρα τη μεταγραφή μυστήρα, που... δεν ξέρω ειλικρινά, προσπαθώ να καταλάβω, αλλά ούτε καν να θα ασχοληθώ φυσικά και να κάτσω το ψάξω. Θέλει κάποιος, θέλει να...
2: Με ζόρι.
0: Εντάξει. Τι να πω. Και δεν ζήτησε ποτέ κάποιος ας πούμε την περαιτέρω ενημέρωση, ξέρω εγώ, το πλάνο του προπονητή και να μου αποκαλύψεις το πλάνο του προπονητή.
2: Ναι ρε, απλά αντιλαμβάνεσαι ότι αν είσαι έναν τράβημα το πιο πιθανό να μην παίξει, ενημερώνεις τον κόσμο.
0: Τι έγινε?
2: Ναι τώρα στείλαμε ότι στην παρεκκλησιά υπάρχει.
0: Α, για το θέμα. Ναι. Άστε να τα βρούμε συγκεντρωμένα.
2: Θα μείνουν συγκεντρωμένα, μην νομίζεις ακόμα και έτσι όπως τα βλέπω, δεν τα βλέπω να αποσυγκεντρώνονται ή να αποσυφορίζονται. Άρα ναι, νιώθω ότι θα πάνε φουλ σήμερα. Έτσι είπατε φυσικά, έτσι το παιχνίδι με ενωμένη Αραδίπου. Είναι ευσεβοβοθισμός περισσότερο παρά εκτίμηση.
0: Ναι, εκεί όμως ήταν μια... εκτίμηση με βάση το γεγονός ότι είχε δύο παιχνίδια. Δηλαδή είχε
2: δεύτερο.
0: Ναι, έκαμε όμως. Ήταν μια λογική με βάση το είδος των παιχνιδιών. Και μπορώ να σου πω ότι.
2: Ποια είναι τα επόμενα ως παιχνίδια?
0: Γιατί Δευτέρα παίζει Πάφος με τον Ολυμπιακό στο Στέλιος Κυριακίδης και η Ομόνοια στη Λεμεσό με τον Άρη. Γι' αυτόν εγώ τότε χαρακτήρισα πιο λογική τη δική σου εκτίμηση ότι πας με πιο βασικό κορμό στην Ομόνοια Ραδίπου. Κάμνεις μια...
2: Και
0: σημαίνει ότι εννοούσαμε 9 αλλαγές σήμερα ας πούμε και ξαναπάς με το βασικό σου σε έναν ντέρπι πλέον ξανά στο πρωτάθλημα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί ο Μπέρκ. Θα το δούμε. Λοιπόν, χωρίς να μπορεί να είναι κάποιος σίγουρος λέει ο 308 για τον λόγο τον οποίο κάμνουν σταματούν δηλαδή το πράγμα, να ακούγεται μου κάπως πικρικών προς τους αθλητογράφους, συσσαγωγικά το πικρικό, και ακόμα περισσότερο ασέβεια με κεφαλαία το γράφει προς τους οπαδούς, ειδικά κατόχους season άποψή μου.
2: Σωστό.
1: Έτσι μοιάζει.
0: Δεν είναι εκτός λόγου. Απλά δεν μπορώ έτσι να μοιάζει. Σου πω κάτι, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να βρω, ας πούμε, τον λόγο που.
1: Το αποτέλεσμα όμως.
2: Αλλά γιατί κάποιος να επικρέψει αν σου πει το. Ενώ. Γιατί ένα θέμα επικρέματος εντός εκτός αγωγικών και να με σε ενημερώσει.
1: Γιατί θεωρούν ότι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν την ψυχραιμία και την ηρεμία στα αποδυτήρια, να μην γίνεται ολόκληρη συζήτηση έξω, να μην συζητά ο Αντρέας μαζί με τον Γιώργο ότι α, χτύπησε ο άλλος, ας πούμε, και έχει πρόβλημα και δεν θα παίξει. Και,
0: και τι προκαλεί δηλαδή, αν έχω ένα μυϊκό πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πρώτα απ' όλα, αργά ή γρήγορα θα φανεί. Εάν σε όλη τη διάρκεια μια εβδομάδα μια ομάδα δεν ενημερώσει ότι, ξέρω εγώ, ο χύψη παίχτης αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού την Κυριακή ή το Σάββατο που θα παίξει, αφού θα διαφανεί και θα έρθει και ο οπαδός την Κυριακή ή το Σάββατο να πει, μα γιατί είναι μέσα στην αποστολή, γιατί έμπαιζει. Άρα έτσι κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει έχουμε, δεν ξέρω, μπορεί να μην σχετίζονται, αλλά έχουμε και άλλα δεδομένα, ας πούμε. Πλέον αρχίσαμε να ενημερωνόμαστε ακόμη και για αποφάσεις να μην είναι τόσο συχνά ενημερώσεις από εκπροσώπους γραφείων τύπου, εκπροσώπους τύπου.
2: Άλλον
0: ότι δεν θα προκύπτουν τόσο συχνά. Ήδη έχουμε καταγράψει τα τελευταία χρόνια και κάποιες.
2: Μα είναι μόνο διασωστρέφια.
0: Δεν ξέρω, ξαναλέω. Μπορεί να μην είναι θέμα, μπορεί να είναι αποφάσεις αναλόγως.
2: Μα εκ των πραγμάτων είναι σωστρέφια.
0: Εντάξει, τι να σου πω.
1: Και ως γνωστόν δεν οδηγεί πουθενά. Ποτέ.
2: Όχι, είναι καλά τα αποτελέσμα.
1: Ποτέ.
0: Λοιπόν, πρωτού πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο.
1: Να μην πάμε,
0: γράφει εδώ φταίνοντα. Δεν έχει λογική το πρόγραμμα να αποκόπλει. Καμία λογική που έπαιξε η μόνη Δευτέρα και πάω Κυριακή. Ξαναλέω, το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, ότι το πότε έπαιξαν οι δύο ομάδες Κυριακή ή Δευτέρα ήταν μετά από συνεννόηση τη κόπη τη δύο ομάδες και ήταν αποφάσει των δύο προπονητών πότε προτιμούσαν να παίξουν Κυριακή ή Δευτέρα. Λοιπόν. Πρώτων αθλητικών δελτίων, διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιουλάρης. Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η παρουσία της Κύπρου στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες. Στην τελευταία μέρα ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονόζυγο και το αργυρό μετάλλιο στο δίζυγο, ενώ ο Νεόφυτος Κυριάκου ανέβηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου στο μονόζυγο. Με τα χθεσινά αποτελέσματα, αποστολή της Κύπρου επιστρέφει με συνολικά 18 μετάλλια, 7 χρυσά, 6 αργυρά και 5 χαλκινά. Τον τίτλο Super Cup διεκδικούν απόψε στο ΑΜΕΓΑ Ομόνια και Πάφος, με τους πρωταθλητές να στοχεύουν στο 17ο τρόπαιο στην ιστορία τους και τους κυπελούχους στο πρώτο στην τρίτη του συμμετοχή στο θεσμό. Στην αποστολή της ομόνας συμπεριλήφθηκαν είναι ο αποκτηθέντες Τανάσε και Μπράουερς, όπως και ο Ντουμπάτζο. Εκτός έμεινε ο Άγγελος Νεοφύτου και ο Άιτινγκ. Η Πάφος δεν θα έχει στον πάγκο της το Σαπίν, το οποίο θα χτίσει την δεύτερη και τελευταία αγωνιστική της ποινής του, όπως και ο Κορέα, λόγω αποβολής των τελικών κυπέλλων. Ο αγώνας αρχίζει στις 7:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Αλφα Κύπρου, ραδιοφωνικά από τον Σπορ FM 95. Κόκκινο στην Μακάμπι Νετάνια για Λούθερ Σίνγκ. Η ΑΕΛ απάντησε αρνητικά στην πρόταση των Ισραηλινών για ορά του νοτιοαφρικανού εξτρέμου, ο οποίος με τη σειρά του εξέφρασε την προτίμηση να παραμείνει στη Λεμεσό. Πυρετώδης οι διεργασίες για την απόκτηση τουλάχιστον ενός επιθετικού, χωρίς για την ώρα να υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με κάποιον ή φαβορή για τη θέση. Σε ακτίνα συμφωνίας βρίσκεται η ΑΕΚ με τον 34χρονο Ιταλό τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρη. Οι τελευταίες πληροφορίες από την Ιταλία σημειώνουν πως ο έμπειρος πορτιέρε έχει αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες στο Τωρίνο και ετοιμάζει βαλίτσες για Κύπρο. Εκτός για 3 εβδομάδες ο Αμίν, μοναδική απουσία για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Εν όψη του κυριακάτικου αγώνα στο Αμόχωστος και με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά βίας, οι παλέμαχοι Νέας Σαλαμίνας και ΑΕΚ έστειλαν από κοινού μήνυμα για αθλητοπρέπεια και σωστή συμπεριφορά στους οπαδούς των δύο ομάδων. Εν αναμονή της άρσης του εμπάρκο και της εγγραφής τους στην ΚΟΠ, τα τελευταία αποκτήματα του ΑΠΟΕΛ, Μπαρά, Καρίο και Ζελένικα συμμετέχουν στις προπονήσεις. Χθες ανακοινώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του Κουράτη τερματοφύλακα, θα ακολουθήσουν οι άλλοι δύο. Λίγες πιθανότητες να προλάβει ο Βρόντις το κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Κανονικό πρόγραμμα προπόνησης για δεύτερη μέρα ακολούθησε χθες ο Κβίτα και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το εντός έδρας παιχνίδι του Απόλλωνα με την Ανόρθωση. Εκτός επιλογών του Λοσάδα θα είναι ο Τσομάς, ο Βάισμπεργκ, ο Μπράουν και ο Γκιούμπιτς. Με στόχο να παρουσιαστεί βελτιωμένη στο δεύτερο σερί ντέρμπι στο ΑΜΕΓΑ, προετοιμάζει την Ανόρθωση. Απέφυγε τα χειρότερα Φουρτάδο, δύσκολο όμως αν είναι σε θέση να αγωνιστεί το Σάββατο, εκτός αν επίσης φανεί βαρτηματά σε ερωτηματικό Τόσιτς και Χαραλάμπους. Πλήγμα στον Άριο, τραυματισμός του Χάμπου Χαραλάμπους, ο οποίος θα επανέλθει μετά την διακοπή εθνικών ομάδων για το παιχνίδι με την Ομόνια. Είναι αμφίβολη συμμετοχή των Νίκολιτς και Ελ Αλάτσι, δεδομένα εκτός Βαν Άλβες και Λουκουμπάρ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, οι φιναλίστες περσινής διοργάνωσης, ΠΑΟ και ΟΦΗ, έδιναν στη Λευκή Ισοπαλία στην Τούμπα. Εκτός έδρας νίκες πανηγύρισαν Ολυμπιακός 4-0 τη Λάρισα και ΑΕΚ 1-0 τον Νέστο Χρυσούπολης. Τη σπουδαία μεταγραφή του Νάη ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός με τον Μαροκινό Άσο να γίνει το πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης στην ιστορία του τριφυλιού. Η συμφωνία με την Ζιρόνα ανέρχεται στα 16 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, ενώ ο Νάη υπέραψε τετραετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Μεταγραφικό είναι Ντεμαράς από τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Μετά τον Μπουέρτα προχώρησε στην απόκτηση δύο ακραίων επιθετικών, του Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα και του Νούς από τον Όφη, ο τελευταίος θα μείνει στην ομάδα της Κρήτης μέχρι και το τέλος Ιανουάριου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ελλάδα, ο Λιβαδιακός έχει δεχθεί επίσημη κρούση από ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την παραχώρηση του συμπατριώτη μας Ιωάννη Κωστή. Η πρόταση φέρεται να ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να λυγίσει στο τέλος τον 29χρονο Νότιο Αφρικανό Λόιντ Χάρις με 6-7, 6-3-7, 6-6-4 και συνολικό σκορ 3-1 για να προκριθεί στον επόμενο γύρο του Grand Slam. Είναι η πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια που προκρίνεται σε φάση των 32 Grand Slam. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Venny Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Venny Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
4: Το έφτιαξες κι αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
5: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
4: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
5: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αφερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. 10η σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου. Με Αγάπη Χριστιανά.
10: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
13: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Και επανήλθαμε τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα. 15 συντηρωμένα πλέον λεπτά μετά τις 9.
1: Νομίζω ότι ήταν ώρα να φύγω.
2: Ώρα σου είναι.
1: Πάω.
0: Εντάξει, με βάση τη λογική μου πιένεται όταν απουσιάζω ότι η ώρα πλησιάζει να ξαναπλησιάσει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, μπορούσε να πει κάποιο.
2: Τα πάντα είναι σχετικά, κύριε Γιώργο.
0: Γιατί σχετικά.

0: ουσία μου μπορούσατε να δώσετε οποιαδήποτε απάντηση.
1: Μην το κάνουμε.
0: Εγώ πάντως σας στήριξα και με το παραπάνω.
2: Δεν χρειάζεται να μας στηρίξετε.
0: Όχι, για να μην νομίζετε ότι.
2: Χρειαζόταν να μας στηρίξετε.
0: Ναι, για να μην νομίζετε.
3: Σταθεροί είμαστε από μόνοι μας.
0: Λοιπόν, respect για την τραγουδάρα που παίζει με το 36. Ήταν η επιλογή του Ανδρέα.
2: Ευχαριστώ.
0: Που σαν να τσεβαλεν κιλά, λέει ο 514. Πού τον είδε, στο βιτιάκι με τη φωτογράφηση ή σε καμιά φωτογράφηση άλλη που αρχίσαν και.
2: Έβαλα.
0: Όχι, νομίζω.
2: Για καλοκαιράκι.
0: Εντάξει, εξαρτάται να σου πω.
2: Για καλοκαιράκι είχα καλή
3: να
2: πω.
0: Να, αν ο Φύρος είδε προηγούμενη φωτογράφηση, μπορεί. Αλλά για μας, ενώ για το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι. Εβάλετε του Θείου Γιώργου. Α, πρέπει να λάθος είναι μας που ακούει.
2: Όχι, όχι.
0: Θείους εμείς δεν έχουμε. Το βίντεο της Σάλμα. Α, τη μεγάλη προσωπικότητα που λέμε χτες.
2: Για τον Χαβιέρ είπαμε κάτι ή μόνο για τη Σάλμα μιλάμε.
3: Χαβιέρ, την Μπάλτα.
2: Όχι ρε, τον Μπαρδέμ.
3: Α, τον Μπαρδέμ.
2: Είναι μαζί, νόξα με Πενέλοπη ο Μπαρδέμ.
3: Ναι ρε, είναι με άλλη.
2: Με Πενέλοπη Κρούς, συγχίζω πάντα την Κρούς.
3: Χαβιέρ Μπαρδέμ είναι με την Πενέλοπη, πολλά χρόνια.
2: Εντάξει, ωραία. Συγχίζω αυτές τις δύο.
3: Ναι, δεν ξέρω με ποιο είναι η Σάλμα. Μπορεί να μην είναι με κάποιον.
2: Αποκλείεται.
3: Λες, σίγουρα κάποιον θα έχει να στηρίζει.
2: Ναι,
3: ναι.
0: Η πληροφορία που έδωσε τον Ιτερ Ανδρέα ότι άνοιξε η δεξιά λωρίδα, λέει ο 266, ενώ πως το αριστερό πόδι είναι το αλωνεύτη. Μα είναι και δική μας πληροφορία, ενώ είμαστε εδώ στο στούντιο, ρε παιδιά. Έρχονται ενημερώσεις από την αρμόδια αρχή για τέτοιου είδους θέματα.
2: Δύσκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχει, νομίζω ήταν το τροχείο που μας είπαν στην αρχή, νομίζω είναι, είναι στην άλλη λωρίδα. Τώρα από ό,τι με ενημέρωσε και ο φίλος Νικόλας Καλημέρα Πέδαρη, ήταν και στην άλλη λωρίδα. Δηλαδή γίνεται ένας ψιλοχαμός όταν δεις το χάρτη. Μιχάλη, δες τι γίνεται εδώ και στις δύο λωρίδες.
3: Δες εδώ.
2: Και από και προς.
3: Μάνα, μάνα, μάνα.
2: Αλλά κυρίως προς, λέμε. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
3: Ναι,
0: γιατί όμως γίνεται το πράγμα, δεν κατάλαβα.
2: Επειδή είναι γεμάτο ενδείξεις με τροχέα.
0: Α, έχει τροχέα.
2: Ναι.
0: Τελικά. Γιατί αρχίσαμε με μηνύματα ότι δεν έχει τροχέα, αλλά δεν ξέρουμε γιατί.
2: Όχι,
0: μετά ότι υπήρχε ένα τροχαίο, μετά ότι άνοιξε την ορίδα.
2: Ούτε σημειωτών δεν πρέπει να πηγαίνουν.
0: Μένουμε στο μήνυμα, άρα πιο κοντά στην πραγματικότητα το μήνυμα του φίλου μας στην Εμπνή, ότι στείλαμε μόνο με ελικόπτερο, λέω.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχω και βίντεο τώρα, ναι. Μόνο με ελικόπτερο.
0: Ή ούτε με ελικόπτερο, πώς μας το έγραψε. Μάλιστα. Τι είχαμε άλλο, γιατί δεν βάζουν κάποιον κίνητρο για το Super Cup, λέει ο 63, π.χ. να κερδίζεις κάποιους γύρους στο κύπελλο. Μα ούτως ή άλλως υπάρχει για το κύπελλο ομάδες που επέξαν στον τελικό, νομίζω, δεν παίζουν στον πρώτο γύρο. Ομάδες που κερδίζουν συμμετοχή σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης επίσης δεν παίζουν στον κύπελλο. Άμα τους περνάς και από ακόμα ένα γύρο, ας πούμε, σημαίνει να παίξουν σχεδόν να πάμε στα μη τελικά για να παίξουν. Άρα δεν είναι. Έχει το κύπελλο ούτως ή άλλως να πάρει από. Να πάρει κάποιος σαν bonus να μην ξεκινήσεις από την αρχή. Ούτως ή άλλως υπάρχουν δεδομένα που το δίνουν. 5 αυτοκίνητα καραμπόλα, λέει, στην Παρεκκλησάν προς Λεμεσόν κατεύθυνση. Μήνυμα από τον 304.
2: Πόσο δεν τα πεθύμισα αυτά.
0: Μπράβο φίλε 170, εν καλόν του τον ή άμα μπορείς. Θα το διαβάσω προσωπικά ζητήματα. Αλλά ναι, είναι όπως τον παίχτη που λέμε και παίζει με τα δύο πόδια, ενώ καλά, ενώ μπορεί να χειριστεί την μπάλα σωστά και με δεξί και αριστερό.
2: Δεν είναι αυτό.
0: Γιατί δεν είναι αυτό.
3: Είναι αμφιδεξιός, κύριε Γιώργο.
2: Δεν είναι αυτή τη κατηγορία το μήνυμα, Γιώργο. Είναι ότι μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις. Αν θα έλεγε έναν παραλληλισμό, είναι σε πολλές θέσεις.
0: Όχι, εγώ επιμένω ότι είμαι πιο κοντά στο δικό μου παραλληλισμό, αλλά ας αποφασίσει ο φίλος. Λοιπόν, το κινητόδρομος, πώς λέμε, Σόλ, λέει ο 71, θέλεις 30 με 40 λεπτά να βγεις από την κίνηση. Καραμπόλα 5-6 αυτοκίνητων πλέον εκαθάριζε ο δρόμος. Μάλλον θα έχουμε σύντομα βελτίωση. Μάλιστα.
2: Το αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας.
0: Μάλιστα. Στην Κύπρο, φίλη μου, λέει ο 630, τουμπαρίσκει στη δεξιά λωρίδα και δημιουργεί κίνηση η κουτσομπόριδα στην αριστερή λωρίδα. Εντάξει, είπαμε το ζητώ ξανά ότι είναι να περάσει να με δει.
2: Εγώ θα πω την αμαρτία μου, το κάνω.
0: Μα ασυναίσθητα, αν μπορεί να με γυρίσει να το κάνει, ρε φίλε.
2: Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
3: Εντάξει, σαν είναι και το δημοσιογραφική διαστροφή.

0: ας πούμε.
1: Δεν νομίζω να τον εννοεί.
0: Κυρίως. Ή αν δεν ήμουν περίεργος, δεν θα γινόμουν δημοσιογράφος. Αν θέλεις να πάρεις, ας πούμε, πιο βαθιά, να πάει πίσω στα παιδικά μας χρόνια.
1: Ο φίλος σας 46 μας γράφει για υπεροψία και λαζονία.
0: Κιού.
1: Τον Παφητό λέει, χτύπησε κόκκινο, πήγε να κάτσουν τη μάπα, χαμέ, φανέλα του στον Πούπουλο, νομίζανε ρεάλ. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Μα δεν ξέρω.
1: Μήπως έχει το μήνυμα που δώσα εμπρίν, ότι είναι να θυμίσει τον τελικό. Α, οκ.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, γιατί να μην είμαι, γιατί να μην έχω και υπεροψία και λίγο έτσι.
2: Νο, και φωταψία και όλα τα ψία.
0: Ναι, ρε, με όλα ότι ψία υπάρχει να την έχω. Όταν το δικαιολογεί η ομάδα μου,
2: ναι.
0: Γιατί να μην το έχω.
1: Ναι.
0: Η πρωτάθλημα Champions League, κύπελλον, conference, τρία χρόνια τώρα που μπαίνεις ευρωπαϊκό ομιλόν υπαφός, ή κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην αρχίζω έτσι, δηλαδή να είμαι και λίγο υπερώτης, πρέπει να είμαστε όλοι ταπεινά χαμομιλάκια. Να είμαστε και λίγο υπερώτης, έτσι να
1: είναι. Το θέμα είναι αν είναι υπεροψία το να είσαι αισιόδοξο, ας πούμε.
0: Ρε, αν περνά
1: και την
0: κόκκινη γραμμή της αισιοδοξίας και μπαίνει στην υπεροψία, εγώ το δέχομαι. Να ανεβαίνουν και λίγο οι εντάσεις, να έχουμε λίγο ωραίο, αλλά το πίπερο, έτσι, ωραία πράγματα.
1: Nice.
0: Αλλά μην αρχίζετε τώρα, γιατί μετά τα μηνύματα θα διαβάζω εγώ, μην με δυσκολέψετε.
1: Ναι. Να μου κάνει η Real Madrid.
0: Και η Real Madrid έκανε.
1: Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κίνα ανάρτηση της Real Madrid στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αφορμή τη φωνική εγκατολίσθηση στα σύνορα Νεπάλ.
2: Μα το είδα, την κατηγόρησε για αυτονομιστική.
1: Τι έγινε δηλαδή, δεν κατάλαβα.
2: Στάση.
1: Πριν από τον αγώνα, λέει, στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή
2: στη μνήμη των θυμάτων. Νεπάλ. Μάλιστα. Αλλά επειδή Νεπάλ ήσουν και Θιβέτ αφισβητούμενη περιοχή από την Κίνα, θεωρεί ότι είναι δικιά της. Γι' αυτό θεωρήθηκε ότι.
1: Α, έγραψε η Ρεάλ, λέει, δημοσίευσε φωτογραφία από την τελετή. Ναι. Από τη στιγμή αυτή, στους επίσημους λογαριασμούς της το X, ναι. Συνοδεύοντάς την με αναφορά στα θύματα στο Νεπάλ και στο Θιβέτ. Αν εδώ που γι' αυτόν προκριθήκε η. Μάλιστα.
2: Και έκανα λόγο για αυτονομιστική ρητορική, χαρακτηρίζοντάς τη λαθασμένη.
1: Ότι τοποθετούσε, λέει, το Θιβέτ στο ίδιο επίπεδο με το κυρίαρχο κράτος του Νεπάλ.
2: Τα άλλα τα μάθατε, τι έκανε ο Χριστάρα στην κυρία Νικολίτσα στην Πάτρα.
1: Όπα, όπα, έναν ένα πράγμα.
0: Ναι, ρε,
1: Χριστάρα, μα... Νικολίτσα, Πάτρα.
2: Η κυρία Νικολίτσα στην Πάτρα.
1: Ναι, Χριστάρα, σε κατάλαβα. Μέχρι εδώ.
2: Πήρε τηλέφωνο την κυρία Νικολίτσα στην Πάτρα.
1: Ποια είναι η κυρία Νικολίτσα?
0: Η κυρία Νικολίτσα, ρε, δεν την ξέρεις, ρε.
1: Μια όχι, πατρινή. Δεν την ξέρω.
2: Πατρινή, ρε, φίλε. Από πού είσαι? Πατρινό καρναβάλι, δίπλα, η κυρία Νικολίτσα.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Πατρική, την παίρνει τηλέφωνο και τη λέει να με βοηθήσετε με μια έτσι, φιλανθρωπική αυτή που έχω. Εντάξει. Δεν το πίστεψε στην αρχή, αλλά μετά την πήρε τηλέφωνο FaceTime και ήταν αυτό. Και της είπε, σας παρακαλώ, περάστε μου 50% ευρώ, γιατί τα έχω ανάγκη για να προωθήσω κάποιες φιλανθρωπικές ενέργειες. Ήταν στο αυτοκίνητό του και όλα.
1: Δεν κατάλαβα πάλι. Η κυρία Νικολίτσα τι είναι, ρε φίλε? Εκτός από ότι να είναι μια πατρινή νοικοκυρά. Γιατί, παίρνεις μια οποιαδήποτε νοικοκυρά?
2: Για να της πάρεις 100 ευρώ, κύριε Γιώργο. Χρησιμοποιώντας το Χριστό, το Χριστό, το Χριστό,
0: το Χριστό, Χριστάρα.
1: Μα,
0: εκτυπήσαν τη κυρία Νικολίτσα τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Και άρπαξαν της. Και στη δήλωσή της είπε με εξαπάτησε ο Ρονάλντο.
1: Μάλιστα.
2: Πού ήταν ο Ρονάλντο, λέει, σαν άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο.
0: Ναι, ρε, μα ήταν να δούμε τώρα.
2: Και αυτά. Μου έλεγε, λέει, πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Και εγώ του έδωσα τα χρήματα.
1: Μάλιστα. Άρα ένα άλλο θέμα.
2: Ναι, άλλο θέμα. Από τι άλλο? Άλλο.
1: Ναι, ενώ το θέμα τη απάντηση και το πώς προσπαθούν το τελευταίο. Και ακούμε και εμείς εδώ στην Κύπρο αρκετά. Ακούμε ότι πλησιάζει για την ώρα.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.

0: Άρχισαν και κυτρινίζει ο χάρτης της Google.
1: Που σημαίνει ότι είναι καλύτερο.
0: Λογικά ναι. Άσε μέχρι να το πούμε μετά, να δούμε τι θα γίνει.
1: Να, μετά το τελευταίο διαφημιστικό να τα συνοψίσουμε. Παλιά με τις άμαξες λέει είχε ατυχήματα να βαρχέ. Κομμένος και πια σκεύασαν μάλλη.
0: Εσέα μου πρώτα.
1: Ναι. Τι άλλο θα έλεγα. Μα γιατί ρωτάτε συνέχεια για το φωτογραφίσεις, ζαβός. Σιγά σιγά όλοι θα περάσουν, αλλά όχι της ώρας. Αν είναι αυτό που μου δείξετε πριν που βλέπει ο κόσμος. Όχι, διαφοροποίηση στο πρόγραμμα δεν θα έχουμε, φίλε 250. Και ο φίλος ο Χρήστος ο Ζαβός θα βγει και όλοι σιγά σιγά θα... με τη σειρά, με τη σειρά. Ακόμα κάτι με τους εκπροσώπους τύπου, λέει ο 443. Βγαίνουν τις ίδιες μέρες σε δύο διαφορετικούς αθλητικούς σταθμούς και λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν γίνεται να βγει μια μέρα στον ένα και μια μέρα στον άλλο.
0: Μάλλον κοινό.
1: Ότι λένε με θέμα και τη συζήτηση, κάθε φορά που αναπτύσσεται. Αλλά τις μέρες, ναι. Συνήθως ήδη τα γραφεία τύπου πλέον καθορίζουν τις ημέρες που θα έχουν, ας το πούμε, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ούτω καθεξής. Εκτός βέβαια θα είναι κάτι απρόπτο. Έχουμε ένα άλλο για τα θέματα της κίνησης. Νομίζω τα δώσαμε. Φάνησε μου λέει το Instagram τις φωτογραφίες σας. Φωνίζει που μόνον του.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια φωτογραφία διαβατηρίου, μια φωτογραφία μοντέλου και μια φωτογραφία κατάδικου. Άντε να δω τώρα. Πριν είχαμε να αποφασίσουμε Ζητάν Μέση Σουάρες, τώρα είμαι εγώ μοντέλο και προσπαθώ να δω τώρα ποιος που τους άλλους ζει ο διαβατηρίου.
2: Αφού αποφάσισες εσύ. Εμείς
1: διαβατηρίου ή κατάδικου.
2: Εμείς περισσεύουμε.
1: Ναι. Καλά, τι διαφοροποιεί. Αφού είναι το ίδιο πλάνο, το ίδιο φόντο, το ίδιο.
0: Μοντέλο είναι τσιγκαλά.
2: Τσιγκάμα. Μοντέλο.
0: Διαβατηρίου.
2: Μοντέλο.
0: Είμαι εγώ, έτσι όπως τις βλέπω τώρα. Και ο Λογίδης.
1: Εντάξει, τούτο ήταν το εύκολο. Το μοντέλο είναι εγώ, είπαμε.
0: Ναι, εσύ. Το μοντέλο.
3: Τι καλός που είναι ο κύριος Γιώργος. He's our precious.
1: Στο βίντεο μιλάνε ελληνικά, λέει ο Χριστιανός. Φάνηκε
2: καλός.
1: Λογικό πάντων, δηλαδή ένα παιδί του Χαριστέα.
2: Μοιάζει με το Χαριστέα.
1: Παιδί του Χαριστέα.
2: Ναι. Σου λέει, αφού μου τα λέει στα ελληνικά ο Χριστιανός εδώ πέρα, γιατί όχι. Να τα δώσουμε 100 ευρώ. Αχ, κυρία Νικολίτσα. Πάντα 100 ευρώ, φύγανε.
1: Μα 100 ευρώ εμείς εδώ ακούσαμε για.
2: Αλλά για άλλα, ναι.
1: Κυρίες και κυρίες στην Κύπρο. Ενώ ηλικιωμένες δυστυχώς που έπεσαν θύματα για χιλιάδες, όχι για.
2: Ναι.
1: Αν ήταν για 100 ευρώ, δεν λέω ότι είναι οκ, okay, αλλά
2: εντάξει,
1: η ζημιά εννοώ είναι τόσο. Οι συνέπειες. Αλλά με τα χιλιάδες που κατά καιρούς παίρνουν με δόλιον τρόπον κάποιοι που ακούμε. Ο δρόμος στο παραλίμι είναι άδειος, Ανδρέα, εσύ υπόψη σου. Και η ζωή μας εύκολη. Μπορείς να απολαύσεις τη μέρα σου, Ανδρέα, αν έχει το που ζει σήμερα, λέει.
0: Μα με αμιλές νομίζουν που να λάλλω την κίνηση.
1: Μα πραγματικά, ρε, πραγματικά, καθόμαστε εδώ μέρε. Εντάξει. Φαίνεται ότι εν όλοι λέμε σώσεις, δεν πήγαινε κανένα ζεστή.
0: Μα πρέπει να έμειναν όλοι λέμε σώ, δηλαδή. Να μην έχει κάπου αλλού κίνηση.
1: Εντάξει, αλλάξανε τα δεδομένα πλέον στο παραλίμνη, αμόχωστος, επαρχία πλέον με περίοδος των αδειών τέλειωσε, άρα.
0: Φθινόπωρος, φθινοπορεινούς ρυθμούς, άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι πλέον πήγαμε προς πρωτεύουσα και Λεμεσό. Δεν το πεθύμισα καθόλου, δηλαδή ακόμη έρχομαι και είναι άδειοι δρόμοι και λέω τι καλά.
2: Είναι ακόμα.
0: Τι καλά, ναι, πολύ ωραία.
1: Να σας δώσω και ένα νεότερο για την ευρωπαϊκή λίστα της Ομόνοιας. Εκτός της λίστας Μουσιαλόφσκι. Θα υπάρχει ακόμα το Άιντινγκ, ο Ντουμπάτζο και Κίτσος. Άρα απαντώ και στο μήνυμα του φίλου νωρίτερα που μας είπε ότι θέμα όταν συζητάμε για τον νεοφύτου ότι είναι εκτός αποστολής, ότι μα δεν μπορούσε να το βάλει γιατί δεν χωρούσε και ξέρω τον Ντουμπάτζο γιατί τον έχει σήμερα στη λίστα στην αποστολή. Που προέρχεται και από τραυματισμούς. Α, γι' αυτόν το λέω.
0: Εντάξει, νομίζω θα πρέπει να το παρακολουθούμε.
1: Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Καλά. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό. Θα προσπαθήσουμε με την επάνω δόμα να συνοψίσουμε λίγο την κατάσταση που γίνεται στους δρόμους. Μπας και σας βοηθήσουμε. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα νέα. Τα ξαναλέμε σε λίγο.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής. Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home. BuySellCyprus.com.
7: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η CETA Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Επανήλθαμε. Τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Πάσα για το επόμενο θέμα μας δίνει ο 509. Στους δρόμους της Λεμεσού γράφει δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής. Καλόν κουράγιον σε όλους μας. Και με αυτόν πάμε στην κίνηση στους δρόμους.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Για πες, τι γίνεται, πού παραμένει κόκκινο, πού παραμένει...
2: Λεμεσό θα μείνουμε λοιπόν, ναι. Ή στην προσπάθεια να πάμε Λεμεσό, από Λευκοσία ή από Λάρνακα ή από οποιαδήποτε άλλη επαρχία.
0: Το πρόβλημα είναι προς τη Λεμεσό, μόνο
2: προς τη Λεμεσό,
0: με κατεύθυνση προς Λεμεσό.
2: Εντονώ, ναι. Λίγο μετά το μονή του Αγίου Γεωργίου του Αλαμάνου, έτσι για να μπείτε λίγο στο ύψος που ξεκινάει η κίνηση. Λίγο μετά από εκεί έχουμε πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα που πάει μέχρι και την... μέχρι που φτάνει ο μάτις σου.
0: Μέχρι και λάτσιο σηκώμα που μας ακούει μες στο αυτοκίνητο.
2: Τι να κάνω. Δηλαδή η κίνηση έτσι όπως το βλέπω φτάνει σχεδόν μέχρι τον κυκλικό κόμβο του Αγίου Αθανασίου, παιδιά. Τροχαίο.
0: Πόσα τροχαία βρίσκουμε μέχρι τώρα.
2: Μετρό ένα. Έναν, αλλά βρίσκω και έναν λογικά στην προσπάθεια τους κάποιοι να βγουν εκεί που είναι, ναι, τα ξενοδοχεία που είναι το Σεντ Ράφαελ για παράδειγμα, μου βγάζει και εκεί τροχαίων και είναι και εκεί ολοκόκκινο, δηλαδή και ο παράλληλος, ναι, του αυτοκινητόδρομου. Εντάξει, όσοι είσαστε Λεμεσό, λογικά, όχι λογικά, περνάτε δύσκολα. Εντός της Λεμεσού, εντάξει, σε κάποιες κύριες οδηγικές αρτηρίες παρατηρείται αυξημένη τροχιά κίνηση, αλλά όχι αυτό που το έφραγμα το κυκλοφορεί ακόμα που βλέπουμε. Δηλαδή και στο κατέβασμα της Αγίας Φύλας προς Λεμεσόν υπάρχει έντονη κίνηση. Υπομονή, παιδιά. Υπομονή, μόνο υπομονή. Πάμε Πάφων, αφού είμαστε στις μεριές εδώ. Πάφος, μια χαρά. Α, θα μπορούσαμε να πούμε κάπου. Είναι απόλεος με τη Θερμοπυλών που έχει θέμα. Φεύγουμε παραλίμνη ελεύθερη επαρχία μοχός του, αφού μας ενημέρωσαν ότι δεν έχει κάτι, δεν θα πω. Στις Καμάρες, ένα λεπτό να δω εδώ που είναι στη Λάρνακα. Λοιπόν, στη Λάρνακα.

0: Λαμία-Λάρνακα. Στη Λεμεσού, διασταύρωση με Νικηφόρου Φωκά, μου βγάζει έναν τροχαίο και άρχισε να κοκκινίζει εκεί. Πάμε Λευκωσία. Λευκωσία, η είσοδος της Λευκωσίας δείχνει να έχει κόκκινο χρώμα, αλλά είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Τροχαίων όμως θα βρείτε στην Αθαλάσσας λίγο πριν τη Στροβόλου και άρχισε να κοκκινίζει και φαίνεται ότι μπαίνουμε κανονικά έτσι σε full ρυθμούς όσον πάει το πράγμα. Κυριάκου Μάτση Νίκης Γρίβα Διγενή και Σπύρου Κυπριανού και εκεί στο ανέβασμα προς Νίκης στη Γεωργίου Γρίβα Διγενή έχουμε και ένδειξη για τροχαίων. Αυτά από εμένα.
1: Να σας ενημερώσω και εγώ ότι τα πρατήρια Shell δίνουν την ευκαιρία σε τρεις τυχερούς να αποκτήσουν από έναν ολοκένουργιο Jeep Avenger. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται 7 Σεπτεμβρίου. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση πρέπει να φοδιάσετε το όχημά σας με τουλάχιστον 20 λίτρα Shelby Power, είτε βεζίνη είτε πετρέλαιο. Και από εκεί και πέρα χρησιμοποιείτε το Shell Go Plus App και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.

0: Λοιπόν, είμαστε πλέον στα 43 προς 44 λεπτά μετά τις 9. Ο Ντουμπάτσο γράφει ο 534. Υποτίθεται μπορεί να παίξει αριστερό μπακ. Αν δεν τραυματιστεί μέσα στο λεωφορείο, δηλαδή, συμπληρώνει στο μήνυμα.
1: Δύσκολο το ανέβασμα και το κατέβασμα του λεωφορείου, καμιά φορά.
0: Μα γιατί αφού και χρησιμοποιούν λεωφορεία, είναι λεωφορεία που χρησιμοποιούν.
1: Τα σκαλάκια εκεί πάντα έχουν έναν κίνδυνο.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλα μηνύματα που δεν έχουμε δώσει μέχρι στιγμή, και νομίζω τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα έχουμε δώσει. Όποιος πάει Ευρώπη, λέει 840, είναι αποτυχία να μην μπαίνει ο Μίλιος. Θα το έλεγα. Πάντα εννοώ, απόλυτον. Εξαρτάται. Καμιά φορά και ποιο βρίσκεις στον δρόμο σου, στην κλήρωση. Ειδικά οι ομάδες που δεν έχουν δεύτερη επιλογή, οι ομάδες που συμμετέχουν στο Conference League και δεν έχει και δεύτερη ευκαιρία. Εντάξει, μπορεί να περάσει στον δεύτερο, τον τρίτο, στον τέταρτο, ας πούμε, εάν που δυσκολεύουν θεωρητικά έστω τα πράγματα. Είναι απόλυτο ότι αν μπήκε ο Μίλου είναι αποτυχία. Τώρα να φύγει από τον δεύτερο ή τον τρίτο, ναι, μπορεί να πει ότι δεν είναι ο στόχο. Δεν υλοποιείται σαφώ ο στόχο.
1: Κύριε Γιώργη μου,
0: παρακαλώ.
1: Μήπως, λέω μήπως, έκανε το παιχνίδι τη ΑΕΛ.
0: Παιχνίδι τη ΑΕΛ, ποιο είναι, το πρώτο αγωνιστικό. Ναι, εγώ.
1: Εσύ σου. Ναι, κατάλαβε τώρα γιατί τα μαυρόκατα και τα μουσουπέτη.
0: Μάντια που τον ίδιο που. Τι σημαίνει.
1: Έτα τώρα. Τώρα έκανα τι συνδέσει.
0: Ναι.
1: Τώρα ένωσα τι τελείε.
0: Ναι. Το επόμενο. Εν όμω συζητούσαμε νωρίτερα, Ανδρέα μου, με τα θέματα τη νέα μόδα που αναπτύσσεται φέτο. Ότι θα σα λέμε αν έχουμε τράβηγμα, θα σα λέμε αν έχουμε, ξέρω εγώ, κάποιον πρόβλημα για κάποιον λόγο. Τούτον έμεινε να μας πούσε ο τέλος. Ότι θα τα συζητούμε για να μην τα γρουσουζεύκουμε. Γιατί ανάλογα άμα το συζητάς μπορεί να πεις ότι επανέρχεται ο τάδε παίχτης, εξεπέρασε εντός, επανήλθε σε κανονικό που λέμε πρόγραμμα προπόνησης. Άρα μπορεί αν και τούτον που να λέμε στο τέλος, ότι επειδή μπορεί να το γρουσουζεύκουμε, προτιμότερο να μην ενημερώνουμε. Αυτή είναι η απάντησή μου στο σχόλιο σου. Ότι
1: απλά λέω.
0: Μου σου πέτυσε μαυρόκατα.
1: Όχι, δεν το είπα εγώ άλλο.
0: Όχι, λέω σε περίπτωση.
1: Κανένα νέο ΑΕΛ.
0: Όχι, περιμένουμε. Να δούμε το όνομα του επιθετικού. Τα πρώτα ονόματα που βγήκαν δεν υπήρξε συνέχεια. Συνέχεια από την έννοια του να πάμε πλέον και πέραν τη πιο απλή, α πούμε, ή μόνο στο επίπεδο τη φημολογία. Από εκεί και πέρα. Είναι τα ονόματα που βγήκαν, Γιάρεμτσουκ, Πιερό. Υπάρχει και μια πληροφορία για υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης στην Ελλάδα. Ότι βρίσκονται υψηλόβαθμα στελέχη στην Ελλάδα. Αν σχετίζεται, αν ισχύει και αν σχετίζεται, προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ο φίλος 043 λέει: όταν με το ζόρι προσπαθείς να κάνεις τον αριθμό 9 παίχτη, τότε μένει εκτός αποστολής ο νεοφύλου.
0: Τον αριθμό είναι 9 παίχτη.
1: Κακουλής.
0: Το 9 φοράει ο Κακουλής. Α, ό,τι τα είχα κάνει του.
1: Ναι, ό,τι στηρίζεται παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στη φωτογράφηση είναι μισή, είναι με τα χέρια στην τσέπη. Σημαίνει κάτι, ρωτάει ο πράσινος κυνηγός.
0: Με χέρια στην τσέπη.
1: Μάλλον.
0: Για φωτογράφηση είναι. Πού εμπουδιέ.
1: Έπαιξε βιντεάκι από τη φωτογράφηση μα.
0: Α, το βιντεάκι είναι το παρασκήνια τα χάμου.
1: Το backstage. Δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα.
0: Περιμένετε το τελικό αποτέλεσμα, ρε παιδιά. Δεν θα μου σημαίνουν τα χέρια στη μέση. Δεν μου μπορεί να σημαίνει ότι αν είναι τα χέρια στη μέση.
1: Εμένα έτσι μου είπαν, έτσι έκανα.
0: Είπα σου να πάρει τα χέρια στη μέση.
1: Έτσι μου είπαν, ναι. Επειδή δεν το έχω πολλά με τι φωτογραφίσει. Γιατί μου γκρίζει.
0: Ναι, πόντο το έχει πολλά. Να μην αποκαλύψω τώρα φωτογραφίε που είσαι όπω το κουκλάκι του ζωγραφιστό.
1: Μα πού.
0: Γιατί δεν σου έδειξα σου, τι αρέσα σου.
1: Είναι εντάξει.
0: Και άλλες που δεν είδε ο κόσμος εννοώ. Ή που δεν είδε ακόμη ο κόσμος.
1: Εντάξει, με λίγο ρετούς γίνεται δουλειά. Ναι, δηλαδή, ναι, με λίγο Photoshop μπορώ να εμφανιστώ. Το καλύτερο είναι το Super Cup να γίνεται τρεις μέρες μετά τον τελικό να
0: δεν γίνουμε.
1: Λέει ο πράσινος κυνηγός. Απλά πάω λίγο πιο κάτω για να δω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να δώσουμε ή που ξεχάσαμε.
0: Το θέμα είναι ότι αν η μια ομάδα του το Super Cup παίζει πρωταθλήτρια με την Κυπελλούχο. Σωστό. Φέτος το τελικό έπαιξε η Πάφος με τον Απόλλωνα. Μια εβδομάδα μετά περίπου, μετά το πρωτάθλημα, η πρωταθλήτρια που δεν έπαιζε στον τελικό του κυπέλου, η παίκτες μπορεί να καφεί, αν όχι όλοι, μισή για διακοπές. Άρα, τα χέρια στην τσέπη δείχνει ότι είναι καιρός για αυξήσεις, λέει ο 32. Μήπως δείχνει ότι επήραν τις αυξήσεις και βαράν οι τσέποι και βάλουν τα χέρια μέσα για να τσέπη κρατούν τα λεφτά τους. Μπορεί, λέω. Ναι.
1: Με κυριολογή την κουμανταδόρο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, παιδιά. Άλλωστε τα συμβόλαια μας είναι όπως του άλλου που έπιασαν η ζήτη προχθές, του Φερνάντ. Αφού οδηγάνε όλοι με έναν κινητό στο χέρι, πως να μην έχουμε τροχέα, λέει ο φίλος 700.
0: Εντάξει, ισχύει, ναι. Μα νομίζω και σε πρόσφατη έρευνα βγήκε ότι ο ένας ίσως ο πιο συχνός παράγοντας που προκαλεί ατυχήματα είναι η κρίση
1: κινητού.
0: Είμαστε
1: φούλα αφηρημένοι, Γιώργο, μην το ψάχνει. Όποιο και να πάει η Ευρώπη είναι αποτυχία να μην μπαίνει ο Μήλος, λέει 840.
0: Τώρα το διαβάσα μόλις πριν από.
1: Μα πού είμαι, ωραίο.
0: Πριν από ένα λεπτό, ναι, σχολίασα ότι εξαρτάται από τις κληρώσεις, πού πάει, ναι. Και, ξέρω εγώ.
1: Ήμουν
0: σε
1: εδώ.
0: Περίπτωση είναι, πλαλέω, μια εκπομπή, όμως στον αέρα.
1: Ήμουν εδώ.
0: Μα σαν δεν έκαμε τα παιδιά, χαρά όμως, το παράπονο.
1: Το πιο πάνω.
0: Πιο πάνω.
1: Για να δω από πού να ξεκινήσω. Με το. Παλούκομαν και τα
0: στόπερ. Παλούκομαν είναι εδώ, κανείς ξέρω.
1: Εν και με μαλλώνει σου κανένα να δεις, αλλά εν και αν για παλουκώνει και τα στόπερ, γιατί δημιουργείς ατύχημα λόγω να συνήθεις της περιεργίας, είναι το άλλο. Πιο πάνω τα δώσαμε, είμαι σίγουρος για χαριστέα, διαβατήριο, μοντελάκια, το τοπούζι που εγκλήτωσα, το δώσαμε, ήμουν εδώ. Δεν υπάρχει κουράγιο σε όλους, το δώσαμε, το λεωφορείο των Τουμπάτζο το δώσαμε, τώρα ξέρεις, αντιλαμβάνεσαι ότι.
0: Διάβασε τον 347.
1: Προφανώς δεν θέλουν να αποκαλύψουν στον αντίπαλο τις απώλειες της τελευταίας στιγμής για να μην βοηθήσουν να αλλάζει τα πλάνα του. Καλά ρε παιδιά, σε ένα προάθλημα, νάτε τώρα που είναι αρχές, πες είμαστε λίγο στο άγνωστο. Εμείς, οι ομάδες δεν είναι. Αλλά εγώ σου λέω, άτε, βάζουμε. Όταν παίξουμε 10 αγωνιστικές, νιώθουμε ότι υπάρχει κάτι κρυφό.
0: Εγώ να απαντήσω διαφορετικά. Οι πρώτοι που ξέρουν τα αγωνιστικά θέματα, μέσα σου πω και ποιοι είναι να παίξουν, αν κάποτε παίζεται μια θέση στην δεκάδα ή όχι, οι πρώτοι που ξέρουν είναι οι αντίπαλοι.
1: Ναι, συμφωνούμε.
0: Και έχει να κάνει με τις σχέσεις μεταξύ των παιχτών. Ξένοι πολλοί, την ίδια πατρίδα έχουν την επαφή τους, την παρέα τους και όλα αυτά. Σιγά τώρα που ενάσχει ένας παίκτης τράβηγμα, ας πούμε, και να κάνει τόση πολύ διαφορά αν το ξέρει ο ένας προπονητής ή αν δεν το ξέρει. Σε αντίπαλη ομάδα.
1: Να σου πω κάτι χαρακτηριστικό. Όταν ο Μουρίνιο ήταν, νομίζω, στην Chelsea. Δηλαδή, μιλάμε τότε ούτε η ροή της πληροφορίας ήταν τόσο έντονη όπως είναι τώρα που τα πάντα είναι, κινούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινούνται με social media, κινούνται, ήταν διαφορετικοί ρυθμοί. Έλεγε ο Μουρίνιο ή τους έδειξε και βίντεο ο Μουρίνιο, αν θυμάμαι καλά το έβλεπα στον ντοκιμαντέρ του, ότι τους έλεγε ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας που θα αγωνίζονταν στο Champions League κάπου, παίξτε πάνω στον Γκαλάς γιατί δεν το έχει. Και απορούσαμε, λέει, που ήβρεν το βίντεο ο Μουρίνιο από τον αντίπαλο προπονητή που έκανε ανάλυση του παιχνιδιού μα και τους έλεγε να στοχεύσουν τον Γκαλάς. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι προπονητές και τα μέσα έχουν και οι ομάδες και τις πληροφορίες έχουν, ούτως ώστε να μην αλλάζει την τελευταία στιγμή τα πλάνα τους. Πάμε παρακάτω. Ένα λεπτάκι να δω από πού ξεκινά. Κάποτε μίλησα με ένα φίλο αστυνομικό και μου είπε ότι ένας συνάδελφος του πήγε στη Σουηδία για εκπαίδευση. Ο φίλος του ρώτησε ένα Σουηδόν αστυνομικό για το πόσα είναι το πρόστιμο να πιάσει έναν οδηγό να χρησιμοποιεί το κινητό εν ώρα οδήγησης. Ο Σουηδός έμεινε ξαφνιασμένος και τον ρώτησε τι εννοείς. Του ξαναεξηγώ ο Κύπρος αστυνομικός και απαντώ ο Σουηδός: από τη στιγμή που απαγορεύεται, σημαίνει απαγορεύεται και δεν χρησιμοποιείται. Η μεγάλη διαφορά νοοτροπίας που έχουμε.
0: Και στην Κύπρο, ό,τι απαγορεύεται, απαγορεύεται. Για όνομα του. Είπαμε μας ποτέ κάτι ότι απαγορεύεται, και κάναμε το. Με μηδενίζεται.
1: Αν δεν έρθει το πρόστιμο να σε βρει μια-δυο φορές να κάτσει σε έναν τόπο, δεν απαγορεύεται. Μα υπάρχουν φίλε 292 πολλά πράγματα που μπορεί να αφαιρεθείς από στην οδήγηση. Είναι τούτο το θέμα. Το θέμα είναι ότι αν γυρίσεις πάνω στο κινητό και μείνεις κολλημένος πάνω στην οθόνη, είναι πολύ χειρότερο από οτιδήποτε άλλο.
0: Εδώ γράφει και οι έντονες συζητήσεις με συνοδηγών ή ακόμη και το ραδιόφωνο μπορεί να σε κάνει να αφαιρεθείς από την οδήγηση. Καλά, εντάξει. Μα και να μην έχεις τίποτε που το προοδηγείς μόνο σου, να μην παίζεις ραδιόφωνο και να έχεις τη σκέψη σου. Και να είσαι τόσο, ας πούμε, στις σκέψεις σου που κάπου να αφαιρεθείς και να κάνεις τη
1: ζημιά. Υπάρχουν και φορές εγώ που έχω έντονες συζητήσεις και χωρίς συνόδιο. Δηλαδή που...
0: Φωναχτά ή από μέσα σου.
1: Φωναχτά.
0: Όπως εξητριών τούτο.
1: Γιατί.
0: Βγαίνουν
1: από μέσα σου, Γιώργο. Αποσυμπίαζες.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Να μιλήσουμε λίγο έτσι για απουσίες.
0: Να πω πρώτα ποιες απουσίες.
1: Θέλω να ξέρω τι απουσίες έχουν οι ομάδες απόψε.
0: Όχι, είπαμε. Δεν θα συζητήσω. Γιατί να συζητήσουμε για απουσίες. Ξέρουμε την αποστολή της Ομόνιας, είναι εκτός ο Άιτινγκ, είναι μέσα είναι ο Βερμένη, είναι μέσα ο Ντουμπάτσο και εκτός ο Νεοφύτου.
1: Ωραία.
0: Okay. Παφός, γιατί να συζητήσω. Παφός δεν έχει ανακοινώσει η αποστολή. Mm. Γιατί να κάνω εγώ τώρα.
1: Θέλει να μαζίσουμε.
0: Θέλει
1: να μαζίσουμε. Φέρε δύο φύλλα Δάφνη.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με κανένα. Ενώ είναι. Τόσο τώρα να κάτσω σήμερα να κάνω τον detective να μάθω. Όχι. Ένα πρόβλημα. Όποιος δεν θέλει να ενημερώνει, να μην ενημερώνει. Να πω κάτι σε σχέση με την εκπομπή που ακολουθεί. Ανάμεσα σε πολλά ρεπορτάζ ομάδων, γενικότερα, κατά νεότερα, και ό,τι άλλο μπορεί να προκύπτει σε κάποιες ομάδες, θα έχουμε και ένα θέμα. Θα είναι φιλοξενούμενος της Τράσου Κράτους ο νέος Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, ο κύριος Βάσος Κουτσούντας. Ανάμεσα σ' άλλα, ή μάλλον σαφώς το θέμα που είναι τώρα έτσι στο προσκήνιο, είναι ο ρόλος του ΚΟΑ σε αυτήν τη συμφωνία, έστω προσωρινή να την πούμε, που πάμε ξανά ή έχει επιτευχθεί ξανά σε σχέση με την αδειοδότηση του γηπέδου. Διαβάζαμε την περασμένη εβδομάδα ότι μετά τις 31 Αυγούστου, αν δεν γινόταν κάτι, στην ουσία σε δύο γήπεδα θα μπορούσαμε να είχαμε μόνο παιχνίδια αυτήν την αγωνιστική. Υπήρξαν τις προηγούμενες, νομίζω χτες, και στον ΚΟΑ μια συνάντηση. Από τον ΚΟΑ πάει μια επιστολή πλέον στους αρμόδιους φορείς και μια δέσμευση με βάση το τι συμφωνήθηκε, ότι με ένα χρονοδιάγραμμα κάποιων ενεργειών και μέχρι τον Μάρτιν των ερχόμενων που πρέπει να ολοκληρωθούν κάποιες αναβαθμίσεις, ιδιαίτερα σε κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, και με την οικονομική σύνδρομη του ΚΟΑ ως ένα βαθμό. Αυτά είναι τα θέματα τα σημαντικά που αναμένουμε να δούμε τι θα μας πει και στην επόμενη εκπομπή ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ. Πάμε σε μια προσωρινή και πάλι λύση, με μια προσωρινή, κατά, να το πούμε έτσι, αδειοδότηση των γηπέδων, για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Το σημαντικό τη δεδομένη στιγμή είναι ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα γινόταν εάν δεν έβγαιναν οι προσωρινή άδεια, οι προσωρινές αδειοδοτήσεις, και η αστυνομία φυσιολογικά θα έλεγε ότι δεν αστυνομεύω, άρα και δεν μπορεί να διεξαχθεί.
1: Μα το είπε ξεκάθαρα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης το είπε, ναι, ότι αν δεν πάρουν άδεια, εμείς δεν.
0: Εντάξει. Αυτά σε σχέση με το τι ακολουθεί.
1: Δεν μας είπα να απαγορεύεται, απλά είπαν μας ας σε πιάσουν πληρώνεις για τη χρήση που έκαμες. Για ποιο? Για τα κινητά.
0: Δεν τούτα που πες πριν.
1: Εγώ αφαιρούμαι όταν οδηγώ, γιατί με συνεπέρνει η ομορφιά της γυναίκας μου. Λέει,
0: μόνο με τη γυναίκα σου οδηγάς, φίλε. Είναι τυχαίο, ας πούμε, μόνο σου να.
1: Ναι, αλλά όταν δεν.
0: Ναι, ο πάλε καλά, είναι μόνο την ώρα, ναι, που με τη γυναίκα του.
1: Τώρα πια με τη γυναίκα του, λογικά.
0: Αποκλείεται τώρα με τη γυναίκα. Αν ήταν με τη γυναίκα του πρώτα απ' όλα τώρα, δεν θα μας άκουε. Γιατί θα ήταν. Που την ομορφιά τη δεν θα ασχολείται με οτιδήποτε άλλο.
1: Μπορεί να πιάνει το κινητό του ή γυναίκα του, γιατί δεν το.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ο JNM που έπαιξε στην Ομόνια 29 Μαΐου πήρε μεταγραφή στην Πολώνια από τον Ερυθρό Αστέρ. Οι άλλες ομάδες που είναι το σκάουτινγκ τους, ποιες άλλες?
0: Εννοεί ότι στην Κύπρο έντονε αξιολόγησε κάποιο μια πιο μεγάλη, ίσως, μάλλον αυτό εννοεί ίσως, μια πιο μεγάλη ομάδα, ας πούμε, στην Κύπρο. Ενώ στο εξωτερικό τον αξιολόγησε όπως θα πρέπει.
1: Πάλι κάνουμε μιλό σφοντζίσματα για το 294.
0: Όχι έτσι, παιδιά, για όνομα του. Ξαναβγήκε προσωρινή άδεια ή ξανααναβλήθηκε για παρακάτω κάτι που πρέπει να γίνει. Έτυχε μια φορά, άντε πέρσι και πρόπερσι.
1: Συμβαίνουν, ρε παιδιά.
0: Και πριν 3-4 χρόνια. Άντε, εντάξει.
1: Συμβαίνουν.
0: Δηλαδή.
1: Μην θα σε νοιάζει κακό προαίρετη.
0: Εντάξει. Μην κάνετε έτσι. Νομίζω κανένα δύο χρόνια ήταν κάποιε εισηγήσει που είχαμε τελευταία. Ναι, ήταν να τι κάνουμε.
1: Δεν τα καταφέραμε.
0: Σιγά σιγά. Ναι.
1: Θα τα καταφέρουμε όμω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πού θέλει να πάμε.
0: Του φίλου 92 λέει: πέθανε η γιαγιά του λίγο πριν οδηγήσει και μέσα στο κλάμα πέρασε με κόκκινο. Εντάξει, τούτο ήταν άλλα θέματα. Ενώ να άμα κάτι το.
1: Δώσ' το 051 και κλείσ' τα μικρόφωνα.
0: Τι είχε με εμένα.
1: Κλείσ' το, δώσ' το.
0: Καλημέρα, λέει ο Λογίδη, μεγάλο μοντέλο.
1: Κλείσ' τα όλα.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό όμω. Περίμενε. Μήπω εννοεί μεγάλο σε ηλικία, και τούτο.
1: Όχι, μεγάλο. Ομάδα μοντέλο.
0: Ναι. Παρακάτω. Ένα λεπτό να δω μια τελευταία ενημέρωση που προκύπτει αν έχει κάτι. Α, επιπρόσθετη πληροφόρηση σε σχέση με το θέμα που σας έχω πει και πάλι γύρω. Μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη εκπομπή ότι σε σχέση με το ΓΑΣΥΠ κάτι ακόμη προκύπτει κάπως διαφορετικό ή επιπρόσθετο σε σχέση με αυτά που σας είπα πριν κλειστά κυκλώματα και θα έχουμε και παρέμβαση από τον Γενικό Διευθυντή του ΓΑΣΥΠ, μετά τον Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ και από τον Γενικό Διευθυντή του ΓΑΣΥΠ, τον Γιώργο Γιαπανάν. Άρα μείνετε συντονισμένοι για να δούμε σε αυτόν το θέμα γενικότερα τα νεότερα που προκύπτουν. Λοιπόν, τα μοντέλα σας αποχαιρετούν.
1: Μοντέλων, για σένα είπα, για εμένα δεν είπα ναι. Κάτι. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων της ημέρας, ωραίο παιχνίδι να δούμε απόψε και αύριο εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε.
0: Γεια σας, καλών υπόλοιπο.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Με άλλα τρία μετάλλια ολοκληρώθηκε η εντυπωσιακή παρουσία της Κύπρου στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες. Στην τελευταία μέρα των αγώνων, ο Μάρος Γεωργίου πρόσθεσε άλλα δύο μετάλλια στη συλλογή του, το χρυσό στο μονόζυγο και το αργυρό στο δίζυγο, ενώ ο νεόφυτος Κυριάκου κατέκτησε το χάλκινο στο μονόζυγο. Η αποστολή της Κύπρου επιστρέφει με 18 συνολικά μετάλλια, 7 χρυσά, 6 αργυρά και 5 χάλκινα. Τον τίτλο του Super Cup διεκδικούν απόψε στο ΑΜΕΓΑ Ομόνοια και Πάφος, με τους πρωταθλητές να στοχεύουν στο 17ο τρόπαιο στην ιστορία τους και τους κυπελούχους στο πρώτο στην τρίτη του συμμετοχή στη διοργάνωση. Στην αποστολή της Ομόνοιας εμπεριλήφθηκαν οι αποκτηθέντες Τανάσε και Μπράουερς, όπως και ο Ντουμπάτζο. Εκτός έμειναν Άγγελος Νεοφύτου και Άιτινγκ. Η Πάφος δεν θα έχει στον πάγκο της το Σαπίντο, ο οποίος θα εκτίσει την δεύτερη αγωνιστική της ποινής, όπως και Κορέα. Ο αγώνας αρχίζει στις 7:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Α Κύπρου, ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Στα μεταγραφικά, η Ομόνοια αξιολογεί παίχτες καταλόγου Β για την αντικατάσταση του Νικόλα Παναγιώτου. Μένει οριστικά στην ομάδα Κολυμπαλή στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Κηφισιά ο Κούσουλος. Εκτός λίστας για τα 8 παιχνίδια της League Phase του Europa League έμειναν ο Ντουμπάτζο, Άιτινγκ και Μουσιαλόσκι. Στην Πάφο είναι θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πορτογάλου επιθετικού Αφόνσο Πατράο. Το πλάνο περιλαμβάνει και την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού. Κόκκινο στην Μακάμπι Νετάνια για Λούθερ Σινγκ. Η ΑΕΛ απάντησε αρνητικά στην πρόταση των Ισραηλών για αγορά του Νοτιοαφρικανού Εξτρέμ, ο οποίος με τη σειρά του εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει στη Λεμεσό. Πυρετώδεις διεργασίες για την απόκτηση τουλάχιστον ενός επιθετικού, χωρίς για την ώρα να υπάρχουν φαβοροί ή προχωρημένες συζητήσεις. Ο 35χρονος Γκανέζος επιθετικός Τζόρταν Αγιού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λέστερ, προτάθηκε τόσο στην ΑΕΛ όσο και στο ΑΠΟΕΛ, η περίπτωση του όμως κρίνεται δύσκολη. Εν αναμονή της άρσης του εμπάρκου και της εγγραφής τους στην ΚΟΠ, τα τελευταία αποκτήματα του ΑΠΟΕΛ, Μπαράκ, Καρίο και Ζελένικα, συμμετέχουν στις προπονήσεις. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Κράτη τερματοφύλακα, θα ακολουθήσει ανακοίνωση και για τους άλλους δύο. Λίγες πιθανότητες να προλάβει ο Βρόντι στο κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΛ. Σε ακτίνα συμφωνίας βρίσκεται η ΑΕΚ με τον 34χρονο Ιταλό τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρι. Οι τελευταίες πληροφορίες από την Ιταλία αναφέρουν πως ο έμπειρος πορτιέρε έχει αποχαιρετήσει τους συμπαίχτες του στην Τωρίνο και ετοιμάζει βαλίτσες για Κύπρο. Εκτός για τρεις εβδομάδες ο Αμίν, εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα στο Αμόχωστος και με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά βίας, οι παλέμαχοι ΑΕΚ και Νέας Σαλαμίνας έστειλαν από κοινού μηνύματα ενότητας, αθλητοπρέπειας και σωστής συμπεριφοράς. Κανονικό πρόγραμμα προπόνηση για δεύτερη μέρα ακολούθησε χθες ο Κβίτα και θα είναι διαθέσιμος για το εντός έδρας παιχνίδι του Απόλλωνα με την Ανόρθωση. Εκτός επιλογών Λοσάδα ή Τσόμας, Βάισμπεκ, Μπράουν και Λιου Μπίτς, οι δύο τελευταίοι θα απουσιάσουν για περίπου ένα μήνα. Με στόχο να προσιαστεί βελτιωμένη στο δεύτερο σερί ντέρπι στην Λεμεσό, προετοιμάζεται η Ανόρθωση. Απέφυγε τα χειρότερα Φουρδάδο, δύσκολα όμως άνεσε θέση να αγωνιστεί το Σάββατο, εκτός αν επίσης φανεί φαρτηματά σε ερωτηματικό Τόσιτς και Χαραλάμπους. Πλήγμα στον Άρη, ο τραυματισμός του Χάμπου Χαραλάμπους, ο οποίος επανέλθει μετά την διακοπή εθνικών ομάδων. Για το εντός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια είναι αμφίβολη συμμετοχή των Νίκολιτς και Ελ Αλάτσι, δεδομένα εκτός Βαν Άλβες και Λουκουμπάρ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, οι φιναλίστες περσινής διοργάνωσης, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, έμειναν στη λευκή ισοπαλία στην Τούμπα. Εκτός έδρας νίκες πανηγύρισαν Ολυμπιακός 4-0 τη Λάρισα και ΑΕΚ 1-0 τον Νέστο Χρυσούπολης. Τη σπουδαία επιστροφή του ΝΑΗ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός και ο Μαροκινός γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης αλλά και η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Η συμφωνία με τη Ζιρόν ανέρχεται στα 16 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, ενώ ο ΝΑΗ υπέραψε τετραετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Μεταγραφικό ντεμαράσα από τον Ολυμπιακό, μετά τον Μπουέρτα προχώρησε την απόκτηση δύο ακόμη εξτρέμ του 29χρονου Τζαμαϊκανού

0: Λίον Μπέιλι, ο οποίος υπέραψε συμβόλαιο μέχρι το 30, και του Νους, ο οποίος θα παραμείνει στον Όφη μέχρι το Γενάρη. Παίχτης του Ολυμπιακού από την επόμενη σεζόν θα είναι και ο 22χρονος μέσος του Όφη Γιάννης Αποστολάκης. Πρόταση ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ δέχτηκε ο Λεβαδιακός από ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την παρχώρηση του Ιάννη Κωστή. Η ομάδα της Λιβαδιάς κοστολογεί με ψηλότερο ποσό τον 26χρονο διεθνή Κύπριο μέσο. Σε τρίτο γύρο Grand Slam μετά από 2 χρόνια επιστρέφει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι που διήρκησε πέραν των 3,5 ωρών, ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε 3-1 σετ του Λόιντ Χάρις και προκλήθηκε στους 32 του US Open για πρώτη φορά μετά το 21. Αύριο το επόμενο παιχνίδι με αντίπαλο τον Τσέχο Γύρι Λεχέκτσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή. Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές, χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
4: 6, 7, 8, 9, 10.
3: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου, με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία, Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά, Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας, 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
5: Σπούδασε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment.
1: Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Μάικε. Η μέρα Super Cup σημερινή κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνια και την κυπελούχο Πάφο. Ο αγώνας θα γίνει στο στάδιο Αλφαμέγα και θα αρχίσει στις 7.30. Αναμένεται με ενδιαφέρον αυτή η αναμέτρηση και θα σχολιάσουμε στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας. Θα τα πούμε για αυτή την συνάντηση, θα δώσουμε και τα νέα των δύο ομάδων. Από πλευράς Ομόνες έγινε κιόλας γνωστό νωρίτερα σήμερα ποιοι έμειναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Τα μεταγραφικά, το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την συμφωνία μεταγραφής με την Βαραντζίν για τον Κροάτι τερματοφύλακα Όλιβερ Ζελένικα. Αναμένονται και ανακοινώσεις πλέον, αφού έχει φύγει το εμπάρκο, για τις άλλες δύο προσθήκες, τον Καρίγιο και τον Μπαράκ. Στην ΑΕΛ γίνονται έντονες διεργασίες για την απόκτηση επιθετικού μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου. Έχουν δικαίωμα οι ομάδες για προσταφαιρέσεις στο ρόστερ. Να σας πω ότι έχουμε και εξελίξεις στο θέμα της αδειοδότησης σταδίων. Θα τα πούμε και για αυτό το σημαντικό ζήτημα στη συνέχεια της εκπομπής με τον Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ και με τον Γενικό Διευθυντή του ΓΑΣΥΠΗ. Με τον Μάριο Γεωργίου να καταχτά το χρυσό μετάλλιο στο μονόζυγο και το αργυρό στο δίζυγο και τον νεόφυτο Κυριάκου να ανεβαίνει στο τρίτο

0: superstar της Πάφου, υπογεγραμμένη μάλιστα από τον ίδιο, και μπορείτε να την διεκδικήσετε στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Πάφος, όνομα, επίθετο και την ηλικία σας. Μπορείτε κιόλας να την δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σταθμού. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν από τις 12, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής «Κάνε παιχνίδι». Ομόνια και Πάφος, όπως έχω προαναφέρει, διεκδικούν σήμερα στις 7.30 στο στάδιο Αλφαμέγα τον πρωτοτίτλο της χρονιάς. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, σύντομες τοποθετήσεις που έχουν γίνει από τον Χένικ Μπέρκ και τον Ρικάρτο Σαπίντο, τους προπονητές των δύο ομάδων, στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ.
1: We look forward to the game, of course. We were very happy to win the league last year, and Paphos won the cup, so for sure they are also a very good team playing in Champions League last year, and it will should be a good competition, should be a good game, a tough game, high quality game, with many good players on the pitch, and
0: ασφαλώς ανυπομονούμε, είπε ο κύριος Μπέρκ, για τον αγώνα του Super Cup. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατακτήσαμε πέρσι το πρωτάθλημα. Η Πάφος επίσης κατέκτησε το κύπελο πέρσι, ενώ αγωνίστηκε και στο Champions League και είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αναμένω ότι θα γίνει ένας καλός, ανταγωνιστικός και δύσκολος αγώνας, αλλά και με ποιότητα, αφού στο γήπεδο θα βρίσκονται πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Επίσης, το γεγονός ότι διακυβεύεται ένα τρόπαιο δίνει στον αγώνα ακόμη μεγαλύτερο γόητρο. Ο αγώνας του Super Cup, είπε ο Ρικάρτο Σαμπίντο, θα είναι οπωσδήποτε ένας δύσκολος αγώνας. Θα αγωνιστούν δύο πολύ καλές ομάδες και οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα κάνουν την διαφορά. Ο δικός μας ο στόχος είναι να κατακτήσουμε ένα τίτλο, τον οποίο δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ στο παρελθόν. Δεν υπάρχει ακόμη συντροπεθήκη μας, τρόπαιο του Super Cup, και ονειρευόμαστε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αναμένουμε ότι θα κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ότι ο κόσμος θα είναι στο πλευρό μας. Όλοι μας στηρίζουν και πιστεύουν στην ομάδα μας. Τους περιμένουμε στο γήπεδο και ελπίζουμε πως επιτέλους θα καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο για την ομάδα και τον κόσμο και την πόλη, είπε ο τεχνικός της Πάφου, ο οποίος ως γνωστό, λόγω της τιμωρίας που κουβαλάει από τον τελικό του κυπέλου, δεν θα είναι σήμερα στον πάγκο, θα είναι εκεί ο Νούνο Μωράης, όπως και στον αγώνα της πρεμιέρας με την Καρμιόλισσα. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για την Πάφο, θα δώσουμε φυσικά τα νέα και για την Ομόνια. Θα πάμε να σχολιάσουμε το παιχνίδι και όχι μόνο. Είναι μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή ο Κύπριος προπονητής, ο κύριος Γιώργος Πολυβίου. Σας χαιρετώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Μάλιστα. Πώς περιμένετε εσείς αυτόν τον αγώνα? Κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στην Κύπρο, οπότε είναι ένα παιχνίδι που έχει τη δικιά του ξεχωριστή έγκλην και σημασία, κύριε Πολυβίου.
2: Θα συμφωνήσω απολύτως ότι είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Πιστεύω ότι και οι δύο οι ομάδες θα προσπαθήσουν, όχι πως άλλες φορές δεν προσπαθούσαν, αλλά ειδικά σε αυτήν την περίπτωση και αυτήν την περίοδο, και θα το εξηγήσω πιο κάτω, και δύο ομάδες θέλουν να κατακτήσουν τον τίτλο. Η Πάφος, γιατί θα είναι ο πρώτος τίτλος, το πρώτο Super Cup αν το κατακτήσει, και υπάρχει δίψα για αυτόν το τρόπαιο, όπως έχουμε αναφέρει και όλοι και οι προπονητές και όσοι είναι κοντά στην ομάδα, και επίσης η Ομόνια, η οποία είναι ο πολυνίκης του θεσμού. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην ομάδα, ήρθαν καινούργιοι ποδοσφαιριστές, και μετά το όχι και τόσο καλό αποτέλεσμα, το άσχημο αποτέλεσμα της πρεμιέρας, νομίζω ότι επιβάλλεται στο σημερινό παιχνίδι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να προσπαθήσει για την κατάκτηση του Super Cup.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, θεωρείτε ότι θα είναι ένα ίσως ζυγισμένο παιχνίδι, είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες, γίνεται προβάδισμα σε κάποια ομάδα και για ποιο λόγο?
2: Έχω δει και τις δύο ομάδες. Ναι. Η κάθε ομάδα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, όμως δεν υπάρχει αυτή η σταθερότητα σε όλων των 90 λεπτών, και είναι λογικό και από τις δύο ομάδες. Υπάρχει τρομερή ποιότητα ποδοσφαιριστών και στα δύο στρατόπεδα. Εγώ

0: Δίνω ίσες πιθανότητες και στις δύο ομάδες για το σημερινό παιχνίδι. Όποια ομάδα θα είναι συγκεντρωμένη και θα το ζητήσει περισσότερο, πιστεύω αυτή θα είναι πιο κοντά στην κατάκτηση. Αλλά οι πιθανότητες πιστεύω είναι ίσες. Όλοι περιμένουμε να δούμε αυτό το παιχνίδι. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Νομίζω είναι και η πρώτη φορά που παίζεται στο Αλφα Μέγα Σούπερ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, νομίζω έπαιξε ξανά η Πάφος με το ΑΠΟΕΛ.
0: Με το ΑΠΟΕΛ, εντάξει, δεν το θυμούμε. Ναι. Σίγουρα το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Δημιουργείται και μια τρομερή ατμόσφαιρα λόγω του γήπεδου και ελπίζουμε να δούμε έναν καλό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να δούμε και κάποιες διαφοροποιήσεις στις ενδεκάδες των ομάδων από τους δύο προπονητές, ανάλογα και πώς θα αξιολογήσουν αυτόν τον αγώνα σε συσχετισμό με αυτόν που έρχεται. Διότι είναι ενδιάμεσα αγώνων πρωταθλήματος που διεξάγεται το Super Cup.
0: Συμφωνώ. Όμως είναι ο σημερινός παιχνίδι, το παιχνίδι είναι αστελικός.
1: Ναι.
0: Το πρωτάθλημα έχει και τον δρόμο, για να πούμε ότι όλες δεν είναι στο τέλος του πρωταθλήματος που θα δώσεις όλη σου το βάρος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουν και δύο ομάδες μεγάλο ρόστερ, μεγάλο πάθος με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και εγώ πιστεύω ότι οι δύο προπονητές θα κάνουν και θα δοκιμάσουν τους πιο έτοιμους ποδοσφαιριστές για να προσπαθήσουν να κατακτήσουν το κύπελλο, το σημερινό. Αυτό πιστεύω και δεν θα έχουν τόσες μεγάλες σκέψεις αντί θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια που σίγουρα η Ομόνια έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μαζί με τον Άρη και η Πάφος θεωρητικά πιο εύκολο πρόγραμμα εντός με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, το ανέφερε και ο Ρικάρτο Σαπίντο και από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένας βασικός στόχος για την Πάφο να καταφέρει για πρώτη φορά στην ιστορία της να κατακτήσει και το Super Cup.
0: Σωστό,
1: έχει πάρει πρωτάθλημα, αν έχει πάρει κύπελο.
0: Κύπελο, έμεινε αυτός ο τίτλος. Πιστεύω ότι σίγουρα η Πάφος και βλέποντας και ακούγοντας και όλες τις ειδήσεις ότι θα πάει με ό,τι καλύτερο. Αλλά και σας λέω και από την πλευρά της Ομόνιας, ένας μεγάλος σύλλογος, ένας τεράστιος σύλλογος, δεν πιστεύω να υπάρχει περίπτωση να μην κυνηγήσει έναν τελικό.
1: Μέχρι στιγμής, γιατί και στην Πάφων έχουν γίνει κάποιες διαφοροποιήσεις, νομίζω ίσως να μην είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως έγινε στην Ομόνια, πάντως έγιναν αλλαγές στο ρόστερ και στην παφιακή ομάδα. Ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για αυτές τις αλλαγές, δηλαδή πώς τη βλέπετε φέτος την Πάφων και την προοπτική αυτήν της ομάδας, αν θα μπορέσει, επειδή είναι ο ίδιος ο στόχος, έτσι η κατακτήση του πρωταθλήματος και φέτος, αν θα μπορέσει να το πετύχει αυτό, με βάση και τις διαφοροποιήσεις που έχουν γίνει.
0: Ναι, Στέλλα, είχα πει ότι μετά την φυγή του Κασέδο, εγώ ήταν και προσωπική μου άποψη, ο οποίος πιστεύω ήταν ένας πολύ καλός προπονητής, και έβαλε την δική του τη σφραγίδα σίγουρα με τη δουλειά όλου του κλαμπ. Η Πάφος από τη φυγή του έχει επέστρεψει σε ένα μεταβατικό στάδιο. Έχει αλλάξει προπονητές, μετά έχει αλλάξει ποδοσφαιριστές και σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Πιστεύω θα πρέπει να υπάρξει χρόνος για να μαζίξει ξανά η Πάφος αυτήν τη δυναμική που είχε. Υπάρχει δυναμική. Όχι στο βαθμό που ήταν πριν ένα χρόνο ή την περσινή χρονιά. Πιστεύω όμως ότι οι κινήσεις που έγιναν είναι καλές, ήρθαν καλοί ποδοσφαιριστές. Σίγουρα έφυγαν κάποιοι σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Αυτό που περιμένουμε είναι σίγουρα το χρόνο που θα χρειαστεί ο προπονητής για να αξιοποιήσει όλο το ρόστερ της ομάδας. Το χρόνο που ο προπονητής θα βάλει την δική του καθαρά ταυτότητα και σφραγίδα στην ομάδα, ώστε κάποια πράγματα να βλέπουμε και να λέμε η Πάφος είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί πριν ένα χρόνο λέγαμε ξέρουμε τι κάνει η Πάφος, ξέρουμε πως πιέζει, ξέρουμε πως παίζει στο γήπεδο, ξέρουμε τον τρόπο που θα ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κατάσταση. Τώρα αυτά από το Σάο Πίντο περιμένουμε να τα δούμε, γιατί κακά τα ψέματα ήρθε προς το τέλος της σεζόν. Τώρα ξεκίνησαν τα παιχνίδια της Ευρώπης με κάποιες ιδιαιτερότητες. Στην πορεία θα δείξει αν πράγματι αυτή η αλλαγή με τους ποδοσφαιριστές που πιστεύω σιγά σιγά θα βρει την ταυτότητα της ξανά η Πάφος. Όχι ότι δεν παίζει καλά ή ότι δεν είναι καλή ομάδα. Θα βρει την κίνηση, την ταυτότητα και φιλοσοφία ούτως ώστε να είναι και θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσει τη φετινή χρονιά. Αυτό πιστεύω.
1: Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε να σας πω δύο σημεία και θα ήθελα το σχόλιο σας. Το πρώτο έχει να κάνει με το εξής. Μου φαίνεται να είναι πιο ισορροπημένο το ρόστερ. Δηλαδή, πέρσι υπήρχαν ποδοσφαιριστές που ήταν αντικαταστατοί, δεν είχαν επιλογή οι προπονητές για να τους αντικαταστήσουν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Όπως είναι αυτή στη μεσαία γραμμή, Σούνιτς, Πέπεν, Ντράγκομιρ. Φέτος υπάρχουν επιλογές. Συν το αμυντικό δείχνει να έχει έναν αμυντικό θέμα, δηλαδή δέχεται τέρματα η Πάφος. Το είδαμε στα ευρωπαϊκά. Οπότε αυτά τα δύο σημεία ήθελα να μου τα σχολιάσετε. Ας συμφωνείτε, ναι, διαφωνείτε, φυσικά. Τι έχετε να πείτε.
0: Ναι, για το πρώτο ότι δεν υπήρχε βάθος, θα διαφωνήσω λίγο, γιατί απλώς ο προπονητής ήταν έναν από τα λάθη που μπορώ να πω ότι ήταν η διαχείριση του ρόστερ, γιατί έπαιζαν σχεδόν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές σε όλα τα παιχνίδια και υπήρχε ρόστερ. Δηλαδή αριστερά έπαιζε...
1: όμως αντικαταστάτε σε αυτών των τριών.
0: Μιλώ για την περσινή χρονιά μου. Ότι υπήρχε βάθος. Και καλοί ποδοσφαιριστές, όπως και φέτος φυσικά υπάρχουν. Ο Ζιάζα έπαιρνε και δεν έπαιρνε χρόνο. Ο Πιλέας ήταν αντικατάστατος και μετά έξω ο Σέμα που έπαιρνε λίγο χρόνο, που είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, έφερε και φέτος ότι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.
1: Είχα εστιάσει βασικά στη μεσαία γραμμή εκεί, σε αυτούς τους τρεις περισσότερο. Αλλά εντάξει, είναι σωστό αυτό που λέτε.
0: Πιστεύω ότι υπήρχαν οι λύσεις και η ομάδα δύσκολα δέχεται τον γκολ. Τώρα, με πιο γεμάτο ρόστερ, όπως λένε, η ομάδα δεν έχει βρει την ταυτότητα ακόμα στον γκολ. Δέχεται αρκετά γκολ. Φαίνεται να μην υπάρχει μια καλή ισορροπία στο transition. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή στη φάση που η μπαλά θα χαθεί, να συμπεριφερθεί σωστά αμυντικά η ομάδα. Κάποιες ασυνοησίες, γιατί η φυγή του Λουκάσεν ήταν πολύ σημαντική. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που έδειξε και ήταν σταθερός εκεί. Η φυγή του χρειάζεται χρόνο. Ήταν σημαντικός πολύ ο ποδοσφαιριστής. Για το ρόστερ πιστεύω ότι είναι εξίσου ποιοτικό όπως και στην περσινή χρονιά. Βλέπουμε τώρα κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές να ξεπετάγονται. Δεν θα πούμε όμως για τον Λούκασεν, τον Όρσιτς, παίκτες οι οποίοι ήταν αρκετά καλοί. Να μην πάμε πιο πίσω για να πούμε για τον Ζάιρο κτλ. Να μείνουμε μέχρι την περσινή χρονιά. Ήταν ισορροπημένο το ρόστερ. Απλώς ο προπονητής φέτος δίνει κάποιες ευκαιρίες παραπάνω για αυτόν και φαίνονται κάποιοι ποδοσφαιριστές ότι έχουμε και αυτόν, αλλά έχουμε και αυτόν. Στο αμυντικό κομμάτι, ναι, υπάρχει πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να λύσει ο προπονητής. Οι ποδοσφαιριστές υπάρχουν και στο κέντρο και στην άμυνα, αλλά γενικά πρέπει να βελτιωθεί η γενική αμυντική συμπεριφορά της ομάδας και δεν θα εστιάσουμε μόνο σε δύο-τρεις ποδοσφαιριστές. Πρέπει να βελτιωθεί η αμυντική συμπεριφορά της ομάδας.
1: Μάλιστα, θέλω να μου πείτε την άποψή σας για το εξής ερώτημα. Πιστεύετε ότι οι δύο αυτές ομάδες θα είναι βασικές διεκδικήτριες για τον τίτλο? Ποιες άλλες θεωρείτε ότι μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα φέτος? Και γενικότερα, πρώτη εικόνα που έχετε σχηματίσει από αυτήν την πρώτη αγωνιστική?
0: Ναι, πιστεύω οι δύο αυτές ομάδες, λόγω και του συμμετοχής τους στους αγώνες της Ευρώπης, φαίνονται να είναι οι πιο έτοιμες αυτή τη στιγμή. Πιστεύω, ναι, με το ρόστερ που έχουν και τη σταθερότητα, μπορώ να πω, γιατί μπορεί να γίνουν αλλαγές, αλλά υπάρχει μια σταθερότητα, διοίκηση, οι προπονητές. Έγιναν κάποιες αλλαγές, ήρθαν κάποιοι πάλι ποιοτικοί παίχτες και η Ομόνια ενισχύθηκε, αν και έφυγαν σημαντικοί παίχτες. Θα είναι οι δύο από τους διεκδικητές. Και σίγουρα η ΑΕΚ, ο Απόλλωνας, φαίνονται κοντά. Τον Άρη θέλω να το δω ακόμα λίγο, όμως φαίνεται ότι και ο Άρης θα είναι στις ομάδες που θα είναι κοντά και θα διεκδικήσει. Αλλά οι τέσσερις ομάδες σίγουρα
1: θα πρωταγωνιστήσουν,
0: θα πρωταγωνιστήσουν. Δεν θέλω να πω για τις άλλες ομάδες από ΕΛ, ΑΕΚ, ΑΕΛ ότι δεν... από ΕΛ και ΑΕΛ ότι δεν θα είναι εκεί. Όμως έχουν έναν προβάδισμα αυτές οι τέσσερις ομάδες.
1: Μάλιστα. Για από ΕΛ και ΑΕΛ θέλετε να δείτε, εννοείται, διότι Ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί και όλα στα ρόστερ, για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Για παράδειγμα, τώρα το ΑΠΟΕΛ θα γράψει τρεις, μπορεί και τέσσερις παίχτες. Η ΑΕΛ προέκυψε αυτόν το θέμα, ναι, με τους επιθετικούς, που είναι σημαντικά στοιχεία.
0: Ακριβώς. Ενώ γι' αυτό είπα, οι άλλες ομάδες είναι έτοιμες, λόγω και της Ευρώπης. Σίγουρα η ΑΕΛ ξεκίνησε νικηφόρα, ήταν πολύ σημαντικό. Έχει έναν καλό προπονητή και είναι σημαντικό το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ το Σαββατοκυριακό. Αν έρθει θετικό αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεστε ο κόσμος, η διοίκηση και όλοι τον ενθουσιασμό κτλ. Από την άλλη είναι και το ΑΠΟΕΛ. Έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι, μια πιθανότητα σε φέρνει από τις πρώτες αγωνιστικές και σου βάζει αρκετή πίεση. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια που μπορεί να μην είναι, δεν θα κριθεί σίγουρα το πρωτάθλημα, όμως η αρχή είναι πολύ σημαντική. Να μην μείνεις πίσω, να μην ξεκινήσει μουρμούρα, να μην ξεκινήσει αμφισβήτηση, ενώ όταν φέρεις κάποια αποτελέσματα και πάρεις κάποιους βαθμούς, σίγουρα αρκετά πράγματα πάνε το πέρα.
1: Μάλιστα. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει για το φετινό πρωτάθλημα. Θα τα ξαναπούμε. Είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα, κύριε Πολυβίου. Σας ευχαριστώ.
0: Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον, ναι. Στέλλα. Πραγματικά είναι οι αρχές. Βλέπω τα παιχνίδια και λες, δεν μπορείς τίποτε να πεις. Είδαμε ωραία παιχνίδια το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Mm-hmm. Είδαμε ομάδες και οι πιο μικρές να
1: προσπαθούν.
0: Ναι, και αρκετά τέρματα και οι περισσότερες ομάδες να προσπαθούν να παίξουν ορθόδοξο ποδόσφαιρο, να έχουν μια στρατηγική, μια φιλοσοφία, που αυτό είναι ευχάριστο. Σίγουρα θα επικρατήσουν οι ομάδες που έχουν πιο ποιοτικό ρόστερ και σίγουρα πιο μεγάλο ρόστερ. Αυτό είναι σίγουρο και που έχουν αρκετό κόσμο. Όμως ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
1: Καλό υπόλοιπο να έχετε. Αυτά σε σχέση με τα σχόλια του Γιώργου Πολυβίου. Για την ΠΑΦΟ, να σας πω καταρχήν ότι σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση για τους φίλους της παφιακής ομάδας, η προπόληση των εισιτηρίων ολοκληρώνεται σήμερα στην 1 το μεσημέρι. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων στο στάδιο. Η είσοδοι του σταδίου ανοίγουν στις 5.30. Να το γνωρίζουν αυτό που έχω πει, οι φίλοι της ΠΑΦΟ, δεν θα υπάρχουν εισιτήρια στο γήπεδο. Επίσης, σε σχέση με το αγωνιστικό και έναν πιθανό σχήμα για σήμερα, καταρχήν να σας πω και να επαναλάβω ότι ο Σαπίντο είναι τιμωρημένος, δεν θα είναι στον πάγκο. Το ίδιο ισχύει για τον Κορέια, επίσης τιμωρημένος από τον τελικό κυπέλλου, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αντίθετα, επιστρέφει ο Μπρούνο σε σχέση και με τον αγώνα της πρεμιέρας. Είναι τραυματίες, Ιμπιέλ, Μπρίτο και Μαμάτοφ και ο Κυριακίδης φυσικά. Μια πιθανή ενδεκάδα για την ΠΑΦΟ, ο Μαγέσκι κάτω από τα δοκάρια, Μαέκεν Κολτάρ στο κέντρο της άμυνας, ο Μπρούνο δεξιά, ο Ιωάννου αριστερά, Σούνιτς Πεπεντράκομιρ στην μέσαια γραμμή, Κίνα Ενκμαλέου στα άκρα και ο Λέλε στην κορυφή. Ένα πιθανό σχήμα, θα δούμε κατά πόσον θα είναι αυτόν ή θα κάνει κάποιες άλλες επιλογές ο κύριος Σαπίντο. Και στα μεταγραφικά θέματα ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Πορτογάλου επιθετικού του Αφόνσο Πατράο στην παφιακή ομάδα. Σας το είπα από χθες αυτόν και θα αποκτηθεί και ένας κεντρικός αμυντικός επίσης καταλόγου Β. Οι δύο αυτοί θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο πρωτάθλημα, όχι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εκεί είναι συμπληρωμένος ο κατάλογος των ξένων και κοινοτικών, παρόλο που δεν ανακοίνωσε η ΠΑΦΟΣ οτιδήποτε σε σχέση με αυτόν το θέμα. Στην Ομόνια, αν είχαμε κάποιες ανακοινώσεις, ενώ είχαμε μια ενημέρωση γύρω από αυτά τα ζητήματα και θα τα πούμε στη συνέχεια με τον Γιώργο Νικολάου.

Μου στέλνετε ξανά κάποια μηνύματα για την Πάφο, για τη φανέλα του Νταβίτ Λουίς. Πρέπει να βάζετε μπροστά για να τα εντοπίσουμε τα μηνύματα μέσα στα υπόλοιπα που έρχονται. Πρέπει να βάζετε μπροστά Πάφος, το ονοματεπώνυμό σας και για να μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε την φανέλα του Νταβίτ Λουίς υπογεγραμμένη από τον ίδιο. Το διευκρινίζω γιατί έρχονται μηνύματα χωρίς την ένδειξη Πάφος και θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Θα είναι δύσκολο να μπουν στην κλήρωση. Και με Κυπρίους να βάζουν υπέροχα τέρματα το 409. Μάλιστα, ναι, σωστόν, σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Ο 552, η Ομόνια χρειάζεται επιγόντως ένα ακόμη ξένο επιθετικό που να έχει την ικανότητα να βάζει τέρματα. Θα τα πούμε στη συνέχεια όταν θα επανέλθουμε για τους πράσινους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Προσερχόμενο στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Κωνσταντίνος Κόμπος αναφέρθηκε στην ανάγκη για πιο ενεργή και ουσιαστική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μέση Ανατολή. Μία ακόμη σωρός εντοπίστηκε στην περιοχή του Ναυαγίου, ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Συνεπώς, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 9, ενώ οι αγνοούμενοι μειώθηκαν στους 19. Σήμερα στα κατεχόμενα, ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης και ο διοικητής του τουρκικού ναυτικού. Σαφές και σε αυστηρό τόνο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Ταγί Περντογάν, ο οποίος επανέλαβε τις γνωστές θέσεις της Άγκυρας περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Σήμερα ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, arctic και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
8: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Κάποτε αποχωρούν και οι μεγάλοι. Ο Αντρέα Γκάσι ιτήθηκε από τον Πορίς Μπέκερ με 3-1 σετ στο Αμερικανικό Open. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του στις 3 Σεπτεμβρίου 2006. Αποχώρησε από τα κορτ μετρώντας 8 Grand Slam, 17 νίκες σε τελικούς Master Series και ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ Ομόνιας. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, πώς ολοκλήρωσε την προετοιμασία της η Ομόνια? Βγαίνουν κάποιες ειδήσεις σε σχέση με την ανακοίνωση της αποστολής? Ποιοι μείναν εκτός, ποιοι συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν? Και θα τα πούμε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
1: Εντάξει, ουσιαστικά δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα τραυματισμών πέραν από αυτό του Άιτινγκ, που το οποίο είναι γνωστό το τελευταίο διάστημα. Ο Άιτινγκ είναι ο ποδοσφαιριστής που μείνει εκτός αποστολής μαζί με τον Άγγελο Νεοφύτου. Και ο Άγγελος Νεοφύτου δεν έχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Όπως μας έχει μεταφερθεί, είναι καθαρά απόφαση του προπονητή, αναλόγως για το πώς θέλει να προσεγγίσει το παιχνίδι ή αν θέλει να μοιράσει το χρόνο συμμετοχής στο συγκεκριμένο παιχνίδι και στα επόμενα που θα ακολουθήσουν. Και καλό θα ήταν, Στέλλα, να πούμε ότι εν μέσω διαφόρων έτσι, διάφορες φήμες που υπάρχουν για το μέλλον του Άγγελου του Νεοφύτου, από πλευράς Ομόνιας μας έχει ξεκαθαριστεί ότι ο ποδοσφαιριστής υπολογίζεται, θα παραμείνει στο ρόστερ και ότι η τεχνική ηγεσία τον πιστεύει και δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο που πρέπει να συζητούμε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτή είναι η επίσημη θέση από
0: άρα δεν υπάρχει θέμα παραχώρησης του σε οποιαδήποτε ομάδα, αν υπολογίζεται κανονικά και θα είναι στο ρόστερ φέτος?
1: Ναι, αυτό μας έχει μεταφερθεί σχετικά με τον Άγγελο Νεοφύτου.
0: Ναι. Και γιατί δεν ήταν στην αποστολή, είπες?
1: Είναι απόφαση του κυρίου Μπέρτρα, αναλόγως για το πώς θέλει να προσεγγίσει το παιχνίδι, τακτική θα θέλει, πώς θα προσεγγίσει τα επόμενα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ντον Πάντσο, για τον οποίο λέγαμε πολλά και διάφορα τις προηγούμενες μέρες. Τι ακριβώς ισχύει με αυτόν?
1: Ο Ντον Πάντσο είναι ένα ποδοσφαιριστής ο οποίος το τελευταίο διάστημα, όπως είχαμε αναφέρει, προπονείται κανονικά. Όπως αντιλαμβάνομαι, Στέλλα, με αυτά που μαθαίνω, είναι ένας παίχτης ο οποίος, επειδή έχει προκύψει και αποχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου και επειδή ο Μπάλκοβιτς μπορεί σε κάποια παιχνίδια να χρειαστεί να παίξει αυτός ως κεντρικός αμυντικός με αριστερό πόδι, ενδεχομένως να θεωρείται μια λύση από τον πάγκο για το αριστερό άκρο της άμυνας, αφού μπορεί να παίξει και στη συγκεκριμένη θέση. Βάλω ένα αστεράκι όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, Στέλλα, και οφείλω να πω ότι μέχρι το τέλος του μήνα οι ομάδες θα πρέπει να δώσουν την τελική τους λίστα που, με την οποία θα πορευτούν για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αυτή η λίστα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα, μπορεί να αλλάξει. Συνεπώς, ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ντον Πάντσο, ναι, είναι στη λίστα και υπολογίζεται και δεν είναι σε αυτήν, όπως φαίνεται, ο Άιτινγκ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εξήγησα και το σκεπτικό και νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται τι θέλω να πω.
0: Ναι. Τώρα, εκτός ευρωπαϊκής λίστας έχουν μείνει 4 ποδοσφαιριστές. Για ποιο λόγο είναι αυτοί?
1: Εντάξει, ο Κίτσος είναι γνωστό ότι έχει αυτόν τον τραυματισμό και τα φυσιολογική εξέλιξη ότι θα είναι εκτός. Όπως και ο Μουσαλόφσκι, ο οποίος είναι ακόμη στο ρόστερ. Και εκτός φυσικά έμειναν ο Ντον Πάντσο και Άιτινγκ από την ευρωπαϊκή λίστα. Αυτοί οι 4 ποδοσφαιριστές, εντάξει, για τους 2 ήταν ξεκάθαρο. Και ξεκαθάρισε για τον Ντον Πάντσο και τον Άιτινγκ ότι αυτοί δεν θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Μάλιστα. Με τον Άιτινγκ τι γίνεται? Έχουμε κάτι το νεότερο? Είναι τραυματίας? Θα επανέλθει και πότε?
1: Εντάξει, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτό το διάστημα ακολουθεί μια συγκεκριμένη μέθοδο αποκατάστασης για το πρόβλημα που έχει στο πόδι. Αντιλαμβάνομαι, Στέλλα, ότι δεν θα επιστρέψει άμεσα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θέλει κάποιο χρόνο, όμως αυτός ο χρόνος δεν μπορεί να λεχθεί με ακρίβεια πόσος θα είναι. Γιατί είναι ένας ιδιαίτερος τραυματισμός, δεν είναι κάποια θλάση ή οτιδήποτε που μπορείς να είσαι πιο συγκεκριμένος. Εξαρτάται μερικές φορές και με το πώς νιώθει ένας ποδοσφαιριστής, αν θέλει, πόσο μπορεί να αντέξει τον πόνο που έχει στο γόνατο. Έτσι, οπότε θα τον παρακολουθούν, θα βλέπουν την πορεία του και αναλόγως θα πάρουν και από πλευράς Ομόνιας τις αποφάσεις. Αντιλαμβάνομαι, Στέλλα, ότι το χρονικό διάστημα που υπάρχει μέχρι το τέλος του μήνα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, θα είναι σημαντικό όσον αφορά πώς θα διαχειριστεί τον Άιτινγκ η Ομόνια. Γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει το περιθώριο για αλλαγή στην λίστα για το πρωτάθλημα, μιλάμε πάντα, μέχρι το τέλος του μήνα. Τώρα αν ο Άιτινγκ είναι καλύτερα ή δείχνει ότι θα είναι σύντομα διαθέσιμος μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, ενδεχομένως να επανέλθει στη λίστα. Αλλά αυτά είναι θεωρητικά. Αυτό που ισχύει τώρα είναι αυτό που έχω αναφέρει, ότι ακολουθεί μια συγκεκριμένη μέθοδο αποκατάστασης, δεν περιμένω να επιστρέψει άμεσα, είναι ιδιαίτερος τραυματισμός και ο χρόνος θα δείξει πότε θα επιστρέψει ακριβώς.
0: Τα δύο τελευταία αποκτήματα, τα Νάση και Μπράουερς, έχουν συμπεριληφθεί στην αποστολή κατά αποψινό παιχνίδι. Ποια είναι η ενημέρωση για την ετοιμότητά τους και αν υπάρχει θέμα, δηλαδή αν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει κιόλας ο κύριος Μπέρκα απόψε?
1: Ναι, είναι απόλυτα η Στέλλα. Και οι δύο είχαν συμμετοχές με τις ομάδες τους σε Ολλανδία και Ρουμανία πριν έρθουν. Συνεπώς είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Και αν με ρωτάς, θεωρώ ότι και οι δύο θα πάρουν χρόνο συμμετοχής απόψε, τουλάχιστον ως αλλαγή. Ή κυρίως ως αλλαγή, θα έλεγα, γιατί εντάξει, δεν μετρούν και πολλές μέρες στο Ηλιασπούλος. Οπότε ίσως ο κύριος Μπέρκ θέλει να δώσει κάποιο χρόνο κυρίως ως αλλαγή στο σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι. Μάλιστα. Η εκτίμησή σου, Γιώργο, για την ενδεκάδα απόψε?
1: Εντάξει, Στέλλα, νομίζω είναι λίγο γρίφος η ενδεκάδα που θα παραταξεί ο κύριος Μπέρκ σήμερα, διότι φυσιολογικά θα έλεγε κανείς ότι έκανε ρωτήσεις στο προηγούμενο παιχνίδι και σήμερα ίσως βάλει full βασική ενδεκάδα, ας το πούμε. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μερικές μέρες η Ομόνοια έχει ντέρπι με τον Άρη και από τη στιγμή που είναι πρώτος στόχος είναι φυσικά το πρωτάθλημα. Περιμένω ότι δεν θα κάνει αυτό που λέμε και πάλι full rotation και να βάλει full εντεκάδα. Αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση. Ίσως κάνει έτσι μια μίξη βασικών με αναπληρωματικών για να παρουσιάσει την ομάδα όσο καλύτερη γίνεται, αλλά με το βλέμμα στη συνέχεια. Τώρα όσον αφορά την εντεκάδα, εκτιμώ ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στο αρχικό σχήμα, όπως είναι ο Φαμπιάνο, ο Ντουβέρ, ο Κουλιμπαλί. Είναι ο Σίμιτς που ίσως πάρει τη θέση του Σάτκα, ενώ στο αριστερό άκρο εκεί είναι ένας εκ των δύο. Είναι και ο Μπάλκοβιτς που, όπως έχω αναφέρει, μπορεί να παίξει και αυτός ως κεντρικός αμυντικός και να παραμείνει ο Χρήστου ως αριστερό μπακ. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτηματικά. Τώρα στη μεσαία γραμμή ο Ανδρέου προέρχεται από δύο παιχνίδια πολύ γεμάτα, οπότε εκτιμώ ότι θα μείνει στον πάγκο αυτή τη φορά και ο Μάρκς θα πάρει θέση στο αρχικό σχήμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ερωτηματικό, Στέλλα, για τη δεύτερη θέση στη μεσαία γραμμή. Εντάξει, ο Μπράουερς μόλις ήρθε, το θεωρώ δύσκολο να το δούμε να παίρνει φανέλα βασικού. Οπότε νομίζω είναι παραγγελμένο να κάνω πρόβλεψη ποιος θα είναι ο παρτερές του Μάρετ στη μεσαία γραμμή. Από εκεί και πέρα ο Τάνκοβιτς.
0: Μπορεί να παίξει Ευάντρο και Τάνκοβιτς.
1: Μπορεί, φυσικά. Φυσικά μπορεί να παίξει, αν θέλει να παίξει με ένα πιο επιθετικό τρόπο. Αλλά και πάλι είναι αυτό που είπα, ο Ευάντρο ήταν ένας εκ των δύο ποδοσφαιριστών μαζί με τον Ανδρέου που έπαιξαν και στα δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς θα τους διαχειριστεί ο κύριος Φιερκή, αν τους ξεκινήσει και τους κάνει αλλαγή στη συνέχεια. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι ο Ντιονί θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα και ίσως του γίνει διαχείριση στη συνέχεια. Και για τα φτερά είναι αυτό που είπα, αναλόγως του που θα παίξει ο Ευάντρο και αν θα ξεκινήσει. Με τον Μοτνόρ να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα, θεωρώ τουλάχιστον στο ένα άκρο, και αναλόγως στο άλλο άκρο είτε θα είναι ο Ευάντρο είτε κάποιος άλλος από τους ποδοσφαιριστές που είναι διαθέσιμοι για το δεξίφτερο. Είναι η επιλογή του Χατζηγιοβάνι εκεί. Γενικά, Στέλλα, νομίζω είναι δύσκολη η πρόβλεψη για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με βάση αυτό που έχω αναφέρει, ότι ακολουθεί σε λίγες μέρες το παιχνίδι με τον Άρη, έγινε rotation προηγουμένως. Οπότε, νομίζω να περιμένουμε να δούμε πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι.
0: Πες μου, τι γίνεται στα θέματα των μεταγραφών. Ο Κουλιμπαλί συνεχίζει κανονικά πλέον, ναι. Έτσι είναι τα δεδομένα.
1: Ναι, συνεχίζει κανονικά ο Κουλιμπαλί, Στέλλα. Νομίζω ότι και με την τελική ευρωπαϊκή λίστα που έχει δώσει η Ομόνοια, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο τουλάχιστον να γίνει οτιδήποτε από εδώ και πέρα και να συνενέσει η Ομόνοια σε οποιαδήποτε παραχώρησή του. Έτσι αλλιώς η Ροντίνα εδώ και 10 μέρες τουλάχιστον δεν έχει επανευθεί για τον Κουλιμπαλί, να το αναφέρουμε αυτό. Οπότε από τη στιγμή που έχασε και τον Νικόλα Παναγιώτου, νομίζω ότι με τίποτα η Ομόνοια δεν θα θέλει να παραχωρήσει οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή στην αμυντική της γραμμή. Οπότε το ένα θέμα είναι αυτό. Τώρα όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, Έχουμε αναφέρει και προηγουμένως ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι ήδη στο ρόστερ βρισκόνται εκτός λίστας, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα. Οπότε στην Ομόνια κοιτάζει γενικά την αγορά και αν βρεθεί κάτι πολύ εξαιρετικό για κατάλογο Α, τότε θα προχωρήσουν. Όμως αντιλαμβάνομαι, Στέλλα, ότι το βλέμμα έχει πέσει σε περιπτώσεις Κύπριων ποδοσφαιριστών και καταλόγου Β. Και κυρίως νομίζω ότι σε πρώτο πλάνο μπαίνει η εντόπιση κεντρικού αμυντικού που παίζει με αριστερό πόδι για αντικατάσταση ουσιαστικά του Νικόλα Παναγιώτου, κατά προτίμηση Κύπριος ή καταλόγου Β, για να μην επηρεαστούν οι θέσεις στον κατάλογο Α. Τώρα όσον αφορά Κύπριους ποδοσφαιριστές, νομίζω δεν είναι και πολλές οι περιπτώσεις Κύπριων ποδοσφαιριστών που είναι με αριστερό πόδι. Τώρα για κατάλογο Β νομίζω υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και περιμένουμε μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, Στέλλα, να δούμε τι θα κάνει η Ομόνια.
0: Μάλιστα. Αυτά, Γιώργο, και κλείνουμε αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς να μας μεταφέρεις.
1: Νομίζω αυτά προς το παρόν, Στέλλα, και περιμένουμε να δούμε το σημερινό παιχνίδι πώς θα παρουσιαστεί η Ομόνια, η οποία καλύτερα παρουσιαστεί καλύτερα σίγουρα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου. Είναι έναν τρόπαιο και σίγουρα θα θέλει να το κερδίσει για να επαναφέρει τον ενθουσιασμό στον κόσμο της.
0: Ναι, φίλε μου, 044 δεν λένε παραμύθια για τον Άιτινγκ. Δεν είναι ποδοσφαιριστής που θα κάνει τον τραυματία. Αν είναι τραυματίας, αντιμετωπίζει στο γόνατο, είναι το πρόβλημα, Γιώργο?
1: Ναι, είναι στο γόνατο, ναι. Έχει οστικό ίδρυμα. Ναι. Σίγουρα δεν είναι παραμύθια και νομίζω ότι υπάρχει λόγος να πει κάποιος.
0: Εντάξει, το αφήνουμε εδώ και για τον Κίτσο. Νομίζω από τον Ιανουάριο και έπειτα θα έγραφε στο ροστέρ.
1: Ναι, αυτό είναι το πλάνο.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Πρωτού πάμε στο επόμενο μας ρεπορτάζ, να σας πω ότι η ΑΕΛ έχει ανακοινώσει εδώ και μερικά λεπτά την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ιβάν Μιλοσάβλεβιτς μέχρι το 2029. Ανδρέας Βεντούρης τώρα μαζί μας, ο συνάδελφος, για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γεια σου, Ανδρέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε εξελίξεις στο θέμα του τερματοφύλακα στην ΑΕΚ. Σε ακούμε γι' αυτόν αρχικά.
2: Σωστά, ναι. Το χθεσινό δημοσίευμα στην Ιταλία για τον Αλμπέρτο Παλεάρη, τον Ιταλό, μόνο αβάσιμο δεν ήταν. Το αντίθετο, η μεταγραφή του είναι τελειωμένη, έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ. Μάλιστα, αναμένεται σήμερα στην Κύπρο για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ. Και αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο θα είναι διάρκειας 2 χρόνων, και θα αντικαταστήσει τον Βένταλ Μούφτιτς στο ρόστερ. Είναι τελειωμένη μεταγραφή, έχει συμφωνήσει σε όλα και απλά να μένετε πλέον στην Κύπρο για να ολοκληρωθεί και επίσημα.
0: Ναι. Ένας
2: θερματοφύλακας ο οποίος...
0: Ναι, αυτό θα σε ρωτούσαν.
2: Ναι, αυτό θα πω τώρα, ότι είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην Τωρίνο. Μάλιστα πέρσι κατέγραψε 29 συμμετοχές στην Σέρια και 3 συμμετοχές στο Κύπελλο, συνολικά 32 με την Γκρανάτα. Παρότι έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο, ο ίδιος ήθελε να αποχωρήσει γιατί η Τωρίνο απέκτησε κάποιους τερματοφύλακες και δεν υπολογιζόταν για πρώτος. Επιθυμούσε και ο ίδιος να αποχωρήσει και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από την πατρίδα του. Δεν έπαιξε ποτέ εκτός Ιταλίας. Αγωνίστηκε σε διάφορες ομάδες, αρχίσει από τα τμήματα υποδομών της Μίλαν. Έπαιξε σε Πόντε Σαν Πιέτρο, Τρίτιουμ, Βίρτους Βερόνα, Μάντοβα, Ερμίνιο Τσιντατέλα, Τζένοα, Μπενεβέντο και τελευταία εβδομάδα από το 2024 η Τωρίνο. Συνεπώς, με τον Ιταλό τερματοφύλακα θα κλείσει και τελευταία κρεμότητα στο ρόστερ της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Δεν θα γίνει οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, αυτόν είναι που λες?
2: Πλην συγκλονιστικού απρόπτου, όχι. Το μοναδικό παράθυρο είναι αν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση για παίκτη καταλόγου Β, που προς το παρόν δεν υπάρχει στον ορίζοντα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκάθαρο. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον Αμίν. Προέκυψε πρόβλημα τώρα με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ποια είναι η κατάστασή του?
2: Υπέστη μερική ρήξη της πελματιάς από νεύρωση, δηλαδή ένα πρόβλημα στο πέλμα του ποδιού του, που ήταν και ο λόγος που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρόσφατο τέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση, αφού πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, θα μείνει τουλάχιστον εκτός δράσης για 3 εβδομάδες και ακολούθως η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί. Αλήθεια είναι ότι αποδείχθηκε σοβαρότερο στον αναμενόμενο τραυματισμό του, γιατί ο Αμίνε αισθανόταν καλύτερα την επόμενη του παιχνιδιού, τις επόμενες 1-2 μέρες. Αλλά από τη στιγμή που πέρασε πατρικές εξετάσεις, φάνηκε ότι το πρόβλημα ήταν σοβαρότερο και θα μείνει εκτός για τις επόμενες τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Άρα αυτό σημαίνει ότι Θα επανέλθει μετά τον πλην απρόπτου, πάντοτε, θα επανέλθει μετά την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Θα μείνει έξω ολόκληρον τον Σεπτέμβριο και θα επιστρέψει από Οκτώβρη.
0: Ο Αμίν είναι ο μόνος που είναι τραυματίας, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο Πηλέας δεν έχει κάτι σοβαρό.
2: Όχι, ο Πηλέας αποχώρησε με κράμπες. Ναι, αποχώρησε με κράμπες, προπονείται κανονικά ούτως ή άλλως. Επέστρεψαν από προχθές την Τρίτη στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές. Και επί της ουσίας έχει μπει στην τελική ευθεία, μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής με τη Νέα Σαλαμίνα, που θυμίζουμε ότι άλλαξε η ώρα διεξαγωγής του, από τις 8 μεταφέρθηκε μία ώρα νωρίτερα, στις 7 θα αρχίσει.
0: Μάλιστα, και έγινε και αυτή τελικά η συνεννόηση και έχει πάρει 250, δεν ξέρω,
2: ναι,
0: μπορεί και να τα έχει διαθέσει όλα τα εισιτήρια.
2: Έχουν μείνει λίγα, γιατί η ΑΕΚ θα τα διαθέσει, τα διαθέτει μάλλον σε κόσμο που έχει ένα συγκεκριμένο όριο στο ΑΕΚ Club, δηλαδή όσοι έχουν πάει σε τα περισσότερα παιχνίδια και τη φετινή σεζόν μαζί με τα φιλικά, εάν δεν διατεθούν, είναι πολύ μικρός ο αριθμός που έχει συμπληρώσει αυτούς τους βαθμούς, εάν δεν εξαντληθούν, που πιθανότατα θα εξαντληθούν, πιθανότατα και σήμερα, τότε θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει κάποιος που έχει λιγότερους, αλλά είναι πολύ πολύ μικρός ο αριθμός, οπότε αν είναι δεδομένο ότι θα εξαντληθούν, είναι πολύ λίγα. Επί της ουσίας είχαμε μια συμβιβαστική λύση, γιατί για ΑΕΚ ήθελε να πάρει περίπου στα 400-450 εισιτήρια. Η Νέα Σαλαμίνα έχει ατυχεί να μην παραλάβει ΑΕΚ εισιτήρια μετά και τα τελευταία συμβάντα υπό το φόβο επεισοδίων. Τελικά προέκυψε μια συμβιβαστική λύση και πήρε 250. Τώρα, εντάξει.
0: Έγινε και μια συνάντηση παλεμάχων, Ανδρέα, να το έχεις δει. Παλεμάχων της ΑΕΚ και της Νέας Σαλαμίνας.
2: Βέβαια. Χθες το απόγευμα, στην παρουσία και του Ανδρέα Μουσκάλη, με σκοπό να στείλουν το μήνυμα ότι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, ότι αντιπαλότητα είναι μόνο εντός αγωνιστικού χώρου. Μάλιστα, εκδόθηκε και μια κοινή ανακοίνωση των δύο συνδέσμων, σημειώνοντας ότι ήθελαν θέλουν να στείλουν ένα κοινό και ξεκάθαρο μήνυμα ότι η αντιπαλότητα πρέπει να παραμείνει μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου, για 90 λεπτά είμαστε αντίπαλοι, και από εκεί και πέρα ότι όπως σημειώνεται και στην ανακοίνωση, είμαστε αντίπαλοι για 90 λεπτά, αλλά είμαστε φίλοι άνθρωποι και συνειδηπόροι για μια ζωή και θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας χωρίζει και να κρατήσουμε αυτό που μας ενώνει, την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο. Είναι ένα μήνυμα, μια ενέργεια που πολύ σωστά έγινε, προκειμένου να σταλούν και τα απαραίτητα μηνύματα ότι δεν χρειάζεται να συμβαίνει το οτιδήποτε άλλο και η αντιπαλότητα παραμένει μόνο εντός γηπέδου και πουθενά άλλου. Μάλιστα, να πούμε ότι και οι δύο πρόεδροι των συνδέσμων, ο Μιχάλης Μαντσούρας από πλευράς Νέας Σαλαμίνας και ο Γιώργος Κωνσταντίνου από πλευράς της ΑΕΚ, μαζί με τον Ανδρέα Μουσκάλη επισκέφτηκαν στο σπίτι του και τον οπαδό των Ερυθρολεύκων, τον Παραγιώτη, που είχε τραυματιστεί στα πρόσφατα επεισόδια στο Fan Day. Και από την πλευρά των συνδέσμων έγινε και μια συμβολική εισφορά για την κάλυψη των ιατρικών του εξόδου.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο. Πάμε στο αθλητικό δελτίο, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Τον τίτλο του Super Cup διεκδικούν απόψε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ Ομόνια και Πάφος. Οι πρωταθλητές στοχεύουν στο 17ο τρόπιο στην ιστορία τους και κυπελούχοι στο πρώτο, στην τρίτη του συμμετοχή στο θεσμό. Στην αποστολή της Ομόνια συμπεριλήφθηκαν οι αποκτηθέντες Τανάσε και Μπράουες, όπως και ο Ντμπάτζο. Εκτός έμειναν Άγγελος Νεοφύτου και Άιτινγκ. Η Πάφος δεν θα έχει στον πάγκο τον Σαπίντο, ο οποίος θα κτίσει την δεύτερη και τελευταία αγωνιστική της ποινής, όπως και ο Κορέα. Ο αγώνας αρχίζει στις 7:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Αλφα Κύπρου ραδιοφωνικά από τον Σπορ FM 95. Στα μεταγραφικά, η Ομόνοια αξιολογεί παίχτες καταλόγου Β για την αντικατάσταση του Νικόλα Παναγιώτου. Μένει οριστικά στην ομάδα Κολυμπαλή. Στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Κηφισιά, βρίσκεται ο Κούσουλος. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν ο Τουμπάντσο, Άιτινγκ και Μουσιαλόφσκι. Στην Πάφο είναι θέμα χρόνια ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πορτογάλου επιθετικού Αφόνσο Πατράο. Το πλάνο περιλαμβάνει και την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού. Έτοιμος να φορέσει τα κυτρινοπράσινα της ΑΕΚ είναι ο Αλμπέρτο Παλεάρη. Η ομάδα της Λάρνακα συμφώνησε με τον 34χρονο τερματοφύλακα για διετές συμβόλαιο και ο Ιταλός αναμένεται σήμερα στην Κύπρο για ιατρικά και υπογραφές. Ο Παλεάρη κατέγραψε 32 συμμετοχές τα προηγούμενα 2 χρόνια με την Τωρίνο, με την οποία έλυσε το συμβόλαιο του και έρχεται ως ελεύθερος. Αγωνιστικά ανάψη Σαλαμίνα δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Αμίν. Ο 35χρονος διεθνής Γκανέζος επιθετικός Τζόρταν Αγίου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λέστερ, προτάθηκε τόσο στην ΑΕΛΟΣΟ και στο ΑΠΟΕΛ. Η περίπτωσή του όμως κρίνεται δύσκολη. Εν αναμονή της άρχισης του εμπάρκο και της εγγραφής τους στην ΚΟΠ, τα τελευταία αποκτήματα του ΑΠΟΕΛ, Μπαρά, Καρίγιο και Ζελένικα συμμετέχουν στις προπονήσεις. Ανακοινώθηκε μεταγραφή του Κροάτη τερματοφύλακα, θα ακολουθήσουν οι άλλοι δύο. Λίγες οι πιθανότητες να προλάβει ο Βρόντις στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Η άλλη ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον 26χρονο Σέρβο μέσο Ιβάν Μιλοσάβιεβιτς μέχρι το 2029. Αρνητική απάντηση στην Μακάμπι Νετάνια στην πρόταση για πώληση του Λούθερ Σινγκ. Αρνητικός για τη μετακίνησή του στο Ισραήλ παρουσιάστηκε. Κανονικό πρόγραμμα προπόνησης για δεύτερη μέρα ακολούθησε χθες ο Κβίτα και θα είναι διαθέσιμος για το εντός έδρας παιχνίδι του Απόλλωνα με την Ανόρθωση. Εκτός επιλογών Λοσάδα είναι ο Τσόμας, Βάισμπεκ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Οι δύο τελευταίοι θα απουσιάσουν για περίπου ένα μήνα. Με στόχο να παρουσιαστεί βελτιωμένη στο δεύτερο σερίντερπι στη Λεμεσό, προετοιμάζεται η Ανόρθωση. Απέφυγε τα χειρότερα ο Φουρτάδο, δύσκολο όμως θα είναι σε θέση να αγωνιστεί το Σάββατο. Εκτός θα είναι επίσης Φαν Νιφ, Αρτιματάς, ερωτηματικό για Τόσιτς και Χαραλάμπος. Πλήγμα στον Άριο τραυματισμός του Χάμπου Χαραλάμπους, ο οποίος επανέλθει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Για το παιχνίδι με την Ομόνια είναι αμφίβολη συμμετοχή των Νίκολιτς και Ελ Αλάτσι, δεδομένα εκτός Βαν Άλβες και Λουκουμπάρ. Με άλλα 3 μετάλλια ολοκληρώθηκε η εντυπωσιακή παρουσία της Κύπρου στους 20ους μεσογειακούς αγώνες. Στην τελευταία μέρα των αγώνων, ο Μάρος Γεωργίου κατέκτησε το χρυσό στο μονόζυγο και στο αργυρό, στο

0: ενώ ο νεόφυτος Κυριάκου κατέκτησε το χάλκινο στο μονοζυγό. Η Κύπρος κατέλαβε την 10η θέση στην τελική κατάταξη με συνολικά 18 μετάλλια. 7 χρυσά, 6 αργυρά και 5 χάλκινα. Στις 9 απόψε θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης και θα μεταδίδεται ζωντανά από το ΡΙΚ 2.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η φιναλής της περσινής διοργάνωσης, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, έμεινα στη λευκή ισοπαλία στην Τούμπα. Εκτός έδρας νίκες πανηγύρισαν Ολυμπιακός 4-0 τη Λάρισα και ΑΕΚ 1-0 τον Έστω Χρυσούπολης. Τη σπουδαία επιστροφή του ΝΑΗ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός και ο Μαροκινός γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης αλλά και η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Η συμφωνία με τη Ζιρόν ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, ενώ ο ΝΑΗ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που ξεπερνούν τα 14 εκατομμύρια. Μεταγραφικό Ντεμαράς από τον Ολυμπιακό, μετά τον Μπουέρτα προχώρησε στην απόκτηση δύο ακόμη εξτρέμ του 29χρονου Τζαμαϊκανού Λίον Μπέιλι, ο οποίος υπέγραψε για τέσσερα χρόνια, και του Νους, ο οποίος θα παραμείνει στον Όφι μέχρι τον Γενάρη.

0: Εκατομμύριο ευρώ δέχθηκε ο Λεβαδιακός από ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την παραχώρηση του Ιάννη Κωστή. Η ομάδα της Λεβαδιάς κοστολογεί με υψηλότερο ποσό τον 26χρονο διεθνή Κύπριο μέσο. Σε τρίτο γύρο Grand Slam μετά από δύο χρόνια επιστρέφει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι, ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 3-1 σετ του Λόιντ Χάρις και προκρίθηκε στους 32 του US Open για πρώτη φορά μετά το 21. Αύριο το επόμενο παιχνίδι με αντίπαλο τον Τσέχο Γύρι Λεχέκτσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Biden και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
12: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Θυμίζω ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950. Διεκδικείτε την φανέλα του Νταβίτ Λουίς, υπογεγραμμένη μάλιστα από τον ίδιο. Στο 2950 παραλαμβάνω τα μηνύματά σας με την ένδειξη «Πάφος». Όνομα, επίθετο και την ηλικία σας λίγο πριν από την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής, 12 παρά, κάπου εκεί θα κάνουμε την κλήρωση για τον μεγάλο τυχερό. Λοιπόν, είπα και προηγουμένως ότι θα έχουμε θέμα σε σχέση με την αδειοδότηση των σταδίων και πάμε αρχικά, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, ο κύριος Βάσος Κουτσιούντας, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Σοκράτους, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς ισχύει, τι έχετε αποφασίσει και πώς προχωρούν τα στάδια.
1: Καταρχήν έχω μια μικρή διόρθωση, τι είχε αποφασίσει η αρχή αδειοδότηση σταδίων.
0: Ναι.
1: Εμείς ως ΚΟΑ, ουσιαστικά ο ρόλος μας είναι βοηθητικός στο να βοηθήσουμε τα στάδια να αδειοδοτηθούν. Και ακριβώς στον τελευταίο διάστημα ο ρόλος μας ήταν τούτος να προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή που να επιτρέψει στην αρχή να διοδοτήσει σταδίων, να νιώθει ότι μπορούμε να διοδοτήσουμε τα στάδια ή τα στάδια που θα μπουν σε μια διαδικασία να πάνε στο επίπεδο που θέλει η αρχή όσον αφορά το CCTV.
0: Ναι, αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο ΚΟΑ, γιατί πρώτον έχει Στέγιος Κυριακίδης που είναι από τη δικιά σας ευθύνη και ιδιοκτησία.
1: Σαφώς.
0: Και δεύτερον το οικονομικό κομμάτι.
1: Και τρίτον και πιο σημαντικό θα έλεγα, το θεσμικό κομμάτι που στους της ημέρας ο αθλητισμός όλος είναι κατόπιν τη δική μας
0: υπό υγεία. Άρα
1: στα πλαίσια τούτα,

0: μέχρι 15 Δεκάτου πρέπει όλες οι αρχές πεδίων να υποβάλουν στην αρχή έκθεση ποια σημεία αποκλίνουν από τις προδιαγραφές που έχει ετοιμάσει η αρχή. Με βάση αυτές τις αποκλίσεις θα ετοιμαστούν μέχρι 15 Νοεμβρίου έγγραφα για να προκηρυχθούν διαγωνισμοί. Και επειδή ο ΚΟΑ σίγουρα θα συνδράμει, όπως είπε το γιατί ο ΚΟΑ έχει το οικονομικό κομμάτι, σίγουρα θα στάσει δράμει, αλλά ξαναλέω να μην περιμένουν όλοι ότι θα πληρώσει ο ΚΟΑ 100% το κόστος όλων και οι διοκτήσεις των γηπέδων και αυτοί πρέπει να συνδράμουν. Πρέπει να προκηρυχθούν προσφορές με βάση τα πρότυπα.
1: Άρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα πρέπει να δουν τα στάδια
0: Οκτωβρίου,
1: όλα.
0: Τι υπολείπονται.
1: Μάλιστα, τι υπολείπονται. Ναι. Και πάμε 11 Νοεμβρίου, τι θα γίνει.
0: 15 Νοεμβρίου.
1: Α, 15 Νοεμβρίου, ναι.
0: Πρέπει να είναι έτοιμα τα έγγραφα των προσφορών στα πρότυπα της κυβέρνησης να προκηρύξουν προσφορές μέσα από τις διαδικασίες του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Με στόχο να κατακυρωθούν προσφορές, να είναι εργασίες και μέχρι τέλη Μαρτίου του 27 να έχουμε CCTV τα οποία θα είναι στο επίπεδο των προδιαγραφών που ζητά η αρχή αδειοδότησης.
1: Διευκρίνηση, μιλάμε μόνο για το κλειστό εγκύκλωμα ή γενικά για θέματα, προβλήματα που παρουσιάζουν.
0: Αυτό ήταν μόνο για το κλειστό εγκύκλωμα. Γενικά η ενημέρωση που έχω είναι ότι όλα τα στάδια έχουν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις που είχαν κάνει η αρχή. Αν πάρω σαν παράδειγμα το δικό μας στάδιο των Στενών Κυριακίδης, υπήρχε μια σειρά από θέματα τα οποία έπρεπε να λυθούν. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, είχαμε ενημέρωση ότι οι οδηγίες που δόθηκαν στους εργολάβους που μας έκαναν τις δουλειές ολοκληρώθηκαν. Άρα
1: ναι.
0: Και εκείνα τα δεδομένα, τα χτυρολογικά, θέλετε.
1: Άρα μιλάμε μόνο για το κλειστό εγκύκλωμα.
0: Μιλούμε για το κλειστό εγκύκλωμα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, να μας πείτε γιατί τα υπόλοιπα γήπεδα, δηλαδή Γασιμπή, Αντώνης Παπαδόπουλος, Αμόχωστος και Στέγιος Κυριακίδης, έχουν πάρει άδεια μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και η Περιστερώνα 15 Δεκάτου. Γιατί?
0: Γιατί ενημέρωση που έχω από την αρχή δεν θέλουν να δουν σε μεγαλύτερο βαθμό το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης τους σε ποιον επίπεδο είναι. Αλλά για μένα και έχει ιδιαίτερη διαφορά. Για έναν πολύ απλό λόγο. Όλοι μέχρι 15 Δεκάτου πρέπει να υποβάλουν την έκθεση σε ποιο σημείο συνάδειο έχει το σύστημα του με τις προδιαγραφές. Άρα αν κάποιος δεν το υποβάλει αυτό το χρονοδιάγραμμα, ξέρω παραδείγματος χάρη αν ο ΚΟΑ δεν υποβάλει για το Στέλιος Κυριακίδης, αυτόματα θα χάνεται και η άδεια του. Άρα το γεγονός ότι μέχρι 15 Δεκάτου εδώ ξανά τίποτε ιδιαίτερο, γιατί δεν να υποβάλλουν τις αποκλίσεις τους, νομένου ότι όλα καλά θα συνεχίσουν όπως και τους άλλους. Θα προχωρήσει τη διαδικασία υποβολής εγγράφων κτλ. Τις λεπτομέρειες τεχνικές δεν τις ξέρω, για να είμαι ειλικρινής.
1: Και γιατί μέχρι τις 31 πρώτου η άδεια, γιατί όχι μέχρι το τέλος της σεζόν, για παράδειγμα.
0: Μέχρι τέλος Μαρτίου που ήταν η συμφωνία να τα αναβαθμίσουμε μέχρι τέλος Μαρτίου. Η απάντηση από την αρχή ήταν ότι, την οποία προσωπικά διαφώνησα και μην πειράζω το πω και δημοσίως, έπρεπε να ήταν όλα μέχρι τέλος Μαρτίου, τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Με τον απλό λόγο ότι έχουμε πει ότι μέχρι τέλος Μαρτίου έχουμε χρονοδιάγραμμα. Άρα το τέλος Ιανουαρίου η αρχή το έβαλε με το σκεπτικό ότι βάζουμε ακόμα έναν ορόσημο στο χρονοδιάγραμμα μα που έχουμε βάλει. Προσωπικά για μένα ήταν αχρίαστο, αλλά...
1: Μιλάμε όμως για δύο μήνες νωρίτερα.
0: Από
1: ότι έχει δοθεί άδεια για να... η τελευταία ημερομηνία τέλος πάντων και να ολοκληρωθούν τα έργα.
0: Ναι, ακριβώς. Και λέω εγώ τώρα είμαστε τέλος Ιανουαρίου. Τα έργα πάμε όλα καλά και τα έργα προχωρούν. Τι είναι να γίνει, να δώσει παράδοση στην αρχή ως τον Μάρτιο, μετά ή ως τον Ιούνιο όπως είπε εσείς. Άρα θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να δώσει μέχρι τέλος Μαρτίου, αλλά ξαναλέμε, δεν εξαρτάται αρχή, κάτι περισσότερο ξέρουν από εμάς στον τομέα των δικών τους που είναι ειδικοί, γι' αυτό αποδεχόμαστε την εισήγησή τους. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε σε πορεία να υλοποιήσουμε και να λύσουμε τα προβλήματα. Ελπίζω ότι θα ακολουθήσουμε όλα τα χρονοδιαγράμματα και έτσι θα έχουμε τα θέματα τούτα.
1: Πεςτε μου, είναι μεγάλα τα πόσα ή ποια πόσα απαιτούνται, θέλετε να μας πείτε συνολικά?
0: Ακριβώς δεν τα ξέρουμε ακόμη ακριβά, γιατί τούτο θα φανεί 15 το Οκτώβριο, όταν θα ξέρουμε τι αποκλίνει το κάθε γήπεδο. Δηλαδή ένα γήπεδο μπορεί να θέλει απλώς πιο νέες κάμερες, ας πούμε,
1: ναι,
0: ή να αντικαταστήσει έναν καλώδιο ή 10 καλώδια, ή μπορεί να θέλει πλήρες αλλαγή αντικατάσταση με πολλά διαφορετικά. Τούτο δεν το ξέρουμε ακόμα. Αν

0: Να πιάμε το RCP, που είναι το πιο σημαντικό μας στάδιο, αυτό που σας είπα. Η αστυνομία μας έχει πει, σε έναν τζεμί των υπουργών, ότι το στάδιο κρίνεται ικανοποιητικό. Η λέξη ικανοποιητικό, και όχι επιτυχία, γιατί θέλει ο νόμος, ότι πρέπει η αστυνομία να πει ότι είναι ικανοποιητικό το CCTV. Τώρα, στο δικό μου το μυαλό, που είμαι τεχνικός, αν είναι ικανοποιητικό, σημαίνει πριν τις προδιαγραφές. Άρα αναμένω πολύ λίγα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει. Με το RCP θα να πούμε στη συνέχεια με τον Γενικό Διευθυντή, γιατί θέλει να κάνει μια παρέμβαση και θα τον ακούσουμε, γιατί έχει να πει κάποια σημαντικά πράγματα. Μάλιστα. Οπότε ήθελα να σταθώ λίγο στο οικονομικό, κάτι παραπάνω. Θα καθοριστεί το ποσό, το συνολικό που απαιτείται, εάν και εφόσον κάνουν τους ελέγχους τους οι ομάδες και μέχρι τις 15 Δεκάτου καταθέσουν, υποβάλλουν αυτά τα έγγραφα.
0: Μαζί με μια προκαταστική εξήγηση θα πάνε.
1: Πώς καθορίζεται το ποσό που θα δώσει ο ΚΟΑ και το υπόλοιπο, δηλαδή ότι πρέπει να συμπληρωθεί από τα σωματεία?
0: Εντάξει, ο ΚΟΑ έχει κριτήρια γενικότερα, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα, λόγω και της σοβαρότητας και της διευθυντής ασφάλειας, αναμένω το Συμβούλιο να συνεδριάσει και να αποφασίσουμε, ξέροντας δύο πράγματα, το πραγματικό κόστος από τη μια, από την άλλη τις οικονομικές δυνατότητες του οργανισμού. Άρα, δεν έχω απάντηση να δώσω τώρα, θα δώσουμε 50-60-70. Mm. Αλλά, ξαναλέω, σίγουρα πρέπει όλοι να περιμένουν ότι ο ΚΟΑ δεν θα χρηματοδοτήσει 100% των έργων. Πρέπει αυτό να γίνει αντιληπτό. Μακάρι να μπορούμε, θα το κάνουμε. Το είναι μικρά τα ποσά, και γιατί όχι. Αλλά, δεν μπορούμε να απαντήσουμε ακόμη τώρα. Λίγο προώρο.
1: Μάλιστα. Άρα, να περιμένουμε και θα δούμε ακριβώς. Είναι αυτόν το πλάνο, όπως λέμε, το χρονοδιάγραμμα, ναι, καλύτερα. Και περιμένω να δούμε πώς θα ανταποκριθούν πλέον τα σωματεία, οι ιδιοκτήτες στο γηπέδο, αν θέλετε.
0: Σίγουρα και ήδη μιλήσαμε στους συναδέλφους στους δικούς μας, είπαμε ότι θα πρέπει να βάλουμε 15 μέρες νέα θέση με κάθε σωματείο που βρίσκεται και μετά κάθε εβδομάδα επικοινωνία, συνάντηση με κάθε αρχή σταδίου για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε σύμφωνα με το χρονιαγράμμα. Δηλαδή 15 Δεκάτου. Όχι να έρθουμε 15 Δεκάτου για να μην κάνουμε τίποτε πάλι. Γιατί μετά έχει απόλυτο δίκαιο η αρχή να πει περιπέζεται. Μπορώ να δίνω παρατάσεις, να δίνω χρονοδιαγράμματα και εσείς να με υλοποιείτε. Πρέπει να πω όμως ότι τα σωματεία, οι αρχές σταδίων, ό,τι τους ζητήθηκε, το είχαν κάνει μέχρι τέλος Αυγούστου ή και τίποτε εβδομάδα τώρα, μέχρι τέλος Αυγούστου δεν πειράζει. Και η ανόρθωση και η Νέα Σαλαμίνα. Ναι. Είχαν κάποια κατασκευαστικά.
1: Είναι συγκεκριμένες οι προδιαγραφές που απαιτούνται για το κλειστό κύκλωμα, γιατί γι' αυτό
0: είναι η προδιαγραφές που ετοιμάστηκαν μεταξύ διαργασίας αστυνομίας και αρχής αδειοδότησης σταδίων, σε κύριο λόγο.
1: Άρα πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι που θα πρέπει να γίνουν τα οποιαδήποτε βελτιωτικά έργα, τέλος πάντων, συμπληρώματα κτλ.
0: Ναι, ακριβώς. Και αντιπαραβολή με τα σημερινά τους συστήματα.
1: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε αν είναι και προκύψει οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κουτσούντα. Θα πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ, ο κύριος Γιώργος Γιαπανάς. Αλλά θα τον κρατήσουμε για μισό λεπτάκι για να ακούσουμε και το χορηγό μας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μία χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Κύριε Γιαπανά, σας χαιρετώ. Καλημέρα και σε εσάς.
3: Στέλνα μου, καλό μεσημέρι.
1: Μας υπεριέγραψε ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ το χρονοδιάγραμμα, το πλαίσιο αυτών πάνω στο οποίο θα πρέπει να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες σταδίων, τα σωματεία κτλ. Τι έχετε να μας πείτε εσείς ως ΓΑΣΥΠΗ, δηλαδή έχετε πάρει μια προσωρινή άδεια, τώρα, αν καταλαβαίνω?
3: Ναι, η άδεια η οποία έχουμε πάρει πριν κάποια ώρα είναι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2027. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ΚΟΑ έχει προχωρήσει με αυτήν την προσωρινή λύση σε συνεργασία με την αρχή αδειοδότησης. Κάποια στάδια
1: είναι με βάση εντολές, νομίζω, και απέτηση της αρχής αδειοδότησης.
3: Ναι, εκτός όταν γνωρίζει.
1: Ο ΚΟΑ μεσολαβεί, λογικά.
3: Ακριβώς. Ο ΚΟΑ ουσιαστικά μεσολαβεί. Ναι. Η αρχή, η οποία αδειοδοτεί τα στάδια, είναι αρχή αδειοδότησης. Ο ΚΟΑ απλά καλή την πίστη, έχει μεσολαβήσει για να μπορέσει να βρει έτσι μια προσωρινή λύση, θα έλεγα, στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα στάδια αυτήν την περίοδο.
1: Μάλιστα. Εσείς έχετε πάρει τώρα αυτόν το έγγραφο ότι μπορείτε να δίνετε κανονικά παιχνίδια στο στάδιο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Εγώ προσωπικά δεν το έχω καταλάβει αυτόν το χρονοδιάγραμμα. Τι σημαίνει 31 Ιανουαρίου, αφού είχε δώσει προηγουμένως άλλο χρονοδιάγραμμα μέχρι τα τέλη Μαρτίου για να γίνουν τα έργα.
3: Εντάξει, ακούσαμε διάφορες ημερομηνίες. Η αλήθεια, αρχικά μας είχαν πει μέχρι τέλος Μαρτίου, μετά έγινε μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Ούτε το ένα συνάδει με την ροή των δεδομένων, ούτε το άλλο. Δηλαδή, αν η αρχαία διδόρηση δεν ικανοποιηθεί από τα στάδια, θα ακυρώσει την άδεια των σταδίων τέλος Ιανουαρίου και τι θα γίνει με το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πώς θα συνεχίσει το πρωτάθλημα. Και αντιλαμβάνεστε, είναι μια περίοδος όπου ξεκινά ουσιαστικά ο τρίτος γύρος, όπου εκεί δεν θα μπορεί καμία ομοσπονδία να βρει τη. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι θέμα δικό μας. Είναι θέμα και της ομοσπονδίας με την αρχή. Αντιλαμβάνομαι, έχουν συζητήσει επανετειμένως το θέμα. Προφανώς και η ομοσπονδία είναι ενήμερη. Δεν ξέρω τι ενέργειες θα πράξει αν κάποιον στάδιο δεν αδειοδοτηθεί τον Ιανουάριο.
1: Ναι, με το ΓΑΣΥΠΗ, ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Γιαπανά? Γιατί δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνιμη άδεια, όπως έχει το ΑΜΕΓΑ και το ΑΡΕΝΑ?
3: Εύλογη ερώτησή σας. Εγώ προσωπικά δεν έχω απάντηση. Μόνο η αρχαία διόρυση μπορεί να απαντήσει κατά πόσο το στάδιο έπρεπε να πάρει άδεια ή όχι μέχρι 36, όπου ήταν και το λογικό και το σωστό. Ο ΓΑΣΥΠΗ από την αρχή έχει αποστείλει πλήρη φάκελο στην αρχαία διόρυση, από τον Ιούνιο συγκεκριμένα, με οτιδήποτε χρειαζόταν, με βάση τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες που ακολουθεί κάθε χρόνο η αρχαία διόρυση. Δεν είχαμε οποιαδήποτε παρατήρηση, έχω να πω, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε τεχνικά, ούτε μετά από τους οπτικούς ελέγχους που έγιναν από τους αρχιδέκτονες μας, ούτε καν για ρωσίτηση δεν έχουμε κάποια παρατήρηση. Στο τέλη Ιουλίου μας απεστάλλει μια επιστολή από την αρχή αναδιοδόρησης ότι δεν τους ικανοποιεί η τεχνική έκθεση που τους είχαμε αποστείλει. Να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχουν προδιαγραφές σε σχέση με την έκθεση που υποβάλλει ένα στάδιο. Απλά υπάρχουν οδηγίες και προδιαγραφές για το σύστημα. Άρα η τεχνική έκθεση, το πώς υποβάλλεται, με ποια δεδομένα και με ποια στοιχεία, είναι καθαρά θέμα του κάθε σταδίου. Ακολούθως μας ζήτησαν συγκεκριμένων τρόπων να υποβάλλουμε την τεχνική έκθεση, με πίνακες, να αντιπαραβάλλουμε τα δικά του στοιχεία με τα δικά μας, το οποίο και πράξαμε, και διαφάνει μέσα από αυτήν την πλέον έκθεση, η οποία ουσιαστικά ήταν μετρήσιμη σε σχέση με τις προδιαγραφές της αρχής αδειοδότησης, ότι το ΓΑΣΥΠΗ πληρούσε πλήρως τις προδιαγραφές.
1: Αυτό πότε έγινε χρονικά? Αυτή είναι η έκθεση πότε?
3: Η συμπληρωματική τεχνική έκθεση απεστάλλει στις 11 του Αυγούστου.
1: Ωραία.
3: Εξ όσο γνωρίζω, η αρχή αδειοδότησης την έστειλε στην αστυνομία για παρατηρήσεις. Και η αστυνομία απάντησε στην αρχή αναδιοδότηση, αφού μελέτησε και την πρώτη και τη δεύτερη έκθεση, οι οποίες είναι ίδιες, απλά με διαφορετικό τρόπο διατυπωμένες για να μπορούν να υπάρχουν σε κάποια μετρήσιμα στοιχεία, ότι το σύστημα του ΓΑΣΥΠΗ έχει επιθεωρηθεί και ότι έχει διαφανεί ότι λειτουργούσε ικανοποιητικά και αποτελεσματικά. Όπως είπε και ο φίλος ο Βάσος προηγουμένως, το ικανοποιητικά δεν δείχνει βαθμόν αξιολόγησης, αλλά είναι ακριβής αποτύπωση του ορισμού μέσα στην νομοθεσία. Με βάση τα αυτά τα δεδομένα, ο ΓΑΣΥΠΗ θεωρεί ότι δεν έχει κάτι άλλο να κάνει για να μπορέσει να πάρει πλήρη αναδιοδότηση μέχρι τέλος Ιουνίου. Άλλωστε, έχει ελεγχθεί από την αστυνομία το σύστημα αρκετές φορές. Έχουμε από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει εδώ στο στάδιο 3 ευρωπαϊκούς αγώνες, 3 φιλικούς αγώνες, 2 επίσημους αγώνες. Το σύστημα αξιολογείται σε εβδομαδιαία βάση. Να υπογραμμίσω επίσης ότι στις 12 Ιουνίου εκπρόσωπος της αρχής αδειοδότησης μαζί με την αστυνομία επισκέφτηκε το στάδιο, είδε το σύστημα στη λειτουργία και δεν είχε οποιαδήποτε παρατήρηση να μας δώσει.
1: Αλλά από πού δεδομένα πηγάζει τώρα θέμα και πρόβλημα με το ΓΑΣΥΠΗ? Εγώ δεν έχω αντιληφθεί με αυτά που έχετε πει ποιον είναι το ζήτημα.
3: Κανένα ζήτημα. Είναι εδώ η μεγάλη μας απορία και η μεγάλη μας απογοήτευση.
1: Τους έχετε ρωτήσει στην αρχή, έχετε αποταθεί εκεί?
3: Δεν πήραμε απάντηση. Δηλαδή ακόμα και επιστολές. Ακόμα και οι επιστολές οι οποίες ήρθαν κοντά μας μετά από δική μας, έτσι αν θέλεις, έκφραση απογοήτευσης, η απάντηση τους ήταν ότι δεν τους ικανοποιεί έκθεση. Δηλαδή δεν έχουν αιτιολογήσει ποτέ γιατί ο ΓΑΣΥΠΗ δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί πλήρως μέχρι 36. Άρα για εμάς είναι προφανές ότι δεν λαμβάνει υπόψη καταρχήν τις εκθέσεις της αστυνομίας, ούτε τις δικές μας τεχνικές εκθέσεις ή συμπληρωματικές εκθέσεις που έχουμε αποστείλει. Είναι δεδομένο ότι η αρχή λειτουργεί πεισματικά και αυθαίρετα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη την έκθεση της αστυνομίας. Όταν ο βασικός χρήστης του συστήματος σε ενημερώνει γραπτός ότι το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αρχή αδειοδότησης δεν αποδέχεται αυτή την έκθεση και θεωρεί ότι το ΓΑΣΥΠΗ έχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Άρα, το επόμενο σας βήμα, ποιο είναι πλέον, κύριε Γιαπανά, τι θα κάνετε?
3: Κύριε, εκ των πραγμάτων δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να υπογράψουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολύ ορθά ανέλησε ο φίλος ο Βάσος προηγουμένως, ότι ήταν ουσιαστικά μια μέση λύση. Άρα, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας, έχουμε να αποστείλει υπογεγραμμένη την επιβεβαίωση. Θεωρώ ότι αναμένουν από εμάς μέχρι 15 του Οκτώβρη να υποβάλουμε έκθεση με τα όσα χρειάζεται να γίνουν. Ουσιαστικά θα είναι μια άδεια κόλλα, δηλαδή δεν έχουμε κάτι να προτείνουμε. Άρα δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, ο ΓΑΣΥΠΗ έχει αποστείλει αυτή την επιβεβαίωση και επιφυλάσσει τα δικαιώματα του, διότι το έχω αναφέρει αρκετές φορές, όχι σε εσάς, αλλά σε μια-δυο συναντήσεις που είχαμε την περασμένη εβδομάδα και στον ΚΟΑ, ότι για τον σύλλογο δεν είναι ότι καλύτερο να διασύρεται το όνομά του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μια περίοδο όπου προσπαθούμε να εξεύρουμε χορηγούς και σημαντικά έσοδα για να μπορέσουμε να αντέξουμε και να αναβαθμίσουμε το στάδιο. Άρα η οποιαδήποτε δυσφήμιση γίνεται για το ΓΑΣΥΠΗ προφανώς και έχει κάποιον κόστος.
1: Τι σημαίνει επιφυλάσσετε τα δικαιώματα σας, πώς θα αντιδράσετε εννοείτε?
3: Αυτό είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση είναι δεδομένη. Γι' αυτό και έχουμε να αποστείλει την επιβεβαίωση με επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας. Οπότε αντιλαμβάνομαι τις επόμενες μέρες, αφού πήραμε σήμερα το πιστοποιητικό με διάρκεια μέχρι 31 Ιανουαρίου, ο Σύλλογος θα αποφασίσει πώς θα κινηθεί.
1: Ναι. Εννοείται ότι μπορεί να κινηθείτε και νομικά, να ξεκινήσετε μια τέτοια διαδικασία για το θέμα της δυσφήμισης, όπως έχετε πει, για οτιδήποτε άλλο?
3: Ναι, αυτό είναι ακριβώς.
1: Αυτό είναι. Κατά της αρχής αδειοδότησης.
3: Αυτή εκδίδει τις αδειές.
1: Ναι.
3: Όταν μια αρχή έχει ενώπιον της όλα εκείνα τα οποία πρέπει να έχει και ζητά για να εκδώσει μια άδεια και δεν λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις της αστυνομίας, των αρχιτεκτώνων, των ηλεκτρολόγων, του Δήμου, και θεωρεί ότι το ΓΑΣΥΠΗ δεν πρέπει να αδειοδοτηθεί κανονικά, αλλά να πάρει μια παράταση μέχρι 31 Ιανουαρίου, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
1: Είναι λίγο περίεργο όμως αυτό, όπως το λέτε.
3: Είναι και περίεργο, είναι και παράλογο, είναι και παράτυπο να με ρωτάτε, διότι ουσιαστικά η αρχή αδειοδότησης τι κάνει τώρα? Έρχεται και αδειοδοτεί προσωρινά όλα τα στάδια, ενώ γνωρίζει ότι δεν πλήρουν τις προδιαγραφές για ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων.
1: Ναι. Με βάση τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για το κλειστό κύκλωμα, λέτε.
3: Αυτό μας λέει. Από τη στιγμή που για να αδειοδοτηθεί κάποιο γήπεδο χρειάζονται 5, 10, 15, 20 κριτήρια.
1: Εντάξει, από τη στιγμή όμως που δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα στο προηγούμενο διάστημα, πρέπει να δώσει τώρα αυτόν τον χρόνο.
3: Να μην τα αδειοδοτήσει.
1: Να κλείσουν τα γήπεδα τώρα.
3: Άρα είναι παίζω και ξυπέζω, έτσι.
1: Μάλιστα, κύριε Γιαπανά,
3: από τη μια έρχεται και λέει ότι είναι αυστηρή με βάση την νομοθεσία και αρνείται να αδειοδοτήσει τα γήπεδα τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις,
1: ναι.
3: Αλλά δίνει προσωρινές αδειοδοτήσεις σε όλους όσους έχουν προβλήματα.
1: Και αντιλαμβάνεσαι ότι θα γίνουν πάρα πολλά παιχνίδια. Θα έχουμε, ξέρω εγώ, τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, μπορεί και κάτι παραπάνω μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.
3: Σκεφτείτε το γράφημα που... εμείς εδώ έχουμε τρεις ομάδες.
1: Θα γίνουν πολλά παιχνίδια και θα είναι ok.
3: Θα είναι εντάξει με συστήματα τα οποία θεωρεί αρχιεδότηση ότι δεν είναι εντάξει, και μετά τι θα κάνει?
1: Ναι.
3: Να πάρω το ΓΑΣΥΠΗ για παράδειγμα. Δεν μας έχουν αδειοδοτήσει πλήρως, διότι θεωρεί η αρχιεδότηση ότι το σύστημα δεν είναι ικανοποιητικό.
1: Η αστυνομία είπε είναι ικανοποιητικό.
3: Η αστυνομία, η οποία το χειρίζεται σε εβδομαδία βάση, θεωρεί ότι είναι εντάξει. Η αρχή, η οποία απλά διάβασε έναν report, θεωρεί ότι δεν είναι εντάξει.
1: Τι να σας πω, κρατάω αυτά που έχετε πει και θα δούμε ακριβώς αν θα πάρετε και κάποια απάντηση ή τι θα γίνει τέλος πάντων.
3: Δεν ξέρω αν θα πάρουμε απάντηση, ενώ τώρα δεν πήραμε απάντηση, είναι αλήθεια. Από τον Ιούλιο μου προσπαθούμε να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα, δεν μας έχει απαντήσει κάποιος γιατί. Όλα τα δεδομένα είναι εκεί, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ΓΑΣΥΠΗ έπρεπε να αδειοδοτηθεί κανονικά όπως κάθε χρόνο. Για κάποιον λόγο φέτος έχουμε προβλήματα, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι. Εντάξει, το αφήνουμε μέχρι εδώ. Περιμένουμε και τη συνεδρία που μας είπατε και ακριβώς πώς θα προχωρήσετε τα παραπάνω βήματα. Εξήγησατε και προηγουμένως τι θα γίνει. Και αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε, έτσι, κύριε Γιαπανά.
3: Βεβαίως, στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
3: Ευχαριστώ, Στέλλα μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Καλών υπόλοιπων. Ακούσαμε τον Γενικό Διευθυντή του ΓΑΣΥΠΗ. Σημαντικά και τα όσα έχει επισημάνει ο ίδιος με αυτό το θέμα της αδειοδότησης των σταδίων. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Κωνσταντίνος Κόμπος αναφέρθηκε στην ανάγκη για πιο ενεργή και ουσιαστική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μέση Ανατολή. Μία ακόμη σωρός εντοπίστηκε στην περιοχή του Ναυαγίου, ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Συνεπώς, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται πλέον σε 9, ενώ οι αγνοούμενοι μειώθηκαν στους 19. Σήμερα στα κατεχόμενα, ο Τζεβντέτ Γιλμάζ, αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης και ο διοικητής του τουρκικού ναυτικού. Σαφές και σε αυστηρό τόνο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Ταγί Περντογάν, ο οποίος επανέλαβε τις γνωστές θέσεις της Άγκυρας περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Σήμερα ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.032.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λακιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
12: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Για την ΑΕΛ σας έχω πει και προηγουμένως ότι έχει ανακοινώσει τον Μίλο Σάβλεβιτς μέχρι το 29. Έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του. Σε μια άλλη εξέλιξη συνεχίζεται το ψάξιμο για να βρουν ένα ικανό επιθετικό για να βρίσκεται στο ρόστερ εν ώψη και της νέας σεζόν μετά τις ατυχίες και τους σοβαρούς τραυματισμούς που είχαν προκύψει. Εν τω μεταξύ, Μακάμι Νετάνια είχε κάνει πρόταση για τον ΣΥΝΚ, αλλά η ΑΕΛ απάντησε αρνητικά και ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει κανονικά στο ρόστερ. Νομίζω με βάση και τα δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί δεν υπήρχε περίπτωση να παραχωρήσει τώρα παίχτη η ΑΕΛ, ειδικά από την επιθετική γραμμή. Θα πάμε και στο ΑΠΟΕΛ, θα δώσουμε τα νεότερα, αλλά προηγουμένως να σας πω ότι ολοκληρώνουμε τον διαγωνισμό για την φανέλα του Νταβίτ Λουίς, γιατί πρέπει να συγκεντρώσουμε όλα τα μηνύματα για να μπορέσουμε να κάνουμε σε μερικά λεπτά την κλήρωση. Οπότε μην στέλνετε άλλα μηνύματα για την φανέλα του Superstar της Πάφου. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωσή μας για τον τυχερό ακροατή. Η Μαρία Βασιλιάδου είναι έτοιμη εδώ μαζί μας για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε μεταγραφικές ανακοινώσεις. Μαρία, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Ναι, δύο ουσιαστικά μεταγραφικές ανακοινώσεις προέκυψαν σήμερα από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, και οι δύο αναμενόμενες, καθώς οι ποδοσφαιριστές ο Όλιβερ Ζελένικα και ο Άλβαρο Καρίγιο βρίσκονταν στην Κύπρο από τις προηγούμενες μέρες, συμμετείχαν κιόλας και στις προπονήσεις της ομάδας. Είναι λοιπόν πλέον και επίσημη έτσι η απόκτησή τους από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων. Κροάτης τερματοφύλακας ο Όλιβερ Ζελένικα είναι το τελευταίο διάστημα, όπως είπα, και στις προπονήσεις της ομάδας. Έρχεται για να δώσει ακόμη μια αξιόπιστη λύση ουσιαστικά στον Νίκο Παπαδόπουλο για ό,τι αφορά τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Και ο Καρίγιο, που ανακοινώθηκε και πριν από λίγα λεπτά, πρόκειται για 24χρονο, θυμίζω, κεντρικό αμυντικό, ο οποίος άρχισε έτσι την πορεία του από τις ακαδημίες της Real Madrid. Τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Ουέσκα. Είχε προηγουμένως αγωνιστεί και στην Eibar. Έρχεται και αυτός για να δώσει ουσιαστικά μία ακόμη επιπλέον επιλογή για το κέντρο της άμυνας, στο οποίο υπήρχε, στην οποία θέση υπήρχε ανάγκη ενίσχυσης για τους γαλαζοκίτρινους. Απομένει, αν θέλεις, για ό,τι αφορά το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης και η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Αντωνίν Παράκ, που βρίσκεται επίσης στην Κύπρο, πέρασε τις απαραίτητες διαδικασίες και είναι θέμα χρόνου και η ανακοίνωση και για τον Τσέχο μεσοεπιθετικό. Τώρα,
0: εννοείται ότι για να προχωρήσουν σε όλες αυτές τις κινήσεις έχει φύγει το εμπάρκο, έχει πληρώσει το ΑΠΟΕΛ το ποσό που
1: Αυτό θα έλεγα ότι δεν προκύπτει ανησυχία, να το θέσουμε καλύτερα, Στέλλα, για ό,τι αφορά την πληρωμή του εμπάρκου. Το ερωτηματικό είναι πώς θα τρέξουν οι διαδικασίες και αν θα προλάβει να εγγράψει τους ποδοσφαιριστές αυτούς πριν το παιχνίδι με την ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ. Αλλά από τη στιγμή που προχωρούν στην ανακοίνωση των ποδοσφαιριστών, προφανώς είναι διαδικαστικό το θέμα του να επιληθεί και το ζήτημα με το εμπάρκο.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αναγράφεται ακόμη ότι είχε εμπάρκο το
1: ΑΠΟΕΛ. Ναι, στην ιστοσελίδα της FIFA είναι ακόμη ενεργό.
0: Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για να καταβληθεί το ποσό στον ΕΛΑΡΑΜΠΗ, οπότε είναι διαδικαστικό το θέμα χρόνου να φύγει.
1: Ναι, αυτό που λέγεται από πλευράς του ΑΠΟΕΛ είναι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία για ό,τι αφορά την αποπληρωμή του ποσού αυτού.
0: Έχουν μέχρι αύριο πάντως για να δηλώσουν, κάθε Παρασκευή είναι που ανανεώνεται η λίστα.
1: Σωστά, αυτό είναι που περιμένουμε να δούμε. Δηλαδή, αν θα προκύψει η εξέλιξη αυτή μέχρι αύριο για να εγγράψει τους ποδοσφαιριστές αυτούς το ΑΠΟΕΛ ή αν θα πρέπει να περιμένει ακόμη κάποιες μέρες. Όπως είπαμε και χθες, αναμένουν ότι μέσα σε αυτές τις 1-2 μέρες θα προχωρήσουν και στην πληρωμή του εμπάρκου για να προχωρήσει κανονικά και η διαδικασία.
0: Ναι. Μάλιστα. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα και είπες να δηλωθούν. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι αν θα βρίσκονται και στην αποστολή. Είναι έτοιμοι?
1: Για ό,τι αφορά τον τερματοφύλακα το Ζελένικα, που βρίσκεται πιο πολλές μέρες ουσιαστικά στην ομάδα και στην Κύπρο, φαίνεται ότι είναι σε ένα καλύτερο βαθμό ετοιμότητας από τους υπόλοιπους που ήταν ελεύθεροι πριν να έρθουν στο ΑΠΟΕΛ, και ο Καρίγιο και ο Μπαράκ, οπότε σαφώς χρειάζονται κάποιο χρόνο, ναι, και αυτοί για να βρεθούν στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας.
0: Ναι. Μάλιστα. Από χθες γίνεται έτσι μια αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περισσότερο. Σήμερα το είδα και σε ιστοσελίδες. Mm-hmm. Να παίζει το όνομα του Τζόρταν Αγιού για την επιθετική γραμμή του ΑΠΟΕΛ. Τι ισχύει γι' αυτό το θέμα?
1: Είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που κυκλοφορεί το όνομά του τις τελευταίες μέρες, γιατί αφορά κυπριακές ομάδες. Από χθες υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα και αναφορικά με την ομάδα της ΑΕΛ. Συνδέεται η περίπτωση του και με το ΑΠΟΕΛ, γιατί ο Γκανέζος επιθετικός έχει προταθεί στους γαλαζοκίτρινους. Προτάθηκε όμως, όπως προκύπτει, και σε άλλες ομάδες ο ίδιος. Γι' αυτό και δεν υπάρχει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποια οριστική εξέλιξη με την περίπτωσή του ή κάποια δεδομένα που μπορούμε να πούμε 100% για το ότι ισχύει η περίπτωσή του και ότι προχωρά, θέλω να πω, η μεταγραφή. Το μόνο που είναι δεδομένο είναι πως από τη στιγμή που προτάθηκε στους γαλαζοκίτρινους αξιολογείται. Δεν περνά, θέλω να πω, αδιαφορή η περίπτωσή του. Είναι σε επαφές με τον Ζήση Βρίζα και θα διαφανεί το επόμενο διάστημα κατά πόσον υπάρχει πρόσφορο εδάφος για να προκύψει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι θέμα επίσης και το οικονομικό και για την εν λόγω περίπτωση. Εντάξει, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ξεκαθαρίσει σύντομα το σκηνικό γιατί αφορά την τέταρτη προσθήκη στο ΑΠΟΕΛ, με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται και ο κατάλογος α της ομάδας. Ο Αγιού είναι ένας παίκτης με εμπειρίες. Κατέγραψε περισσότερες από 300 συμμετοχές στην Premier League. Στο προηγούμενο Μουντιάλ έπαιξε κιόλας βασικός με την εθνική του ομάδα, την εθνική Γκάνας, στα τρία παιχνίδια που έδωσε για τον όμιλό της. Πέρσι αγωνιζόταν με τη Leicester στο Championship, στη Championship, μετρώντας 42 συμμετοχές, σκοράρε μάλιστα 6 γκολ, έδωσε και 3 assist. Έκανε τα πρώτα του βήματα στην Marseille, στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ακολούθησε στη συνέχεια μια σπουδαία διαδρομή στην Αγγλία. Περισσότερες εμφανίσεις έχει με την Crystal Palace, οπότε δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης για τις εμπειρίες που έχει ο ίδιος στα 35 του χρόνια. Να το πούμε και αυτό, Στέλλα. 11 του Σεπτέμβρη, ουσιαστικά κλείνει 35 χρονών. Ο ποδοσφαιριστής αυτός. Ναι.
0: Το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται αμυντικό χαφ, λέει ο 190. Υπάρχει τέτοια σκέψη?
1: Το λέγαμε και χθες, ότι υπάρχει η σκέψη, ότι γίνονται σκέψεις για το πώς θα καλυφθεί η τελευταία θέση στον κατάλογο Α. Αν θα αποκτηθεί επιθετικός ή αν θα αποκτηθεί ποδοσφαιριστής στη μεσαία γραμμή, ανασταλτικός μέσος ουσιαστικά. Στο ΑΠΟΕΛ υπάρχουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αξιολογούν, που τους έχουν προταθεί και αναλόγως με το τι κρίνουν καλύτερο σε σχέση και με τους ποδοσφαιριστές αυτούς, θα κινηθούν για την τελευταία προσθήκη.
0: Μάλιστα. Για την απάντηση από την UEFA, Μαρία μου, τι γίνεται?
1: Η πληροφόρηση, η ενημέρωση που υπάρχει είναι πως ακόμη δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη σε σχέση με την απάντηση που αναμένουν. Αναμένεται η απάντηση αυτή μέσα στις επόμενες μέρες. Όταν θα προκύψει κάτι θα ενημερώσουν και από πλευράς του ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε και στο αγωνιστικό. Mm-hmm.
1: Συνεχίζεται κανονικά και η προετοιμασία της ομάδας εν ώψη του αγώνα κόντρα στην ΑΕΛ. Είναι και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν για ό,τι αφορά το ΑΠΟΕΛ, που εντάξει, σαφώς καλείται να παρουσιαστεί βελτιωμένο σε σχέση με την εικόνα που έδειξε στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ για να πάρει έτσι αποτέλεσμα μέσα στην έδρα του. Σαφώς είχε και αρκετά να δουλέψει ο Νίκος Παπαδόπουλος τις τελευταίες μέρες με τους ποδοσφαιριστές του σε σχέση με το θέμα βελτίωσης και στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και μεσοεπιθετικά. Προκύπτηκε ενδιαφέρον, Στέλλα, για να δούμε κατά πόσο ο προπονητής θα προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, γιατί δεν λειτουργήσαν κάποια πράγματα στο πρώτο παιχνίδι και στο αμυντικό κομμάτι. Θυμίζω, για ό,τι αφορά τη θέση του κεντρικού αμυντικού, είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά ο Αγγελόπουλος. Ο Σταύρος Γεωργίου, όταν πήγε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσε ενέργεια, ήταν πάρα πολύ καλός στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αβραμίδης επίσης στη μεσαία γραμμή πρόσφερε λύσεις, ήταν και ο ποδοσφαιριστής που σκόραρε. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποιο πλάνο έτσι θα καταρτήσει ο Ελλαδίδης τεχνικός εν ώψη ΑΕΛ. Το μόνο σίγουρο για ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι είναι ότι θα έχει στη διάθεσή του τον Ντάλσιο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του, υπενθυμίζω, στο μεθεπόμενο παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση. Και για ό,τι αφορά τον Βρόντι, ουσιαστικά, όπως είπαμε και χθες, το πιθανότερο σενάριο, αυτό που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, είναι να επιστρέψει, ουσιαστικά να είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση. Γι' αυτό και επιλέγει και ο Ντάλσιο να αγωνιστεί στον επόμενο αγώνα κόντρα στην ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ένας φίλος εδώ λέει ο 4-12 γιατί να πάρει έναν ποδοσφαιριστή, τον Μπαράκ, στη θέση του Τζούρισιτς, που επίσης είναι ακριβοπληρωμένος. Και... Αλλά αυτά είναι αποφάσει του προπονητή οι μεταγραφές που γίνονται. Δεν αποφασίζει ο ΑΒΓ. Είναι καθαρά θέμα τεχνικής ηγεσίας, δεν είναι?
1: Αυτό που είχαμε μεταφέρει και τις προηγούμενες μέρες ήταν πως ο προπονητής είχε ζητήσει ακόμη μία μεταγραφή στην μεσαία γραμμή με ποδοσφαιριστή που να έχει εμπειρίες, που να έχει ποιότητα για το θέμα ενίσχυσης εκεί. Εντάξει, τώρα σαφώς για ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Στέλλα. Ο Τζούρισιτς ήταν ο παίκτης που επιλέγει και να έρθει στην ομάδα μετά, όταν είχαν χαλάσει, αν θέλεις, οι διεργασίες και με τον Μπαράκ τον περασμένο Ιούλιο. Όπως είπες, είναι απόφαση του προπονητή και του αθλητικού διευθυντή της ομάδας το θέμα προγραμματισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ο 4-18 μου λέει, όχι, το είπαμε νομίζω για την UEFA, ναι, 8-40 θα ακυρωθεί η κόκκινη της Ανόρθωσης, όπως το παγκόσμιο μάλιστα. Προφανώς δεν θα ακυρωθεί. Λοιπόν, πληροφορίες για τον απόψινό αγώνα δίνει η Ομόνια, είναι σημαντικές για τους φίλους της ομάδας. Εν ώψη της αναμέτρησης με την ΠΑΦΟ έχουν μείνει εισιτήρια μόνο για τη Βόρεια Κερκίδα. Δεν θα λειτουργήσουν τα ταμεία του σταδίου. Στις 2 ολοκληρώνεται η διάθεση των εισιτηρίων από την Green Boutique Nisou και τον Light Ticketing. Μια σημαντική ενημέρωση για τους φίλους της Ομόνιας, εισιτήρια μόνο για το Βόρειο Πέταλο. Από ό,τι είχα μάθει προηγουμένως, διατέθηκαν περίπου 4.000 εισιτήρια. Και γι' αυτό λέει τώρα και η ανακοίνωση ότι έχουν μείνει μόνο ένας μικρός αριθμός για το Βόρειο Πέταλο. Και σας θυμίζω για τους φίλους της ΠΑΦΟΥ, επίσης δεν θα ανοίξουν ταμεία στο στάδιο και έχετε μέχρι την 1 η ώρα να πάρετε εισιτήριο από την μπουτίκ της παφιακής ομάδας ή και διαδικτυακά. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΛ στον Sport FM Ελλάδας, ακούστηκε για καιρό. Μάλιστα. Ανδρέα, μου ακούσα να τον πληρωνεί.
2: Τον πληρώνει. Να πληρώνει το Γιάρεμτσουκ, ώστε να πληρώνει των μωρών.
0: Ναι, μου στέλνει για το Γιάρεμτσουκ.
2: Εντάξει, αλήθεια, το έψαξε η ΑΕΛ, τουλάχιστον αυτό είχα μάθει. Από τη μία, λογικό, από την άποψη ότι στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτό μεταγραφικό παράθυρο και εκεί μέχρι μέσα του μήνα. Αλλά κυρίως γιατί οι τρεις ποδοσφαιριστές, και ο Γιάρεμτσουκ και ο Πιερό και ο Μωρόν, διατηρούν συμβόλαιο με τις ομάδες τους, αλλά για διάφορους και διαφορετικούς λόγους, είτε δεν υπολογίζονται είτε δεν είναι πρώτες επιλογές. Οπότε εξέτασαν το ενδεχόμενο να δουν οι ομάδες στις οποίες ανήκουν οι τρεις παίχτες, αν μπορούν να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος του συμβολέου και να καλύψουν το υπόλοιπο είναι ΑΕΛ, που από ό,τι κατάλαβα είναι πολύ μακριά από τα οικονομικά δεδομένα της ΑΕΛ, οπότε είναι δύσκολο να προχωρήσει οποιαδήποτε από τις τρεις περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, θέλω να μας βοηθήσεις για το διαγωνισμό μας, για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός, γιατί φανέλα του Νταβίτ Λουίς, την οποία έχουμε βάλει σε διαγωνισμό από την περασμένη Δευτέρα, ολοκληρώνεται σήμερα, είναι και υπογεγραμμένη η φανέλα. Από τον ίδιο, τον superstar της ΠΑΦΟΥ.
2: Τον οποίο έβλεπα χθες στα social media, πήγε για ψάρεμα με βαρκούλα του, με τα δίχτυα.
0: Και πάρα πολύ επικοινωνιακός, είναι προσιτός, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν του το είχα εγώ, αλλά το έχει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκτός γηπέδου δεν είναι star. Ναι. Δεν το παίζει μάλλον star. Είναι star, αλλά δεν το παίζει star.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, από το 1 μέχρι και το 58, να σε παρακαλέσω να μας δώσεις έναν αριθμό.
2: Το 6. Αν μην πάει μακριά.
0: Περίμενε. Το 6. Λοιπόν. Είναι κοπέλα. Κατερίνα Χαζιζόλη είναι η μεγάλη τυχερή. Κατερίνα Χαζιζόλη, αν το λέω και σωστά, ο τόνος, είναι σε 6-18 που τελειώνει το κινητό της.
2: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια. Πάμε στο ένθετο μας.
3: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε?
2: Εντάξει, δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Είχαμε χθες έτσι παιχνίδια κυπέλου, πρώτη αγωνιστική League Phase κυπέλου Ελλάδας. Πρώτη αγωνιστική της League Phase, από τέσσερα παιχνίδια θα παίξουν οι ομάδες. Τέσσερις πρώτη απευθεία στα πρώμη τελικά. Θέσεις 5-12 θα παίξουν play-off. Δεν είχαμε κάποια φοβερή εκπλήξη. Το ότι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε τον Όφη στην Τούμπα, ναι, ήταν φαβορή ο ΠΑΟΚ, αλλά μιλάμε για τις δύο φιναλίες και βλέπουμε την πορεία του Όφη και πέρσι αλλά και φέτος το ξεκίνημα της χρονιάς. Ναι. Ένα παιχνίδι το οποίο καθυστέρησε να αρχίσει το δεύτερο μικρό, πέφτει πάρα πολύ νερό. Ήταν πολύ βαρύ αγωνιστικό ο χώρος, ήταν δύσκολο
0: στη Θεσσαλονίκη, ναι,
2: να γίνει παιχνίδι. Ολοκληρώθηκε πάντως στο 0-0. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε και παίχτης του ΠΑΟΚ με απευθείας κόκκινη ο Τέιλορ. Νωρίτερα τα φαβορή κέρδισαν εκτός έδρας. Η ΑΕΚ 2-0 την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης και ο Ολυμπιακός 4-0 την ΑΕΛ στην Λάρισα. Στα άλλα δύο χθεσινά παιχνίδια, Πασεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και Μαρκό Κηφισιά στο τέλος ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι σε 2-2. Με τα γραφικά, ο Παναθηναϊκός, μια περίπτωση που ειδικά τις τελευταίες μέρες κυνηγούσαν έτσι με πολύ ζεστά και ήταν διατεθειμένος να κάνει υπέρβαση, τελικά την έκανε, δίνοντας το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του αλλά και το μεγαλύτερο ποσό που έδωσε ποτέ για να αγοράσει ποδοσφαιριστή. Από πλευράς Ελλάδας τουλάχιστον δεν είδα συγκεκριμένα ποσά, οπότε κρατώ ποσά που γράφτηκα στην Ισπανία και κάποιες ανεπιβιώδεις πληροφορίες από Ελλάδα. Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια συν μπόνους στην Γιρόνα για την πώληση του Ουναΐ και στον ίδιο τον Ουναΐ, τον Μαροκινό, 4 χρόνια συμβόλαιο με απολαβές από 3 μέχρι 3,6 εκατομμύρια το χρόνο, άρα από 14 μέχρι 15 κάπου εκεί εκατομμύρια του συμβόλαιου του συνολικά για τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Κάπου είναι διαγωνισμό ο Μαρινάκης με τον Αλαφούζο.
2: Ο Αλαφούζος μέχρι τώρα, εντάξει, η αλήθεια έδινε λεφτά οι μεταγραφές, αλλά τέτοιο μεγάλο συμβόλαιο δεν έχει ξαναδώσει. Προσπαθούσε να κρατήσει κάτι ισορροπίες στα ποιητήρια, στα θέματα των μισών. Εξέφυγε, η αλήθεια είναι. Ο Ολυμπιακός μετά τον Πουέρτα ολοκλήρωσε 2 σημεία μεταγραφές. Ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Άστον Βίλα, υπέγραψε 4 ετών συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ο Τζαμαϊκάνος Εκστρέμ, και συμφώνησε με Όφη για τον Νους, ο οποίος όμως θα παραμείνει στον Όφη μέχρι και τον Γενάρη για να παίξει τα παιχνίδια της League Phase του Europa League. Ήταν όρος που έβαλε η ομάδα της Κρήτης, όπως όρο έβαλε και για τον Αποστολάκη, Γιάννη Αποστολάκη, τον 22χρονο μέσον, για να παραμείνει μέχρι το τέλος της σεζόν, οπότε από το επόμενο καλοκαίρι θα μεταγωμίσει και Αποστολάκης στον Πειραιά. Αυτά με τα γραφικά, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Τον Ολυμπιακό αλλάζει πάντως, αλλάζουν πράγματα. Εντάξει, έχει κάνει πολλές προσαφαιρέσεις στο ρόστερ.
2: Όσον έβλεπα, εντάξει, είχε κάποια καλή διαστήματα τουλάχιστον. Αν και όσον έβλεπα πρώτο ημίχρονο, κυρίως
0: δεν φαίνονταν,
2: δεν φαίνονταν να θα πάει 4-0. Αλλά εντάξει, ναι, όντως ήταν μεγάλη διαφορά παρά τις αλλαγές που έκανε ο κύριος Μεντελίπαρ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήξερα να το ξαναείδες, ένας μικρός ταχάβο φίλης. Δεν ήξερα πέραν το νέο project του Ολυμπιακού του μου, όπως ήταν με τον Μουζακίτη που τον πουλήσαν πρόσφατα. Ναι. Νομίζω θα είναι το επόμενο project του κ. Μεντελίπαρο, ο φίλος μου. Έχει φορεί εντύπωση για το ύψος του καταρχάς. Έναν 90 και για μέσος. Μεγάλη τεχνική. Δεν είναι αργός. Θα το δούμε. Νομίζω είναι από τους παίχτες που θα δώσει ευκαιρίες φέτος ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
0: Ναι, και ήταν μέσα σε εκείνη την ομάδα που πήρε το Youth League.
2: Ήταν και αυτός μέλος εκείνης της ομάδας.
0: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έχει ακόμα 2-3 παιδιά, τα οποία μπορεί να είναι και δανεικοί κάπου αλλού.
2: Μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να είσαι καλά. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Την έντονη αντίδραση του ΓΑΣΥΠΗ προκάλεσε η απόφαση της αρχής αδειοδότησης σταδίων για να δώσει προσωρινή άδεια μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και όχι μέχρι το τέλος της σεζόν, ελέω CCTV. Από πλευράς ΓΑΣΥΠΗ σημειώνεται ότι οι αστυνομικές αρχές θεωρούν πως το εφιστάμενο κύκλωμα παρακολούθησης κρίνεται ικανοποιητικό και χρησιμοποιείται κανονικά. Η μεγάλη μας απορία και απογοήτευση είναι γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να πάρουμε μόνιμη άδεια όπως έγινε και με άλλα γήπεδα. Στείλαμε πλήρη τεχνική έκθεση και δεν πήραμε καμία συγκεκριμένη απάντηση οδηγία για το τεχνικό κομμάτι, δήλωσε στον Sport FM 95 ο Γενικός Διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ Γιώργος Γιαπανάς, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά κατά της αρχής για δυσφήμιση. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ τόνισε πως στα στάδια πρώτης κατηγορίας πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έκθεση για τα σημεία που χρήζουν αναβάθμισης και ένα μήνα αργότερα θα προκληρηθεί διαγωνισμός προσφορών για αναβάθμιση του CCTV όπου χρειάζεται. Ομόνια και Πάφος θα τεθούν απόψε αντιμέτωποι στο ΑΜΕΓΑ για το Super Cup με τους πρωταθλητές να στοχεύουν στο 18ο τρόπαιο στην ιστορία τους και τους κυπελλούχους στο πρώτο στην τρίτη του συμμετοχή στο θεσμό. Στην αποστολή της Ομόνιας συμπεριλήφθηκαν οι αποκτηθέντες Στανάσε και Μπράουερς όπως και ο Ντουμπάντζο, εκτός έμειναν οι Άγγελος Νεοφύτου και Άιτινγκ. Η Πάφος δεν θα έχει στον πάγκο της τον Σαπίντο, ο οποίος θα εκτίσει την δεύτερη και τελευταία αγωνιστική της ποινής του, όπως και ο Κορέα. Ο αγώνας αρχίζει στις 7:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΑΛΦΑ Κύπρου, ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Στα μεταγραφικά στην Ομόνια αξιολογούν και παίχτες κατά λόγο Β για την αντικατάσταση του Νικόλα Παναγιώτου. Μένει οριστικά στην ομάδα Κουλιμπάλη. Στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Κηφισιά βρίσκεται ο Κούσουλος. Συμπάφων είναι θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πορτογάλου επιθετικού Αφόνσο Πατράο. Το πλάνο περιλαμβάνει και την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού. Έτοιμο να φορέσει τα κιτρινοπράσινα της Άκινου Αλμπέρτο Παλεάρη. Η ομάδα της Λάρνακα συμφώνησε με τον 34χρονο τερματοφύλακα για διετές συμβόλαιο και ο Ιταλός αναμένεται σήμερα στην Κύπρο για ιατρικά και υπογραφές. Αγωνιστικά, ανάψη Σαλαμίνας δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Αμίν. Ο 35χρονος διεθνής Γκανέζος επιθετικός Τζόρταν Αγιού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λέστερ, προτάθηκε τόσο στην ΑΕΛΟΣΟ και στο ΑΠΟΕΛ. Η περίπτωση του όμως χαρακτηρίζεται δύσκολη. Μετά τον Ζελένικα, το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε πριν από λίγο και επίσημα τη μεταγραφή του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Άλβαρο Καρίγιο. Ακολουθεί ο Μπαράκ. Αγωνιστικά, λίγες οι πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΛΟ Βρόντις. Η άλλη ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον 26χρονο Σέρβο μέσω Ιβάν Μιλοσάβιεβης μέχρι το 2029. Αρνητική απάντηση της Μακάμπι Νετάνια στην πρόταση για αγορά του Λούθερ Σινγκ. Αρνητικός για την μετακίνησή του στο Ισραήλ παρουσιάστηκε και ο ίδιος ο παίχτης. Κανονικό πρόγραμμα προπόνησης για δεύτερη μέρα ακολούθησε χθες ο Κβίτα και θα είναι διαθέσιμος για το εντός έδρας παιχνίδι του Απόλλωνα με την Ανόρθωση. Εκτός επιλογών Λοσάδα είναι Τσομάς, Βάισμπεκ, Μπράουν, Λιούμπιτς. Οι δύο τελευταίοι θα απουσιάσουν για περίπου ένα μήνα. Με στόχο να προσιαστεί βελτιωμένη στο δεύτερο σερί ντέρπι στη Λεμεσό, προετοιμάζεται η Ανόρθωση. Απέφυγε τα χειρότερο Φουρτάδο, δύσκολο όμως θα είναι διαθέσιμος για το Σάββατο, εκτός θα είναι επίσης Φαν Νιφ Αρτιματάς, ερωτηματικό για τους Χαραλάμπους και Τόσιτς. Πλήγμα στον αεροτραυματισμό του Χάμπου Χαραλάμπους, ο οποίος επανέλθει μετά την διακοπή εθνικών ομάδων για το εντός έδρας παιχνίδι με την Ομόνια. Είναι αμφίβολη συμμετοχή των Νίκολιτς και Ελ Αλάτσι, δεδομένα εκτός Βαν Άλβες και Λουκουμπάρ. Με άλλα τρία μετάλλια ολοκληρώθηκε η εντυπωσιακή παρουσία της Κύπρου στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες. Στην τελευταία μέρα ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε το χρυσό στο μονόζυγο και το αργυρό στο δίζυγο, ενώ ο Νεόφυτος Κυριάκου κατέκτησε το χάλκινο στο μονόζυγο. Η Κύπρος πήρε την 10η θέση στην τελική κατάταξη με συνολικά 18 μετάλλια, 7 χρυσά, 6 αργυρά και 5 χάλκινα. Στις 9 απόψε η τελετή λήξης και θα μεταδίδεται ζωντανά από το ΡΙΚ 2.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, οι φιναλίσεις πεσινής διοργάνωσης ΠΑΟΚ και ΟΦΗ έμειναν στη λευκή ισοπαλία στην Τούμπα. Εκτός έδρας νίκες πανηγύρισαν Ολυμπιακός 4-0 τη Λάρισα και ΑΕΚ 2-0 τον Νέστο Χρυσούπολης. Τη σπουδαία επιστροφή του ΝΑΗ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός και ο Μαροκινός γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης αλλά και η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Η συμφωνία με τη Ζιρόν ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και ο ΝΑΗ υπέραψε τετραετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που ξεπερνούν τα 14 εκατομμύρια. Μεταγραφικών Ντεμαρά από τον Ολυμπιακό, μετά τον Μπέρτα προχώρησε στην απόκτηση δύο εξτρέμ του Λίον Μπέιλι και του Νου, ο οποίο θα παραμείνει στον Όφη μέχρι τον Γενάρη. Παίχτη του Ολυμπιακού από την επόμενη σεζόν θα είναι και ο 20χρονο μέσο του Όφη Γιάννη Αποστολάκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2, περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
6: 10η σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
10: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
9: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
10: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
16: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
20: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.

0: Πέμπτη σήμερα, 3η του Σεπτέμβρη, μια ημερομηνία ορόσημο για το σοσιαλιστικό κίνημα της Ελλάδας που σημάδεψε την μεταπολίτευση και άφησε το αποτύπωμά του στην Κύπρο με κορυφαία επιλογή την ένταξη της Κύπρου επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Η διασπορά ειδήσεων ξεκίνησε, έχουμε μπει στο φθινόπωρο. Παρά τα αυτά, οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να μας ταλαιπωρούν. Για την επόμενη μία μισή ώρα περίπου θα ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται. Βεβαίως η ματιά μας είναι σε αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε στην κατεχόμενη Κερίνια με το ναυάγιο του καταμαράν. Ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να μας απασχολεί και να το παρακολουθούμε. Εμείς θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να μας αγγίζει. Είναι υγειονομικό και βεβαίως έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μία ιστορία που έχει προκαλέσει 8 περιστατικά τα οποία χρήζουν νοσοκομειακής νοσηλείας και περίθαλψης. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με μία παλιά μας γνώριμη, την κυρία Ζωή Πανά. Κυρία Πανά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πόσο πρέπει να ανησυχούμε από αυτή την ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα ανησυχίας, είναι θέμα ενημέρωσης και επαγρύπνησης. Και ο λόγος είναι ότι ο ιός αυτός τα τελευταία χρόνια

0: γεγονός που δεν μας δημιουργεί ανησυχία, όμως έχει νόημα να μιλήσουμε με το ευρύτερο κοινό για να μπορέσουν να προστατευτούν και να γνωρίζουν ποια είναι τα συμπτώματα.
1: Εξηγήστε μας κάτι. Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μας είναι άγνωστος. Θυμάμαι ότι κάθε καλοκαίρι συχνά πυκνά βγαίνει στην επικαιρότητα αυτό το θέμα. Ποια είναι η διαφορά με τις περσινές χρονιές, γιατί φέτος δίνουμε περισσότερη προσοχή?
0: Ναι, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά είπατε, είναι ένας ιός ο οποίος ανακαλύφθηκε αρκετά χρόνια πριν, δηλαδή περίπου το 50 κάτι στην περιοχή του Δυτικού Νείλου, εξού και το όνομά του. Αρχικά ενδημούσε, υπήρχε σε διαφορετικές περιοχές, κυρίως Ασία, Αφρική, όμως επειδή ο ιός αυτός, όπως ξέρουμε πλέον, μεταφέρεται από τα κοινά μας κουνούπια, η μόλυνση προέρχεται από τη δεξαμενή των κουνουπιών, δηλαδή από τα αποδημητικά πουλιά. Δηλαδή τα αποδημητικά πουλιά, όταν τα τσιμπάει ένα κουνούπι, μολύνεται από τον ιό και κατά συνέπεια μετά αυτό το κουνούπι, όταν τσιμπάει έναν άνθρωπο, μολύνει τον άνθρωπο. Αυτό που συνέβη ήταν ότι τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα φέτος, λόγω και των κλιματικών αλλαγών, παρατηρείται αφενός μία αύξηση, μια παρατεταμένη κυκλοφορία των κουνουπιών και δεύτερον πιθανότατα και μια αύξηση των μολυσμένων κουνουπιών. Άρα οι κλιματολογικές συνθήκες, οι θερμοί, οι χειμώνες, η υγρασία και η ταχεία και συνεχής έλευση των αποδημητικών πουλιών, συνδυαστικά όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στο να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα σε κάποιες περιοχές να μολυνθούμε.
1: Αν κάποιος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, τι συμπτώματα θα παρουσιαστεί, πρέπει να ξέρει δηλαδή, για να τον σηκώσει από τον καναπέ και να δει αν χρειάζεται κάτι περαιτέρω από μια ας το πούμε νοσηλεία, οτιδήποτε άλλο εντός σπιτιού, να πάει δηλαδή σε νοσοκομείο? Τι είναι αυτό το οποίο...
0: Ναι, ναι, καταρχήν να μην τρομάξουμε τον κόσμο για δύο πράγματα, ότι όλα τα κουνούπια προφανώς και δεν είναι μολυσμένα, γιατί η μετάδοση γίνεται από τα κοινά κουνούπια, αυτά που υπάρχουν τέλος πάντων προφανώς και στην Κύπρο. Το δεύτερο είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από το συγκεκριμένο ιό, πάνω από το 80%, είναι απόλυτα ασυμπτωματική. Δηλαδή μπορεί και εσείς και εγώ να ήρθαμε σε επαφή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με τον ιό και να μην το καταλάβαμε, γιατί δεν είχαμε κλινικά συμπτώματα. Ένα ποσοστό περίπου 20% αυτών που θα μολυνθούν θα παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα λοιμόξεων του αναπνευστικού, λοιμόξεων ιογενούς, δηλαδή αιτιολογίας, δηλαδή πυρετός, κακουχία, μυαλγίες, τα κλασικά συμπτώματα που έχουμε όταν έχουμε μία ίωση. Και ένα πολύ μικρό ποσοστό, είναι αυτό που εσείς αναφερθήκατε τώρα, περίπου το 1%, θα εμφανίσει μια πιο σοβαρή μορφή, αυτό που λέμε νευροδιαιθητική, όπου επειδή θα προσβληθεί και το κεντρικό νευρικό σύστημα, θα παρουσιάσει επιπρόσθετα συμπτώματα που αφορούν αυτό. Δηλαδή θα υπάρχει μια έντονη ζάλη, θα υπάρχει υπνηλία, θα υπάρχει σύγχυση. Και ο συνδυασμός αυτός, δηλαδή μιας λίμωξης πυρετού, μαζί με αυτά τα συμπτώματα που σας είπα μόλις τώρα, δηλαδή σύγχυση, απώλεια συνείδησης, όλα αυτά δηλαδή που αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα, είναι αυτά που αποτελούν και αλέρτ για να πάει άμεσα ένα άτομο στο νοσοκομείο. Και βέβαια από την άλλη, και οι γιατροί θα πρέπει, και γι' αυτό υπήρχε και από τον Πακύπριο Ιατρικό Σύλλογο και από το Υπουργείο Υγείας ενημέρωση, να ξέρουν ότι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, αλλά και του φθινοπόρου, σε περίπτωση που ένα άτομο έχει εικόνα μενιγκίτιδας και εγκεφαλίτιδας, θα πρέπει να έχει στην άκρη του μυαλού του και τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει με τα μέτρα αυτοπροστασίας. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, οι υγειονομικές υπηρεσίες έπρεπε να είχαν κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνανε?
0: Θα σας πω, αυτό που φαίνεται από την ανάλυση δεδομένων και ευρωπαϊκά είναι ότι δεν θεωρούμε ότι έχουμε αύξηση του αριθμού των κουνουπιών, οπότε και αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης λίμωξης από Δυτικό Νείλο. Αυτό που παρατηρείται πιθανότατα είναι αυτό που σας είπα πριν. Μάλλον αύξηση του ποσοστού των μολυσμένων κουνουπιών σε συνδυασμό με παρατεταμένη κυκλοφορία των κουνουπιών λόγω των κλιματικών αλλαγών. Οπότε οι πιθανότητες έκθεσής μας ως άνθρωποι αυξάνεται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα είναι, θεωρώ, σε χαμηλά επίπεδα. Τα περιστατικά δεν είναι πάρα πολλά. Βεβαίως δεν έχουμε νούμερα από τις περσινές ή τις προπέρσινες χρονιές για να κάνουμε μια σύγκριση.

0: θεωρώ ότι 8 περιστατικά τα οποία χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης είναι ένας διαχειρίσιμος αριθμός, δεν δημιουργεί ανησυχία. Βεβαίως οι υγειονομικές υπηρεσίες, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, βρίσκονται σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουν.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, πλέον είναι υποχρεωτικός δηλούμενο νόσημα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οπότε και στην Κύπρο, σε περίπτωση που υπάρχει επιβεβαίωση ενός τέτοιου περιστατικού, γίνεται άμεσα καταγραφή από το νοσηλευτήριο προς το Υπουργείο Υγείας και έτσι έχουμε και τα επιδημιολογικά μας δεδομένα. Απλά αυτό που σας λέω είναι ότι προφανώς θα καταλήγουν στο νοσοκομείο αυτές οι σπάνιες και πιο σοβαρές μορφές. Εν τούτης, θα υπάρχουν περιστατικά, γι' αυτό και λέμε τα συμπτώματα, όπως επίσης και μέτρα πρόληψης. Δηλαδή, ειδικά για υπερήλικες, άτομα άνω των 60-65, για άτομα με σοβαρή ανοσοκαταστολή που οποιαδήποτε υγιεινής λίμωξη μπορεί να τους προκαλέσει κάτι σοβαρό, σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να παίρνουμε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών της κυκλοφορίας δηλαδή των κουνουπιών και επιπρόσθετα μέτρα με χρήση έντομου αποθητικών, χρήση σίτας και βέβαια αποφυγή απολιμνάζοντα νερά, δηλαδή εκεί τους αρέσουν τα κουνούπια να υπάρχουν όπως είναι και τα έλια, αλλά αυτό μπορεί να υπάρχει και στο σπίτι μας. Μάλιστα. Δηλαδή αν έχουμε γλάστρες με λιμνάζοντα ύδατα, δεν πρέπει να το... Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό ο υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα ξαναπούμε για τέτοια ζητήματα, μας απασχολούν συχνά πυκνά. Ήταν η κυρία Ζωή Πανά, καθηγήτρια παιδιατρικής επιδημιολογίας.

0: όπως είπαμε και κατά την έναρξη της εκπομπής, η ματιά μας είναι και προς την κατεχόμενη Κερίνια. Υπάρχει κάτι στον σημερινό ημερήσιο τύπο, σε κάποιες εφημερίδες τουλάχιστον από ό,τι το είδα. Υπάρχει ένα ερώτημα του Μουσταφά Κιτζή, ενός Κύπριου, Τουρκοκύπριου, ο οποίος νιώθηκε, το λέει ότι είναι Κύπριος, που διερωτήθηκε ότι αν τα κατεχόμενα είχε γίνει, επιληφθεί το Κυπριακό, γιατί αυτό βγαίνει από το ερώτημά του, διερωτήθηκε ότι αν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το συγκεκριμένο πλοίο, καταμαράν, θα μπορούσε να εκτελεί δρομολόγια. Νομίζω ένα ερώτημα που λέει πάρα πολλά και βάζει και το ερώτημα και τον προβληματισμό για το που πάει το πολιτικό πρόβλημα. Εμείς θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την τουρκική εισβολή του 1974. Είναι ένα θέμα ταμπού. Όλοι το γνωρίζουμε και ειδικά οι δημοσιογράφοι, αλλά όλοι στέκονται πολύ προσεκτικά απέναντι σε αυτό το θέμα και ορθώς το κάνουν. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα που έχει να κάνει με θεριωδίες των Τούρκων που συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Έχει να κάνει με βιασμούς Ελληνοκυπρίων και από τα δύο φύλλα. Αφορμή για όλη αυτή την ιστορία ήταν μια αποκάλυψη που έγινε στην Επιτροπή Προσφύγων. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με ένα εκλεκτό φιλοξενούμενο και συνάδελφό μου, τον Νίκο τον Κέντυρο. Κύριε Κέντυρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Φαντάζομαι ότι και ως δημοσιογράφος αλλά και ως βουλευτής τώρα δεν είναι η πρώτη φορά που έχεις ακούσει για βιασμούς Ελληνοκυπρίων την περίοδο της εισβολής. Ένα θέμα το οποίο ό,τι λέγεται χαμηλόφωνα και βεβαίως μετά από τόσα χρόνια τα θύματα τέτοιων περιπτώσεων συνεχίζουν να τραβάνε το δικό τους γολγοθά. Θα ήθελα έτσι λίγο το πιο προσωπικό, όταν στην Επιτροπή Προσφύγων ακουστήκανε αυτές οι μαρτυρίες.
1: Η συγκεκριμένη μαρτυρία για την οποία κάνεις αναφορά, Αποστολέ, πρέπει να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακούστηκε, αλλά ακούστηκαν και άλλες μαρτυρίες. Γνωρίζουμε αρκετές περιπτώσεις όλοι μας, και δημοσιογραφικά αλλά και από τη θέση του βουλευτή και του Προέδρου της Επιτροπής Προσφύγων. Ξέρουμε περιπτώσεις. Ο λόγος που πολλές φορές είμαστε διστακτικοί να τις αναδεικνύουμε αυτές τις ιστορίες είναι ο σεβασμός για αυτά τα θύματα, για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, συνεχίζουν το δικό τους γολγοθά. Κάποιοι δεν θέλουν να αναφερόμαστε στις προσωπικές τους ιστορίες, όχι στο θέμα γενικότερα, γιατί όταν κάνουμε αναφορές στο θέμα γενικότερα είναι για να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιους τρόπους για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους όταν και εφόσον χρειάζονται κάποια βοήθεια. Αυτό έγινε και στο παρελθόν με ένα επίδομα το οποίο έχουν λάβει κάποιες κυρίες που για πολλά χρόνια ήταν στην αφάνεια και τραβούσαν μόνες τους το δικό τους σκουπί, και στη συνέχεια όταν συμπεριλήφθηκαν σε έναν κατάλογο για ένα πρόσθετο επίδομα 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο, το οποίο λαμβάνουν και οι γυναίκες και άντρες που έχουν κακοποιηθεί. Αυτή τη φορά πώς προέκυψε το θέμα? Εμείς είχαμε ζητήσει σε προηγούμενη συνεδρία, πριν να κλείσει η Βουλή για τις καλοκαιρινές διακοπές, να γίνει μια διευθέτηση από την κυβέρνηση, από το Υφυπουργείο Πρόνοιας, ούτως ώστε οι σύζυγοι και οι γονείς των αγνοωμένων και των μεσόντων να μπορούν να λαμβάνουν την κατοίκον ή την ιδρυματική φροντίδα χωρίς να χρειάζεται να περνούν από όλες αυτές τις διαδικασίες και χωρίς να υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία ήταν στις 20.000 ευρώ και τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ήταν στις 23.000 ευρώ. Ήταν κάτι το οποίο καταλαβαίνεις ότι με ένα μικρό εφάπαξ μια καθαρίστρια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας που μεγάλωνε τα παιδιά της, σύζυγος αγνοωμένου, και με ένα μικρό εφάπαξ το οποίο έλαβε όταν αφιπηρέτησε, γιατί όλοι πλέον είναι συνταξιούχοι, δεν της δινόταν το δικαίωμα να διεκδικήσει όταν και εφόσον χρειαζόταν την ιδρυματική ή την κατοίκον φροντίδα. Έγινε αποδεκτό το αίτημα και πρέπει να πω ότι με απόφαση τον Ιούλιο του 2020 26 το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε αυτό το αίτημα και εξαιρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι από τα κριτήρια τα συγκεκριμένα. Περιμέναμε όμως ότι θα περιλαμβάνονταν, πρέπει να πω, και οι εχμάλωτοι, οι οποίοι έφαγαν πολύ ξύλο, πολύ ξύλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αποστόλε, αλλά και οι παθόντες, οι οποίοι άφησαν τα κόκκαλά τους πάνω στον πενταδάκτυλο, αλλά και οι βιαστείς, οι κακοποιηθέντες, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι ακόμα υποφέρουν και κάποιοι από αυτούς χρειάζονται είτε κατοίκον είτε ιδρυματική φροντίδα. Δυστυχώς δεν περιελήφθησαν σε αυτή την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και το αίτημα μας ήταν να περιληφθούν και αυτοί. Πρέπει να πω ότι η Υφυπουργός, η κυρία Παύλου, η οποία ήταν παρούσα στη συνεδρία της Επιτροπής, το είδε θετικά, αλλά ζήτησε κάποιο χρόνο για να κάνει κάποιες διαβουλεύσεις για να δει το θέμα. Όχι πολύ χρόνο, δώσαμε και χρονοδιάγραμμα. Ένα μήνα το πολύ θα επανέλθουμε στην Επιτροπή για να το τρέξουμε το συντομότερο δυνατό.
0: Νομίζω ότι, ότι η πολιτεία πρέπει να κάνει επάνω περισσότερα, έχει κάνει, αλλά πρέπει να κάνει περισσότερα για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι ένας πόνος που κουβαλάνε τόσα χρόνια. Αυτό είναι από τη μία, και θέλω να το διευκρινίσω και να το πω ότι είναι θεμητό για αυτές τις περιπτώσεις κάποιοι να κρατάνε κλειστό το σώμα τους για να θέλουν να το συγγίσουν. Αλλά από την άλλη θέλω να πω και το εξής, ότι εμείς δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα ζητήματα, να τα προσεγγίζουμε με την πρέπουσα φροντίδα και προσοχή, για να δείχνουμε και αυτό το πράγμα το οποίο τι άφησε πίσω της αυτή η ειρηνευτική επιχείρηση των Τούρκων το 1974 στην Κύπρο, έτσι.
1: Το άλλο που θέλω να σου πω είναι το ότι δεν το ξεχνούμε, και θέλω να το τονίσω αυτό, είναι ότι όταν ανοίχθηκε το θέμα ενώπιον στην Επιτροπή Προσφύγων, και η οργάνωση των εχμαλώτων και η οργάνωση των παθόντων, το πρώτο θέμα που έθιξαν, που έβαλαν κάτω, είναι τις κακοποιηθήσεις γυναίκες και άντρες, γιατί αυτοί δεν έχουν οργάνωση. Καταλαβαίνεις γιατί, ναι, ναι, ναι. Αποφεύγουν να μιλούν. Είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά αυτοί το έβαλαν πρώτοι και ζήτησαν, αν είναι να περιληφθεί μια κατηγορία, να περιληφθούν πρώτα αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό τους τιμά. Δεν είναι ούτε για τα λεφτά, ούτε για οποιαδήποτε ωφελήματα που γίνεται αυτή η προσπάθεια.
0: Βεβαίως.
1: Τους τιμά, και θέλω να το λέω αυτό. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί προέκυψε μια ανησυχία. Ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα, ο κ. Χαρτσιώτης, είπε προχθές ενώπιον της Επιτροπής ότι θα γίνει μια προσπάθεια για τον καταρτισμό Μητρώου, ναι, για τους κακοποιηθέντες. Και προέκυψε μια ανησυχία, επικοινώνησε κόσμος και μου ανέφερε ότι, ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν. Φοβούνται να μπουν σε Μητρώου, φοβούνται μήπως διαρρεύσουν
0: προσωπικά δεδομένα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Είναι ταμπού, δηλαδή συνεχίζει να είναι ταμπού αυτή η ιστορία. Δηλαδή αυτό είναι το τραγικό της όλης ιστορίας, έτσι.
1: Είναι ταμπού, και κάποιος κόσμος στο παρελθόν υπέστηκε ψυχολογική κακοποίηση, bullying,
0: ναι,
1: αν θέλεις, από την ίδια τη δική μας την κοινωνία, mm-hmm, γιατί ήταν θύμα βιασμού το 1974.
0: Ακριβώς.
1: Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται άνετα, και προφανώς δεν αισθάνονται άνετα να μιλούν για αυτό το ζήτημα. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι έχω λάβει και έχω επικοινωνήσει με ανθρώπους για αυτή τους την ανησυχία, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει ένας κατάλογος, δεν θα τον πω Μητρώο, το Υπουργείο Εργασίας, γιατί από εκεί γίνονται οι πληρωμές τους αναμήνα ως παθόντες, τότε ίσως να μην χρειάζεται να προχωρήσουμε στο Μητρό για να διασκεδάσουμε αυτή τους την ανησυχία. Δεν έχω έγνοια ότι θα διαρρευσεί, αλλά εν πάση περιπτώσει για να μην έχουν οι ίδιοι οποιαδήποτε έγνοια, να μην τους προκαλέσουμε οποιαδήποτε αναστάτωση, να ξέρουν ότι εφόσον έχουν επικοινωνήσει, έχουν εκφράσει αυτή την ανησυχία, θα το λάβουμε και εμείς και οι υπηρεσίες πολύ σοβαρά υπόψη, ούτως ώστε να μην έχουν καμία ανησυχία ότι μπορεί να τους προκαλέσουμε οποιοδήποτε ζήτημα. Είναι το τελευταίο που θέλουμε να προκαλέσουμε, την οποιαδήποτε αναστάτωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γέντρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω κάτι, έτσι, και θέλω και να το ακούσεις. Πρόσφατα βρέθηκα στην Ελλάδα σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου για μια πρόσφυγα του 22. Είχε έρθει από την Ανατολική Ρωμιλία και είχε εγκαταστάθηκε στην περιοχή τη δική μου. Και δεν τα ήξερα, απλούστατα το άκουσα, ότι αυτό το bullying, δηλαδή, όταν ήσασταν στη μικρή ηλικία, δηλαδή Έλληνες για χρόνια σε αυτές τις περιοχές και στην Ελλάδα ήταν τουρκόσποροι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, έτσι τους αποκαλούσαν. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αλλά είναι διαφορετικά τα γεγονότα. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περάσανε τόσα και στη μία περίπτωση και στην άλλη, στο τέλος της ημέρας, μετά από τόσα χρόνια, συνεχίζουν να τραβάνε όλο αυτό το γολγοθά. Να έχουν το στίγμα.
1: Ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, η συντριπτική πλειοψηφία, όπως το λέω, κλείστηκε στον εαυτό τους.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεται σε κλειστές κοινωνίες. Σου το είπα και χθες όταν συζητούσαμε για το θέμα που θα βγαίναμε σήμερα, ότι πολλές φορές διερωτούμε. Αυτή η πολιτεία όντως είχε να διαχειριστεί πολλά σοβαρά ζητήματα, αγνοούμενους, πεσόντες, ναι, πολύ πόνο, πολύ στη στέγαση αυτών των ανθρώπων. Αλλά θα μπορούσε με μια εύκολη απόφαση, τότε δεν είχαμε πανεπιστήμια, Αποστολές, στην Κύπρο. Θα μπορούσε και έστελναν τον κόσμο που ήθελε να σπουδάσει με υποτροφίες στην Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσε αυτές τις γυναίκες, που πολλές ήταν και ανήλικες τότε, και αυτούς τους άντρες, να τους έστελνα με υποτροφία να έπαιρνα
0: ακριβώς
1: ένα πτυχίο και να έρχονταν στη δημόσια υπηρεσία να είναι ένα σκαλί πάνω από τους άλλους.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα, Νίκο. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πιστεύω πολύ σύντομα. Να είσαι καλά. Γεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Περιπτώσεις εξίσου τραγικές για τόσα πολλά χρόνια. Ψυχές οι οποίες έχουν αιματωθεί και συνεχίζουν να παρουμένουν αιματωμένες. Πάμε να ολοκληρώσουμε με τα διαφημιστικά μας μηνύματα και να επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Τα Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
4: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
6: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι στον αέρα από τις 12 και 10 η Διασπορά Ειδήσεων. Η ενημερωτική σας και η ενημερωτική μας διαδρομή, η καθημερινή από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ξεδιπλώνουμε την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Μία μικρασιά της Αηλινίδα, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, γι' αυτό που λέγαμε πριν τα διαφημιστικά μηνύματα. Λοιπόν, το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με την κακοκαιρία που έπλεξε την Κύπρο. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του προχώρησε στην απόφαση για να αποζημιωθούν όσοι πλήγησαν. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε. Θα πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικό να συναντήσουμε την Μαργαρίτα Κυριάκου. Κυρία Κυριάκου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση κυνήγηθηκε τάχιστα. Δεν πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα, πήρε αποφάσεις. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο?
1: Ναι, όντως κινήθηκε πολύ γρήγορα η κυβέρνηση. Ήδη από την πρώτη στιγμή, από την Κυριακή, τα συνεργεία των επαρχιακών διοικήσεων είχαν αρχίσει την καταγραφή στα υποστατικά που είχαν υποστεί ζημιές. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, η διαχείριση γίνεται για τις κατοικίες, τα επαγγελματικά υποστατικά και τα οχήματα, γεωργικά και κτηνοτροφικά υποστατικά, τη χάνουν χειρισμό από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο καθόρισε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα δοθεί η καταχάρην οικονομική βοήθεια. Να πούμε ότι για ιδιόκτητες κατοικίες μόνιμης διαμονής χωρίς ασφάλεια θα δοθεί οικονομική βοήθεια ίση με το 80% της εκτιμήσης ζημιάς, με ανώτατο ποσό της 20.000 σε ό,τι αφορά ζημιές στο κτίριο. Ενώ σε σχέση με τις ζημιές στον εξοπλισμό κατοικιών θα δοθεί οικονομική βοήθεια ίση με εκτιμήσης ζημιά, με ανώτατο ποσό της 15.000. Σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήματα σε κατοικίες, η οικονομική βοήθεια θα είναι ίση με το 80% της εκτίμησης ζημιάς, με ανώτατο ποσό της 7.000. Επαγγελματικά υποστατικά χωρίς ασφάλεια, η οικονομική βοήθεια θα είναι ίση με το 70% της εκτίμησης ζημιάς, με ανώτατο ποσό της 30.000 για ζημιές στο κτίριο, και ίση με την εκτίμησή σας ζημιά, με ανώτατο ποσό της 10.000 για ζημιά στον εξοπλισμό των επαγγελματικών υποστατικών. Τώρα, οχήματα που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη, η οικονομική βοήθεια θα είναι ίση με το 75% της εκτίμησής σας ζημιάς, με ανώτατο ποσό της 5.000 ανά όχημα, νοουμένου φυσικά ότι διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια εναντί τρίτου και MOT σε ισχύ, ή είναι ακινητοποιημένα με νόμιμο πιστοποιητικό. Σε σχέση με τις κατοικίες που έχουν επηρεαστεί επαγγελματικά υποστατικά και οχήματα που έχουν ασφάλεια, η καταχάριν οικονομική βοήθεια θα είναι ίση με την εκτιμησή σας ζημιά μέχρι του αφαιρεταίου ποσού της ασφάλειας, το excess waiver δηλαδή, που έχουμε όλοι τα ασφάλιστρα μας.
0: Μάλιστα. Όσοι είναι ενδιαφερόμενοι, έχουν υποστεί ζημιές, το επόμενο διάστημα τι πρέπει να κάνουν?
1: Λοιπόν, σε όσους δεν έχουν πάει ακόμα τα συνεργεία των επαρχιακών διοικησεών, που να πούμε ότι στις πλήσιες περιπτώσεις έχει γίνει ήδη η καταγραφή από τα συνεργεία, μπορούν μέχρι και τη Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη να αποστείλουν φωτογραφίες μαζί με κάποιες βασικές πληροφορίες τους, δηλαδή το όνομα, τεπώνυμο, τη διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουμε δημοσιεύσει στην οικία επαρχιακή διοίκηση που βρίσκεται σε επαρχία που βρίσκονται τα υποστατικά τους, έτσι ώστε να διευθετηθεί επίσκεψη των συνεργείων της επαρχιακής διοίκησης για να γίνει η πιο λεπτομερής καταγραφή των ζημιών. Και από εκεί και έπειτα, εφόσον πλέον έχουμε και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τα κριτήρια και το ύψος της οικονομικής βοήθειας, θα προχωρήσουν στη συνέχεια οι επαρχιακές διοικήσεις με την αξιολόγηση των των ετοιμάτων και σταδιακά να αρχίσει και η καταβολή των αποζημιώσεων.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει μία εικόνα περίπου γιατί αριθμό ατόμων ενδεχομένως να έχουν υποστεί ζημιά και θα ενδιαφερθούν για τη βοήθεια την οποία δίνεται.
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής Παγκύπρια έχουμε καταγράψει περίπου 240 περιπτώσεις. Θα πρέπει να αναμένουμε μέχρι και τη Δευτέρα να δούμε πόσα άλλα αιτήματα θα έρθουν από τους πληγέντες για να μπορέσουμε να δώσουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα στον κόσμο για το πόσοι έχουν υποστεί ζημιές και ενδεχομένως να γίνει και μια προκαταρκτική εκτίμηση κόστους για να ξέρουμε το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί για να δω για την καταχάρη οικονομική βοήθεια.
0: Κυρία Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Νομίζω ότι είναι από τα καλά, τις καλές περιπτώσεις, τις καλές ειδήσεις, τις οποίες προβάλλουμε σε αυτή τη μαυρίλα που έχει καθημερινά επικαιρότητα. Εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, είπαμε ημερολογικά το καλοκαίρι έχει ολοκληρωθεί, έτσι. 31 Αυγούστου τελείωσαν. Βεβαίως το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται. Χαρά σε αυτούς οι οποίοι έχουν μπροστά τους την άδεια και επέλεξαν αυτή την περίοδο να τη χρησιμοποιήσουν, αλλά βεβαίως και για τους φιλοξενούμενους μας, οι οποίοι φαντάζομαι ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα μέχρι Οκτώβριο-Νοέμβριο, αλλά και μετά, αν μπορούν, να έρθουν στην Κύπρο και να απολαύσουν τις ομορφιές και τη φιλοξενία μας. Όταν κλείναμε αυτή την εκπομπή, είχαμε κάνει, θυμάμαι τότε, μια συζήτηση πάλι με τον κύριο Αγγελίδη, τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ, για το πώς θα κινηθεί αυτή η καλοκαιρινή σεζόν, νομένω ότι υπήρχε και ένας πόλεμος με αρκετές ακυρώσεις. Και τότε τα μηνύματα δεν ήταν και τόσο καλά. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα του απολογισμού, του ταμείου. Πάλι με τον κύριο Αγγελίδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζω. Κύριε Αγγελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Απόστολε, για την πρόσκληση. Όντως, όπως τα λέτε, είναι.
0: Πώς πήγε η χρονιά, όχι η χρονιά, το καλοκαίρι.
1: Ναι, γιατί η χρονιά συνεχίζεται και ευελπιστούμε να συνεχιστεί δυνατά και δυναμικά και μέχρι το τέλος του Νοέμβρη, που είναι και η μεγάλη μας στόχευση. Να ξεκινήσω από την αρχή και να πω ότι ναι, το Μάρτιο-Απρίλιο μάλλον διαφαίνεται μια πολύ κακή χρονιά με πάρα πολλές ακυρώσεις, με κρατήσεις που δεν καταγράφονταν για το υπόλοιπο της σεζόν. Κάπου εκεί στα τέλη του Απρίλη ξεκίνησε δειλά-δειλά να αλλάζει. Ήταν φυσικά και τότε με το υποτιθέμενο τέλος των εκτροπραξιών στον Κολφό. Άρχισε να αλλάζει σιγά-σιγά το σκηνικό. Επίσης έγιναν και πάρα πολλές διορθωτικές κινήσεις με την έννοια ότι κρατήθηκαν πολύ καλά οι γραμμές επικοινωνίας με την αγορά εντός και εκτός Κυπρού. Καταφέραμε να αφαιρέσουμε τις ταξιδιωτικές οδηγίες, το πτυτικό πρόγραμμα έμεινε άθικτον ευτυχώς μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, είχαμε κάποιες ακυρώσεις, αλλά σιγά σιγά άλλαξε και το κλίμα, φύγαμε από το «η Κύπρος είναι επικίνδυνος προορισμός», οπότε όλα αυτά βοήθησαν και συνεχής πίεση από τους συνδέσμους, από τα μέλη τους προς τους συνεργάτες τους, με πάρα πολλές καμπάνιες ταυτόχρονα και το Υφυπουργείο Τουρισμού με τις δικές τους καμπάνιες και προσπάθειες αντιστρέψαν το κλίμα. Οπότε ο Νοέμβριος κινήθηκε, έδειξε τα πρώτα του δείγματα γραφής στα ξενοδοχεία. Ο Ιούλιος, Αύγουστος κινήθηκαν πολύ ικανοποιητικά, ναι. Και ευελπιστούμε ότι και η εικόνα που έχουμε τώρα μπροστά μας με τις κρατήσεις να κινούνται αρκετά ικανοποιητικά, τηρουμένων πάντα των αναλογιών για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ευελπιστούμε ότι θα κλείσουμε με τις απώλειες, όπως είπαμε και τις προάλλες. Θα είναι μεγάλη επιτυχία αν καταφέρουμε να το κλείσουμε γύρω στο 10 με 12% τη σεζόν.
0: Άρα, από το 30% που ήταν οι ακυρώσεις εν μέσω πολέμου, το να περιορίσουμε τη ζημιά στο 10% υπό τις περιστάσεις θεωρώ ότι είναι επιτυχία.
1: Ναι, παρόλα τα αυτά είναι μεγάλα νούμερα πάλι, αλλά όπως το λες είναι επιτυχία γιατί διαφαίνεται μια καταστροφική χρονιά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι από την εμπειρία σας αλλά και από τα στοιχεία τα οποία έχετε μπροστά σας. Εντάξει, ναι. Κάνουμε μία αποτίμηση και λέμε περίπου ότι καταφέραμε το 30% να το περιορίσουμε περίπου τις απώλειες στο 10%, το οποίο ναι. 20% κάτω νομίζω ότι είναι μια σημαντική επιτυχία. Ναι. Υπάρχει περίπτωση μέχρι το τέλος του χρόνου να ήρθουμε ίσα βάρκα ίσα νερά με άλλες χρονιές?
1: Όχι, δεν καλύπτεται, αγαπητέ Απόστολε, διότι ό,τι χάθηκε από τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και τις απώλειες κάθε μήνα, εκείνο το ποσοστό, δεν μπορεί να καλυφθεί, τηρουμένων των αναλογιών ότι και το 24 και το 25 ήταν καταπληκτικές χρονιές και ήταν όλοι οι μήνες γεμάτοι. Άρα δεν έχει περιθώριο κάποιος να πάει από το 95 στο 102. Το καταλαβαίνετε αυτό, για να καλύψει τους μήνες. Γι' αυτό λέμε ότι θα είμαστε ικανοποιημένοι αν τα καταφέρουμε, γιατί εξαρτάται το πώς θα κινηθεί το τέλος του Οκτώβρη και ο Νοέμβριος, οι οποίοι είναι τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ καλή περίοδος.
0: Μάλιστα. Είπαμε για ένα 10% απώλειες μείων, το οποίο είναι σε παγκύπρια βάση. Αν πάμε, αν πάμε σε επαρχίες, δηλαδή Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας, εκεί πέρα τα ποσοστά είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα?
1: Όχι, κοιτάξτε, η Λάρνακα θα καταγράψει τη μεγαλύτερη απώλεια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα η Πάφος σίγουρα, επειδή δουλεύει ολόχρονα, το τι απόλεσε τον Μάρτιο, Απρίλιο και τον Μάιο δεν μπορεί να το καλύψει πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ήταν πολύ καλή περίοδο για την Πάφο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνη που φαίνεται να ισορροπεί κάπως λίγο πιο κάτω από πέρσι και νομίζω θα πάει έτσι για το υπόλοιπο, είναι η Λεμεσός.
0: Ναι.
1: Η οποία Λεμεσός αντλήκε άλλου τύπου πελατολογιών, έχει τις ξένες εταιρείες, έχει τα σεμινάρια, τα συνέδρια, έχει επαγγελματικά groups, έχει και το λεγόμενο business travel
0: οικονομικό
1: που
0: τουρισμό.
1: Δεν το έχουν οι άλλοι. Ναι, ναι, έχει και τον οικονομικό τουρισμό. Η Αμόχωστος όντως θα είναι η επαρχία που θα μείνει λίγο κοντά και λίγο παραπάνω από το 10% σε απώλεια, γιατί έχει πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλό Απρίλιο και Μάιο,
0: ναι.
1: Και φέτος είχε τις απώλειες της και από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί πώς θα κινηθεί το τέλος του Οκτώβρη και ο Νοέμβριος, που εκεί θα χτίσει ή θα χάσει περισσότερο.
0: Μάλιστα. Υπό τις περιστάσεις, το λιγότερο κακό.
1: Ναι, λέμε δόξα τω Θεώ, έγιναν πάρα πολλές θυσίες, κρατήθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους, κινήθηκε η αγορά, κινείται η κυπριακή οικονομία που είναι και το ζητούμενο, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν κάνουμε τουρισμό μόνοι μας, κάνει όλη η χώρα.
0: Ακριβώς.
1: Κάνουν και οι suppliers, αυτοί που πουλούν τις ντομάτες, που φέρνουν τα τρόφιμα, τα ποτά.
0: Είναι αλυσίδα.
1: Είναι μια μεγάλη αλυσίδα της οικονομίας, γι' αυτό έχουμε πάντα έγνοια μας όλη την οικονομία του τόπου.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, υπό τις περιστάσεις, το λιγότερο εγώ όπως είπαμε, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ηρεμία και η περσίνη χρονιά, ό,τι χάσαμε φέτος, ό,τι χάσατε φέτος, θα το καλύψετε του χρόνου. Με μια, αύξηση,
1: μακάρι,
0: θεωρώ.
1: Μακάρι. Όμως,
0: ναι.
1: θέλω να, εδώ, μια και είμαστε στον αέρα, θέλω να κάνω μια παρατήρηση την οποία κάνουμε διαχρονικά. Λέμε συνέχεια, και το ακούω και εγώ από τότε που μπήκα νεαρό στη βιομηχανία, να διαφοροποιηθούμε, να πάμε σε ειδικές μορφές τουρισμού, να κάνουμε νεκείο, να κάνουμε αθλητικό τουρισμό, και όλο είμαστε στο λίγο.
0: Ναι.
1: Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, και με βάση το τι συνέβη και φέτος, πρέπει να ενδυναμώσουμε πάρα πολύ τους τομείς για τους οποίους, μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Όπως είναι ο γαστρονομικός τουρισμός,
0: ναι.
1: Όπως είναι ο αθλητικός τουρισμός και όπως είναι και τα επαγγελματικά συνέδρια. Δηλαδή είναι τρεις τομείς που έχουμε και τα ξενοδοχεία και τις υποδομές. Στον αθλητικό τουρισμό όμως πρέπει να επενδύσουμε και μεράκι και λεφτά σαν χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που κάνει ποδήλατο, που τρέχει στους μαραθωνίους, που παίζει ποδόσφαιρο, και δόξα τω Θεώ τα έχουμε άπλετα ως καιρικές συνθήκες. Άρα είναι κάποιοι τομείς που δεν επηρεάζονται εύκολα από τα γεγονότα, εκτός αν είναι εξωπραγματικά τα γεγονότα. Άρα κάποιοι που παίζουν ποδόσφαιρο, κάνουν ποδήλατο και τρέχουν, τους στην Κύπρο, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια και στο επανειδή θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πρόσφατα κυκλοφόρησαν από την Ευρώπη στοιχεία σχετικά με αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο η Κύπρος, και αφορά την υπογεννητικότητα, αυτό το οποίο είναι γνωστό ως δημογραφικό. Ένα ζήτημα το οποίο μας αγγίζει εμάς, με βάση αυτά τα στοιχεία, το πρόβλημα παρουσιάζεται πιο έντονο στον Ευρωπαϊκό Νότο, δηλαδή μιλάω για Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος μαζί. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε. Θεωρώ ότι είναι άκρος ενδιαφέρον. Με τον κύριο Λοΐζο Μιχαήλ, αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής. Κύριε Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δωμανά.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι και τα στοιχεία τα έχετε δει. Πόσο πραγματικό είναι το πρόβλημα, να μην ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη ως γνωστό αντιμετωπίζεται δύο πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό το θέμα μας αγγίζει και εμάς. Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Κύπρο?
1: Είναι υπαρκτό και εξαιρετικά σοβαρό, να μου επιτρέπει να πω, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια φθήνουσα πορεία της δημογραφίας του νησιού. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για ένα μικρό νησί όπως η Κύπρος, πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για ένα νησί το οποίο βρίσκεται υπό ήμι κατοχή, αυτός ο παράγοντας της υπογεννητικότητας αποκτά μια πρόσθετη αξία. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι βλέπουμε τον δείχτη γονιμότητας στην Κύπρο να πέφτει πολύ πιο κάτω ακόμη και από το όριο αναπλήρωσης που έχει θέσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έρχεται στο 2,1, στην Κύπρο είμαστε στο 1,37, αγαπητοί κύριε Τομαρά. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να μας ενησυχήσει. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια που και εμείς ως Ινστιτούτο Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής έχουμε κρούσει τον κοντονά του κινδύνου στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η δημογραφική αλλίωση δεν επέρχεται μόνο μέσα από την υδροή μεταναστευτικών ροών, όπως συμβαίνει στο Νότο τα τελευταία χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από αυτή ακριβώς την αδυναμία των πληθυσμών, των γηγενών πληθυσμών, να αναπαράγονται. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι βεβαίως και η Κύπρος, ασφαλώς και η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η γενική προσέγγιση του ζητήματος. Με βάση τα στοιχεία τα οποία έχετε εσείς, οι γεννήσεις με τους θανάτους σε τι ισοζύγιο βρίσκονται?
1: Είναι σε αρνητικό ισοζύγιο. Κύριε Τομαρά, όπως είπα προηγουμένως, ο δείκτης γονιμότητας αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι στο 1,37. Η μέση ηλικία του πληθυσμού μέσα σε μια δεκαετία έχει αυξηθεί κατά περίπου 5 έτη. Το 2013 είχαμε στα 38 έτη και σήμερα είμαστε στα 42. Ο δείχτης εξάρτησης ηλικιωμένων έχει επίσης αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή τη δεκαετία. Από το 21,9 έχει πάει στο 30%, και υπάρχει μια φυσική γύρανση του πληθυσμού η οποία χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Άρα λοιπόν το να έχεις μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων σε σύγκριση με το ποσοστό των γεννήσεων στην Κύπρο και ταυτόχρονα, και δεν πρέπει να παραβλέπουμε αυτόν τον παράγοντα βεβαίως, να έχει αντίστοιχο ποσοστό γεννήσεων αλλοδαπού πληθυσμού στην Κύπρο, είναι στοιχεία τα οποία μας ανησυχούν και είναι στοιχεία τα οποία δημιουργούν, αν θέλετε, αυτό το οποίο πραγματικά ονομάζουμε αλλίωση της δημογραφίας,
0: ναι.
1: Το οποίο και βεβαίως θέλουμε με πολύ συγκεκριμένους τρόπους να μαχαιτήσουμε. Τρόπους στους οποίους έχουμε ήδη εισηγηθεί και αν έχουμε τον χρόνο πολύ ευχαρίστως να τους αναφέρουμε και εδώ. Όμως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, να μου επιτρέπει να πω, είναι ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε σε αυτόν τον τόπο να είμαστε επιμηθείς, πρέπει να λειτουργήσουμε ως προμηθείς έστω και την Ιστάτη και να δημιουργήσουμε στρατηγική που να αφορά και την αναχέτηση της υπογεννητικότητας αλλά και τη στήριξη των νέων ζευγαριών, των νέων ανθρώπων του τόπου, ούτως ώστε να τους δώσουμε πραγματικά τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες. Γιατί είναι καλά τα ευχολόγια, κύριε Τομαρά, το να λέμε ότι πρέπει οι νέοι άνθρωποι να δημιουργούν τις δικές τους οικογένειες, είναι θετικό, αλλά πρέπει να τους δώσεις και την ευκαιρία, και την ευκαιρία να το κάνουν, αλλά και τα μέσα να το κάνουν. Όταν λοιπόν σήμερα μια γυναίκα στην Κύπρο, όπως βεβαίως αντιλαμβάνομαι και στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο σημαίνει, βρίσκεται σε ένα μεγάλο δίλημα να επιλέξει μεταξύ δημιουργίας οικογένειας ή καριέρας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μια εύκολη απόφαση και δεν είναι μια απόφαση την οποία εύκολα η πλάστη καθαγγείλει προς την δημιουργία της οικογένειας έναντι της καριέρας. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι παραγόντες στους οποίους έχουμε εντοπίσει, είναι παραγόντες στους οποίους οφείλουμε, επαναλαμβάνω, ως συντεταγμένη πολιτεία και ως ένα ευρωπαϊκό κράτος, αν θέλετε, να αντιμετωπίσουμε, ούτως ώστε, ναι, να διαφοροποιήσουμε αυτή την εικόνα που σήμερα παρουσιάζεται και που θα συνεχίσει να παρουσιάζεται και για τα επόμενα χρόνια με πολύ αρνητικές συνέπειες, εάν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς.
0: Μάλιστα. Άρα, το ερώτημα το φυσιολογικό είναι τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Από την πληροφορούμε ότι έχετε και μια πρόταση που κάνατε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Σωστά. Έχουμε υποβάλει μια πρόταση για την σύσταση εθνικού φορέα για το δημογραφικό. Αυτός ο φορέας δεν θα έχει τη μορφή επιτροπής ή συμβουλευτικού σώματος, αλλά πολύ συγκεκριμένη μορφή, και μιλάμε για μια μόνιμη διεύθυνση στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με μόνιμη στελέχωση, μόνιμο επικεφαλής, με σκοπό αφενός, όπως είπα προηγουμένως, να συντάξει μια εθνική στρατηγική για την υπογεννητικότητα και τη δημογραφική και το δημογραφικό στον τόπο. Και από εκεί και πέρα όμως να παρακολουθεί και στην πορεία να υλοποιεί δράσεις στήριξης της νέας κυρίως οικογένειας της Κύπρου. Αυτές οι δράσεις μπορούν να περιέχουν πέραν των επιδομάτων, γιατί ξέρετε στις πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Τωμαρά, δεν επικεντρώνονται τόσο την παραχώρηση κάποιων επιδομάτων επιμερώς για να στηρίξουν τις οικογένειες. Προβαίνουν σε πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, ούτως ώστε να στηρίζουν μια οικογένεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό μπορεί να είναι η παραχώρηση ενός εθνικού επιδόματος για κάθε παιδί το οποίο γεννιέται. Είναι βεβαίως η δημιουργία όλων εκείνων των υποδομών βρεφονηπιακής κάλυψης που είναι απαραίτητη για να μπορεί ένας γονέας σήμερα και να εργάζεται και να έχει το παιδί του σε ένα ασφαλή χώρο.
0: Ναι.
1: Είναι τα φορολογικά κίνητρα τα οποία μπορούν να αποδίδονται σε οικογένειες για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις δύσκολες στιγμές, στις δύσκολες περιόδους τις οποίες βιώνουμε. Αλλά πολύ περισσότερο είναι αυτό το οποίο επίσης εντομίζουμε σε ένα σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για να μην ζευγάρι να τεκνοποιήσει, που δεν είναι άλλο από το στεγαστικό. Και γνωρίζετε ότι δυστυχώς στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το στεγαστικό. Η ζήτηση είναι πολύ περιορισμένη, η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη, η προσφορά είναι περιορισμένη. Είναι τιμές οι οποίες έχουν εκτιμηθεί στα ύψη, με μισθούς οι οποίοι παραμένουν παγιωμένοι, ναι, τα τελευταία χρόνια, και πάρα πολύ δύσκολο ένα ζευγάρι μπορεί να επιβιώσει, έχοντας μάλιστα μπροστά του να κάνει και δύο ή τρία παιδιά. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει ένας τέτοιος φορέας να συσταθεί, ναι, και να αντιμετωπίσει με πολύ συγκεκριμένες και μεθοδευμένες κινήσεις.
0: Μάλιστα. Εδώ υπάρχει και μία άλλη παράμετρος και θα είχε ενδιαφέρον κάποια στιγμή στο μέλλον να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα. Πόσα σχολεία κάθε χρόνο δέχονται μειωμένο αριθμό πρωτοετών μαθητών, και το πιο κυριότερο, αν υπάρχουν σχολεία τα οποία κλείνουν λόγω έλλειψης νέων μαθητών. Νομίζω ότι εντάξει, αυτό είναι στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να μπορεί να μας δώσει το Υπουργείο Παιδείας, αν παρατηρείτε δηλαδή αυτό το φαινόμενο, αυτό το οποίο συζητάμε της υπογεννητικότητας, να φαίνεται εκεί όπου πλέον τα σχολεία δέχονται νέους μαθητές και να γίνει μια σύγκριση με παλαιότερα στοιχεία.
1: Αγγίζεται ένα τεράστιο θέμα, κύριε Τωμαρά, πραγματικά πολύ σοβαρό επίσης, και σίγουρα είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, πόσο μάλλον στις άκρως όρινες περιοχές ή στις πολύ απομακρυσμένες περιοχές, που αντιλαμβάνεστε ότι όλο και περισσότερο μειώνεται ο πληθυσμός.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ. Να είστε καλά για την ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Θα κλείσουμε την σημερινή μας διασπορά ειδήσεων με ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να το έχετε εντοπίσει κατά την καθημερινότητά σας, δηλαδή αν κυκλοφορείτε στους δρόμους με τα αυτοκίνητα. Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται αρκετά περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιών σε αυτοκίνητα, είτε σταθμευμένα είτε σε κίνηση. Λοιπόν, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πάντα υπήρχαν αυτά τα περιστατικά, αλλά δεν ξέρω γιατί, για κάποιο λόγο, φέτος τα περιστατικά, τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουν έρθει στην αντίληψη τη δικιά μας, έτσι, είναι αρκετά. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε, επειδή μας ενδιαφέρει. Είναι θέματα ασφάλειας και θα μας εξηγήσει και θα μας δώσει τα φώτα του ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στον χώρο του αυτοκινήτου. Είναι ο κύριος Άριστος Μιλίκουρος, είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Κύριε Μιλίκουρε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς. Λοιπόν,
1: μια χαρά.
0: Θέλω το πρώτο ερώτημα. Επειδή μας προξενεί εντύπωση, επειδή ήρθαν στην αντίληψή μας 3-4 περιστατικά όπου προκλήθηκε φωτιά σε αυτοκίνητα εν κινήση. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι συνήθες ή είναι συνήθες και εμείς απλούστατα δεν πέφτει στην αντίληψή μας?
1: Κοιτάξτε, Απόστολε μου, είναι συνήθες, είναι αρκετά συνήθες στην Κύπρο, και ο νούμερο ένας παράγοντας ο οποίος συμβαίνει αυτό το πράγμα είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε στην Κύπρο. Είναι οι θερμοκρασίες, είναι το α και το ω στο να πάρει φωτιά ένα αυτοκίνητο. Λόγω του ότι τα αυτοκίνητα, το κλιματιστικό δουλεύει συνέχεια και επί του πλήστου δουλεύει με φουλ ταχύτητα, οπότε έχουμε αυτά τα προβλήματα. Μερικές φορές τα αυτοκίνητα παίρνουν φωτιά. Σίγουρα έχει και άλλους παραγοντές. Ο νούμερο ένας παράγοντας εν τούτο είναι οι θερμοκρασίες.
0: Είναι οι εξωτερικές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με άλλες λειτουργίες του αυτοκίνητου, όπως μας είπατε, το air condition, το οποίο επιδεινώνει δηλαδή την κατάσταση ένα αυτοκίνητο να πάρει φωτιά ή πιθανότατα να έχει κάποια βλάβη.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι μέσα στον ήλιο στην Κύπρο, όπως το λέμε, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει το καλοκαίρι ειδικά μέχρι και 80 βαθμούς. Οπότε έναν έπρεπε να αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο πράγματα που μπορεί να πάρουν φωτιά ή αυτοίδες ή οτιδήποτε. Λοιπόν, ένα εν τούτο. Δεύτερο, είναι η κακή συντήρηση που γίνεται στα κλιματιστικά των αυτοκινήτων και γενικά στα αυτοκίνητα στην Κύπρο. Εμείς συνεχίζουμε στην Κύπρο να κρατάμε ένα αυτοκίνητο για 20-25 χρόνια, πράγμα που συνηθίζεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχουν και τόσες θερμοκρασίες. Δεν έφτασε 45 βαθμούς το καλοκαίρι, σε 43. Στους 43 βαθμούς, ένα αυτοκίνητο, το οποίο η καμπίνα του μέσα στους 80, και ενώ ξεκινήσεις να πάρεις το air condition, το ανεμιστήρας που μέσα τον blower, θα κάνει τα δυνατά να προσπαθήσει να ρίξει τη θερμοκρασία. Όταν τραβά ένα μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο, το οποίο σε συνδυασμό με την ηλικία του αυτοκινήτου, επί του πλήστου, πολλές φορές μπορεί ο πρόβλημα να σοφτάρει και να προκαλέσει φωτιά. Ο κόσμος στην Κύπρο γενικώς δεν δίνει σημασία στα μικρά τα πράγματα, αν μυρίζει λίγο καμένον ή μυρίζει μου λίγη βενζίνη ή πετρέλαιο ή οτιδήποτε. Επί του πλήστου δεν ασχολούνται με τα πράγματα. Και γι' αυτό έχουμε και τα περιστατικά. Όπως το περιστατικό προχθές που πήρε φωτιά στο highway, ήταν ένα Renault το οποίο είναι πολλά γνωστά ότι παίρνουν φωτιά, που τον ανεμιστήραν το air condition από μέσα. Και φαντάζομαι αυτό είναι γίνει γενικά στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Έδωλες και τον ανεμιστήρα συνέχεια, τράβησε πολύ φωτιά και πήρε φωτιά.
0: Ο ένας ο οποίος φαντάζομαι το πρόβλημα εντοπίζεται πιο πολύ στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και όχι στα καινούργια, αν αντιλήφθηκα σωστά. Κάποιος ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι μεταχειρισμένο, πριν μπούμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο, τι πρέπει να κάνει?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα να πρέπει να επισκεφτεί το συνεργείο που επιδιορθώνει το αυτοκίνητο, να κάνει ένα service στο air condition, να γίνουν οι σωστοί ελέγχοι, να καθαρά τα φίλτρα με τραβά πολύ φορτίων ο ανεμιστήρας, αν δει ότι σταματά ο ανεμιστήρας σαν πηγαίνει, ξαξεκινά να συμβουλευτεί ξανά το συνεργείο, Είναι μια σωστή συντήρηση πριν το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι στην Κύπρο, καλός ή κακός, είναι μια περίοδος η οποία καταπονείται ιδιαίτερα το αυτοκίνητο. Και όχι μόνο στο κομμάτι του ακοντήρων, και μηχανικά. Μια μηχανή η οποία είναι κατασκευασμένη για να δουλεύει στους 90-100 βαθμούς, όταν έχει 45 βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία, και στην ασφαλτό χαμέ άλλους 80-90 βαθμούς, καταλαβαίνεις ότι είναι πρόβλημα για μηχανή, δυσκολεύεται πολλά να αντεπεξέλθει. Γι' αυτό πρέπει τα αυτοκίνητα να συντηρούνται ανάλογα.
0: Επειδή τα σημερινά αυτοκίνητα και τα μεταχειρισμένα έχουν ηλεκτρικά συστήματα τα οποία σχετίζονται και με τις πόρτες, δηλαδή κλειδώνουν από μόνα τους για θέματα ασφάλειας, κυρίως για τους πίσω επιβάτες, για τα παιδιά να μην ανοίξουν κατά λάθος την πόρτα και δημιουργηθούν.

0: βγεις έξω. Τώρα να μείνεις μέσα στο αυτοκίνητο να μπουβέρνει φωτιά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λίγο δύσκολο. Όσοι είναι τεχνολογία και να έχει πάνω του, οι κατασκευαστές με τη μνήση σας είναι αρκετά για το κομμάτι. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα τα πιο καινούργια αυτοκίνητα δεν παρατηρούνται τόσο συχνά οι φωτιές, εκτός από κάποια βενζινοκίνητα τα οποία είναι πολύ ψηλές οι πιέσεις της βενζίνης και εκεί με την παραμικρή διαρροή υπάρχει κίνδυνος φωτιάς.
1: Φαντάζομαι ότι με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα όσο με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.
0: Κοίταξε, είναι πιο ευαίσθητες, είναι πιο ευαίσθητα αυτοκίνητα με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης σε σχέση με ηλεκτρικά. Εντάξει, και τα ηλεκτρικά παίρνουν φωτιά και αυτά απλά δεν είχαμε τόσα περιστατικά λόγω του ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά σε σχέση με τα βενζινοκίνητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Άριστε, να είσαι καλά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας.
0: Να είσαι καλά, όπως το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, με την υπέροχη φωνή του Σταμάτη Κραονάκη και ένα υπέροχο τραγούδι δικό του, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 3 του Σεπτέμβρη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, ημέρα Παρασκευή, θα είμαστε και πάλι μαζί για να κλείσουμε την εβδομάδα. Εύχομαι καλό υπόλοιπο σε όλους, καλό υπόλοιπο σε όλες.

Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Σήμερα ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
5: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home. BuySellCyprus.com.
7: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
8: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
9: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
10: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
14: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 500.000 προϊόντα στην πόρτα σου άμεσα. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Αρκετά τα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Είχαμε και μεταγραφικές ανακοινώσεις, μάλιστα προέκυψαν και εξελίξεις σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από τον σταθμό μας, αναφορικά και με την ομάδα της ΑΕΛ που ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή την Τέντε Ρίπε, που συνεχίζει την καριέρα του στο Γερεβάν, 19χρονος θυμίζω ποδοσφαιριστής που εντάχθηκε στην ομάδα της Ελεμεσού αυτό το καλοκαίρι. Ανακοινώθηκε και όλα σήμερα η επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΛ με τον Μιλοσάβλεβιτς μέχρι το 2029 και είναι και όλα στο ψάξιμο, ως γνωστόν η Γαλαζοκίτρινη, για επιθετικό κορυφής μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Γκομής και Τσατακοβίτς. Προκύπτει και ενημέρωση από πλευράς του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον 32χρονο Ούγγρο αμυντικό Μάρκ Ταμάς, που εντάσσεται πλέον στο ρόστερ της ομάδας της Λευκοσίας. Στα των μεταγραφικών θυμίζω, σήμερα επισημοποιήθηκε η απόκτηση των Καρίγιο και Ζελένικα από πλευράς του ΑΠΟΕΛ, που όπως φαίνεται προχωρούα και η διαδικασία σε σχέση με το θέμα της διευθέτησης του μεταγραφικού εμπάρκο για να εγγραφούν οι ποδοσφαιριστές αυτοί, που αποτελεί θέμα χρόνου και επισημοποίηση της εργασίας με τον Αντωνίν Παράκ, που βρίσκεται και αυτός στην Κύπρο. Την ίδια ώρα που αναμένουμε κιόλας εξελίξεις σε σχέση με τα των μεταγραφικών και σε άλλες ομάδες, θυμίζω πως η ΑΕΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τον 34χρονο τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρη, που αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Ιταλός τερματοφύλακας που θα φτάσει μάλιστα και σήμερα στην Κύπρο. Είναι και σημαντική η σημερινή μέρα, καθώς κρίνεται ο πρώτος τίτλος της σεζόν. Ομόνια και Πάφος έρχονται αντιμέτωπες σήμερα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, έχοντας μεγάλο κίνητρο να καταφέρουν να αποκτήσουν το πρώτο τους τρόπαιο στη φετινή σεζόν. Θα τα πούμε και στην συνέχεια για τα νεότερα έτσι που προκύπτουν και στις δύο ομάδες. Θυμίζω στις 7:30 η έναρξη του αγώνα. Ραδιοφωνικά θα ακούσετε το παιχνίδι από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε την αναμέτρηση από τον Αλφα Κύπρου.

0: Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια και για τους μεσογειακούς αγώνες στο Ταραντό που ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία για ό,τι αφορά την παρουσία των αθλητών μας. Θα έχουμε στην πορεία τον αρχηγό της αποστολής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στους Μεσογειακούς Αγώνες, τον Ανδρέα Θεοφυλακτού, για να μας δώσει έτσι περισσότερες λεπτομέρειες για τα όσα έγιναν στο Τάραντο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στα της επικαιρότητας είχαμε σήμερα στο σταθμό μας τοποθετήσεις τόσο από πλευράς ΚΟΑ όσο και από πλευράς του Γενικού Διευθυντή του ΓΑΣΥΠΗ, του Γιώργου Γιαπανά, που εξέφρασε την αντίδρασή τους για την προσωρινή αδειοδότηση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου για ό,τι αφορά το ΓΑΣΥΠΗ, λόγω του συστήματος CCTV. Δόθηκαν και σημαντικές λεπτομέρειες από τον Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ, ο οποίος τόνισε πως τα στάδια οφείλουν να υποβάλουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έκθεση για τα σημεία που χρήζουν αναβάθμισης και ένα μήνα αργότερα θα προκηρυχθεί και διαγωνισμός προσφορών για αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης όπου χρειάζεται. Θα πάμε αμέσως να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα υπόθηκαν και από τους δύο.
2: Αυτό που έχουμε συμφωνήσει είναι ότι έχει μπει ένα χρονοδιάγραμμα, αυτό που αναφέραμε στην τελευταία μας συνάντηση, η συνομιλία, το χρονοδιάγραμμα αυτό έχει τρία βασικά ορόσημα, 15 Δεκάτου και τέλη Μαρτίου του 27. Μέχρι 15 Δεκάτου πρέπει όλες οι αρχές σταδίων να υποβάλουν στην αρχή έκθεση ποια σημεία αποκλίνουν από τις προδιαγραφές που έχει ετοιμάσει η αρχή. Με βάση αυτές τις αποκλήσεις θα ετοιμαστούν μέχρι 15 Νοεμβρίου έγγραφα για να προκηρυχθούν διαγωνισμοί. Και επειδή ο ΚΟΑ σίγουρα θα συνδράμει, όπως είπε εσείς, ο ΚΟΑ έχει το οικονομικό κομμάτι, σίγουρα θα συνδράμει. Αλλά ξαναλέω να μην περιμένουν όλοι ότι θα πληρώσει ο ΚΟΑ 100% το κόστος όλων. Και οι διευθύντες των γηπέδων και αυτοί πρέπει να συνδράμουν. Πρέπει να προκηρυχθούν προσφορές με βάση τα πρότυπα.
3: Άρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα πρέπει να δουν τα στάδια. Όλα
2: τι υπολείπονται.
3: Μάλιστα, τι υπολείπονται. Ναι, και πάμε 11 Νοεμβρίου, τι θα γίνει.
2: 15 Νοεμβρίου.
3: Α, 15 Νοεμβρίου, ναι.
2: Πρέπει να είναι έτοιμα τα έγγραφα των προσφορών στα πρότυπα της κυβέρνησης να προκηρύξουν προσφορές μέσα από τις διαδικασίες του δημοσίου.
3: Ναι.
2: Με στόχο να κατακυρωθούν προσφορές, να είναι εργασίες και μέχρι τέλη Μαρτίου του 27 να έχουμε CCTV τα οποία θα είναι στο επίπεδο των προδιαγραφών που ζητά.
3: Διευκρίνηση, μιλάμε μόνο για το κλειστό κύκλωμα ή γενικά για θέματα, προβλήματα που παρουσιάζει.
2: Αυτό ήταν μόνο για το κλειστό κύκλωμα. Γενικά η ενημέρωση που έχω είναι ότι όλα τα στάδια έχουν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις που είχε κάνει η αρχή. Αν πάρω σαν παράδειγμα το δικό μας στάδιο, το Στέλνος Κυριακίδης, υπήρχε μια σειρά από θέματα τα οποία έπρεπε να λυθούν. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, είχαμε ενημέρωση ότι οι οδηγίες που δόθηκαν στους εργολάβους που μας έκαναν τις δουλειές ολοκληρώθηκαν. Άρα,
3: ναι.
2: Και εκείνα τα δεδομένα, τα χτυρολογικά, θέλετε.
3: Άρα, μιλάμε μόνο για το κλειστό κύκλωμα.
2: Μόνο για το κλειστό κύκλωμα.
3: Θέλω να σας ρωτήσω, να μας πείτε, γιατί τα υπόλοιπα γήπεδα, δηλαδή ΓΑΣΥΠΗ, Αντώνης Παπαδόπουλος, Αμόχωστος και Στέγιος Κυριακίδης, έχουν πάρει άδεια μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Και υπεριστερώνα 15 Δεκάτου. Γιατί?
2: Γιατί είναι ενημέρωση που έχω από την αρχή ότι θέλουν να δουν σε μεγαλύτερο βαθμό το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης τους σε ποιον επίπεδο είναι. Αλλά για μένα και έχει ιδιαίτερη διαφορά. Για έναν πολύ απλό λόγο. Όλοι μέχρι 15 Δεκάτου πρέπει να υποβάλουν την έκθεση σε ποιο σημείο συνάδειο έχει το σύστημα του με τις προδιαγραφές. Άρα αν κάποιος δεν το υποβάλει αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ξέρω παραδείγματος χάρη να ο ΚΟΑ δεν υποβάλει για το Στέλιος Κυριακίδης, αυτόματα θα χάνεται και η άδεια του. Άρα το γεγονός ότι μέχρι 15 Δεκάτου δόξα είναι τίποτε ιδιαίτερο, γιατί δεν να υποβάλουν τις αποκλήσεις τους, νομίζω ότι όλα καλά θα συνεχίσουν όπως και τους άλλους. Θα προχωρήσει τη δικασία υποβολής εγγράφων κτλ. Τις λεπτομέρειες της τεχνικής δεν τις ξέρω, για να είμαι ειλικρινής.
3: Και γιατί μέχρι τις 31 πρώτου η άδεια, γιατί όχι μέχρι το τέλος της σεζόν, για παράδειγμα.
2: Η μέχρι τέλος Μαρτίου που ήταν η συμφωνία να γίνουν, να τα αναβαθμίσουν μέχρι τέλος Μαρτίου.
4: Δεν έχουν αιτιολογήσει ποτέ γιατί ο ΓΑΣΥΠΗ δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί πλήρως μέχρι 37. Άρα για εμάς είναι προφανές ότι δεν λαμβάνει υπόψη καταρχήν τις εξαίσεις της αστυνομίας, ούτε τις δικές μας τεχνικές εξαίσεις ή συμπληρωματικές εξαίσεις που έχουμε αποστείλει. Είναι δεδομένο ότι η αρχή λειτουργεί πεισματικά και αυθαίρετα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη την έκθεση της αστυνομίας. Όταν ο βασικός χρήστης του συστήματος σε ενημερώνει γραπτός ότι το σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αρχή αδειοδότησης δεν αποδέχεται αυτή την έκθεση και θεωρεί ότι το ΓΑΣΥΠΗ έχει πρόβλημα.
3: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Άρα, το επόμενο σας βήμα ποιο είναι πλέον, κύριε Πανά, τι θα κάνετε?
4: Κύριε, εκ των πραγμάτων δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να υπογράψουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολύ ορθά ανέλησε ο φίλος ο Βάσος προηγουμένως, ότι ήταν ουσιαστικά μια μέση λύση. Άρα, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας, έχουμε αποστείλει υπογεγραμμένη την επιβεβαίωση. Θεωρώ ότι αναμένουν από εμάς μέχρι 15 του Οκτώβρη να υποβάλουμε έκθεση με τα όσα χρειάζεται να γίνουν. Ουσιαστικά θα είναι μια άδεια κόλλα, δηλαδή δεν έχουμε κάτι να προτείνουμε. Άρα δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, ο ΓΑΣΥΠΗ έχει αποστείλει αυτή την επιβεβαίωση και επιφυλάσσει τα δικαιώματα του, διότι το έχω αναφέρει αρκετές φορές, όχι σε εσάς, αλλά σε μια-δυο συναντήσεις που είχαμε την περασμένη εβδομάδα και στον ΚΟΑ, ότι για τον Σύλλογο δεν είναι ότι καλύτερο να διασύρεται το όνομά του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μια περίοδο όπου προσπαθούμε να εξεύρουμε χορηγούς και σημαντικά έσοδα για να μπορέσουμε να αντέξουμε και να αναβαθμίσουμε το στάδιο. Άρα η οποιαδήποτε δυσφήμιση γίνεται για το ΓΑΣΥΠΗ προφανώς και έχει κάποιον κόστος.
3: Τι σημαίνει επιφυλάσσετε τα δικαιώματα σας, πώς θα αντιδράσετε εννοείτε?
4: Αυτό είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση είναι δεδομένη. Γι' αυτό και έχουμε να αποστείλει την επιβεβαίωση με επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας. Οπότε αντιλαμβάνομαι τις επόμενες μέρες, αφού πήραμε σήμερα το πιστοποιητικό με διάρκεια μέχρι 31 Ιανουαρίου, ο Σύλλογος θα αποφασίσει πώς θα κινηθεί.
3: Ναι. Εννοείται ότι μπορεί να κινηθείτε και νομικά, να ξεκινήσετε μια τέτοια διαδικασία για το θέμα της δυσφήμισης, όπως έχετε πει, για οτιδήποτε άλλο?
4: Ναι, αυτό είναι ακριβώς.
3: Αυτό είναι.
1: Αυτά λοιπόν τα δεδομένα και σε σχέση με το θέμα της αδειοδότησης των σταδίων. Ακούσατε τα όσα υπόθηκαν στην εκπομπή «Κάνει παιχνίδι» με την Στέλλα Σοκράτους. Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι σημαντική ημέρα η σημερινή, από τη στιγμή που είναι προγραμματισμένος σήμερα στις 7.30 ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε Ομόνια και Πάφο. Στις 7.30 θα αρχίσει, όπως είπα, η αναμέτρηση, την οποία θα ακούσετε από τον σταθμό μας. Οι πράσινοι που στοχεύουν στο 18ο τρόπαιο στην ιστορία τους, ενώ οι γαλάζια από την άλλη στο πρώτο, στην τρίτη τους συμμετοχή στο θεσμό. Για ό,τι αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, στο τριφύλι δεν υπολογίζονται η Άιτινγκ και Νεοφυτού για την σημερινή αναμέτρηση. Γνωστά τα δεδομένα για ό,τι αφορά τον Ολλανδό μέσο και το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει. Για τον Κύπρο επιθετικό δεν προκύπτει κάτι περισσότερο σε ό,τι αφορά πρόβλημα τραυματισμού. Έμεινε εκτός λόγω του πλάνου του Χένικ Μπέρκ, όπως αναφέρει τουλάχιστον η επίσημη ενημέρωση που προκύπτει από πλευράς των Πρασίνων. Στην αποστολή της Ομόνιας συμπεριλήφθηκαν οι Τανάσε και Μπράουερς, όπως και ο Ντουμπάντζο επίσης. Δεν υπάρχουν και σενάρια αποχώρησης για ό,τι αφορά τον Νεοφύτου, γιατί ήταν ένα θέμα που και σε επίπεδο φημολογίας κυκλοφορούσε το προηγούμενο διάστημα, όπως ούτε και για τον αμυντικό τον Κουλιμπαλί. Όπως ήταν γνωστό, υπήρξε ενδιαφέρον από το εξωτερικό και έφτασε πρόταση στην Ομόνια, όμως δεν κρίθηκε ικανοποιητική από την διοίκηση. Ως εκ τούτου, ο έμπειρος στόπερ παραμένει στην ομάδα και υπολογίζεται κανονικά και από τον Νορβηγό τεχνικό. Άλλωστε δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα, από την οποία έμειναν εκτός οι Ιοντουμπάντζο, Άιτινγκ και Μουσαλόφσκι. Αναμένουμε κιόλας και την επισημοποίηση της μεταγραφής του Κούσουλου στην ομάδα της Κηφισιάς. Όπως είπε και χθες ο Χένικ Μπέρκ, υπάρχει κίνητρο για το σημερινό παιχνίδι και παραμένουν μάλιστα και στην Ομόνοια μια δυνατή αναμέτρηση κόντρα στην Πάφο. Είναι δύο ομάδες άλλωστε που μας έχουν δείξει από τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια τις δυνατότητες τους. Σε σχέση με τους γαλάζιους, να σας πω ότι δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Πάφο ούτε σήμερα ο Ρικάρτο Σαπίντο, λόγω της τιμωρίας του και από τον τελικό κυπέλλου κόντρα στον Απόλλωνα. Απόν λόγω τιμωρίας θα είναι και ο Κορέια, ενώ σε σχέση με το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στην Καρμιώτισσα είναι διαθέσιμος αυτή τη φορά ο Μπρούνο. Η Πάφος που θέλει κιόλας να προσθέσει στη συλλογή της το τρόπιο που της λείπει, οπότε γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο στους γαλάζιους για την σημερινή αναμέτρηση. Αναμένουμε και εδώ τα νεότερα σε σχέση με το μεταγραφικό κομμάτι. Είναι κοντά η Πάφος στην απόκτηση του 19χρονου κεντρικού επιθετικού του Αφόντσο Πατράου, που αναμένεται κιόλας και στην χώρα μας, ενώ θα αποκτηθεί και ποδοσφαιριστής στην αμυντική γραμμή καταλόγου Β.

Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να έχουμε σε λίγο μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Θεοφυλακτού για να τα πούμε και για τους μεσογειακούς αγώνες. Για το φίλο Πουρωτάκη, για τον Αγίου και την περίπτωση του ΑΠΟΕΛ. Είπαμε και το πρωί, φίλε, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει προταθεί στους γαλαζοκίτρινους. Αξιολογείται η περίπτωσή του. Είναι σε επαφές το ΑΠΟΕΛ με τον εν λόγω ποδοσφαιριστή. Τώρα το τι θα προκύψει από εδώ και μπρος θα φανεί

0: μέσα στις επόμενες μέρες για το πώς θα κλείσει ουσιαστικά το θέμα της τέταρτης προσθήκης στους γαλαζοκίτρινους, με την οποία θα συμπληρωθεί και ο κατάλογος Α της ομάδας. Λοιπόν, είναι τώρα μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο αρχηγός της αποστολής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στους Μεσογειακούς Αγώνες, ο κύριος Ανδρέας Θεοφυλάκτου. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ταράντο.
0: Λοιπόν, η Κύπρος που κατέγραψε τη μεγαλύτερη συγκομιδή μεταλλίων στην ιστορία της, κατέκτησε 18 μετάλλια. Ξεπεράσαμε και την επίδοση που είχαμε στο ΡΑΝ.
1: Νομίζω στη δική σας εκπομπή είχαμε πει, είχατε ρωτήσει για το ρεκόρ και σας είχα πει μεταξύ 14-18. Πέσαμε μέσα, εντάξει, το περιμέναμε, μπορούσαμε και για άλλα μετάλλια, αλλά είμαστε ευγνώμονες για αυτό που πετύχαμε. Πολλές τετάρτες θέσεις, πολλές πέμπτες θέσεις. Η Κύπρος ξεχυλίζει από ταλέντο. Και αθλητικό όρεξη των προπονητών, αλλά αυτό που λέω και θα το λέω συνέχεια και θέλω και εσείς οι δημοσιογράφοι να το μεταδώσετε στον κόσμο, είναι ότι όταν υπάρχει ενότητα των Κυπριών, αυτά πετυχαίνουμε. Η αποστολή πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενωμένη, παρόλο που ήταν 24 διαφορετικά αθλήματα, από διαφορετικές σχολές σκέψης, ανθρώπους που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Καταφέραμε και φτιάξαμε ομάδα από τα διοικητικά meeting κάθε βράδυ, που γίνονταν, όπως γνωρίζετε, 11 και 12 και ξημερώματα, να καταλάβετε, και μετά πηγαίναμε στα γήπεδα. Όλο αυτό έδωσε, νομίζω, και τη δυναμική και την όθηση στους αθλητές μας να μπορέσουν να βγάλουν το ταλέντο προς τα έξω. Ευχαριστώ ταυτόχρονα και την Ολυμπιακή Επιτροπή που κατάφερε έτσι και στείλε μια τεράστια αποστολή εδώ, το οποίο το πήγαμε και περίφημα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το ταλέντο των Κυπρίων αθλητών είναι τεράστιο, το ξαναλέω, και πλέον χρειάζεται στήριξη γιατί μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι. Για δεύτερη φορά στην ιστορία η Κύπρος καταλαμβάνει την 11η θέση ουσιαστικά, μετά και την Αθήνα του 1991, με περισσότερες χώρες ωστόσο αυτή τη φορά να συμμετέχουν, 25 στο σύνολο, κάτι που κάνει ακόμη πιο σπουδαία την επιτυχία αυτή.
1: Ευχαριστούμε που το αναφέρετε, ναι. Είμαστε στην 11η θέση, αλλά είμαστε 26 χώρες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Ακόμη 25, ναι.
1: Ναι, γιατί τα Βαλκάνια συνέχεια είναι μεγαλώνουν οι χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας, δυστυχώς ή ευτυχώς, ναι, και θεωρώ ότι αυτό που πετύχαμε είναι πραγματικά τεράστιο, και η συγκομιδή μεταλλίων, βάλαμε και νέα αθλήματα, τα οποία εντάξει δεν παίρνουμε και πολλά πράγματα, αλλά θέλαμε να τα δοκιμάσουμε. Ήταν τεράστια αποστολή, όπως ξέρετε, 145 αθλητές, 250 άτομα, σε δύσκολες καταστάσεις, όσο και να φαίνεται, θα το ξαναπώ, όσο και να φαίνεται εύκολο σε ένα κρουαζιερόπλιο 7 αστέρων ή 5 αστέρων, όπως θέλετε, μπορώ να χαρακτηρίσει ο καθένας, διότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες σε μια πολεμική ναυτική βάση, με την έσοδο και την έξοδο να πετυχαίνεται πάρα πολύ δύσκολα, με πολλές ώρες στους αθλητές σε transportation και με πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Αλλά αυτό κάνει και τους αθλητές μας και την επιτυχία μας ακόμα μεγαλύτερη.
0: Mm-hmm. Τι μήνυματα πήρατε από τους ίδιους τους αθλητές, έτσι, σε αυτή την εμπειρία τους?
1: Είναι πραγματικά, δεν μπορώ να φανταστείτε, πάρα πολύ χαρούμενα. Νομίζω, δεν ξέρω εσύ, το έχετε δει και από τον οργανισμό μου στο Instagram, νομίζω έχει γίνει και share, από το πανηγύρι χθες το βράδυ, στο πλοίο που φωνάξε όλη η Κύπρος, δηλαδή πιστεύω ότι ακούστηκε σε όλο το Ταράντο. Mm-hmm. Ήταν τόση χαρά, και ότι πάμε να συγκεντρωθούμε 11 το βράδυ, να σκεφτείτε. 11 παρά 2 λεπτά ήταν όλοι εκεί. Δηλαδή ούτε να περιμένεις τον άλλο, ούτε να σου πει αποκοιμήθηκα, ξέρει πώς πάει όταν έχει κάνει πολύ κόσμο. Ναι. Αυτό δείχνει και την ομαδικότητα που είχαμε. Δηλαδή να βλέπεις το 3-3 μπάσκετ να παίζουν οι κοπέλες μας και στις κερκίδες να είναι γεμάτοι από ανθρώπους των αποστολών από άλλων αθλημάτων. Αυτό το πράγμα είναι μια τεράστια επιτυχία που το έχουμε πετύχει σαν Ολυμπιακή Επιτροπή. Παρόλο που εγώ δεν είμαι μέλος και κλήθηκα και ευχαριστώ ξανά για την εμπιστοσύνη που μου δείξαν στο πρόσωπο μου να αναλάβω ακόμα μια φορά τους Μεσογειακούς Αγώνες. Και εντάξει, δεν τελειώνουν όλα. Σε εσάς δημοσιογράφους μπορεί να τελείωσε, μετρήσαμε τα μετάλλια, αλλά για μας, σαν αποστολή, πρέπει να πάνε όλοι σπίτια τους και μετά να πούμε ότι έχουν τελειώσει οι Μεσογειακοί Αγώνες.
0: Ναι. Για ακόμη μια φορά, λοιπόν, κρατάμε και αυτό που είπατε προηγουμένως. Φαίνεται πως ο Κυπριακός αθλητισμός δείχνει να μπορεί να ανταγωνιστεί, να σημειώσει επιτυχίες, διακρίσεις σε πολλά αθλήματα. Αυτό είναι και το βασικό σας συμπέρασμα σε σχέση με το επίπεδο?
1: Είναι το βασικό συμπέρασμα, εντάξει. Αντιλαμβάνεστε, είμαι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας, είμαι βαθιά στον αθλητισμό. Διατέλεσα και στην Παραολυμπιακή και στην Ολυμπιακή, αρχηγός των Ολυμπιακών Παραλυμπιακών, μπλα μπλα μπλα, μην τα λέμε. Απλά θεωρώ ότι το λέω και δημόσια. Πρέπει πλέον να ασκήσουμε σοβαρά στο κομμάτι του αθλητισμού. Λέμε ότι βοηθάμε, αλλά αυτό που χρειάζεται δεν είναι παράπονο, αυτό που χρειάζεται είναι υποδομές και η καλύτερη στήριξη στα ταλέντα. Δηλαδή αν αυτό γίνει, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή στην εδώ στην Αλγερία, επειδή είχαμε 14 και εδώ στο Τάραντο 18, αντιλαμβάνεστε τι μπορούμε να κάνουμε στις υπόλοιπες διοργανώσεις. Έρχονται πάρα πολλά ταλέντα.
0: Ναι, σαφώς. Και έδειξαν ότι το αξίζουν κιόλας. Απόψε η τελετή λήξης, λοιπόν, στις 9 το βράδυ θα μεταδοθεί ζωντανά και από το ΡΙΚ με σημεοφόρους τον Μάριο Γεωργίου και την Μαρίνα Χατζικώστα. Σωστά.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία το αναφέρατε. Μπράβο σας και για τις ερωτήσεις που κάνετε και στις τοποθετήσεις σας. Ετοιμαζόμαστε για την τελετή λήξης. Το ξανά, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι τα μόνα μουρμουριτά που μπορούμε να ακούσουμε λόγω της πολύ ζέστης, διότι σας είπα ότι για να βγει από την ναυτική βάση είναι δύσκολο. Mm-hmm. Το transportation είναι πραγματικά δύσκολο. Να σας πω ένα παράδειγμα μόνο για να καταλάβει ο κόσμος. Όταν η πτήση έφευγε 10 η ώρα, γιατί είχαμε και αναχωρήσεις, ο κόσμος πήγαινε στα λεωφορεία 2 το πρωί. Αντιλαμβάνεστε, πήγαινε 8 ώρες, έφευγε από την καμπίνα του 8 ώρες για να πάει να πάρει το λεωφορείο της διοργάνωσης, για να πάει στο αεροδρόμιο και να κάνει άλλο 15 ώρες ταξίδι. Αυτό είναι που το βιώσαμε εδώ, γι' αυτό και η επιτυχία μας είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί αυτοί δεν μας το βάλαν κάτω.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε κόπος, υπήρχε χαμόγελο, υπήρχε όρεξη, υπήρχε ταλέντο, υπήρχε όλα πάθος. Και απόψε στην τελετή λήξη θα το δείτε και εσείς μπροστά στις οθόνες σας.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ό,τι καλύτερο να ευχηθώ και καλή επιστροφή κιόλας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά τους μεσογειακούς αγώνες, τελετή λήξης όπως είπαμε, απόψε στις 9 μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το ΡΙΚ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Την έντονη αντίδραση του ΓΑΣΥΠΗ προκάλεσε η απόφαση της αρχής αδειοδότησης σταδίων για προσωρινή άδεια διεξαγωγής αγώνων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και όχι μέχρι το τέλος της σεζόν ελαίου κλειστού κυκλώματος. Από πλευράς ΓΑΣΥΠΗ σημειώνεται ότι αστυνομικές αρχές θεωρούν πως το υφιστάμενο σύστημα κρίνεται ικανοποιητικό και χρησιμοποιείται κανονικά. Η μεγάλη μας απορία και απογοήτευση είναι γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μόνιμη άδεια. Στείλαμε πλήρη τεχνική έκθεση και δεν πήραμε ποτέ κάποια συγκεκριμένη απάντηση από την αρχή, η οποία συμπεριφέρεται πεισματικά και αυθαίρετα, επισήμανε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ Γιώργος Γιαπανάς, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά κατά της αρχής για δυσφήμιση. Μιλώντας στον Sport FM, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ τόνισε πως τα στάδια οφείλουν να υποβάλουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έκθεση για τα σημεία που χρήζουν αναβάθμισης και ένα μήνα αργότερα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός προσφορών ή αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος όπου χρειάζεται. Ομόνια και Πάφος στήθενται απόψε αντιμέτωπες στο στάδιο ΑΜΕΓΑ για το Super Cup, με τους πρωταθλητές να στοχεύουν στο 18ο τρόπαιο στην ιστορία τους και τους κυπελούχους στο πρώτο. Ο αγώνας αρχίζει στις 7.30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Αλφα Κύπρου, ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Στην αποστολή της Ομόνιας συμπεριλήφθηκαν οι αποκτηθέντες Τανάση και Μπράουερς όπως και ο Τουμπάντζο. Εκτός έμειναν οι Άγγελος Νεοφύτου και Άιτινγκ. Η Πάφος δεν θα έχει στον πάγκο τον Σαπίντο, ενώ εκτός είναι η Κορέια, Μπρίτο και Μαμάτοφ, αμφίβολος ο Μπιέλ. Στα μεταγραφικά, στην Ομόνια αξιολογούν κεντρικούς αμυντικούς κατά λόγο Β, με νεοριστικά στην ομάδα Κουλυμπαλή. Στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στην Κηφισιά, βρίσκεται ο Κούσουλος. Εκτός λίστας για την Link Face του Europa League έμειναν ο Τουμπάντζο, Άιτινγκ, Κίτσος και Μουσαλόφσκι. Δύο προσθήκες για τον κατάλογο Β στην Πάφο θα αποκτηθεί ο 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός Αφόνσο Πατράο, όπως και ένας κεντρικός αμυντικός. Ο 34χρονος Ιταλός Αλπέρτο Μπαλεάρη συμφώνησε με την ΑΕΚ για διετές συμβόλαιο και αναμένεται σήμερα στην Κύπρο για ιατρικά και υπογραφές. Αγωνιζόταν τα προηγούμενα 2 χρόνια στην Τωρίνο. Αγωνιστικά εν ώψη Σαλαμίνας δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Αμίν. Το ΑΠΟΕΛ μετά τον Ζελένικ ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του Καρίγιο και ακολουθεί ο Μπαράκ. Αγωνιστικά λίγες οι πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΛ Βρόντις. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον 26χρονο Σέρβο Μέσο Ιβάν Μιλοσάβλεβιτς μέχρι το 2029. Αρνητική απάντηση στην Μακάμπι Νετάνια στην πρόταση που έκανε για αγορά του ΣΥΝΚ. Λύθηκε εκείνη συνενέση συνεργασία με τον Τιντέ. Με επιπλέον επιλογή των Κβίντα καταρτίζουν το πλάνο του Ελωσάδα για την αναμέτρηση του Απόλλωνα κόντρα στην Ανόρθωση. Εκτός είναι οι Τόμας, Βάισμπεκ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Στην Ανόρθωση απέφυγε τα χειρότερα ο Φουρτάδο, δύσκολο όμως θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα του Σαββάτου. Εκτός θα είναι επίσης η Φανίφ και Αρτιματάς, ερωτηματικό για Τόσιτς και Χαραλάμπους. Πλήγμα στον Άρη, ο τραυματισμός του Χάμπου Χαραλάμπους, ο οποίος θα επανέλθει μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων. Για το παιχνίδι με την Ομόνια είναι αμφίβολη συμμετοχή των Νίκολιτς και Λαλάτσι. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ούγγρου αμυντικού Μάρκ Ταμάς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο. Στις 9 απόψε θα πραγματοποιηθεί τελετή λήξης των Μεσογειακών Αγώνων και θα μεταδίδεται ζωντανά από το ΡΙΚ2.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για το Europa League έμειναν Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιμπιόνι και Ρόκα, ενώ οι Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον θα αποτελέσουν παρελθόν. Ζαο Μάριο, Βιτάλης και Λικογιάννης προσθέθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, ενώ μείναν εκτός η Κουτέσα, Γεωργίεφ και Καλοσκάφης. Μεγάλη ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό για την απόκτηση Ουνάη, ανοιχτό το ενδεχόμενο για άλλη μια προσθήκη. Για το κύπελλο Ελλάδα, στις 9 πράσινοι αντιμετωπίζουν την νίκη Βόλου. Για το ισπανικό πρωτάθλημα στις 10, Ρεάλ Σοσιεδάδ Θέλτα. Τίτλοι τέλους για Τζέκο και Βοσνία μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
8: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
11: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
10: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
11: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
10: ίνκο. Make the world in your hands.
12: Δέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: That Green Living Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και της εκπομπής Racing. Α, τώρα τι να μου τον ήχο, νομίζω ήταν να δει όμως το τραγουδί για να πιω λίγο.
1: Θέλω να σου δει όμως λίγο.
0: Έλα. Θέλω να σας πω να μην περιμένετε ποτέ κανένα να σας πει πόσο ωραίοι είσαστε, γιατί είσαστε όλοι κούκλοι με ο καθένας με τον δικό του τρόπο και δεν χρειάζεστε την επιβεβαίωση κανένας.
1: Ναι, αλλά δεν θα νιώσω ωραία εσύ άντρας, ναι. Μια γυναίκα να σου το λέει ο σύντροφος ότι είσαι ωραία, ναι. Είσαι πιο ωραία από ποτέ.
0: Ναι, θα νιώθω.
1: Άρα πείτε το, πείτε το.
0: Πείτε το, αλλά μην το περιμένετε. Και ευχαριστώ τον Ανδρέα Βιγαλά για την παρέμβαση του, είναι και σήμερα μαζί μας στο στούντιο. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σε βρήκα, Λίζο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς σε βρήκα, καλώς σε βρήκα.
0: Θέλω να ξέρεις ότι είναι μια ωραία μέρα, η 3η Σεπτεμβρίου, μέρα που γιορτάζει ο άνθιμος, η ανθυμία, ο αρχοντίον, η αρχοντία, ο πολύδωρος, η πολυδώρα, ο φίβος και η...
1: Η φίβα.
0: Η φίβη.
1: Ο Φίβος, α, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο
0: Φίβο. Πολλά στο Φίβο και στη μασκότ φυσικά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974 ίδρυσε
1: το Πασόκ.
0: Το Πασόκ.
1: Εύκολο.
0: Το 1958 με απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες.
1: Α, κούρεμα κυριολεκτικό, νόημα στο δικό μας.
0: Κούρεμα, ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φερντινάντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, 1875. Γεννήθηκε το 1926 η Ειρήνη Παπά, η οποία απεβίωσε πριν 4 χρόνια.
1: Okay, 14... κόντεψε 100 δηλαδή.
0: 24
1: γεννήθηκε,
0: ναι, πέθανε
1: 22.
0: Το
1: 22.
0: Okay. Πέθανε 14,
1: 98 χρόνο, μάλιστα.
0: Όχι, 96, το 22, 26.
1: Γεννήθηκε 24...
0: 26
1: γεννήθηκε. Α, το 26 είναι, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι.
0: Και γεννήθηκε και το 47 ο Μάριον Ντράκη, Ιταλός οικονομολόγος. Λογικά είχε να κάνει με τα άλλα τα κουρεμάδος, για όπως σωστό. Έφυγαν από τη ζωή σας σήμερα η Έλλη Λαμπέτη το 1983, ο Φρανκ Κάπρα, σκηνοθέτης, το 1991 και ο Νίκος Χατζηκυριακός Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και λήπτης. Ήταν πιο φτωχόντο σα σήμερα μα.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι πάντα κακό.
1: Μαζί νυπάσαν, αν θε, για να στείλει έτσι ακόμη πιο ξεκάθαρα το μήνυμα, αν μα έστειλε στο ξεκίνημα, ρωτάω ο Big Gio, ο Ντζιο, ο σκέτο. Όχι, ο Big Gio, αν είναι και ο Χάρι Μαγκουέρ ωραίο.
0: Είναι ωραίο ο Χάρι, είναι μου.
1: Όλοι μα είναι ωραίοι, φίλε. Ανάλογα με τα γούστα του καθενό και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. 29-50, στέλνοντας την ένδειξη Basket Stars, όνομα ανεπίθετων ηλικία, μπαίνετε στην...

0: στο Old Nicosia Town Hall, το παλιό δημαρχείο, όπως μου είπες. Είναι στις 8:30 το βράδυ το event. Οπότε αν θέλετε να βρεθείτε ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές, μπασκετμπολίστες και προμονητές, 29:50 Basket Stars, όνομα επίθετων. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή μας την ερχόμενη Τρίτη.
1: Γενεστή τραγωγή, έχω Μάικ.
0: Τι είναι, ήταν τσίνα
1: μηνύματα. Φαίνεστε μου ότι είστε διαδικτυωμένοι. Χρειάζομαι να βρω κάπου online το τραγούδι του Χατζη Μάικ που έλεγε σούβλα σουβλάκια και παγιδάκια και ένα πιάτο φασόλια. Μπορείτε να βοηθήσετε.
0: Ήταν του Χατζη Μάικ αυτό.
1: Από εμάς λέγανε να μας στείλει.
0: Να
1: πω στον 945 μέχρι να ψάξεις ότι αν θέλει, αν δεν είναι μέσα στην παρέα του φίλου του Αλέξανδρου που παίζουν φαντάζι στην Κύπρο, κάνουν έναν leak NFL, να τον φέρω σε επαφή. Να μου δώσει ένα Instagram κάτι, 945, αν θέλεις να σου δώσω το Instagram των παιδιών να έρθει σε επαφή και να σε βάλουν στον group του Fantasy NFL. Ευχαριστώ. Αν δεν τους γνωρίζεις ήδη και δεν είσαι ήδη στον group, εγώ δεν θα είμαι σε εκείνον τον group φέτος, γιατί έβαλε με ο Gio, βάλε μου δύο group, δύο Fantasy να τρέχω μαζί του.
0: Τι εννοείς δύο ρε φέτος?
1: Να παίξω σε δύο leagues.
0: Α, σε δύο leagues, όχι δύο ομάδες. Με δύο ομάδα ή αδιαφορετική.
1: Αφού είναι να επιλέξουν άλλοι το έναν και άλλοι το άλλο.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Έχουμε δύο
0: διαφορετικό, ναι.
1: Ναι.
0: 2-39 μου δεν ισχύει. Τουλάχιστον αυτό που γνωρίζουμε δεν ισχύει. Η πιθανή επιστροφή του Λοΐζου στην Ομόνια. Ένα λεπτό, θα απαντήσει, θα σου πω.
1: Το Χατζημάικ.
0: Χατζημάικ, αν απαντήσει.
1: Προστά
0: Χατζη Μάικ,
1: άψε τα κάρβουνα.
0: Άψε τα κάρβουνα. Ο Λουίζα με περιμένει σουβλάκια. Είπα του φυσικά, η αλήθεια είναι ότι ο Χατζη Μάικ έφυγε που τον Ιούνιο μας γυρεύει ο άνθρωπος να βρούμε μια μέρα να φάμε τα σουβλάκια μας. Για το στοίχημα που βάλετε, ποιος θα του μαλλίζει πιο ψηλά, United Τσότενα. Καταρχάς ενοχλούμε, δεν το μου κάνει.
2: Να σε πιάω σε λίγο, ναι.
0: Εντάξει, οκ, τα λέμε σε λίγο, thank you. Δεν ξεκινήσαμε τούτο. Δεν ξεκινήσαμε τούτο.
1: Να κλείσει ένα για
0: νομίζω λαλούν το Κλέφτικον και Μπράσελ Σπράουτς, αλλά δεν το βρίσκω, λέει ο 239. Δημήτρης Γιαναγόπουλος. Μπάσκετ μπροστά, Δημήτρης Γιαναγόπουλος.
1: Θα
0: σε στείλουμε, Δημήτρη μου. Θα σε περιμένει ο κύριος Γιώργος.
1: Που τα μπήθηκε χρόνια ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Και στέλνε Δημήτρη Γιαναγόπουλος.
0: Εστέλνε ο Big Gio.
1: Όχι ο
0: Δημήτρη. Μάλλον ο Big Gio. Ενώ ο
1: ναι, είχαμε και ένα Δημήτρη να
0: βγούμε. Είχαμε, ναι, αλλά λέμε σανό. Έμενε λέμε σόν, δεν ξέρω αν λέμε σανός.
1: Ήταν ένα μπικτζίο και τότε, και να μην είσαι εμφανιστή σαν μπικτζίο.
0: Άξι, 8:40 μάλλον κάτι άλλο να ακούει άλλη εκπομπή και στέλνει μηνύματα για ανόρθωση, για τέλος πάντων, αφού δεν μας ακούει δεν χρειάζεται να απαντήσουμε. Τι είχαμε σήμερα, τι έχουμε σήμερα. Άξι, αλήθεια, έχουμε εννοείται το παιχνίδι του Super Cup. Για το οποίο θέλει να του βάλουμε έτσι και εκτάκτω έναν διαγωνισμό προλέψεων.
1: Ναι. Είναι 2,50 ευρώ από μένα.
0: 2,50 ευρώ από τον Λούι να προλέψει το σκορ του αγώνα Super Cup. Α πει ο Λούι, ομάδε, ώρε, γήπεδο κτλ.
1: Το παιχνίδι θα γίνει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Θα βρεθούν αντιμέτωποι η πρωταθλήτρια ομάδα τη Ομονία Λευκοσία και η κυπελούχο ομάδα τη Πάφο FC. Και η σέντρα είναι στι 8 το βράδυ. Θα μεταδοθήσουν τον από τον ΑΚΥΠΡΟ.
0: Μάλιστα.
1: Ήβρα κάτι πούτα.
0: Τι ώρα είναι πες?
1: 8.
0: Ήσουν κοντά.
1: 7.
0: Κάτι, έχει μισή. Έχει και 30 μέσα.
1: Έβαλαν το 7.30, έβαλαν το 8.30 ήταν τώρα.
0: Κατέληξε κάπου.
1: 7.30.
0: 7.30.
1: Όντως. Μ' άρεσε και το 7.30.
0: Γιατί ρε.
1: Αν το ξανά σχολιάζω πει
0: 7.30 το 7. Ένας εικοσιτερό παφίτης, ο Λευκοσιάτης. Τι ώρα είναι αξίνει Λευκοσιάτης που την χώρα. Που τη Λευκοσία για να πάει, στείλε μέσα.
1: Το δέχω.
0: Εντάξει.
1: Εγώ ήμουν.
0: Δεν έχει ούτε παράταση. Δηλαδή, αν χρειαστεί πέναλτι ολόγηση, οπότε 9.30 άτε 10 παρά να τελειωμένα όλα.
1: Και αν το μέσα είναι τζόσπουτα, ο Δημητή για να βρει.
0: Ήταν οντό. Όχι, ρε.
1: Τύπο ήταν, ρε.
0: Παραδέχτηκε εντό.
1: Κάνε τον στο ράδιο, ρε. Και περίμεξε μα το.
0: Όντω. Εντάξει, τότε είναι τα φίλο μα.
1: Ναι, τώρα είναι αφό.
0: Είμαστε η πιο κουραστική ομοσπονδία. Δεν γίνεται να μην βγαίνει το πρόγραμμα αγωνιστικό να ξέρουμε να οργανωνόμαστε με τι οικογένειέ μα. 9:45 μου. Εντάξει, είναι συνήθεια τόσα χρόνια. Καονίστε εσεί την οικογένειά σα, το πρόγραμμα, τι υποχρεώσει σα και αφήστε τελευταία ενδυμάπ. Για να μαθαίνει κάτι. Να δεν πάτε ασό Κυριακών κάπου, σε ένα γήπεδο. Δώστε προτεραιότητα στην οικογένειά σα. Ναι. Να πόσα κοινωνικά μηνύματα στείλουμε σήμερα,
1: είσαι εδώ και εντζέναν πολλά ωραίων. Δεν μπορώ να κάνω spoiler όμως. Το

0: χθεσινό επεισόδιο του Τετλάσσο.
1: Okay.
0: Για μένα είναι το ένα από τα πιο ωραία μηνύματα που επέρασε. Είναι κάτι που κάνουν στράγγολο όλοι, όλοι στη διάρκεια της ζωής τους. Και ο τρόπος που το επικοινώνησε το χθεσινό επεισόδιο των συγκρουσιών είναι ένας από τους πιο ωραίους. Έχει να κάνει με την τροπή.
1: Οκ, okay. Δεν θα λύσω παραπάνω πράγματα.
0: Εγώ ήθελα να σου πω, απλά ήταν πολλά ωραία. Ουναΐ, ήθελε να πει και όπου εχθές.
1: Ναι, τι ήθελε.
0: Ήθελε να του κάνεις μια ποσφαιρική ανάλυση του ποσφαιριστή Ουναΐ και πόσο σημαντικός είναι σαν μεταγραφή. Βλέπουμε ένα από τα γκολ του στο τον γκολ του στο παγκόσμιο κύπελλο της Αμερικής. Ήταν ένας από τους κορυφαίους, νομίζω.
1: Κοίταξε, αν πάρουμε λίγα χρόνια πιο πίσω το χρόνο. Αν πάρουμε λίγο τον χρόνο πίσω στο Μοντιάλ του 20, Μοντιάλ του 21 μάλλον, που εκεί τον μάθαμε. Όσοι τον έμαθαν και όσοι τον θυμούνται, έκανε γίνει την περιβόητη δήλωση.
0: Το Μοντιάλ του
1: 22. Του 20, ρε. Συγγνώμη, του 22, τι είπα.
0: 20 και 21.
1: Ναι, έκαναν μπίλτα. Όχι, του 20, το Μοντιάλ του 22. Όταν έκανε γίνει την περιβόητη δήλωση ο Λουίς Ενρίκε, το 8 ή το 6 που φορέ. Που το έκανε και εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την παρουσία του Ναΐ, που δεν τον ήξερε μέχρι την ημέρα ο Λουίς Ενρίκε, που είπε αυτό ο παίκτη με το νούμερο 8. Αν εφόρε το 8, νομίζω, ή το 6 το 8 φορέ, αλλά νομίζω είναι το 8. Ναι. Και από τότε ψιλοπαρακολουθούσαμε την πορεία. Εγώ την παρακολουθούσα. Έτυχε να πάει και μετά στον Παναθηναϊκό. Μετά στην Ισπανία που επίσης τον παρακολουθούσα. Και πέρσι, αν θυμάσαι, όταν τραυματίστηκε κάποια στιγμή, ήταν Δεκέμβρης, Γενάρης, στα μέσα της χρονιάς. Και το έλεγα και τον νούσα τότε ότι για μένα ήταν ο κορυφαίος παίχτης της Ισπανικής Λίγκας, της Λαλίγκα πέρσι, μέχρι στιγμή που τραυματίστηκε. Δηλαδή Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νιόβρη, δηλαδή έκανε φοβερό πρωτάθλημα ο ΑΗ. Με την Γιρόνα και δεν ξέρω γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν άλλες μεγάλες ομάδες είτε Ισπανίας είτε από άλλα πρωταθλήματα των μπαρ. Και τούτον, μια παρέθεση, δεν ξέρω αν σε άλλα ήπια που δεν βλέπουμε εμείς στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Που έχουν να κάνουν, ξέρω, με συμπεριφορές ή οποιοδήποτε άλλο. Δεν λέω για το παιδί τώρα ότι έχει τέτοιες συμπεριφορές, αλλά μου κάνει εντύπωση. Ένας παίχτης που στο κορυφαίο επίπεδο ξεχωρίζει, όπως έκαμε στην Ισπανία. Γιατί να μην το θέλει κάποιος.
0: Και το World Cup ήταν.
1: Ναι, το World Cup, όχι, παιδί μου. Κάποιον πρέπει να ξεχωρίσει κάποιος που το πράσινο είναι ακροτήρι. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να παίξει Premier League ω εμέδο ή ο κάθε εμέδο που ξεχωρίσει στο πράσινο. Είδαμε το στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Εντάξει, νομίζω οι Παναθηναϊκοί το ξέρουν, τον είδαν. Είναι ο ποιοτικότερο παίχτη που έχει στο ρόστερ του πλέον ξανά ο Παναθηναϊκός. Και μένει να δούμε αν θα δικαιολογήσει τα λεφτά του. Που είναι και πάρα πολλά πλέον τα λεφτά του.
0: Και πήρε και το 21.

0: πλάγι ξανά, έλα ρε Μίκη. Ο Walk-up Thomas πιστεύεις ότι αν κερδίσει θα κάτσει πλάγω ο Γιώργο Μπαρτζογά στο All Stars?
1: Ναι, απλά θα βάλουμε στη μέση τους κάποιον άλλον. Τι στέλνει, στέλνει ένα κερδίσει στο τέλος. Να μην είναι όπου στέλνει. Α, και ο φίλος ο Γιώργος ο Στάσης.
0: Ο διευθυντής.
1: 840, καμίρι, 840 φίλε, ένα λούπα στέλνεις. Μην περιμένεις απάντηση.
0: 840.
1: Είπε το, γυρίσω κοντά, να το απαντήσουμε εμείς. Έπαθε μαροξισμό, στέλνει για την ανόρθωση. Με ανόρθωση άντρες ο φίλος θα μπορεί, καταλαβαίνω.
0: Να το κάνω έκθεση. Φίλε, τα στέλνεις αλλού τα SMS, εδώ είναι ο Sport FM 95.
1: Συντονίστε το μαζί μας, να σου τα πούμε εμείς. Ας τα πούμε ωραία.
0: Racing με τους Ανδρέα.
1: Έτσι να σε κάνεις, έχει υπερορισμό στις λέξεις. Α.
0: Και Λουί Νικολάου. Συντονίσου μαζί μου. Πετάμε. Συντονίσου εδώ.
1: Συντονίσου εδώ. Αυτούς ακούς.
0: Αν και ήθελα όλο συντονίσου μαζί μου, πετάμε. Ήταν να λίγο πιο... Μαζί μου, έλα πάνω από τα σύννεφα, ξέρεις τώρα, είναι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Καλά, το 21ο πρωτάθλημα με το καρτεράτη.
1: Τι εννοείς,

0: Με το Σισε και το Λέτο. Εγγύνο, είναι και πιάνε.
1: Εγγύνο. Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Σίγουρα.
1: Είπαμε ότι θέλουμε correct score 90 λεπτού. Εντάξει, όχι ακριβώς, δεν έχει παράταση πέναλτι. Correct score για το Ομόνοια Πάφος. 2-2 λέει ο Ιωρκός. Μακάρι, ωραίο παιχνίδι. Να δούμε ωραίο παιχνίδι. Πώς πιστεύεις να προσεγγίσουν οι προμονητές, ό,τι καλύτερον έχουν. Λογικά, ναι.
0: Ξέρω, παγιά, έλεγαμε ότι για τους προμονητές είμαστε στα εφηβικά, ότι μετρούν πολλά οι τίτλοι στα CV τους. Δηλαδή, αρέσκει τους να τους βάλουν, μετρούν τους σαν κομμάτια, είναι... Και τα τελευταία δύο μάτια, νομίζω, τα τελευταία δύο μάτια Super Cup ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά.
1: Τι ήταν πέρσι, θυμίζω το προπέρσι ήταν το ΑΕΚ Πάφος.
0: Ήταν η ΑΕΚ με την Ομόνοια.
1: Α, το ΑΕΚ Ομόνοια, ναι.
0: Το ΑΕΚ Πάφος, θυμάσαι, κόκκινες ευκαιρίες, πάνω κάτω η μπάλα.
1: Μα είναι από δεύτερο χωρίς σκορ 2-2. Ένα πια έτσι σκόρτσε να χάσετε στην κλήρωση. Α, 2-3. Όσοι δεν διευκρινίζεται είναι Ομόνοια Πάφος. Έτσι είναι. Ή τέλος πάντων τους επερνούμε εμείς. Ομόνοια Πάφος. Ποιος είναι.
0: Πρώτος ο προαθλητής.
1: Έτσι το πάεις εσύ, έτσι είναι.
0: Α, είναι το πρώτο εγώ.
1: Ναι. Να δω και η κόπος το έχει. Αλλά συνήθως νομίζω να γράφεται πάντα. Όχι, μετά από κλήρωση που γίνεται. Ομόνοια Πάφος, ναι. Είναι Ομόνοια Πάφος, οπότε.
0: Μπορεί να πάει κάτι να χάσει μισή ώρα. Πάθα το μια φορά.
1: Και επίσης μην πάτε αν δεν έχετε εισιτήριο. Μέχρι τη μία ήταν η διάθεση των εισιτήριων, δεν θα ανοίξουν τα μία.
0: Τον διευθυνίζει. Του πλάκα. Να το κοιτάξω, το διευθυνίζει, δηλαδή τον τίτλο.
1: 2-0 λέει ο άντρος. Α, η Πάφος. 0-2 δηλαδή. 0-2 η Πάφος. Επειδή με το χωριό.
0: Εμείς.
1: Γιατί εμείς, ρε φίλε. Αφού είναι υπεύθυνος, είναι ο μάστρος, ρε φίλε.
0: Και εμείς οι χιλιάδες εκπομπές.
1: Είναι ο μάστρος.
0: Όχι,
1: όχι, είναι πρέξ. Επιστρέφουμε πίσω να απαντήσω του φίλου μου του Χρήστου. Όχι πως ξέρω κάτι συγκεκριμένο, αλλά τι γίνεται με το θέμα του επιθετικού στην ΑΕΛ. Και αυτό είναι το κοινό όνομα που παίζει στα ρεπορτάζ και των δύο ομάδων. Τζόρταν Αγιού. Και από εκεί για την Ομόνοια, ναι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Επενδύουμε συνεχώς στην υγεία όπως και στην παιδεία, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την ανωδική πορεία του πληθωρισμού και επικαιροποιεί συνεχώς τον σχεδιασμό της. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Κύπρο βρίσκεται από την 1η Σεπτεμβρίου ομάδα δασοπυρόσβεσης από την Ελλάδα, ενισχύοντας τις κυπριακές δυνάμεις κατά την περίοδο αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματικό.

0: ιατρική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
1: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
2: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, Sport FM 95, εκπομπή pressing. Στο 29.50 θέλουμε πρόβλεψη σκορ, παιδιά, όχι half time, full time, για το παιχνίδι απόψε Super Cup. Ομόνια Πάφος, αν δεν διευκρινίζεται ποια ομάδα από τις δύο κερδίζει, το παίρνουμε με αυτήν τη σειρά. Ομόνια Πάφος, αν και περισσότερο έφερε διευκρίνηση. 8 στους 10 βλέπετε χ. Βλέπετε χ. 5-14 προβλέπει νίκη της Πάφου με στενό σκορ. Πέμουν τώρα. Τι να κάνουμε του 5-14.
1: Τίποτε. Να του δούμε συγχαρητήρια αύριο.
0: Ναι, αν κερδίσει η Πάφου σε 1-2 ώρα θα δούμε συγχαρητήρια, αλλά θα μην συγκληρώσει.
1: Θα πάρει τα συγχαρητήρια.
0: Α, ενώ ο πρώην εκπαιδευόμενος. Ενώ. Α, πούντο. Μας ακούει. Τα χαιρετίσματά μου από τον Παναγιώτη. Τον πρώην. Αν ο Παναγιώτης Παστέλη. 5-14. Ο Παναγιώτης.
1: Ο φίλος μας που
0: σκοτώμα. Πρώην εκπαιδευόμενος μας. Άσο ρε Παναγή μου.
1: Φίλε, άλλος που τους στείλα, εμάς στείλα με πίσω.
0: Σπαθιά καταλάβει ακόμα, δεν μου γίνεται 8-40
1: νομίζω. Τώρα πρέπει να βρει το τηλεφώνιο στο stream που γίνεται 50, μου στείλετε
0: μήμα. Ναι. Επίσης το 29.50, Basket Stars, όνομα ανεπίθετων και ηλικία, αν διεκδικείτε μία θέση που μπορείτε να πάρετε ακόμη ένα άτομο μαζί σας, άρα μιλάμε για δύο θέσεις, το επίσημο δείπνο του τουρνουά Νεόφιτος Ανδριώτης που θα γίνει Σάββατο βράδυ. Το μεθεπόμενο Σάββατο βράδυ φροντίστε να είστε και διαθέσιμοι. Μη στείλετε απλά για να στείλετε. Και αν θέλετε, πείτε μας δίπλα που ποιον προτιμάτε να καθίσετε να δούμε αν μπορούμε να σκανονίσουμε από παίχτες, προπονητές Ολυμπιακού Άρη. Λογικά ως εκεί. Νομίζω να κάποιο προτιμήσει να κάτσει δίπλα από κάποιον παίχτη τη Μακάμπη. Έχω ξαναδεί και οι Ισραηλοί, έχει πολλού.
1: Κάποιες επιστροφές δεν χρειάζονται συστάσεις. Παναγιώτης Σκαρπάρης, να το πω. Το φούτσαλ του Αποέλ επιστρέφει. Με τίτλο, κάποιες επιστροφές δεν χρειάζονται συστάσεις.
0: Ο τίτλος ποιο είναι? Ποιο είναι ο τίτλος? Αν τη ανακοίνωση. Α, οκ, οκ. Επιστρέφει μετά από 3 χρόνια.
1: Τρία, που είχε πάει στην ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Μπορεί και 2, πότε έκλεισε το φούτσαλ.
0: Α, πριν 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια, ναι, έκλεισε και τελικά δεν έκλεισε. Έναν 3 η Πάφος, 3 έναν η Ομόνια, 0 η Πάφος, 2-2, 1-1. Οκ, έχουμε απ' όλα. Νομίζω να δυσκολευτούμε να μην έχουμε νικητή αυτή τη φορά. Χρωστώ απάντηση του φίλου, χωρίς να το παίζω γνώστης ή ότι έχω κάποια φρέσκα ενημέρωση. Ψάχνοντας όμως μέχρι χθες βράδυ, αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος επιθετικός που να είναι κοντά στη συμφωνία με την ΑΕΛ. Αυτό που θα λέμε για χθες τώρα, αν ισχύουν και σε ποιο βαθμό δεν ξέρω, οι επαφές που έκαναν με ή κάποιες από αυτές ή και με τις τρεις Ολυμπιακών, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για Γιάρεμτσουκ, Πιερό και Άρη για Μονρόν που έχουν συμβόλαιο με τις ομάδες, αλλά για διάφορους λόγους δεν υπολογίζονται και μέσα από αυτές φάνηκε ότι είναι πολύ μεγάλα τα συμβόλαιά τους. Όπως πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο είχε τουλάχιστον το τελευταίο του και πόσο να πέθει ένας παίχτης, ο Αγιού στην Λέστερ, ο οποίος θα λέγαμε και χθες ότι προτάθηκε και στην ΑΕΛ και στο ΑΠΟΕΛ. Οπότε νομίζω κουβέντα πρέπει να ξεκινά από το οικονομικό. Ένας παίχτης που έπιανε σχεδόν 40.000 την εβδομάδα, πόσο να πέσει.
1: 40-10-400.
0: Σχεδόν 2 εκατομμύριο χρόνο, ρε φίλε. Και παρά το χρόνο.
1: 40 την εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνω 60 περίπου, κάνω 70.
0: Σου λέω, ας πούμε, 2 παρά. Έναν 700, έναν 800 εκατομμύρια. Πόσο μπορεί να πέσει. Πόσο μπορεί να πέσει.
1: Για την εύρη ομάδα, όσο αρκετά. Και θέλει να πέσει με πάγο. Και καλό μάθασε το τιμή συμβολέα. Είναι το τρίτο του συμβολέα. Πόσα χρόνια ήταν στην Λέστερ, 3-4.
0: Όχι, και πολλά χρόνια ήταν στην Κρίσταλ Πάλας που πιάνει ακόμα μεγαλύτερο συμβόλαιο. Στη Λέστερ πριν κάποια χρόνια πήγε. 2 νομίζω. Στην Πάλα είναι αρκετά χρόνια. Θέλω να πω, επειδή μου έρθει στην Κύπρο, δηλαδή θα το δει κάποιο. Άτε να κάνει μια ομάδα την υπέρβαση, να δω και μισό, α πούμε. Αλλά αποκλείεται. Η ΑΕΛ δεν έχει περίπτωση να δώσει μισό. Το ΑΠΟΕΛ. Τι να σου πω.
1: Μα τα βάλει τώρα γράφω στην Ελλάδα για μπαγκασέτ. Ευκεί κάτι δημοσιεύματα και είναι και κοντά.
0: Ό,τι που λένε.
1: Ότι είναι κοντά. Και έχει ένα άρθρο τώρα το 24 Sports που λέει ότι στην Ελλάδα λένε ναι.
0: Στην Ελλάδα λένε ναι. Ο Μπαγκασέτ, ο οποίος ακόμη είναι και μείνει ελεύθερος, έτσι, okay, από τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει... Ο Παναθηναϊκός πιστεύω να τον εδίαν και ήταν εικόν και να κάνει και το συμβόλαιο. Αυτό είναι νομινόν καμή. Να τον έχει για μένα...
0: Κοιτάξτε, το θέμα μετά που έλεγε ότι αυτή τη στιγμή έχει μία μόνο θέση ανοιχτή κατά λόγω
1: αλφα. Και
0: δεν υπάρχει, τώρα έστω αυτό βγαίνει, δεν υπάρχει λυμένη απόφαση για τη θέση. δεν υπήρχε τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Είδα να πάρει επιθετικών, να πάρει αμυντικό χαφ. Η αλήθεια είναι ότι η θέση που παίζει ο Μπακασέτας ήταν λίγο εκτός κάδρου.
1: Ναι.
0: Ήταν αμυντικό χαφ, striker, οι επικρατέστερες θέσεις. Όπως και να έχει, καμιά φορά μα προκύπτει μια τόσο ενδιαφέρουσα ξεχωριστή περίπτωση όπως ο Μπακασέτας, προσαρμόζεις και, και το πλάνο σου. Οπότε μένει να δούμε τι ισχύει. Α, οκ. Έρχεται μια πληροφορία ότι είναι κλειστός και από πού θα πληρώνετε, αλλά το αφήνω σε εκεί. Για τον Μπακασέτα εννοώ. Υπάρχει κάποιος παίχτης που, εάν χρειαστεί να γίνει και επιπλέον κίνηση, να διαγραφεί αυτός ή να δώσουν κάποιο δανεικό ή να διακόψουν συμβόλαιον, παίχτης ενώ που φάνηκε, είναι κατά λόγο ο Αλφα ο Μαϊόλιος.
1: Νομίζω μεγάλωσε.
0: Μεγάλωσε.
1: Θα σου πω. Θεωρώ ότι μεγάλωσε.
0: Ακούμε αυτό.
1: 23. Πόσο θα μοιάσει.
0: Ακούμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Γιατί το λαλί μου πάντως ότι αν πάει π.χ. Τζον Μπακασέτας, ήδη Τζον Μπαράκ στην κουβέντα, θεωρώ ότι ο Τζούριτς πάει κάνει πιο αριστερά. Κάνει και όλη μπάντα.
0: Μα ούτως ή άλλως δεν ήξερα που υπολογίζει.
1: Στο Μαϊκό παίζει αριστερά πιο πολύ.
0: Ναι, ή και δεξιά, στα άκρα τέλος πάντων. Στα άκρα. Ο Μπακασέτας.
1: Έτσι όταν έφυγαν την ανακοίνωση ήταν ο number 10.
0: Εντάξει, λέμε τι έπαιζε. Ναι, λέω
1: και εγώ για το πώς το βγαίνω, μη σας το. Και το 10 φορέ ήταν ο Μαρκίνιος, αλλά δεν ήταν καν το νούμερο. Ήταν η θέση.
0: Υπάρχει 50% φόρος στην Αγγλία, λέει 85. Δεν έχει σημασία για το πόσο % είναι ο φόρος. Για τις ομάδες, για τον παίχτη τα πιάνει καθαρά. Το 1,7 στο περίπου που βγάλαμε τα πιάνει καθαρά ο παίχτης. Τώρα τι πληρώνει, αν πληρώνει 3 ή 2,5 η Crystal Palace ή η Leicester, είναι άλλη συζήτηση. Μιλάμε για το κασέ, το καθαρό net μισό του παίχτη.
1: Ένας φίλος που θέλει να παραμείνει ανώνυμος,
0: ναι,
1: είδε τον Μπακασέτα στο Ladies Mail.
0: Που τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
1: Ότι στο πλαίσιο τζαμέ μείνεις και τζαμέ στο καζίνο.
0: Ναι.
1: Δεν πρόσκεις το κάτι άλλο και κοντά στο Ladies Mail.
0: Ναι, επειδή αν ήρθε, τώρα κουβέντα να κάνουμε, ήρθε Κύπρο, Λάρναγα, ήρθε Λευκοσία και τα λοιπά, ξέρω. Του είπε θέλω από θάλασσα. Και έναν ώρα σε πέντε, μια ωραία θάλασσα να πάω. Ποιο να στείλει Lady Smile. Για τη θάλασσα. Ναι. Άρα ναι, είναι το δικό σου σενάριο να επικρατήσει.
1: Γεια σα, Σοφία, έλπα στο Ρόντο.
0: Θέλουμε να σα στείλει. Θέλουμε άλλου.
1: 992 ήσουν στο Μάκε ή απλά είπε να στείλει το μήνυμα. Αν ήσουν στο Μάκε, πε μου ήμουν στο Μάκε, α σου απαντήσω. Αν δεν είσαι εσύ, πε μου ήμουν εγώ να σου απαντήσω άλλο. Αλλάξα τσακάρο και δώσουν εξής κανείς. Τώρα εσύ θέλεις κιόλας ένα Λουκάσε.
0: Ο 401 μας λέει δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά για το Αποέλ και Μπακασέταν, για Αγίου και τα λοιπά, αλλά έχουν παράπονα και βάλουν τα με τον Παπασταύρο που τους τρέχει με τους φόρους.
1: Εμείς έφερναν ένα σημείο.
0: Καλά, ας κάμε ρε κοπέλια και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι, εμείς έφερναν ένα σημείο και Κυπρέους που χρωστούσαμε, λέει, στη συνέχεια του μήνυματος.
0: Πού το λέει? Α, ναι. Το λέω πιο κάτω.
1: Στο Fantasy έχω Λάμεντς και Ντζολάκι. Ποιο βάζεις βασικό αυτή τη βδομάδα? Με ποιον παίζει η Χαλ?
0: Ντζολάκι.
1: Η Μάτσεστερ παίζει την Εύερ.
0: Ντζολάκι.
1: Κυρία Τίνερα, 4 Μάτσεστερ ξαπήρα μας.
0: Δεν ξέρω. Είναι το πρόγραμμα να σου βάλει και ακόμη.
1: Έχουμε λίγο πολύ ψουίτς.
0: Με Άστον Βίλα ποιο? Ο Ντζολάκης.
1: Πιστεύω να ξεσπάσει Άστον Βίλα κάπου.
0: Θα στη Χαλ.
1: Κάπου να ξεσπάσει. Να μπούμε μαζί, τι λέμε μαζί.
0: Είμαι μαζί σου, λέει 992, δεν ξέρω αν πώς το ερμηνεύεις αυτόν σαν απάντηση. Είμαι μαζί σου απλά.
1: Ήσουν μαζί μου τη νύχτα, Τζίνι, λέω σου, ή τι είσαι μαζί μου.
0: Θα απογράψεις Ζαγκάζι, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, για Μπακασέτα, δική σου πληροφορία, τη δώσουμε. Θέλουμε η Κάρτη Αλιταράς στην ΑΕΛ. Είναι ελεύθερος, είναι free agent. Free agent αυτή τη στιγμή για τις ομάδες που ψάχνουν επιθετικό. Μάουρο η Κάρτη. Καρίν Μπενζεμά, Χωσέλου. Χωσέλου. Αν και μεγάλο, αλλά Χωσέλου. Άντωνι Μαρσιάλ. Είναι ελεύθερο. Μπελότη. Και ποιοι άλλοι είναι έτσι από αυτά τα ονόματα. Α, Βάρτι, ρε φίλε. Φίλε, Βάρτι.
1: Σκεφτούμε.
0: Φίλε, Βάρτι ΑΕΛ. Δηλαδή, μιλούμε αν είναι. Λες, όταν λέει ΑΕΛ και συγκεκριμένη κυπριακή μπύρα που πάμε μαζί. Δηλαδή, θα είναι. Παιδιά, μιλάτε με του προέδρου επενδυτέ. Τζέμι Βάρτι. Δηλαδή, Ανδρέα, μια ομάδα με χρέη που περιμένει την απάντηση τη UEFA θα καλύψει το συμβόλαιο του Μπακασέτα. Μάλλον δεν παίζουν όλοι με του ίδιου όρου. Φίλε, τούτο συμβαίνει τα τελευταία 5 χρόνια στα ΑΠΟΕΛ. Όπω συνέβαινε και με άλλε ομάδε πιο παλιά. Αν θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν κουμάρι στα ΑΠΟΕΛ, α συνεχίσουν να παίζουν. Αυτοί τα βρίσκουν μπροστά του κάθε φορά. Δηλαδή, Μπακασέτα σαν την Μπαράκ. Όχι, τι σχέση είναι ο Σιρεφέρο, Μπαράκ, έκλεισε, υπόγραψε, προπονείται ο άνθρωπο και τα λοιπά.
1: Τι ξέρω, τον Μπαράκ σήμερα.
0: Όχι, ευχαίαν οι δύο, ευχαίαν οι δύο, αλλά συμμετέχουν στις προπονήσεις, περιμένουν την άρση του εμπάρκου. Είναι και ο Μαχρές και ο Σάντσο. Ναι, ναι, αλλά μιλούσαμε για striker. Μιλούσαμε για striker που ψάχνει για striker η ΑΕΛ. Ο Σάντσο ήταν να κλείσει κάπου, ήταν να πάει η Βραζιλία, Παλμέιρας. Ξέρω πώ και έμεινε χωρί ομάδα. Ζωά Πέδρο ή Ίσακ βασικών. Τους έχεις και τους δύο. Τους έχεις και τους δύο αφήνεις τους ρε φίλε. Ενώ δεν το καταλάβω. Να έχεις παίχτες ελίτ σε κάθε θέση. Έχω Ταρκόφσκι. Αφού πιάνεις τον Ταρκόφσκι επειδή ένας από τους και ο τρεις καλύτερους αμυντικούς στο φάνταζι με κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα σε διάσου πόντους ούτως ή άλλως που την ανασταλτική του λειτουργία. Αν κάνεις και κάνα clean sheet, να βάλεις και κάνα goal, κάνα assist. Δεν τους αφήνεις. Να πιάσεις τον Κάπλε, να φύγεις πάγκο, να φύγεις τον Ίσα, να φύγεις πάγκο. Βάλε στους βασικούς. Άρα, Λουί, συμφωνείς?
1: Συμφωνώ και σκέφτομαι κιόλας για τον Ίσακ πλάι, συμφωνώ.
0: Όχι, γενικά. Είπα το παράδειγμα του Αρκόφσκι. Ας πούμε, γίνεσαι Αρκόφσκι στην ομάδα σου να αφήνεις πάγκο.
1: Όχι, είχα το.
0: Δεν ξέρω το, γι' αυτό το είπα.
1: Στείλα μου το, έχω παρασύντα. Μπελάιν ελληνικά σοου.
0: Α, όχι, δεν είσαι τίποτε.
1: Πηγή μου, πηγή, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για τον Ταρκόφσκι, ρε φίλε, γιατί να είδες τους άλλους που έβαλα.
0: Φίλε, ναι, ναι. Για ποιες Γκάμπριελ, ας πούμε, να το έχεις παγκό. Είναι της κατηγορίας Γκάμπριελ, αίσθητα τα ποσά τους. Ναι. Ο Γκάμπριελ, ο Ταρκόφσκι, ο Ζωά Πέδρο, ο Μπρούνο, δεν τους αφήνεις παγκό.
1: Ο Ταρκόφσκι στο Ινταρκόφσκι.
0: Όχι, επειδή ακόμη και γκολ να φάει, έχει σίγουρους πόντους που την άμυνα, που τα contribution τα αμυντικά.
1: Ο Ταρκόφσκι έβαλα το στο ραντάρ μου που πέρσι που είχαμε το παιδί, τον κότσο που ήρθε έβδομο στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που μου είπε για τους healthy players, για τους παίχτες που τραυματίζονται.
0: Δεν υπάρχει λόγο να τον αφήγεις έξω. Όποιον για πέσει. Στη χειρότερη είναι να πιάσει 3-4. Όχι, δεν μιλώ γενικά τώρα.
1: Πέρα από την πλάκα, με αφήγα λόγο ότι η Manchester City έπαιζε με νύψου ή τσεβάλα τους wingers, πώς ήταν να βάλουμε τους fullbacks, πώς ήταν να βάλουμε γκολ. Παρέτησα να πιστεύω σε εκείνους πια. Απλά είπα να τους βάλει μια ευκαιρία φιά τους. Και είχα τους τέχω τους τρεις. Ήταν οι τρεις μου οι σέντερφορ που είχαν τις εμπαιχνίθηκε. Είχαν και ο Χάλαντ εύκολο σχετικά και σκοράραν και οι τρεις. Και ο Ζωάο Πέδρο και ο Κάρβερτ Λιούιν. Γι' αυτό μου δεν τον έβαλα. Αν ένας από τους σέντερφορ μου είχε δύσκολο μάτς, π.χ. ο Κάρβερτ Λιούιν ήταν να βάλω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα θέλει τρεις στράκερ, άρα θέλει στράκερ το Απόλ και φέρνει τρία δεκάρια. Καταρχάς, κάτσε να δούμε. Η πρώτη έτσι ενημέρωση που έχει ο Λούις είναι ότι μάλλον δεν ισχύει αυτό που γράφεται στην Ελλάδα. Εκείνο που ισχύει όμως και κρατήστε το σημαντικό είναι ότι έχουν μια θέση και δεν ξέρουν τι θα φέρουν. Μπορεί να μην καταλήξαν ακόμη. Μπορεί να θέλουν να περιμένουν να δουν ακόμη ένα παιχνίδι, δεν ξέρω. Αλλά εγώ στην θέση του Παπαδόπουλου, του προμονητή τέλος πάντων, ανήκω 9 θα ήθελα, striker θα ήθελα. Λούι, απάντηση του ΕΦΑ για σαν όχι αρκεί, ξέρουμε κάτι, κύριε Βιουλάρη, εσύ. Γιάξε, μα η ΕΦΑ είναι τζιπεντούς ότι είναι να σας απαντήσω άρχες της εβδομάδας, όπως εξέφρασε την αισιοδοξία ο Χάρης ο Φωτίου πριν 2 εβδομάδες, που μας είπε τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, που επέρασε όλη η εβδομάδα. Μετά έβγαινε ότι Δευτέρα, Τρίτη, για την τρέχουσα εβδομάδα, ούτε τώρα πέρασε, τώρα το γιατί. Σίγουρα δεν έχει απαντήσει ακόμη. Απλά έκαναν να εκτιμήσει το ΑΠΟΕΛ ότι περιμένουμε ότι μέχρι την τάδε περίοδο θα μας απαντήσει. Που και πάλι δεν θα ήταν μια οριστική απάντηση. Εντάξει, σαν την άλλη φορά ο Χάρης ο Φωτίου να μην τα παραπάνουμε. για την Ομόνια, τα χιλιά μπερδεμένων ο φίλος ο 115, αυτήν τη στιγμή όχι απλά δεν υπάρχει θέση ανοιχτή στον κατάλογο Α, υπάρχει υπεραριθμία. Είναι 19 παίχτες στον κατάλογο Β, στον κατάλογο Α, λίστα Α, είναι 19 παίχτες. Αφήστε την Ευρώπη έξω, η λίστα της Ευρώπης δεν τελειώθηκε εχθές. Για το υπόλοιπο τη σεζόν στο πρωτάθλημα, μέχρι 30 Σεπτέμβρη, από τους 19, εντάξει, δεν θα δηλωθεί ο Κίτσος, άρα μας μένουν 18. Τρεις παίχτες που για διαφορετικούς λόγους ενδεχομένως να διαγραφούν είναι ο Μουσιαλόσκι, ο Ντουμπάντζο και ο Άιτινγκ. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις ότι θα λείψει καιρό ο Άιτινγκ, άρα παίζει διαγραφή του Άιτινγκ μήνα 17. Οπότε για κάθε νέα προσήγη καταλόγου ΑΣΠΑ θα πρέπει να φύγει και κάποιος άλλος. Τώρα ο Μουσιαλόσκι, ο Ντουμπάντζο, κάποιος άλλος. Γι' αυτόν και η ενημέρωση που είχαμε από πλευράς Ομόνιας είναι ότι στην παρούσα φάση προτεραιότητα είναι να αποκτηθεί, ήταν μάλλον, μπορεί και να παραμένει, προτεραιότητα να αποκτηθεί Κυπρέος αμυντικός για να μην χρειαστεί να διώξουν κάποιον ποδοσφαιριστή. Αξιολογήσα διάφορες περιπτώσεις και θεωρούν ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμος παίχτης στην Κύπρο που να μπορεί να καλύψει επάξια το κενό του Νικόλα. Τώρα τι ονομάζεται Βίκτορος, ονομάζεται κάτι άλλο. Θέλουν κάποιον έτοιμο να έρθει να παίξει βασικός.
1: Ναι.
0: Οπότε ο Βίκτορος και ο κάθε Βίκτορος μπορεί να έχει την προοπτική, να έχει το ταλέντο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ψάχνει προοπτική η Ομόνοια.
1: Νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο παίχτη ενό
0: συγκεκριμένου. Δεν υπάρχει. Ο Λάιφης μόνο.
1: Ήταν ο Λάιφης και ο Νικόλα.
0: Ναι. Αυτή η ιδιωτή δεδομένη στιγμή. Εντάξει, και ο Κονομή δείχνει.
1: Και ο Κάρο.
0: Αλλά το τρένο ήταν... του Κονομή επέρασε. Θα μπορούσε να πέρσει, α πούμε, αν ήθελε να
1: και
0: το
1: πει. Και ο Κάρο δεν ήταν μια τέτοια λέξη, αλλά πάλι. Δοκιμάστηκε στην συνέχεια.
0: Ναι. Οπότε θα εξαντλήσουν τα περιθώρια να δουν αν υπάρχει, αν βρουν κάτι καλό για τον κατάλογο Β. Και μόνο σε αυτήν την περίπτωση νομίζω.
1: Και βάλε question από το κατάλογο Β.
0: Σχετικό. Με παραφέρει έναν 22χρονο που έχει 100 μεταβληθεί στα πόθια του. Ναι, αυτό. Χωρίς φυσικά να αποκλείεται, απλά την στιγμή δεν είναι προτεραιότητα να έρθει ο παίχτη καταλόγου Α για να διαγράψουν κάποιον άλλο.
1: Ο Αϊτό με τη χέτη.
0: Ο Αϊτό με τη χέτη.
1: Ο Αϊτό.
0: Α. Άκουσα Αϊτό, ρε φιλέ, λέω εγώ Αϊτό. Εντάξει, είσαι πολλά πράγματα εκτό Παϊτό.
1: Δεν κάτι δεν είναι το στυλ. Δεν το μπαίνει μέσα στο Ιωάννη Τσέι.
3: Πώ ήθελε να
1: πω. Εντάξει, πάρω τη. Βάλτε και ακουστικά του.
3: Έβαλα για να σε ακούω καλά.
1: Για να σε ακούω καλύτερα, μικρή μου. Επληρώθηκε ο Ελαραμπή για τους φίλους που.
0: Επληρώθηκε, γιατί επληρώθηκε.
1: Το ποσό. Και το εμπάρκο θα φύγει ή αύριο ή τη Δευτέρα. Από εδώ, από ελ. Και θα ολοκληρωθούν και άλλες.
0: Άρα, κοιτάξτε, αν είναι αύριο.
1: Μπορεί να έχουμε
0: μπορεί να υπάρχουν και ένα πρόσωπα στην αποστολή για το να πάμε την. Αν όχι, που Δευτέρα, ας πάμε για την τρίτη αγωνιστική που είναι με την Ανόρθωση.
1: Ανόρθωση
0: του Παπαδόπουλο. Μάλιστα, η τρίτη αγωνιστική.
1: Αιώνας της Κυπριακής Θαλασσοκρατορίας.
3: Εσύ να μας πεις κάτι για αυτό.
1: Όχι, απλά...
0: Τώρα, απλά μετά σε άσχες κουβέντες και άλλος που ακούει το ράδιο λέει τώρα τι μας
1: μένει. Ο Αντουμπάντζι ο μένει.
0: Ο Αντουμπάντζι. Φίλε, μένει. Του τη στιγμή μιλάει, μένει. Δηλώθηκε εννοείς στην αποστολή σήμερα. Δεν δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, okay. Που δεν περιμέναμε φυσικά να δηλωθεί. Αυτό που είπα πριν, δηλαδή αν χρειαστεί να διώξει παίχτες η Ομόνοια ή να δώσει δανεικούς ή έστω να μην τους εγγράψει στους αφήγει να πληρώνονται για να κάθονται, είναι από τους υποψήφιους ο Ντουμπάντζο.
1: Πέντε του Τσάνστο από Ήλιο την Ελεύθερος και ο Μποκπά, αρέσκει τους να τρώσουν τα λεφτά τους έτσι. Μποκπά
3: όχι, αρέσκει του, όχι αρέσκει τους.
1: Αρέσκει μου, α, του φίλου, ναι. Αρέσκει μου να τρώσουν τα λεφτά τους έτσι, λέω.
0: Άρα δεν είναι...
1: Ναι. Γιατί ο Μποκπαλίος να έρθει στην Κύπρο, εγώ σε εύχομαι ο Μποκπάλιος στην Κύπρο να μην σου.
0: Κοίταξε, από,
1: άλλα τα levels,
0: από τα ονόματα που κυκλοφορούν ελεύθεροι, ο Μπισού έχει Μπισουμά. Ενώ ο άνθρωπος χαφ, αμυντικό χαφ με παραστάσεις που Premier League και τα λοιπά, στην Κύπρο όμως πάει τόσο.
1: Ναι.
0: Αλλά εντός δεν θέλει πολλά.
1: Του τι τώρα που μείναν μεταξύ μας τώρα δύο κουβέντα.
0: Ναι.
1: Είναι που λοαρκάζω. Ποτέ από λοαρκάζω.
0: Ναι, φίλε, έχει προαθλήματα εκτός Ευρώπης κυρίως. Εν τα Μελές, εν τα Σαουδικές Αραβίες, εν οι Τουρκίες, εν οι Κίνες, εν οι Ιαπωνίες.
1: Είσαι κοσμογύριστος.
0: Ναι, ναι.
1: Στα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Ο Κασεμίρος, τι κατάσταση βρίσκεται στην Ιντερ Μαϊάμι. Έχεις εικόνα. Τώρα μιλώ για εξάρια γι' αυτό.
0: Τι θέλει τον κάπου πίσω. Άρα φίλε να παίζει. Πάει τόσο να παίζει στο MLS. Ένα
1: θέμα. Είναι άνετο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή ξέρω ότι παίζει, αρχίζει.
0: Μαχρές πόσο είναι, 35. 35.
1: Αν κάνει, αν έρθει ένας ιδιοκτήτης, μεγάλο ιδιοκτήτης και κάνει μια κυπριακή ομάδα.
0: Ναι.
1: Και φέρει τους ούλους που θωρείς τσάμε.

0: Έχει σε όλες τις θέσεις.
1: Θέλει να σου βγάλω μια εντεκάδα.
0: Ναι, ναι, πιάνει το ερπέδο στην Κυπρό. Με πόσες μάρκες έχουν προκέρει.
1: Τώρα λοιπόν, να σου βρω τερματοφύλακα πρώτα.
0: Για ένα χρόνο.
1: Εννοείται, ένα χρόνο είναι πολλής μας. Τώρα λοιπόν, τερματοφύλακα θες να πάρουμε.
0: Αν μπορώ να θυκαλέω, αν έχει επιλογές θα ήθελα.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Σέρχιο Ρίκο. Φτιάξε ένα τύχημα, ο Σέρχιο Ρίκο που χτύπησε με το άλογο, θυμάσαι.
0: Από
1: επίσης. Από τότε, ας το αφήσουμε το Σέρχιο. Το λοιπόν, έχουμε Νέτο. Α, μεγάλο, πόσο είναι ο Νέτο, 37, ας το Νέτο.
0: Μορτάρις ο Νέτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, 37
1: τον Νέτο. 37 τον Νέτο, οκ. Βραζιλιάνος, με παραστάσεις, εμπειρίες,
0: Νέτο.
1: Σωστά. Άρα παίρνουμε Νέτο, τερματοφύλακα. Θέση είναι αριστερός μπακ.
0: Ναι, όπως θέλει.
1: Αριστερός μπακ, θα μου γίνει United αριστερό μπακ, εσύ, Ζιουτσένκο.
0: Ναι.
1: Γκερέιρο.
0: Ναι.
1: Γκερέιρο, ρε φίλε. Πορτογαλία, Πορτογαλία, Ντόρμουντ. Μαλάσια. Μαλάσια. Έκλεισε. Μαλάσια, κλείσαμε. Πάμε δεξί. Γράφει τα κάτω, τούτα. Πάω δεξί μπακ.
0: Να μπούμε τον ίδιο στον πορτάρι μου πια, Νέτο.
1: Νέτο, Νέτο. Το λοιπόν, δεξί, μπακ. Να δω τι σου έχω, τι σου έχω. Έχουμε Καρβαχάλ, ρε φίλε.
0: Εύκολα.
1: Στα 34 του Καρβαχάλ. Θέλει να πω παρακάτω, εκκλίνουμε Καρβαχάλ.
0: Εκκλείσε.
1: Έχει Νταρμιάν, έχει Νταρμιάν.
0: Όχι.
1: Ίκορ Σίλβα, μα είναι ελεύθερος τούτος. Εντός που ήταν άρθει στην Ομονία κάποια στιγμή. Ήταν υποψήφιο η Ομονία.
0: Όχι, ρε φίλε, να πάμε πράθυνη Ευρώπη.
1: Άρα κλείσαμε τον Καρβαχάλ. Πού σκόραρε ο τελικό. Κλείνουμε να κλείσουμε με δύο center back και την υπόλοιπη ομάδα θα βγάλουμε όταν έρθουμε πίσω από τον break. Άρα κλείνουμε center backs. Θέλουμε δύο. Έχει Αλάμπα. Έχει Ατσέρμπι. 38.
0: Αλάμπα πια ον ίδιο. Και πέμπω του Ευαλού. Τον άλλο αριστερά του δό.
1: Αριστερό center back. Θέλει να βάλουμε και έναν Connor Cody. Άγκυρο. Smalling. Chris Smalling.
0: Θέλω να μου πείτε ως
1: τώρα. Περίμενε. 40 μεν, αλλά έχουμε Σέρχιο Ράμος.
0: Όχι, όχι. Ένα διαδραξίδα για στον αποίτηρι.
1: Έχουμε ένα Αλμπιόλ. Παίζει μάπα Αλμπιόλ, ρε.
0: Παίζει Ράμος.
1: 40 χρόνια τους.
0: Τούτη έχει πιο καλό ζευκάρι της πιλότητας.
1: Τι κλείσαμε.
0: Θέλω να μου πείτε, με Νέτο, Μαλάσια, Καρβαχάρα, Λάμπα και Σμόλινγκ, μέχρι να έρθουν πίσω από το αθλητικό, πόσα γκολ θα φάει αυτή η ομάδα.
1: Και αν θέλετε κάπου διαφωνείτε να αλλάξουμε κάποιον από τους τέσσερις ή τον τερματοφύλακα στη διάθεσή σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Την έντονη αντίδραση του Γασιμπή προκάλεσε η απόφαση της αρχής αδειοδότησης σταδίων για προσωρινή άδεια διεξαγωγής αγώνων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και όχι μέχρι το τέλος της σεζόν, ελαίου κλειστού κυκλώματος. Από πλευράς Γασιμπή σημειώνεται ότι οι αστυνομικές αρχές θεωρούν πως το εφιστάμενο σύστημα κρίνεται ικανοποιητικό και χρησιμοποιείται κανονικά. Η μεγάλη μας απορία και απογοήτευση είναι γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μόνιμη άδεια. Στείλαμε πλήρη τεχνική έκθεση και δεν πήραμε ποτέ κάποια συγκεκριμένη απάντηση από την αρχή, η οποία συμπεριφέρεται πεισματικά και αυθαίρετα, δήλωσε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής του Γασιμπή Γιώργος Γιαπανάς, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά κατά της αρχής για δυσφήμιση. Μιλώντας στον Sport FM, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ τόνισε πως τα στάδια οφείλουν να υποβάλουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έκθεση για τα σημεία που χρήζουν αναβάθμισης και ένα μήνα αργότερα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός προσφορών για αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος όπου χρειάζεται. Ομόνια και Πάφος τίθενται απόψε αντιμέτωπες στο στάδιο ΑΜΕΓΑ για το Super Cup. Ο αγώνας αρχίζει στις 7.30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Αλφα Κύπρου. Ραδιοφωνικά από τον... Στην αποστολή της Ομόνιας συμπεριλήφθηκαν οι υποκτηθέντες Στανάση και Μπράουερς, όπως και ο Τουμπάντζο. Εκτός έμειναν οι Νεοφύτου και Άιτινγκ. Η Πάφος δεν θα έχει στον πάγκο τον Σαπίντο, ενώ εκτός είναι η Κορέγια, Μπρίτο και Μαμάτοφ, αμφίβολος ο Μπιέλ. Ο 34χρονος Ιταλός Αλμπέρτο Μπαλεάρη συμφώνησε με την ΑΕΚ για διαιτές συμβόλαιο και αναμένεται σήμερα στην Κύπρο για ιατρικά και υπογραφές. Αγωνιζόταν τα προηγούμενα 2 χρόνια στην Τωρίνο. Αγωνιστικά ενώ ψηνέας Σαλαμίνας δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Αμίν. Στο ΑΠΟΕΛ μετά τον Ζελένικα ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του Καρίγιο και ακολουθεί ο Μπάρακ. Αγωνιστικά λίγες οι πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΛ Βρόντις. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον 26χρονο Σέρβο Μέσο Ιβάν Μιλοσάβλεβιτς μέχρι το 2029. Αρνητική απάντηση στην Μακάμπι Νετάνια στην πρόταση και αγορά του ΣΥΝΚ. Λύθηκε κοινή συνενέση η συνεργασία με τον Τιντέτεριμπε. Με επιπλέον επιλογή των Κουβίντα καταρτίζει το πλάνο του Ελωσάδα για την αναμέτρηση του Απόλλωνα κόντρα στην ανόρθωση. Εκτός είναι η Τόμας Βάισμπεκ, Μπράουν και Λιούμπιτς. Στην ανόρθωση απέφυγε τα χειρότερα Φουρτάδο, δύσκολο όμως θα αγωνιστεί το Σάββατο. Εκτός θα είναι επίσης η Φανίφ και Αρτηματά σε ερωτηματικό για Τόσιτς και Χαραλάμπους. Πλήγμα στον Άριο, τραυματισμός του Χάμπου Χαραλάμπους, ο οποίος θα επανέλθει μετά την διακοπή εθνικών ομάδων. Για το παιχνίδι με την Ομόνια είναι αμφίβολη συμμετοχή των Νίκολιτς και Ελαλάτσι. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ούγγρου αμυντικού Μάρκ Ταμάς, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μαρίνα Χατζικώστα και Μαρίς Γεωργίου θα είναι σημειοφόροι της Κύπρου στην τελετή λήξης των Μεσογειακών Αγώνων στις 9 απόψε και θα μεταδίδεται από το ΡΙΚ 2.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για το Europa League έμειναν Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιμπιόνι και Ρόκα, ενώ Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον θα αποτελέσουν παρελθόν. Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λικογιάννης προσθέθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, ενώ μείναν εκτός η Κουτέσα, Γεωργίεφ και Καλοσκάμης. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού προσθέθηκαν η Ουνάη, Λούζα, Κρίστιανσεν και Κάγκουα. Για το κύπελλο Ελλάδας στις 9 απόψε, οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την νίκη Βόλου. Για το ισπανικό πρωτάθλημα στις 10, Real Sociedad Celta. Τίτλοι τέλους για Αντζέκο και Βοσνία μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις.

0: Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, bicelcypress.com.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ
0: είμαστε. Τελευταία ώρα του εκπομπής Pressing για σήμερα.
1: Για σήμερα. Για σήμερα. Τι θα πεις, για την εβδομάδα, για τον μήνα. Για σήμερα.
0: Αύριο θα είσαι μοναχικός καλάρης.
1: Δεν θα είμαι μοναχικός καλάρης.
0: Εκκλήσεις γύρω για μια στιγμή.
1: Εννοείται, φίλε. Επειδή είναι Παρασκευή quiz. Οι άλλες συνθήκες δεν θα έκλεια, αλλά.
0: Μαριβάς.
1: Δεν μπορώ να πω. Θα είναι γυναικεία παρουσία πάντως.
0: Ναι, αλλά είναι μαρβάς. Γιατί αν δεν είναι μαρβάς, αμέσως αν είναι οι ενώ, όχι γιατί έχει κάτι μαρβάς, τις καταλάβεις. Γιατί βέβαια, αν είναι πολλά υποψήφιο.
1: Φίλε, ξέρω, έχεις μια υποχρέωση, συντονίσου του ΕΣΥ κάποια στιγμή για ένα λεπτό απλά να ακούσεις, να σου φύγει περιέργεια. 29-50 μας θέλετε την ένδειξη Basket Star στο όνομα ανεπίθετο διεκδικείτε την διπλή πρόσκληση που έχουμε για σας για το επίσημο δείπνον του τουρνουά Νιόφετος Χανδριώτης όπου θα είναι παρούσες όλες οι ομάδες, τα μέλη των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά μεταξύ άλλων Ολυμπιακός Πειραιώς και Άρης Θεσσαλονίκης. Στο 29-50 θέλουμε πρόβλεψη σκορ, ακριβές αποτέλεσμα του αποψινού αγώνα Super Cup Ομόνια Πάφος. Για να σας δώσει αύριο τα δώρα σας ο Λουίς, ή μάλλον ένα λείπει αύριο, είπαμε. Θα δώσουμε εμείς τα δώρα. Έχουμε το πρώτο feedback για την αμυντική μας τετράδα σύν τον τερματοφύλακα. Αφού μας θυμίζεις πρώτα τους έχεις εκεί γραμμένους στην τετράδα μας, είπαμε νέτο τερματοφύλακας.
0: Ναι. Ένα λεπτό γιατί είναι ο Τζιό Νοχλήμ. Μαλάσια left back, right back Καρβαχάλ, Αλάμπα left center back και Chris Smalling.
1: Και ο Smalling. Το πρώτο φύτα από τον Γιώργο, 45 γκολ μέσα στο νερό θα τα φάμε και για τα 20 θα φταίει. Ναι, για την Κύπρο μιλούμε.
0: Τι πάμε να είναι Premier League του Γιώργου.
1: Εντάξει, αν αλλάζει η άποψη, να μας το διευκρινίσει, αλλά για την ώρα στέλνει 45 γκολ μέσα στο νερό θα τα φάμε. Για τα 20 θα φταίει ο Κουτσός ο Μαλάσια. Με Ζιτσέγκο θα φάμε 45, αλλά θα βάλουμε και 20. Και με Γκερέρο θα φάμε 25. Μας λέει.
0: Left back τώρα.
1: Ναι. Θα μείνουμε ο Μαλάσια, μάλιστα.
0: Έτσι, αγιώ ο Γιώργος είναι ο Παλαιστάρτσια. Μαπαν είδεν.
1: Ναι.
0: Μαπαν actual να είδεν τον τζιρόν του Βεγγέρ.
1: Ο χιουμορίστας Λιβερπούλ, αν θα έλεγε ότι ανταλλάσσει οποιοδήποτε ελεύθερο δεξί μπακ με τον Φρυμπόγκ, μας λέει.
0: Θα έπαιζα
1: θα αντάλλασες όμως, αν υπήρχε δυνατότητα, Άντρο. Θα αντάλλασες Φρυμπόγκ, αν υπήρχε παραπάνω η ρεαλιστική πιθανότητα να έρθει πίσω ο Αλεξάνδρ Αρνόλ, ο Τρέντ. Θα έπαιρνε πίσω Τρέντ. Όχι, βάλε απλά λίντρικα, ξέρεις λίγο.
0: Επιβεβαιωμένο το ρεπορτάζ μας για Ουναΐ, θα πούμε ότι έφερα την πληροφορία πριν
1: μερικές εβδομάδες
0: και είπα σου έχω μια πηγή που είναι πολύ σωστή.
1: Ναι.
0: Απλά επειδή το είπα.
1: Όχι, καλά κάνεις και το επιθυμίζεις. Πόσοι 2-2. Το 2-2 είναι το επικρατέστερο πιθανό αποτέλεσμα για απόψη. Το λοιπόν, πάμε χαφ. Ανδρέα μου, ο Νέτο είναι ο... Ποιος να πω, είναι ο Νέτο, είναι ο Μωράτα των τερματοφυλάκων. Ένας τερματοφυλάκος ο οποίος, αν δει κανείς την καριέρα του, έπαιξε μεταξύ άλλων. Έπαιξε. Τέλος πάντων έπαιξε. Ήταν Arsenal, Barcelona, Juventus. Σε ποια άλλη μεγάλη ήταν ομάδα. Εντάξει, η πρώτη ομάδα νομίζω ήταν η Φιωρεντίνα. Η μόνη ομάδα που το θυμάμαι να έπαιξε. Και Βαλένθια ήταν βασικός στην Μπόρμουθ. Ήταν για αρκετά χρόνια βασικός στην Μπόρμουθ με τον Ιραόλα. Βασικός, 4 χρόνια. Κάτι με ρώτησες.
0: Στην Premier League να φάει 100. Πάμε να είναι λάθος να παίξουμε
1: 4-3. 4-3.
0: Με εξάριν και 2 οχτάρια ή
1: εξάριν. Όχι, να πάρουμε ρε φίλε, εξάριν, οχτάρι, δεκάρι. Ενώ για να βρίσκουμε έναν καθελίστα. Πάμε ένα αμυντικό χαφ για την ομάδα των παιχτών που είναι ελεύθεροι, άνεργοι και ετοιμάζουμε εδώ. Θα κατεβάσουμε ομάδα στο πρωτάθλημα της Κύπρου. Πρώτος στη λίστα, έχει και την πιο ψηλή χρηματιστική αξία, γι' αυτό είναι πρώτος στην λίστα, είναι ο Μπισούμα Μπουσουαμπρί. Μπενασέρ. Μπρόζοβιτς, αλλιώς ξύλο, Μπρόζοβιτς.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι, Μπρόζοβιτς. Προτείνω Μπρόζοβιτς, αν ξέρει εσύ μέσα. Πάμε για οχτάρι. Μπαγκασέταν.
0: Ναι.
1: Να δω νωρίς λίστα πρώτα. Έχει Μπαγκασέταν, νομίζω. Αφού είναι ελεύθερος, συγγνώμη, αλλά θα βρούμε. Λοιπόν, πάμε για οχτάρι. Τον Μπελέ. Ματούς. Για σου μπορεί να πει τότε να μου.
0: Τι
1: ωραία, τότε να μου.
0: 68 εκατομμύρια, όπως έπιε.
1: Ναι.
0: Με τα πίσω τη Γαλλία.
1: Έχει Μποκπάτον, είπαμε. Έχει Βαϊνάλτουμ. Βαϊνάλτουμ, πόσο, 35. Ρενάλντο Σάντσε. Μαχμούτ Νταχούτ, πρώην Ντόρτμουντ.
0: Όχι. Εντάξει, τον Μποκπά.
1: Ναι.
0: Και πέμπουμε μετά τον Μποκπά.
1: Έχει Ντάνι Μπαρέχο. Μετά τον Μποκπά σου είπα. Ποιο σου είπα. Τον Μπελέ.
0: Όχι, Μποκπά.
1: Μποκπά, οκ. Για πρώτη φορά εσύ το ticket.
0: Ναι,
1: και φανέλες, followers στα social media. Και πάμε για δεκάρι. Πάμε για δεκάρι. Θέλω κάτι καλό, δάμε. Θέλω κάτι καλό αγωνιστικά ή να πάμε πάλι.
0: Για τον Παράκη, πίσω τα πόλη.
1: Το λοιπόν. Έχουμε του Κουρέ. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Φιλίπε Κουτίνιο. Έκλεισε. Να μην ψάξω κάτι παραπάνω. Α, περίμενε. Να σου πω ακόμα έναν. Χάμες Ροντρίγκες, ελεύθερος.
0: Σβήσα τον Κουτίνιο.
1: Ντέλε Άλλη ρε φίλε, τα κλίμα. Ντέλε Άλλη.
0: Ναι, να πιερνούν και εξόν Μποκπά.
1: Να μέσα σου πάλους δηλαδή.
0: Όχι, κάντε ρε.
1: Εντάξει, Ντέλε Άλλη.
0: Και θέλω να βοηθήσω ρε.
1: Σωστός.
0: Λόγω της δυσκολής.
1: Πάμε εν εξτρέμ. Πάμε εν...
0: Right wing.
1: Right wing.
0: Ναι.
1: Όλοι πω. Right wing. Έχουμε... Να, ο πρός που βλέπω. Νομίζω... Α, όχι, περίμενε. Πρώτος είναι ο...

0: Γιατί δεν ευρεάζει, ρε φίλε.
1: Τι σημαίνει αντίθετο σκορ. Ένα να του πω ένα σκορ, να του πω 2-2, τι είναι να παίξει.
0: 2-2.
1: Το αντίθετο μου πρέπει να παίξει.
0: Εντάξει. 5-2 είναι να παίξει το μαγάρι. Παγίδευσε εδώ.
1: 0-0.
0: Εύρε άκρη.
1: Ο είναι ευρεά κακοπροαίρετο, ρε φίλε. Πάμε left wing.
0: Πού είμαστε.
1: Left wing.
0: Left wing.
1: Να πρέπει να είσαι για ακόμα φανάτζιλο.
0: Τι θέλω, τι θέλουμε. Τι θέλουμε, τι θέλει. Θέλει χαρακτηριστικά ή θέλει.
1: Θέλω να έρχεται έτσι για
0: να κλείνει μέσα. Κοίταξε, κλείνει μέσα. Έχουμε Ζάχα.
1: Θέλω δεξίμποι.
0: Πρώτο στη λίστα, επειδή έχει την πιο ψηλή αξία, τον προσπερνώ. Έχει Σάντσο. Θέλει Σάντσο. Α, έχει Σάντσο.
1: Όπω το τι σου ζήτησα, ο Σάντσο. Να σου βγάλει το Ζάχα, σκέφτηκα το. Είχα δει τη λίστα. Αλλά επειδή πειράξε την κόρη του προπονητή του κάποτε.
0: Εντάξει, οκ, οκ, τελείωσε.
1: Striker.
0: Και πάμε για striker. Του ανέφερα και πριν του striker.
1: Sorry, ναι, αν μπορεί ξανά.
0: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται κανένα πρόβλημα. Είσαι Μπεζεμά μέσα. Το λοιπόν. Μπεζεμά, Ικάρτη, Μαρσιάλ, Χωσέλου. Έχει. Τι, τελείωσε Μπελότη, Ντάνι Ινγκ. Εντάξει, να το διαβάσω, δεν πειράζει. Τζέμι Βάρτι, Τζόρταν Αγιού. Προσπερνώ διάφορους, έτσι να βρούμε λίγο πιο γνωστά ονόματα. Με αυτούς, με αυτούς. Άρα, σου ξαναλέω ή κατέληξες.
1: Κατέληξες,
0: μάλιστα.
1: Νέτο.
0: Τερματοφύλακας.
1: Μαλάσια, Καρβαχάλ, Αλάμπα, Σμόλινγκ. Τετράδα πίσω. Μπρόζοβιτς, Πογκμπά, Ντελε Αλί. Μάρες, Σάντσο, Μπεζεμά.
0: Θα βρείτε το δεύτερο. Τούτη ομάδα που κάνετε το πάρα πολύ να αντέξει, το πολύ να αντέξει 2-3 εβδομάδες, μετά τα 2-3 θα είναι τραυματίες ή θα δηλωθούν τραυματίες, γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ολόκληρο το πρωτάθλημα. Λίβρε να ήπεινε 4-10. Εντάξει. Προπονητή ο Ράφα Μπενίτες, φανταζόμαι. Προπονητή ποιο να βάλουμε.
1: Ράφα
0: Μπενίτες. Ράφα Μπενίτες.
1: Τι αθρέα χτύπησε ο Ιβάγιο Βάνοβιτς, ξέρει το Κυπριακό.
0: Καλησπέρα, παιδες. Ακούμε για Μπακασέτα. Αν ισχύει και αν ισχύει, πιστεύετε θα προσφέρει. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη, ανεπίσημη, off on the record τοποθέτηση από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Αν μάθει κάτι πιο συγκεκριμένο, η Μαριβάς πριν τις 4 θα είναι εδώ να μας το μεταφέρει. Από Ελλάδα όμως, αυτό μου βγαίνει ότι είναι. Να μην πω κλειστός, ότι είναι πολύ κοντά και ο ίδιος θετικός. Αλλά τούτα ακούγονται στην Ελλάδα, αν αντιλαμβάνεστε στην Ελλάδα τις περισσότερες φορές. Δεν πέφτουν μέσα τα αδέρφια μας. Λουί, πότε παίζει η Μιλγουόλ.
1: Φάιν, τρία από η Ρέξαμα.
0: Δεν είχε γίνει η Ρέξαμα όσο χτες.
1: Ναι, η Μιλγουόλ είχε γίνει δύο στα δύο.
0: Γεια σας, μαζί με
1: τα. Παίζει με την Μπόλτον το Σαββάτο, η ώρα 5.
0: Μαζί με τα γκολ στο 90 λεπτό συνολικά 8-10. Τι.
1: Τα γκολ που να φάει πρώτη.
0: Μα το 90 λεπτό, 8 έκανε γκολ το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Με αφήνει αφάνταστα χαρούμενο που ακούγεται συνεχώς το όνομα του νεοφύτου. Του Άγγελου Νεοφύτου. Α, του νεοφύτου, του νεοφύτου. Για το Χανδριώτη. Αξέχαστος να μείνει άνθρωπος, αθλητής, φίλος και καταπληκτικός χαρακτήρας. Ιωνία του η μνήμη. Ωραίος ο 3-3-3. Χωρές σκορ 1-2-2-2-2-1. Λουί τεχνικό διευθυντή για την ομάδα που στείλνεται. Βάρτε τον Κέλλιν, τον αγαπημένο σου της Μάντσεστερ. Ακούμε αυτό και μετά το άλλο. Θέλω να σε ετοιμάσω για το άλλο. Ακούμε πρώτα αυτό.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι και Ένι.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Πριν σας δώσω εικόνα για τους δρόμους, να σας πω ότι αν σήμερα περάσετε από έναν πρατήριο Shell, μπορεί να κάνεις το γέμισμα της χρονιάς. Γιατί η μεγάλη προωθητική ενέργεια των πρατηρίων Shell ξεκίνησε με 3 ολοκένουργια Jeep Avenger να περιμένουν 3 τυχερούς. Μπαίνεις στη διαδικασία λοιπόν γεμίζοντας 20 λίτρα Shell V-Power βενζίνη ή πετρέλαιο και χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Shell Go Plus.

0: αυτή την δυνατότητα θα την έχετε μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Να γεμίσετε 20 λίτρα, να κάνετε το app και να μπείτε στην κλήρωση. Τώρα, αφού γεμίσετε και αφού κερδίσετε, αν θέλετε τον Jeep, θα σας πρότεινα στη Λευκοσία να αποφύγετε τις γνωστές οδούς αυτήν την ώρα Σπύρου Κυπριανού, Διγενεία Κρήτα, Μακαρίου, Περικλέους, Λεμεσού, Αθαλάσσας, εκεί στη γνωστή μας τη φρουταρία στη Σπύρου Κυπριανού. Όσο πιο εύκολα, όσο πιο πολύ μπορείτε, αποφύγετε τους δύο κυπλικούς κόμβους κάτω πολεμιδίων και του Τρόδους στη Λεμεσό. Στην Πάφων δεν υπάρχουν ιδιαίτερα δύσκολα μονοπάτια να πάρετε στους δρόμους, πέραν του Τάσου, της οδού Τάσου Παπαδόπουλου, που είναι κάθετος με την Μεσόγης. Δεν θα περάσετε από εκεί, δεν θα το πρότεινα, ούτε στην Αχέπανς, απολογούμε. Και Λάρναγαν, όλα καλά και όλα ωραία. Θυμηθείτε, βάρτε βεζίνη πριν τις 7 Σεπτεμβρίου, πάνω από 20 λίτρα, για να μπείτε στην κλήρωση για έναν από τα 3 Jeep της Shell.
1: Να απαντήσω του 133, αν και το απαντήσαμε πριν αρκετή ώρα, αλλά προφανώς δεν ακούω ο φίλος, οπότε για τον 131 και κάποιους άλλους που μπορεί έχουν την απορία. Αυτή τη στιγμή, να το πω όσο πιο απλά μπορώ, η λίστα, ο κατάλογος Α της Ομόνιας έχει 19 ονόματα. Σε αυτά είναι και ο Κίτσος, που δηλαδή στην καλύτερη να επιστρέψει το Γενάρη, να εγγραφεί ξανά το Γενάρη, άρα πες 18. Υπάρχει ο Άιτινγκ, για τον οποίο δεν ξέρω τι περιμένουν, αλλά θέλουν να είναι σίγουροι για την σοβαρότητα του προβλήματος και αν όντως δεν μπορεί να αγωνιστεί αρκετόν καιρό. Οπότε για χαρακτηριστικές πάλι διαγράφουμε και τον Άιτινγκ, άρα από τους 19 μένουμε 17. Και από εκεί πέρα, όποιος έρχεται παίχτης καταλόγου Α, πρέπει να διαγραφεί κάποιος άλλος. Άρα δεν, ακόμη και να μην γραφτεί ο Άιτινγκ, ο 31 μου ή ο Κίτσος, δεν υπάρχει θέση. Τώρα να φύγει ο Μουσιαλόσκι, που φαντάζομαι στα δικά μου μάτια είναι ο πρώτος υποψήφιος να αποχωρήσει, ή ξέρω εγώ, ο Ντουμπάτζο, αλλά ο Ντουμπάτζο παίζει, μπαίνει από στολές ο Μουσιαλόσκι, είναι σαν να μην υπάρχει. Και για το δεύτερο σου ερώτημα, αν βρουν ιδανικά έναν παίχτη καταλόγου Β που να έχει λίγες παραστάσεις και θεωρούν ότι μπορεί να δώσει άμεσα ουσιαστικές λύσεις, όχι να έρθει έναν τέταρτος αμυντικός, θα κάνουν μια τέτοια κίνηση. Αν όχι, και πάνε σε έναν έμπειρο, θα χρειαστεί να διαγράψουν κάποιον άλλον. Και για το τρίτο ερώτημα, από πλευράς Ομόνιας, αυτόν που μας λένε ότι έκλεισε το θέμα Κουλυμπαλή, δεν πάει πουθενά. Ελπίζω να σε καλύψαν. Για βασικός. Όχι, πήρε ο Μπεντζεμά. Να έχει ανταγωνισμό.
0: Πώς να μάθει να ξεπέζει. Να ξεκινά ο Νικολάς και να πιέζει, να ουσκουράζει και να μπαίνει ο Μπεζεμάς στο 70. Α?
1: Να, ο Μπεζεμά να ξεκινά.
0: Όχι, ο Νικολάς να ξεκινά.
1: Ναι, να ξεκουράζει ο Καρύμ τον Νικόλα. Αυτόν.
0: Συνεχίζεται να βρει φρόντια που παίξε με τον Μπεζεμά.
1: Αντιπάλι. Ναι. 3.62 μου φαντα... Τι πιστεύεις, ότι η πρώτη φορά να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα σήμερα? Με τα τρία δεκάρια.
0: Έναν περίεργο πολλά. Αν και είπας...
1: Ναι, ρωτάει για τρία δεκάρια, αν Μπαγκασέτα, Μπάρα και Ντζούρισιτς και τα λοιπά. Ποιος θα παίζει φόρο, ποιος πότε επιστρέφει.
0: Μπορεί να παίζει με false nine τον Ντζούρισιτς.
1: Σε κάποια παιχνίδια ναι ρε φίλε, ενώ μπορεί να...
0: Χωρίς εννιάρ.
1: Μπορείς να χτίσεις το ρόστερ σου.
0: Είναι και ο Πεδρόσο ρε, ενώ ξανά.
1: Ναι, ναι, ο Πεδρόσο και ο...
0: Ντζούρισιτς.
1: Τι, άσε τον Γιούρι, ρε φίλε.
0: Ο Σταύρος. Σταύρος Γεωργίου.
1: Ναι, σωστά. Αυτού του δύο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λες και από τέλη το. Πότε κλείται εκεί, 15 Σεπτεμβρίου.
1: 10, 10.
0: 10, έτσι αμένα ξέρω.
1: Ναι.
0: Αν δεν ξέρετε,
1: τρεις πάμε. Κοίταξε, τώρα μεταφέρουμε και πράγματα τα οποία λίγο να είναι επιβεβαίωτα, αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα βγήκε η είδηση από Ελλάδα για να μπάγασε έναν καιρό. Οπότε το μεταφέρω και αυτό με μια μικρή επιφύλαξη. Ότι ναι μεν, αν υπάρχει, ναι μεν μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία με τον Μπακασέτα, ενώ έρχεσαι, έρχεσαι, πόσα θέλεις, τόσα δίουμε, οκ και τα λοιπά, άρα ναι, θα ερχόμουν, αλλά καλή. Φαίνεται να μην υπάρχει ακόμη τελική απόφαση για το αν, για τη θέση που θα πάρει, που την τελευταία λέξη θα την έχει ο προπονητής. δεν αποφασίζει ο προμονητής ότι ενώ ψάχνουν εννιάρι, αλλά προκύπτει η περίπτωση Μπακασέτα, άρα φέρτε τον νούμερο τότε, ένα. Αν όμως επιμένει ο προμονητής ότι θέλει εννιάρι για το πλάνο του, αυτό. Μπορεί να ισχύει ότι συμφώνησε το απόλυτο, αλλά να μην είναι κλειστό που να ψήνει ότι έκοψαν του εταιρεία να έρθει Κύπρο.
0: Εγώ έχω ερωτηματικά για τα θέλω του coach. Ο coach είχα μάθει έτσι σε κάποιε πληροφορίε που ήρθαν κοντά μου ότι θέλει τον Πεδρό. Εννιάρη. Μήπω αλλάξει γνώμη μετά το πρώτο δείγμα με την ΑΕΚ, α πούμε, και θέλει κάτι.
1: Ρε φίλε, τώρα συζητάμε όμω όταν υπάρχει μια βάση για Πεδρό, υπήρχε και ένα κούτσακο. Ενώ είσαι πλην έναν striker. Ποσοτικά μιλώ. Τώρα για Πιέρον, τι, Οκτώβρη, καιρός, μπορεί να γίνει Εννιόβρης, κάπου εκεί μέσα στο φθινόπωρο τέλος πάντων κάποια στιγμή. Λούι, θέλω δύο προσκλήσεις για τουρνουά.
0: Κι ποιο τουρνουά? Πού ήταν πέρσι ήρθε φέτος ο φίλος?
1: Πέμπουλες. Εδώ είχαμε 100 προσκλήσεις, πέραν μια εβδομάδα.
0: Μπορεί να μην κερδίσει.
1: Σίγουρα να κερδίσει για να στέλνει.
0: Μα δεν το confidence.
1: Ναι. Αφού τους ξέρεις πια σου εσύ ρε. Καλά, γιατί να τους έχουμε και να τους πληρώνουμε. Δεν μάθαμε τίποτα από τα λάθη του παρελθόντος. Προγραμματισμών, ό,τι κάτσει δηλαδή, λέει. Ο 362. Τι είναι το 85, είναι μπήμα. Μάχησε, τι είναι τούτο. Όχι, ρε φίλε, δεν το διαβάζουμε. Ξεκινά ωραία, σαν γλόμπο, σαν λάψη, απόψε το φεγγάρι. Και ο πανέμορφος Νορβηγός, ο Σούπερ Κατ θα πάρει. Κάπου έχει για μια λέξη με μάρες. Στον ουρανό θα φέγγει η φαλάκρα του ξανά. Το τρόπαιο, ο Νορβηγός θα πω εγώ, θα το σηκώσει ψηλά. Σαν γλόμπος η φαλάκρα θα λάμψει τον ουρανό. Πανέμορφος αλήτης, κούκλος Νορβηγός.
0: Λίγε το λίτσι.
1: Ναι, σε σωστό δρόμο. Βάρτε στο chat.
0: Τα
1: χορευτικά. 185 μου. Βάρτε στο chat και πέτω έγραψα αυτό το ποίημα.
0: Όχι. Ένας πως και ο Βιρτάνη στο Μάλλα.
1: Α, οκ. Ποιος όμως?
0: Όχι ο γνωστός σου, ο άλλος. Όχι ο άγγωνας της γειτόνισσας σας.
1: Της γειτόνισσας σας. Άρα ο Γότσος.
0: Ναι.
1: Οκ. Γότσο, βάστο στο chat. Θα σου πει το chat πολύ ωραία προσπάθεια να σου το τηλεοποιήσω και θέλουμε την τελική μορφή του.
0: Ρε φίλε, γιατί έβαλες την λέξη για μένα μας. Χαλάς ούλο το πείμα σου.
1: Έλειπα, θα κανονίσεις. Πέτω αν όχι είναι ένα ξέρει άνθρωπο, να μην
0: ρημένει. Κλείσαν οι πρόκρισες κλείσεις.
1: Εντάξει, εμείς δεν έχουμε ενεργειάκιους.
0: Εγώ κιόλα δεν μπορώ να πάω. Επειδή είναι το μόνο μπάσκετ γυναικών. Μερικοί κατεβαίνει με όλα αντίστα όπλα στο μόνο μπάσκετ γυναικών. Είμαι εντυπωσιασμένος από το line-up. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε στο ραδιοφωνημέτρημα Κύπρου Caitlin Clark. Ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα στο γυναικείο αθλητισμό ever. Δώστε της έτσι ένα τσάς, δεν την...
1: Εγώ, ναι. Είδα, την ξέρω τη ρε φίλε, είναι γάτσα εδώ παιχνίδι και ολόκληρο, αλλά θεωρώ ότι κάθε μέρα φανίζει να βγάλει με βίντεο, ούτε και αδείς φίλε. Ναι, NBA γενικά μου βγάλει.
0: Καλή Σοφή Κάνι είχαμε σε ένα όμως, έτσι όσο
1: συγκοφικό. Όχι, όχι.
0: Άρα σε συγκοφισε κάτι. Τρεις και 31.
1: Λουί.
0: Έλα.
1: Με νευριάζεις ρε φίλε, ένας κόρσος ζήτησα, εκτός πίσω παλία να παίξω αντίθετον και ό,τι έρθει, ό,τι πάρω που μισά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Επενδύουμε συνεχώς στην υγεία όπως και στην παιδεία, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την ανωδική πορεία του πληθωρισμού και επικαιροποιεί συνεχώς τον σχεδιασμό της. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Κύπρο βρίσκεται από την 1η Σεπτεμβρίου. Ομάδα δασοπυρόσβεσης από την Ελλάδα, ενισχύοντας τις κυπριακές δυνάμεις κατά την περίοδο αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
9: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
15: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Κάποτε αποχωρούν και οι μεγάλοι. Ο Αντρέα Γκάσι ιτήθηκε από τον Φορίς Μπέκερ με 3-1 σετ στο Αμερικανικό Open. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του στις 3 Σεπτεμβρίου 2006. Αποχώρησε από τα κορτ μετρώντας 8 Grand Slam, 17 νίκες σε τελικούς Master Series και ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Τελική ευθεία, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για σήμερα. 29.50 στέλνετε την πρόβλεψή σας, σκορ δηλαδή, για το αποψινό παιχνίδι, Ομόνια Πάφος, Super Cup. Και επίσης με την ένδειξη Basket Stars, όνομα ανεπίθετων και ηλικία, διεκδικείτε την διπλή πρόσκληση που θα σας δώσουμε. Ρωτούσε ένα φίλος πριν, δεν αφορά τα παιχνίδια. Οι δύο προσκλήσεις, το δώρο μας, δεν αφορά τα παιχνίδια, αφορά αποκλειστικά το επίσημο δίπλο που θα γίνει ενδιάμεσα των αγώνων, Σάββατο 12 του μήνα, 8:30 κάτω Λευκωσία. Θα είναι το δείπνο και ένας από εσάς θα κερδίσει διπλή πρόσκληση που μπορεί να πάει με ακόμη έναν άτομο να γνωρίσει, να δει από κοντά τα Αστέρια και τους προπονητές των ομάδων. Και ό,τι άλλο θέλετε στο 29.50 για να συζητήσουμε. Ο 3.62 center back δεν έχουμε. Θα δούμε τον Καριολέη τι πάστα είναι. Extreme δεν έχουμε. Four δεν έχουμε. Αλλά έχουμε βιτρίνα για δεκάρια να πουλούμε. Εντάξει, να μην γινόμαστε λίγο υπερβολικοί απλά για να θίξουμε το point μας. Εν έχει κάποιον παίχτη που έρχεται σε μια ομάδα. Τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα, η ελπίδα των ομάδων, των ίδιων. Και δεν μπορεί να βοηθήσει ή δεν είναι καλός. Κάτσε, θα δούμε τον Καρύγιο. Μπορεί να είναι ο καλύτερος αμυντικός που έχει το απόλυτη στιγμή. Ναι. Με το All Life, εντάξει. Μπορεί να είναι ο Πάρθινερ του Life. Το δίδυμο σου είναι ο Καρύγιο και ο Life. Γιατί, τι σημαίνει να έχουμε center back. Έχει center back. Τώρα, αν είναι η ποιότητα του αρκετή, να τη δούμε στην πορεία. Και το πιο σημαντικό όμως, κάτσε να δούμε να γίνουμε μπακασέτα. Λίγο μας κάποιος επιβεβαιωμένο ότι έρχεται. Για την ώρα μας μεταφέρουν, θα μεταφέρουμε και εμείς κάποιες πρώτες έτσι ανεπιβεβαίωτες. Σημειώστε το, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.
0: Εγώ πιστεύω ότι δύσκολο πολλά του. Γιατί το αισθηκτό μου λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε μπακασέτα. Και ότι θα ακούσουμε κάτι για 9 ώρες τις επόμενες μέρες.
1: Οκ. Ο λόγος που έκανε πίσω μόνο για μπακασέτα ποιος ήταν. Δεν ξέρω αν έκανε πίσω για 10 πίσω, έφερε στο 2 χαφ. Που δεν τους ξέρουμε. Μπορεί να αξιολογήθηκα στο τέλος της ημέρας και θεώρησαν ότι ο Τανάσε και ο Μπράος μπορούν να δώσουν πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να δώσει ο Μπακασέτας.
0: Εσύ ο Αγκάσης γειτονής σας, ο Φερ.
1: Εν και γειτονής σας, αλλά αφού έτσι αυτό αποκαλείται, ας το κρατήσουμε έτσι. Ας το κρατήσουμε έτσι. Ο Αγκάσης γειτονής σας, αρέσκει μου.
0: Αρέσκει μου γεμένα, μα γι' αυτό δεν πατήσει, αν είχε κάποιον κωδικό.
1: Ναι.
0: Ημερομηνία, λαπκερωμένα, ελεύθερος ο τόπος. Έχει ένα ωραίο stick house που θα δοκιμάσω.
1: Α, έτσι με τα κρασιά, τα γαλλικά, τα και τις σαπάνιες.
0: Ναι, σαπάνιες θα
1: πω. Έχω τσάι στο ράγκο να τις γειτόνισες, άντρα φίλε.
0: Τι αδίωσες.
1: Ακούμε αυτό.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Εντάξει, ρε φιλάθρωπο, τι να κάνω. Χωρίς να είμαι από ελέγχο 550, καλύτερο παρτενέρ του Life αν του δοθεί χρόνο σε έναν Αγγελόπουλο. Τουλάχιστον αυτό εύχομαι, λέει ο 550. Και εδώ με το φίλο του Στέλιο. Είναι ακόμη διακοπή, αλλά μα ακούει. Στέλια χαιρετισμένα του. Γεια σου, Στέλιο. Λουί.
0: Ναι, Ανδρέα μου.
1: Είσαι 20 ετών. Εντάξει, και εγώ 60. Είσαι 20, είμαι 60. Άρα.
0: Μη τσανίσκω εγώ εννοώ.
1: Εντάξει. Είμαι εγώ 20 χρόνια.
0: Όχι, όχι, όχι. Μου καλά, γιατί να με βγάλεις από το comfort zone.
1: Φίλε, είσαι 20 χρονών και είμαι εγώ 60. Άρα είμαι 3 φορές πιο μεγάλος. It's a fact. Είμαι 3 φορές πιο μεγάλος από σένα. Ναι. Σε 20 χρόνια που να είσαι 40 και εγώ 80, πώς γίνεται να είμαι μόνο 2 φορές μεγαλύτερος. Αφού είμαι 3 φορές μεγαλύτερος, ρε φίλε.
18: 20, εσύ 60. Πώς γίνεται μετά από 20 χρόνια.
0: Εγώ στον μπάσκετ κουβέντα.
18: Δηλαδή.
0: Επουτέρνει 10-20 είναι double score.
18: Ναι.
0: Ναι.
18: Ναι. Τι γίνεται μετά. Ναι, αλλά τον double score, σκόρα, λάσσι, ρε, πάλι. Ενώ ηλικίες αφού ηλικίες σταθερές. Είμαι τρεις φορές πιο μεγάλος.
0: 20-60.
18: Πώς γίνεται μετά να γίνω θεόφορες.
0: 60%. Μετά μιλάμε τσανίσκι πάλι.
18: Ναι, αυτό σου λέω.
0: 80%, 20.
18: Περίεργο, ναι.
0: Επειδή μόνο σε εκείνη την ηλικία αν είσαι τρεις φορές και μεγάλος μου, ρε.
18: Α, ψάχνεις τώρα, απάντησε δηλαδή. Α, ναι, πέμας.
0: Επειδή μόνο εκείνη είναι η αποστάση που σε κάνει τρεις φορές πιο μεγάλο μου.
18: Ναι.
0: Το 3-9 είναι που κάθε ηλικία έχει ένα διαφορετικό range που σε κάνει πιο μεγάλο μου τρεις φορές.
18: Ναι.
0: Δεν μπορεί να σε όλες τις ηλικίες σου το πράγμα.
18: Μάλιστα.
0: Εξεκίνησε η διπλή μαγειρική εκπομπή.
18: Πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Να μας διαλύσουμε, είναι κλειστή καθήνα, ανακαίνιση το... το ηλικείο και μας συνδυστήσει κάθε μέρα και ξεκινούν μας και ο τέσσερις με το...
18: Έχουμε τις ευρωπαϊκές λίστες της Ομόνιας και της Παφού. Και η Αξιομόνια μας ενημέρωσε, εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν ο Τουμπάντζο, Άιτιν, Κίτσος, Μουσιαλόφσκι, αυτοί οι τέσσερις βασικά. Της Πάφου, εγώ προσπάθησα να ενημερώσω, το μόνο μου στήρας είναι ότι μπες στην ΕΦΑΔΕ. Μπήκα, τώρα είναι λίστα εκεί, δεν ξέρω. Εντάξει, ο τερματοφύλακας που τραυματίστηκε,
0: ο Κόρτερ.
18: Κόρτερ είναι εκτός. Τέλος πάντων, δεν ξέρω για την Πάφο. Δεν ξέρω για την Πάφο να μην πω κάτι, ας προτιμώ να μην πω. Χωρίς να είμαι από ελόχη, το διαβάσαμε αυτόν. Τώρα το μήνυμα του φίλου, πες την εχειρό μου το στείλε, δεν ξέρω να ακούει ακόμη. Φίλε, η Engine Καμιλάρη έρχεται στην ΕΦΑ. Δηλαδή, να τους γελάσεις, να δηλώσεις έναν τραυματίαν. Ξέρω, τον Άιτινγκ, ας πούμε, ή τον Κίτσον, και να έρθεις μετά, που όντως, ναι, αν αποδειχθείς τραυματισμός μεγάλος, μπορείς να τον αντικαταστήσεις στην ευρωπαϊκή λίστα. Πρέπει να παρουσιάσεις στοιχεία με πότε τραυματίστηκε, πότε τον είδε γιατρός. Οπότε να βάλεις τον Άιτινγκ ως πιστή. Τραυματίστηκε σε προπόνηση, και θέλω να αντικαταστήσω. Δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ τέτοιο πράγμα. Μπάσκετ Stars. Έτσι. Μπάσκετ Stars.
0: Καρέτσα είναι ο νέος Διαμαντέ, νομίζεις.
18: Καρέτσα ο νέος Διαμαντέ. Γιατί ο Διαμαντέ τι είναι για να πούνε ότι είναι ο νέος Καρέτσα. Δεν έχει διπλάσια ή τριπλάσια. Είναι απλά 40 χρόνια μια φορά. Εντάξει, δεν το παίρνει σοβαρά. Πήγα να του πω του Λουί έτσι να δω την αντίδραση του. Μετά από το σοκ το σκεφτεί πιο όρημα και πιο σωστά.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
18: Ναι.
0: Είδες που θα κάνουν κούπες.
18: Ναι,
0: live.
18: Ναι. Live. Από την τηλεόραση. Ναι, που κοντά, όχι.
0: Από κοντά είναι.
18: Όχι.
0: Που κοντά, όχι. Σουσούκ.
18: Αλλά ξέρω πώς το κάνουν τη διαδικασία.
0: Εγώ που κοντά, σουσούκ, κοντά. Παγιά ή αδερφέ.
18: Σουσούκ, κοντά, κάμναση.
0: Για αδερφέ, τι άσμο στο χωριό. Είχα μια μέρα μέσα Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθο. Αν δεν μπορώ να κάνω λάθο.
18: Ναι.
0: Που μαζεύονταν όλε τι πλάτρε και κάμναν.
18: Και με ανοιχεία μου στο παγιομέτωχο και τραχανάν επίση.
0: Ναι.
18: Και να πα να ράτσε ένα πλόνο τραχανά για να στεγνώσει, να ξεράνει.
0: Ο άντρας άρεσε μου πήγε σε ούλα με ένα...
18: Μέσα σε όλα, μπάσκετ στάρ, 0-2 απόψε.
0: Απόψε, Λίβερπουλ. Και Λίβερπουλ.
18: Και όταν είσαι 10 εσύ και 50, όχι επί 5 την ηλικία του. Χαχαχα, 9-51.
0: Είναι επειδή μου πρόσθεσες και δεν είναι πολλά πραγματικά μέτρα. Και άντε να μην το συζητήσουμε τώρα το πράγμα, απλά μαθηματικά. Τα οποία...
18: Καλά που είμαστε όλους. Οι κάρτες διαρκείας και τα μεμονωμένα εισιτήρια εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου έχουν φτάσει τις 6.000. Ποδοσφαιριστές και τεχνική ηγεσία απευθύνουν κάλεσμα στο φιλαθλό κοινό της ομάδας μας, όπως δώσουν μαζικά το παρόν τους το βράδυ του Σαββάτου στο Αλφα Μέγα. Ενημέρωση τώρα από Φανούριον Κωνσταντίνο. Συγγνώμη, από Φανούριον. Από Φανούριον, ναι. Από Απόλλωνα. Τι να παγάμεις, Πανίκο μου.
0: Βάλε λίγο μουσική.
18: Πάμε μουσική, να τα πείτε με τον Μανικό σου.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, πρόσεξε.
1: Α,
0: εντάξει, λέω και εγώ μπορεί να πιστέψει να προσθέσει κάτι. Όχι εσύ, ο Πανίκο. Να σου πω ότι ο καλό
1: καραβογυρίζει στην φορτηγά μου. Πάρτε να σκέφτε και εντεκά. Να βάλει το.
0: Ο 4-9 σου λέει ότι ήσουν πολύ ωραίο προχτέ με τον MK. Μπράβο. Έφερε και τον μικρό του να δει. Αλλά εγώ ήρθα να σε δω εσένα. Εντάξει.
1: Βάλε το γεια σου στο Instagram που δεν ήξερα να κάνω το follow μετά.
0: Ότι?
1: Εγώ και ο Λούμπιρτ.
0: Α, μπορεί να είναι ίδιος.
1: Δεν ήξερα. Μπορεί.
0: Τι γέλας.
1: Έχετε μαμίω.
0: Α, έχετε μαμίω.
1: Τα λέντε εκεί.
0: Μαρία μου, τα είπα χθες προχτές και γιατί να μην φαίνεται ότι είμαστε και κάνουμε, είμαστε και πώς το λες. Κακή εντρεχής ή κακή, ας πούμε, United. Φίλε, είναι... θέλει μεγάλη προσπάθεια να κάνεις τον μεταγραφικό σχεδιασμό που έκανε και αυτό το καλοκαίρι. Αλλά τέλος πάντων, μην συγκρίνουμε προηγούμενα. Θέλει πολλή προσπάθεια να κάνεις τόσο κακό μεταγραφικό σχεδιασμό και δεν είσαι να κάνει μόνο με αυτούς που ήρθαν. Περισσότερο για τις θέσεις που άφησαν κενές χωρίς να φέρουν. Αυτοί που ήρθαν να κρυθούν στο τέλος της ημέρας, αν είναι καλή, πόσο καλή, και ο Τίλεμαν, και ο Μπαλέπα, και ο Σάντος. Συζητάμε για τα υπόλοιπα, είναι ο χειρότερος από τους χειρότερους μεταγραφικούς σχεδιασμούς που θυμάμαι για το United. Μπορεί να σε άλλους που να ξεχνώ. Αλλά με βάση τις ανάγκες που φαίνονταν από πέρσι και τις κινήσεις που δεν έκαναν, είναι πραγματικά παράδεκτη. Είναι αδιανόητο. Παιδιά, επιστρέφει. Ζαβό σήμερα, αν ναι, είστε αδικαιολόγητοι να μην το αναφέρετε. Φίλε, από ό,τι ξέρω, δεν επιστρέφει ο Ζαβό. Όχι. Θα το αναφέραμε. Επίσης, μπορείτε να πάτε. Τι, έχει διαφορετική ενημέρωση ή για άλλο που γελά, για μηνύματα που γελά.
1: Σήμερα έχουν μηνύματα συνεχόμενα. Για μεταγραφές, αποχωρήσεις.
0: Έχει κάτι να μα πει.
1: Να τα φέρει όλα, να τα ξεβράσει όλα η θάλασσα.
0: Αν θέλετε να διεκδικήσετε έναν δορκοπόνι αξίας 210 ευρώ για να το εξαργυρώσετε σε όλους τους μεταπολιτές, τους επίσημους μεταπολιτές που έχει όλη την Κύπρο, των εργαλείων Inco, τι πρέπει να κάνουν, Λουί, σοβαρό δώρο 210 ευρώ, τι πρέπει να κάνουν.
1: Πρέπει να μπουν στο podcast μας και, και σε αυτό που τρέχει αυτήν την εβδομάδα.
0: Αλλά... ανέβηκε. Τι μέρα σήμερα. Α, προχθές. Ανέβηκε προχθές.
1: Ναι, ανέβηκε προχθές και στο νούμερο 149 και σε αυτό που θα βγει. Την Τρίτη το βράδυ, το απόγευμα.
0: Που θα είναι το 100 50.
1: Να κάνετε σχόλιο 150 ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να.
0: Όχι, όχι, όχι, ό,τι άλλο θέλετε. 150 είναι
1: ναι,
0: η λέξη.
1: Να το συνδυάσετε με ό,τι άλλο
0: α,
1: θέλετε.
0: Α, το... ναι, μπορείτε να πει, ας πούμε, 150 έλου είσαι άσχετος.
1: Ναι, έχει ένα που μπαίνει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Δεν υβρίζει όμως γι' αυτό που σου
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και μόλι πω, αφού άσχετο είναι, δίδαξε του ρεβιόλα μου, κάμε του
0: ρεβιόλα. Να μου πει αύριο, μου λέγανε πώ θέλει να μου θυμίσει να μου το. Να αποθεώσω. Ναι, ναι, ναι, θα παραλάβω, αποθεώσω. Ναι, ναι.
1: Και μα είσαι μου πάρα πολλά, και είσαι μια φάση που.
0: New entry του, όχι
1: γερό, πολύ γερό. Και πάντε τσιπράτσι, μα δεν να με το. Ξέρει, να με θωρεί να καίγω στι πύλε τη κόλαση.
0: Θα πάω εδώ. Απάντησε του κάτι, γράψε του κάτι.
1: Γάμο του μόνο like. Νομίζω να το
0: απαντήσει. Γι' αυτό μου γκρούζει.
1: Νομίζω να απαντήσει να χάσουμε.
0: Έχει πολλά μηνύματα.
1: Ναι, έχει πολλά view.
0: 130. Ποιος είναι ο Έντζο Φερνάντης, λέει ο Άμπαλος εντός.
1: Ναι, ναι. Αλλά έχει
0: συνέχεια. Άνετα θα δίνει έτσι λεφτά ομάδα σαν τη Ρεάλ την Μπαρσελόνα, όχι. Με Πάφον που ήταν βιόλα το 2021, 2-2 με 6 μητσούς και 2 παγκίτες. Απαιτούμε Ρουτ πάνω στο τραπέζι.
1: Yes.
0: Ο Ρουτ πρέπει να μείνει. Έχει δίκιο ο Λούις, τι έβαλε 2 και μετά εθιανεύκε του. Δεν το βρίσκω εδώ.
1: Και όταν πήγε, εκεί πέντε τον Τζιούσμαν Έντζο που με λέει είχα πάρει.
0: Είπε σε λίγο, άρε, εντάξει.
1: Τούτος. Έχει συνεχομένα μηνύματα ο συγκεκριμένος.
0: Ναι. Έτσι τώρα λόγω, ρε. Ας πω, αν πάει και τούτος, τώρα έχει έναν, ο Πούντον.
1: Ωραία, Τζιούσμαν που μιλάει για τον Έντζο, συνέχεια σε
0: ούλα. Α, οκ, οκ, οκ.
1: Κάνει κάτι που λέω και έρχεται. Αλλά με τούτα έμφριζε, λέω σου. Έχουν τα χαπάρε, τούτα άσχετα, τούτα μυρωδιά, τούτα. Δίδαξε το ρεβιόλα μου. Είπα και κάτι στο Μουντιάλ και είπε, δίδαξε το ρεβιόλα μου, whatever, για κάποιον.
0: Ναι.
1: Και έκαμε τα μπίπο κάποιος που με ήθελε να με διδάξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και έκαμε και που πιστεύω να εφάσεις.
0: Engine, ah, τους engine or user disabled. Άλλος κοινός.
1: Άλλος κοινός. Κοινός είναι ποτάκιν του.

0: Α, οκ, οκ.
1: Ποιος νομίζει είναι ποτάκι.
0: Ποτάκι.
1: Και είναι ρωτή σαν ανέβρεξε, δεν μου απαντήσει, οπότε πρέπει να είναι ποτάκι.
0: Παιδιά, είναι τα διαγωνισμό εσύ. 7-3 μου, welcome. Διαγωνισμούς να θέλεις. Αυτόν που είπαμε το τελευταίο, δωροκοπόνι αξίας 210 ευρώ για να αγοράσετε ό,τι εργαλεία θέλετε, Inco, μάρκας Inco. Το αν θέλετε πιο λίγο μαζί, να πληρώσετε κάτι παραπάνω, μπορείτε. Αλλά τα 210 ευρώ είναι από εμάς. Τελευταίο podcast, αν μπείτε στο YouTube, Pressing Podcast. Όσοι δεν ξέρετε, κάνουμε και με τον Louis Podcast. Κάποιος μπορεί να το ξέρει.
1: Ναι, ναι, κάνουμε podcast.
0: Αύριο το τελευταίο επεισόδιο πανέβηκε πριν 2 μέρες. Θα δείτε ήδη πολλά σχόλια από κάτω. Σχολιάζετε και εσείς 150, με αφορμή τα 150 επεισόδια που συμπληρώνουμε στο επόμενο podcast. Yeah. Οπότε όσοι γράψετε σήμερα, μπορείτε να το κάνετε και στο επόμενο. Και ένας από εσάς θα κερδίσει 210 ευρώ κουπόνι, δώρο κουπόνι.
1: Από τα Inco. Και να πάτε στους μεταπολίτες. Στους επίσημους. Sorry, Inco.
0: Γιατί οι ανορθωσιάτες. Πολύ
1: για τον
0: μαέστρο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι απογοήτευσε. Απογοήτευσε, αλλά ένα παιχνίδι, ένα ντέρπι, και η πρεμιέρα. Ούτε αύριο να ογκρίνεται, ούτε την. Θα μου πει αν δεν σφάγει από το Απόλλων και από τα Αποέλ μετά. Αλλά.
1: Ναι, αλλά είναι ένα project για ανόρθωση που πραγματικά εγώ δεν ξέρω ποιο θα το έκανε. Πρέπει να το κάνει κάποιο που είναι. Μερικά τα δουλειά είναι να έχει δέσιμο με την ομάδα. Π.χ. να
0: πάει
1: στην ομάδα, ναι, Νίκος Παναγιώτου,
0: ναι.
1: Whatever. Που δεν ήξερε τι σχέσει του τώρα με την ομάδα. Ενώ τους
0: ναι, λέμε τώρα, λέμε.
1: Παράδειγμα. Ή ρε φίλε, να μην έχει τίποτα να χάσει σαν όνομα. Δηλαδή να είσαι, ξέρω εγώ, 70, πιο μεγάλη ηλικία σα που είναι προπονητή, που πέτυχε ποιο είσαι, δεν κοιτάζει το επόμενο σου βήμα. Κατάλαβε αυτό.
0: Θερήμα, α πούμε.
1: Ναι.
0: Α, καλά, έστω Τούρκο τώρα, αλλά.
1: Ναι, anyway, ναι. Ήταν άγκυρο.
0: Ράφα μένετε.
1: Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ, ρε φίλε, εγώ πες ότι είμαι ο Νίστρουπ, είμαι ο Σπιλεύσκι, είμαι ο Βοτσέν Νάρτο, να πιω μια ομάδα που δεν μπορώ να την αλλάξω. Με προσήκες και αφαιρέσεις. Νάρτο να πιω έναν πράγμα και να πρέπει να πλάσω και είναι μια ομάδα που ιστορικά δεν μπορεί να κομπάρσω σε ένα πράθλιο.
0: Κοίταξε, είσαι πολλά χρόνια που την καταντήσαν να κομπάρσω. Basketball Stars, εντάξει, λογικά θα, όταν θα μαζεύουν τα μηνύματα φίλε Κωνσταντίνε θα σε βρουν, αλλά είναι Basket Stars, όχι Basketball Stars. Φαντάζομαι θα σε βρουν όταν θα ψάχνουν με τις λέξεις κλειδί τα μηνύματά σας. Έχεις κάτι άλλο να πεις, να προσθέσεις?
1: Όχι, εγώ δίνω και τραγούδι.
0: Όχι, πάμε, εντάξει, με Sex on Fire. Με τον Λούι θα τα πούμε από εβδομάδας.
1: Ναι,
0: μαζί σας θα τα πούμε αύριο για το quiz μας. Όχι, απλά σου λέω ότι θα είναι κοπέλα. Δεν θα πω ποια είναι.
1: Μπορείς να έχεις χρώμα μαλλιών.
0: Όχι. Όχι. Δεν θα σου αποκαλύψω. Δεν θα φωτογραφίσω. Ρώτα Λου. Όχι στο δεύτερο. Ρώτα Λου. Ξαλόροφ.
1: Δεν είσαι τόσο
0: δυνατός. Εννοείς να σκεφτώ. Να το προτείνω ή να πείσω.
1: Να το κάνεις.
0: Να το κάνω.
1: Μα στο μηδέν.
0: Τι λέει.
1: Άνοιξε.
0: Επόμενος που με τίσει ανόρθωση Τραγιανός Ζέλλας προβλέπει. Κρατήστε το κρατάμε και αυτό πάει σε break. Ταιριάζει. Τα λέμε.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ομόνια και Πάφος στήθενται απόψε αντιμέτωπες στο στάδιο ΑΜΕΓΑ για το Super Cup. Ο αγώνας αρχίζει στις 7.30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Αλφα Κύπρου, ραδιοφωνικά από τον Sport FM. Στην αποστολή της Ομόνιας συμπεριλήφθηκαν οι αποκτηθέντες, Θανάση και Μπράουερς, όπως και ο Τουμπάντζο. Εκτός έμειναν οι νεοφοί του Κάιτινγκ. Η Πάφος δεν θα έχει στον πάγκο τον Σαπίντο, ενώ εκτός είναι οι Κορέοι Αμπρίτο και Μαμάτοφ, αμφίβολος ο Μπιέλ. Την έντονη αντίδραση του Γασίπη προκάλεσε η απόφαση της αρχής αδειοδότηση σταδίων για προσωρινή άδεια διεξαγωγής αγώνων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και όχι μέχρι το τέλος της σεζόν ελαίου κλειστού κυκλώματος. Η μεγάλη μας απορία και απογοήτευση είναι γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μόνιμη άδεια από την στιγμή που η αστυνομία κρίνει ικανοποιητικό το σύστημα. Στείλαμε πλήρη τεχνική έκθεση και δεν πήραμε ποτέ κάποια απάντηση από την αρχή, η οποία συμπεριφέρεται επισηματικά και αυθαίρετα, δήλωσε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής του Γασιπή Γιώργος Γιαπανάς, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά κατά της αρχής για δυσφήμιση. Μιλώντας στον Sport FM, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ τόνισε πως τα στάδια οφείλουν να υποβάλουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έκθεση. Για τα σημεία που χρήζουν αναβάθμισης και ένα μήνα αργότερα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός προσφορών για τα κλειστά κυκλώματα. Ο 34χρονος Ιταλός θερματοφύλακας Αλμπέρτο Παλεάρη συμφώνησε με την ΑΕΚ για διετές συμβόλαιο και αναμένεται σήμερα στην Κύπρο για ιατρικά και υπογραφές. Αγωνιζόταν στην Τωρίνο. Αγωνιστικά εν ώψη Σαλαμίνας δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Αμίν. Στο ΑΠΟΕΛ μετά τον Ζελένικα ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του Καρίγιο και ακολουθεί ο Μπάρακ. Αγωνιστικά λίγες οι πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΛ ο Βρόντις. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον 26χρονο Σέρβο μέσω Ιβάν Μιλοσάβλεβιτς μέχρι το 2029. Λύθηκε κοινή συνενέση συνεργασία με τον Τιντέ Τερυμπέ. Με επιπλέον επιλογή των Κβίντα καταρτίζει το πλάνο του Ελωσάδα για την αναμέτρηση του Απόλλωνα κόντρα στην ανόρθωση. Εκτός είναι η Τόμας Βάισμπεκ Μπράουν και Λιούμπιτς. Ξεπέρασε τις 6.000 η διάθεση των εισιτηρίων. Στην ανόρθωση ο Φουρτάδο δύσκολα θα αγωνιστεί το Σάββατο, εκτός θα είναι επίσης η Φανίφ και Αρτιματά σε ερωτηματικό για Τόσιτς και Χαραλάμπους. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ΑΜΕΓΑ. Πλήγμα στον Άριο, τραυματισμός του Χάμπου Χαραλάμπους, ο οποίος θα επανέλθει μετά την διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Για το παιχνίδι με την Ομόνια είναι αμφίβολη συμμετοχή των Νίκολιτς και Λαλάτσι. Ολυμπιακός Λευκοσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ούγγρου αμυντικού Μάρκ Ταμάς, ο οποίος υπέγραψε μονετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μαρίνα Χατζικώστα και Μάριος Γεωργίου θα είναι σημειοφόροι της Κύπρου στην τελετή λήξης των Μεσογειακών Αγώνων που αρχίζει στις 9 και θα μεταδοθεί από το ΡΙΚ 2.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για το Europa League έμειναν Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι και Ρόκα, ενώ οι Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον θα αποτελέσουν παρελθόν. Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λικογιάννης προσθέθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού προσθέθηκαν οι Ιουνάι, Λούζα, Κρίστιανσεν και Κάγκουα για το κύπελλο Ελλάδας στις 9 απόψε. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την νίκη Βόλου. Για το ισπανικό πρωτάθλημα στις 10 Real Sociedad Celta. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
7: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins.
8: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
9: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
11: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
12: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
11: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
12: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
13: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία, σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
15: Δέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
16: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα εσύ.
18: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ναι μου.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι άγω.
0: Έτσι. Ένα ακούμε τι άλλο.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Πάμε έτσι.
1: Να ακούεις τίποτε.
0: Σαν να είμαι...
1: Αν μπορεί να χαμηλώσα ρε Χρήστο μου.
0: Αφού είπα σου πότε τζίξεις. Α,
1: χαμηλώσα ρε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες αγαπητέ ακροατή και ακροάτρια. Είναι σήμερα Πέμπτη, ο μήνας είχε τρεις. Είναι το έτος 2026 για όσους δεν το γνωρίζετε. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της το Μάκη. Καλησπέρα Μάκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, υποθέτω ότι περισσότεροι από εσάς γυρίσατε, σωστά Μάκη.
1: Όλοι.
0: Ξεκίνησε η κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, εδώ και.
0: Γιατί ήρθαμε το προσωπικό ελικόπτερο, Μάκη.
1: Ναι, έχει. Με το που έφυγε η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, πιάσα τις παρουσίες, ήταν όλοι εκεί.
0: Επέστρεψαν οι βάρβαροι πίσω στις. Στις αιστείες τους.
1: Ως τον ένα.
0: Και να υποθέσω ότι είστε και πιο ανανεωμένοι, πιο ξεκούραστοι, πιο, θα έλεγα, πιο καλλιεργημένοι, όχι καλλιεργημένοι, πιο...
1: Ναι, οι διακοπές άνοιξαν τους ορίζοντες στον κόσμο και πλέον μέσα στους δρόμους, γενικότερα στην Κύπρο, βλέπεις να επικρατεί αγάπη, γαλήνη και...
0: Υπάρχει μια γαλήνη σχετική με στον τόπο ρε μαγιά σου, δηλαδή. Είμαστε ένα βήμα πριν που να φακούμε τη μέτρα μας στον τοίχο, λέω το εγώ. Για γράψουμε, ναι. Για γράψουμε. Είναι το αποτέλεσμα του σημερινού Super Cup. Εντάξει, μιλούμε για έναν τόπο που πριν 5 χρόνια το Cup έγραφαν το λάθος.
1: Ναι.
0: Έγραφαν το Cup με U νομίζω. Και είναι το σωστό, με A ή με U.
1: Με το K που ήταν το λάθος.
0: Όχι, όχι. Ήταν το Cup το Φλιντζάνι.
1: Α, γράψαμε το με A δηλαδή.
0: Τότε που είχαν το πίσω το λάθος το ξέρα.
1: Γράψαμε το με A δηλαδή. Ας πούμε, Φλιντζάνι.
0: Ναι, ήταν η παράδοση που ήταν πιαθούλη τότε με το πλαστικό το ποτήρι, το πλαστικό το. Μόνο sleeping bag είσαι.
1: Α, ναι, ρε, εντύνω που.
0: Το πλαστικό τραπέζι.
1: Κατέκτησε το Ισκαριώτη, εντύνω, ή πιο πριν.
0: Όχι, μαγί μου, το Ισκαριώτη είναι κρεμά ο Αντώνιο, πάει μια αρχή. Κρεμάστηκε μόνο του.
1: Ο Ισκαριώτη ο Ντομίνγκε.
0: Α, ο Ντομίνγκε. Ο Πορτογάλο Ισκαριώτη. Μην μπέρδεψε, νομίζω ότι πήρε με στη βογή του Χριστού, ρε.
1: Όχι.
0: Ναι, τι μου λέει, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι που καθεκτήσε ο Ντομίνγκε Ισκαριώτη και γράφει το λάθο.
0: Ναι, ρε φίλε, γράφει το λάθο, είχαν το βάζει ένα πλαστικό τραπέζι.
1: Εξεχάνοντα την καριέρα του, λάθο.
0: Εξεχάνοντα ήταν, δηλαδή, άστο είναι. Η πρώτη φορά όμω φέτο είναι πολύ, πολύ γκλαμουράτα τα πράγματα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι και αλφαμέγα.
1: Ναι.
0: Θα είναι, είναι στι 3 του Σεπτέμβρη, μαδιακή ημέρα. Ξέρει τι έγινε σαν σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, 40 κάτι.
1: Τι. Μα. Τέγιωσε ο παγκόσμιο. Και επίσημα.
0: Παραχωρήθηκε το πρώτο σύνδεμα τη Ελλάδα. Το λέω για όλου του ελθινοφρενεί που ακούν την εκπομπή. Mm. Όταν επαναστάτησε ο ελληνικό λαό και ο βασιλιά Όδωνα αναγκάστηκε να παραχωρήσει σύνταγμα στο λαό. Εξού και η πλατεία συντάγματο. Γιατί παλαιότερα. Τι αμέ που πάτε ψωνίζετε. Και γάμνετε του Λιβανέζου που ξοδεύκετε άστρο λεφτά. Παλαιότερα ήταν τα νάκτορα τα βασιλικά. Με από την 3η του Σεπτέμβρη του 1840 κάτι και έπειτα, ο Όθωνας παραχώρησε το Σύνταγμα. Ακόμη πιο σημαντικό όμως και από αυτό.
1: 1843.
0: Εντάξει. Ακόμη πιο σημαντικό και από το 1843 είναι ότι το 1974 μια παρέα με Ζιβάνκο, φορώντα Ζιβάνκο, υπά την καθοδήγηση του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου, ίδρυσαν το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόμμα.
1: Ναι.
0: Τι θέλετε άλλο, ρε, δηλαδή. Τι θέλετε άλλο. Σας, είναι. Από όλες αυτές τις σημαντικές ημερομηνίες.
1: Σαν εχθές που έληξε επίσημα ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό σου είπα πριν, έληξε ο
0: Β'. Δεν μας αφορά, εγώ μιλάω για την Κύπρο και δεν μιλούμε για την Ελλάδα.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, και έχουμε. Να σου πω να ξύμα, όσο μεγαλώνουμε, μεγαλώνει και η σχέση με την Ελλάδα. Δεν, είναι άλλη χώρα η Κύπρος, άλλη χώρα είναι η Ελλάδα. Αλλά ας το διευκάνετε μόλι αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Νιώθεις τότε όμως επιστρέφοντας στην Κύπρο ότι είσαι

0: Δεν το έχω. Πραγματικά, μα και ήθελα να σου πω το εξής. Ο Φέδωνας πότε έδωσε το σύνταγμα στην Πάφολη, 737. Η προηγούμενη σαμπόταραν την επιστροφή. Α, όχι, okay, δεν είναι. Ισχύει αν Μπακασέτα και από ΕΛ.
1: Από Ελλάδα. Από Ελλάδα λένε. Και από τον κύκλο του παίχτη λένε ότι υπάρχει. Από ΕΛ Μπακασέτας.
0: Αρχικά να πω κάτι, εντάξει, επειδή. Γεια σου, Τσάρου, κάμω ορθόπεδο. Επειδή ακριβώς απουσιάζα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά εδώ και 1,5 εβδομάδα, σκέψω ότι είσαι απέναντί σου έναν εξωγήινο. Εντάξει. Τι θα του έλεγες, ας πούμε, για τα πεπραγμένα, πώς πάει το πράγμα.
1: Πώς πάει τα πράγματα, Παναγία μου, Παναγία μου, πρέπει να τα ξεκινήσω.
0: Εντάξει, είμαι ο μοναδικός εξωγήινος που θέλω να παίξει άγγινα πιο βράθυμα.
1: Να ξεκινήσουμε. Λάλε μου ομάδα να σου ξεκινώ, δηλαδή να πάθεις πλάκα, να πάθεις πλάκα.
0: Όχι ρε εσύ, κάτσε να σου πω, γιατί εντελώς μια προσωπική εμπειρία. Είχα να επιλέξω κατά τη διάρκεια των διακοπών μου, ήμουν στο εξής δίλημα, έτσι. Ή να παρακολουθήσω το φεγγάρι την Πανσέληνο του Αυγούστου που φέγγει πάνω σε ένα πέλαγος, εντάξει.
1: Το περάσμενο Σάββατο, ναι.
0: Μπράβο. Είδες που ξέρεις. Ή να κάτσεις από την ΑΕΛ.
1: Ναι. Ναι.
0: Και κάτσεις από την ΑΕΛ.
1: Α, εντάξει, άρα με αφήνεις να σου πω ότι το Όσκαρ ατυχίας εντοδιάς της ΑΕΛ, αλλά βαφτίζεις το ΑΕΛ.
0: Την ιστορία του Ιδίποτα ξέρεις τι.
1: Ιδίποτα στήραν, ναι.
0: Οκ. Ο Ιδίποτα είναι τυχερόν μπροστά του, δω, ειλικρινά σου λέω, δηλαδή. Ρε εσύ, δηλαδή, η λέξη ατυχία δεν στέκει πουθενά, δεν ευστάθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι σαν να πάει Τίτσιρος.
1: Ξυπόλυτος.
0: Ξυπόλυτος στα Αγκάθια, ναι. Θέλω μια φορά εδώ, διαμορφώσω ραδιοφωνικά, τι εδώ. Είναι σαν να και είσαι σε ένα λόγο που ούτε γι' αυτό ταιριάζεις και σου έχει πέσει ο σαπούνι, αλλά τελικά κάποιος σου το επιστρέφει. Δεν ξέρω, δηλαδή. Ρε φίλε, δεν είναι ούτε καν σενάριο του Netflix. Ούτε Αμερικανιά είναι. Ξέρεις είναι το Αμερικανικό που το τραβούν για να κλάψει,
1: και
0: για,
1: λες πώς
0: για να σε συγκινήσουν. Για να... δεν είναι ούτε τούτο, ρε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις, είναι παντελώς ανεξήγητο.
1: Μα θες να βάλεις και το πλαίσιο, να το πάρεις λίγο πιο πίσω. Που τρώεις τόσα χρόνια, ψάχνεις να βρεις και λες: ωραία, έχουμε δύο επιθετικούς. Να παίζουν και με τους δύο βασικούς, βάλουν οι δύο τέρμα.
0: Ναι, τσαμέ που ήταν έτοιμοι να τσακωθούν ποιος είναι καλύτερος στον κομίσιο Τσατάκοβιτς. Και τα δύο παιδιά κατέρευσαν από να παρευχθεί. Είναι πολύ ειδικά η στιγμή, ας πούμε, και το λέω υπό την ιδιότητα του εξωγήνου, έτσι. Εντελώς ανθρωπιστικά, άστε οι μάπες, αλλά εκείνη τη στιγμή ο τραυματισμός του Γκομής συγκλονίζει.
1: Πάγωσε ολόκληρο το γήπεδο, θέλω να σου πω. Ολόκληρο το γήπεδο. Όποιος είδε μπροστά του το θέμα, πάγωσε, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
0: Όχι, ξυπνάς την επόμενη μέρα και σου έρχεται στο μυαλό. Δεν παίρνει από το μυαλό. Δεν φεύγει από το μυαλό. Το θυμάσαι, ας πούμε, το σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κρίμα. Μην ματσιο φεγγάρι, αλλά δεν αφορά κανέναν τούτο. The original motherfucker. Σωστά το, σωστά το είδε. Είναι ο Σάγκε Πάη Τίτσιρο τη Σαρό δε Μάγκη, σου γιατί.
1: Α, Τίτσιρο τη Σαρό δε Μάγκη.
0: Κρίμα. Εντάξει, πέραν του προσωπικού θέματο των παιδιών που τραυματίστηκαν και του Τσατακόη και τον Κομή, κρίμα και για την ΑΕΛ. Και γενικώ, α πούμε.
1: Υπάρχει το αντίστοιχο εισιτήριο 553. Θυμάσαι, ήταν η Ομόνια διακοπή για εθνικές ομάδες. Παίζει η Νιγηρία με τη Βραζιλία. Και παίζει η Κύπρος. Δυσκολεύομαι να θυμηθώ τη χώρα που έπαιζε η Κύπρος.
0: Με τον Παναγίου του Σαββατοκύριακο, Κοντζίνο.
1: Ναι, μέσα σε. Μπαμ, μπαμ, Ουζόχο, Κασεμίρο, Ραμέ, τέλος. Και μετά Παναγίου τέλος.
0: Mm-hmm. Ναι, αλλά. Με συγχωρείς. Είναι. Συμβαίνει σε ένα μάτς. Σημαίνει ναι. Κατά τη διάρκεια ενός μάτς, αφού πετυχαίνουν και οι δύο γκολ
1: ναι.
0: Διαφορετικά, σε διαφορετικό χρονικό σημείο, δηλαδή είναι απανωτά. Και ναι. Το σοκ, όπως και να το κάνουμε, είναι ειδικά με τον τραυματισμό του Γκομής, ας πούμε, όπως τον βλέπαμε τηλεοπτικά, πόσο μαλλώδες στο γήπεδο.
1: Τσατάκοβιτς όμως είναι μια πορεία. Δηλαδή, είδαμε το δύο φορές φέτος. Δύο φορές το συγκεκριμένο. Και ο Ζαζά και ο Τσατάκοβιτς.

0: χιαστούς, εντάξει, τραυματίζονται, βγαίνουν εκτός και επιστρέφουν και συνεχίζουν. Επιστρέφουν και συνεχίζουν για λίγο και μετά, και μετά τελειώνει, ας πούμε, για τα καλά. Το επιστρέφουν και συνεχίζουν για λίγο, ενώ την ώρα έχει γίνει ζημιά, έχουν χιαστούς, ένα αδρεναλίνη, ας πούμε, τι είναι. Πώς ο παίχτης ένιωθε την ώρα ότι...
1: Όντως επιστρέφει και η στιγμή, δεν ξέρω.
0: Ναι, μα το ίδιο έκαμε και ο Ζιάζα πριν 2-3 εβδομάδες, πόσες ήταν που τραυματίστηκε.
1: Και νομίζω ένα ιατρικό θεό μπορεί να απαντηθεί με τα ευκολία, αφού μιλήσουμε με κάποιον ειδικό όμως, είναι.
0: Ναι.
1: Ο κοιόν πολυλατά μου να το μας το πει. Το ΑΠΟΕΛ με 50 εκατομμύρια χρέος για να εξοφλήσει 30 χρόνια πρέπει να δίνει μια δόση περίπου 250.000 ευρώ το μήνα. Πού τα βρίσκει αυτό τα λεφτά, υπάρχουν και ποιος ελέγχει. Τώρα τι σχέση έχει αυτό με όλα αυτά που έχουμε πει, αλλά αρχικά δεν έκαμε στεγαστικό το ΑΠΟΕΛ. Τι έκοψε και ο δανείον και ο ντόκο. Γιατί 50 εκατομμύρια 30 χρόνια πια είναι η δόση. Ε, ναι. Δεν καρτώθηκε. Τι ήρθαμε να σου ζητήσουμε δάνειο. Υπάρχουν διαφόρων ειδών διευθέτησης, κύριε, 053. Διαφόρων ειδών και πολλών, και πολλών ευτυχώς για τον ΑΠΟΕΛ επιλογών που έχουν στο τραπέζι ενώπιον τους. Δεν το πούμε. Δεν είναι έτσι πια το σπίτι από έτσι όπως τα 50 εκατομμύρια και πρέπει να ξεφύγει 30 και ευκάλμα και η δόση και το επιτόκιο και η μάνα. Ποτέ να πληρωθεί. Πάμε στο φίλο μου το 656 που μας δίνει πληροφορίες. Ο Χάρης ενημέρωσε τον Χάρη για τον Νταν της UEFA, ανεπισήμα. Σε μεσημεριανό, μάλιστα σήμερα, απομένει το transfer του Σαβί, όπως υποσχέθηκε. Απομένει το transfer του Σαβί, όπως υποσχέθηκε. Ο Σαβί είναι ο... Θα λέγαω Γκομής, αλλά και Γιασής είναι ο άνθρωπος.
0: Και ο Γιάννης ο Γκομής.
1: Ναι, και ο Γιάννης ο Γκομής και όλες είναι ο Σαβός ο Γιασής.
0: Ναι,
1: οκ.
0: Ναι.
1: Είναι μέχρι να επανέλθουμε εντελώς. Είναι σημαντική πληροφορία αυτή που μας
0: περιμένουμε επίσημα την απάντηση της UEFA. Εντάξει, αν η απάντηση είναι θετική, ξέρουμε τα επόμενα βήματα ποια είναι.
1: Το έμφασμα, το έμφασμα που κολλά.
0: Ωραία. Αν είναι θετική η απάντηση της UEFA, τι σημαίνει, πάμε αύριο εγώ και εσύ. Ποιος είσαι, ο Γιάννης και εγώ Φωτίου.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Τα 10 σημεία που σημειώσαμε στην προκαταρτική μας
1: συμφωνία.
0: Ακούμε. Ναι. Στην προκαταρτική μας συμφωνία θα τα βάλουμε στο χαρτί μαζί με άλλες κάποιες λεπτομέρειες που δεν είναι ικανές να χαλάσουν τον deal. Εντάξει. Και εσύ, σαν Σάββας Γιάννης, έχεις δεσμευτεί κατά κάποιον τρόπο με μαστροφωτίου να συνεισφέρεις μέσω του σωματείου στη φετινή χρονιά.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να έρθει επίσημα το νέο από την UEFA.
1: Μα αν επίσημο, αλλά αν επίσημα μας το λέει και ο φίλος 656, μάλλον θα ξέρουν, θα γνωρίζουν εκ των έσω ποια είναι η απάντηση του UEFA.
0: Μα περίμεναν, υπήρχε αισιοδοξία από την αρχή ότι είναι ναι η απάντηση. Αλλά δεν έχει το χαρτί.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Είναι διαδικαστικού τύπου. Το θέμα είναι τι γνωρίζω στον ΑΠΟΕΛ για την απάντηση του UEFA. Τι θα είναι θετική.
0: Θεωρούν ότι θα είναι θετική.
1: Άρα είναι έτοιμη για τα επόμενα βήματα.
0: Είπα σου τα επόμενα βήματα.
1: Ποιος ο Μακασέτας?
0: Όχι, μα γιατί μιλάς για παίχτες και εγώ μιλώ για...
1: Μα άλλος, ρε πήθηκε, δηλαδή ώρες είναι ο αγαπημένος μου τραγός, τέσσερα είναι φίλος ο παδός του ΑΠΟΕΛ. Αν πραγματικά έχετε την ανάγκη να ζήσετε λίγο την να ικανοποιήσετε την ελληνοφροσύνη σας, τραβάτε μια στην Ελλάδα να ζήσετε σαν χωριό, ρε παιδιά. Σε ένα ή στα βόρεια ή νότια ή και δυτικά ή και ανατολικά, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες. Έχεις ανάγκη να έρθει ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας στα 100 χρόνια από ΕΛ για να σε ικανοποιήσει, ας πούμε. Τι σχέση έχει μια μεταγραφή μια ενός παίκτη σε μια ομάδα με την ελληνικότητα που χαρακτηρίζει τον καθένα από εμάς, έτσι. είναι συμβολικό αυτό ότι θα έρθει ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας.
0: Δεν νομίζω ότι κάνω για συμβολικούς σκοπούς.
1: Μα αυτό λέω, δεν λέω σας.
0: Ο Μπαγκασέτας δεν γίνεται για συμβολικούς σκόπους. Αν έρθει η μεταγραφή του Μπαγκασέτα, λέω οποιοδήποτε.
1: Μην χάσουμε τον Μπούζου, δηλαδή να πάγαμε πρόσφυγο λογοτρόνη, ρε γάμο, για να νιώσω ο καλά, α πούμε, επειδή κλείω. Ένα πράγμα είναι τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ, τα ένδοξα 100 χρόνια του. Άλλο είναι ότι θέλει δεκάρι. Αφού την ελληνική αγορά την κοιτάει έτσι κι αλλιώς, σωστά.
0: Όχι
1: την κοιτάει, είναι εξεζουμίζει αυτό την ελληνική αγορά.
0: Όχι κοιτά την ελληνική αγορά, είναι κάτι περισσότερο. Εντάξει, οκ, okay, μα για τον ίδιο μπορεί να γίνεται ένα συμβολισμό στο δικό του το μυαλό.
1: Μα το δικό του μυαλό μιλώ, ρε.
0: Ωραία, απλά.
1: Πήγαινε και ένα μελλοντικό, ρε φίλε, ξέρω εγώ κάτι, ας πούμε. Και κάπου εκεί μαγεία αλλάξει η ιστορία στην Ομόνια. Γιατί... Μένει πολλά τα μηνύματα, ρε. Πτώντα, σα ευχαριστούμε. Θα με, εγώ έπεσα από η μοτόρα, σπάσα από την πλευρά του, πιάσε γάμο. Τώρα τι σχέση έχει όμως αυτό. Τέλος πάντων, την υγεία σου να έχεις πάνω απ' όλα, κύριε. Είμαι στο 24, μπαίνω να δω την δεκάνη της Ομόνιας και μου βγάζει την δεκάνη του Λένου το 22.
0: Εντάξει.
1: Α, εννοεί ότι έγινε κάποιο λάθος.
0: Ναι, κατά λάθος επατήθηκε.
1: Ενώ δέμονα του διαδικτύου.
0: Πριν την ώρα το επατήθηκε.
1: Επέξα εμάπα μετά από 7 χρόνια και κάτσα μου πάνω μα. Τσαμέ που είπα να μου λείψει, και ξαναπίνω. Έβαλα πάλι παραγγελία. Α, εσύ δηλαδή εξαρτάται από το κάρι αν θα είσαι ο Χατζηγλή. Δεν είναι γι' αυτό μια άποψη, δεν είναι. Ο άλλο σωρεί ότι είναι ο. Εκεί το μέγα Κωνσταντίνο Μπαγασέτα και είναι μικρό του. Εσύ, αν θα κόψει ζωή, σκέφτεσαι πόσα η ομάδα και πάει λέγοντα. Εντάξει, καθενό στο μυαλό δεν είναι και σεβαστό, έτσι δεν. Επειδή ξέρω ότι έχει αδυναμία στου κεντρικού παίκτε, πώ σου φάνηκαν οι ταβάρε και ούτε. Τίποτα. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό για την ΑΕΛ και μου αρέσει που πλέον μιλούμε για ΑΕΛ και ποδοσφαιρό και οτιδήποτε άλλο. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου, είναι τι σώει παίκτη εντό των Ντεσβίλ. Αυτό είναι το ερωτηματικό για την ΑΕΛ. Ακόμη και τον επιθετικό που θα πάρουν για να αναπληρώσει τους δύο, λαμβάνοντας υπόψη ότι δίπλα του θα έχει
0: το γιο.
1: Τον Γιόβετιτς, σημαίνει ότι θα γίνει καλός παίκτης. Όσο και να ακούγεται σε σας περίεργο το πράγμα. Και όσοι είναι γύρω από τον Γιόβετιτς θα είναι καλοί παίκτες. Έτσι. Το θέμα είναι πώς θα τα πάει ο στόπερ, ο ηγέτης, ο Ντεσβίλ. Που στο χθεσινό παιχνίδι με την όρθωση δεν ήταν και κανένα κριτήριο, ας πούμε. Ούτε και θα είναι αυτό με τον Αποέλ. Μην τρελαθούμε, δηλαδή, σε μήνα πρέπει να όλα τέλεια και όλα πολύ καλά και ωραία, ας πούμε. Για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό, ε. Ειδικά αυτές που χτίστηκαν τούτο το καλοκαίρι. Δηλαδή,
0: η ΑΕΛ χτίστηκε.
1: Αποέλ. Και άλλη ομάδα χτίστηκε.
0: Η ΑΕΛ παραχτίστηκε.
1: Η Ομόνια. Και μια καινούργια ομάδα. Τι είναι, ναι. Είναι ένα καινούργιο ομάδα.
0: Καταρχήν απαλλάγει μου τον. Αν τα γραφέ τη ΑΕΛ εννοώ, δεν τη πιάνει άλλο.
1: Φίλε, απαλλάγει μου τον Ζόχο, είναι σαν εξωφρύνει δάνειο. Καλά που ζω άλλο. Ξαφρύνει δάνειο, 30
0: ετών. Ζόχο.
1: Θυμάστε που σα έλεγα πριν από δύο μήνε, περίμενε ρε ΑΕΛ να πιέσει τον Ζόχο. Φυσικά εντάξει, ο Γαμπίνο δεν είναι άξιμο θεματοφύλακα. Σίγουρα δεν είναι ο Τσόα, αλλά τέλο πάντων.
0: Ναι, αλλά πριν δύο μήνε.
1: Ναι.
0: Το να πιάσει ο Ζόχο είναι διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα.
1: Με αυτό σου έλεγα. Περίμενε λίγο καιρό ακόμα. Για το χειαστό, ίσω παίξει ρόλο ότι έχουν δυνατότητα τετρακέφαλο, ο οποίο σαν μη στηρίζει πολύ το γόνατο, λέει ο φίλο μου, το 39. Άλλο λέει εδώ, τώρα που ήρθε ο Παρασκευά πίσω, δεν θα μιλούμε για θεωρίε συνωμοσία, μόδα και μαγειρική. Κάνε τέτοια πράγματα, μαγί μου. Καθώ
0: ον. Λίγο νευίαμε ακόμα και στου δίσεκτου χρόνου.
1: Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν να πάει στήτσιρο στο Παναήριν του. Κάπως έτσι, κύριε Γαλάτση, κύριε.
0: Παρεπιπτόντως το που είσαι Θανάση, ας πούμε, ενώ είχαμε ωραία πράγματα εδώ.
1: Ποιο που είσαι Θανάση, το τραγούδι, ποιο. Το αντιδοκούμπο του Θανάση, ποιο Θανάση.
0: Όχι, ο Θανάση της Ομόνιας.
1: Α, Θανάση είναι ο άνθρωπο.
0: Θανάση.
1: Α, το Θανασάκο. Ενώ σκεφτείτε, ωραία. Θανάση είναι ο άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Άτε ρε φίλε, δεν το σκέφτηκα. Μα γιατί οι Ρουμάνοι πώς θα με τροποποιούν έτσι. Έβλεπα μια ταινία νορβηγο-ρουμανική και η οικογένεια.
0: Νορβηγο-ρουμανική, ρε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Και η οικογένεια λεγόταν Γεωργίου. Τι.
0: Ναι.
1: Γεωργίου.
0: Τι ωραία.
1: Γεωργίου.
0: Και το μικρό του ενό
1: παππού ήταν. Ο παππού ήταν Γεωργίου. Όχι, ρε, μα τι ωραία πελέντρινη ταινία. Ούτε για την άλλη που. Ο παπάς ήταν καμικός άνθρωπος, ήταν Γεωργίου, ήταν το επίθετο. Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας πριν από τρία χρόνια έπαιξε στην Τουρκία. Μα είναι τρελαθείς πώς θα συνδέουν όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει να κακοπερνούμε στο μυαλό τους μερικοί.
0: Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκία. Έχω να σου πω ότι η Χαλ τώρα έκλεισε δύο ποδοσφαιριστές που είναι Ελλάδα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Το Μουζαγίτη και τον Τζολάγκη, ο οποίος είναι υποψήφιος εν τω μεταξύ για MVP της Premier League.
1: Τη Premier League τη αγωνιστική εννοεί.
0: Όχι του μήνα.
1: Του μήνα αφού ένα μάτσο παιχτήκε.
0: Φτιό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και.
0: Ο ιδιοκτήτη τη Χάλ είναι ο. Ο Τούρκο. Ο Τούρκο που έκανε το survivor.
1: Ναι. Μα αυτά μόνο σε τούτο νησί τα αντιλαμβανόμαστε, δεν.
0: Αντζούν.
1: Αντζούν, ναι.
0: Αντζούν.
1: Το μου θέλει ΑΕΛ. Για να αρχίσω. Ρε μήνε Γιώργος Γεωργίου και Γανία τελειώνουμε ρε πανίκο τελειώνουμε. Ζυγιστήκαμε μάνι. Είσαι περίπτωση να μπερδέψεις ένα πανίκο ρε φίλε.
0: Όχι.
1: Είδες. Τώρα λένε για τον Ουσγκιούν. Εγώ ρωτώ είναι επειδή που δεν λοιπόν Δηλαδή, παιδιά, μια ομάδα με χρέη που περιμένει να πατήσει τη ΣΟΕΦΑ, θα καλύψει το συμβόλαιο του Πακασέτα. Μάλλον δεν παίζουν όλοι με τους ίδιους όρους. Και είναι 83. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσουμε. Στον ΑΠΟΕΛ επιδίωξαν μια φόρμα επίλυση των προβλημάτων τους δια τη ΣΟΕΦΑ, δια τη ΚΟΠ και κατ' επέκταση τη ΣΟΕΦΑ. Έχουν βάλει ένα πραμ, έχουν βάλει ένα πλάνο, το έχουν τροχιοδρομήσει εδώ και μήνες. Τείνουν να το υλοποιήσουν και εξ όσο φαίνεται τα πράγματα πάνε καλά για αυτούς, ναι. Με τη ξαναλέω, με τη βοήθεια της ΚΟΠ, άρα και το σωματείο των υπολείπων, που έπαιξαν και αυτά κάποιο ρόλο, έτσι.
0: Ναι. Και επίσης το να έχεις χρέη, κανένας δεν σε υποχρεώνει. Πρόσεξε, αν έχεις χρέη παρεμπιπτόντως, το θέμα είναι να τα ρυθμίσεις. Και πώς θα τα εξοφλήσεις. Έτσι ούτε κανένας να σου πει, Χρήστο, χρωστάς 1 εκατομμύριο, δώσ' το αύριο.
1: Ακριβώς, ναι. Τις άμεσες υποχρεώσεις τους τις έχουν, πώς το λένε, τέλος πάντων προσπαθούν με κάθε τρόπο να τις διευθετήσουν, να τις ρυθμίσουν και πάει λέγοντας. Σε λίγο να δεις Καζακστάνο Μαροκινή γυρισμένη ηθοποιία, λέει.
0: Ναι, ταινιάρα είναι αυτή που είδα. Το Νορβηγο-Ρουμανική ταινία, εγώ με εντύπωση εννοώ.
1: Όχι, είναι η ταινία που γύρισε του Φεστιβάλ Κανών του 26, δεν είναι. Γνώμη για την κατάρα που μαζένει στην ΑΕΛ. Δεν ξέρω τι. Ψάχτε γιατρούς, οι μάγισσες και χαρτορίχτερς. Δεν έχω να δώσω απαντήσεις.
0: Αντερέγεται δανεικό στην ΑΕΛ, μωρών στην ΑΕΚ και πάει για προάθλια.
1: Εντάξει, εσύ πήγε ένα προάθλημα. Να πάμε όμως εμείς για ένα break που είναι λίγο πιο συμβατό με την πραγματικότητα και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Επενδύουμε συνεχώς στην υγεία όπως και στην παιδεία, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την ανωδική πορεία του πληθωρισμού και επικαιροποιεί συνεχώς τον σχεδιασμό της. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Κύπρο βρίσκεται από την 1η Σεπτεμβρίου. Ομάδα δασοπυρόσβεσης από την Ελλάδα, ενισχύοντας τις κυπριακές δυνάμεις κατά την περίοδο αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
7: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
8: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
9: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
11: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
13: Κάμνω πρόβα, που να'ρθει η ώρα να μέτοιμο!
14: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
20: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
21: Ο σωστός φωτισμός αναδεικνύει την αισθητική ενός χώρου και συμβάλλει στην ευεξία μας. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας, η PGS προσφέρει λύσεις φωτισμού που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ποιότητα. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Πάμε λίγο να σας δώσουμε τα φώτα μας σε σχέση με το Θανάσιο. Δεν είναι ακριβώς Θανάσης. Επικοινωνήσε μαζί μου κάποιος γνώστης εδώ. Το Θανάσιο είναι το επίθετό του.
0: Ναι.
1: Μεταφράζεται στα ελληνικά ως Αθανασίου.
0: Okay.
1: Ή αθάνατος. Θανάσιο με θάνατος. Δεν θα σου πω βάλει αθάνατος. Το όνομα του είναι
0: Φλωρίν.
1: Φλωρίν είναι φλώρος ή άνθιμος.
0: Αν είναι άνθιμος, χρόνια του πολλά.
1: Να σα μιλάω τώρα, μα για να μπελάνει τώρα. Περίμενε. Πρόφρασε ζωή μου, είπα ανθρώπου χρόνια πολλά. Για εδώ λένε άθιμο.
0: Ναι, ρε, γιορτάζει σήμερα ο άθιμος.
1: Α, εδώ να σας δείσει, να σας δείσει ο Τανάζε. Να το χαίρεστε τον άθιμο.
0: Μαζί με την αρχοντία.
1: Από του χρόνου και η αρχοντία κάποια θα βρεθεί να κλείσει σε καμιά ομάδα. Πού να ζήσει. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Ότι σήμερα έχει, το βρήκαμε, μπορεί να το βάζει ότι είναι και δικό μας και ότι συμβαίνει τώρα, αποκλειστικό.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο θα βοηθήσει τον Αποέλ στη Μακεδονία, Πόσο θα βοηθήσει τον Αποέλ. Ναι. Πόσο λέει θα βοηθήσει τον Αποέλ ο Μπακασέτα αν κλείσει.
0: Για μένα υπάρχει ένα ερώτημα αυτή τη στιγμή. Αν κλείσει ο Μπακασέτα.
1: Και ολονών, όχι μονάχα εσένα.
0: Κλείσει τον Μπαράκ. Κλείνουν οι θέσει στον κατάλογο Α.
1: Κλείνουν οι θέσει και κάνουν και καρέ στα 10. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λέμε. Και... ναι.
0: Θέλει επιθετικό εξάρι.
1: Εξάρι.
0: Δεν έχει εξάρι με
1: στην Ελλάδα. Ο Αργεντινό, πώ το λένε.
0: Δεν είναι εξάρι καθαρό. Είναι... κανονικά είναι box to box ο συγκεκριμένο και βάλουμε τον εξάρι.
1: Ο Πέρε.
0: Ο Πέρε, ναι.
1: Δεν είναι αμυντικό χάφο Πέρε.
0: Κανονικά είναι box to box και βάλουμε τον.
1: Μπακασέτα 8 δίπλα που Ντάσιο και Μπάραξ στο 10 λέει ο 650.
0: Και τον Τζούρι είτε να αφήνει στον πάγκο μαζί με τον Βρόντι.
1: Εμείς που ξέρουμε πώς λειτουργά το τμήμα χειραγώγησης του ΑΠΟΕΛ, λέμε σας, θα είναι αρνητική η απάντηση από ΟΕΦΑ και το ξέρουν. Okay. Τελικά η φρουρά των αθανάτων του Ξέρξη ήταν φλόρινη, είναι μια πάρα πολύ στοχή ερώτηση αυτή, την οποία θα κληθώ να απαντήσουμε ένα μέσα, δηλαδή, και το σκεφτόμαστε. Να σου πω, ο Ξέρξη για οι ναυσικά και ο κύκλοπες. Έτσι, και αγάπη μια πορεία, περπαδεί τον κύκλοπα. Όχι, αυτό δεν είναι πρενόπο.
0: Περπατώ για τον κύκλο πάρε.
1: Αυτό δεν είναι πρενόπο. Έτσι. Θα παίζουμε με επιθετικό εξάρι ο Πέρες και ο Βρόντις. Το εξάρι τι να το κάνουμε. Ένα λεπτό ρε παιδιά.
0: Τι να κάνεις, να κάνεις μια ομάδα χωρίς να έχεις έναν καθαρόν εξάρι.
1: Τι είσαι η ΑΕΛ.
0: Καθαρόν εξάρι.
1: Είσαι η ΑΕΛ ρε κουμπάρε, τι είσαι δηλαδή.
0: Δεν θέλεις εξάρι όταν για μένα στο Google. Ναι.
1: Πάντως
0: από εδώ πέρα. Βασικός...
1: ανάμεσα στον κόσμο που έλεγχεται ξεκάθαρη. Ο ένας λέει δεν θέλει εξάρι, ο άλλος λέει ότι ο εξάρι είναι δύο. Έχουμε δύο εξαριά.
0: Όχι, νομίζω να, ότι στον κόσμο.
1: Αφού ένας πίσω από άλλο.
0: Το ξεκάθαρο είναι ότι ζητούν τερματοφύλακα, ο οποίος αποκτήθηκε.
1: Ναι.
0: Κεντρικών αμυντικών, ο οποίος αποκτήθηκε.
1: Ο Καρίγιο. Ο Καρίγιο είναι ο σαν και τον έχει φέρει ο ποταμός. Δηλαδή, τι εννοώ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει φέτος στον ΑΠΟΕΛ είχαν κουβαλούν μάλλον αυτό που λέμε αυτή την ελλαδική απόχρωση έχουν πάρει έναν εσάς, μια αίσθηση Ελλάδα και σε μια φάση σου ανακοινωνεί Καρίγιο και είναι σαν να και...
0: εντάξει, ο Ζελένικα είναι
1: κέρδισες κάτι ας πούμε.
0: Αλλά οκ, τερματοφύλακας να μου πεις.
1: Ναι, τερματοφύλακας βρίσκεις πρέπει να... αλλά ο Καρίγιο... στην παρούσα φάση ήταν ο μόνος του έχουν πάρει μες στα ποδητήρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι ο Καρίγιο, ο Καρίς.
0: Βέβαια, να βρει παρέα να κάνει, είναι ότι θα σου κανένα να επικοινωνήσει και τι κάνεις εσύ, δάμε. Αλλά, οκ.
1: Okay, όχι, μάγει, επιμένω, δεν θα του μιλά κανένας. Άντε, δηλαδή, ο Σάστρε. Λίγο Σάστρε.
0: Λίγο.
1: Ο Σάστρε, Σάστρε.
0: Ξέρεις ποιος ήταν προπονητής του. Τιού. 24 χρόνων είναι ο
1: Καρίγιο.
0: 24 χρόνων είναι. Πέρσι για ένα διάστημα προπονητής του ήταν όλτρα.
1: Θυμάμαι ρε παιδιά έναν Ισπανό στόπερ τότε στον Αποέλ που πήγαινε στα Champions League.
0: Ο Παράκ δηλαδή.
1: Βέρος Καραμαράς λέει. Μα είναι γνωστός Πελοποννήσιος ο Μπαράκ. Δεν είναι. Αργολίδα. Όχι κάτι άλλο θα λέγα. Είναι έναν στόπερ ο Αποέλ που ήταν έτσι πάρα πάρα καλό. Ήταν καλός παίκτης αλλά φαινόταν και πάρα πάρα πολύ καλό παιδί. Έτσι. Νομίζω ήταν και επί Γιωβάνοβιτς. Ήταν, ας πούμε, στα μάτια ολονών μας ήταν μέτριος, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης.
0: Ναι.
1: Και πρόσφατα νομίζω ότι κάπου τον είδαμε, όχι ο Καρλάο ρε. Ο Γούλιο τον Παντζαράς ρε, και μάγω να τον έβρω.
0: Ο Αστίθ.
1: Ο Μπόρδα.
0: Ο Μπόρδα.
1: Τι ώρα εσύ 806.
0: Ο Φέλιξ Μπόρδα. Είχε λιδωρηθεί ο Φέλιξ.
1: Ναι, θυμάσαι, το θυμάμαι, ότι ναι. Ένα άσχετος, όχι μήπως είναι ο Αστίθ.
0: Όχι, ο Αστίθ.
1: Μια... ο Αστίθ είναι, όχι ο Μπόρδα.
0: Ο Αστίθ πες στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο, αυτό. Ναι.
0: Ο Αστίθ δεν είχε λιδωρηθεί όπως τον Μπόρδα.
1: Ο Μπόρδα... που λέει, δηλαδή λιδωρήθηκε ο Μωράτσι να σκεφτούν τον Αστίθ, ο Μπόρδα όταν περιπέζει μέρα μαγεία τώρα εσύ, ας πούμε, είναι λίγο.
0: Ο Μπόρδα μόνο πορεία είναι, έγινε.
1: Τι κύριο ανάβαση, τι φλόριν ανάβαση, λέει ο Άντρια Ντένια. Ποιο Ζουέλα, ρε. Μα πεθιά τώρα. Φτάνει.
0: Μισθύνεται.
1: Δεν είπαμε για παίκτη που αγωνίστηκε αυτό από ελ. Εντάξει, δεν έχω διαγωνισμό. Για να κρίσει τον Αποέλ, μόνο με Αιτζίαν λέει ο 1957. Ναι, ήταν μια χαρά παίκτη στον Μπόρδα, κύριε 1959 και πολύ καλύτερο ήταν ο Αστίθ. Ο Αστήθη ήταν.
0: Ο Αστήθη ήταν πάρα πολύ
1: καλός. Θα το πω κυπριακά και με παρεξηγήσετε. Underestimated παίχτης.
0: Ήταν. Underrated.
1: Αυτό είναι σαν και φέραν τον νέο Μπόρδο αυτό ο Καρύγιο. Αυτό σκεφτόμαι. Είναι τέτοια σκαλούπη, τέτοια σκαλουπιά.
0: Καταλάβει. Αν σου άλλο διελίδο ρίχνει και
1: τον Μπόρδο. Ποιο είναι ο Κολομπόρδο, έχει τέτοιο παίχτη. Ρε. Α. Που έχει παραλίμνη. Άστε τις μπουρδες. Είχε παίχτη Κολομπόρδα.
0: Όχι ρε, το πρώτο κομμάτι ότι έγκαμνη. Ότι έγκαμνη.
1: Αυτός λέει έπαιξε στο Παραλίμνη ρε.
0: Νομίζω ότι είχε βγει τότε ότι ο συγκεκριμένος είχε προταθεί στο Παραλίμνη.
1: Ο Κολομπόρδα.
0: Ο Μπόρδα.
1: Γιατί τον λέει έτσι.
0: Άιστε τον τι λέει.
1: Α, δεν είναι άλλος παίχτης τούτος. Άιστε να επιστρέψουμε να σκεφτούμε λίγο. Να μην μανιβέλα, δουλέψει ο νους. Όχι, τον πίστευσα ότι ένα τέτοιο παίξι που έπαιξε στο παραλίμνη. Τι το κακό, ας πούμε. Άστιθ Μπόρδα είναι και όχι Φέλιξ Μπόρδα.
0: Εντάξει, Άριτ. Ναι, Μπόρδα.
1: Άλλος ήταν. Κάμε με το. Άλλος ήταν ο Κολομπούρδας. Άστε το. Άστε το, σας λέω, άστε το. Τι θα κάνει από εσύ θέση 9 και 6. Τώρα συζητάμε καταρχήν, θέλουμε 6. Τώρα δούμε και τώρα 36, να τα βρούμε. Μεγάλος ποδοσφαιριστής και άνθρωπος ήταν ο Κρέσπο. Ναι, αλλά συμφωνούμε.
0: Ναι, αλλά ο Κρέσπο δεν είχε κάποιον δάμε να πει ότι είναι μέτριος, ρε παιδιά. Εξήγησαν την κουβέντα ότι...
1: Ναι ρε φίλο, ο Κρέσπο είχε έρθει και είπαμε να μάνα μου να μου ήρθε τώρα. Δεν είπαμε ο Καρύγιο, ας πούμε, ήρθε. Α, που ήρθε.
0: Από την Ουέσκα.
1: Ακούγεται ισπανικός εφήλιο ρε μαγί μου τώρα, Ουέσκα ας πούμε. Ναι. Τι ήταν, αριστερός ή δεξιός.
0: Κοίτα, επειδή είμαι από τις ακαδημίες της Real Madrid.
1: Με δεν εξωφρονίζει, ξέρω εγώ. Τι θα κάνει η Ομόνια με κεντρικό αμυντικό, λέει ο 360. Επίσης, μια πολύ καλή ερώτηση είναι αυτή. Με την Ομόνια, μια ομάδα που χτίστηκε φέτος το καλοκαίρι.
0: Αλλά είναι καλό το χτίσιμο τη.
1: Ναι, μα δεν είπε κανείς το αντίθετο. Αλλά υπάρχουν ερωτήματα. Ποιος είναι ο τέταρτος στόπερ της, ας πούμε. Γιατί κάτσα να διαβάζω όσο πρόλαβα, ας πούμε. Ο τέταρτος στόπερ ποιος είναι. Δεν έχουμε προς το παρόν.
0: Ναι. Θα πρέπει να βρει τη λύση εντός του ρόστερ.
1: Ναι, εντάξει, μα περίμενε να παίξουμε εδώ παπά εκεί παπά. Μα τι, ο Τζουμπάτζο, για να πάει ο Μπάρκο, για να πάει ο Τζουμπάτζο Ποτσί, για να πάει ο Μπάρκο Ισποδά.
0: Ή να βάλω τον Νεγκό, για να βάλω τον Τουβέρ.
1: Όχι, ρε φίλε, τούτα είναι οι διορισμοί των αξιωματούχων με κάστο την κυβέρνηση, α πούμε. Κάστο να πάρει το Ρίφερ, το άλλο πάρει το Τιναϊκ, κάστο με πάρει το άλλο Μποτσί. Καταλάβατε. Ουέσκα και εδώ πως η τροφή των κάτω. Και τι πρέπει να κάνουμε κύριε Τραγώσα από 12, τι να την ονοτήσω, να τον αλλάξω το όνομα, ας πούμε, σου θυμίζει την τροφή των κάτω. Εξάρινο κολοτερορίστας, λέει, κολοτερορίστας. Είναι συγκρότημα αυτή. Μεγάλος ποδοσφαιριστής και άνθρωπος. Και γενικά μεγάλος ήταν ο Αλιούμ, αλλά ας μην το προχωρήσουμε περαιτέρω. Κάτι μου λείπει στην Ομόνια μπροστά ή στα εξτρέμ. Μπροστά.
0: Εμένα μου λείπει
1: μπροστά.
0: Αυτή τη στιγμή μου λείπει πίσω.
1: Πίσω πού, τι. Σου λείπει τι πίσω, γιατί.
0: Στο κέντρο της άμυνας.
1: Το τέταρτο στόπερ.
0: Ναι.
1: Το τέταρτο στόπερ.
0: Μα το τέταρτο στόπερ. Ενώ ο Νικόλας που έφυγε.
1: Okay.
0: Άρα έφυγε ο βασικός μου στόπερ.
1: Φέρνω σε ενεργειά διεθνή Σλοβαίνο ή Σλοβάκο.
0: Το Σάτκα είναι.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, έχω το Σάτκα. Το Κουλιμπαλί και ύστερα.
1: Το Σίμιτ.
0: Το Σίμιτ.
1: Ναι. Τρίτο στόπ, το τέταρτο στόπ μου ποιο είναι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό σου λείπει.
0: Αυτό με τον Βίκτορ και τη Σαλαμίνα.
1: Γιατί ο Σάτκα είναι μου εμπόδιο.
0: Α, έχω τρεις οι οποίοι να διεκδικούν τη θέση όπω είχα. Όπως...
1: Τι, ποιο είναι ο τρίτο πέρσι που είχε.
0: Θεωρητικά πέρσι όταν έχτιζα την ομάδα ο. Ο Μαροκινός.
1: Ο Αγκουζούλ.
0: Ο Αγκουζούλ μαζί με τον Κουλιμπαλί και τον
1: Νικόλα. Μάρφυρο Αγκουζούλ, πέρασε μια φορά στην Καζαμπλάνκα, άσε μαδρε. Ο Μπάλκοβιτς, με αυτό λέω θα ξεκινήσουμε έτσι. Καλά και αν πάει ο Μπάλκοβιτς, ποιος είναι το αριστερό μπακ.
0: Να πάμε με τον Χρήστο ή επειδή να φέρω τον Ντουμπάτζιο από εδώ για να παίξει ο
1: Μπάλκοβιτς. Α, είδες ότι αυτό σου λέω, να κέψω με τούτα εδώ.
0: Και αν φέρω τον Ντουμπάτζιο από εδώ, αριστερά, συγγνώμη, γιατί εγώ δείχνω κανονικότατα.
1: Γιατί έχουμε τρία δεξιά μπακ.
0: Σημαίνει ότι το Nighting πρέπει να τον αφήσω εντελώς εκτός λίστας.
1: Μα είναι εκτελώς, από ό,τι καταλαβαίνω είναι εντελώς εκτός λίστας. Εντελώς. Είναι εκτός λίστας.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Nighting. Mm-hmm. Δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά... Τι λέγαμε?
0: Ότι δεν το επιβεβαίωσες, αλλά άκουσες ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Άρη.
1: Ναι, σωστά. Αφού έπιασα Σάτκα να παίξει Σάτκα Κουλυμπαλή και είναι και ο Σίμης, λέει ο Τραυσίνα Τρέμπα. Εντάξει, μιλήσαμε πάρα πάρα πολύ από εδώ σφαιρό, έτσι, δεν είναι, πάρα πολύ. Τι? Ο Χρήστου είναι ο δεύτερος, δεν πάει και στην ανάγκη, βέζει και ο Παντελής, λέει, 7,7 στόρες να δίνω σακούλα, ρε. Ανακοινώθηκε ο Μπάρακ.
0: Ανακοινώθηκε ο Μπάρακ.
1: Καχή δεν είναι Μπάρακ του στυλ Μπάρακ Ομπάμα, σωστά το ξέρω. Πρέπει να το ευκαιρίζουν τον Μαγί.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο όνομα.
0: Αντωνίν Μπαράκ.
1: Μπαράκ.
0: Αντωνίν Μπαράκ.
1: Ναι. Τι είναι, Μπαράκ.
0: Τσέχος.
1: Τσέχος.
0: Αντώνης.
1: Αντώνης Μπαράκ. Όμως είναι Αντώνης Καράς, γιατί είναι το Μπαράκ.
0: Ναι.
1: Ο Άιτιν έχει υγρό στο γόνατο, όπως είχε παγιά και ο. Εντάξει, δεν ξέρουν, παιδιά.
0: Νομίζω ότι για υγρό στο γόνατο έλεγαν από τι τώρα που ήρθα στη Ομονία για το.
1: Τι να σου πω για την Τρόζενα, ρε φίλε. Κλείσε αντιήμερο να σου πω εγώ την Τρόζενα, α πούμε. Τι σχέση έχει η Τρόζενα, α πούμε, έχει. Θέλω δημοσκόπηση από Ομονία, τη αν ο Μπαγκασέτα είναι τη μάπα ή όχι, λέει ο 449. Τον Μπάρακ είναι από τον Μπάρακ Μουμπάρακ. Κουράσατε μας, πραγματικά, δηλαδή. Είστε μερικοί πάρα πολύ δύσκολοι, ας πούμε. Είναι και το μυαλό σας πάρα πολύ. Κόβει πολλές στροφές που να υπαρεύχει. Τούτη νέα τάξη πραγμάτων, λέει ένας εδώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Παγιά μία ήταν η ερώτηση. Πού η Βενδαρία για ο Μάκης? Ωραίο θέμα. Μ' αρέσει αυτό το θέμα. Άντε να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το πράσινο αλφα μέγα απόψη. 7.30 ώρα.
0: 7.30.
1: Σε τηλεοπτική μετάδοση.
0: Αλφα.
1: Τον Καρύγιο τον έφερε ο Ρόκα, λέει ο Γουρουνιάς.
0: Ένα εξή είναι παίχτης Ρόκα. Εσύ μοιάζει παίχτης Ρόκα.
1: Με αυτό λέω, ναι.
0: Αθλημός
1: για άλλο, ρε φίλε.
0: Εντελώς.
1: Το αθλημός για όλους στα Ισπανικά, πώς είναι ο Μάγκη το πρόγραμμα.
0: Ξέρω το άγω στα Ισπανικά.
1: Το πρόγραμμα του Κόιε, του ΙΟΑ. Ισπανικός οργανισμός αθλητισμού, ρε. Να του πειτούμε ο λάστιχο, λέει τον του Κορέα. Στην Ομόνια νιώθω, άλλος που νιώθει, παίζει πάρα πολύ συνέστημα στην Ομόνια. Ο ένας νιώθει ότι κάτι του είναι από πίσω, ο άλλος νιώθει ότι κάτι του λείπει μπροστά. Ο άλλος νιώθει ότι υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ δεξιού και αριστερού άκρου. Σωστά. Έχουν όλοι έναν και υπάρχει πάρα πολύ συνέστημα, σαν και παραμονή Χριστουγέννου, ας πούμε. Πάμε να διαβάσουμε.
0: Στα τσέχικα.
1: Ένα λεπτό, έτσι μιλάμε για αθλητισμό πρωτόδολε. Στην Ομόνια νιώθω, λέει ένας εδώ, ότι μας λείπει ένας έτοιμος εξτρέμ που θα κάνει τη διαφορά. Οι Μοντενός και Μαγιαμπέλα μοιάζουν περισσότερο ως project για το μέλλον.
0: Δεν μπορεί να είναι project για το μέλλον ο Μαγιαμπέλα.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι. Εκτός αν το μέλλον μας είναι, ξέρω εγώ, η ηλικία.
0: Μεθαύριο.
1: Η ηλικία των χελώνων, ας πούμε. Είμαστε σελόνε ρε, ζούμε 300 χρόνια.
0: Επειδή ο Μαγιαμπέλα είναι 30.
1: Ναι, δεν το λες project για το μέλλον, το Μοντνόρ, ναι.
0: Το Μοντνόρ το λες.
1: Μητσίς ο Καρύγιο έγκαμνη του Ρόκα, τον αφήνουν 7-8 χρόνια στα 35 του Ισίου, δηλαδή. δηλαδή ο Παπασταύρου θα τους πάει από πίσω, τι εννοείς και 49, καρχήν πως αναστήθηκες ρε που να σε παρέφει. Αναστήθηκες και ρελεκτικά ρε. Ποια νιώθεις ότι θα είναι η βασική ενδεκάδα του Μπέρκ? Μα ιδέα για το αποψινό μάτς με τίποτα, δεν ξέρω τίποτα.
0: Να σου πω κάτι. Τι να κάνει εντύπωση αν πάει πάλι rotation.
1: Έχουν πάρε, να το δικαιώνουμε. Είναι η πιο ιστορική μεταγραφή ever.
0: Ποιος?
1: Ο Θανάσης, ο Αθανασίου.
0: Μα ιστορική ever.
1: Όχι, ναι.
0: Εντάξει ρε.
1: Εντάξει ρε, εγώ πες ότι δουλεύουμε αλλού ρε μαγί. Που ξέρεις, πρέπει να δουλεύσουν Angry TV τώρα που σκέφτομαι, γιατί όχι.
0: Ιστορική ever.
1: Εντάξει ρε, μα και να βγούμε δελτίον
0: ειδήσεως
1: στο Green TV. Γιατί το Φαμπιάνο που έφεραν το Σαββαγγελό δεν διαφερθεί κανένας τώρα ρε. Ζωαρός ρε. Ποιος σχέδιο είμαι ο Φαμπιάνο? Που ήταν το Σαββαγγελό. Ήταν Δευτέρα με μεσημέρι ο Φαμπιάνο. Είναι πιέν πλανόν και από το αεροδρόμιο.
0: Καλά που σου. Αν έστειγε να αυτοκίνητο ο Φαμπιάνο, θέλεις να πεις για να πάει στη Λευκοσία?
1: Είναι στείλανε φορονόν και από το αεροδρόμιο τότε ρε. Αλλά ο Θανασίου. Μα μιλάμε για ενεργεία διεθνή Ρουμάνο. Για επίεσμε στο Βουκουρέστι, είπε στου Θανασίου. Ανοίγουν πύλε, πραγματικά. Μιλάμε για έναν παίκτη.
0: Εκτός που είστε άγουα, κάμε κλείου.
1: Γιατί, πούλησε τους.
0: Κάμε έναν παράπονα, ναι.
1: Του τύπου, επειδή να βρει
0: ξανά. Παγιόπεδο.
1: Ναι. Κλέφει και ορτογία. Ποθούν τα βράδα. Α.
0: Κάπως.
1: Πειράζει γεννήτρια στον άλλο.
0: Κάπως παγιόπεδο, κατάλαβα. Τι τον χαρακτηρίσαν.
1: Ναι. Τα οξεύει και μιλάμε, σαν παγιά. Τα πολύ έτσι. Οπότε ήθελα. Ο Σινγκ είναι καλύτερος από.
0: Μοτνόρ και Μαγιαμπέλα, change my mind. Θα σου αλλάξω μια άποψη.
1: Είναι μια κουβέντα που δεν είναι καθόλου ακραία. Ίσως θα έπρεπε να τη χρησιμοποιήσω στο β' ημιχρόνο τη εκπομπή, αλλά εμπό τώρα για πάμε σε break. Καλύτερο ντεπούτο ποδοσφαιριστή με αυτό του
0: Βέρτον.
1: Με αυτό του Βέρτον του Άρη στο κυπριακό ποδόσφαιρο, προσωπικά δεν θυμάμαι κανένα. Άμα μου βρείτε παίχτη που έκανε ένα τέτοιο ντεπούτο όπως έκανε ο Βέρτον στο μάτσο με τον Απόλλωνα.
0: 4, 3, 2, 1.
1: Τούτος είστε. Τούτος εν των εκατομμυρίων του ο Βέρτον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι για να παίξει στην Κύπρο. Σωστά. Ο εκπρόσωπος του Θεού Αφανουρίζει Αθανουσίου. Τι.
0: Τι λέει.
1: Θα μπει στο real estate ο Τανάση. Το ξαναλέω. Τέτοιο να σου πω, να πούμε το μήνυμα πια. Είναι πολλά μήνυματα, παιδιά. Ζητάμε συγγνώμη, απολογούμαστε. Α, του Σαγκό, ίσως το πρώτο του μάτσου, νομίζω. Ναι,
0: καλά,
1: ήταν ένα ντέρπι με την ΑΕΛ.
0: Σοβαρά παιχνίδια. Και τον Ντεβινσέντη το πρώτο ήταν με την ΑΕΛ, πάλι ήταν.
1: Ναι, που ήρθε και μα το Ιγορούα που λένε, α
0: πούμε. Ο Ντέβι ήρθε πρώτο παιχνίδι, ήταν.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
0: Άρα εντάξει. Οκ, α το περιορίζουμε λίγο. Τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει. Πάρτον, Βέρτον, εδώ όλα για μέλη. Πάρτον και Βέρτον. Πάρτον και Βέρτον. Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Ομονία και Πάφος στήθενται απόψε αντιμέτωπες στο στάδιο ΑΜΕΓΑ για το Super Cup. Ο Χενίνγκμπεργκ δεν υπολογίζει στους Νεοφύτου και Άιτινγκ, ενώ Σαπίντο θα στερηθεί τους Κορέι, Αμπρίτο και Μαμάντοφ. Ο αγώνας ξεκινά στις 7:30. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95. Live ενημέρωση από το 24 Sports. Τηλεοπτικά από τον Α. Την έντονη αντίδραση του Γάσιμπι προκάλεσε η απόφαση της αρχής αδειοδότησης σταδίων για προσωρινή άδεια διεξαγωγής αγώνων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και όχι μέχρι το τέλος της σεζόν, ελέγχου κλειστού κυκλώματος. Η μεγάλη μας απορία και απογοήτευση είναι γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μόνιμη άδεια από τη στιγμή που η αστυνομία κρίνει ικανοποιητικό το σύστημα, δήλωσε στο Sport FM 95 ο Γενικός Διευθυντής του Γάσιμπι, Γιώργος Γιαμπανάς, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά κατά της αρχής για δυσφήμιση. Μιλώντας στο Sport FM 95, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ τονίσε πως τα στάδια οφείλουν να υποβάλουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έκθεση για τα σημεία που χρήζουν αναβάθμισης και ένα μήνα αργότερα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός προσφορών για τα κλειστά κυκλώματα. Ο 34χρονος Ιταλός τερματοφύλακας Αλμπέρτο Παλεάρη συμφώνησε με την ΑΕΚ για διαιτές συμβόλαιο και αναμένεται σήμερα στην Κύπρο για ιατρικά και υπογραφές. Εν όψει Σαλαμίνας δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Αμίν. Το Αποέλ μετά τον Ζελένικα ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του Καρίγιο και ακολουθεί ο Μπαράκ. Αγωνιστικά λίγες οι πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Ο Βρόντις στην Ελλάδα εμένουν πως ο Μπακασέτας βρίσκεται στα υπόψη των γαλαζοκυτρίνων. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 26χρονο σερβομέσο Ιβάν Μιλοσάβιεβιτς μέχρι το 2029. Λύθηκε κοινή συνενέση η συνεργασία με τον Ντιντέτερ Ιμπέ. Με επιπλέον επιλογή των Κβίτα καταρτίζει το πλάνο του Λοσάδο για την αναμέτρηση του Απόλλωνα κόντρα στην Ανόρθωση. Εκτός είναι οι Μπράντον Τόμας, Βάισμπεκ, Μπράουν και Γιουμπίτς. Στην Ανόρθωση ο Φουρτάδο δύσκολα θα αγωνιστεί το Σάββατο. Εκτός θα είναι επίσης η Φανίφ και Αρτηματάς. Ερωτηματικό για Τόσιτς και Χαραλάμπους. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ΑΜΕΓΑ. Πλήγμα στον Άρη, ο τραυματισμός του Χάμπου Χαρλάμπους, ο οποίος θα επανέλθει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Για το παιχνίδι με την Ομόνια είναι αμφίβολη συμμετοχή των Νίκολιτς και Ελαλάτσι. Μαρίνα Χατζικώστα και Μάριος Γεωργίου θα είναι οι σημειοφόροι της Κύπρου στην τελετή λήξης των Μεσογειακών Αγώνων που αρχίζει στις 9 και θα μεταδίδεται από το ΡΙΚ 2.
21: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για το Europa League έμειναν οι Πόποβιτς, Καρθιά, Σιπιόνι και Ρόκα, ενώ οι Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον θα αποτελέσουν παρελθόν. Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λικογιάννης προσθέθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, ενώ έμειναν εκτός η Κουτέσα, Γεωργίεφ και Καλοσκάμης. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού προσθέθηκαν οι Ουνάι, Λούζα και Κρίστενσεν και Κανκούα, ενώ για το για το κύπελλο Ελλάδος στις 9 απόψε οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Νίκη Βόλου. Τέλος για το Ισπανικό Πρωτάθλημα στις 10, Real Sociedad, Θέλτα. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
21: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
22: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
23: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς, διεθνούς κύρους, σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
24: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
25: Δέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά.
26: Μ' αγάπησες σε κάθε μέρα.
25: Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
26: Με Αγάπη Χριστιανά.
27: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
28: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
29: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
6: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
29: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
29: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυση στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
11: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
12: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Λοιπόν, είμαστε πολλές, επιστρέψαμε Ακούσπορ FM 95 και είμαστε Μαφή Show. Ο Χρήστος Γεμάκης στα μικρόφωνα. Δεν είναι πολύ φλερ το μήνυμα του φίλου εδώ, του 091, του φίλου μας. Χαρά μου να σε ακούω και να απολαμβάνω τις συζητήσεις, ό,τι καλύτερο.
1: Α, ναι.
0: Είναι ένας φίλος τον οποίο πολύ αγαπώ και το στέλνω χαιρετίσματα μου. Γεια σου, ρε μου, γεια σου, καλέ μου. Λοιπόν, μην λέτε, λέει πελάρες, σε σχέση με αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Εντάξει, ήταν λίγο υπερβολικό αυτό που είπαμε για τον.
1: Εντάξει, υπερβολικό.
0: Βέρτον, πώς τον είπαμε, Βέρτον Μπάρτον. Όχι, πώς τον είπα άλλο. Πάρτον Βέρτον. Πάρτον Βέρτον. Αλλά θέλαμε να δώσουμε έμφαση για το τι στόφα ποδοσφαιριστή έφερε ο Άρης στην Κύπρο, ρε παιδί.
1: Μα νομίζω ότι είναι δανεικό εν τω μεταξύ στον Άρη.
0: Άρη μου, γιατί είσαι πάρει. Μάγκη μου, δανεικός είναι, με ομόλογο είναι. Κοτσανιά με κοτσάνι, μιλάμε για παιχτούρα τεράστια, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι μας λένε από τον Άρη.
1: Όχι, αν δεν ήταν δανεικός, ρε Χριστό. Εντάξει.
0: Θα διαπραγματευτεί κάποιος.
1: Θα σου έλεγα ότι το Γενάρη μπορεί να χαιρετήσει. Αλλά είναι δανεικός στον Άρη, με όποιον αγοράζει από τον Άρη.
0: Και μας έχουν πει και άτομα που ξέρουν τα του Άρη ότι υπάρχει ένας τέτοιος από την άλλη μεριά που δεν έπαιξε με τον Απόλλωνα. Ο
1: Ελαλάτσι.
0: Ελαλάτσι. Ναι.
1: Ναι, που ήταν εκτός.
0: Που εκτός. Θα τον παρουσιάσουν λίγαν συντόμως. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα που έχει καμιά δεκαπενταριά πιτσιρίκια, χωρίς υπερβολή δεκαπενταριά.
1: Δέσμε, ήταν.
0: Ελαλάτσι.
1: Τρομερές οι εντάσεις που είχε στο παιχνίδι του Άρης.
0: Είναι ωραία ομάδα να παρακολουθήσει ο Άρης, σωστά.
1: Ναι.
0: Όχι ότι κάτσει, Ελαλάτσι.
1: Τι είχε δύο
0: παιδαγόγους.
1: Δύο παιδονόμους είχαμε. Ο ένας ήταν ο Γιακούρ, ο άλλος ήταν ο Κορέα. Και ήταν όντως παιδονόμοι, γιατί έβλεπες τους ότι όταν υπήρχε διακοπή, πιάνε ο Κορέα, πιάνε τον άλλο. Ξέρεις, για να του εξηγήσει τι πρέπει να κάνει, να μας αφήνει εκτεθειμένους.
0: Μα εντάξει, ρε Μαγκή, μπορούσε να γιος του ένας και ο άλλος. Έτσι, ο Ιανκό πόσο είναι, 35 χρόνο. Άλλος 18 χρόνο, 17 χρόνο. Παγιά στην Κύπρο γεννούσαμε.
1: Ο Ιανκό είναι 33.
0: Και ο Ελαλάτσι 18, ας πω εγώ. 15 χρόνο. Με αν τον γερούμε, είναι μες τα λίγια και μόνο εγκέντρε.
1: 22. Εντάξει, 11 χρόνων, όχι Χρήστο. Θέλω να ελπίζω πως όχι.
0: Σε ευχαριστώ κύριε 180 που αναγνωρίζεις ύστερα από 20 χρόνια της γνώσης μας. Ελαλάτσι θα μπορούσε να ήταν και ο πάρος στον υπόδρομο, λέει ένας εδώ. Πολύ καλά το λέει. Μιας και συνέφερες ότι κάποιος είναι να σε ρετήσει ο μαέστρο, πότε φεύγει, λέει.
1: Όχι ρε, μα γιατί ξεκίνησε.
0: Ναι, είναι πως η Eurobank, ο Λάτσις. Έπιαν τον Άρη, ρε. Ναι. Είπε να παρετήσει απλία, λες να ασχολούμαι εγώ με απλία και στις τράπεζες.
1: Έλα να γίνεις ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, λες να βάξω να πάνε εγώ. Είναι ο Ελαλάτσι, ο Λάτσι, ο Τανάζε. Να ξεχάσουμε ότι ξέρα.
1: Το Σαχαμπό. Έπαιξε το όνομα τις τελευταίες μέρες του Σαχαμπό για το ΑΠΟΕΛ.
0: Ποιος είναι το Σαχαμπό. Πού τον ήβρω να πω έτσι.
1: Εντάξει, στην Αθήνα το Σαχαμπό, αλλά δεν νομίζω ότι θα αποκτηθεί. Είναι κατά λόγου βήτα, αμυντικό χαφ.
0: Καλά, μπορούμε να φέρουμε κάτι πιο εύκολο, μπορεί να φέρουμε ένα Σαχαμπό, ας πούμε.

0: Αν ήμουν ο Ζήσης Βρίζας και έκανα προγραμματισμό φέτος, θα χτυπούσα τρεις παίχτες στην αγορά. Μπαγκασέτα, Σιώπη, Πασχαλάκη. Τους χτύπησε και τους τρεις. Αν καταφέρει να φέρει τον ένα στον θρύλο, θα είμαι υπερικανοποιημένος τηρουμένων συνθηκών. Και εγώ σ' αγαπώ, Μάγκη μου, λέω σε. Αλλά ένα λεπτό, να μιλήσω λίγο για Μπαγκασέτα. Για να σοβαρευτούμε και λίγο. Μπορεί, ας πούμε, ο νους του καθενού που δαμε, έτσι, να τον ευκάλε σκάρτον παιχτή. Αλλά μιλάμε για τον αρχηγό σε την Ελλάδα.
1: Εντάξει,
0: έτσι. Να συμφωνήσουμε ότι ξέρει μαπά. Θέλω να συζητήσουμε, συζητούμε το πρόβλημα.
1: Τι να συζητήσουμε.
0: Όχι, δεν είναι μαπά, ρε κομπάρε. Ναι, είναι η πρώτη φορά που να συζητήσουμε, δηλαδή.
1: Μα ξέρει, προς Θεσσαλονίκη μεριά, το είχαμε προσάψει ότι έπαιζε αυτό. Ο λόγο που δεν έπαιζε ο Ντέλια στην εθνική ήταν ο Μπαγκασέτα.
0: Ο Κωνσταντέλια, ναι.
1: Ήταν ο Μπαγκασέτα.
0: Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη επινοούν, έχουν και αυτοί τα δικά τους.
1: Ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήθελε να παίζει τον Μπαγκασέτας και γι' αυτό αφήνουν έξω τον Κωνσταντίνο.
0: Εντάξει, οκ. Τι εννοούν οι οπαδοί Σπαφού όταν γράφουν πάμε σαν πάντοτε, πάμε σαν άλλοτε, και το πάντοτε και το άλλοτε τι εννοούν? Κύριε 1776 πρέπει να απευθυνθεί στον σύνδεμο φιλολόγο, ξέρω εγώ.
1: Πάμε για El Maestro.
0: Ναι.
1: Επειδή είχε γίνει ένας πανηγός τις προηγούμενες μέρες, ότι κάλεσε τον διοίκηση κλπ.
0: Σα χαβώ σαν αμαρτία, ναι.
1: Πάμε. Κάθε εβδομάδα θα έχει συνάντηση.

0: ξέρει, αν δεν γίνει. Εντάξει, και πάντα δεν πρέπει να υπάρχει μια ηφηγένεια, ας πούμε, στα δρόμενα.
1: Ήταν δικαιωμένο. Τον Μπέλιτς.
0: Αλλά για τον πάμε στον Μαέστρο. Τι είναι αυτό που του προσάπτουν. Εγώ ακούσω, είμαι εγώ, είναι πάρα πολύ αντι-Μαέστρο, σωστά.
1: Ναι.
0: Πολύ αντι-Μαέστρο.
1: Ναι.
0: Okay. Τι είναι αυτό που του προσάπτουν.
1: Γιατί δεν έχω στην εντεκάδα μου
0: το Σεργίου.
1: Το Σεργίου και τον Μίντερτροπ που ήταν οι δύο παίχτες πέρσι.
0: Πέρσι ήταν οι δύο καλύτεροι παίχτες παρελθόν.
1: Που ήταν πάρα πολύ καλοί.
0: Ναι, σωστά.
1: Okay. Υπό άλλες συνθήκες. Ο Μίντερτροπ νομίζω ότι έχασε κομμάτι της προετοιμασίας για κάποιους μικροτραυματισμούς κλπ.
0: Ακόμη και αν είναι αυτός ο λόγος.
1: Ένα φτιούξι το πρωί.
0: Παίρνεις έναν άλλο μαέστρο και το δείχνεις στον δρόμο να αποχωρήσει για να φέρει τι, ας πούμε. Τον τρομπόνι, τον ελτρομπόνι, τον σαξοφωνάδο, τον. Γιατί να διώξει τον μαέστρο, ας πούμε.
1: Σε ένα παιχνίδι.
0: Για ένα μόνο παιχνίδι που είδες. Που ήταν κακή ομάδα, όντως.
1: Εντάξει.
0: Κακή ήταν.
1: Εντάξει.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ξαναλέω, σας ευχαριστούμε. Αλλά είναι ο σύνδεσμος γονέων και αν έχει συνάντηση κάθε εβδομάδα.
1: Ναι, φυσικά έχω συνάντηση με ομάδες. Γιατί να μην έχω συνάντηση μαζί με τον προπονητή, ρε
0: φίλε. Είναι τόσο να δει τον προπονητή, αλλά σου υπεύθυνο. Είμαι από υπεύθυνο που φύγω. Τι είμαι, παντό. Τι είναι η δουλειά, είναι η ώρα τη δουλειά.
1: Κάθε εβδομάδα δεν έχω προγραμματισμό ραντεβού
0: παρέμβαση. Είναι απέναντι μου ο προπονητή, είναι να στρίψω ο καντουνιού για να μην το δω. Αφού είναι η δουλειά μου, εδώ. Καταλάβατε.
1: Τι είναι μου, ρε φίλε.
0: Τι άποψη έχετε για τη Σαλαμινάκα και πώς βλέπετε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είναι ο κόκκινος Βιεντκόγκ. Ωραίος ο Κουτσιάδο. Ανεξεταστέως ο Ελμαέστρο. Μηδέν πλάνο στο γήπεδο. Παίχτες σε λάθος σέις αλλά και στην ενδεκάδα. Έχουμε πλήρη εικόνα για τους παίχτες μας, ευτυχώς λόγω του εμπάρκου. Η Μπέκστρομ Τάντι δεν είναι παίχτες ενδεκάδας. Ο Αμποακή είναι καθαρός αμυντικός μέσος και όχι Winger.
1: Έλειπε ο Τόση, άρα ποιο θα βάλει.
0: Το καλύτερο μας Winger είναι ο Κις και τον βάζει αλλαγή σαν από τη μεριά. Το αλλαγή σαν από τη μεριά, ναι. Ο Σεργίου είναι βασικότατος αλλά μένει στον πάγκο. Ο Βανίφ σένεται στο γήπεδο. Ο Βανίφ είναι ο.
1: Εντός που γλίστρες είναι. Ναι.
0: Αλλά μένει και βγαίνει ο Αμποακή. Ο Ντιόν παίζει 90 λεπτά στο κέντρο. Απίστευτα πράγματα λέει μια 22, ο οποίος είναι εξωφρενό με τον Μαέστρο. Άλλοτε εννοεί στα προηγούμενα χρόνια και πάντοτε εννοεί όποτε συναντά την Ομόνοια σε κρίσιμα παιχνίδια, δηλαδή τελικό κυπέλλο και 16 του Conference που την κερδίζει, λέει ένας φίλος Παφίτης. Ναι, αλλά το άλλοτε και το πάντοτε νομίζω δεν έχουν κάποια επιρρήματα.
1: Καλά, φίλε.
0: Προϋποθέτω, όχι μάλλον. Εννοούν ένα αρκετά μεγάλο
1: χρονικό διάστημα.
0: Ναι, άλλοτε και πάντοτε, δηλαδή. Τέλος πάντων, και οι Παφίτες. Ο φίλος εδώ εδώ της Πάφου μπορεί να μετράει διαφορετικά ο χρόνο, ρε μαγενέ. Διαφορετικά ο χρόνο μετράει το φίλο της Πάφου. Διαφορετικά μετράει το χρόνο άλλος που φυλακεί. Διαφορετικά μετράει ο χρόνο ένας που πα στο ναυάγιο και περιμένει μέρα νύχτα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Καταλάβατε. Αγάπη μας έλειψες από τον καιρό που λείπεις. Η Αελάρα έκλεισε Βαγόρα Αντωνίου και. Α,
1: και Γιώβετη.
0: Υπάρχει μια. Και Γιώβετη, τραυματίστηκαν Γκομίτς και Τσατάκοβιτς. Κάναμε έρανο, έφυγε το καλοκαίρι. Οι μπύρες πλέον δεν κατεβάνουν κάτω. Δώσε μας μια πληροφορία που θα λειτουργήσει σαν αγκαγιά μέσα σε όλα αυτά, λέει ο 788.
1: Γιατί οι μπύρες δεν κατεβαίνουν πλέον κάτω. Τι.
0: Εντάξει, ρε Μάγκη, καμιά φορά τα αντέφτια οι καημοί έντζε σκοτωνονται.
1: Αγιο.
0: Τους που είχε χάλ. Τους που είχε το survival. Δεν έχω ιδέα και ζητώ συγγνώμη και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια.
1: Μα και την αγάπη. Είναι συγκεκριμένο.
0: Θέλω να πω κάτι όμως που δεν το πάμε. Θέλω πάρα πολύ να το πω. Η μεταγραφή Γιώβετη στην ΑΕΛ είναι. Τι να σου πω, δηλαδή. Πες μου κάτι που σου αρέσει και πολλά, ρε κουμπάρε.
1: Τα λευκαρίδικα.
0: Είναι πραγματικά, ας πούμε. Σε αγγίζει, ρε παιδί μου, σημαντικά σε αγγίζει, ας πούμε, τα γραφή του Γιώβετη. Μπράβο τους, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά μπράβο τους. Αλλά την επόμενη μέρα που έχεις τα συναισθήματα, χάνεις τους άλλους δύο.
0: Μα αφού είπαμε ότι στην περίπτωση της ΑΕΛ είναι ο Λάκη δίποδα, ας πούμε, απέναντι. Ο τυχερός δίποδα κοντά στην ΑΕΛ, ας πούμε.
1: Ξέρεις ότι ο Αγίου, ο παπάς του, έχει ομάδα.
0: Δική του.
1: Ναι, πρόεδρος ομάδας.
0: Να ξαδερφοποιηθούμε, δεν μπορώ.

0: Εντάξει,
1: την Ανανία FC.
0: Φρουταρία Μαγουέρε, δηλαδή, αλλά Ανανία FC, πες μου.
1: Ναι, που έχουν ως έμβλημα έναν κροκόδιλο που τρώει μια μπάλα.
0: Οκ. Okay. Ας το φέρω το παιδί. Σας λέω, το καλό είναι ότι υπάρχει αυτός ο μεγάλος παίκτης που λέγεται Γιώβιτς, μακάρι να είναι καλά και να έχει την υγεία του. Και σοβαρά τώρα πέραν της πλάκας, πιστεύω ότι όποιον και να πάρουν, το γεγονός ότι θα έχει δίπλα τον Γιώβιτς, τον βοηθά να γίνει καλύτερος παίκτης. Αν είναι ο Αγίου που είναι φτασμένος παίκτης, έτσι, θα βοηθηθεί από την παρουσία του Γιώβιτς για να πάει σε εκείνο το επίπεδο που μπορεί να παίξει μαζί του. Γι' αυτό το λέω. Αν είναι κάτι νεαρότερο που έχει ακόμη πολλά πράγματα να μάθει, έχει τον καλύτερο, τον κατάλληλο τέλος πάντων παίκτη και συνάδελφο για να μάθει πράγματα.
1: Να σου απλώς ότι ο συγκεκριμένος έχει εδώ και λίγο καιρό έχει προάθει και στο ΑΠΟΕΛ, άρα στην Κύπρο γενικότερα έχει προάθει και σε άλλες ομάδες.
0: Ποιος ρε?
1: Ο Αγίου.
0: Ναι. Πάει της ΑΕΛ όμως ο Αγίου.
1: Αρχηγός της Εθνικής Γκάνας. Ναι. Έπαιξε και στα...
0: Είναι αρχηγός όμως ο Μπακασέτας Εθνικής Ελλάδας, είναι ο Αγίου της Εθνικής Γκάνας.
1: Εξαρτάται πως είναι ο Μπάρης. Θα μου πεις ότι παίζει με μέσο, αν τούτο θέλει να μου πεις.
0: Γιατί ο Μπακασέτας παίζει με μέσο.
1: Όχι, αλλά έτσι λες τη Θεσσαλονίκη, αφού είπα σου πριν.
0: Είχα λάει Θεσσαλονίκη Γκάνα, είπε στου δεκαετία του Αγίου, ρε.
1: Έπαιξε βασικό στα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε η Γκάνα στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Άντε ρε, εσύ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα είχε θέσει ο Ιμάνης μου στην Νάνια FC. Μπορεί να το δει ο μπαμπάς του Αγίου, όπως τον είδα.
1: Όπως εσύ, τον Γκέλε.
0: Ρε, μιλώ σου, ρε. Τι έχεις να δείξεις εκτός που την ομάδα Ανστασέρ πριν από το 2025 μου.
1: Ο ποιο μίλα.
0: Ποιο μίλα, ρε.
1: Τι έρχονται, είμαι κεφαλαία, δε. Φωνάζει, δε.
0: Ναι, γιατί μάλλον δεν πας καλά. Δηλαδή,
1: με κεφαλαία φωνάζει.
0: Τι έχεις να δείξεις εκτός που την ομάδα Ανστασέρ πριν το 2020. Και ποια ομάδα εννοεί.
1: Για την Ανία FC. Ανία.
0: Δεν έχει μείνει όμως εννοεί την Πάφο το ομάδα σαν σερ πριν από το 2020.
1: Οκ.
0: Σας είπα για την ΑΕΛ ποιος είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πόσο καλός παίχτης και πόσο θα έχει προσαρμοστεί κατά την άποψή μου πάντοτε ο Ντένσβιλ. Είναι μεγάλο το ερωτηματικό.
1: Το Γιόβετιτς. Περιμένουμε τον να...
0: να γίνει καλά. Να είναι σε φυσική κατάσταση.
1: Ενώ να βγάλει χρονιά στα κόκκινα, φουλ.
0: Γιατί να μην τη βγάλει όμως. Δεν ξέρω, θα τα μάθουμε όλα αυτά και για πολλά άλλα, έτσι δεν είναι. Σήμερα ήρθαμε πίσω στη δουλειά και δεν προλάβαμε.
1: Λάθος άτομο λέει.
0: Ο παπάς του Αγίου είναι ένα παιδί Πελέ.
1: Ναι.
0: Σοβαρά ρε. Ναι. Μόνο ο γιος του Πελέ ρε. Μα ο Αγίου είναι ο γιος του Πελέ.
1: Το παιδί Πελέ.
0: Το παιδί Πελέ που έζησε μες στη Μαρσέη.
1: Ναι.
0: Και βάλε τον κόλτο 92-93.
1: Ναι, έτσι είναι ο συγκεκριμένος που είναι πρόεδρος της.
0: Α, τέρα, φίλε. Μα ο γιος του Πελέ, σοβαρά μιλάς.
1: Ναι.
0: Ξέρω γιατί χάρηκα τόσο πολλά, ας πούμε. Ξέρουμε ότι είπε για συγγενείς έτσι πολλά. Αγάπη σχόλασα, λέει. Το άλλο δεν ξέρω πάντοτε, ρε. Μιλώ του Παφίτη, ρε. Ξυπνά... Να ξυπνήσουμε κιόλας. Που έχει όραμα ότι είσαι απέναντι σου Παφίτη και μιλάς του. Σε πρώτα καταλάβω εγώ που ήρθαν 300 μηνύματα, ρε. Δεν άκουσα πως είπατε ορίστε, αλλά αν ήσασταν ο Μάστρενμπεργκ, τι άλλο θα πιάνατε στη Σιλακά. Ναι, είναι αυτός που έχει το παιδί παλαιό ο γιος του.
1: Κανεί, ρε.
0: Το παιδί παρή που εσύ, ρε. Και άμα την παραγγείλεις του Αϊού εκλεράκια, πρέπει να την παραγγείλεις του τα ιεθρία μωρού. Μπορεί να σου εγκάμει Μωάννα. Μπορεί να σου εγκάμει... περίμενε ρε. Σιντερέλα, δεν ξέρω. Τι άγιος για τον νεαρό. Δεν το ξέρουμε και 1985 τον κύριο που λέτε. Αλήθεια σου λέω, ό,τι και να είναι ο νεαρός για να έχει θέση στην ΑΕΚ, σημαίνει ότι έχει όλα τα χέγγια να... και το ευχόμαστε κάτι καλύτερο, έτσι. Δεν... Την Κυριακή έχει από ΕΛΑΕΛ, ναι, σωστά. Καλό, πολύ καλό. Ναι, αλλά είναι διαφορετικό να έχει από ΕΛΑΕΛ με Κομίση και Τσαντάκοβιτς και διαφορετικό και Μπαγκασέτα, αν θέλετε. Αν το δούμε και μια άλλη μπάντα. Η Μπάρκα.
1: Μπαράκ.
0: Μπάρακ. Και διαφορετικό χωρίς. Τέλος πάντων. Τι έχετε να πείτε για το Μουσουπεντελίκη. Ένα λεπτό. Η γνωστή γαλλική λέξη που χρησιμοποιήσε πάρα πολύ ο. Πέτο συγγραφέα, ρε.
1: Για το Μουσουπετυλίκι.
0: Το Μουσουπετυλίκι τη ΑΕΛ. Και τι καιρό θα κάνει στη Λευκοσία την Κυριακή, λέει. Τι καιρό θα κάνει στη Λευκοσία.
1: Τι καιρό θα κάνει στη Λευκοσία.
0: Ένα λεπτό, κύριε, κλείσε με πιο το αστεροσκοπείο. Μιλά σοβαρά, άνθρωπε μου. Πώ ξέρω, τι είμαι, σέρφερ. Καπετάνιο, τσεπράξε εγώ. Όχι, καπετάνιο, τσεπράξε εγώ. Είναι πολύ χρήσιμο.
1: Αλλά εκτός αν δουλεύει στην ΕΡΤ και δεν θα μας πει ότι ήρθε.
0: Πέφτει πια η Ελλάδα το μωρό να πετάσουμε, λέει. Αφού έχουμε μια μίνι κοντρούλα με τον Παφίτη, άντε να μας πει για το άλλοτε και πάντοτε που πριν 5 χρόνια ήταν από πρώτη ή δεύτερη. Ναι, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό. Αντικειμενικά μιλώντας και σχολιάζοντας αυτή τη φράση. Αλλά δεν πάει να είναι ποδοσφαιρικό, δηλαδή ψάχνετε και πολύ λόγια.
1: Μα σήμερα έφυγε την ΠΕ. Ότι την ΠΕ.
0: Μα ρε φίλε, ότι την ΠΕ δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να τον ανακοινώσουν ότι έφυγε. Πότε ήρθε ότι την ΠΕ στην ΑΕΛ. Και έπρεπε στον Ιγαλά να τον ανακοινώσουν ότι φεύγει. Χαίστηκε φορά, θα σταλώνει, με συγχωρείτε κιόλα.
1: Ότι είναι τερην ΠΕ.
0: Ότι είναι τερην ΠΕ, ναι. Ναι, μπορεί να πάθει θλάσσινη γλώσσα όμω πάντω από ένα έξι, έτσι. Δεύτερο βαθμό. Ένα μήνα ανοιχτό.
1: Ο Αμπτούλ Φατχάτ είναι τερην ΠΕ.
0: Ναι, δεν ήρθε, δεν έπαιξε ποτέ για να λέμε ότι.
1: Και πάει στην Τιούνικ.
0: Α, ούτε καν στην Κύπρο.
1: Όχι, στην Τιούνικ, Γερβάν.
0: Συμφωνούμε ότι ο Μουνγκέ έκανε ένα φοβερό ντεπούτο στο μάτς προχθές.
1: Θέλω να δω σε βάθος χρόνου. Okay.
0: Έκανε φοβερό ντεπούτο,
1: ναι,
0: φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι αυτοί μου ασέρα. Κοίτα, ξέρεις, το σειρότερο να ακούεις που άνθρωπο είναι να σου λέει τι ήταν το καλοκαίρι. Έχω τραύμα για τα παλιά τα χρόνια, έχω πολλά τραύματα. Αλλά όλοι όσοι ρωτάγαμε μας έλεγαν ότι ο Μουνγκέ κάνει σπουδαία προετοιμασία. Έτσι, εντάξει, τώρα ακούει του πελού, τώρα δεν μιλάει ο καθένα. Αλλά στο πρώτο του μάτ είναι βασικότατο, έτσι. Είναι εξτρεμάρα, δείχνει καλά, πολύ καλά στοιχεία. Ο βασικό εξτρεμή σε είναι ο Μουγκέ, δεν είναι κανένα άλλο. Δεν είναι ο Σινκ. Τώρα ναι, έχει ζήκιο, θα δούμε πώ θα εξελιχθεί το χρόνο.
1: Θα το δούμε. Σινκ, χτε απερίψε.
0: Βγαίνει, κουράστηκα με τον Τινίση. Συνέχεια κάποιο Ισραηλινό θέλει ο σύγκρεφο.
1: Μα αφού ήρθε πρώτα, εσύ είπε.
0: Μα ρε φίλε, κάθε εβδομάδα κάποιο Ισραηλινό θέλει ο σύγκρεφο. Δώστε τον να φύγει. Θα του πάρτε τον κάπου να φύγει.
1: Να μου φέρει καλά λεφτά για να τον
0: πάρει. Μακάρι να φύγει. Καλώ πέτυχε. Μακάρι να φύγει, αλλά κάθε εβδομάδα φεύγει για τον Ισραήλ.
1: Κάποτε ήταν Ρωσία, αν ήταν Ισραήλ.
0: Όχι, για τον Ισραήλ ακούγονταν πέρσι. Αγάπη, κάμε καμιά φανουρόπιτα, μπες και έτσι ο Αγίου Φανουρίου. Ο Αγίου, Αγίου ρε. Αγίου Φανουρίου ρε.
1: Για την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ποιος?
1: Αγίου Φανούρι.
0: Ήταν όντως, Μάκη, και να σου πω κάτι που μου συνέβηκε. Χάθηκαν κλειδιά στην παραλία και βρέθηκε.
1: Δεν μου πεις έκαμε φανουρόπιτα.
0: Εγώ, Μάκη, έκαμε φανουρόπιτα. Είναι και τσάμε αθρώμα και αμέρε, Μάκη. Αλήθεια σου λέω, χάθηκαν τα κλειδιά στην παραλία.
1: Ναι.
0: Άλλοι πότε ήταν, 25, 26, 27, 28.
1: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
0: Και βρέθηκαν εγώ η μέρα, ρε. Ήσαν δυο μέσα, βρεθήκαν τα κλειδιά. Άντε τώρα, κάτσε στο βουνό. Δεν ήταν απίστευτα. Ζήσαμε και θεώματα. Θέλει να πάει Ισραήλ ο παίχτης, είπα σήμερα. Ναι, το καταλάβαμε ότι τον θέλουν και δεν θέλει ο ίδιος να πάει Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Ο Σινκ είναι ο νέος Χέλιο Ρόκε, θα παντρευτεί Κυπρέα και θα μείνει για πάντα στην ΑΕΛ. Δεν έμεινε ο Χέλιο Ρόκε όμως για πάντα στην ΑΕΛ.
1: Στην Κύπρο έμεινε ο Χέλιο Ρόκε. Σαλαμίνα.
0: Α, ναι.
1: Στην Κύπρο έμεινε ο Χέλιο Ρόκε. Μάλιστα, Σαλαμίνα ήταν το αεροδρόμιο ο Χέλιο Ρόκε.
0: Τι εννοείς, φέρνει ως παίκτης στο αεροδρόμιο?
1: Όχι, πήγαινε ο κόσμος της Σαλαμίνας να τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο.
0: Όχι ρε, τον άλλον πήγε να πάρει από τον Ισπανό ρε. Και όχι Χέλιο Ρόκε.
1: Δεν ήταν τον Χέλιο Ρόκε.
0: Την Κυριακή Μπουρίνη στη Λευκοσία και τρία μετεωρολόγο. Είναι τα Ισραηλοί, ήταν Κύπρο, το συντάθελεμα. Τσικάτο. Μια γεωστρατηγική ανάλυση από το 776 εδώ. Μαντζένο Ερικίδα στο μικρόφωνο. Θέλει καιρό ο άλλο για την Κυριακή, ρε παιδιά. Και να ρωτήσω όμω κάτι. Πόσο θα καθορίσει τη σκέψη του ή τη ζωή του ο
1: κύριος? Είναι να καθορίσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί ας σου ξανά προειδοποιήσω όπως το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, να σου πει θα πάω.
0: Α, δεν το ζήσα. Όντως ήταν ακραίο και
1: ναι, ήταν υπερβολικά ακραίο. Υπερβολικά ακραίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και σε όλες τις πόλεις, ας πούμε.
1: Σε όλες τις πόλεις. Σε όλες τις πόλεις.

0: Μα δει σε βίντεο και λοιπά, πάθεις πλάκα.
1: Το ρο και ούτε που έσω το εθαπινό μου, πιάσω.
0: Εντάξει ρε φίλε, ποιος ήταν το αεροδρόμιο ρε, Diego León.
1: Diego León ήταν.
0: Diego León ήταν το αεροδρόμιο.
1: Πώς πήγε η ομάδα με, το, με τον Ολυμπιακό?
0: 3-3.
1: Πώς πήγε, το έχουμε άποψη?
0: Δεν είδα το παιχνίδι για να σου πω ολοκληρωμένη άποψη.
1: Αλλά γιατί νόμιζα ότι θα το καθαρίσουμε το παιχνίδι έτσι πολλά εύκολα. Δεν ισχύει ποτέ αυτό για τη Σαλαμίνα όμως.
0: Ναι, και επίσης ο Ολυμπιακός
1: είναι μια καλή ομάδα.
0: Θα είναι και φέτος μια συμπαθητική ομάδα όπως ήταν πέρσι, πιστεύω.
1: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός, να σου πω κάτι, μοιάζει με φρούτο ρε φίλε.
0: Και που δεν ένιωσα καθόλου άνετα να τις βλέπω. Δεν ένιωσα άνετα, τι είπα. Ενώ ο Ύψωνας και η Καρνιώτισσα λίγο καλύτερα από τον Ύψωνα.
1: Ήταν ντροπή.
0: Ήταν ντροπή.
1: Όπως τον άλλο Κέμπρο, αφού αν νιώθει άσχιο, εγώ έτσι όταν
0: απολογεί. Όπως το άλλο που πήρε την ευθύνη για το υποβιβασμό της.
1: Ο Κοτσιός. Τι, ένιωσες άσχημα για τον Ύψωνα, Μάγκη μου, για να σε βοηθήσω. Δεν είναι δική σου ευθύνη, Μάγκη. Ναι.
0: Ήταν κακή ομάδα, ήταν κακή ομάδα.
1: Ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίζουν στο πρωτάθλημα, αυτό λέω.
0: Ξέρουμε τις τρεις ή ένα παιχτή.
1: Εντάξει ρε φίλε, μαμά πέφτουν τρεις και ξέρουμε εντες, δεν συνιστά ανταγωνισμό αυτό το πράγμα. Και αντί να κάτσουν να το δουν, είναι το τελευταίο άρθρο που σας καθημερινή, αντί να κάτσουν να δουν ότι χρόνο, κάθε χρόνο υπάρχει τουλάχιστον μια ομάδα που πέφτει, που τον Αύγουστο. Πέσει ο παραλίμνη, πέσει τον Αύγουστο.
0: Ναι. Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Εντάξει ρε φίλε, μειώστε τρεις ομάδες, κάμε τις 12 ας πούμε. Αφού έχουμε μία.
0: Παίρνει μας.
1: Έχουμε, ας που δεν έχουν και γήπεδα να τους φιλοξενούμε. Αλλά έχουμε μία ή δύο ομάδες που πέφτουν πριν ακόμα φύγει ο κόσμος για διακοπές.
0: Και συστάρισε λίγο τη δεύτερη, βάλει τα τηλεοπτικά πιο έντονα, να μπορέσει να τις αναβαθμίσεις, βοήθα λίγο στο.
1: Διέκο Λεόν, πήγαμε αεροδρόμιο, δεκάρι από το παγιά, κλασικό ηγέτη, λίγα τρεξίματα, πολύ μυαλό, ο κόκκινος Βιεντγκόνγκ. Αγαπητέ μου που κάνεις λόγο για ομάδα, σας σέρσω, απαντώ ότι κυριέρχονται και παρέρχονται. Η ιστορία είναι ένα πράγμα και κανείς δεν την παραγράφει. Αλλά παρούσα πραγματικότητα είναι ουσιαστική και δεν την παραγράφει.
0: Και δεν μπορεί να αγνοηθεί από κανένα.
1: Είναι, εντάξει, νομίζω σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ ενός φίλου Παφίτη και ενός φίλου Αμμονιάτη.
0: Και εμείς κάνουμε το.
1: Ναι, εντάξει, νιώθω, ξέρεις, το μήνυμα. Έτσι είμαι ο Ερμής, ο Θεός, πάω και έρχομαι. Σταματήστε μέχρι εδώ. Παραθέστε προτάσεις πώς να φύγει το μάτι από την ΑΕΛ
0: 888. Τι προτάσεις είσαι τώρα? Τι σκέφτεσαι πώς θα φύγει το μάτι? ChatGPT.
1: Να ρουφήσεις τον εφρόν της Σελώνας ρε. Περιπέζεσαι το 788. Πάμε σε break.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Επενδύουμε συνεχώς στην υγεία όπως και στην παιδεία, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την ανωδική πορεία του πληθωρισμού και επικαιροποιεί συνεχώς τον σχεδιασμό της. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Κύπρο βρίσκεται από την 1η Σεπτεμβρίου ομάδα δασοπυρόσβεσης από την Ελλάδα, ενισχύοντας τις κυπριακές δυνάμεις κατά την περίοδο αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles,
7: challenging the balance of power.

0: Life, work, country, region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
0: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
3: Αν η δεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, bonus, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett, ειδική στην ευεξία.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.

0: το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
4: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
8: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
10: Λοιπόν, μπήκαμε εκεί πια με το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Ο Χρήστος Κυμάκης είναι στα μικρόφωνα και στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Σήμερα τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
11: Να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
10: Ωραία, σε 756, ο φίλος της Ομόνιας. Πείτε μου, είναι ο παφητής τώρα για να απαντήσω. Λοιπόν, και οι ιστορίες του χωριού συνεχίζονται. Δεν πρόκειται όμως, μόλις έπεσε στην αντίληψή μου το πώς. Τι θα λέγα, ρε Σιμάκη, στο...
11: Για τον Μακαρίνο Νικομάνα λέγα, ποιος ότι έκανε βουντού.
10: Ο Μακαρίνος Νικομάνα, κάποιος έκανε βουντού. Ναι, κάτι, εντάξει.
11: Έτσι ήρθε η κακοτυχία της ΑΕΛ.
10: Φίλος, το 46 είναι ο φίλος μας, ο Σταμποέλ, ο φίλος. Όχι, ναι.
11: Όχι.
10: Ναι, κύριο 846 ισχύει. Welcome back, συνειδητοποιήσει ότι η ΑΕΚ πια δεν είναι ισπανική, λέει, είναι Ιουγκοσλαβική. Πού τη θυμήθηκε στη ρημάδα την Ιουγκοσλαβία, κύριε 27.
11: Γιατί είναι Ιουγκοσλαβική όμως η ΑΕΚ?
10: Μπες και θέλω να το πω και ξέρω με κίνδυνο πάλι να εκτεθώ για μία ακόμη φορά και να χάσω από την σοβαρότητα για την υπόλοιψη μου.
11: Επέτω αφού νιώθεις.
10: Πιστεύω ότι είναι οκ, ΑΕΚ ρε Μάκη. Εντάξει, ο ποδοσφαιρικός μου σύμβουλος είπε μου μεν τους συμπεθιάσεις. Ας τους ανθρώπους είναι ζουλουπωμένοι, είναι μια χαρά ομάδα. Άμα πάρει και ένα τερματοφύλακα δεν είναι το γλυκό, ας πούμε,
11: τα καλά. Τον...
10: δεν έχει όμως τίποτα να ζηλέψει από κανένα, έτσι. Και το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια επικεντρώνεται πια στην Κύπρο και μόνο. Εντάξει, είναι 27 μου, τι να σου πω. Γιάρεμτσουκ is coming. Όχι, ρε, μην είναι 51. Άθε, θα σας τα πούμε αυτά, θα τα ψάξουμε για να τα δούμε.
11: Παλαιάρι, ρε.
10: Γιάρεμτσουκ. Ποιος, τι?
11: Παλαιάρι.
10: Τι είναι τον παλαι?
11: Έρχεται, it's coming παλαιάρι.
10: Ο δημοφύλακας εννοείς.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Ναι. ΝΑΕΚ.
11: Ναι, ναι, ναι, ο Ιταλός θερμανός.
10: Πώς τους είδες με το ΑΠΟΕΛ?
11: Ήταν ό,τι έπρεπε να κάνει ένας νέος προπονητής. Εκμεταλλεύτηκε μπροστά τα όποια λάθη χτύπησε, ναι, πρόσεξε μπροστά πίσω, σου λέει, α, πρέπει να προσέξουμε. Σιγά σιγά πήρε το, έπιασε το παιχνίδι όπως θα έπρεπε να το κάνει.
10: Τι είναι σιγά σιγά, είναι η ΑΕΚ, είμαι στην ΑΕΚ αρένα, δεν πάει σιγά σιγά, είναι που επιβάλλει το...
11: Έβαλε το τέρμα της, πρόσεξε λίγο πίσω, ήβρε την ευκαιρία της, έβαλε το δεύτερο τέρμα. Γεια σας, το τρίτο σχολάσαμε.
10: Δεν έπαιξε ο Μράμπι.
11: Ναι.
10: Δεν είχε παίξει. Δηλαδή, εντάξει, είναι και λίγο, ας πούμε, να παίζει που τη μια ο Τσακών που την
11: άλλη. Επέστρεψε ο Τσακών, έβαλε τέρμα, ο Αμίν όμως τραυματίστηκε.
10: Άντε ρε, πάλι, ας πούμε, ο Αμίν, ας πούμε.
11: Με πρόβλημα στο πέλμα, νομίζω αντίστοιχο πρόβλημα με αυτόν τον Μπράουν, τρεις εβδομάδες.
10: Τον Μπράουν τον Απολλώνα.
11: Ναι.
10: Μα και ο Μπράουν είναι εκτός τον Απολλώνα.
11: Ναι. Ναι, αυτή τη στιγμή ο Λοσάδα πρέπει να κάνει.
10: Τι πρέπει να κάνει. Πού παίζουν, ποια είναι η δεύτερη αγωνιστική, κύριε Μαγκή, εκτός που το από ΕΛΑΕΛ. Ποια είναι η δεύτερη αγωνιστική, να μάθουν και εμείς να ξέρουμε.
11: Ο Απόλλωνας παίζει με ανόρθωση.
10: Δεν το λες, η ανόρθωση ήταν τέτοια απογοήτευση. Δηλαδή...
11: ναι, εντάξει, αλλά έρχομαι να σου πω ότι στο κέντρο λείπει ο Βάισμπεκ. Στο κέντρο λείπει ο Γιούπιτς. Λείπει ο.
10: Στον Πάδο που λέω. Στο Φρίτο.
11: Νομίζω πως.
10: Okay. Ναι, ναι, συνεχίζω.
11: Νομίζω πως λέμε σώμα σου.
10: Ναι.
11: Νομίζω. Και σου λείπει στον χώρο του κέντρου και ο Γιούπιτς. Άρα και ο Μπράουν. Άρα τι έχεις, έχεις τον Ασουνσάο και τον Ντανίλο.
10: Απόλλωνα όρθωση, δηλαδή που κρασάβα. Την Κυριακή έχει από ΕΛΑ έρθει στις 7.
11: Ναι.
10: Και βλέπεις και στο... αν έχεις 4 μάτια, πες ότι η μάνα σου έκαμε σε, ξέρω εγώ, δικεφάλο.
11: Ναι.
10: Σωστά.
11: Ναι.
10: Βλέπεις και το Σαλαμίνα ΑΕΚ. Ενδιαφέρον παιχνίδι.
11: Αν είσαι δικεφάλος.
10: Αν είσαι δικεφάλος. Ξέρεις, η μια οθόνη δεξιά, αριστερά. Εντάξει, και βλέπεις το μάτσο. Αλλά εντάξει, και πας τη Δευτέρα και βλέπεις Άρης Ομόνια, ρε φίλε. Μα γιατί έφερε η Ομόνια ίσο παλιά? Τώρα θυμηθήκα, με συγχωρείτε, ξαναλέω, ήρθαμε μόλις από άδεια.
11: Θέλεις τώρα να έρθουν μηνύματα για το rotation.
10: Και γιατί να μην φύγει ο Μπέρκ.
11: Μηνύματα για το rotation.
10: Όχι, γιατί να μην...

0: Έχουν έρθει 300-300 μηνύματα. Γιατί να μην έρθει ένα μήνυμα που να λέει ότι ο Μπέρκ δεν το έχει, ρε φίλε, ότι δεν μπορεί στον τρίτο χρόνο να αποδώσει.
1: Ήταν τη τρίτη τα μηνύματα τότε.
0: Α, ήταν τη τρίτη. Ναι, έχει δίκιο, ναι.
1: Σήμερα αυτή τη στιγμή έχει παιχνίδι. Και εγώ σου λέω ότι στο δικό μου το μυαλό πάλι δεν θα είναι φούλη η Ομόνοια. Μπορεί να κάνει πολλές αλλαγές, αλλά ακολουθεί το παιχνίδι με τον Άρη. Και η προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα. Δεν είναι το Super Cup.
0: Εντάξει, ρε Σιμάκη, είναι ένας τίτλος όμως, δεν είναι.
1: Είναι τίτλος.
0: Του El Maestro 11 κόνους να τους βάλεις αντιπάλους στο πολύ πολύ να φέρει 1922 και υπάρχει μια έντονη επιθετικότητα κατά του El Maestro, το νομίζω τον αδικεί όμως, έτσι.
1: Υπερβολικά νωρίς για να έλθει
0: το είναι ακριβώς, ναι, δηλαδή εντάξει ρε παιδιά.
1: Περίμενε να δούμε, περίμενε να δούμε λίγο.
0: Εντάξει, τι να δούμε, δεν πρόκειται να δούμε, τουλάχιστον να σου ποδούν κάπως τα πράγματα.
1: Ναι, ρε Χριστό.
0: Είσαι σίγουρος, Εφραίμ, ότι έχει μόνο Ντανίλο Ασουντσάο. Ντανίλο.
1: Ντανίλο και Ασουντσάο, από τη στιγμή που ο Γιούπιτς και ο Μπράουν είναι εκτός, τι άλλη επιλογή είναι. Να συζητήσουμε για οικονομή, επειδή έρχεται πίσω ο Κβίτα, να πάρεις δίπλα από τον Κβίτα τον Αϊβούτη να βάλεις αμυντικό χαφτό οικονομή.
0: Ο Αϊβούτη τι ψάρια ψαρεύει, έχει ενδιαφέρον να δούμε και τον Αϊβού.
1: Ξέρεις τι έκαμε ο Λοσαλά. Βάλεις τον οικονομή αριστερό στόπερ και δεξί στόπερ τον Αϊβού. Θυμάσαι που συζητούσαμε ότι αριστερό στόπερ ο Αϊβού.
0: Ναι. Ναι. Θέλει βοήθεια προς τον παρόν Αϊβού.
1: Εδούλεψε, δεν το έβαλε τον κονομή.
0: Δύο αυτογκόλ σου σε άλλο γήπεδο, Μάκη. Τι εννοεί δύο αυτογκόλ, πού,
1: ποια. Εντάξει, ήταν το αυτογκόλ του Σταφυλίδη και ναι. Στο πρώτο τέρμα χτυπά πάνω στο Λαΐφι.
0: Εντάξει ρε φίλε.
1: Okay.
0: Τι σχέση είχε όμως τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, ότι
0: εκμεταλλεύτηκε
1: τα λάθη ΑΕΚ. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη ΑΕΚ. Τι εννοείς.
0: Πώς, στον Αποέλ πώς αντιληφθήκαν την ήττα όμως.
1: Εντάξει, υπήρχε μια απογοήτευση.
0: Περίμενε ένα λεπτό, μην μου χρησιμοποιεί λέξεις. Το απογοήτευση είναι για κανονικούς ανθρώπους, μιλούμε για την Κύπρο τώρα. Α, οκ, αν το θέσω διαφορετικά.
1: Ένα ψασούλε. Ένα ψαγκαρβούνα. Ένα ψαγκαρβούνα. Στη δική μας γλώσσα.
0: Ρε καλαμαρά, Χριστέ, που τούτα ακουστήκα, ακουστήκαν όμως. Ε, ναι. Α, και την Κελένη, άμα. Είπα και εγώ. Το απογοήτευση είναι πολύ ομοιρικό έτσι όπως μας το λέει. Είναι λόγο τεχνικό. Είναι μια απογοήτευση και αποχώρησα απογοητευμένος και με κάτω το κεφάλι. Είχε ένα μινιμάλα φωτούτα, είχε έτσι.
1: Αλλά είναι ψαγκάρβουνα.
0: Γράψε την ώρα που διαβάζεις το μήνυμα. Τα καλά νέα έρχονται από Αθήνα, αλλά τη Δευτέρα το ακούσεις. Τώρα.
1: Και είναι τα καλά
0: που αναφέρεσαι, ας πούμε, σε τι θέμα, ας πούμε. Εσκρίτσες τη θέση
1: του για τον επιθετικό στην ΑΕΛ. Για τον Μπαχασέτα στο ΑΠΟΕΛ.
0: Μ' αρέσει ο 899 μου, τώρα να πεις για την ΑΕΛ τώρα, ρε κουμπαραφού. Εντάξει, και ας μάθουμε, να σου πω. Ο ΑΕΛ Μαέστρο ακόμη δεν έμαθε το ρόστερ του 210. Εντάξει. Και για τον Κεντικελέν όμως πρέπει να.
1: Τον Τέγενεκ.
0: Ναι, τον Τέγενεκ, με συγχωρείτε. Πρέπει να φύγαν πέντε ξυλάκι μεγάλοι.
1: Είναι έτσι κόσμο που δεν θέλει να το δει.
0: Εντάξει, το πρώτο γκολ. Με συγχωρείτε, δεν ήταν το μάτς. Αλλά το πρώτο γκολ είναι ο Λάιφης που ευθύνεται. Το πρώτο ή το δεύτερο.
1: Το πρώτο.
0: Είναι ο Λάιφης που ευθύνεται καθαρά.
1: Το πρώτο είναι η τοποθέτηση του Λάιφη.
0: Και μετά έρχεται ο Ντέγκενεκ και κάνει εκείνο το λάθος.
1: Ναι, το τρίτο είναι το λάθος του Ντέγκενεκ. Αλλά παρόμοιο λάθος. Δεν ήταν το μόνο λάθος μέσα στο παιχνίδι.
0: Όχι, σε εκείνη τη φάση κιόλα προηγήθηκαν και άλλα λάθη.
1: Ναι, εντάξει, όμως ήταν. Του Ντέγκενεκ ήταν.
0: Εγώ τον Αποέλ τον θεωρώ μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλό προγραμματισμό. Και πιστεύω ότι ο μοναδικός που μπορεί να καταστρέψει τον Αποέλ είναι ο κόσμος του. Δηλαδή να δω και πάνω του και να ζακεύσει άχρηστο ο ένας ή σε άχρηστο ο άλλο. Και να ξυλωθεί ο πράγμα. Έτσι. Που στην Κύπρο είμαστε, δεν είναι και τίποτα περίεργο. Ο Απόλλωνας ίσως είναι η ομάδα
1: με το περισσότερο βάθος.
0: Η ομάδα με το περισσότερο βάθος. Ναι. Δεν είναι η Παφός, δεν είναι η Ομόνοια, δεν είναι η ΑΕΚ. Εντάξει, μπορεί να
1: γίνει. Ο Σκρίτσε θα πάρει τη θέση του
0: Βάης. Το βάθος, χτύπα ξύλο, εφιένω εκβήτα και ξέρεις, βγήκαμε στην επιφάνεια από βάθος, εξαφανίστηκε. Με αγάπη σου το λέω, κύριο 843. Και όταν μου λες για το κέντρο, ποιο κέντρο δηλαδή, ποιες είναι τόσες πολλές επιλογές που δεν έχει, ας πούμε, η ΑΕΚ.
1: Θέλει να σου πει ότι επειδή λείπει αυτή τη στιγμή οι τρεις που σου είπα από το κέντρο, θα παίξει ο Εσκρίτσε.
0: Ναι.
1: Σαν στη θέση, να σου πω, Βάισμπεκ.
0: Ο Εσκρίτσε στη θέση του Βάισμπεκ.
1: Ίσως να είναι.
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Και υπάρχει η επιλογή Ντανίλο Ασουντσάο ή Οικονομής.
0: Εντάξει, οκ. Η Οικονομής.
1: Ή Οικονομής να πάει πιο μπροστά.
0: Και θα στο πει.
1: Να, ναι, αϊβού μαζί με ο Κβίδα. Ο Κβίδα παίζει κανονικά.
0: Α, παίζει κανονικά.
1: Κανονικότατα.
0: Ό,τι και να ψάξεις δεν θα το μάθεις τη Δευτέρα, λέει, θα κυκλοφορήσει 809. Θέλω τον Μπακασέτα στον Απόλλωνα.
1: Μα ο Απόλλωνας είπε ότι δεν θα κάνει άλλη κίνηση.
0: Άθρος Πάπα άλλαξε τρεις φορές όνομα και κατέληξε στο El Maestro. Α, δεν, εντάξει, οκ. Okay. Τι να περιμένουμε, λέει, για τον El Maestro. Ομάδα έτοιμα από πέρσι και βλέπουμε αυτό το χάλι. Να ρωτήσει το 572.
1: Και πάμε. Μπορούμε να θέσουμε τη συζήτηση στο ότι υπάρχει έλλειψη ποιότητας στην ανόρθωση. Αφού το θέσουμε αυτό, όχι. Υπήρχε από πέρσι, φέτος δεν έχει ούτε ο Σέντσι. Που εντωμεταξύ δώσε να δώσει μάτι, ο Σέντσι είναι τραυματίας τώρα.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Αυτό με τους τραυματισμούς δεν ξέρω αν είναι κακή χρονιά, ας πούμε. Αλλά είναι περίπτωση ο Κωνσταντέλια. Που βάζει επίσης γκολ και τραυματίζεται. Είναι περίπτωση των Γκομής.
1: Ναι.
0: Του Τσατάκοβιτς.
1: Ναι.
0: Του
1: Ζάζα.
0: Του Ζάζα. Του. Τώρα ποιον μου ανέφερε. Του Σένσι που λε. Εντάξει, του Σένσι είναι πολύ τραυματία. Χθε έβλεπα μια βολεϊπολίστρια στο Ελλάδα, Σερβία, την αίσθηση τη σκηνή.
1: Όχι.
0: Που τραυματίζεται και σφαδάζει τον πόνο και κλαίει όλο το γήπεδο. Κλαίει όλο το γήπεδο. Και αναρωτιέμαι, έτσι ήταν και παγιά. Υπήρχαν τόσοι συχνοί τραυματισμοί.
1: Έχουμε μια αύξηση.
0: Έχουμε μια αύξηση γιατί υπάρχει μια αύξηση στις υποχρεώσεις των αθλητών, μάλλον.
1: Αλλά επίσης πλέον έχουμε μάτια παντού σε πολύ μεγαλύτερο βάθμο. Δηλαδή, ναι, ήταν που έγινε ένα τραυματισμό σοκαριστικό. Και οι μόνοι που το ήξεραν ήταν.
0: Η γοένεια του.
1: Που ήταν μέσα στο γήπεδο, α πούμε, και βλέπαν το. Τώρα κυκλοφορεί το βίντεο παντού. Ναι. Και από όλες τις λήψεις. Δηλαδή, ναι. Αν παρεχάσεις κάποια.
0: Ναι, ναι. Κάθε καλοτζέρι θεωρείται πάρα πολύ καλή ομάδα το Αποέλ. Η Άγεν Οπκιά, η Ομόνια να σκιώξει ο Μπέρ για ανόρθωση να κάνει συνελέσει. Το 1922, κάπω έτσι το λέει ένα εδώ. Σίγουρη στον Απόλαιο ότι θέλει να παίξει ο Κβίτα με ανόρθωση μόλι επέστρεψε από τον τραυματισμό. Τι εννοεί, κύριε Γιώργο,
1: γιατί να μην παίξει.
0: Ναι, εντάξει, σου βάλει και
1: άμα ξέρει.
0: Πώ φέρει, τι είναι δεξιά. Όχι, μη σοκάρεσαι. Αν είναι καλά να παίξει. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Και μάλιστα είναι ο καλύτερο προσφέρει στην άμυνα.
0: Έχει, λέει, άλλες 4 επιλογές στο κέντρο. Μπορείς να οπλίσεις 7 επιλογές της Πάφου, της Ομόνιας και της ΑΕΚ. Τι λέει εννοείς, κύριε 843, τι θες να μας πεις τώρα, ότι ο Απολλώνας έχει περισσότερο βάθος από την Πάφος. Τι να βάλεις κάτω, τι να μου πεις τώρα για τις επιλογές του Απολλώνα. Και για να σου πω της Πάφου. Δηλαδή στον Απολλώνα ποιες είναι οι επιλογές στα ΧΑΦ. Ο Ντανίλο, ο Ασουντσάο, ο Μπράουν. Ο Γιούπιτς, ο Βάισμπεκ.
1: Okay, στην Πάφο είναι ο Ντράγκομιρ, Αθέλης, ναι. Ο Κίνα, ο Πέπε, ο Γκούκα, ο Μπρίτο, ο Σούνιτς. Ενώ εντάξει, ξέρω εγώ.
0: Μιλάς, ναι, δεν, εν τω μεταξύ του δεν είναι να πάει να παίξουν άλλο 10, μάτσι παραγώ που ζένα μπάλε. Τα είχα επειδή παίζω σκληρά ή της ανώ, γι' αυτό το στείλε ο άλλος για το Κβίτα. Εντάξει, ρε παιδιά, να σα πω κάτι. Επειδή είδα και κάποιε αντιδράσει, δεν νομίζω ότι κανεί αθλητή θέλει να πάει να κόψει το πόδι του συναθλητή, α πούμε.
1: Μα αφού φαίνεται ότι είχαμε γλίστρηση. Οκ, δηλαδή, να κάνουμε μια συζήτηση αθλητή για το παιχνίδι γενικά, αλλά στου δύο μεγάλου τραυματισμού. Και...
0: Εγώ νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα ατυχία, παιδιά. Εντάξει, ίσως...
1: Ειδικά του Γκομή υπάρχει γλίστρημα. Γίνεται το σοκαριστικό πράγμα που έχει.
0: Εντάξει, όμω οι αλήτε προσπάθησαν να βρουν. Τον υπέτειο, ας πούμε, για αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι δεν μπορείς να. Εντάξει, να πει καλά, ρε μεγάλη. Ας πούμε, φταίει το κακό μας το μερτικό, ας πούμε, και κακή μας τύχη, και δεν φταίουν, ξέρω εγώ, τις ανόρθωσες που παίζαν σκληρά. Νομίζω ότι
1: παίζαν σκληρά. Ακόμα και να μην έπαιξε σκληρά, να μην έπαιζε στο παιχνίδι σκληρά η ανόρθωση, οι δύο τραυματισμοί που ήρθα σου λέω ότι δεν ήταν αποτέλεσμα του σκληρού παιχνιδιού. Η στιγμή του Γκομή δεν ήταν αποτέλεσμα σκληρού παιχνιδιού.
0: Πέφτει πάνω στο point όμως. Κατά λάθος. Ναι,
1: κατά λάθος. Κατά λάθος. Μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή.
0: Εντάξει, μ' αρέσει.
1: Δεν είναι όπως του Εντουάρτο της Arsenal, του Κροατοβραζιλιάνου. Είχαμε τη συζήτηση προχτές του. Αλλά που έπιανε ο άλλος να του κόψει, του έκοψε τα πάντα.
0: Τη ΑΕΚ επιλογές θα χάφει ο Λέδες, ο Πάγκοφ, ο Ρέπας, ο Ναούμ, ο Χάμος, ο Μράμπη και ο Κόλερ, άμα θέλει ο φίλος.
1: Εντάξει, υπάρχουν επιλογές παντού, εννοώ ότι δεν υπάρχουν.
0: Λοιπόν, παιδιά, καλά τα πάμε. Να είστε καλά για την παρέα, ήταν και σήμερα πάρα πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, πάμε να δούμε το Super Cup με A. Έτσι.
1: Και με K.
0: Και ο καλύτερος σας κερδίσει. Τα λέμε αύριο με το καλό. Γεια.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it? Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Ομόνια και Πάφος τίθενται απόψε αντιμέτωπε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ για το Super Cup. Ο Χενιγκμπέργκ δεν υπολογίζει στους νεοφύτου και Άιτινγκ, ενώ Σαπίντο θα στερηθεί τους Κορέι, Αμπρίτο και Μαμάντοφ. Ο αγώνας αρχίζει στις 7:30, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, live ενημέρωση από το 24 Sports και τηλεοπτικά από τον Α. Την έντονη αντίδραση του ΓΑΣΥΠΗ προκάλεσε η απόφαση της αρχής αδειοδότησης σταδίων για προσωρινή άδεια διεξαγωγής αγώνων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και όχι μέχρι το τέλος της σεζόν ελαίου κλειστού κυκλώματος. Η μεγάλη μας απορία και απογοήτευση είναι γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μόνιμη άδεια από τη στιγμή που η αστυνομία κρίνει ικανοποιητικό το σύστημα, δήλωσε στο Sport FM 95 ο Γενικός Διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ Γιώργος Γιαπανάς, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά κατά της αρχής για δυσφήμιση. Μιλώντας στον Sport FM 95, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ τόνισε πως τα στάδια οφείλουν να υποβάλουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έκθεση για τα σημεία που χρήζουν αναβάθμιση και ένα μήνα αργότερα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός προσφορών για τα κλειστά κυκλώματα. Ο 34χρονος

0: Τον Σελένικ ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Καρίγιο και ακολουθεί ο Μπαράκ. Αγωνιστικά λίγες οι πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με την Αέλο Φρόντις. Δημοσιεύματα στην Ελλάδα αναφέρουν πως οι γαλατζοκίτρινοι βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία και με τον Μπαγκασέτα. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον 26χρονο Σέρβο μέσο Ιβάν Μιλοσάβιεβιτς μέχρι το 2029. Κλήθηκε κοινή συνενέση η συνεργασία με τον Ιντέτεριμπε. Με επιπλέον επιλογή των Κβίτα καταρτίζει το πλάνο του Ολοσάδα για την αμέτρηση του Απόλλωνα κόντρα στην Ανόρθωση. Εκτός είναι οι Τόμας, Βάισμπεκ, Μπράουν και Γιούμπιτς. Στην Ανόρθωση ο Φουρτάδο δύσκολα θα αγωνιστεί το Σάββατο. Εκτός θα είναι επίσης η Φανίφ και Αρτηματάς. Ερωτηματικό για Τόσιτς και Χαραλάμπους. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ΑΜΕΓΑ. Πλήγμα στον Άρη, καθώς ο τραυματισμός του Χάμπου Χαραλάμπους θα τον κρατήσει εκτός μέχρι και τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Για το παιχνίδι με την Ομόνια είναι αμφίβολη η συμμετοχή των Νίκολιτς και Ελαλάτσι. Μαρίνα Χατζικώστα και Μάριος Γεωργίου θα είναι οι σημειοφόροι της Κύπρου στην τελετή λήξης των Μεσογειακών Αγώνων που αρχίζει στις 9 και θα μεταδίδεται από το ΡΙΚ 2.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για το Europa League έμειναν Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπτιόνι και Ρόκα, ενώ οι Άρεμτσου και Κλέιτον θα αποτελέσουν παρελθόν. Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λικογιάννης προσθέθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, ενώ έμειναν εκτός η Κουτέσα, Γεωργίεφ και Καλοσκάμης. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού προσθέθηκαν η Ουνάη, Λούζα, Κρίστενσεν και Καγκούα και για το κύπελλο Ελλάδος στις 9 απόψε οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Νίκη Βόλου. Τέλος για το Ισπανικό πρωτάθλημα στις 10, Real Sociedad Celta. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λακιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
8: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, arctium και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για αποκτήσεις.

0: κερδίστε το Advances Cholesterol Ultra.
1: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
2: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Διαγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
7: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα. Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» και θα περάσουμε όμορφα και ωραία μέχρι τις 8 και συν 2 μπόρες κάπου εκεί. Δεν έχουμε παράταση σήμερα. Ναι, πάμε απευθείας πέναλτι αν μείνει ισόπαλο το παιχνίδι. Αλλά αυτό που ήθελα να πω ότι θα ενσωματώσουμε και τον αγώνα του Super Cup στην εκπομπή μας. Στην εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Στην ηχοληψία ο Αντώνης Κυπριανού, στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Για τον χορηγό μας να πω το Flexi της Τράπεζας Κύπρου, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Θυμίζω ότι έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο να δώσουμε στους ακροατές μας. Και είναι μια διπλή πρόσκληση για να δειπνίσετε στο επίσημο δείπνο του τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης, πέι από Νεόφυτος Χαντριώτης, το επίσημο καλά ντίνερ. Και θα δειπνίσετε μαζί με τους καλαθοσφαιριστές του Ολυμπιακού, του Άρη, της Μακάμπη και του Ερυθρού Αστέρα. Το δείπνο είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Old Nicosia Town Hall στις 8:30 το βράδυ. Για να διεκδικήσετε την διπλή πρόσκληση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Basket Stars ενωμένα, έτσι. Όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Την Τρίτη θα έχουμε την κλήρωση.

Λοιπόν, ξεκινάμε με την 11η της Ομόνιας, η οποία μόλις έχει δοθεί στην δημοσιότητα. Ο Χένικ Μπέρκ έδωσε φανέλα βασικούς τους Φαπιάνο, Ντουβέρν, Κουλιμπαλί, Σίμιτς και Μπάλκοβιτς. Αυτή είναι η άμυνα. Φαπιάνο στο τέρμα, Ντουβέρν και Μπάλκοβιτς στα δύο άκρα, Κουλιμπαλί, Σίμιτς. Μάριτς, Αντρέου Τάγκοβιτς, η κλασική τριάδα των Ευρωπαϊκών, Μαϊαμπέλα Μοτνόρ και Διονύ στην εντεκάδα. Ουσιαστικά κρατάει τον Παναγιώτη Αντρέου σε σχέση με το Ευρωπαϊκό, έχει αφήσει εκτός τον Εβάντρο να ξεκουραστεί και προσθέτει Μαϊαμπέλα. Σε λίγο θα έχουμε και την εντεκάδα της Πάφου. Έχουμε και την εντεκάδα της Πάφου. Μαγέτσκι στο τέρμα, Νταβίτ Λουίς Γκολτάρ, οι δύο ακραίοι, Μπρούνο από τη μια, Ιωάννου από την άλλη. Στην μεσαία γραμμή, Σούνις, Πέπε, Ντράκομιρ, με τον Ντράκομιρ μάλλον πιο μπροστά, Κίνα, Εν Καμαλέου στα άκρα και Λελέ στην επίθεση. Αυτή είναι η εντεκάδα της Πάφου.

Λοιπόν, έχουμε το Super Cup. Το παιχνίδι αυτό ξεκινάει στις 7.30. Super Cup, η πρωταθλήτρια Ομόνια και η κυπελούχος Πάφος διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7.30 στο στάδιο Αλφα Μέγα στην Λεμεσό, με τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα και ραδιοφωνική από τον Σπορ FM 95. Είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν σε αγώνα Super Cup. Η Ομόνια έχει τους περισσότερους τίτλους Super Cup, αφού έχει κερδίσει 17 φορές το τρόπαιο, και η Πάφος ψάχνει το πρώτο της τρόπαιο. Είναι όμως η τρίτη σερή σεζόν για την Πάφο που φτάνει σε τελικό Super Cup, και τις προηγούμενες δύο ιτήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ, θυμίζω, το 2024 με 1-0. Πέρσι έχασε στα πέναλτι με 5-4 από την ΑΕΚ. Ο αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 1-1. Από την άλλη, η Ομόνια κέρδισε για τελευταία φορά το τρόπαιο το 2021, όταν κέρδισε την Ανόρθωση με 3-2 στα πέναλτι, μιας και το παιχνίδι είχε λήξει 1-1. Ενώ τις επόμενες δύο χρονιές που αγωνίστηκε στον θεσμό, το 2022 είχε ιτηθεί 2-0 από τον Απόλλωνα και με το ίδιο σκορ έχασε από τον Άρη το 2023. Εννοείς, φίλε, στο Super Cup ρωτάει, δεν ισχύει η προκήρυξη για τους Κύπριους στην ενδεκάδα? Φαντάζομαι ότι όσοι δεν χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 2 πληρώνουν πρόστιμο. Η Ομόνια έχει 1 και η Πάφος, εκτός από τον Νικόλα Ιωάννου, και η Πάφος 1. Μετά από καιρό μοιάζει αυτό το παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό για τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Εδώ και αρκετά χρόνια το Super Cup δεν αποτελούσε προτεραιότητα για καμία από τις συμμετέχουσες ομάδες. Φέτος, Ομόνια και Πάφος δείχνουν να ενδιαφέρονται. Αν όντως έτσι είναι τα πράγματα, αυτό θα φανεί και στο γήπεδο. Υπολογίζεται ότι σήμερα στο Αλφα Μέγα θα είναι σχεδόν 4.500 οπαδοί της Ομόνιας, και λέω σχεδόν διότι είχαν μείνει κάπου

ομάδες θα αγωνιστούν τη Δευτέρα, τη δεύτερη αγωνιστική. Η Ομόνοια με τον Άρη πάλι στη Λεμεσό και η Πάφος πάλι στο Στέγιος Κυριακίδης, ως γηπεδούχος όμως αυτή τη φορά, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Νομίζω πως δεν ισχύει για τους κυπροποιημένους το πρόστιμο, φίλε, 2,27 δικαίου, ενώ μετράει ως Κύπριος. Στην Ευρώπη είναι που δεν μετράνε οι κυπροποιημένοι. Στην Κύπρο μετράει. Γιατί να μην μετράει?

Η Πάφος στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι είχε παίξει με Μαγιές και Γκολτάρ, Ντάβιτ Λουίς, Νικόλα Ιωάννου, Μπρούνο, και νομίζω είναι αυτή η πεντάδα και σήμερα. Μαγιές και Ντάβιτ Λουίς, Μπρούνο και Νικόλα Ιωάννου. Είχε χρησιμοποιήσει επίσης Πέπε Σούνιτς και Ντράκομιρ, που είναι και σήμερα, απλώς είχε παίξει ο Σέμα. Και μπροστά ήταν ο Κορέα με τον Λέλε, είχε παίξει μπροστά και ο Ντράκομιρ, απλώς τον είπα μέσα στην τριάδα. Άρα Κορέα είναι τιμωρημένος ο Κορέα, θυμίζω, και ο προπονητής της Πάφου. Άρα οι αλλαγές σε σχέση με την Ευρώπη είναι ο Ενκαμαλέου με τον Κίνα. Άρα μας δείχνει, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια ομάδα που έχει παίξει με αναπληρωματικούς. Για πότε μιλάς, Ραφαήλ μου? Είναι καμία rotation, είναι τραυματίες που είχαμε, λέει. Στο παιχνίδι με την Καρμιώτης έχει κάνει, εντάξει, μπορεί κάποιοι να είναι τραυματίες, okay, αλλά έχει κάνει αρκετές αλλαγές σε σχέση με το ευρωπαϊκό. Και η Πάφος, να πω ότι έχει ορμήσει το παιχνίδι της. Και αυτό καμιά φορά τη στοιχίζει, με την έννοια αν γίνει κλέψιμο, πολλοί παίχτες της είναι ψηλά και μένουν αρκετοί χώροι ακάλυπτοι. Γι' αυτό βλέπουμε την Πάφο σε τέτοιες περιπτώσεις να κάνει συχνά φάουλ για να μην κινδυνεύει. Θυμίζω πως κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με τους Αλβανούς. Στο πρώτο γκολ ο Σούνις χάνει την πάλα λίγο έξω από την περιοχή και με μία πάσα στον σκόρερ γίνεται ζημιά, με τους Αλβανούς να προηγούνται πριν προλάβει να σταθεί στα πόδια της. Είναι μία ομάδα η οποία την ώρα που θα βγει μπροστά έχει πάρα πολύ μεγάλη ορμή, βάζει πολλούς παίκτες στον άξονα και βλέπουμε να ενσωματώνονται και να μπαίνει και ο Νικόλας μέσα και ο Μπρούνο. Δείχνει δηλαδή ότι είναι μια ομάδα που είναι μπελάς για κάθε αντίπαλο, ειδικά όταν στην εξίσωση προσθεθούν όχι μόνο οι εξτρέ, που παίκτες όπως ο Ντράκομιρ δεν είναι εξτρέμ, άμα είναι μπροστά καμιά φορά, όπως ήταν και στο ευρωπαϊκό, αλλά έρθουν και οι ακραίοι αμυντικοί και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ στο να κυριαρχήσεις. Παίρνει εκείνη την πρώτη, κάνει κτήμα τη στην μεσαία γραμμή Πάφος και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Για τον αντίπαλο το πιο δύσκολο. Ο φίλος που με ρωτάει, πιστεύεις έχει χάσει την έγκλη του το Super Cup επειδή οι ομάδες μας παίζουν Ευρώπη? Ποτέ δεν ήταν ψηλά στις προτιμήσεις των ομάδων και των οπαδών. Απλώς φέτος δείχνουν τουλάχιστον οι ομάδες να το έχουν λίγο πιο ψηλά, να του δίνουν λίγη σημασία. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν θυμάμαι, ειδικά τα τελευταία, δεν θυμάμαι να το είχαν τόσο ψηλά ούτε οι οπαδοί ούτε οι ομάδες. Έκαναν τα rotation τους δηλαδή εκεί, δεν τους ενδιαφέρε τόσο πολύ. Φέτος υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση, τουλάχιστον το διαπιστώνω από τον τρόπο που προσεγγίζουν που είχαν προσεγγίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι το προηγούμενο διάστημα, και φαίνεται και από τις εντεκάδες που έχουν παρατάξει οι προπονητές. Για να δούμε.

Έχουν μείνει 306 εισιτήρια για το φράγμα των 9.000 άτε από Ελλάρα, μου λέει ο 295, που εγώ πιστεύω θα το περάσει αυτό το... Θα σπάσει δηλαδή το φράγμα των 900.

των 9.000 εισιτηρίων. Με ποια μπάλα, μα ποια μπάλα και την κίνηση που έχει στη Λεμεσό μας βλέπει να φτάνουμε 8,5, τραγικό, λέει ο 053. Είναι ζόρικη η Λεμεσός με την κίνηση. Και έχουμε και την κίνηση στους δρόμους. Επανήρθε το ένθετό μας, θα στα πω σε λίγο τότε. Αλλά πραγματικά είναι ζόρικη η κίνηση στη Λεμεσό, οπότε φίλε, υπομονή. Ο Μπέρκ τώρα είδαμε με την απόφαση του, είχαμε μία απορία τι θα κάνει με τους νεοφερμένους. Τους αφήνει και τους δύο στον πάγκο, οπότε πάει με τη λογική σεντρουίτεν με τον Σίμιτς να παίρνει την θέση του Νικόλα Παναγιώτου και τον Μαγιαμπέλα την θέση του Εβάντρο. Ξεκουράζει δηλαδή τον Εβάντρο να μην πάει συνεχόμενα παιχνίδια, αφήνει τον Ανδρέου μέσα. Η Ομόνια πάντως διαθέτει καλό αμυντικό μηχανισμό και αυτό που της έλειψε με την Αραδίπου, αλλά το είχε με τους Βέλγους, ήταν οι μεταβιβάσεις του Εβάντρο. Συνδέθηκε πάρα πολύ καλά με τους συμπαίκτες του και κυρίως με τον Ντιονί, ενώ περιμένει πως ο Μοτνόρ θα ανεβάσει κι άλλο την αποδοσή του. Δεν έχει τον Εβάντρο, μένει να δούμε πως θα λειτουργήσει αυτό το κομμάτι. Ίσως να πάει σε αυτό που είχα αναφέρει λίγο νωρίτερα, στο κλέψιμο, διότι Πάφος μαζεύει πάρα πολλούς παίκτες την ώρα που βγαίνει μπροστά και προσπαθεί να σοκάρει τον αντίπαλο. Είναι σοκεδαίος η επιθέση της Πάφου την ώρα που ξεκινάει η επίθεση μετά από ένα κλέψιμο ή μετά από μία λάθος πάσα του αντίπαλου. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλει να χτυπήσει η Ομόνια, φαντάζομαι, με Μαγιαμπέλα και Μοτνόρ. Να κερδίσουν και να παίξουν στην πλάτη της. Αυτή είναι η δικιά μου η λογική στην επιλογή Μαγιαμπέλα, πέραν από το αυτονόητο ότι πρέπει να ξεκουραστεί ο Εβάντρο. Έλεγα για Μοτνόρ, του λείπει το γκολ, ίσως όταν το βρει να του φύγουν και όλα τα αρνητικά συναισθήματα που ίσως τον βαραίνουν και παρουσιάζεται σφιχτός. Και επίσης η Ομόνια, αν καταφέρει να απορροφήσει την ορμή της Πάφου και τα στοιχεία δύναμης που βάζει στο παιχνίδι της, να αξιοποιήσει και την ταχύτητα του Ντιονί ανάμεσα στα στόπερ της Πάφου. Ο 128 μου θυμίζει από ΕΛ Πάφος πριν 2 χρόνια, ήταν πολεμικό παιχνίδι στο ίδιο στάδιο. Είναι ο τρόπος παιχνιδιού της Πάφου που σας έχω πει λίγο νωρίτερα. Είναι μια ομάδα που της αρέσει η φυσική επαφή, μάλλον τη γουστάρει, την επιδιώκει. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με δύναμη, ταχύτητα και επιδιώκουν την επαφή γιατί αισθάνονται ότι έχουν δυνατά κορμιά, έχουν γεροδεμένους ποδοσφαιριστές και αισθάνονται τόσο καλά στις φυσικές επαφές που επιδιώκουν να πάνε τα παιχνίδια εκεί παρά να πάει στην τεχνική. Και αν ψάχνουμε κάποιες αρετές των δύο ομάδων, η Πάφος έχει την δύναμη και την ταχύτητα, κυρίως την δύναμη και την ορμή, το γεμίζω το γήπεδο, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που γεμίζουν το γήπεδο, και από την άλλη η Ομόνια έχει την ταχύτητα, το κλέψιμο να φύγει, την εξυπνάδα περισσότερο και την τεχνική σε σχέση με τα παιχνίδια δύναμης. Όχι ότι υστερούν, διότι είναι σε ψηλό επίπεδο, ούτε η μία ομάδα σε ταχύτητα ούτε η άλλη σε δύναμη, αλλά σε αυτό το κομμάτι η Πάφος έχει πάρα πολλές αρετές στο τομέα της δύναμης και η Ομόνια μοιάζει να έχει μια υπεροχή στον τομέα της τεχνικής.

Ο 992 λέει δεν έφερε άλλο εξάρι, έμεινε μόνο με Μάριτς, ούτε άλλο κεντρικό αμυντικό, γιατί τα δύο νέα project είναι ο Κωνσταντινίδης κεντρικός αμυντικός και Καζακέος αμυντικό χαφ. Δεν ξέρω, μπορεί, αλλά να πω και κάτι. Ο Μπράουερς που έχει έρθει είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι από το 6 μέχρι το 8, άρα θεωρεί, όταν είναι ένας ποδοσφαιριστής ψηλού επίπεδου και αγωνίζεται σε διάφορες θέσεις, αισθάνεται ο προπονητής ότι μπορεί να τον καλύψει. Και αν ψάχνουμε, αν δεν είναι τόσες πολλές οι αρετές του Μπράουερς, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει, λέω, Ανδρέου Μπράουερ σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, θα έχει τον Μάρις. Και σε ένα παιχνίδι όπως είναι, όπως ήταν τα παιχνίδια με την Ομόνια Ραδίπου, που δεν χρειάζεται να έχεις κλασικό αμυντικό μέσο όπως είναι ο Μάριτς, μπορεί να παίξεις με δύο ποδοσφαιριστές που το έχουν το 6-8 με περισσότερες αρετές το 8. Άλλωστε, όπως λέει και ο 785, για να πάμε και στο διάλειμμά μας, έρχεται και ο Κάστανος, λέει επικοινώνησε ο ίδιος με την Ομόνια. Οκ, περιμένουμε, πάμε στο διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. «Επενδύουμε συνεχώς στην υγεία όπως και στην παιδεία», δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί την ανωδική πορεία του πληθωρισμού και επικαιροποιεί συνεχώς τον σχεδιασμό της. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Κύπρο βρίσκεται από την 1η Σεπτεμβρίου ομάδα δασοπυρόσβεσης από την Ελλάδα, ενισχύοντας τις κυπριακές δυνάμεις κατά την περίοδο αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
9: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Orthodoxo Employment έχει τη λύση. για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
13: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
14: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
15: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
16: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
17: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
18: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Κάποτε αποχωρούν και οι μεγάλοι. Ο Αντρέα Γκάσι ιτήθηκε από τον Πορίς Μπέκερ με 3-1 σετ στο Αμερικανικό Open. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του στις 3 Σεπτεμβρίου 2006. Αποχώρησε από τα κορτ μετρώντας 8 Grand Slam, 17 νίκες σε τελικούς Master Series και ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας «Καλώς τα παιδιά» στον Σπορ FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Αντώνης Κυπριάνου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Ο 992 που είχαμε κάνει την κουβέντα για τους μέσους της Ομόνιας, ότι δεν ήρθε άλλο εξάρι και ίσως να είναι project οι δύο μικροί, ο Κωνσταντινίδης ο κεντρικός αμυντικός και ο Καζακέος αμυντικός χαφ, λέει και πάλι τρεις παίχτες σε δύο θέσεις σε τόσα παιχνίδια. Επίτρεψέ μου να διαφωνήσω, η Ομόνια είναι γεμάτη στο κέντρο αν θέλεις να κάνουμε αυτή την δουλειά. Αντρέου, Ευάντρο, Τάνκοβιτς είναι μια χαρά τριάδα. Δεν ξέρω αν σου κάνει, αν δεν σ' αρέσει αυτή η τριάδα. Υπάρχει άλλη τριάδα να χρησιμοποιηθεί, ο Μπράουερς, ο Μάρης και ο Τανάσε. Και αν δεν σ' αρέσει κάποιος από αυτούς, υπάρχει και ο Χρήστο και ο Άιτη. Είναι 8 παίκτες. Και δεν αναφέρομαι σε αμυντικό να παίξει αμυντικός μέσος ή σε εξτρέμ να παίξει, ξέρω εγώ, κάπου στο κέντρο. Μιλάμε για καθαρούς. Κάποιοι είναι εξάρια, κάποιοι οκτάρια, κάποιοι δεκάρια. Άρα η Ομόνια έχει 8 που μπορούν να αγωνιστούν. Μπορεί να κάνει 2 τριάδες πάρα πολύ ισχυρές. Και κάποιοι να μείνουν και εκτός αποστολής. Ένας φίλος εδώ της ΑΕΛ μου λέει, μίλα μας λίγο για την τριπλέτα Μιλοσάβλεβιτς αριστερό μπακ, τον Κονσεϊσάο δεξί μπακ της ΑΕΛ και τον Καφού box to box, και για πόσο βαρόμετρο θα είναι για την συνέχεια. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που βάζεις τον Μιλοσάβλεβιτς στην εξίσωση, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ακούσει πάρα πολλά. Ότι η ΑΕΛ θέλει, ειδικά αυτό το καλοκαίρι, θέλουμε αριστερό μπακ και πάει λέγοντας. Μια χαρά κάνει ο Μιλοσάβλεβιτς στην δουλειά του εκεί. Και αν μπορέσει ο Μάρτινς να τον κρατήσει μέσα στο γήπεδο και σε ψηλό επίπεδο, θα γίνει μια πάρα πολύ καλή λύση. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Φτάνει να βγει και ο Κονσεϊσάου περσινός και να βγουν τα δύο στόπερ. Έτσι. Η μεσαία γραμμή μου μοιάζει λίγο καλύτερη από την περσινή. Η αλήθεια ότι αν η ΑΕΛ, οι δύο στόπερ της βγουν, θα είναι καλύτερη η άμυνά της, μαζί με τον τερματοφυλακά, σίγουρα θα είναι καλύτερη από την περσινή. Η μεσαία της γραμμή επίσης μοιάζει να είναι καλύτερη από την περσινή. Υπάρχουν επιλογές. Okay, δέχομαι ότι υπάρχουν ο Στραγκόφσκι, ο Ζόκια είναι τραυματίες. Δεν είναι το ίδιο βέβαια όπως τους δύο επιθετικούς τους, δεν θα τους υπολογίσω, αλλά έχει εκεί ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Ταβάρες, δεν ξέρω για τον Πετί τι μπορεί να δώσει και τι όχι, αλλά μιλάμε για Στρασκόφσκι, Ταβάρες, Ζόκε, Πετί, Καφού, μπορεί να σου δώσει λύσεις και ο Παπαγεωργίου αν χρειαστεί, είναι και ο Ουντίν μεσοεπιθετικός. Άρα και η μεσαία γραμμή σε σχέση με το τι βλέπαμε πέρσι μοιάζει να είναι καλύτερη. Θα έλεγα το ίδιο πράγμα, δεν υπήρχαν τραυματισμοί και για την επίθεση. Με τους δύο συν τον Γιώβετης δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε. Απλώς δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και μένει να δούμε ποιος έρχεται να τον κρατήσει στο γήπεδο και να έρχεται από τον πάγκο ο Γιώβετης όσο μπορεί να βοηθήσει. Αυτό δείχνει ότι η ΑΕΛ στην φετινή χρονιά να έχει καλύτερη ομάδα από την περσινή. Πού μπορεί να πάει δεν το ξέρουμε ακόμη. Θα το μάθουμε όμως. Θα μας το δείξει. Παράλυσε η Λεμεσός κίνηση στο highway λόγω ποδοσφαίρου για όνομα του Θεού, λέει ο 276. Ναι, αυτά είναι προβλήματα. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Και φανταστείτε ότι υπάρχει και ο περιφερειακός. Αν δεν υπήρχε ούτε εκείνος, δεν ξέρω πού. Παγιά περνούσες από το κέντρο, από τον παραλιακό να πας. Bye.
Ταβόρ, Ζόκε, Ταβάρε, Καφού, Ντίν, Μιλοσάβλεπ, Παπαγεωργίου, Γιώβετη. Γιατί μου του δίνει 5-20. Α, μου βάζει εκεί την. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αυτό λέω. Αυτό έχω πει λίγο νωρίτερα. Ότι μοιάζει να είναι σε όλε τι γραμμέ τη να είναι ενισχυμένη. Το στοίχημά τη είναι ποιον προσπερνάει.

Πάμε να θυμίσουμε λίγο τις εντεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν το παιχνίδι στις 7.30, θυμίζω, από Sport FM 95 και από Αλφα Τηλεοπτικά. Η Πάφος με Μαγέτσκι, Νταβίτ Λουίς Γκολτάρ στα στόπερ, Μπρούνο και Νικόλα στα δύο άκρα. Στην μεσαία γραμμή Σούνιτς, Πέπε Ντράκομιρ στα άκρα, Κίνα εν Καμαλέου και Λέλε στην κορυφή. Μένει να δούμε αν ο Κίνα παίξει, ξέρω εγώ, στα χαφ και να πάει ο Πέπε στο πλάι, μπορεί και να αλλάζουν.

Απόλλων ταβάνι, λέει ο 2,77. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα. Μπορεί μέχρι και το πρωτάθλημα να πεις ότι ο Απόλλωνας δεν έχει καμία πιθανότητα να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να το πω. Προφανώς θα του δώσει πιθανότητες. Πόσες είναι αυτές, δεν ξέρω. Άρα, αν μιλάμε για ταβάνι, εγώ σου λέω μπορεί να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του τίτλου. Δεν ξέρω τι κούραση μπορεί να βγάλει η Ομόνια και η Πάφος στα ευρωπαϊκά. Δεν ξέρω τι τραυματισμοί μπορεί να προκύψουν. Αλλά προς το παρόν οι τραυματισμοί είναι στον Απόλλωνα. Δηλαδή, είναι ζημιά στον Απόλλωνα. Πάει να παίξει με την Ανόρθωση και είναι τυχερός που παίζει στην έδρα του. Διότι το εκτός έδρας πάντα ο Απόλλωνας, τα Ανόρθωση Απόλλωνας, τραβούσε ζόρια. Το ότι παίζει στην έδρα του ξομαλύνει λίγο την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αλλά πας να παίξεις τώρα χωρίς τον Μπράουν, χωρίς τον Γιούπιτς. Δεν ξέρουμε πόσο καλά είναι ο Σπόγιαριτς. Σκεφτόμαστε και εμείς ως δημοσιογράφοι και λέμε μια πιθανή λύση να είναι, ξέρω εγώ, ο Λεωνίδας Οικονομής. Θέλω να πω, υπάρχουν, λείπει και ο Βάισπεχ, ναι. Έκανε προπονήσεις, είναι καλά ο Κβίντα, μπορεί να μάλλον επιστρέφει, αλλά θέλω να πω ότι θα πρέπει να συμβεί το ανάποδο. Πρέπει να του πάνε όλα καλά για να μπορέσει να χτυπήσει τον τίτλο. Γιατί λέω για την Ομόνια και την Πάφο, είναι και η ΑΕΚ στο δικό μου το μυαλό. Αν έπρεπε να απαντήσω στο ερώτημα πόσες πιθανότητες δίνεις τον Απόλλωνα, την ΑΕΚ, την Ομόνια και την Πάφο να πάρουν το πρωτάθλημα, θα σου έλεγα 98% μαζί. Και αφήνω ένα 2% που μπορεί να προκύψει, δεν ξέρω ποιος. Να είναι ο Άρης, να είναι ο Αποέλ, να είναι η ΑΕΛ, δεν ξέρω. Το μοιράζω στους υπόλοιπους. Άρα θέλω να πω ότι έχει να αντιμετωπίσει σοβαρούς αντιπάλους. Και για να μπορέσει να το κάνεις αυτό, πρέπει εσύ να σε ρολόι και τα προβλήματα να τα έχουν οι άλλοι. Να χαρώ των μωρών, φέρτε τον εχθές, που θα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Είναι καλός παίκτης ο Μωρόν, το έχει δείξει στην Ελλάδα, κίνητρο και διάθεση. Αυτά. Άμα του τα δώσεις όλα αυτά, τότε νομίζω η ΑΕΛ μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω τι συμβόλαια έχει, τέλος πάντων. Τι συμβόλαιο έχει, τι μπορεί να του δώσει, αλλά το ξεπερνάμε αυτά. Είναι θέμα που αφορά την διοίκηση. Ο παίκτης ως παίκτης και η επιλογή ως επιλογή είναι μια χαρά. Και μπορεί να κάνει ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο με τον Γιώβετης, να βρει έναν τρόπο προπονητής να τον κρατήσει μέχρι τέρμα, να είναι υγιής και να μπορεί να δίνει τις αλλαγές την ώρα που πρέπει.

Πάμε να δώσουμε και την 11η της Ομόνιας. Φαπιάνο στο τέρμα, Κουλιμπαλή με Σίμιτς στα στόπερ. Ο Μπάλκοβιτς από την μία και ο Ντουβέρν από την άλλη. Στην μεσαία γραμμή θα είναι ο Αντρέου μαζί με τον Μάριτς και τον Τάνκοβιτς μπροστά. Μαγιαμπέλα, Μοτνόρ στα δύο άκρα και ο Ντιονί μπροστά. Και όπως μου έλεγε και ο φίλος μου ο Νικόλας, έκανα μια αναφορά νωρίτερα για όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που κουβαλάει ο Μοτνόρ, ίσως να χρειάζεται ένα γκολ για να του φύγουν όλα αυτά. Λέει το ο Μοτνόρ θα ξεμπλοκάρει πάνω σε εμάς, Απολωνίστας είναι, όπως μας έχει γίνει ο τατάς μας τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό, αλλά θέλω να το δω αν το γκολ όντως τον βοηθήσει, διότι αν δεν τον βοηθήσει ούτε ένα γκολ, θα έχει ένα θέμα η Ομόνοια. Το ερώτημα που πλανάται αυτή τη στιγμή είναι κατά πόσο μπορεί να ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του, και μένει αυτό το κομμάτι του γκολ, ότι αν βάλει γκολ μπορεί να ανέβει. Αν βάλει γκολ και δεν ανέβει, τότε η Ομόνοια θα έχει θέμα. Αν ανέβει, τότε κερδίζει. Κερδίζει πράγματα.

Τώρα στον Αποέλ παίζεται πολύ ιστορία με το... Έχει γίνει πολλή κουβέντα, τώρα βγήκε το περίπτωση του Μπακασέτα. Από την Ελλάδα βγαίνουν όλα αυτά, είναι η αλήθεια. Στο Αποέλ δεν μας λένε κάτι. Δεν βγαίνει κάτι επίσημο, τέλος πάντων. Έχει μια καινή θέση, έτσι, με τον Μπαράκ γραμμένο στον κατάλογο, μένει μια καινή θέση. Καινή θέση αυτή ξέραμε ότι ήταν για τον επιθετικό. Τις τελευταίες μέρες έγιναν σκέψεις και από τον Παπαδόπουλο και από τον Βρίζα να αποκτηθεί ένας αμυντικός μέσος, ένας ποδοσφαιριστής με τα χαρακτηριστικά του Ρώσα, γιατί φεύγει. Και εκεί διαφοροποιήθηκε λίγο το σκηνικό, ενώ αρχικά ήταν να αποκτηθεί επιθετικός. Ήρθαν προτάσεις στον Αποέλ και για επιθετικούς και για μέσους. Αυτό που έβγαινε έξω είναι πως θα έπαιρναν, θα αποκτήσουν ή θα αποκτούσαν, ξέρω εγώ, τον ποδοσφαιριστή που θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Να δούμε τι έχουμε μπροστά μας και την καλύτερη περίπτωση την παίρνουμε. Αν είναι επιθετικός, αν είναι μέσος κλπ. Αυτό έβγαινε προς τα έξω. Δεν ήταν δηλαδή σίγουροι. Η αποχώρηση του Ρώσα έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Δεν ήταν σίγουροι αν θα έπαιρνα επιθετικό ή αμυντικό μέσο. Υπάρχει μια σκέψη να επιστρέψει ως αμυντικός μέσος στον Ντάλσιο και να δουν τι θα κάνουν με επιθετικό. Θα τα δούμε όλα αυτά. Βγήκαν δύο ονόματα του Αγίου, που ο οποίος Αγίου προτάθηκε και στην ΑΕΛ. Φαίνεται όμως στην ΑΕΛ να μην το πολύ σκέφτονται. Μιλάνε μαζί του, δεν θεωρείται δύσκολη περίπτωση οικονομικά, αλλά δεν είναι βέβαιοι ότι θα πάνε μαζί του. Ίσως να σκέφτονται και άλλα πράγματα. Και το λέω αυτό γιατί μπαίνει στο κάδρο και ο Μπακασέτας. Από την Ελλάδα φαίνεται ξεκάθαρα ότι προκύπτει ενδιαφέρον. Εκτός τώρα, περίπτωση του Μπακασέτα τι είναι, πόσους να χωρέσει εκεί, με Τζούρισις, με Μπάρακ, μοιάζει πλεονασμούς. Υπάρχει μία λογική, αυτό που είχα πει λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, αν ο πιστοχωρήσει ο Ντάλσιος το 6, μπορεί να χωρέσει ο Μπακασέτας. Να πάει δηλαδή εκείνος να πάει στο 8 ο Μπακασέτας και να μείνει δεκάρι ο Μπάρακ. Και να μεταφερθεί στα φτερά ο Τζούρισιτς. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή με την περίπτωση Μπακασέτα. Θα τα δούμε όλα αυτά, πώς θα προχωρήσουν και να λυθεί και το εμπάρκο, έτσι, για να έχει και νόημα και αξία κάθε συζήτηση που κάνουμε. Και ο 682, φίλος ο Μάικ, λέει: «Ο Μοτνόρ και ο Μαϊαμπέλα σήμερα θα κάνουν παπάδες και θα δώσουν την ασπίδα στην Ομόνια. Είναι παιχνίδια που τους πάνε πολύ το απόψινό και δεν είναι ο παδός της Ομόνιας, είναι ο παδός του Άρη». Και ίσως αυτός, όχι ίσως, αυτός έχει πολύ καλύτερη άποψη για τον Μοτνόρ και τον Μαϊαμπέλα από ότι ο παδί της Ομόνιας. Διότι τους έζησε εδώ και χρόνια. Φίλος ο Σάββας λέει: «Θα μας πεις τι είπε η UEFA για τον Αποέλ ή τελικά το Αποέλ δεν έστειλε κάτι στην UEFA?» Περνάει από το μυαλό σου να μην έχουμε απάντηση, για να μην δίνουμε οποιαδήποτε πληροφορία. Όταν έρθει η απάντηση μπορεί να έρθει σε 5 λεπτά. Δεν έχουμε απάντηση. Περιμένουμε. Ο συνάδελφος ο Παντελής Παντελή μου λέει που πάει στο γήπεδο ότι υπάρχει ένα ατύχημα με το ΕΜΠΑ, στο ΕΜΠΑ της Λεμεσού, γι' αυτό υπάρχει πολλή κίνηση και γι' αυτό θα πρέπει να κάνετε πάρα πολύ υπομονή.

0: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Λοιπόν, μια και η κουβέντα για την κίνηση που πάει και κόσμο στο γήπεδο, έχω τρομοκρατηθεί. Σας το λέω όσο πιο κομψά γίνεται, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Να το φέρω γύρω-γύρω. Είναι ολοκόκκινος ο δρόμος από Λεμεσό προς Πάφο, δηλαδή τουλάχιστον για τους οπαδούς της Ομόνιας. Υπάρχουν τρία δυστυχήματα, Παντελή μου, δεν είναι μόνο ένα. Οπότε υπομονή. Είναι από το έμπα της Λεμεσού μέχρι τα κάτω Πολεμίδια η κίνηση. Και έχει και στην Κολονακίου και έχει και στον παραλιακό της Λεμεσού και στη μέσα γειτονιά, να σας πω, να μπείτε μέσα της Λεμεσού, νομίζω χάσιμο χρόνο. Υπομονή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Απλώς σας λέω ότι υπάρχουν τρία δυστυχήματα και γι' αυτό χρειάζεται να είστε υπομονετικοί. Μιας και ήρθαμε στα θέματα της κίνησης του δρόμου, να πω στην Λάρνακα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι διασταύρωση Γιάννου Κρανιδιώτη. Εκεί είναι το μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζουν οι σκαγιώτες. Στην Λευκωσία, να κάνω έναν έχω να δούμε πού είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Μου μοιάζει από το μετρό εκεί στην Λακατάμια μέχρι Τιτσερίου να υπάρχει ένα θέμα. Ο υπόλοιπος περιφερειακός να είναι καθαρός και μοιάζει επίσης να είναι λίγο μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι εκεί στην Λεωφόρο Στροβόλου. Στην Πάφο φαντάζομαι θα υπάρχει κίνηση στην Λεωφόρο Δημοκρατίας όπως πάντα. Ναι, Λεωφόρο Δημοκρατίας όπως πάντα και Τάσου Παπαδόπουλου προς τα κάτω όμως αυτή την φορά, όχι τόσο προς Μεσόγειο, προς τα κάτω, προς το λιμανάκι. Αυτά. Και ένα-δύο μηνύματα πριν πάμε στο δελτίο. Πώς γίνεται ο ΑΠΟΕΛ να είναι καταχρεωμένος, να έχει εμπάρκο, να χρωστά στο φόρο και να παίζει το όνομα του Παγκασέτα, που το κασέτου είναι ακριβό για ομάδες με οικονομική άνεση, για τα οφειλωμένα στο κράτος? Ο πρόδρομος είχε κάνει δημοσιογραφική διάσκεψη λίγο πριν φύγει και είπε με εμφαντικό τρόπο ότι πληρώνω το φόρο. Τι να σας πω αφού πληρώνω? Και πριν 15 μέρες ακούμε ότι δεν πληρώνουν τα συμφωνημένα και τους δόθηκε παράταση. Το This is Cyprus πρέπει να ενιστεύκαν εκείνοι που το είπαν. Και άλλος ένας, γιατί ο ΑΠΟΕΛ έχει τόσα χρέη και κάθε χρόνο κάνει τόσες μεταγραφές και στείνει κάθε χρόνο ανταγωνιστική ομάδα? Περιπέζου μας, διαφθορά λέει στο μεγαλείο της. Το τι συμβαίνει με τα συμβόλαια που έχουν και το τι δίνει δεν τα γνωρίζουμε. Μου ζητάτε να σας απαντήσω πράγματα τα οποία δεν έχω. Οι μοναδικές απαντήσεις που έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι από τον ίδιο τον σύλλογο, τους κρατικούς αξιωματούχους και τους συσσολογισμούς, τους οικονομικούς συσσολογισμούς που δίνουν οι ομάδες στην Ομοσπονδία. Οπότε δεν έχω απάντηση. Και για να το κλείνουμε το κομμάτι, αν δεν πληρώνεις, ναι, θα έρθουν τα εμπάρκο, δεν θα μπορείς να έρθεις σε διακανονισμούς και με τους φόρους, και αυτά θα τα βρεις μπροστά σου. Οπότε δεν μπορεί να κρυφτεί κάτι τέτοιο. Απλώς δεν έχω την απάντηση τώρα να σας πω. Κακός, καλός. Αν υπάρχει το χρήμα, καλός. Αν δεν υπάρχει, κακός. Πάμε δελτίο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Ομονία και Πάφος τίθενται απόψε αντιμέτωπες στο στάδιο ΑΜΕΓΑ για το Super Cup. Ο αγώνας αρχίζει στις 7:30, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, live ενημέρωση από 24 Sports, τηλεοπτικά από τον Α. Ο Χένιγκμπερκ έδωσε φανέλα βασικούς στους Φαμπιάνων, Ντουβέρν, Κουλιμπάλη, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Αντρέου, Τάνκοβιτς, Μαγιαμπέλα, Μοντνόρ και Ντιονί. Ο Σαπίν τον παρατάσσει την ομάδα του με τους Μαγεύσκι, Ιωάννου, Κολτάρ, Νταβίτ Λουίτς, Μπρούνο, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Εγκαμαλέου, Κίνα και Λελε. Ο 34χρονος Ιταλός τερματοφύλακας Αλμπέρτο Παλεάρη συμφώνησε με την ΑΕΚ για διαιτές σε συμβόλαιο και αναμένεται σήμερα στην Κύπρο για ιατρικά υπογραφές. Εν ώψη Σαλαμίνας δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Αμίν. Στο ΑΠΟΕΛ μετά τον Σελένικα ανακοινώθηκε και η μεταγραφή Καρίγιο, ενώ ακολουθεί ο Μπαράκ. Δυνατόν μπάσιμο για Μπακασέτα με καλές πιθανότητες για τον Ντιλ. Αγωνιστικά λίγες οι πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΛ ο Βρόντις. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον 26χρονο σερβομέσο Ιβάν Μιλοσάβιεβιτς μέχρι το 2029. Λύθηκε κοινή συνενέση η συνεργασία με τον Ντιντέτεριμπε. Με επιπλέον επιλογή των Κβίτα καταρτίζει το πλάνο του Λοσάδα για την αμέτρηση του Απόλλωνα κόντρα στην ανόρθωση. Εκτός είναι οι Μπράντον Τόμας, Βάισμπεκ Μπράουν και Γιούπιτς. Στην ανόρθωση ο Φουρτάδο δύσκολα θα αγωνιστεί το Σάββατο. Εκτός θα είναι επίσης η Φανίφ και αρτηματά σε ερωτηματικό για Τόσιτς και Χαραλάμπους. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ΑΜΕΓΑ. Πλήγμα στον Άρη, ο τραυματισμός του Χάμπου Χαραλάμπους, ο οποίος θα επανέλθει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Για το παιχνίδι με την Ομόνια, μια αμφίβολη συμμετοχή των Νίκολιτς και άλλα Λάτσι. Μαρίνα Χατζηκώστα και Μάριος Γεωργίου θα είναι οι σημειοφόροι της Κύπρου στην τελετή λήξη των Μεσογειακών Αγώνων που αρχίζει στις 9 και θα μεταδίδεται από το ΡΙΚ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας στο Ολυμπιακό για το Europa League έμειναν Πόποβιτς, Καρθία, Σιπιόνι και Ρόκα, ενώ οι Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον θα αποτελέσουν παρελθόν. Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λυκογιάννης προσθέθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, ενώ έμειναν εκτός η Κουτέσα, Γεωργίεφ και Καλοσκάμης. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού προσθέθηκαν οι Ουνάι, Λούζα, Κρίστιανσεν και Καγκούα. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 9 απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου. Τέλος για το Ισπανικό πρωτάθλημα στις 10 Real Sociedad Celta. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
4: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: What I do, it's what I like. Πάλι στο γκαράζ είσαι.
4: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
3: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
4: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
9: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
8: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
9: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
11: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
12: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
16: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Ομόνια Πάφος FC για το Super Cup στις 7:30 στον Αλφα Κύπρου. Στα κανάλια Cita Vision Sports, Κύπελο Ελλάδας, Παναθηναϊκός Νικηβόλου στις 9, 2 αγώνες για το Κύπελο Ιταλίας, Παλέρμο Μάντοβα στις 7, Κάλιαρη Ελλάς Βερόνα στις 10. Πρωτάθλημα Γαλλίας, Τουλούς, Λίλ στις 9:45. Πρωτάθλημα Ισπανίας, Σοσιεδάδ Θέλτα στις 10.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πήγαμε πλέον σε άλλη εκπομπή. Κάναμε τη σύνδεση, Αντωνή.
1: Ναι, πήγαμε στο.
0: Κανονικά.
1: Ναι, ναι, πήγαμε γήπεδο τώρα.
0: Είμαστε γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο Πολύς.
1: Βεβαίως.
0: Πολύς μαζί μας, καλησπέρα.
2: Βεβαίως, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95, αγώνα Super Cup. Πρωταθλήτρια Ομόνια με κυπελούχο Πάφο. Είχα ακούσει το ξεκίνημα που έκανες αναφορά στις 17 κατακτήσεις της Ομόνιας, παλιά ήταν Ασπίδα, έτσι λεγόταν. Ναι. Και το ότι η Πάφος θέλει τρίτη φορά που παίζει σε αγώνα Super Cup να είναι φαρμακερή, αφού έχασε από τον ΑΠΟΕΛ εδώ στο ΑΜΕΓΑ και από την ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι. Εντάξει, σωστά είπες, Πανίκο, συμφωνώ μαζί σου ότι όντως και οι δύο προπονητές δίνουν σημασία στον αποψινού αγώνα.
0: Αντεκατά τους βάζουν.
2: Ναι, μα ειδικά ο Μπέρκ που βάζει, νομίζω, ως επιδοπλίστων βασικούς σε σχέση
0: όχι,
2: με τον ευρωπαϊκό
0: είναι βασική,
2: αγώνα.
0: Δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε, αφαιρώ τους δύο νεοφερμένους. Μόνο ο Ευάντρο, ας πούμε, είναι έξω. Και βάζει το Μαϊαμπέλα, σιγά το πράγμα δηλαδή.
2: Ναι, ναι, σωστά το έθεσες, όντως. Να πάμε λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε και ηχητικό ή να δώσω απλώς τα στοιχεία του αγώνα αναλυτικά.
0: Όχι, όχι, πάμε εντεκάδες.
2: Ναι, το λοιπόν. Ομόνια Λευκοσίας Πάφος FC, διαιτητής Ιωάννης Χριστοδούλου. Ένα λεπτό γιατί έβαλα λίγο μπερδεμένα εδώ. Παύλος Γεωργίου είναι ο πρώτος βοηθός. Δεύτερος βοηθός ο Πέτρος Πέτρου. Υπεύθυνος στο ΒΑΡ. Τέλος πάντων, είναι λίγο μπερδεμένα, θα τα βρούμε. Είναι ο Ανδρέας Τεχράνη στο VAR, γιατί μας δίνουν και μέχρι και τον υπεύθυνο.
0: Έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει ο τρόπος. Μου το λέει ο Ανδρέας Σταύρο ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που δίνονται στο GACP. Δεν ξέρω αν είναι.
2: Έχει αλλάξει και μάλιστα μας βάζουν ακόμα και τον VAR Replay Operator που είναι ο George Antonas. Κατάλαβες. Επίσης μας λένε για τον παρατηρητή διαιτησίας που είναι ο Κώστας Καπιτανής. Είπα το, η ουσία ότι βαρίστας είναι ο Ανδρέας Τεχράνη και βοηθός του ο Μενέλαος Αντωνίου. Πάμε λοιπόν αναλυτικά. Η Ομόνια με τον Φαμπιάνο στο τέρμα, Κουλιμπαλή, Μοτνόρ, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Στέφαν Σίμις, Μπάλκοβετς, Παναγιώτης Ανδρέου, Ντουβέρν και ο Ελτόρο, ο Ντίονι. Στον πάγκο, Τόμας Καμίσκι που έκανε ντεμπούτο με την Ομόνια Ραντεβού προχτές, πριν από τρεις μέρες, Παντελής Μιχαήλ, Ανδρόνικος Κακουλή, Αναστάσιος Χατζηγιοβάνης, ο Ευάντρο, Τανάσε, ο διεθνής Ρουμάνος που αποκτήθηκε πριν από δύο μέρες, ο Μπράουερς, ο Ολλανδός Χαπ που αποκτήθηκε εκτές, ο Ντουμπάζιο που επιστρέφει, Σάτκα που ήταν βασικός στόπερ στο μάτς με την Ομόνια Ραδίπου, Νεγκό επίσης ήταν βασικός, Ανδρέας Χρήστου που ήταν βασικός και Χρήστος Κωνσταντινίδης. Αυτή είναι η αποστολή της Ομόνιας. Πάμε και στην κυπελούχο Πάφο που ξεκινά με Ματζέτσκι. Από εκεί και πέρα Νταβίτ Λουίς που είναι και ο αρχηγός, Γκολντάρ, Μπρούνο Φελίπε, Κίνα, Μούμι Έγκα Μαλό, Νικόλας Ιωάννου, Λελέ, Σούνιτς, Ντράκομιρ και ο Πέπε. Είναι και ως επιτοπλίστων βασικοί, παίζουν και για την ομάδα του Ρικάρτο Σαπίν, το οποίος είναι τιμωρημένος και θα είναι ο Νούνο Μωράης που θα δίνει οδηγίες μπροστά από τον πάγκο. Δύο αναπληρωματικοί τερματοφύλακες Κύπροι, Μιχάλη Παπαστηλιανού και Πέτρος Πέτρου. Το νέο απόκτημα ο δεξιός μπάκο Γιωράμ Μαζάκ.

0: Ξένος που θα το βρω στην πορεία, Ρόσα, Γκονζάλβες, Περέιρα, Ροντρίκες, Γκονζάλο, να τον βρω στην πορεία, ποιο, είναι, ποιο όνομα είναι γνωστός. Ο Κεν Σέμα.
1: Τι θέση παίζει, για ποιον.
0: Όχι, είναι το εξάρι, αλλά το εξάρι ποιο είναι
1: που μπορεί να είναι, είναι ο
0: πρέπει να είναι ο Γκούκα. Είναι ο Γκούκα. Θα του μάθουμε σιγά σιγά γιατί.
1: Δηλαδή, ότι με ένα σιδηρόδρομο ονόματα έχουν ένα υποκοριστικό.
0: Ναι, ναι, το λένε.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα τι.
0: Όχι, το λένε, το
1: θέση.
0: Μάθαμε αν και ήρθε το Γενάρη, γιατί δεν είναι γραμμένο. Λένε είναι Ντα Σίλβα Γενέσιο Λεάντερσον. Αλλά είναι ο Λένε και δεν έχει καμία σχέση με τον Άντερσον. Λοιπόν, μείναμε στον. Πάμε στον Μπιέλ που είναι το 20, ο Άντερσον το 33, Γεώργιος Μιχαήλ, Χρήστος Εύζωνα, Μελίνος Κάης και Κοσμάς Ιωάννου. Ο Μελίνος Κάης δεν το ήξερα, διάβασα προχθές ένα ρεπορτάζ. Είναι γιος του Γιώργου Κάη, ο οποίος είχε παίξει στον Απόλλωνα τη δεκαετία του 90, ήταν δεξί εξτρέμ. Ήταν λίγο μετά τον Ιωσιφίδη, δεν ήταν της γενιάς του Ιωσιφίδη, πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή κοντά στα 50 ο Γιώργος ο Κάης, 45 με 50 χρονών και το παιδί του λοιπόν παίζει στην Πάφο, είναι μόλις 16 ετών και ο Κοσμάς Ιωάννου, αυτό το παιδί προέρχεται από την Λεμεσό, δεν είμαι σίγουρος σε ποια ομάδα έχει αγωνιστεί. Τέλος πάντων, αυτή είναι η αποστολή της Πάφου για, και της Ομόνιας για την αναμέτρηση που ξεκινά σε πολύ λίγο εδώ στο γήπεδο ΑΜΕΓΑ. Όσον αφορά την προσέλευση που πάντοτε ενδιαφέρει, η Ομόνια έχει πουλήσει, άκουγα, γύρω στις 4.500. Εντάξει, είναι, δεν είναι εντελώς...
1: Είναι γεμάτοι οι δρόμοι, μου στέλνουν μηνύματα ότι υπάρχει πολύ κόσμο μέσα στους δρόμους, γι' αυτό
0: ναι, ναι, και κάποιοι θα χάσουν, να σου πω, αν δεν υπολόγισα σωστά, μπορεί και να χάσουν κάποια λεπτά, την ώρα που ήρθα πριν από περίπου 40 λεπτά, δεν είχε πολύ κινηθεί, αλλά τώρα ακούτε, αυτοί που ακούτε περισσότερο τώρα είναι ο Παδίλης Πάφου, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην κεντρική κερκίδα, ενώ βρίσκονται και στο νότιο πέταλο, εκεί που συνήθως είναι και ο Παδίλης Ομόνιας, είναι στην απέναντι κερκίδα, στην ανατολική και στο βόρειο πέταλο, εκεί που φιλοξενούνται οι οπαδοί των ομάδων που έρχονται να παίξουν με τις Λεμεσανές. Αυτά από το ΑΜΕΓΑ, αν θες κάτι άλλο να ρωτήσεις, Φανίκο, είμαι στη διάθεση.
1: Να προλάβουμε να πάμε στους εκπροσώπους να δούμε τι έχουν να μας πούν και αν έχει κάτι άλλο να προσθέσουν πέραν από το σημερινό παιχνίδι και θα επιστρέψω κοντά σου πολύ. Οπότε δίνουμε πάσα να ακούσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Ομόνιας, τον Ανδρέα Δημητρίου.
2: Εντάξει, από αγωνιστικής πλευράς είναι και δύο έτοιμοι, αγωνίζονταν στην ομάδα που ήταν προηγουμένως, έχουν αρκετά παιχνίδια φέτος στα πόδια τους, οπότε είναι έτοιμοι να παίξουν. Αυτό που ασφαλώς δεν έχουν ακόμη είναι την ομοιογένεια με το σύνολο, το να γνωρίζουν ακριβώς την φιλοσοφία μας, πώς παίζουμε, τι θέλουμε να κάνουμε στο γήπεδο. Όμως αυτά θα έρθουν σιγά σιγά μέσα από τα παιχνίδια και εντάξει, είναι θέμα του προπονητή, θα αποφασίσει να τους χρησιμοποιήσει.
3: Ναι, Νίκο.
4: Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου μπορούμε να περιμένουμε.
3: Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο.
2: Εντάξει, αυτά τα θέματα θα το βοηθεί ο προπονητής, φαντάζομαι, μετά τον αγώνα. Οπότε βάζουμε μια ανωτελεία και θα περιμένουμε τον προπονητή.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
4: Ωραία.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΦΟΥ, τον Χάρη Θεοχάρους.
5: Ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Εντάξει, είναι σίγουρα τίτλος. Είναι ο πρώτος επίσημος τίτλος της χρονιάς. Είναι ένας τίτλος που μας λείπει. Και εννοείται ότι θα πάμε με κάθε σοβαρότητα για να τον πάρουμε.
6: Πώς είναι η κατάσταση στην ομάδα? Προέρχεται από την είσοδο στη League Phase για τρίτη-τέταρτη χρονιά. Αυτό που λέγαμε, την πετυχημένη τριετία. Κερδισμένη πρεμιέρα. Γενικότερα όλα πάνε καλά, αν εξαιρέσουμε κάποιους τραυματισμούς.
5: Εντάξει, οι τραυματισμοί είναι μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε κάποιες απώλειες, όμως δεν στεκόμαστε σε αυτές. Είχαμε και πάρα πολλές απώλειες, είδες και στην πρεμιέρα. Όμως νομίζω έχουμε ένα ρόστερ αρκετά ισορροπημένο και μπορεί ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής κληθεί να αγωνιστεί, να ανταπεξέλθει. Το είδαμε και στον πρώτο αγώνα, είδαμε και στους αγώνες της Ευρώπης. Αγωνίζονται δύο ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν τη χώρα μας πλέον στα League Phase, η Ομόνια στο Europa, εμείς στο Conference League. Και θεωρώ ότι εύχομαι να γίνει ένας πολύ καλός αγώνας και ο καλύτερος να κερδίσει.
6: Καλώς, ευχαριστώ όλων μας αυτό.
3: Αντρέα,
6: ναι, σ' ακούω, Νίκο.
3: Κάτι μεταγραφικό να βγάλουμε με Πατράω, ξέρεις εσύ τώρα.
6: Ναι,
3: ξέρεις εσύ.
6: Επόμενη ερώτηση αφορά μεταγραφές. Υπάρχει κάτι που να περιμένουμε, κάτι με Πατράω ή οποιονδήποτε, κάτι καταλόγου Α, καταλόγου Β?
5: Ο Πατράω νομίζω είναι τελειωμένη μεταγραφή. Έχουν μείνει λεπτομέρειες, έχουν υπογραφεί τα πάντα, έχει περάσει ιατρικά. Οπότε πλέον είναι ποδοσφαιριστής της Πάφου. Θα ανακοινωθεί επίσημα.

0: ταυτότητα στην ΚΑΠΑ 19 του Απόλλωνα. Από ό,τι έχω δει, ενημερώθηκα και από ένα φίλο που ξέρει το παιδί, τώρα με μήνυμα. Και πέρασε και από την Ομόνια, βλάζοντας, κάνοντας τον search. Στο βιογραφικό του βγάζει ότι πέρασε και από την Ακαδημία της Ομόνιας. Κοσμάς Ιωάννου, επαναλαμβάνουμε, έκανε ντεμπούτο στο πρώτο παιχνίδι σε σεζόν στο πρωτάθλημα για την Πάφο με την Καρμιώτισσα και απόψε είναι στην αποστολή, όπως και ο επίσης νεαρός Μελίνος Ιωάννου, γιος του Γιώργου Κάη, πρώην ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα. Περιμένουμε τις ομάδες τώρα για την καθιερωμένη τελετή. Βλέπω εκεί και τον, τα στελέχη της ΚΟΠ.
1: Έχεις ενημέρωση η πόλη τι θα ακολουθήσει μετά το τέλος του παιχνιδιού, πώς θα πάει το τελετουργικό, σας είπαν κάτι, σας ενημέρωσα?
0: Όχι, δεν ρώτησα κάτι, αλλά συνηθίζεται να γίνεται από, όχι, αφού είναι έτσι κι αλλιώς η ασπίδα εκεί, θα γίνει απονομή κανονικά, όχι στο, δεν θα έχει τον πανηγυρικό χαρακτήρα που έχει, ξέρω εγώ, τελικός του κυπέλλου.
1: Δεν θα στηθεί εξέδρα δηλαδή.
0: Ναι, έχουν βάλει την ασπίδα σε ένα έτσι
1: βάθρο.
0: Σε ένα βάθρο μικρό, αλλά αυτή τη φορά περιποιημένο, γιατί είχαμε κάνει λόγο παλιά για το τραπεζάκι, το ψησόμενο, αυτό που έχουμε για να πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, κάπου να κάνουμε πίκνικ, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, σήμερα το έχουν βάλει σε ένα επιπλό βαμμένο μπλε με το σήμα της Κυπριακής Ομοσπονδίας.
1: Πρέπει να αρμόζει σε ένα τίτλο, τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Και υπάρχει και πίσω ένα μπάνερ που λέει Super Cup 2026. Είναι τα σήματα της Ομόνιας και της Πάφου, όπως επίσης και το σήμα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Βλέπω τον κύριο Βοριά, ο οποίος είναι και ο κύριος Σαμπουλής είναι εκεί, και ένα άλλος κύριος που μου διαφεύγει το όνομά του, που είναι στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι εδώ, εκτός αν είναι πάνω και θα κατέβει μετά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, και περιμένουμε τις ομάδες πλέον να επιστρέψουν. Ωραία. Από τα αποδυτήρια μερικά λεπτά πριν από την έναξη, έχουμε ακόμα 7 λεπτά, μπορείς
1: να δώσεις. Πάμε σε διαφημίσεις να ξοφλήσουμε με αυτές και να έρθουμε με καθαρό χρόνο πριν την έναξη του παιχνιδιού. Οπότε, Αντώνη μου, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information. Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me? This is happening now. Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region. The battle has already begun. Which side will you be on? Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.

0: εκπαιδευτική χρονιά ξεκινά και η Ρίτ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Ρίτ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
2: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
3: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας και πάμε και πάλι στον Πόλη Χαραλάμπου, στο ΑΜΕΓΑ, όπου σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι της Ομόνοιας με την ΠΑΦΟ. 7.30 ώρα από Sport FM 95. Μείνετε συντονισμένοι. Πόλη, σε ακούμε. Θύμισε μας λίγο τις εντεκάδες.
1: Ναι, να πούμε ότι επειδή με στέλνουν και μηνύματα, θα είναι από Α σε ανοιχτή ζώνη το παιχνίδι τηλεοπτικά. Για όσους ακούνε τώρα.
0: Και εμένα μου στέλνουν μηνύματα αν είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Δεν έχω δει, δεν ξέρω. Μπορεί και να έρθει. Πάντως δεν κατέβηκε κάτω τώρα που έγινε η τελετή. Ήταν στέλεχος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Μοριάς, ο νέος διευθυντής, και ο πρόεδρος της και η διοκτήτης της ποδοσφαιρικής Ομόνοιας, ο Παπασταύρου, και ο κύριος Θεοχάρους, ο Χάρης Θεοχάρους, ο διευθυντής. Αν είναι εδώ, σίγουρα ο Α θα τον εντοπίσει η Πανίκο. Στην πορεία θα βλέπουμε και το monitor. Δεν είμαι σίγουρος ότι βρίσκεται εδώ ο γνωστός οπαδός, υποστηριχτής της ΠΑΦΟ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Νταβίτ Λουίς, δύο Βραζιλιάνοι, είναι αρχηγοί των ομάδων. Βεβαίως ο ένας έχει πάρει και το κυπριακό διαβατήριο, ο Φαμπιάνο, που είχε έρθει πριν μερικά χρόνια όταν τραυματίστηκαν, γιατί θυμήθηκαν πολύ αυτό το γεγονός, όταν τραυματίστηκαν ο Ζόχος, ένα μάτι της Εθνικής Νιγηρίας, και ο Παναγής, ένα μάτι της Εθνικής Κύπρου, και ήρθε ο Φαμπιάνο και έμελε αυτός ο τερματοφύλακας να εξελιχθεί σε ένα από τους πιο αγαπημένους παίκτες των οπαδών της ομάδας στην ιστορία του Τριφυλιού. Και ο Νταβίτ Λουίς, ο οποίος είναι εδώ από το καλοκαίρι του 25, κάθε άλλο παρά για τουρισμό έχει έρθει. Ο πρώην άσος μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, έπαιξε στην Αγγλία, στη Τσέλσι, στην Άρσενα, στην Παρίς Σεζερμέν, και ο Νούνο Μοράης, όπως σας είπαμε, ο οποίος επέλεξε να είναι με κοντό παντελονάκι, επειδή και είναι και έχει πάρει και πολλή υγρασία, να κατευθύνει την ομάδα. Θα έχει φυσικά επικοινωνία με τον Ρικάρτο Σαπίντο, που είναι τιμωρημένος, κουβαλά τιμωρία από τον τελικό του κυπέλου. Ο Πορτογάλος προπονητής, ο οποίος έχει πανηγυρίσει δύο τίτλους εδώ στην Κύπρο. Δύο μήνες είναι στην ΠΑΦΟ, πήρε το κύπελλο, πήρε το πρωτάθλημα με τον ΑΠΟΕΛ την αγωνιστική περίοδο 23-24. Να θυμίσω τις εντεκάδες, το χρωστάω γι' αυτό, Πανίκο. Η Ομόνοια λοιπόν ξεκινά με Φαμπιάνο, Κουλιμπαλί, Μοτνόρ, Μάρις, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμις, Μπάλκοβες, Παναγιώτη Αντρέου, Ντουβέρ και Ντιονί, Ελτόρο. Το χαϊδευτικό του ξεκίνησε στο μεταξύ το παιχνίδι. Καλή ατμόσφαιρα, άναψαν και πολλά βεγγαλικά οι οπαδοί της ΠΑΦΟ. Οι οπαδοί της Ομόνοιας δεν έκαναν κάτι τέτοιο. Και η εντεκάδα της ΠΑΦΟ, στο τέρμα ο Μαντζέσκι, ο Νταβίτ Λουίς που κρατάει τώρα την μπάλα, Γκολτάρ, Μπρούνο Φελίπε, Κίνα, Μούμι, Ενκαμαλόου, Νικόλας Ιωάννου, Λελέ, Σούνιτς, Δράκομιρ και ο Πέπε. Δώσαμε λοιπόν τις εντεκάδες των δύο ομάδων σε ένα αγώνα Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνοια και την κυπελούχο ΠΑΦΟ. Ο Ντουβέρ θα φύγει τελικά για να εκτελέσει το φάουλο Κουλιμπαλί, που τελικά μένει. Η ομάδα του Λομάκιν, η Ρόντινα, τελικά δεν έκανε νέα πρόταση. Και βέβαιως για τον Άγγελο Νεοφύτου, σήμερα βγήκε έτσι μια ενημέρωση από την Ομόνοια ότι παρότι εκτός αποστολής δεν υπάρχει θέμα να παραχωρηθεί. Την περασμένη εβδομάδα είχε ακουστεί το όνομά του για την ΑΕΛ και ότι μπορεί να τον έπαιρνε δανεικό, αλλά μια επικοινωνία που κάναμε με την επίσημη ΑΕΛ μας είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πλάγι πριν τραυματιστούν, να πούμε, οι δύο επιθετικοί, ο Τσατάκοβης και ο Γκομής. Ήταν πριν αποκτηθεί ο Γιώβετης, που πιθανόν να είναι βασικός στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ στη Λευκοσία. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Τώρα είναι ο Ντράκομιρ που θα περάσει παλιά δεξιά για τον Ενκαμαλό, που έβαλε το καταπληκτικό γκολ στον πρόσφατο ευρωπαϊκό αγώνα με την Δυνάμο City. Πάει να κάνει λάθος ο Φαμπιάνο, πιέζει ο Λέλε, ο συμπατριώτης, και τελικά το πλάγιο είναι για την Ομόνοια. Ο Μπάλκοβετ που είναι ο αριστερός μπακ, αφού ο Σίμιτς είναι ο παρτενέρ του Κουλιμπαλί, μετά την πώληση του Νικόλα Παναγιώτου στην Ουτρέχτη. Έκανε λοιπόν το μεγάλο βήμα ο Κύπριος διεθνής στόπερ να παίξει σε ομάδα εκτός κυπριακών συνόρων. Ακούτε τον Sport FM 95, είμαστε στο τρίτο λεπτό, 0-0 το αποτέλεσμα. Ακούτε και τις ιαχές, τις ζητοκραυγές των οπαδών και των δύο ομάδων. Τώρα είναι η Ομόνοια που θέλει να βγει μπροστά με τον Μάρις. Βγαίνει άμυνα εκεί από τον Γκολντάρ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε για 4-5 μήνες με τραυματισμό την περασμένη σεζόν. Τώρα είναι ο Φαμπιάνο που ελέγχει. Ο Κουλιμπαλί του λέει να του δώσει την μπάλα. Τελικά την δίνει στον Σίμιτς. Ο Στέφαν Σίμιτς, με πέρασμα και από την Καρνιόρισα Πολεμιδιών, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, κάνει προς την παλιά, για να δούμε, πάει να φύγει στην πλάτη, για να δούμε τον Μοτνόρ, τελικά θα προλάβει ο τερματοφύλακας της Πάφο Ματζέσκι τον Μοτνόρ, έκανε λάθος εκτίμηση ο Μπρούνο Φελίπε και ήταν τέτα τέτο Μοτνόρ, αλλά πρόλαβε και έπαιξε την μπάλα εκεί ο τερματοφύλακας της Πάφου. Τώρα υπάρχει φάουλο και αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ο Χριστοδούλου είναι κάτω, ο Μιχλάλη Μαγιαμπέλα, σε ένα γήπεδο που το ξέρουν πολύ καλά και ο Μαγιαμπέλα και ο Μοτνόρ, πρώην παίκτες του Άρη. Να δούμε τώρα τον Μοτνόρ που μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει, τελικά θα βγει η άμυνα από τον Γκολντάρ. Ελέγχει από τα δεξιά ο Ενγκαμαλό, ο Καμερουνέζος διεθνής. Τώρα η Πάφος πάει να βγει στην κόντρα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που δεν έχουν το άγχος και την πίεση των βαθμών οι δύο ομάδες και εκτιμώ ότι θα δούμε καλό θέαμα. Τώρα είναι ο Πέπε, ο Πορτογάλος, δίνει για τον Σούνις, ο οποίος έπαιξε και στο Μουντιάλ το καλοκαίρι με την Βοσνία. Η μπάλα πάει στον Μπρούνο Φελίπε. Ο Μπρούνο Φελίπε που αποδοκιμάζεται από τους οπαδούς της Ομόνιας, από αρκετούς αν θέλετε οπαδούς της Ομόνιας, κλέβει τώρα την μπάλα. Παρότι πέρασε από την ομάδα τους, υπάρχουν κάποια προηγούμενα, η αλήθεια. Ο Μοντνόρ θα περάσει εκεί για τον Τάνκοβιτς που και αυτός αγωνίστηκε στην Πάφο. Ήταν και στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα τον Μάιο του 2025. Μετά είχε προκύψει ένα θέμα και μετακόμισε στην Ομόνια. Βλέπουμε εδώ με τα χέρια προσπάθησε να τσιμπήσει την μπάλα ο Μοτνόρ. Είναι η πολύ καλή προϋπόθεση που δημιουργήθηκε για την Ομόνια πριν από 1,5 λεπτό. Το τρίτο λεπτό ήταν αυτή η φάση με τον Γιάντεν Μοτνόρ, ο οποίος κατάγεται από το Σουρινάμ και γεννήθηκε στην Ολλανδία. Έχει φέρει πρόσφατα έναν παίχτη, ο Άρης, που παίζει και αυτός εξτρέμ. Τώρα είναι ο Κουλιμπαλί στο πέμπτο λεπτό, 0-0 το αποτέλεσμα. Αγώνα Super Cup ανάμεσα στην Ομόνια και την Πάφου εδώ στο Αλφαμέγα. Ο Ελτόρο, ο οποίος δεν κατάφερε να βάλει γκολ με την Ομόνια Αραδί, που κόλλησε στο 0 η ομάδα της Λευκοσίας. Η μπάλα πίσω για τον Ματζέτσκι που θα κάνει το γέμισμα. Κεφαλιά του Κουλιμπαλί, κατεβάζει ο Τάνκοβιτς, κάθε την πάσα έξυπνη, βγαίνει ο Ματζέσκι, έτρεξε, ήταν έξυπνη κάθε την πάσα του Τάνκοβιτς για τον Μοντνόρ που βρέθηκε σε ρόλο center for, αλλά πρόλαβε ο Ματζέσκι και αυτή τη φορά με το πόδι έδιωξε την μπάλα, επιμένει ο Μόνια. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά της, στον τερματοφύλακα της Πάφου, τον Ματζέσκι. 6 λεπτά, 0-0 το αποτέλεσμα. Ο Νταβίτ Λουίς, 39 ετών, ο Βραζιλιάνος, πρώην διεθνής. Τώρα θα τον πιέσει εκεί ο Διονύ. Πλάγει ο Μαγιαμπέλα, δίνει για τον Ντουβέρν. Και αυτός με παρουσία στο Μουντιάλ πρόσφατα. Τώρα κατεβάζει ο Φαμπιάνο, δίνει για τον Σίμιτς. Ο Σίμις δεν βιάζεται, ο Σέρβος κεντρικός μπακ, δίνει για τον Τάνκοβιτς. Ο Τάνκοβιτς δίνει για τον Μάριτς. Γίνεται μπροστινή μπαλιά εκεί που ελέγχει ο Κίνα για την Πάφο, κάτω από το κέντρο από αριστερά. Ο Κίνα αποφεύγει πολύ ωραία τον Ντουβέρ, πέφτει κάτω και αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί, έδωσε το φάουλ. Όχι, νομίζω είναι, έδωσε το φάουλ, μπορούσε να αφήσει και το πλεονέκτημα. Ο Χριστοδούλου, κάτι λέει ο Νούνο Μωράης, ο οποίος έχει αλλάξει φανέλα γιατί φορούσε μια φανέλα που προσωμίαζε με το χρώμα της φανέλας που φοράει απόψε η Πάφος. Και σωστά, για να μην υπάρχει μπέρδεμα στον διαιτητή και στους βοηθούς φυσικά. Τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτό είχε γίνει και προχθές το μάτς του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είχε αλλάξει σε κάποια φάση φανέλα. 8 λεπτά στο Αλφαμέγα, αγώνα Super Cup. Ομόνια Πάφος είναι στο 0-0. Η Ομόνια είχε δύο καλές προϋποθέσεις για να απειλήσει. Να δούμε τώρα τον Μοντνόρ. Όλοι λέμε ότι θέλει έναν γκολ ο Ολλανδός και κίτρινη κάρτα σε παίχτη της Πάφου, στον Ντράκομιρ, τον διεθνή Ρουμάνο, Η Ομόνια έχει από προχτές έναν διεθνή Ρουμάνο στο δυναμικό της, τον Φλωρίν Τανάσε, που πήρε και πρωτάθλημα πρόσφατα με τον Ηλία Χαραλάμπου στον Πάγκο. Είπε σε όλες τις δηλώσεις του ότι μίλησε με τον Κύπριο προπονητή πριν πάρει την απόφαση του να υπογράψει στην Ομόνια. 31 ετών με αρκετές συμμετοχές στη Ρουμανία. Να δούμε αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής ο Μπέρκ στην πορεία. Είπαμε και ο άλλος καινούριος, ο Μπράουερς, ο Ολλανδός, είναι στην αποστολή. Και εδώ φάουλ για την Ομόνια. Μπήκαμε στο 1 λεπτό. Νομίζω είναι ο Τάνκοβιτς ο οποίος στείνει την μπάλα. Να δούμε, ναι, είναι ο Τάνκοβιτς, το 22. Βεβαίως επειδή είναι βρεγμένη η μπάλα από την υγρασία, επιλέγει να την σκουπίσει ο Σουηδοβόσνιος για να εκτελέσει το φάουλ. Πιθανόν να κάνει απευθείας. Πραγματικά βλέπουμε πως από την υγρασία πως είναι τα χέρια των ποδοσφαιριστών. Το κοντινό πλάνο στον Τάνκοβιτς εκτελεί απευθείας πάνω από τα δοκάρια. Δεν φέρνει απειλή αυτό το στημένο για την Ομόνια.
0: Ίσως πολύ εσύ να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά το τηλεοπτικό πλάνο, δεν ξέρω αν έχεις τηλεόραση μπροστά σου, βγάζει.
1: Όχι, έχω monitor φυσικά.
0: Βλέπεις ότι υπάρχει έτσι μια ψηλό μίχλη στο πλάνο, οπότε φαίνεται η υγρασία. Από το πλάνο
1: ξέρω.
0: Φαίνεται.
1: Όχι, σου λέω, η υγρασία φάνηκε και πόσο τα χέρια του Τάνκοβιτς.
0: Ναι, καταϊδρωμένα στο δεκάλεπτο, όλων των παιχτών σχεδόν.
1: Ναι.
0: Λες και βρέχει.
1: Είναι σπάζει κόκκαλα η υγρασία, δεν ξέρω, δεν κοίταξα το. Ποιο είναι το ποσοστό της υγρασίας σήμερα, αλλά τις τελευταίες μέρες πανίκο είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικά όταν είσαι για πολλή ώρα στο air condition και βγεις έξω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Να δούμε τώρα τον Πέπε, ο οποίος κατεβάζει, και εμείς εδώ δεν το καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε και το air condition αυτή τη στιγμή, αν και δεν υπάρχει τζάμι μπροστά μας, παρόλα αυτά λειτουργεί το air condition. Να δούμε στον Μοτνόρι πάσα από τα αριστερά και πάλι ο Ολλανδός. Τον πιέζει ο Μπρούνο Φελίπε, πάει στη γωνία. Την κρατεί την μπάλα, όχι, την βγάζει έξω τελικά. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει ο εξτρέμ της Ομόνιας.
0: Παίζει πολύ με Μοτνόρι Ομόνιας αυτό το δεκάλεπτο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, συνεχώς από τα αριστερά, ναι, όντως. Και στη μία φάση που έβγαλε την κάθε την πάσα ο Τάνκοβιτς, που ήταν σε ρόλο κεντρικού επιθετικού, ο πρώην άσος του Άρη. Εντάξει, ο παίχτης που έφερε ο Άρης για αριστερά έκανε θράψη στην πρεμιέρα. Μόνο γκολ δεν έβαλε. Ο Βέρτον έχει κλέψει καρδιές, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, που είναι δανεικός από τη Λεϊσόε στον Άρη. 11 λεπτά, ακούτε Sport FM 95. Αγώνα Super Cup για το 2026. Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου. Το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα είναι 0-0 εδώ στο Αλφα Μέγα. Ικανοποιητική η προσέλευση του κόσμου. Βλέπω ότι είναι σχεδόν γεμάτη, δηλαδή είναι κοντά 5.000 οι οπαδοί της Ομόνιας στις δύο κερκίδες. Τώρα μπαίνει στην περιοχή και πάλι όμως το πέφτει κάτω. Νομίζω δεν υπάρχει παράβαση. Το εκβίασε λίγο ο Ολλανδός. Είναι κάτω και ο παίχτης της Πάφου. Θα το ξαναδούμε φυσικά. Αλλά όπως το Μπέρκα ψηλώνει τα χέρια και θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση. Να περιμένουμε να το δούμε. Όχι, νομίζω δεν ήταν, δεν κάνει κίνηση ο Μπρούνο. Ξαναβλέπουμε εδώ, έπεσε μόνος του, μετά υπήρξε μια επαφή στο ξεκίνημα, στο μαρκάρισμα που έκανε ο Μπρούνο, αλλά μετά έπεσε μόνος ο Μοτνόρ.
0: Είναι θέμα δύναμης πολύ, είναι θέμα δύναμης. Στάθηκε πιο καλά στα πόδια του ο Μπρούνο και χάνει την ισορροπία
1: ακριβώς
0: του Μοτνόρ.
1: Και γενικά είναι και πιο ελαφρύς παίχτης ο Μοτνόρ, χωρίς να λέμε ότι ο Μπρούνο είναι βαρύς ποδοσφαιριστής, αλλά είναι πολύ πιο ελαφρύς ο Μοτνόρ. Ο Μπρούνο, ο οποίος πλέον έχει καθιερωθεί στην Πάφο, τον καθιέρωσε ο Καρσέδο, αν και έπαιζε και πριν σε άλλες ομάδες, ως δεξιμπακ. Εντάξει, είναι επιθετικό δεξιμπακ που βοηθά πάρα πολύ στο επιθετικό δημιουργικό κομμάτι. Ετοιμάζεται ο Μαντζέσκι, 12 λεπτά. Η Ομόνια, είπαμε, είχε προϋποθέσεις. Η Πάφος ακόμα δεν έχει φτιάξει επικίνδυνη κατάσταση. Στα καρέ του Φαμπιάνο. Τώρα η πάσα που γίνεται για τον Κεκίνα, έξυπνη κάθετη πάσα, φαίνεται να ελέγχει ο Μπάλκοβετς, ο αριστερός μπακ της Ομόνιας, και διώχνει, αλλά πάει μπάλα στον Τράκομιρ. Τώρα είναι ο Έγκα Μαλό, ο Κίνα μάλλον είναι, 8, δίνει στον Μπρούνο Φελίπε.
0: Ξέρεις ότι μας αγαπάνε οι ακροατές εδώ στον Sport FM 95. Επειδή ρώτησες κάτι, έχω πάρει μήνυμα, 76% υγρασία.
1: Μα μιλάμε πολύ ψηλό νούμερο.
0: Είναι πολύ ψηλό.
1: Άμα είναι πάνω από 50, ας πούμε, 50-60 είναι σπάζει κόκκαλα όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και θα δοθεί συνέχεια τώρα από την, από τον Φαμπιάνο, από τη μικρή περιοχή. 13 λεπτά, είπαμε οι ομονιάτες στις κερκίδες που τους έχουν δοθεί, σχεδόν τις έχουν γεμίσει. Από την άλλη και οι παφίτες, είναι ικανοποιητικό το νούμερο. Εντάξει, μπορεί και να φτάνει το νούμερο σε ένα οκτάρι, επειδή να γεμίσει εντελώς είναι 10.500, μπορεί να έχει και 8.000 πλάκα-πλάκα εδώ στο ΑΜΕΓΑ σήμερα. Θα περιμένουμε φυσικά και τον αριθμό των εισιτηρίων αργότερα για να σας πούμε, να δώσουμε πιο σαφή, αν θέλετε, και εκτίμηση, γιατί υπάρχουν και προσκλήσεις. Μπροστινή παλιά τώρα για τον Μοτνόρ, συνεχίζουν να τον ψάχνουν μαζί με τον Μπρούνο Φελίπε που παίζει άμυνα εκεί με άνεση, καθαρίζει τη φάση. Τώρα υπάρχει φάουλ νομίζω υπέρ της Πάφου, πρέπει να το κάνει ο Τάνκοβιτς. Είναι φάουλ υπέρ της Πάφου από τα δεξιά και θα πέσει κάτω ο Μπρούνο. Όχι, άλλος παίχτης έπεσε κάτω, ίσως να είναι ο Ενκαμαλό, ναι, ο Μούμι Ενκαμαλό, διεθνής Καμερουνέζος, ο οποίος ήρθε από την Ρωσία στην Πάφο. Ο Μπέρκ, ο οποίος είχε προχθές και τα γενέθλιά του. Τώρα ήταν την επόμενη μέρα της αναμέτρησης με την Ομόνια Ραδίπου. Έκλεισε τα 57, πλάγιο άτος τελεί γρήγορα ο Ελτόρο, αλλά δεν ξέρω, θα βγάλει κάρτα μάλλον στον Ιωάννου, γιατί σε εισαγωγικά παρενόχλησε τον παίκτη της Ομόνιας όταν πήγε να εκτελέσει το πλάγιο out, και νομίζω είναι βάση του κανονισμού σωστή. Διαμαρτύρονται οι ομάδες της Πάφου, αλλά βάση του κανονισμού είναι σωστή απόφαση. Περιμένουμε να την δούμε την φάση. Κάτι λέει εκεί με τον Μπέρκο Μούμι Ενκαμαλό με χαμόγελο. Να δούμε ξανά, ναι, όχι, είναι καθαρή κίτρινη κάρτα. Είναι και έμπειρος ποδοσφαιριστής ο Νικόλας Ιωάννου, πώς το κάνει αυτό. Λες και ξέρω εγώ έπαιζαν κάπου στην παραλία ποδόσφαιρο, πήγε να τον αντικόψει να μην εκτελέσει το πλάγιο out. Και σωστά, δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρονται οι οπαδοί της Πάφου. Συνέχεια στο παιχνίδι, ο Ντουβέρν θα δώσει συνέχεια. Θα στείλει την μπάλα στον Μαγιαμπέλα. Ο Μαγιαμπέλα κρατάει και η μπάλα θα περάσει σε πλάγιο. Και είναι για την Πάφο, λέει ο βοηθός, ο πρώτος βοηθός, ο Πέτρου. Ο Νικόλας Ιωάννου, αριστερός μπακ, θα εκτελέσει το πλάγιο. 16 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ. Ομόνια Πάφος FC είναι στο 0-0. Συνεχίζουν και οι δύο στην Ευρώπη, με τη διαφορά ότι η Πάφος για να παίξει και με το 27 στην Ευρώπη θα πρέπει να προκριθεί από το Conference League, ενώ η Ομόνια παίζει στο Europa League, έχει ήδη 8 παιχνίδια που θα δώσει. Η Πάφος είναι λιγότερα. Να έγινε ένα γέμισμα. Κόβει ο Νταβίτ Λουίς. Τώρα ο Κίνα και η Ομόνια που να είναι ξεκινά. Σε 13 μέρες θα έχει το πρώτο της παιχνίδι. 13-14 μέρες. Το πρώτο, 16 και 17 είναι η πρώτη αγωνιστική του Europa League, της League Phase. Ο Νταβίτ Λουίς, 17 λεπτά, η σύμπτωση φετινή ότι θα βρεθούν και οι δύο στην Ολλανδία την ίδια μέρα να δώσουν ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ για κυπριακές ομάδες. Τώρα ο Νταβίτ Λουίς, 17 λεπτά, ακούτε Sport FM 95, παραμένει το 0-0 στον αγώνα για το Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνια και την κυπελούχο Πάφο. Τώρα είναι ο Ντράγκομιρ για τον ωραία κίνηση από το Σούνιτς. Θα κόψει ο Ντουβέρν, θα διώξει ο Αϊτινός. Η μπάλα στον Ντράγκομιρ. Τώρα είναι ο Νταβίτ Λουίς, Πέπε, Ντράγκομιρ. Παίζει πιο πίσω μέχρι τώρα ο Ντράγκομιρ. Δεν έχει τόσο επιθετικό ρόλο. Και η μπάλα πάει πίσω για τον Φαμπιάνο που θα διώξει με το πόδι. Κεφαλιά από τον Μπρούνο Φελίπε. Τώρα κόψιμο από τον Κολτάρ για τον Μπρούνο Φελίπε από τα δεξιά. Περνάει τη γραμμή του κέντρου. Κάνει την κούρσα για να βγάλει την Πάφο μπροστά. Κάνει μια μπαλιά και κάνει σουτ στην κίνηση ο Λέλε. Θέλει την μπάλα έξω. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Φαμπιάνο, αλλά ήταν μια τελική για την Πάφο, η πρώτη ουσιαστικά τελική, με τον Λέλε στο 18ο λεπτό από την σέντρα του Μπρούνο Φελίπε από τη δεξιά πλευρά. Αυτός είναι ο Μπρούνο Φελίπε, στα ανεβάσματά του μπορεί να δημιουργεί πάσεις και ο Φαμπιάνο δίνει συνέχεια. Η μπάλα πάει σε πλάγιο, είναι για την Πάφο. Οδηγίες από τον Μπέρκ, οδηγίες από τον Νούνο Μωράη, το συνεργάτη του Ρικάρτο Σαπίντο. Θα κοιτάξω αν πάει εδώ κοντά μας, αλλά δεν τον βλέπω κάπου, γιατί όταν ήταν τιμωρεμένος με τον Αποέλ, σε δυο-τρεις περιπτώσεις ήταν εδώ στο παραδίπλα δωματιάκι και παρακολουθούσε τους αγώνες, τότε που είχε μείνει για πολύ καιρό έξω, μετά τα γνωστά γεγονότα στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Και η μπάλα πάει στον Μπάλκοβιτς. Τώρα είναι ο Μοτνόρ στο χώρο του κέντρου, αφήνει για τον Μάρις. Τώρα είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου, η μπαλιά για τον Τουβέρ, κοντρολάρι και παραχωρεί το πλάγιο ο κεντρικός επιθετικός της Πάφου, ο Λέλε. Πλάγιο για την Ομόνια στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Πάφου, από τη δεξιά πλευρά ο Τουβέρ. Είναι ο παίκτης που έχει την ίδια ακόμη με τον Σέντερ Φορ, τον Διονύ, και πολλοί τους μπερδεύουν. Και μάλιστα και οι δύο το έχουν δεμένο σήμερα το μαλλί. Να δούμε τώρα τον Μπρούνο Φελίπε και πάλι από τα δεξιά. Κάτι σέντρα, η μπάλα χτυπά πάνω στο σώμα του Μάριτ και πάει σε πλάγιο για την Πάφο. Το 19, Πάφος Ομόνια 0-0 στο Αλφα Μέγα. Δευτέρα παίζουν και οι δύο. Η Ομόνια έρχεται ξανά στη Λεμεσό, παίζει με τον Άρη Δευτέρα το βράδυ. Η Πάφος παίζει εντός με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, γιατί το πρώτο παιχνίδι με την Καρνιόνισσα ήταν τυπικά φιλοξενούμενη. Κέρδισε την ομάδα των πολεμιδιών. Η Ομόνια, είπαμε, έκανε γκέλα με το καλησπέρα. Τώρα είναι ο Γκολντάρ που θα κάνει καλή παλιά για τον Λέλε. Τελικά δεν θα μπορέσει να προλάβει την μπάλα. Ο κεντρικός επιθετικός της Πάφου θα πάει out και θα επαναφέρει ο Φαμπιάνο. Στα τελευταία 4-5 λεπτά κρατάει περισσότερο μπάλα η ομάδα της Πάφου. Είναι πιο επιθετική. Έκανε εκείνη τη φάση στη σέντρα του Μπρούνο Φελίπε στο 18, που ο Λέλε από μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα εκτός εστίας. Δεν ήταν κοντά στην εστία του Φαμπιάνο. Τώρα θα πάει η μπάλα στο χώρο του κέντρου, εκεί που θέλει να κλέψει και καταφέρνει ο Μοτνόρ. Μπερδεύεται όμως με τον Τάνκοβιτς. Τώρα κερδίζει ο Πέπε που κάνει φάουλο Μοτνόρ, τον ρίχνει κάτω. Πάει κοντά ο Χριστοδούλου, μάλλον θα αρκεστεί σε παρατήρηση τον εξτρέμ της Ομόνιας. Τον σηκώνει ο Εγκαμαλό. Είναι η πάσα στον Σούνιτς, ο οποίος θα γυρίσει πιο πίσω για τον Νταβίτ Λουίς Γκολντάρο, άλλο στόπερ, ο Ισπανός. Ο Πέπε προς την ίμπαλιά για τον είναι ο Μπρούνο Φελίπε, που είναι πολύ δραστήριος στα τελευταία λεπτά. Ο Βραζιλιάνος θα κάνει και τη σέντρα, χτυπάει μπάλα στο σώμα ποδοσφαιριστή της Ομόνιας και φεύγει έξω. Απλώς έβλεπα αν υπάρχει κάποιο μήνυμα για την ΑΕΛ, είναι για την προπόληση των εισιτηρίων, γιατί εντάξει, περιμένουμε και ανακοίνωση, όχι απόψε, σε κάποια φάση για επιθετικό.
2: Άμα δυσκολεύεσαι με τέτοια, ενημέρωσέ με να ψάχνω εγώ, να κόβουμε τρόμο.
1: Όχι, αν έχει καμιά ανακοίνωση εννοείται. Απλώς βγαίνουν πολλά ονόματα, είχε και άλλο όνομα τώρα, έβλεπα σε μια οπαδική ιστοσελίδα του Παναθηναϊκού για τον Μπάντοβιτς, που είναι εκτός πλάνων, 24 ετών, κεντρικός επιθετικός. Εντάξει, δεν λένε ότι γράφουν μια σποπαδική ιστοσελίδα.
2: Φαίνεται πάντως ότι στοχεύει εκεί. Ακούσαμε για, πώς το λες, για τον Μωρόν, για τον Γιάρεμτσουκ, για τον, ναι, τώρα για τον Πάντοβιτς. Είναι εκεί που προσανατολίζει.
1: Πιερό, ναι, όντως.
2: Πιερό, μπράβο.
1: Ναι. Όλες οι λύσεις όμως, Γιάρεμτσουκ, δεν είναι θέμα ακριβής λύσης, γιατί αποκλείεται να τον πληρώνει η ΑΕΛ. Αν θα έρθει, θα τον πληρώνει ως επιδοχλήτων.
2: Το θέμα να έρχονται ήδη και είναι
1: το
2: δύσκολο.
1: Το θέμα να θέλει να έρθει ο παίκτης, ναι, ακριβώς. Τώρα ο Μωρόν νομίζω έρχεται. Δεν είναι θέμα όπως του Γιάρεμτσουκ. Αλλά περιμένουμε. Για τον Πιερό λένε ότι δεν είναι τόσο ζεστή. Και είπαμε αυτό το όνομα που βγήκε τώρα του Πάντοβιτς, που έγραψε οπαδική στο σελίδα. Συνέχεια στο μάτς είναι ο Πέπε. η μπάλα και γράφτηκε επίσης για τον Αγίου, τον Τζόρταν Αγίου, ναι, εχθές ότι του έκανε πρόταση. Σήμερα έγραψαν ότι του έκανε πρόταση και ο Αποέλ, εκτός και αν προτάθηκε όμως ο μάναντζερ του και στον Αποέλ.
2: Όχι, προτάθηκε, μάλλον μίλησαν, αλλά δεν νομίζω να προχωρήσει το Αγίου δεν στην ΑΕΛ.
1: Έχει ενδιαφέρον και το άλλο το θέμα, πανίκο με τον Μπακασέτα τελικά. Αν, νομίζω ότι η Ομόνια πλέον πάβει να ενδιαφέρεται αφού πήρε τον Τανάσε.
2: Έτσι δείχνει, τελείωσε με μέσο.
1: Μα και ο Τανάσε, να πούμε στους ακροατές, δεν είναι ευθύνος παίκτης, έτσι, για να επειδή ξέρει καμιά φορά οι οπαδοί στην Κύπρο, άμα δεν ξέρουν αν παίχτην καλά, θεωρούν ότι...
2: από τα κορυφαία ονόματα της Ρουμανίας, στην Εθνική Ρουμανία, στην Στεάουα,
1: ναι.
2: Με από τα καλά ονόματα.
1: Στο λοιπόν συνέχεια στο Μάσκο, 3 λεπτά παραμένει το 0-0 εδώ στο Αλφα Μέγα στον αγώνα Super Cup ανάμεσα στην Ομόνια και την Πάφο. Νικόλας Ιωάννου που δέχτηκε κίτρινη κάρτα πριν από λίγο. Η πάσα στον Κίνα που είναι αριστερό εξτρέμ. Σήμερα ο Σούνιτς κεντρικός χαφ όπως πάντα. Νικόλας Ιωάννου, ο Τζουβέρ θα παραχωρήσει το πλάγιο. Εντάξει, κάπου έχει πέσει ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά. Δεν είδαμε κάποια έτσι πολύ μεγάλη φάση και έχουμε και σωστά διάλειμμα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω ο Μωράης γιατί λέει στον διαιτητή κάτι εκεί, αν είναι, δεν νομίζω για το cooling break, αλλά χρειάζεται με αυτή τη ζέστη, με αυτή την υγρασία φυσικά και χρειάζεται να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές και τους βλέπουμε πως πάνε να πάρουν τα μπουκάλια από το νερό από την...
2: Αυτό που έχω να σου πω πολύ, έχει πάρα πολύ ξύλο το ζευγάρι Μοτνόρ Μπρούνο. Μέχρι στιγμής μοιάζει να είναι οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Μία ο ένας, μία ο άλλος και πέφτει ξύλο στις μεταξύ
1: και τους. Πρόσεξε, αυτό που λες, παίζει και η Ομόνια συνεχώς από αριστερά, αλλά και η Πάφος παίζει κυρίως από δεξιά. Δηλαδή δεν έχει από αριστερά.
2: Δεν βγήκε, δεν βγήκε.
1: Κυρίως από δεξιά παίζει η Πάφος και κυρίως από αριστερά παίζει η Ομόνια. Ο Μαγιαμπέλα δεν έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα, ο Μιχλάλη Μαγιαμπέλα γενικά στην Ομόνια και στο χρόνο συμμετοχής που πήρε ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο οποίος πέρασε, θυμίζουμε, ένα τραυματισμό νομίζω στο πρώτο ή δεύτερο του παιχνίδι με την Freedom 24 Eni, είχε τραυματιστεί και έκατσε για σημαντικό χρονικό διάστημα. Βέβαια μετά πανηγύρισε το πρωτάθλημα, το δεύτερο του στην Κύπρο, μετά από αυτό του Άρη το 23. Ο Μοτνόρ, να πούμε ότι δεν έχει πανηγυρίσει στο πρωτάθλημα. Στην Ομόνια πήγε τώρα τον Ιούνι. Στον Άρη είχε έρθει μετά
2: το 24, την
1: νομίζω, του, το 24.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πήρε το πρωτάθλημα ο Άρης και μετά ήρθε.
1: Ναι,
2: ήταν,
1: ναι, ναι,
2: τότε με Μπαμπίκα Μαγιαμπέλα.
1: Ο Μπαμπίκα ήταν στο πρωτάθλημα, τον πούλησαν μετά το Γενάρη και έφεραν, ναι, τον Έντι Σεμέδο, ο οποίος δεν τους βγήκε.
2: Φεύγει ο Μπαμπίκα και ύστερα ήρθε το Μοτνόρ.
1: 24 ήρθε, 24 ο Μοτνόρ, το οποίο ήρθε από Αυστρία. Τώρα είναι κάτοχος της μπάλας ο Νταβίτ Λουίς και παρακτεί το παιχνίδι. 26 λεπτά, ακούτε Σπορ FM 95. Ομόνια Πάφος είναι στο 0-0. Είπαμε, είναι ζέστη, έχει υγρασία σε υψηλά νούμερα, αλλά ο κόσμος ήρθε, τιμάει τις ομάδες του, τιμά αν θέλετε και τον θεσμό του Super Cup. Να δούμε την ασπίδα στο τέλος ποιος θα την σηκώσει, ο Νταβίτ Λουίς ή ο Φαμπιάνο. Η μπάλα πάει στο χώρο του κέντρου. Παναγιώτης Ανδρέου είναι η αρχηγή των ομάδων αυτή που είπα τώρα. Προσινή παλιά για τον Μοτνόρ και πάλι ο Μπρούνο Φελίπε. Καταφέρνει ο Μοτνόρ να κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει σέντρα. Για να δούμε τον Ελτόρο. Η κεφαλιά του όμως πάει παράλληλα από την εστία του Διονύ. Μάλλον θέλησε να κάνει τροφοδότηση συμπαίχτη του παρά τέλειωμα όπως το έκανε. Γιατί ήταν από... δεν ήταν τόσο επίκαιρη θέση, αλήθεια. Και ο κόσμος τώρα έγινε μια επαφή εκεί του Κουλιμπαλί με τον Λέλε. Δεν ήταν μια επαφή για φάουλ. Τώρα ο Λέλε κάνει φάουλ πάνω στο Φαμπιάνο και θα του βγάλει κάρτα. Πάει με νεύρα ο Σίμις πάνω στο Λέλε. Εντάξει, οι δύο Βραζιλιάνοι όμως τα λένε. Εντάξει, ο Φαμπιάνο κάνει κάποιο είδους παρατήρηση στον συμπατριώτη του. Στη γλώσσα του στα πορτογαλικά, λογικά. Βλέπουμε ότι είναι και ο διαιτητής εκεί. Πάει και ο Σίμις. Ο Σίμις λέει στον Λέλε μην το κάνεις αυτό. Βλέπουμε εδώ ότι παίζει την μπάλα και μετά όντως τον έσπρωξε κιόλας ο Λέλε τον Φαμπιάνο. Και τα λένε οι δύο Βραζιλιάνοι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο το αυστηρό το ύφος του Φαμπιάνο. Δεν είναι, δεν βλέπω χαμόγελο για τον τρόπο που λειτουργήσε εκεί. Να δούμε τη συνέχεια. 28 λεπτά παραμένει το 0-0. Πάντως έχει ένταση σε εισαγωγικά το παιχνίδι.
2: Είναι δύο παιχνίδια. Η Πάφος έχει δύο αντίπαλους που όπου παίζει τα κάνει ντέρπι. Με Απόλλωνα και Ομόνια.
1: Σωστά. Και ειδικά ο Μπρούνο πάντα σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι, δεν ξέρω. Έχει κατορθώσει να δημιουργήσει έτσι ένα story πίσω από αυτά τα. Αυτό το ζευγάρι δηλαδή. Απόλλων Πάφος, Ομόνια Πάφος.
1: Ναι, και σήμερα για παράδειγμα οι Απολλωνίστες θα είναι με την Ομόνια για να μην κερδίσει Πάφος.
2: Εντάξει, δεν συζητά. Αλλά στα παιχνίδια βλέπω ότι να υπάρχει ένταση.
1: Αυτό που γίνεται από τον Ένκα Μαλό είναι φάση για την Πάφο. Τελικά είναι corner. Να δούμε την επανάληψη. Αυτό που έχει βάλει το καταπληκτικό γκολ με την Dynamo City κάνει ωραίο σου τώρα. Προαπέφυγε εκεί τον Μάριτ και μετά μπήκε στην περιοχή. Θα τον έχασε ξανά ο Μάριτ και κάπου χτύπησε η μπάλα. Και είναι καλή φάση για την Πάφο το 28 με τον Μούμι Ενγκαμαλό. Κόρνερ για τους, για την παθιακή
2: το
1: ομάδα.
2: Το VAR μπορεί να επέμβει για το κόρνερ σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, με την τροποποίηση αλλαγή που έγινε, ναι. Να δούμε τη συνέχεια. Έγιναν κάποιες αλλαγές. Να δούμε το σουτ που γίνεται από τον Κίνα έξω. Τελική από τον Κίνα, αλλά δεν σημάδεψε σωστά. Ο εξτρέμ της Πάφου. Ήταν καλό αντίθετα το σουτ του Μούμι Ενγκαμαλό πριν από ένα λεπτό. Στο 28. Και τώρα ο Φαμπιάνο θα δώσει συνέχεια. Παραλαμβάνουμε και οι γερτίδες, ο κόσμος έχει όρεξη, έχουν παλμό οι γερτίδες. Ο Μαβιαμπέλα χάνει την μπάλα, κάνει φάουλ μετά στον Νταβίτ Λουίς. Εκτελέστηκε το φάουλ, τώρα ο Πέπε για τον Γκολντάρ, ο Ισπανός για τον Πέπε. Ο Πέπε πιο πίσω για τον Ματζέσκι, τον καινούργιο δερματοφύλακα της Πάφου. Πέρσι υπήρξε ένα λάσοντα τη θέση βασικού, ο Κόρτερ με τον νεόφυτο Μιχαήλ, ο οποίος έφυγε για τη Ρουμανία. Παλιά που είναι, εντάξει, ένας τερμανοφύλακας που ήταν στην Ομόνια ο Κυριακίδης ήρθε στην Πάφο, αλλά τραυματίστηκε και πήραν άλλο τερμανοφύλακα. Να δούμε τον Μαγιαμπέλα που κάνει τη σέντρα ξηράφη και θα διώξει εκεί, νομίζω, ο Γκολντάρ. Ήταν η σέντρα ξηράφη από τον Μιχλάλη Μαγιαμπέλα. Καλή άμυνα, να δω αν είναι από τον Γκολντάρ. Ναι, ο Γκολντάρ είναι, γιατί πέρασε και δίπλα από τον Νταβίτ Λουίς. Μπαίνει τώρα στην περιοχή ο Ντουβέρν. Ο Ντουβέρν δίνει στον Μαγιαμπέλα. Κάνει τη σέντρα ο Μαγιαμπέλα, κεφαλιά από τον Ντράκομιρ. Ο Μπάλκοβετς κάνει ένα σούτ, την μπάλα χτύπησε πάνω στον Ενγκαμαλό και έφυγε σε κόρνερ. Θέλησε να βάλει ένα όμορφο γκολ ο Μπάλκοβετς, έκανε απευθείας την κίνηση το σούτ και η μπάλα είναι κόρνερ γιατί χτύπησε πάνω στον Καμερουνέζο εξτρέμ της παθιακής ομάδας. Περάσαμε το ημίωρο, είμαστε στο 31. 0-0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Ο Τάνκοβιτς περιμένει, πήγαν δύο μπάλες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς, ο οποίος δεν ξέρω γιατί, δεν έχει παιδάκια, δεν έβαλαν πολλά παιδάκια, τι έγινε σήμερα. Δεν το φρόντισε αυτό η Ομοσπονδία. Λίγο περίεργο γιατί, πού ήταν ball boys. Τέλος πάντων. Συνέχεια στο παιχνίδι λοιπόν, με το corner για την Ομόνια στο 32 εκτελέστηκε. Προσπαθεί εκεί ο Διονύ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Βγήκε η άμυνα από την Πάφο. Θα βγει στην κόντρα με Νικόλα Ιωάννου. Από τα αριστερά κάτω από το κέντρο πέφτει κάτω. Φάουλ του έκανε ο Σίμιτς και θα δεχτεί και κάρτα ο Στέφαν Σίμιτς. Νομίζω ήταν φάουλ. Ήταν και κάρτα πέραν από το φάουλ. Πάνω στον Νικόλα Ιωάννου έκανε το φάουλ. Ο κεντρικός αμυντικός της Ομόνιας. Βλέπουμε ξανά ότι ήταν φάουλ για κίτρινη κάρτα. Επειδή πήρε πόδια δεν πήγε στην μπάλα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν, η πρώτη για παίκτη της Ομόνιας. Ο Νταβίτ Λουίς, ο αρχηγός της Πάφου, ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Πήγαμε στο 33ο λεπτό τώρα. Δεν έχουμε γκολ. Δεν έχει πολλές φάσεις η αναμέτρηση. Τελικά θα φύγει ο Νταβίτ Λουίς, θα μείνει ο Πέπε για να εκτελέσει το φάουλ. Είναι στο κέντρο του γηπέδου από αριστερά για τους μπλε της Πάφου. Ο Νταβίτ Λουίς πίσω για τον Ματζέτσκι. Ο Σούνιτς δέχεται πίεση, δίνει στον Πέπε. Ο Πέπε για τον Νταβίτ Λουίς. Ο Νταβίτ Λουίς θα περάσει πάσα για τον Νικόλα Ιωάννου. Δεν μπορεί να περάσει την πάσα από τον Μαγιαμπέλα. Πλάγιο για την Πάφο, που εδώ και 10-15 λεπτά έχει περισσότερη κατοχή μπάλας. Τώρα είναι ο Πέπε, 33 λεπτά, 0-0. Ο Γκολντάρ, η δεξιά για τον Μπρούνο Φελίπε, πάει να τον πιέσει ο Μοτνόρ, δίνει στο Σούνιτς. Κάτω από το κέντρο είναι η μπάλα, την κρατάνε οι παίκτες της Πάφου. Τώρα είναι ο Γκολντάρ, παλιά για τον Νταβίτ Λουίς, Βραζιλιάνος. Θα κάνει μεγάλη παλιά εκεί που τρέχει ο Κίνα μαζί με τον Κουλιμπαλή. Ο Γάλλος με καταγωγή από το Μάλι αφήνει την μπάλα να πάει έξω. Είναι πλάγιο για την Ομόνοια στο χώρο άμυνάς της. Ο Αϊτινός Ντουβέρν που άφησε καλές εντυπώσεις στις πρώτες του επίσημες συμμετοχές. Ετοιμάζεται να εκτελέσει. Έτσι βεβαίως την θέση την κρατούσε στα περισσότερα μάτς ο Μασούρας. Για την Ομόνοια είναι ένας από τους παίκτες του περσινού κορμού που έχουν φύγει. Άλλοι πουλήθηκαν, άλλοι βρήκαν καλύτερα συμβόλαια, όπως ο Σεμέδο, όπως ο Μασούρα στη Γερμανία. Ο ΜΑΕ πουλήθηκε εχθές, ουσιαστικά πουλήθηκε και ο Νικόλας Παναγιώτου. Τώρα είναι ο Σίμιτς, η πάσα στον εντάξει, η Ομόνοια που έχει φυσικά παίκτες για το κέντρο της άμυνας. Παίζει και ο Σάτκα που έπαιξε προχθές βασικός. Να δούμε αν θα χρησιμοποιεί ως τέταρτο στόπερ. Θα υπολογίζει τον γράφου νομίζω για τον Κωνσταντινίδη ότι μπορεί να παίξει εκεί. Ή αν θα δεν νομίζουμε να πάρει άλλο παίχτη για τις θέσεις στόπερ. Και μπορεί να παίξει και ο Μπάλκοβετς και κάποιοι άλλοι στο κέντρο της άμυνας. Τώρα η συνέχεια είναι η Πάφος που κρατάει με Γκολντάρ. Προς την μπαλιά. Τώρα ο Σίμιτς θα βγάλει την άμυνα, επιθετικό φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ ο Σίμιτς, νομίζω από τον Σούνιτς. Το 35-0-0 παραμένει. Κάθεται για τον Διονύ. Κρατάει ο Διονύ, πάσα δεν είναι καλή, γίνεται λάθος εκεί. Και τώρα είναι offside. Στην πρώτη πάσα θεώρησε ότι ήταν offside. Κάτι λέει ο Διονύο Ντουβέρ, μάλλον εκεί με τον Παναγιώτη Ανδρέου. Να δούμε τη φάση ξανά. Την πρώτη φάση δεν υπήρχε offside. Και όμως, επειδή κινήθηκε ο άλλος παίχτης και μετά γι' αυτό σήκωσε offside. Α, ο παίχτης που ήθελε να τροφοδοτήσει ο
2: Διονύ. Δεν υπάρχει offside, πολύ. Δεν υπάρχει offside. Ο παίχτης είναι μόνος του, κάνει λάθος. Δεν υπάρχει κάποιος να τον εμποδίσει. Οπότε έρχεται από αντίπαλο η μπάλα.
1: Το συμφωνώ.
2: Δεν θα έπρεπε να υποδειχθεί offside.
1: Δεν έπρεπε να σηκώσει τη σημεούλα ο Πέτρος Πέτρου.
2: Θα υποδεικνυόταν αν ήταν σε δύσκολη θέση ο αμυντικός. Αν ήταν εξωστρακισμός, αν υπήρχε αντίπαλος κοντά να τον εμποδίσει. Εκεί είχε καθαρό οπτικό πεδίο η μπάλα πάνω του. Οπότε είναι πάσα από αντίπαλο.
1: Γι' αυτό ξαφνιάστηκαν και οι παίκτες της Ομόνοια. Να δούμε τώρα τον Μαγιαμπέλα. Έτσι, ο Μαγιαμπέλα, ρε παιδί μου, έχασε αυτή την οξυδέφια του, φάνηκε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή ο Μαγιαμπέλα του Άρη τέτοια φάση θα ήταν ψωμοτήρι. Ακόμα ψάχνει τον εαυτό του ο Μαγιαμπέλα και δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε η φανέλα της Ομόνοιας, η βαριά. Κάτι αυτός ο παίκτης ακόμα ψάχνεται στην Ομόνοια και δεν φταίει καμιά φανέλα. Σε κάποια στιγμή νομίζω ότι θα βρει τα πατήματά του. Σε αυτή τη φάση που του έκανε καταπληκτικό κόψιμο ο Διονύ, μπορούσε να ξεχυθεί για να διεισδύσει μετά και να μπει στην περιοχή και έχασε το κοντρόλ. Συνέχεια στο παιχνίδι είναι ο Σούνιτς. Τώρα η αριστερά για τον Νικόλα Ιωάννου και θα κάνει φάουλ επειδή αυτό περί βαριάς φανέλας είναι ξεπερασμένο πλέον νομίζω, γιατί ομάδες όπως η Πάφος και ο Άρης, πρώτος ο Άρης, που δεν είχαν βαριά φανέλα, τελικά πήραν το πρωτάθλημα, γιατί μέχρι το 23 λέγαμε μα θα πάρει ο Άρης ή η Πάφος πρωτάθλημα, που έχουν πάρει και οι δύο και σε κάποιες χρονιές επίσης το διεκδίκησαν κιόλας. Στο 38 ακούτε Sport FM 95, η πρωταθλήτρια Ομόνια με την Κυπελούχο Πάφο είναι στο 0-0 εδώ στο Αλφα Μέγα. Υπάρχει φάουλ για την... Με το μεταξύ πότε έπαιξαν Ευρώπη? Πέρσι είχαν παίξει Ευρώπη αυτές οι ομάδες, οι πρόπερσι ήταν πάλι.
2: Πρόπερσι, πέρσι ήταν στο Champions League Πάφος.
1: Ναι, πρόπερσι ήταν που έπαιξαν και στην Ευρώπη, είχαν αναμετρηθεί. Ετοιμάζεται ο Ντράκομιρ, ο Βλάτα Ντράκομιρ στο 38. 0-0 δείχνει ο ηλεκτρονικός πίνακας του Αλφα Μέγα. Να δούμε για το Τσίριο αν θα το ενεργοποιήσουν ξανά. Φαίνεται ότι υπάρχει μόνο μια εκκρεμότητα με το κλειστό κύκλωμα για να δοθεί επιτέλους η άδεια και να μπορούν να το χρησιμοποιούν εκεί ως έδρα η Καρμιώτισσα και η Κρασάβα ένι ύψονα. Κόρνερ για την Πάφο. Το 39 παραμένει το 0-0. Προσπαθώ να ακούσω τι λέει ο εκπονητής.
2: Έχω ακούσει εγώ αν σε ενδιαφέρει στο νότιο πέταλο. Ποιο είναι το νότιο πέταλο τώρα?
1: Είναι η οπαδή της Πάφου.
2: Να σταματήσουν, έχουν σφυρίχτρα και σφυράνε αυτό τους καλύνε.
1: Και μπερδεύουν τον διαιτητή.
2: Καλά ρε πολύ, εγώ πώς το έχω ακούσει, αφού από το δικό σου το μικρόφωνο φτάνει ο ήχος στα δικά μου ακουστικά.
1: Εντάξει, πρέπει να πάω σε τσεκάρω τα αυτιά μου. Ξέρεις, από τα πολλά χρόνια και εσύ εγώ με τα ακουστικά, τώρα να κάνουμε κανέναν έλεγχο με τα αυτιά μας. Να δούμε τη συνέχεια. Είναι ο Μπρούνο Φελίπε, μεγαλώνουμε κιόλας, δεν τη βρίσκει ο Λελέ, πάει μπάλα στον Σούνιτς, δίνει στον Μπρούνο Φελίπε που είναι εκτός περιοχής, σέντρα στην περιοχή. Λέχει εκεί ο Μπάλκοβετς, ο αριστερός μπακ της Ομόνιας, του βάζει πίεση παίχτης της Πάφου, δίνει στον Μάριτς και η μπάλα πάει στον Εγκαμαλό που θα κάνει το σούτ, η μπάλα κοντράρει και βγαίνει η άμυνα από την από τον Παναγιώτη Ανδρέου, κλέβει ο Εγκαμαλό, πεισματάρεις εκεί, κερδίζει την μπάλα ο Εγκαμαλό, δεν κάνει καλή πάση στη συνέχεια, εντάξει φάνηκε για το μυστής σε αυτή τη φάση, ενώ κατάφερε να κερδίσει με πείσμα την μπάλα, μετά την έχασε μόνος του, ενώ δεν έδωσε κάποια πάσα σε συμπαίκτες του που ήταν κάπου δίπλα. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Ο Μπρούνο Φελίπε ελέγχει το χώρο του κέντρου. Όλη η Ομόνια είναι πίσω από το κέντρο αυτή τη στιγμή. Και η μπάλα θα πάει στον Πέπε. 41ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Ο Νταβίτ Λουίς δίνει και πάλι στον Πέπε. Έχει, παραλαμβάνουμε, η Πάφος έχει κάποιο έλεγχο του αγώνα. Το τελευταίο τέταρτο, 20 λεπτό. Προσθενή παλιά για τον Διονύ, βγαίνει η άμυνα. Πάντως για τον Διονύ, επειδή παραμένει το ερώτημα, θα δώσει στην Ομόνια αυτά που έδωσε ο ΜΑΕ, μπορεί να μην δώσει τόσα πολλά γκολ, αλλά μέχρι στιγμής αυτά που κάνει, νομίζω ότι νιώθει ικανοποιημένος αυτός που τον επέλεξε, ο Μπέρτ και οι συνεργάτες του, ότι μπορεί να ματώνει συχνά τα αντίπαλα δίχτυα, τα έχει κάνει φυσικά, το έχει κάνει και σε ένα σημαντικό παιχνίδι που έκανε hat-trick πρόσφατα. Θα δούμε τώρα τον Μαγιαμπέλα, η πάσα του Ντουβέρ πήγε να την κάνει έξυπνα πίσω από την άμυνα, δεν τροφοδότησε σωστά είτε τον Διονύ είτε τον Τάνκοβιτς, λαθασμένη μεταβίβαση από τον δεξιό μπακ της Ομόνιας, από την έξυπνη πάσα του Μαγιαμπέλα, ο οποίος άρχισε να μπαίνει λίγο στο κλίμα του μάτς. Ο Μιχλάλη Μαγιαμπέλα σε αυτή την περίπτωση έκανε σωστή κίνηση, ενέργεια και πάσα και βλέπω να χειροκροτεί την προσπάθειά του και ο Χένικ Μπέρ, προσπαθεί να ψυχώσει τον ποδοσφαιριστή του για να αρχίσει να του δίνει αυτά που ξέρει ότι του έδινε στον Άρη. Παναγιώτης Ανδρέου και πάλι Μαγιαμπέλα θα κάνει το σουτ λίγο πάνω από τα δοκάρια. Κλασική κίνηση Μαγιαμπέλα πάνω από τα δοκάρια, ένα μέτρο πάνω από τα δοκάρια. Καλή φάση για την Ομόνια στον 42ο λεπτό. πίσω αυτό που είπαμε πριν από μισό λεπτό. Το επιβεβαίωσε ο Νοτιοαφρικανός σε αυτή τη φάση.
2: Πάνω σε αυτό που λες πάντως, επειδή είναι κάποια πράγματα που προσπαθούμε να δούμε τι κάνουν οι νεοφερμένοι ποδοσφαιριστές στις ομάδες μας, φαίνεται ο Ντουβέρ να είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπει μέσα στην αντίπαλη περιοχή, να πατήσει περιοχή και να απειλήσει, όπως φάνηκε στην προηγούμενη φάση που έκανε το γύρισμα.
1: Ναι, και επειδή λέμε για τους παίκτες που έφυγαν, είπαμε για τον ΜΑΕ. Για μένα μέχρι στιγμής ο αντικαταστάτης του ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στο ρόλο.
2: Ξέρεις όμως τι συμβαίνει ρε πολύ με τους σέντερφορ. Τους μετράμε με τα γκολ. Οπότε όσες καλές κινήσεις και να κάνει ένα σέντερφορ, η τελική μέτρηση
1: για
2: να κάνει με τα γκολ.
1: Ο Μαγιαμπέλα που και πάλι είναι στη φάση, τελικά θα κερδίσει το κόρνερ ο Μαγιαμπέλα. Τώρα πλέον θυμάσαι που λέγαμε το πρώτο δεύτερο παίζουν συνεχώς από αριστερά. Τώρα παίζουν συνεχώς από τα δεξιά. Στην Ομόνια δεν ξέρω αν είναι εντολή του Μπερ. Αλλά συνεχώς φορτώνει από την δεξιά πλευρά. Εννοείται ότι είναι με τα γκολ. Σωστά το έθεσε Σπανίκο. Αυτό μετράει στο τέλος της ημέρας και όχι κινήσεις. Συμφωνώ μαζί. Ειδικά για το εννιάρι μετράνε τα γκολ. Ούτε ότι ανοίγει χώρους, ούτε ότι σπάζει μπάλες. Αυτά είναι ιστορία για αγρίου για μένα. Η ουσία είναι το εννιάρι να έχει επαφή με τα αντίπαλα δεξιά.
2: Η αξία τους μεγαλώνει με τα γκολ, έτσι. Είναι η θέση
1: και
2: δεν τέτοια.
1: Δεν είναι μπάσκετ, ας πούμε, να κάνεις screen και ξέρω εγώ.
2: Όχι, όχι. Ο σέντερφορ έχει άλλη μέτρηση. Για τους υπόλοιπους μπορούμε να κάνουμε πολλή κουβέντα. Για τις υπόλοιπες θέσεις.
1: Ναι. Να βλέπεις ότι ακόμα στο πιο σύγχρονο ποδόσφαιρο και οι εξτρέμ βάζουν γκολ. Έτσι. Mm-hmm. Οι εξτρέμ. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Να δούμε τη σέντρα του Παναγιώτη Ανδρέου, κεφαλιά διώξιμο από παίκτη της Πάφου. Παναγιώτης Ανδρέου κάνει μια κεφαλιά, ο Πέπε εκεί, ο Τάνκοβιτς πιθανόν να έκανε χέρι, γι' αυτό διαμαρτύρεται ο πρώην συμπαίκτης του ο Πέπε. Τώρα είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου για την Ομόνια. Κάνει τη σέντρα, αλλά είναι στον τερματοφύλακα. Το τελευταίο λεπτό θα έχουμε ένα-δυο λεπτά καθυστερήσεις λογικά και το cooling break και ξέρω εγώ αν έγινε κι άλλο ένα λεπτό. 0-0 το αποτέλεσμα, είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Περιμένουμε και τον δεύτερο να σηκώσει την πινακίδα, αν τη σηκώσει και δεν το τελειώσει στα 45 ο Χριστοδούλου. Τώρα είναι ο Νικόλας Ιωάννου, ο οποίος θα κρατήσει, δίνει στον Κίνα, πάει παράλληλα από τη γραμμή της περιοχής, δίνει στον Εγκαμαλό. Εγκαμαλό κάνει σιφτή σέντρα, επιμένει και πάλι στον Εγκαμαλό η μπάλα. Τώρα κάνει καλύτερη σέντρα, διώχνει ο Ντουβέρν και ελέγχει ο Κίνα. Είναι ο Γκολντάρ. Δεξιά η μπάλα. Μάλλον δεν θα έχουμε καθυστέρηση γιατί δεν σήκωσε πινακίδα. Και ευκαιρία για την Πάφο. Πέφτει ο Φαμπιάνο. Μπαίνει η μπάλα εκεί και είναι κόρνερ. Δύο λεπτά τώρα σηκώνει την πινακίδα. Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος. Τη σήκωσε μόλις συμπληρώθηκαν τα 45 ο τέταρτος διαιτητής. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Και πάλι ο Εγκαμαλό έκανε την σιρτή σέντρα. Έκοψε εκεί παίκτη της Ομόνιας τον Κουλυμπαλή και ο Λέλε τελικά την έβγαλε εκεί παίκτη της Ομόνιας κόρνερ για την Πάφο. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου παραμένει το 0-0 εδώ στο Αλφα Μέγα στον αγώνα Super Cup ανάμεσα στην Ομόνια και την Πάφος FC. Ο Μούμι Εγκαμαλό από τους πιο καλούς και πιο δραστήριους παίκτες της Πάφου στο πρώτο ημίχρονο εκτελεί το κόρνερ. Να είχε κεφαλιά από κοντά από τον Λέλε πάνω από τα δοκάρια. Καλή ευκαιρία για την ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο που είπαμε σήμερα είναι στην κερκίδα, είναι δημορυμένος για να ανοίξει το σκορ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου από την γωνία της μικρής περιοχής. Καρφωτή κεφαλιά από τον Βραζιλιάνο που φέτος δείχνει ότι θα βάλει περισσότερα, θα έχει μεγαλύτερη συχνότητα στο σκοράρισμα σε σχέση με τη μισή σεζόν πέρσι που ήρθε τον Γενάρη. Θέλουν και το χρόνο προσαρμογής τους οι ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ποδοσφαιριστών που ήρθαν. Την πρώτη τους χρονιά δεν έκαναν τίποτα και την δεύτερη έκαναν, πρόσφεραν σπουδαία πράγματα στις ομάδες τους. Εντάξει, ο Ντουβέν πάει λίγο πιο ψηλά και δεν αρέσει αυτό στους οπαδούς της Πάφου. Δίνει στον Διόνι. Λάγει ο out. Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Μπέρκ που πάντοτε ζει έντονα το παιχνίδι λέει στον Χριστοδούλου ότι έγινε φάουλ πάνω στον Διονύ και δείχνει το πόδι του ότι το χτύπησε στο πόδι γιατί δεν έδωσε το φάουλ. Τον σηκώνει τον Διονύ ο Νταβίτ Λουίς. Ο Χένικ Μπέρκ, ο οποίος είναι πάντοτε ζει το παιχνίδι. Είναι στην πρίζα όπως συνηθίζεται να λέμε. Και βγαίνει έξω ο Ντιονί. Μάλλον δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό. Δεν πατά κανονικά το πόδι του. Και σημειώνει το τέλος ο Ιωάννης Χριστοδούλου του ημιχρόνου. Κάτσε να σας πω κάτι, και ο κόσμος τώρα κάνουν προς τον Πέρκ κάποιες χειρονομίες με τα χέρια ο πατέρας Πάπου. Αυτό που λέμε, εντάξει, είσαι ο παδός πάω στην Κερκίδα, αλλά δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Γινόμαστε υπέρ του δεόντος ο παδί για τον αντίπαλο προπονητή. Τέλος πάντων, φυσικά και ο Ρικάρτος Απίντου ήταν στον πάγκο. Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπήρχαν ο παδί της Ομόνιας που θα έκαναν το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Θα τα πούμε σε ένα τέταρτο. Πανίκο Κωνσταντίνου, έχεις τον λόγο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. 5 τελικές για την Πάφο, 2 για την Ομόνια. Στο 52% η κατοχή για την Πάφο, το υπόλοιπο 48% στην Ομόνια. Σε ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος με λίγες φάσεις, λίγες συγκινήσεις, περισσότερη δύναμη και αρκετά φάουλ ήταν το πρώτο μέρος. Αυτό είναι το ρεζουμέ του πρώτου ημιχρόνου στο ΑΜΕΓΑ. Ομόνια Πάφος 0-0 στο Super Cup της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: That Greeley Living. Μια φιλοσοφία.

0: πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
1: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Ηπείρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
4: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
3: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
4: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
5: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα. Cita Vision.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και πάλι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Από ό,τι βλέπω θα έχουμε και κάποιες αλλαγές σε πόλη. Καλησπέρα και πάλι.
1: Ναι, καλησπέρα ξανά Πανίκο και σε σένα και στους ακροατές του Sport FM 95. Ναι, να δούμε ποιες αλλαγές θα κάνει.
0: Έβλεπα τον τέταρτο διαιτητή με να κρατάει την ταπέλα στο χέρι. Μάλλον θα έχουμε κάποια αλλαγή.
1: Ναι, κρατάει την ταπέλα και είναι εκεί στο κέντρο ο τέταρτος διαιτητής.
0: Μένει να μάθουμε ποια ομάδα.
1: Η Πάφος νομίζω επέστρεψαν όλοι, 5 και 5, νομίζω η Πάφος θα συνεχίσει με τους ίδιους 11, η Ομόνια αν είναι να κάνει αλλαγή. Όχι, ναι, βλέπω ότι θα βάλει τον καινούριο, τον Ολλανδό.
0: Μπορεί τον να Μπράουε. Βγει έξω ο Ανδρέου.
1: Α, και τον Τανάσε, θα βάλει και τον Τανάσε και τα δύο αποκτήματα, το εχθεσινό και το προχθεσινό. Ο Ρουμάνος Τανάσε με το 17 και ο Ολλανδός Μπρούερ με το 20. Ξανθός είναι.
0: Άρα ο Ανδρέου Μπράουερ. Τάνκοβιτς λέει λογική, κρατάει τον
1: ναι,
0: Μάριτς ως αμυντικό μέσο.
1: Ναι. Ο Τάνκοβιτς λείπει ήδη.
0: Ο Μάριτς είναι μέσα.
1: Ο Μάριτς είναι μέσα. Το 20... Μάλλον ο Παναγιώτης Ανδρέου.
0: Ο Ανδρέου ναι, το 22 ναι, και το 74.
1: Έτσι αλλιώς ο Μπράουερς είναι 6 και 8 παίζει. Εξάρι και οχτάρι.
0: Μπαίνει στην θέση του Ανδρέου.
1: Ο Τανάσε παίζει δεκάρι, παίζει και εξτρέμ από την είδα και έχει και επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα.
0: Μας έχουν λοιπόν δώσει τον Μάριτς εκτός, οπότε μάλλον είναι με Παναγιώτη Ανδρέου μέσα.
1: Όχι, όχι, αφού όχι, όχι. Βλέπω τον Μάριτς το 14. Ο Παναγιώτης Ανδρέου έχει κάνει λάθος. Αφού ο Μάριτς okay, είναι μέσα.
0: Εντάξει, τηλεόραση μας έδωσε λάθος.
1: Μάλλον έκανα λάθος τον Α, θα το διορθώσω στην πορεία. Το 74 έχει βγει, καταλαβαίνουμε τον Μάρις, okay. Καταλαβαίνουμε τον Παναγιώτη Ανδρέου και μπήκε, επαναλαμβάνουμε, τα δύο αποκτήματα θέλει να τους δώσει χρόνο για να εγκληματιστούν το νέο.
0: Άρα έτσι για να μην μπερδευόμαστε, είναι η μεσαία γραμμή της Ομόνιας πλέον Μάριτς, Μπράουερς και Τανάσε.
1: Ακριβώς, όπως ωραία. Το είπες. Είναι ένας από τους παλιούς και δύο καινούργια αποκτήματα και βγήκαν έξω. Επαναλαμβάνουμε ο Παναγιώτης Ανδρέου, ο Τσαλιμπάν Τζούνιορ και ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς.
0: Είναι γιορτή σου σήμερα.
1: Ναι.
0: Χρόνια σου πολλά, μου το έχει στείλει ο πορτοκαλί προβοκάτορας, να σε επενθυμίσω.
2: Χρόνια πολλά πολύ.
0: Και από τον Αντώνη.
1: Ευχαριστώ Αντώνη και ευχαριστώ και τον προβοκάτορα και να του ευχηθώ καλή χρονιά για την ομάδα του, τον Αβουέλ.
0: Να δούμε
1: θα πάρει μπακασέτα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Είναι ο Νικόλας Ιωάννου για τον Πέπε. Ο Πέπε για τον Κίνα. Ο Κίνα θα κάνει τη σέντρα, δεν θα περάσει από τον Ντουβέρν. Προσπαθεί εκεί να κάνει κεφαλιά ο Μπράουερς. Σιγά σιγά θα τους συνηθίσουμε. Ο Τανάσε τώρα κάνει μπροστινή παλιά. Αλλά πρέπει να έχει γίνει φάουλ προηγουμένως. Σταμάτησε νωρίτερα τη φάση ο διαιτητής. Μάλλον επειδή συγκρούστηκαν δύο παίχτες. Βλέπουμε τη φάση. Α, ο Μάριτς και ο Πέπε. Άσχημο χτύπημα. Και κρατάνε και οι δύο το κεφάλι τους, είναι και οι δύο κάτω και σωστά ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι. Είναι κάτω, επαναλαμβάνουμε, ο Μάριτς και ο Πέπε. Ο οποίος Μάριτς συνεχίζει. Δύο κεντρικοί χαφ των ομάδων που σήκωσαν και οι δύο πρωτάθλημα εδώ στην Κύπρο. Ο Μάριτς πριν από τρεις μήνες. Ο Πέπε το καλοκαίρι του 25, αλλά έχει σηκώσει και δύο κύπελλα. Ο Πέπε, να μην το ξεχνάμε αυτό, τρεις συνεχόμενες χρονιές πήρε τρόπαια η παφιακή ομάδα. Ενώ βλέπω τον παίχτη που θα βάλει και τον Χατζηγιοβάνη ίσως. Βλέπω να ετοιμάζεται ίσως και ο Χατζηγιοβάνης ή όχι. Ή μπορεί να κάνει προθέρμανση. Ενώ βλέπω, ναι όχι, απλώς θα πάει για προθέρμανση και ο Ευάντρο και ο Κακουλής. Ο Ευάντρο και ο Κακουλής και ο Ανδρέας ο Χρήστου. Θα κάνει ακόμα τρεις αλλαγές ο Μπέρτ. Εντάξει, τώρα κάποιες συζητήσεις εκεί με τον διαιτητή, ο οποίος δεν δόθηκε φάουλ, σταμάτησε το παιχνίδι γιατί συγκρούστηκαν στον αέρα δύο ποδοσφαιριστές, ο Πέπε και ο Μάριτς. Κάτι λέει με τον Κουλυμπαλή ο Χριστοδούλου. Τέλος πάντων θα δώσει την μπάλα εκεί. Ο Νταβίτ Λουίς λογικά θα την επιστρέψει στην Ομόνια. Θα τη στείλει στον Φαμπιάνο. Έχουν περάσει ήδη και τρία λεπτά. σημείο, να σημειώνουμε χρονοκαθυστέρηση, γιατί εδώ.
0: Νομίζω κάνει λάθος ο διαιτητής. Την μπάλα την κρατούσε η Ομόνοια. Πρέπει να την δώσει εκεί που ήταν η παράβαση. Στα πόδια να τελειώνουμε. Δεν υπήρχε λόγη να την δώσει στην Πάφο για να την επιστρέψει.
1: Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκαν και οι παίχτες της Ομόνοιας. Ήταν η παλιά του Τανάσε από το κέντρο για τον Διονύ. Ελέγχει ο Μπρούνο Φελίπε για την Πάφο. Πιόζει ο Διονύ. Δίνει πίσω στον Ματζέσκι. Διώχνει ο δερμανοφύλακα. Στέλνει την μπάλα στο κέντρο. Κεφαλιά από τον Λέλε. Βγαίνει άμυνα από τον Μπάλκοβετ. Πολύ καλός αμυντικός, το δείξε και πέρσι στη μισή σεζόν που ήταν στην Ομόνοια, ο Μπάλκοβετ. Είναι τώρα η πάσα στον Μπράουερς, λέει στον Κουλιμπαλί να πάει δίπλα. Εντάξει, βλέπετε είναι αυτό που λέμε, μέχρι να μάθει το παιχνίδι ο ένας του άλλου, ενώ πάντα ο καινούριος παίχτης, ας πούμε, στην ομάδα που είδα στη Χέρενφέιν, ήξερε ότι ο Στόπερ θα πήγαινε πιο δεξιά. Έκανε κίνηση στον Κουλιμπαλί να πάει πιο δεξιά για να του δώσει την μπάλα. Να δούμε τη συνέχεια. Είναι η κάθε της γαυτή μπαλιά, τελικά δεν θα περάσει από τον Μπράουερς. Εντάξει, πλέον τα βλέμματα των οπαδών της Ομόνοιας θα είναι περισσότερο στραμμένα σε αυτούς τους δύο, στα καινούργια αποκτήματα. Φυσιολογικό, η μπάλα πίσω και τα δικά μας φυσικά, για να δούμε τι σοι παίχτες είναι. Εντάξει, ο ένας έρχεται από μια ομάδα που ήταν πρωταγωνίστρια τα τελευταία χρόνια, μόνο πέρσι δεν πήγε καλά, γι' αυτό και έφυγε ο Ηλίας Καραλάμπους στα μέσα της σεζόν. Ιστεάο εννοούμε, να δούμε τώρα τον Λέλε, βγαίνει άμυνα από τον Μπράουερς, ο οποίος κρατάει την μπάλα μέσω στην πάσα, πρώτη πάσα για τον Μαγιαμπέλα. Μαγιαμπέλα δίνει πάσα στον Διονύ, ο Διονύ θα γυρίσει εκεί που είναι ο Μοτνόρ, δεν κάνει καλό κοντρόλ και μετά παίζει άμυνα ο Μπρούνο Φελίπε. Πάντως εδώ έκανε εξαιρετική κίνηση ο Μπράουερς όταν κέρδισε την μπάλα και έκανε αμέσως την πρώτη πάσα και έβγαλε την Ομόνοια στην επίθεση. Τώρα είναι ο Μάριτς, ο οποίος κατεβάζει. Δίνει δεξιά για τον Ντουβέρ. Και πάλι Μάριτς, Ντουβέρ, Κουλιμπαλί για τον Σίμιτς. Ο Σίμιτς για τον Μπάλκοβετς, εξαιρετική. Πάσαμε το τακούνι και είναι χέρι που ζητά ο Τανάσε και είναι χέρι, το δίνει ο διαιτητής. Η Ομόνοια έτσι μπήκε με περισσότερη φρεσκάδα και περισσότερη ενέργεια σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά στην επανάληψη. Και είδαμε την πάσα του Μπάλκοβετς εδώ με το κουντεπιέ μπάλλον και ετοιμάζεται ο Τανάσε, Φλωρίν Τανάσε, ο Ρουμάνος. Βασικά την μεταγραφή του στην Ομόνοια την προανήγγειλε ο Τζίτζι Μπεκάλι, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΤΕΑΟΑ. Ετοιμάζεται ο Τανάσε, εκτελεί το φάουλ, κεφαλιά, διώξιμα ο παίκτη της Πάφου. Η μπάλα πάει στο Μαγιαμπέλα, κάνει μια κεφαλιά, βγαίνει άμυνα από την Πάφο, θέλει να πάει στην κόντρα. Η άμυνα του Μάριτς μπροστά από τον Κίνα για να μην συνεχιστεί η αντεπίδεση της Πάφου. Πλάγιο out για την Πάφο στο 52. 0-0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Ακούτε περισσότερο τώρα τους οπαδούς της Ομόνοιας. Αυτοί που είναι στο βόρειο πέταλο ακούγονται περισσότερο. Η πάσα για τον Γκολντάρ, Δαβίτ Γκολντάρ, Ομόνοια αιώνια, το γνωστό σύνθημα. Η μπάλα στον Γκολντάρ, ο Πέπε. Ο Πέπε κάνει μπροστινή μπαλιά εκεί που τρέχει ο Λέλε μαζί με τον Σίμιτς. Η πάσα στον Ντράκομιρ, θέλει να κάνει σουτ, βγαίνει άμυνα, ο Μπάλκοβετς θα διώξει, επιμένει όμως με Ενγκαμαλό η Πάφος. Έξω από την περιοχή ο Καμερουνέζος, Ενγκαμαλό κρατάει, κάνει σέντρα, η μπάλα κοντράρει, κεφαλιά από κοντά, έγινε η κεφαλιά, θα δούμε αν είναι κόρνερ, είναι κόρνερ λέει ο βοηθός, ο Πέτρος Πέτρου, γιατί κόντραρε η μπάλα, μετά ο Φαμπιάνο προφανώς δεν την πρόλαβε και είναι κόρνερ για την Πάφος στο 53. Ζεσταίνεται και ο κόσμος, σε εισαγωγικά η λέξη ζεσταίνεται, τώρα ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ και από τους οπαδούς της Πάφου που δεν ήταν τόσο εκδηλωτικοί στα προηγούμενα λεπτά, τα πρώτα του δεύτερου ημιχρόνου. Τελικά φαίνεται ότι δεν είναι corner, είναι out και έτσι θα πάει η μπάλα στη μικρή περιοχή του Φαμπιάνο για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 54. Επαναλαμβάνουμε, όμορφη ατμόσφαιρα, έχει Παλμό, έχουν παλμό οι κερκίδες, ο κόσμος συμμετέχει και να δούμε αν θα μπει σε κάποια φάση και κάποιο γκολ. Ετοιμάζεται ο Φαμπιάνο, στέλνει την μπάλα με βολέκι που είναι ο Διονύ, κεφαλιά από τον Νταβίτ Λουίς. Ο Κίνα για τον Λέλε. Ο Λέλε στον κεντρικό διάδρομο δίνει για τον Ενγκαμαλό. Ενγκαμαλό περιμένει στήριγμα, μάλλον θα κάνει σουτ. Το κάνει, κοντράρι, μπάλα διώξει δύο Κουλιμπαλί με το κεφάλι. Επιμένει η Πάφος. Πίσω η μπάλα, σουτ τσιτό έξω. Καλό σουτ από τον Σούνιτ, είναι κόρνερ. Κάπου ακούμπησε η μπάλα. Το 54 είναι η πρώτη φάση που απειλεί σχετικά με τον Σούνιτ η Πάφος. Και ξεσηκώνονται περισσότερο πλέον οι οπαδοί της Πάφου, αφού η ομάδα τους είναι εγκατεστημένη στα τετράγωνα του Φαμπιάνο. Στο 55, ακούτε Sport FM 95, Ομόνια Λευκοσίας 0, Πάφος FC 0. Πάει ο Ενγκαμαλό και ακόμα ένας εκεί. Είναι ο Ντράγκομιρ. Φεύγει ο Ενγκαμαλό, μένει ο Ντράγκομιρ. Ο Ρουμάνος διεθνής. Για να δούμε κεφαλιά του Κουλιμπαλί που βγάζει την άμυνα εκεί. Εκεί καραδοκούσαν δύο παίκτες της Πάφου. Τώρα είναι ο Νικόλας Ιωάννου που θέλει να σεντράρει. Σεντράρει στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Η κεφαλιά του Νταβίτ Λουίς καταφέρνει να κερδίσει εκεί τον Κουλιμπαλί και να στείλει την μπάλα έξω. Και αυτή ήταν καλή φάση. Ακόμα μια καλή φάση. Είναι ο Νταβίτ Λουίς στην κεφαλιά την δυνατή. Βάζει γκολ σε τέτοιες φάσεις. Έβαλε αρκετά γκολ και πριν έρθει στην Πάφου φυσικά ο 39χρονος Βραζιλιάνος Άσος Βαλαβάνο νίκησε εκεί στον αέρα τον Κουλιμπαλί, πήρε καλύτερη θέση και τώρα κάνει φάουλο, έκανε φάουλο Τανάσε πάνω στον Πέπε. Καλύτερη Πάφος στο τελευταίο πεντάλεπτο. Είχε δύο ευκαιρίες για να σκοράρει με Σούνι στο 54 με Νταβίτ Λουίς το 55. Τώρα είμαστε στο 56 και κερδίζει φάουλ η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο που παρακολουθεί το μάτσα από την κερκίδα. Οδηγίες από τον πάγκο δίνει ο τρίλος του Αποέλ, όταν έπαιζε ποδόσφαιρο, Νούνο Μωράης. Γιατί είναι ζωντανός τρίλος παρότι έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ετοιμάζεται ο Βλάτ Ντράγκομιρ να δώσει συνέχεια. Κάνει τη γέμισμα, η μπάλα πάει κατευθείαν έξω. Δεν δημιουργήθηκε επικίνδυνη κατάσταση για το τέρμα του Φαμπιάνο, ο οποίος θα επαναφέρει από τη γωνία της μικρής περιοχής. Στο 57ο λεπτό πάνε να πιέσουν οι επιθετικοί τον Φαμπιάνο για να μην δώσει την πάσα δίπλα εκεί στο στόπερ. Είναι ο Σίμις αριστερά και δεξιά έχει ακροβολιστεί ο Κουλιμπαλί. Θέλει την μπάλα ο Φαμπιάνο λίγο πάνω από το κέντρο, κατεβάζει με το σπίτι στον Μπρούνο Φελίπε. Ο Ενγκαμαλό τώρα κρατάει την μπάλα με χτόπισμα και με τεχνική. Ο Καμερουνέζος τώρα από τα δεξιά. Για να δούμε. Κάνει το γύρισμα, είναι κόρνερ. Λέει στον Λέλε ότι έπρεπε να πάρει καλύτερη θέση. Έκαναν έτσι μια, είχαν μια επικοινωνία με τα χέρια οι δύο ποδοσφαιριστές περισσότερο. Σέντρα του Ενγκαμαλό, διώχνει ο Κουλιμπαλί εκεί στη μικρή περιοχή. Επιμένει η Πάφος που έχει κλείσει την Ομόνοια στα κάρα της. Τα τελευταία 5 λεπτά γίνεται μια σέντρα, είναι κακή σέντρα από τον Νικόλα Ιωάννου, η μπάλα πάει έξω και θα δώσει συνέχεια ο Φαμπιάνο. Ξανά παίρνει ανάσες κατά κάποιον τρόπο η Ομόνοια μετά την πίεση που δέχτηκε και είπαμε έβγαλε δύο πολύ καλές φάσεις η Πάφος το 54 με Σούρι το 55 με τον Νταβίτ Λουίς. Και ετοιμάζεται ο Φαμπιάνο, πάλι θα κάνει γέμισμα και δεν θα δώσει πάσα κοντά. Δεν θα ξεκινήσει το παιχνίδι από πίσω. Προσπαθεί εκεί ο Τανάσε, γίνεται μια κεφαλιά από τον Γκολντάρ. Το πλάγιο είναι για την Ομόνοια, οι οπαδοί της Πάφου φωνάζουν στον βοηθό ότι είναι για την Πάφο. Ο Μπάλκοβετς ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο. Πάει να γίνει λάθος από τον Κουλιμπαλί γιατί του έδωσε την μπάλα με ρίσκο. Διώχνει ο Μπάλκοβετς. Θέλει την μπάλα λίγο πάνω από το κέντρο. Γκολτάρ κατεβάζει με το κεφάλι. Είναι ο Ενγκαμαλό που είναι συνεχώς μέσα στις φάσεις. Και τώρα στο δεύτερο ημίχρονο ο Ντράγκομιρ, ο Μπρούνο Θα πάει πιο πίσω για τον Γκολτά. 59 λεπτά στο Αλφαμέγα. Τώρα ο Ματζέτσκι, ο δερμανοφύλακας, με τα πόδια ελέγχει την μπάλα. Θα στείλει την μπάλα εκεί που είναι ο Εγκαμαλό. Κεφαλιά, πάσα για τον Λέλε. Μια μπαλιά για τον Κίνα, ο οποίος έσπρωξε. Και τώρα θα είναι ο Νικόλας Ιωάννου, θα κάνει σουτ μάλλον ο Νικόλας Ιωάννου πάνω από τα δοκάρια. Δεν ήταν άσχημο. Καταγράφεται ακόμα μια τελική για την Πάφο στο 59 από τον Νικόλα Ιωάννου, που θέλησε να νικήσει με ένα σουτ λίγο έξω από την γραμμή της επαρθωτικής τον Φαμπιάνο, αλλά έστειλε την μπάλα έξω. Εντάξει, είναι πιο ενθουσιασμένοι οι οπαδοί της Πάφου για το ότι η ομάδα τους κυριαρχεί στα τελευταία περίπου 10 λεπτά, κάνοντας τρεις τελικές σε αυτό το διάστημα. Εντάξει, δεν μιλάς για πολύ καθαρές ευκαιρίες, αλλά απείλησε σε κάποιο βαθμό το τέρμα του Φαμπιάνο. Ειδικά στην πρώτη φάση, τη δεύτερη φάση με τον Νταβίτ Λουίς. Πάφος, πάφος, ακούτε το σύστημα που δονεί την ατμόσφαιρα. Τώρα είναι ο Γκολντάρ. Μία ώρα παιχνιδιού, παραμένει το 0-0. Είναι ο Τανάσε που κλέβει εκεί την μπάλα, μετά δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Εκτελέστηκε το πλαγιό, ο Σίμις έκοψε με το κεφάλι. Παρολί γίνεται το λάθος από τον Μπάλκοβετ. Εγκαμαλό τώρα έκανε φάουλο, Εγκαμαλό πάνω στον Μπάλκοβετ και κρατάει το πόδι του το αριστερό ο Σλοβένος. Να δούμε την επαναληπτική προβολή. Ο Εγκαμαλό που θα δεχτεί κίτρινη κάρτα λέει ότι έπαιξε μπάλα, να δούμε. Όχι, είναι φάουλ. Έπαιξε, μπορεί να έπαιξε μπάλα, αλλά σήκωσε αντικανονικά το πόδι του, είναι φάουλ και κάρτα. Υπάρχουν νεύρα μεταξύ του Εγκαμαλό και του Μπάλκοβετς και βλέπουμε έτσι μια κοκορομαχία. Βάζει ο ένας το πρόσωπο κοντά σε ένα έτσι έντονο τέτα τέτ των δύο ποδοσφαιριστών. Μάλλον θα δεχθεί η κάρτα και ο Μπάλκοβετς. Ο Εγκαμαλό τη δέχτηκε έτσι κι αλλιώς για το φάουλ που έκαμε. Να ξαναδούμε τη φάση. Ναι, είναι φάουλ. Είναι η αντικανονική προβολή από τον Εγκαμαλό. Την είχε φύγει η μπάλα και την είχε παίξει νομίζω, όχι νομίζω, την έπαιξε ο Μπάλκοβετς. Εντάξει, σφύρα καλά φωνάζει ο κόσμος της Πάφου, αλλά αν δουν το replay, μάλλον θα...
0: Είναι σωστή άποφαση ο διαιτητής. Ο Μπάλκοβετς βρίσκει την μπάλα και ο Εγκαμαλάο τον χτυπάει στο πόδι.
1: Βέβαια.
0: Απλώς για να μην τον κουράζουμε.
1: Συμφωνούμε, ναι, όντως. Κάποιος πάει στις κουράσουμε πολύ, όντως. Και είμαστε στο 62ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Στον αγώνα Super Cup εδώ στο Αλφα Μέγα, που ακούτε και από τους δέχτες σας ότι έχει ατμόσφαιρα, έχει ένταση, έχει φωνές, έχει ζητοκραυγές, έχει αντιδράσεις για αποφάσεις του διαιτητή του Χριστοδούλου ή των βοηθών. Τώρα είναι ο Μαγιαμπέλα που κοντρολάρει, τον πιέζει ο Κίνα, δεν υπάρχει εδώ φάουλ, μένει κάτω ο Μαγιαμπέλα, η Πάφος θέλει να βγει μπροστά. Σηκώνεται ο Μαγιαμπέλα, δεν θέλετε να έχει κάτι σοβαρό, κρατάνε τη Πάφου με τον Πέπε, κατεβάζει ο Πορτογάλος, δίνει για τον Κίνα. Ο Κίνα από τα αριστερά κρατάει την μπάλα και πάλι στον Πέπε, πάει να πάρει θέση ο Νικόλας Ιωάννου, ο Πέπε δίνει στον Κίνα και πάλι ξανά Πέπε, έξω από την περιοχή της Ομόνιας συμβαίνουν όλα αυτά. Η μπάλα πίσω στον Νταβίτ Λουίς, τώρα είναι στον Σούνιτς, όλη η Ομόνια πίσω από την μπάλα και ο Ντιονί και ο Τανάσε που είπαμε παίζει πίσω από τον επιθετικό κορυφή, εκεί που έπαιζε ο Τάνκοβι στον πρώτο ημίχρονο. Ο Μούμιεν Καμαλό για τον Ζωάο, για τον Μπρούνο Φελίπε. Ο Μπρούνο Φελίπε τώρα είναι ο Εγκαμαλό για τον Κίνα. Εγκαμαλό, ο οποίος δίνει την μάχη εκεί, θα κερδίσει το... Όχι, είναι out η μπάλα. Είναι out η μπάλα. Δεν είναι corner, γύρισε corner ο Εγκαμαλό, να δούμε εδώ. Εδώ νομίζω ότι σαν να μου φαίνεται corner και όχι out, ότι την έβγαλε ο Μπάλκοβιτ. Εντάξει, είναι ένα δίδυμο, λέγαμε στο πρώτο ημίχρονο για το δίδυμο Μπρούνο Μοτνόρ, αλλά τώρα έχουμε μάχες μεταξύ του Εγκαμαλό και του Μπάλκοβιτ, του δεξιού εξτρέμ της Πάφου και του αριστερού μπακ της Ομόνιας. Τώρα είναι ο Κίνα, πέφτει κάτω, Δεν υπάρχει φάουλ. Διώχνει ο Ντουβέρ για την Ομόνια. Ελέγχει ο Σούνι. Δίνει στον Λέλε. Ο Λέλε θα κάνει το σουτ. Δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία. Η καλύτερη φάση της Πάφου. Το 64ο λεπτό αγγίζει τον γκολ. Εξαιρετικό σλάλομ από τον Λέλε. Νίκησε και τον Φαμπιάνο ουσιαστικά. Απλώς το δοκάρι ήταν σύμμαχος του τερματοφύλακα της Ομόνιας. Λέλε λοιπόν βρίσκει δοκάρι. Το 64ο λεπτό πάει η Ομόνια τώρα μπροστά με Μοτνόρ. Γυρίζει. Για να δούμε. Το βγάζει ο Ματζέσκι. Μεγάλη ευκαιρία. Να δω αν είναι ο Μιχλάλη Μαγιαμπέλα. Επιμένει η Ομόνια. Ο Μοτνόρ. Ο Μαγιαμπέλα νομίζω έχασε την πιο κραυγαλαία ευκαιρία της Ομόνιας από την πάσα του πρώην του ανθρώπου που ήταν συμπαίκτης του και στον Άρη του Μοτνόρ. Η Ομόνια λοιπόν απάντησε αμέσως μέσα στο ίδιο λεπτό ουσιαστικά. Το 64 είδαμε τις δύο μεγάλες φάσεις της αναμέτρησης. Μαγιαμπέλα ήταν πάσα παρτοβάλτο ουσιαστικά από τον Μοτνόρ στον Νότιο Αφρικανό. Ενώ βλέπουμε εδώ το φάουλ του Μπάλκοβιτς, οι μάχες συνεχίζονται, καθαρό φάουλ και θα βγάλει και κάρτα εδώ του Μπάλκοβιτς γιατί πήγε πάνω στον παίχτη. Βλέπουμε πρώτα το δοκάρι της Πάφου στο σουτ του Λέλε και στη ρίζα της δεξιάς κάθε της δοκού και βλέπουμε μετά τη συνέχεια η πάσα του Μοτνόρο Μαγιαμπέλα πρέπει να ήταν λίγο πιο ψηλά από το σημείο του πέναλτι. Πλάσαρε τον Ματζέσκι, ο Πολωνός όμως διάβασε σωστά τη φάση, έπεσε στην αριστερή πλευρά και απεσόβησε το 1-0. Λίγο νωρίτερα από το δοκάρι γλίτωσε η Ομόνια το 1-0 της Πάφου. Σε ένα παιχνίδι που φαίνεται να ανεβαίνουν οι ρυθμοί, είναι σίγουρα καλύτερα αυτά τα πρώτα 20 λεπτά σε σχέση με το πρώτο 45 λεπτό. Δίνουν, ρισκάρουν περισσότερο μπορεί να λεφθεί οι ομάδες. Σε Βάντρο θα μπει μέσα αλλά και ο Ανδρόνικος Κακουλής. Να δούμε, παίρνει τελευταίες ευκαιρίες από τον Κοντάλες. Ο Λέλε βγαίνει, ο Φαμπιάνο. Για να δούμε, ο Ελγκαμαλό κόβει, ο Φαμπιάνο εντός περιοχής με τα χέρια. Διώχνει ο Μπάλκοβιτς. Όπως επαναλαμβάνω, πολύ πιο καλός ανεβοκατεβαίνει η μπάλα, πολύ πιο καλός ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο. Ακούτε Sport FM 95, Πάφος Ομόνια 0-0, δοκάρι Πάφος το 64 και πριν γυρίσει το λεπτό είχαμε ευκαιρία για την Ομόνια από τον Μιχλάλη Μαγιαμπέλα, έβγαλε το πλασέ του Νότιου Αφρικανού, ο Πολωνός goalkeeper της Πάφου, ο Ματζέσκι. Θα περάσουν στο γήπεδο ο Εβάντρο, βασικό εξάρτημα στην περσινή Ομόνια, και ο Ανδρόνικος Κακουλής που ήταν στον Άρη πέρσι και φέτος επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του, επέστρεψε σπίτι του, μπορεί να λεχθεί αυτό. Βγαίνει ο Μαγιαμπέλα, βγαίνει ο Ντιονί, πλέον να δούμε, θα παίξει λογικά ο Εβάντρο εξτρέμ, δεν νομίζω να πάει ο Τανάσε, για να δούμε. Για να παίξει ο Εβάντρο πίσω από τον επιθετικό κορυφή. Ο Κακουλής φυσικά θα είναι του 9, φοράει και το νούμερο 9 έτσι κι αλλιώς, ενώ ο Ντιονί φοράει του 99. Στο 67 μυρίζει, θα λέει κανείς, τον γκολ. Δείχνει να μυρίζει τον γκολ εδώ στο ΑΜΕΓΑ. Ο Μπάλκοβιτς, η μπάλα είναι έξω. Λάγιο για την ομάδα της Πάφου που είχε δοκάρει στο 64 με τον Λέλε. Σε μια ωραία ενέργεια ο Λέλε λοιπόν λίγο έλειψε να παραβιάσει την εστία του Φαμπιάνο. Ο Πέπε τώρα περνάει πίσω για τον Νταβίτ Λουίς. Νομίζω θα παίξει, ίσως να παίξει ο Τανάσε, παίζει και εξτρεμ. Να δούμε την πορεία. Τελέστηκε το πλάγιο. Τώρα ελέγχει ο Σίμιτς, μπάλα στο χώρο του κέντρου. Μπρούνο Φελίπε αφήνει για τον Ενγκαμαλό. Ο Μπρούνο Φελίπε, κεφαλιά του Μπάλκοβιτς, νέα κεφαλιά του Μπράουερς. Να δούμε τον Ενγκαμαλό από τα δεξιά, θα κάνει την οεσέντρα, έρχεται σαν τρέιλερ αλλά κάνει κακό σουτ. Έρχεται από πίσω σαν τρέιλερ, το έλεγαν στο μπάσκετ αυτό παλιά στις περιγραφές. Ο Νικόλας Ιωάννου θα στείλει όμως, θα κάνει ένα κακό σουτ, θα στείλει την μπάλα στην κερκίδα που είναι ο παδί της Πάφου στο νότιο πέταλο του ΑΜΕΓΑ. 68 λεπτά εδώ στη Λεμεσό, παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση για το Super Cup ανάμεσα στην Ομόνια και την Πάφος FC. Έχουμε διάλειμμα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές αφού είμαστε στο 23-24 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, 69 της αναμέτρησης. Να δούμε αν θα βάλει κάποια ομάδα τον γκολ για να της μείνει. Ετοιμάζεται και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης για να περάσει σε λίγο, να αποτελέσει την πέμπτη αλλαγή του Χένιγκ Μπέρτ. Έχει κάνει και μία μπάλα τατουάζ από ό,τι βλέπω, δίπλα από το δεξί, κάτω από το δεξί αυτή του. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ενώ ο κόσμος συνεχίζει να δει το κραυγάζει στις κερκίδες. Είπαμε είναι 7 με 8.000 που βρίσκονται. Δεν ξέρω για τα εισιτήρια, δεν μας δόθηκε κάποιο νούμερο. Προς το τέλος μας δίνουν νούμερο. Βλέπουμε ξανά το σούτ στο δοκάρι, το σιρτό σούτ από τον Λέλε. Και στην εξέλιξη της φάσης η Ομόνια έφτασε κοντά στο γκολ με τον Μάγια Μπέλα. Το πλασέ του Νοτιοαφρικανού, αλλά αντέδρασε αποτελεσματικά σωστά ο Πολωνός goalkeeper της παθιακής ομάδας, που είναι μια από τις καλοκαιρινές μεταγραφές. Οδηγίες από τον Μπέρκ, οδηγίες από τον Νούνο Μωράης, πάντοτε σε συνεννόηση με τον Σαπίντο. Είπαμε, ετοιμάστηκε και ο Χατζηγιοβάνης για να περάσει σε λίγο στο μάτς. Η Πάφος δεν έχει κάνει ακόμα κίνηση. Το προτεχνικό επιτελείο της συνεχίζει με τους ίδιους 11. Είμαστε στο 70 λεπτό. Εντάξει, θεωρητικά η Ομόνια έχει, θεωρητικά πάντοτε, είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι της με τον Άρη εδώ στην Λεμεσό τη Δευτέρα. Η Πάφος

Έχει φάουλ για την Ομόνια στην άμυνά της. Ο Κουλυμπαλή για τον Μπράουερ, που είναι ο παίχτης που παίρνει την μπάλα από του στόπερ παρά ο Μάριτς. Ο Μάριτς γυρίζει πίσω. Ο Φαμπιάνο πάει να τον πιέσει, ο Λέλε διώχνει ο τερματοφύλακας της Ομόνιας, προσπαθεί ο

0: Τον πιέζουν δύο παίχτες της Ομόνιας, του αποσπούν ότι παίρνει ο Κίνα την μπάλα. Ο Κίνα θα κάνει ένα σου, την μπάλα θα κοντράρει, είναι κόρνερ. Πρέπει να χτύπησε πάνω στον Μοτνόρ την μπάλα ή πάνω στον Μπράουερς. Στο 71ο λεπτό, μπήκαμε στο 72ο, χωρίς σκόρ για αναμέτρηση. Εντάξει, όπως πάει το παιχνίδι, βλέπω να μπαίνει έναν γκολ και αν το βάλει κάποια ομάδα θα της μείνει, νομίζω. Για να δούμε, εδώ δεν υπάρχει φάουλ του Κακουλή, αν και έπεσε κάτω ο Νικόλας Ιωάννου, μετά κέρδισε ο Κίνα και ήταν αυτός που κέρδισε το κόρνερ στην συνέχεια. Πάει ο Ντράκομιρ να εκτελέσει το κόρνερ, είναι κοντά του και ο Νταβίτ Λουίς, θα του δώσει την πάσα. Τώρα είναι ο Ντράκομιρ που θα κάνει τη σέντρα, έκοψε εκεί πέφτει στο Ομόνια στο Τανάσε, προσπαθεί ο Μπράουερς να βγάλει την Ομόνια μπροστά, ο Μοτνόρ δίνει στον Μπάλκοβετς, δεν μπόρεσε να βγει ο εφηδιασμός και η αντεπίθεση για την Ομόνια, είναι στην άμυνα της η μπάλα, ο Σίμις για τον Μάρις, δέχεται πίεση ο Μάρις, δίνει στον Ευάντρο, ο Ευάντρο θα περάσει για τον Ντουβέρ που δεν φάνηκε ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε τον Ντουβέρ, ο οποίος θα κάνει μια πάσα εκεί για τον Τανάσε στην περιοχή ο Ρουμάνος, αλλά πάει σε πλάγια, εξαιρετικό, και ζητάνε πέναλτι της Ομόνιας. Θα δούμε το βάρα θα φωνάξει τον διαιτητή. Έκανε εξαιρετική πάσα ο Τανάσε. Θα έλεγα είναι μια πρώτη απόδειξη για την ποιότητά του, ο τρόπος που έδωσε την μπάλα στο συμπαίχτη του. Να δούμε και την επανετική προβολή σε κάποια φάση. Ευάντρο, ο οποίος θα περάσει για τον Μπάλκοβετς. Ο Κουλιμπαλί δεν, εντάξει, νομίζω έχει περάσει σχεδόν ένα λεπτό. Δεν πρέπει να είδαν κάτι στο βαρ για να φωνάξουν τον Χριστοδούλου να πάει να το δει. Τώρα είναι ο Κουλιμπαλί. Ευάντρο, πάει σε αργό ρυθμό η Ομόνια τώρα. Ο Σίμιτς, ο Σέρβος κρατάει την μπάλα στο 73, μπαίνουμε όπου να είναι στο 74. Και πάλι Ευάντρο για τον Μπράουερς. Ευάντρο θα περάσει για τον Τανάσε, δεν είναι καλή η πάσα του και πάει να βγει η Πάφος με Λέλε. Πάει να δώσει στήριγμα ο Εγκαμαλό, δίνει την μπάλα στον Εγκαμαλό, δεξιά ο Εγκαμαλό, πάει στην περιοχή ο Λέλε. Γυρίζει και εξαιρετική είναι συνεργασία ο Λέλε, ανοίγει το σκορ. Το 74 έκρυψαν την μπάλα, μπορεί να λεχθεί. Οι δύο ποδοσφαιριστές της Πάφου, ο Λέλε έδωσε στον Εγκαμαλό, έπαιξαν το 1-2 την κατάλληλη στιγμή. Του έστειλε συστημένη πάσα και αυτός πλάσαρε υποδειγματικά τον Φαμπιάνο, τον έχασε εκεί ο αμυντικός της Ομόνιας και η Πάφος ανοίγει το σκορ το 74 και θέλει να σπάσει το ρόδι. Δηλαδή στην, η τρίτη φορά βλέπουμε ότι ο Μωράης μάλλον κάνει κίνηση και πανηγυρίζει κάπου στο σημείο, βλέποντας τον Ρικάρτο Σαπίντο που ξέρει που βρίσκεται. Σαν να βλέπουμε εμείς την άμυνα του Νταβίτ Λουίς, ο Λέλε πήρε την μπάλα από το κέντρο, έδωσε τον Εγκαμαλό, ο οποίος βρέθηκε σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Την κατάλληλη στιγμή πέρασε την μπάλα από την τρύπα του Βελονιού και εκεί δεν μπόρεσε να παίξει σωστή άμυνα ο Κουλιμπαλί. Εξαιρετική συνεργασία δύο πολύ ποιοτικών παιχτών. Το 74 η Πάφος προηγείται με 1-0 με τον Λέλε και η ασίς φυσικά πιστώνεται στον Εγκαμαλό το 74ο λεπτό. Και η Ομόνια πλέον θα τρέξει για να απαντήσει τον γκολ των Κυπελούχων. Σε εισαγωγικά πήρε φωτιά, βλέπουμε και τον Ρικάρτο Σαπίντο, βγάζει πλάνο τώρα το κανάλι Α, είναι σε κάποιο θεωρείο, πρέπει να είναι εδώ κοντά μας, εντάξει, νομίζω ότι είναι 4-5 θεωρία πιο κάτω, γιατί επαναλαμβάνω, μετά τον γκολ ο Ρικάρτο Σαπίντο γύρισε προς το θεωρείο και μάλλον σφίγγοντας την γροθιά του έστειλε μήνυμα τον προπονητή της ομάδας, αφού και τον Ρικάρτο Σαπίντο, τον συμπατριώτη του. Ο Κουλιμπαλί, ενώ έφυγε ο Μοτνόρ και πέρασε ο Χατζηγιοβάνης εδώ μετά τον γκολ, έχει η Ομόνια μπροστά της 1/4 συν οι καθυστερήσεις για να απαντήσει και να, νομίζω, πάμε πέναλτι μετά, δεν έχουμε παράταση. Έτσι είπα, Νίκο.
1: Ναι, απευθείας τα πέναλτι.
0: Ναι, ναι. Έτσι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον αυτό γινόταν, δεν διάβασα τον κανονισμό, αλλά νομίζω αυτό θα γίνει. Για να δούμε. Η Πάφος πλέον είναι σε θέση οδηγού. Εδώ και 1,5 λεπτό, σχεδόν 2 λεπτά, κίτρινη κάρτα στον Ντουβέρν για το φάουλ που έκανε. Βλέπουμε τη φάση και είναι σωστή.

0: αποθήκη αυτή η κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε τον Νικόλα Ιωάννου. Σημειώνουμε λοιπόν, επισημαίνουμε την πολύ καλή συνεργασία εδώ, η κίνηση. Εντάξει, νομίζω το εκβίασε ο Κακουλής. Είχα μια επαφή τα πόδια των δύο παιχτών, αλλά έπεσε και λίγο θεαματικά ο Κακουλής. Ο Νταβίτ Λουίς έβαλε το πόδι του κάτω. Είχε μια επαφή με το πόδι
1: τίποτα,
0: του
1: Κακουλή, πολύ, τίποτα, αλλά... τίποτα. Βάζει το πόδι του οι δύο παίχτες. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να μην υπάρχει ούτε καν επαφή.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι κολλητά τα παπούτσια τους εκεί. Δεν υπάρχει πάτημα.
0: Το σίγουρο ότι δεν ήταν πέναλτι, ήταν καθαρή φάση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι η ουσία. Είμαστε στο 77, Ομόνια Πάφος 0-1, Πάφος Ομόνια 1-0. Τον γκολ στο 74 ο Λέλε από την ασίστ του Ενγκαμαλό, ο οποίος ήρθε για αντικατάσταση του Ζάζα μετά τον τραυματισμό του. Να μην ξέρει ευκαιρία τώρα, η μπάλα πέφτει, ο Φαμπιάνο κόβει, γιατί ήταν εκεί ο Ντράκομιρ που σε κάποια στιγμή μπορούσε να γίνει κάτοχος και να είναι φάτσα με το 2-0. Η Πάφος θέλει να αξιοποιήσει το momentum, να βάλει και ένα δεύτερο γκολ και να σφραγίσει την κατάκτηση της ασπίδας. Να δούμε τη σέντρα του Ενγκαμαλό, που είναι στους κορυφαίους παίκτες της Πάφου. Θα δούμε τον Μπρούνο Φελίπε, ο οποίος θέλησε αυτό που λέγαμε που είμαστε μικροί, θέλησε να πάρει που, μέσα και ο Μπορτάρι, για τον τρόπο που έκαμε το σιούτ, θέλησε να το κάνει θεαματικό, αλλά δεν βρήκε το στόχο, έστειλε την μπάλα έξω. Να δούμε τη συνέχεια τώρα. Είναι η κάθε τι, δεν θα καταφέρει να κερδίσει εκεί ο Χατζηγιοβάνης από την προσπάθεια του Κακουλή να του το στείλει την μπάλα. Στο 78, 1-0 η Πάφος με τον γκολ του Λέλε στο 74. Κοντά στην πρώτη κατάκτηση Super Cup, πρόβλημα για τον Μπρούνο Φελίπε, πιθανό να είναι κράμπα. Μπρούνο φωνάζουν, αποθεώνουν τον Βραζιλιάνο οι οπαδοί της Πάφου. Βλέπουμε εμείς ξανά τον... είναι η φάση πάλι ο Νταβίτ Λουίς έκανε το γέμισμα. Βλέπουμε... ήταν η τελευταία φάση αυτή. 79 και θα βάλει και τον Σουηδό Σέμα, και αυτός μουντιαλικός. Έχει μουντιαλικούς η Πάφος και είναι και ο Γκούγκα. Σαν Θωμάλης Γκούγκα. Δύο αλλαγές θα κάνει ο Ρικάρτο Σαπίντο, εντάξει, ο συνεργάτης του είναι σήμερα μπροστά από τον πάγκο, ο Νούνο Μωράης. Εντάξει, και ένας από τους παίκτες θυμάμαι που ήρθε την πρώτη του χρονιά, αν και ήταν από τη Τσέλσι, στην πρώτη του χρονιά δεν λίγα πράγματα έκανε, μετά άρχισε να αποδίδει όταν ήρθε για τον Αποέλ. Ο Νούνο Μωράης, είμαστε στο 79, που να είναι μπαίνουμε στο 80 λεπτό, 1-0 η Πάφος στην Ομόνια, η πάσα για τον Κακουλή, θα δοκιμάσει να νικήσει τον Ματζέσκι, δεν είναι τόσο δυνατό το σουτ για να νιώσει να απειλείται ο Πολωνός goalkeeper, που δείχνει μια σταθερότητα γενικά. Γενικά η εικόνα που εκπέμπει είναι ικανοποιητική μέχρι τώρα στα παιχνίδια που υπερασπίστηκε την αιστεία της Πάφου. Έκοψε ο Κουλιμπαλί η μπάλα στον Μπράουερ, στον Ολλανδό. Δίνει για τον Χατζηγιοβάνη, βγήκε η άμυνα εκεί, αλλά κλέβει ο Χατζηγιοβάνης από τον Ντράκομιρ. Χατζηγιοβάνης θα περάσει για τον Μάριτς. Περισσότερες επαφές με την μπάλα είχε ο Μπράουερ παρά ο Τανασέ. Ο Τανασέ έκανε εκεί τη μαγική πάσα. Θα δούμε τώρα τον χάνει το κοντρόλ ο Μπράουερ, τον ματιάσαμε και θα χάσει το κοντρόλ. Επιμένει όμως η Ομονία με Μπάλκοβες. Τώρα είναι ο Κουλιμπαλί. Ο Κουλιμπαλί έξω από την περιοχή δίνει στον Εβάντρο και πάλι Κουλιμπαλί, ο οποίος θα κάνει την σέντρα. Ο Μπρούνο θα κόψει, που δεν είχε κάτι σοβαρό προηγουμένως. Ο Λέλε που ξεκίνησε από αυτόν εδώ, ο Λέλε κάνει σπρώχνη και θα δεχθεί η κίτρινη κάρτα. Την είδε λίγο παλαιστής εδώ ο Λέλε. Η αλήθεια με τον τρόπο που πήγε, εντάξει, λίγο υπερβολικό το παλαιστής, αλλά θέλησε να πάρει καλύτερη θέση και γκρέμισε με το δεξί του χέρι. Τον έριξε κάτω τον παίκτη της Ομόνιας. Καθαρή φάση βλέπουμε. Απόθυσε και μάλιστα θέλετε να χτύπησε και στο πρόσωπο τώρα που το ξαναβλέπουμε. Να δούμε ξανά τη φάση. Είναι άλλη φάση που μας έδειξαν. Έλεγα για τη φάση του γκολ ότι ξεκίνησε από τα πόδια ουσιαστικά του Λέλε η φάση από το κέντρο, κάτω από το κέντρο έδωσε στον Εγκαμαλό, ο οποίος από τα δεξιά προχώρησε και την κατάλληλη στιγμή την πέρασε την μπάλα μέσα από την τρύπα του Βελονιού και την έστειλε στα πόδια του Λέλε, ο οποίος νίκησε τον Φαμπιάνο από κοντινή απόσταση. Θα περάσει και ο Άντερσον, λογικά ο ένας που θα βγει θα είναι ο Λέλε, και κίτρινη κάρτα στον Μπέρτ από τον Χριστοδούλου. Εντάξει, επειδή προηγείται με ένα 0 η Πάφος, δεν θα βάλει και δεύτερο επιθετικό. Για διαμαρτυρία η κίτρινη κάρτα στον Μπέρτ. Εντάξει, ακούτε τη φωνά του στον Μπέρτ. Το απερνάει και στους δέκτες σας από τους οπαδούς της Πάφου. Εύκολα η κερκίδα πετάει μέσα στον όχλο, όπως καταλαβαίνετε. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν πληρώνει φόρο. Και να δούμε λοιπόν τις... μακάρι να είναι αυτά φυσικά και όχι τα χειρότερα. Θα βγουν ο Κίνα, ο Λέλε και ο Νικόλας Ιωάννου και περνούν ο Άντερσον, ο Γκούγκα και ο Σέμα. Εντάξει, βασικά αλλάζει η θέση. Αριστερό μπακ μπαίνει ο Σέμα, σέντερ φορ φεύγει ο Λέλε, ο σκόρερ μπαίνει ο Άντερσον και ο Γκούγκα περνάει φυσικά στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Τώρα είναι ο Ευάντρο, 83 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ, η Πάφος από το 74 με τον γκολ του Λέλε προηγείται 1-0 της Ομόνιας στον αγώνα για το Super Cup. Σε τα παλιά χρόνια γινόταν Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, φέτος νομίζω και πέρσι, πρόπερσι, Σεπτέμβριο αποφάσισα να το κάνω, επειδή είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις οι ομάδες, δυσκόλευε λίγο Αύγουστος. Να δούμε τώρα τη συνέχεια. Ο Κακουλής για τον Ντουβέρν, ο Ντουβέρν πιο πίσω για τον Κουλιμπαλή και πάλι Ντουβέρν θα κάνει αυτό στη σέντρα κόρνερ για την Ομόνια στο 83. 1-0 η Πάφος από το 74. Είναι κοντά στην κατάκτηση του πρώτου Super Cup. Η παφιακή ομάδα θα πάρει και αυτόν τον τίτλο μετά το κύπελο πριν από 3 χρόνια, το πρωτάθλημα πριν από 1,5 χρόνο και το κύπελο πριν από 3-4 μήνες, σχεδόν 4. Εκτελέστηκε το corner και εκεί ο Μπρούνο, εντάξει, έκανε μια κίνηση πάνω στον Ντουβέρν, γιατί πλέον δεν τον μπερδεύουμε με τον Αντιονί, ο οποίος είναι εκτός αγώνα. Να βλέπουμε εδώ. Εντάξει, έκανε μια κίνηση, αλλά έπεσε και λίγο ο Ντουβέρ για να εκβιάσει. Δεν είδε πέναλτι, γιατί το είδαμε τώρα έτσι και σε αργό ρυθμό τη φάση. Το 84 δεν δίνονται τέτοια πέναλτι. Τώρα είναι ο Ντουβέρ, ο οποίος κρατάει την μπάλα πολύ περισσότερο στην εποχή του ΒΑΡ. Παλιά, εντάξει, οι διαιτητές έδιναν πέτσινα πέναλτι. Σε εισαγωγικά, όρος που χρησιμοποιούνταν πολύ στην Ελλάδα, κάποτε δόθηκαν και πέναλτι εκτός περιοχής, δεν υπήρχε ΒΑΡ, υπήρξαν οι αντιδράσεις των ομάδων που αδικούνταν, αλλά ως εκεί. Τώρα, όταν υπάρχει και το ΒΑΡ, ενώ περιμένουμε να δώσει συνέχεια ο τερματοφύλακας της Πάφου, ο Ματζέσκι, στο 85ο λεπτό. Ακούτε Sport FM 95, η Πάφος προηγείται από το 74 με 1-0 της Ομόνιας, με τον γκολ του Λέλε με πλασέ από κοντινή απόσταση, την ασίστ την έδωσε ο Μούμι Εγκαμαλό, ένα από τα καλοκαιρινά αποκτήματα της παφιακής ομάδας. Βεβαίως πρέπει να έχει και ψηλό κασέ, έτσι κι αλλιώς την Πάφο το φυσάνε το χρήμα, δίνουν σε αρκετούς παίκτες ψηλά συμβόλαια, ψηλές απολαβές για τα κυπριακά δεδομένα. Η πάσα πάει στον Κουλιμπαλή, ο οποίος δίνει για τον Μπράουερς, ο Ολλανδός, για τον Σίμιτς. Κατεβάζει ο Σίμιτς τον Μπάλκοβετς, ο Χατζηγιοβάνης. Ο Χατζηγιοβάνης για τον Μπράουερς, αυτός για τον Κουλιμπαλή, που είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Πάφου, Ντουβέρν. Πάσα για τον Ευάντρο, κλείνεται εκεί από παίκτη της Πάφου, από το Σέμα. Και έσκαψε την μπάλα για τον Ντουβέρ, πέφτουν δύο παίκτες κάτω, πρέπει να είναι φάουλ για την Ομόνια. Έπεσε κάτω ο Ντουβέρ και ένας παίκτης της Πάφου, ο Ντράκομιρ ήταν νομίζω της Πάφου. Ναι, ο Ντράκομιρ, και είναι Φάουλ από πλάγια θέση. Βλέπουμε ότι έσπρωξε ο Ντράκομιρ. Καθαρό φάουλ πάνω στον δεξιό μπακ της Ομόνιας. Στο 86ο λεπτό η Πάφος προηγείται από το 74-1-0. Ο Χατζηγιωβάνης και ο Εβάντρο έχουν έτσι μια συνομιλία εκεί. Κάνουν μια σύσκεψη για το πώς θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Έχουν σχηματίσει διμελές τείχος ο Ντράκομιρ και ο Μούμι, ο Εγκαμαλό. Χατζηγιωβάνης ή Εβάντρο, για να δούμε. Τελικά Εβάντρο κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Νταβίτ Λουίς. Βγαίνει άμυνα, ο Μπράουερς τώρα δίνει πια τον Μπάλκοβετ πιο πίσω στον Φαμπιάνο, ο οποίος φυσικά θα βγει εκτός περιοχής και θα επιχειρήσει γέμισμα. Ο τερμανοφύλακας της Ομόνιας καθυστερεί λίγο, κάνει γέμισμα προς την αντίπαλη περιοχή, εκεί που είναι και ο Κουλιμπαλί. Έρχεται ο Κακουλής να κάνει το γύρισμα, μια κεφαλιά γίνεται από τον Εβάντρο, τη διώχνει τώρα την μπάλα παίχτης της Πάφου. Επιμένει η Ομόνια με Ντουβέρ χωρίς πίεση από τα δεξιά. Δίνει για την παίχτη του, για τον Χατζηγιωβάνη, δεν κάνει καλή σέντρα, μπορούσε να κάνει ο Ντουβέρ απευθείας την σέντρα. Τώρα βγάζει την άμυνα εκεί ο Σίμιτ, κεφαλιά του Μπάλκοβετ για τον Μάριτς. Κλέβουν οι της Πάφου και πάνε να βγουν στην κόντρα. Είναι ανοιχτή άμυνα της Ομόνιας, προϋποθέσεις για το 2-0. Ο Πέπε περιμένει, ο Άντερσον του πετάει την μπάλα έξω. Αμάν, απίστευτη ευκαιρία, δεν σημαδεύει σωστά. Σπουδαία ευκαιρία του Άντερσον στο 88 για να πετύχει το 2-0 και να πάει να πιάσει και την ασπίδα, να σφιχταγκαλιάσει την ασπίδα. Στο 88 λοιπόν ο Άντερσον εδώ αποτυχάνει από πολύ πλεονεκτική θέση σε αυτή την αντεπίθεση της Πάφου να γράψει το 2-0 και να τελειώσει ουσιαστικά, να σκοτώσει σε εισαγωγικά την αναμέτρηση. Για να δούμε, η Ομόνια ελπίζει ότι μπορεί να στείλει το μάτς στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Σίμιτς δίνει στον Μπάλκοβετς, πάει για τις τελευταίες δαργές η ομάδα του Χένιγκ Μπέρκ. Σίμιτς για τον Μπράουερ. Και πάλι Σίμιτς, μάλλον αυτός θα κάνει το γέμισμα. Περιμένει αριστερά, εντωμεταξύ ο Χατζηγιωβάνη του έδωσε την μπάλα. Πάει να τον πιέσει ο Μπρούνο, κάνει τη σέντρα, μαζεύει ο Ματσέσκι. Δεν έχει συνέχεια η φάση. Μένει κάτω μετά ο Πολωνός τερμανοφύλακας, γιατί είμαστε στο 89. Οι οπαδοί της Πάφου ξεσηκώνονται. Πλέον προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους παίκτες, να τους βοηθήσουν να κρατήσουν αυτό το 1-0 για να μείνουν αυτοί και μετά το τελευταίο σφύριγμα να δουν τον Νταβίτ Λουίς να σηκώνει την ασπίδα που θα του την απονείμει τέλεχος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ενώ θα βάλει και τον, πρέπει να είναι το Ζακ, το καινούργιο απόκτημα. Ναι, ο Ζακ που ήρθε δανεικός από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain. Έγινε η σέντρα, κεφαλιά ο παίκτη της Πάφου. Για να δούμε τον Ντουβέρν, ο οποίος είναι στην περιοχή. Δίνει στον Τανάσε, πιο έξω Τανάσε, κάνει σέντρα ο Εβάντρο, δεν είναι καλή. Επιμένει η Ομόνια με Κουλιμπαλί για τον Σίμι το 90. Θα έχουμε ένα πεντάλεπτο καθυστερήσεις λογικά. Ο Εβάντρο κάνει νέα σέντρα, διώχνει με τις γροθιές του ο Ματσέσκι. Και ο Ντράκομι τώρα, πλάγιο out είναι για την Πάφο. Το 90. Ο Ζακ, ο δεξιός μπακ που έχει το νούμερο 2, θα αντικαταστήσει το νούμερο 13, είναι τον Μούμι Εγκαμαλό, που έδωσε πολλές δυνάμεις, δημιουργός του μοναδικού γκολ της αναμέτρησης, ο Καμερουνέζος, ο οποίος τον χειροκροτούν οι οπαδοί της Πάφου. Είχε θετικότατη παρουσία, τον ένιωσε η αριστερή άμυνα, το αριστερό άκρο της άμυνας της Ομόνιας, ο Μπάλκοβετς, και δίνει πλέον τη θέση του στον Ζακ, τον βραχίσωμο δεξιό μπακ. Δεν ξέρω, βγήκε ο Εγκαμαλό και δεν μπήκε ο Ζακ, τι έγινε. Βγήκε ο Εγκαμαλό, πέσει με 10 η Πάφος. Και μάλλον τώρα θα μπει. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπήκε ο Εγκαμαλό.
1: Γιατί πρέπει να φεύγουν σε ορισμένα δευτερόλεπτα οι ποδοσφαιριστές από το γήπεδο. Αλλιώς τότε θα μένει ένα λεπτό έξω ο παίκτης που θα τον αντικαταστήσει.
0: Α, ναι, γι' αυτό θα, ακόμα δεν έδωσε εντολή ο Χριστοδούλου να μπει ο Ζακ.
1: Διότι πρέπει να περάσει ένα λεπτό. Πρέπει να περάσει ένα λεπτό.
0: Εντάξει, μα είναι λίγο περίεργο αυτό ο κανονισμό, η αλήθεια. Πάει και ο Τζαρέτα εκεί να ζητήσει το λόγο από τον τέταρτο. Εκτελέστηκε εντωμεταξύ το φάουλ για την Ομόνια. Κεφαλιάρου Νταβίτ Λουίτ. Έχουμε πάλι νεύρα όμως μεταξύ του Κουλιμπαλί και ενός παίκτη της Πάφου, του Σούνης. Πάνε να δώσουν ξύλο, αλλά οι ψυχρεμότεροι. Συνεχίζει ο Σούνης να ψάχνει τον Κουλιμπαλί. Εντάξει, τώρα οι ποδοσφαιριστές δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, φλερτάρουν και με κόκκινη κάρτα σε ένα

Τι γυρεύει εκεί, αλλά ήταν για αυτό το λόγο. Ακόμα είναι έξω Ζακ. Γελία πράγματα δηλαδή. 3 λεπτά έχουν περάσει. Τέλος πάντων. Συνέχεια τώρα το παιχνίδι. Στο παιχνίδι διώχνει με τις γροθιές του. Ο Ζακ μπορεί και να μην γράψει χρόνο συμμετοχής, όπως πάει ο Χριστοδούλου το Χαβάντου. Είμαστε στο 90-3. Έγινε το γέμισμα. Α, τώρα του λέει να μπει. Εντάξει, καταλάβατε όμως ποιαν κίνηση κάνουν οι οπαδοί της Πάφου προς τον διαιτητή μετά από την καθυστέρηση. Να μπει ο Ζακ, ο καινούργιος ποδοσφαιριστής της Πάφου, αλλαγή στη θέση του Μούμι Ενκαμαλό. Και είμαστε στο 90-4. Εντάξει, μπορεί να ανανεώσει και να βάλει ακόμα 2 λεπτά. Αυτό θα είναι το σωστό. 1-0 η Πάφος από το 74 με γκολ του Λέλε που πλέον είναι εκτός, όπως και ο δημιουργός του γκολ είναι εκτός, ο Μούμι Ενκαμαλό. Εντάξει, είναι στους κορυφαίους αυτοί οι δύο. Ένας έβαλε τον γκολ, ο άλλος το φτιάξε, ο άλλος το μαγείρεψε. Φυσικά το ξεκίνησε ο σκόρες τον γκολ, τη φάση. Φάουλ για την Πάφο. Ευκαιρία να παγώσει και να κερδίσει πολύτιμα δευτερόλεπτα. Είμαστε στο 90-4, 5 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Υπολογίζω να παίξουν οι ομάδες 6 με 7 λεπτά. Πάφος. Είναι πολύ κοντά οι ομάδες της Πάφου να πανηγυρίσουν και αυτό το τρόπαιο. Να δούμε τον Άντερσον στην περιοχή. Με εκτόπισμα εκεί αναγκάζει τον Πάσκοβιτς. Ο Άντερσον, ο οποίος πανηγυρίζει, λες και έβαλε γκολ, σφίγγει τις γροθιές του. Εντάξει, δεν ξέρω ο διαιτητής γιατί τον αποθεί. Είναι στους οπαδούς της δικής του ομάδας, δεν προκάλεσε. Εντάξει, λέει, κάνει και λίγο θέατρο μετά ο Μπάλκοβετ, πέφτει κάτω θεαματικά, του κάνει κάποια κίνηση ο Ευάντρο. Εντάξει, αυτά τα πάνω στην ένταση, αδρεναλίνη που λέμε, είναι σε ψηλά επίπεδα. Ο Ευάντρο πάει κάτι, του λέει στα πορτογαλικά, είναι και οι δύο Βραζιλιάνοι. Εντάξει, τον έσπρωξε όντως. Εντάξει, τον έσπρωξε, αλλά και ο, και ο Άντερσον Λέτσε. Ήταν το ρηκτό που τον έσπρωξε για να κερδίσει χρόνο. Είμαστε στο 90-5 και 1-0 η Πάφος. Είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του Super Cup της Ασπίδας. Και τώρα είναι ο Νταβίτ Λουίς. Λοτσάει εκεί ο Νταβίτ Λουίς. Κάνει σέντρα ο Ζακ. Η μπάλα περνάει παράλληλα από την αιστεία του Φαπιάνο. Ο Σίμιτς θα κάνει μπροστινή παλιά για τον Ντουβέρν. Ο Ντουβέρ θα κάνει αμέσως την παλιά για τον Κακουλή. Πέφτει κάτω, φάουλ για την Ομόνια. Όχι, αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί τελικά. Με τον τρόπο που έτρεχε ο διαιτητής, είχα την εντύπωση ότι πήγαινε εδώ στο φάουλ. Τώρα είναι ο Τανάσε για τον Ευάντρο εδώ. Υπήρχε φάουλ νομίζω. Είμαστε στο 90-6, μάλλον στο 90-7 θα σημειώσει το τέλος. Ο Τανάσε κάνει μεγάλη παλιά στην περιοχή, διώχνει εκεί πέφτει στη Σπάφου, πάει να βγει μπροστά ο Άντερσον, δίνει πίσω την μπάλα ο Τανάσε στον Φαμπιάνο, φοράζουν σφύρα οι οπαδοί της Σπάφου. Είναι δικαιολογημένος φυσικά ο έξτρα χρόνος, η κεφαλιά του Κακουλή, το 90-6, θα μαζέψει ο Ματζέσκι, θα πέσει κάτω. Και σιγά σιγά θα σηκωθεί ο τερματοφύλακας της Πάφου που έχει περιεργητικό του εκείνη την σπουδαία επέμβαση. Ενώ βλέπω τον Ρικάρτο Σαπίντο, τέλος του αγώνα. Το 6 και κάτι, το 96 και κάτι σημείωσε το τέλος ο Ιωάννης Χριστοδούλου. Ο Σαπίντο βγήκε πάνω στο τραπέζι, βλέπουμε και το πλάνο από τον Αλφα. Έβγηκε πάνω στο τραπέζι και πανηγυρίζει μαζί με τον κόσμο. Εντάξει, είναι ένα τρόπαιο το Super Cup, αλλά λες και ήταν το πρωτάθλημα ή το κύπελλο που πανηγύρισε. Εντάξει, είναι εκρηκτικός προπονητής, το έχει δείξει αρκετές φορές εδώ στο νησί και όταν εργαζόταν στον ΑΠΟΕΛ εκείνη τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα. Φυσικά το έδειξε και στον τελικό του κυπέλλου στο Γασιμπή με τον Απόλλωνα, το δείχνει και απόψε. Αφού η ομάδα του, επαναλαμβάνουμε, καταφέρνει να κερδίσει και αυτό το τρόπαιο, το Super Cup στην Ασπίδα. Πρέπει να είναι αυτός, προσπαθώ να δω ποιος είναι αυτός με τις πατερίτσες που πανηγυρίζει και αυτός με τους παίχτες της Πάφου, τον οποίο αγκάλιασε και ο

0: Μπρούνο Μοράης. Η Πάφος λοιπόν κατάφερε με έναν γκολ στο 74 στην πάσα του Μουμιέν Καμαλό και το άψογο τέλειωμα από τον Λέλε να κατακτήσει το Super Cup απέναντι σε μια Ομόνοια που εντάξει δεν είναι το τέλος του κόσμου ότι έχασε αυτό το τρόπαιο. Τώρα βλέπει την Δευτέρα τον αγώνα με τον Άρη και η Πάφος φυσικά βλέπει τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θα περιμένουμε πλέον και την απονομή του τροπέου εδώ στο Αλφα Μέγα. Πάνε και μπήκαν και κάποιοι οπαδοί μέσα, νεαροί επιτηρητές τους λένε να βγουν έξω. Με καλό τρόπο φυσικά κατάφεραν κάποια παιδάκια να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Και πλέον να πάμε για την τελετή. Βλέπουμε να τρέχουν να τοποθετήσουν και τις διαφημιστικές πινακίδες οι άνθρωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, γιατί η οικοδέσποινα εδώ στο Αλφα Μέγα απόψε είναι η ΚΟΠ, διοργανωτής του αγώνα για το Super Cup. Επαναλαμβάνουμε πλέον χωρίς το φυσόμενο τραπεζάκι, αλλά με ένα βάθρο χρώματος μπλε με το σήμα της Ομοσπονδίας επάνω. Βλέπουμε και τη στατιστική. Εντάξει, και τα νούμερα φανερώνουν το ότι η Πάφος γενικά ήταν πιο απαιτητική. 15 τελικές η Πάφος, 2 στο στόχο, 4 τελικές η Ομόνοια, 2 στο στόχο, 2 επεμβάσεις ο τερματοφύλακας της Πάφου, 1 ο Φαμπιάνο, 4 αυτά τα κόρνερ, η κατοχή 43-57. Εντάξει, δείχνουν την υπεροχή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πράση. Έρχεται κάτω ο Ρικάπτος Αφίντο εδώ μπροστά από τον κόσμο, στέλνει φυλάκια με τις γροθιές του, πανηγυρίζει. Αυτός είναι ο Σαπίντο, επαναλαμβάνουμε, ενθουσιώδης, εκρηκτικός, γίνεται ένα με τους παίκτες του, αγκαλιάζεται εκεί, το σηκώνει επάνω ο Νικόλας Ιωάννου και πάει κοντά και στην θύρα 5 και κάνει τις κινήσεις του. Είναι ο πρωταγωνιστής στους πανηγυρισμούς, ο Πορτογάλος προπονητής, ο οποίος επαναλαμβάνουμε είναι συλλέκτης τίτλων, όπως και να το κάνουμε, δεν έχει δουλέψει πολύ καιρό, ένα χρόνο στον ΑΠΟΕΛ και κάποιους μήνες εδώ στην Πάφο, 5 μήνες πιαστικά από τον Απρίλιο είχε αναλάβει. Και βλέπω και τον Τάνκοβιτς να πηγαίνει εκεί να αγκαλιάζεται με κάποιους ανθρώπους της πρώην ομάδας του της Πάφου, την ίδια ώρα που επαναλαμβάνω ο πρωταγωνιστής του πανηγυρισμούς εκεί στη νότια πλευρά μπροστά από την νότια κερκίδα είναι ο κύριος Ρικάρτο Σαπίντο, μαζί με τους ποδοσφαιριστές του απολαμβάνουν, βλέπουμε και ένα πανοραμικό πλάνο από τον Αλφα εδώ στο monitor του Αλφα Μέγα Στάτιουμ. Βλέπουμε και την σχετική φωτεινή πινακίδα έξω από την κεντρική είσοδο του γηπέδου του σταδίου. Και έχουν οι παίκτες της Ομόνοιας, θα πάρουν τα μετάλλια τους σε κάποια στιγμή και μετά θα γίνει η απονομή της ασπίδας. Ολοκληρώνουμε, Πανίκο, ή θα περιμένουμε να γίνει και η απονομή?
1: Θα περιμένουμε και την απονομή. Βλέπεις τίποτα τον Μαμάντοφ με τις, να κρατάει παντερίτσες?
0: Α, μάλλον ο Μαμάντοφ είναι με τις παντερίτσες, γιατί σίγουρα δεν είναι ο Τζάζα. Ναι, ο Μαμάντοφ είναι με τις παντερίτσες. Σίγουρα δεν είναι ο Τζάζα, γιατί τον καταλαβαίνω τον Τζάζα. Και το παιδί αυτός ο Μαμάντοφ που χωρούσε και καπελάκι, και τώρα που λες αυτός θα είναι ο Μαμάντοφ, ο οποίος στο μάτς με την Salzburg νομίζω τραυματίστηκε και είχε βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ εκείνο το βράδυ. Νομίζω είναι έτοιμα η ασπίδα, έχει τοποθετηθεί εκεί στο εντός αγωνιστικού χώρου.
1: Η Πάφος πάντως έχει 4 τίτλους με τον σημερινό. Έχει ένα πρωτάθλημα, 2 κύπελα και ένα Super Cup. Ο Ρικάρτο Σαπίντο έχει πάρει τους μισούς τίτλους.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι συλλέκτης τίτλων.
1: Και έχει πάρει και το τίτλο του πρωταθλητή με τον ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή, όποτε είναι στην Κύπρο, ένα χρόνο στον ΑΠΟΕΛ πρωταθλητής, 5 μήνες στην ΠΑΦΟ πήρε κύπελο Super Cup. Ό,τι και αν τον καταλογίζουν, αυτό το κομμάτι το έχει.
0: Ναι, και φέτος η ομάδα του είναι μέσα στα φαβορί. Και φέτος για το πρωτάθλημα, εννοείται, Πανίκο. Γιατί εντάξει, να μην κάνουμε ανάλυση για την περασμένη χρονιά, Πάντως συνεχίζει τώρα, πάει ο Ρικάρτο Σαπίντου, αγκαλιάζεται και με τον Τζαρέτα.
1: Και μου γράφει και ένας φίλος εδώ ότι έχει περισσότερους τίτλους στην κερκίδα παρά στον πάγκο. Δηλαδή ο σημερινός είναι στην κερκίδα. Μεγάλο χρονικό διάστημα με τον Απολίδα στην κερκίδα. Ναι, είναι καταπληκτικό πραγματικά.
0: Ναι, διότι εντάξει, δικαιολογημένα τον έστειλε στην κερκίδα ο αθλητικός δικαστής για αυτά που συνέβησαν στον τελικό του κυπέλλου τον Μάιο με τον Απόλλωνα. Τα είδαμε όλοι και από το γήπεδο και μετά από την τηλεόραση, από τα στιγμιότυπα, γιατί ήμασταν εκεί στον τελικό. Έχει ολοκληρωθεί, έχει συμπληρωθεί θα έλεγα το σκηνικό, γιατί βάζουν και κάποιες άλλες σημεούλες εκεί της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στο σημείο κοντά στο κέντρο του κηπέδου που θα γίνει η απονομή της ασπίδας του Super Cup, όπως το λέμε τα τελευταία χρόνια. Έχει υδρώσει από τους πανηγυρισμούς ο Ρικάρτο Σαπίντο, δεν έχει αφήσει άνθρωπο να μην τον αγκαλιάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όποιον βρει μπροστά του τον σφιχταγκαλιάζει, και λόγω και της υγρασίας, λόγω και της ζέστης, ενώ θα κάνει δηλώσεις, μπορούμε να ακούσουμε δηλώσεις του Μπέρκ.
1: Μα δεν έχουμε εικόνα. Δεν έχουμε εικόνα, είναι σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αν κάνει δηλώσεις, προφανώς θα τις έχουμε με την επιστροφή.
0: Το περιμένει ο Ανδρέας Οδυσσέως εκεί στο αγωνιστικό χώρο, ο ρεπόρτερ του Αλφα, για να μιλήσει τον Μπέρκ, και μάλλον τώρα τους βλέπω να ετοιμάζονται.
1: Κάτσε τώρα να σου πω. Ο πραγματικός προπονητής της κερκίδας, λέει ο 409 για τον Ρικάρτο Σαπίντο.
0: Ναι. Δηλαδή μπορεί να είναι και γούρι αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, και μου κάνει εντύπωση όμως ότι ο Νούνο Μωράης μόλις μπήκε τον γκολ αμέσως γύρισε προς τον Ρικάρτο Σαπίντο. Εδώ έχει συνδεθεί τώρα φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπέρκ.
2: Okay, I think in the first half we were the better team. We had some good play. We got into good positions. Could have scored a goal. Second half they were a little bit more aggressive and we were not able to play in the same way. After the changes we were able to play and then they scored on one transition. So we were a little bit better than them in the first half. They were a little bit better than us in the second half. But it was an even tough game against a good team. So. This can happen, but for sure we much rather would have won the game than to lose it.
3: What was the key, do you think, in losing the game?
2: There are small margins. We could have used the ball a little bit better in the beginning of the second half. We could have finished our good play in the first half in a little bit better way, where we got into good action, good positions. But again, overall, it was a tough game against a good team. We know each other quite well now, and it was a tight game.
3: And final question, shall we expect more reinforcements in the transfer period? Some new signings?
2: The window is closed in Europe now, but okay, our is a few days open, but we have most of our players here, so I don't expect any changes.
3: Thank you, coach. Thank you for coming. Λοιπόν, είναι κλείσε το παράθυρο στην Ευρώπη. Έχουμε τους παίχτες μας. Δεν βλέπω πολλές αλλαγές, ήταν το σχόλιο του για το αν υπάρχουν μεταγραφές. Είπε ότι ήμασταν καλύτεροι στο πρώτο, ήταν καλύτεροι πάφος. Στο δεύτερο, σκόραρε σε μια φάση transition, δηλαδή μετάβαση από άμυνα σε επίθεση. Και δεν καταφέραμε να κάνουμε το ίδιο εμείς. Μετά τις αλλαγές που κάναμε, μπορέσαμε να παίξουμε καλύτερα και να βγούμε μπροστά. Αλλά δεν σημειώσαμε τον γκολ που προφανώς θα θέλαμε. Ήταν τα μικρά πλαίσια, ήταν τα μικρά πράγματα που έφεραν την νίκη και ήταν το σημείο κλειδί. Είναι και ο Νούνο Μωράης, τώρα μην τον αφήσουμε να περιμένει.
4: Ναι, Αντρέα, συνεχίζεις.
3: Γεια σου, Νούνο. Ελληνικά ή αγγλικά?
4: Αγγλικά.
3: Okay, English. Okay, congratulations. A trophy that was missing from Paphos. How do you feel of achieving it?
5: Yeah, we are very proud to be part of this family. The boys, they are fantastic. They are doing a great job. They deserve this title because the team is really organized and is growing a lot. And it's good to have trophies to follow the way that we are building the team. So we are very happy to be here. Of course, happy with the performance. We show today a great character in the game. Without any afraid, we play fantastic game and we deserve this trophy.
3: What changed in the dressing room? And you were very good in the second half in comparison with the first half.
5: No, we knew the beginning of the game it was hard. Omonia is a good team. they have good players, and it took us a little bit to adjust. With the small adjustments in the second half, we managed to be very strong, and we get the trophy that we wanted.
3: Thank you very much, coach. Congratulations again. Λοιπόν, είναι θέμα, ήταν θέμα μάλλον να προσαρμοστούμε στα δεδομένα του παιχνιδιού μας, είπε ο Νούνο Μωράης. Για το ξεκίνημα περιμένει μια σπουδαία ομάδα η Ομόνια. Το ίδιο είπε και ο κύριος Μπέρκτον, το είπαμε νωρίτερα. Πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα. Αλλάξαμε λίγο τον τρόπο μας, προσαρμοστήκαμε και γίναμε καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό ήταν το σημείο, αυτή ήταν η αλλαγή στο ημίχρονο, όταν το ρωτήσαμε για το τι άλλαξε. Σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι, είπε ότι είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε μέρος της ιστορίας αυτής της ομάδας. Είμαστε μέρος του τρόπου που μεγαλώνει αυτή η ομάδα. Ήταν ένας τίτλος που το θέλαμε να προσθέσουμε στην ιστορία και να συνεχίσουμε. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι.
6: Ολοκληρώθηκε το μεταξύ η απονομή των μεταλλίων στην Ομόνια και ήρθε η ώρα για τη μεγάλη νικήτρια. Για την Πάφο.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τις δηλώσεις των δύο προπονητών. Μάλλον του, του Νούνο Μωράης, βοηθός προπονητής, γιατί είπαμε νωρίτερα ότι ήταν τιμωρημένος ο Ρικάρτο Σαπίντο και παρακολουθήσε τον αγώνα από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Ήταν καλύτερη η Πάφος, έτσι, στο μεγαλύτερο διάστημα, ήταν πιο επικίνδυνη, είχε περισσότερες τελικές, έδειξε περισσότερη. Να είναι περισσότερο ομάδα σε σχέση με την Ομόνια που της έλειψε, νομίζω στο επιθετικό κομμάτι της λείπουν πράγματα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό μπορεί να λεφθεί. Και γενικά η Πάφος φάνηκε η ποιότητα που έχει πανίκου από τη μέση και μπροστά. Δηλαδή και οι νέοι παίχτες που έχει βάλει, ένας από αυτούς είναι ο Ένκα Μαλό, νομίζω έδειξε την ποιότητά του. Ο Λέλε στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν δείχνει πιο ανεβασμένος σε σχέση με πέρσι και νομίζω ότι φάνηκε και η ποιότητά του και στη φάση του γκολ. Αυτός είπαμε ξεκίνησε τη φάση, αυτός την τέλειωσε από την σέντρα του συμπαίκτη.
1: Ο Εγκαμαλέου ήταν πάρα πολύ καλός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ταλαιπωρήσει αρκετά την αριστερή πλευρά της Ομόνιας, έτσι όπως με Μπάλκοβιτς, αλλά ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ ενέργεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι πολύ, πολύ, δείχνει σπουδαία λύση για το δεξί φτερό. Από, εντάξει, η ποιότητα της Πάφου, πέρα να πούμε ότι σήμερα δεν έπαιζαν βασικοί ο Γκούγκα, ο κεντρικός Χα, δεν έπαιζε βασικός ο άλλος, ο Πιέλ, που τον είδαμε σε κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Εντάξει, το βασικός μην το δεσεις ψηλό μαντήλι, ενώ υπάρχουν είναι τόσο καλοί ποδοσφαιριστές που δεν ξέρεις πλέον ποιος είναι βασικός.
0: Ναι, όντως, ενώ ετοιμάζονται για την αναμνηστική φωτογραφία οι παίχτες της Πάφου, θα γίνει απονομή στον Νταβίτ Λουίς. Βλέπουμε και τα παιδάκια των ποδοσφαιριστών, βλέπουμε το κοντινό πλάνο τώρα από το monitor. Ο Νταβίτ Λουίς που είναι ένα χρόνο εδώ στο νησί και έχει πάρει και αυτός δύο τίτλους, κύπελλο τον περασμένο Μάη με τον Απόλλωνα στο Γασιπί και την ασπίδα, το Super Cup εδώ στο Αλφαμέγα. Σήμερα είναι και ο Ντουπόφ μαζί, είναι και ο Ντουπόφ μαζί εκεί με τον Ρικάρτο Σαπίντο αγκαλιασμένοι και θα πάει και ο Ντουπόφ. Ο Λομάκη σαν να μην τον είδα, τον Λομάκη δεν τον είδα σήμερα, τελικά μπήκε ο Ντουπόφ. Συνήθως μπαίνουν και οι δύο, σήμερα βλέπω μόνο τον Ντουπόφ και βεβαίως θα σηκώσουν την ασπίδα ψηλά πάνω όλοι οι πρωταγωνιστές. Λοιπόν βλέπουμε και τον τραγουδάνε, να χοροπηδάνε εκεί στον αγωνιστικό χώρο για την κατάκτηση αυτού του τροπέου. Στο σημείο αυτό εμείς μπορούμε να καληνυχτήσουμε τους ακροατές του Sport FM 95. Να επαναλάβουμε κυρίες και κύριοι ότι είναι η πρώτη κατάκτηση Super Cup για την Πάφο και το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης το σημείωσε στο 74 ο Βραζιλιάνος Δελέλε. Ύστερα από σέντρα σηκώνει τώρα την ασπίδα και ο Σαπίντο, ένας-ένας θα σηκώνουν. Σέντρα λοιπόν του Ένκα Μαλό και ο Λέλε έμελε να πετύχει το μοναδικό γκολ της συνάντησης. Μα τον πρόεδρο τώρα που το λες, Πανίκο, δεν τον είδαμε. Νομίζω δεν ήρθε απόψε, πρέπει να είχε άλλες υποχρεώσεις. Δεν νομίζω να υποτίμησε το παιχνίδι, μάλλον είχε άλλες σοβαρές υποχρεώσεις και δεν μπόρεσε να είναι σήμερα στην Πάφο γιατί θα το βλέπαμε σε κάποια φάση στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Καλό βράδυ από μένα στους ακροατές του Sport FM και σε εσάς.
1: Καλό βράδυ να ευχηθώ και σε σένα και εμείς πάμε να αρχίσουμε τον απο... Έχουμε ηχητικά ένθετα κάτι. Όχι. Ωραία. Πάμε. Καλωσορίζουμε. Λουί Νικολάου. Καλησπέρα, Λουί.
7: Καλησπέρα, Βανίκο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
1: Ρικάρτο Σαπίντο είναι στην εξέδρα για μεγάλο χρονικό διάστημα ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ, κατακτά το πρωτάθλημα. Έρχεται στην ΠΑΦΟ μέσα σε μερικές εβδομάδες, κατακτά το κύπελο. Τιμωρείται μετά το τέλος για τα όσα έγιναν μετά το τέλος. Είναι στην εξέδρα, κατακτάει την ασπίδα. Το έχει, είναι, τραβάει σαν μαγνήτη στους τίτλους. Τι στο καλό συμβαίνει μαζί του?
7: Και έβαλε και την ομάδα Ευρώπη, έτσι, σε ένα δύσκολο μονομάτι.
1: Σωστά. Αλλά μιλάμε για τίτλους μέσα σε
7: για
1: λίγο χρονικό διάστημα.
7: Ότι αυτό σκεφτόμουν, ότι είναι νικητής, τουλάχιστον όταν είναι στον πάγκο κυπριακής ομάδας, γιατί είχε και ένα πολύ πολύ μεγάλο οδηπορικό μέχρι να φτάσει στην Κύπρο σε διαφορά τους πάγκους από τους οποίους έχει περάσει. Δεν έχει σημασία όμως αυτό. Σημασία ότι έχει, ότι φαίνεται να ξέρει τον τρόπο να κερδίσει, φαίνεται ότι μπορεί να παίρνει τα μεγάλα παιχνίδια. Ένα τέτοιο ήταν αυτό. Είδαμε την πρώτη ασπίδα για την ΠΑΦΟ, το πρώτο Super Cup για την ομάδα της ΠΑΦΟ, που ολοκληρώνει ουσιαστικά τους τρεις χωρίς τίτλους που μπορεί να πάρει μια ομάδα στο νησί μας.
1: Ναι.
7: Κάνει τον Grand Slam που λένε εκεί στο τένις.
1: Σ' άρεσε το παιχνίδι?
7: Σημαντικό. Κοίτα, το πρώτο ημίχρονο όχι τόσο πολύ. Το δεύτερο ημίχρονο η ΠΑΦΟ ανέβασε ρυθμούς και παίξε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Είχε και η Ομονία την ευκαιρία της με τον... με τον Μαϊαμπέλα, που μπορούσε να είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που συζητούσαμε με τον Ανδρέα το μεσημέρι,
1: ναι,
7: ότι τα τελευταία δύο Super Cup είχαν μεγάλη ένταση και θέληση των δύο ομάδων να το κατακτήσουν, είχαμε άλλο ένα τέτοιο, γιατί είχε ξεθοριάσει κάπως ο θεσμός, τον βλέπαμε,
1: ναι,
7: ομάδες να τον υποτιμούν. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που βλέπω τον θεσμό αυτό να τον θέλουν οι ομάδες και να τον θέλουν και με βάση το rotation που έκαναν την αγωνιστική που μας πέρασε. Καλός για μένα από την Ομοσπονδία που παίζεται νωρίς, δεν είχαμε Οκτώβρη, μήνα κτλ. Νοέμβρη, σε άλλες περιπτώσεις που
1: χαρακτηρίζουν. Ενώ βοηθάει και ο καιρός, να είναι έτσι, ναι, ναι, καλοκαιράκι ακόμη.
7: Εντάξει, είχε αρκετή γρασία όπως είδα από την τηλεόραση, ναι, και τις μπλούζες των ποδοσφαιριστών. Φαίνεται ότι ταλαιπωρήθηκαν αρκετά. Αλλά είδαμε ένα δείγμα γραφής του τι θα ακολουθήσει στα ντέρπι που έρχονται και αν. Αν έλεγες ότι η ΠΑΦΟΣ έχει ένα μικρό πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για την κούρσα του τίτλου, αυτό το είδες και με βάση το ρόστερ της σήμερα.
1: Και οι στοιχηματικές εταιρείες της δίνουν το μικρό προβάδισμα. Νομίζω η πλήστη το λένε.
7: Από την Ομόνοια, αλλά είναι λίγο διστακτικές οι στοιχηματικές. Γιατί όταν ο πρώτος από τον πέμπτο έχουν 3-4 μονάδες διαφορά, είναι και αυτές με, και οι στοιχηματικές με πολλά ερωτηματικά, που σπάνια έχουν πολλά ερωτηματικά οι στοιχηματικές.
1: Ναι, αλλά επειδή είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα μας,
7: ναι,
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο από τις πρώτες μέρες να αισθανθείς μια σιγουριά, ρε παιδί μου. Εδώ δεν μπορείς να αισθανθείς σιγουριά, ας πούμε, είναι αυτά τα δύο, είναι αυτά τα τρία. Κάνεις ένα υπολογισμό. Και βάζουμε 5-6 ομάδες για το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό στο εξωτερικό.
7: Έχει χαθεί και τα back-to-back πλέον από την Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει,
1: ναι,
7: δεν έχει πολλά back-to-back.
1: Μείνε όμως μισό λεπτό, Λουί, να πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον Μπρούνο.
8: MVP του παιχνιδιού, Παρανός. Ο MVP του παρτίδου, lo has conquistado todo, Con Pafos, lo has conquistado todo. La Copa, el Campeonato y ahora la Supercopa.
9: Sí, para mí muy importante esta taza. Necesitaba. Creo que Dios tenga abençoado nosotros hoy. Más una taza para Pafos.
8: Είναι ένα τρόπαιο το οποίο το χρειαζόμασταν. Με τη βοήθεια του Θεού τα καταφέραμε, αλλά αυτό το τρόπαιο είναι για την Πάφο. La temporada comienza muy tu bomb, pero ahora tenemos muchos partidos para jugar. ¿Estás pensando que el Pafo es el favorito para ganar el campeonato?
9: Sí, acho que el Pafo siempre entra a las competiciones para salir campeón. Vamos a trabajar mucho para este año conquistar todos los títulos posibles que podemos conquistar.
8: Muito obrigado y parabéns.
6: Λοιπόν, ήταν ο Μπρούνο.
8: Λοιπόν, στη τελευταία ερώτηση για το πώς αν βλέπει την Πάφος στο φαβορί. Η Πάφος λέει κυνηγάει όλα τα παιχνίδια και φυσικά ο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
6: Θάνο, θα έχεις κάποιον άλλον να μείνουμε ή να κλείσουμε?
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Μπρούνο. Επιστρέφουμε και πάλι στον Λουί. Έλα, Λουί.
7: Λέγαμε για το μικρό πλεονέκτημα που δίνουν οι στοιχηματικές, δίνουν τον πρώτο λόγο στην Πάφο. Μου φάνηκε μια πιο γεμάτη ομάδα γενικότερα.
1: Βάλε μια ανωτελεία, κράτα σκέψη σου. Πάμε να ακούσουμε και τον Νικόλα Ιωάννου.
10: Είμαι περήφανος. Ήταν ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ να πάρω τίτλους. Είναι ο δεύτερος τίτλος που παίρνω με αυτήν την ομάδα και θέλω περισσότερους.
8: Η σεζόν ξεκινάει με ένα τρόπαιο. Ήρθε και η πρόκριση στη League Face του Conference League. Μέχρι στιγμής είναι μια καλή αρχή, αλλά η σεζόν προμηνύεται δύσκολη. Θεωρείς ότι η ομάδα σου μπορεί να είναι και το φαβορί για την κατάκτηση των εγχώριων τίτλων?
10: Εντάξει, τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Εγώ πιστεύω στην ομάδα μου. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ποιοτική. Πρέπει να είμαι ταπεινοί, να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Και γιατί όχι να κυνηγήσουμε όλους τους τίτλους.
8: Σε ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Αυτό ήταν.
1: Έλα, Λουί.
7: Λοιπόν, ναι, για το τελευταίο κολλάει και ερώτηση τελευταία σε αυτό που λέγαμε, ότι της δίνουν ένα προβάδισμα της Πάφου και από τις κινήσεις που έχει κάνει, τουλάχιστον επειδή είχαμε και ένα πιο μεγάλο δείγμα μαζί με την Ομόνια, είναι οι ομάδες που είναι περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι όντως έχει κάνει πολύ πολύ πετυχημένες κινήσεις και νομίζω ότι θα χρειαστούμε λίγο περισσότερο χρόνο για να έχουμε μια πιο καθαρή άποψη για τις κινήσεις που έχουν κάνει οι υπόλοιποι. Ενώ για την Πάφο ξέρουμε ήδη. Είδα τον Μαμάτοφ με Μπότα.
1: Πατερίτσα, ναι.
7: Και Μπότα ειδική για να περπατάει. Είναι μια καλή προσθήκη ο Μαμάτοφ. Θα τον χρειαστεί και στη συνέχεια. Ήταν μια απουσία ο Μαμάτοφ απόλυτα.
1: Σωστά, διότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Και ένα σχόλιο για την Ομονία.
7: Εντάξει, η Ομονία νομίζω ότι μπορεί και καλύτερα. Νομίζω αυτό είναι που αισθάνονται και οι φιλάθλητες της ομάδας. Σίγουρα οι δύο καινούργοι ποδοσφαιριστές τους είδαμε, είναι μικρό το δείγμα, θα εγκληματιστούν και αυτοί, δεν είναι κριτήριο το σημερινό παιχνίδι. Είδα λίγο πιο καλό τον Μοτνόρ, λίγο πιο κινητικό τον Μαγιαμπέλα, στοιχεία που θα χρειαστεί η ομάδα της Ομόνιας, που έχει να διαχειριστεί και την φυγή του Νικόλα, γιατί ήταν βασικός τέλεχος εκεί της άμυνας. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο, για παράδειγμα από την Πάφο, η Ομόνια, για να δούμε πόσο καλή μπορεί να είναι.
1: Ωραία. Λέω μου να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ
7: για αυτή την κουβέντα.
1: Καλό βράδυ να σου ευχηθώ. Να πω ότι αυτή την ώρα διεξάγεται αγώνας κυπέλου, είναι σε League Face στην Ελλάδα οι αγώνες κυπέλου. Και είναι μόλις τώρα έχει λήξει το ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου είναι στο 0-0. Η Ομόνια πονάει απίστευτα στα άκρα, λέει ο 0-33, Μαγιαμπέλα και Μοτνόρ δεν μπορούν, για την ώρα είναι φαντάσματα. Και πάμε στον Γιώργο Σαββίδη. Έλα Γιώργο, σε χαιρετώ.
11: Καλησπέρα Μανίκο μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές που έρχονται τα βέντε. Να συμφωνήσω μαζί με το μήνυμα που διώσες.
1: Περιμένω και μια εξήγηση, ενώ ένα σχόλιο.
11: Να σου πω. Παρόλο που όντως ο Μαγιαμπέλα σήμερα ήταν πιο ουσιαστικός, πιο θα έλεγα ενεργητικός μέσα στο παιχνίδι, ήταν πιο καλός από τον Μοπνόρ, αλλά ουσία μπανικών, ουσία. Δεν βγάζουν ουσία, που είναι πολύ σημαντικό. Και τα άκρα της Ομόνιας είναι αλήθεια ότι Μασούρας επιθετικά είναι καλύτερος που τον Ντουβέρτ. Ο Κίτσος επιθετικά ήταν καλύτερος που τον Μπάλκοβιτς. Ο Σεμέδο επήγαινε στον ένας εναντίον ενός. Ήταν πιο ουσιαστικός από τον Μοτνόρ. Εντάξει, ο Εβάντρο δεν έπαιξε, μπορεί που θα είναι ο... Αλλά γενικά τα άκρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζουν σημαντικό ρόλο. Η Ομόνια σίγουρα με τις μεταγραφές που έκανε, εντάξει δεν θα κρίνω τώρα ούτε τον Ρουμάνο ούτε τον Ολλανδό, διότι τους έβαλε έτσι πολύ γρήγορα θα έλεγα. Ούτε περιμένω να δω κάτι τώρα και ιδιαίτερα σε τέτοιον παιχνίδι, σαν πρώτο δείγμα. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι να μπουν, θα προσαρμοστούν. Μπορεί να είναι και καλά που τους έριξε και από τώρα για να μπουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα να πιάσουν έτσι μια γεύση, να, να καταλάβουν τι ομάδα είναι η Ομόνοια και να μπουν έτσι στο κλίμα και να βοηθήσουν η ομάδα όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Αλλά η Ομόνοια θα είναι, Πανίκο μου, καλή ομάδα, σίγουρα θα είναι καλή ομάδα. Περιμένω να δω πόσον τα άκρα θα βελτιωθούν και θα δώσουν αυτά που θέλει η ομάδα γενικά στο πρωτάθλημα. Εκεί είναι το μείζον θέμα, είναι εκεί όσον αφορά τα άκρα. Αν δεν βελτιωθεί μοτνό Μαγιαμπέλα, θεωρώ ότι θα έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω πόσο θα είναι, θα έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά η Ομόνοια είναι μια καλή ομάδα, μπορεί να μην είναι υπερσινή σίγουρα με αυτό που βλέπουμε, αλλά θα είναι καλή ομάδα. Και σίγουρα θα βελτιωθούν παίχτες, είμαι σίγουρος ότι θα βελτιωθούν παίχτες το επόμενο διάστημα. Θα δούμε μια Ομόνοια καλύτερα από αυτή που βλέπουμε. Η Πάφος ήταν πάρα πολύ καλή, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Εξαιρετικά καλή. Πολύ pressing, πολύ κίνηση, πολύ αυτοπεποίθηση. Έκανα φάσεις. Μπορεί να μην καταφέραν να βάλουν δεύτερο γκολ που βάσει των φάσεων που έκαναν έπρεπε να είχαν και δεύτερο γκολ οι Παφίτες.
1: Είχαν και δεκάρι, αλλά... και την ευκαιρία του Άντερσον, καλές φάσεις. Η Ομόνοια έχει την ευκαιρία του Μαγιαμπέλα.
11: Ναι. Θεωρώ ότι η Πάφος, παρόλο που έβγαλε μια κούραση σήμερα, την είδα έτσι πάλι φρεσκιά, εντάξει. Η Πάφος είναι ξεκάθαρα, βγάζει την εικόνα που περιμένεις να δεις, όντως. Μπορεί να μην είναι η Πάφος του Champions League, ενώ εκείνη η Πάφος με την ποιότητα, αλλά και γενικά την εικόνα που έβγαζε τότε σαν ομάδα, αλλά θα είναι σίγουρα η Πάφος, θα είναι εκεί σίγουρα.
1: Ένας φίλος εδώ, αν θέλεις να συνεχίσεις λίγο την κουβέντα, λέει ακόμη έλειπαν η Μπιέλ, Κορέα, Μαμάντοφ και Μπρίτο από την Πάφο και σημειώνει τα βασικά άκρα της Πάφου έλειπαν. Δεν ξέρω αν αναφέρεται στον Μπιέλ και στον Μαμάντοφ, αν θεωρεί αυτούς βασικούς. Πάντως εμένα ο Εγκαμαλάου μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι όπως τον έχω δει.
11: Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Δηλαδή εάν ας πούμε κρίνουμε από την εικόνα που είδαμε, η Πάφος ήταν σίγουρα καλύτερη το δεύτερο μικρόνο, δεν το συζητώ, από την Ομόνοια. Ήταν πολύ επικίνδυνη, έβγαινε και από τα άκρα, έβγαινε και κόντρες, έβγαινε και από το κέντρο, ήταν γρήγορη στο παιχνίδι της, έβγαζε πάρα πολλούς παίχτες, έφευγαν κάθε τις πάσες, έφευγαν στους χώρους, σέντρες, πλαγιοκοπήσεις, είδαμε αρκετά πράγματα. Άρα μπορεί να μην είναι ακόμα η Πάφος εκείνη που ξέραμε, αλλά η Πάφος θα είναι εκεί όσον αφορά το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα είναι μία από τις ομάδες που θα είναι εκεί.
1: Και ένας άλλος μου γράφει εδώ, Παναγιώτης Ανδρέου, είναι απαραίτητο στο κέντρο, κύριε Σαββίδη.
11: Εντάξει, μία, μην βιαζόμαστε τώρα. Δεν λέω ότι ο μικρός, αφού το έδειξε ότι είναι ένα γρανάτι έτσι σημαντικό εκεί στο χώρο του κέντρου, αλλά μην βιαζόμαστε. Ας δούμε και τους νεοφερμένους, διότι το έψαξα και φαίνεται ότι είναι πολύ καλές επιλογές. Αλλά θα θέλουν και αυτοί τον χρόνο. Δεν είναι εύκολο ακόμα ο άλλος.
1: Λέει κάποιος πάνω σε αυτό το κομμάτι, επειδή είπες το έψαξες και εκτιμάς, επειδή θεωρείς ότι είναι καλές μεταγραφές οι δύο. Ο 948 λέει το ότι διάλυσε τον άξονα ο Μπέρκ στο ημίχρονο. Δεν το βλέπετε, οι νέοι ήταν εκτός τόπου.
11: Έτσι θα το κρίνω, ρε Βανίκο μου, το πράγμα. Έτσι θα το κρίνω, έβαλε τους ανθρώπους τώρα να τους κρίνω. Τώρα να μου πεις...
1: Εχθές προχθές ήταν στην Κύπρο.
11: Ναι. Εντάξει, τους έβαλε πολύ νωρίς για να μην κρίνεις. Να σου πω την αλήθεια, καλά έκανε. Πρέπει να προσαρμοστούν όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα, Βανίκο μου.
1: Άρα δεν θα σου φάνει περίεργο αν κάποιος από αυτούς ξεκινήσει, είτε ο Μπράουερς είτε ο Τανάσης, στο παιχνίδι με τον Άρη.
11: Καθόλου.
1: Ναι.
11: Καθόλου, ναι. Καθόλου. Φαίνεται ότι για αυτόν ίσως να τους έβαλε για να προσαρμοστούν, να μπουν στο κλίμα, να μπουν στο πνεύμα, για να μην μπουν αμέσως στο πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα αν κάτσουμε να βρούμε αδυναμίες...
1: Ναι, μιλάνε και για το ότι δεν έχει επιθετικούς η Ομόνοια. Μου έχουν στείλει 3-4 μηνύματα εδώ.
11: Δεν έχει επιθετικούς.
1: Ναι, που ήταν η επιθετική της Ομόνοιας και έχουν, εκφράζουν παράπονα και για την παρουσία του Κακουλή.
11: Εντάξει, οκ. Okay. Μέχρι στιγμής φαίνεται εκεί ότι είναι, έχεις κάποια δυναμία, είναι αλήθεια αυτό. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι ούτε ο Μαϊαμέλα ούτε ο Μοπνόρ έχουν δώσει αυτό που περιμέναν όλοι. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικά τα άκρα, είπαμε. Τα άκρα είναι πολύ σημαντικά, Μάνικο. Είναι πολύ σημαντικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εντάξει, θέλει χρόνο η ομάδα, θέλει χρόνο.
1: Άρα η εκτίμηση δικιά σου, έτσι, για να το σουλουπώσουμε, είναι, ναι, βλέπω, έχοντας εικόνα, ψάχνοντας λίγο τους παίκτες που έχουν έρθει, το βάση του σχολιασμού σου, ότι χρειάζεται λίγη παραπάνω υπομονή για να δοθεί λίγη πίστοση, τέλος πάντων, στους ακραίους επιθετικούς και να δοθεί και χρόνος στους παίκτες, στην Ομόνοια γενικώς. Η Πάφος, έτσι όπως την είδες, της δίνει τον τίτλο του πρώτου φαβορή για να κάνουμε κουβέντα, ποια είναι τα επόμενα, αν δέχεσαι ότι η Πάφος είναι...
11: Όχι, όχι. Σαν εικόνα ναι, η Πάφος, ναι, δηλαδή αν βάλω τα παιχνίδια με τους Κροάτες, με τους Αυστριακούς της Σάσπουκ και σήμερα, να πω, ναι, ότι έχει ένα προβάτισμα.
1: Μάλιστα.
11: Να το πω. Αλλά νωρίς, Πανικό.
1: Όχι, είναι νωρίς. Και από σε εικόνα... τρεις μήνες αλλάζουμε τα. Δεν ξέρεις πώς,
11: ναι,
1: θα πάει.
11: Θα πω βάσει της εικόνας που είδαμε μέχρι τώρα, έχει ένα προβάδισμα Πάφος. Ναι, μπορώ να το πω αυτό. Αλλά νωρίς όμως για να είσαι...
1: απόλυτος, ναι.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ θέλω να δω, η Ομόνοια είμαι σίγουρος ότι άκρα, θεωρώ ότι τα υστερείς τα άκρα, έχεις έναν Λεάντρο, αλλά εάν πάμε να δούμε Μαϊαμπέλα, Μοτνόρ, Χατζηγιοβάνης, με πείθουν ότι είναι οι παίχτες που να σου δώσουν με σταθερότητα εκείνα που θέλεις. Διότι θεωρώ ότι τα άκρα είναι πολύ σημαντικά για μια ομάδα που κάνει προαθλητισμό, παίζουν ένα ρόλο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, άρα περιμένω από τα άκρα μου για να έχω πλήρη χημεία και να βγάζω τον πλήρη καλό εαυτό μου μέσα στο παιχνίδι, να μου δώσουν πράγματα στο γήπεδο, Μανίκο.
1: Ναι. Okay.
11: Αλλά θέλει και υπομονή να προσαρμοστούν και να υπέξεις.
1: Το είχαμε αναφέρει 6-13 ότι έλειπαν παίκτες από την Πάφο. Ναι, έλα Γιώργο.
11: Ναι, ξέρω ότι η Ομόνοια ακόμα θέλει χρόνο για τους παίκτες να προσαρμοστούν, να βγάλει τη χημεία που πολλοί περιμένουν. Θέλει χρόνο. Το καταλαβαίνω. Είμαι σίγουρος ότι η Ομόνοια θα είναι εκεί. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Πάφος από την εικόνα των παιχνιδιών μέχρι στιγμής, όλων των παιχνιδιών που έχουμε δει, και την Ομόνοια και την Πάφο. Η Πάφο δείχνει μια εικόνα καλύτερη από την Ομόνοια.
1: Πάντως, για να ενισχύσω αυτό που λες, παίρνω κάτι παρόμοιο, ότι ναι, παίκτες, ομάδες χρειάζονται χρόνο. Με αφορμή ένα μήνυμα, ο Λέλε φαίνεται ότι είναι πολύ καλός επιθετικός. Ο Λέλε, ο οποίος δεν ήρθε φέτος, από την περσινή χρονιά είναι εδώ. Και έφαγε ένα ολόκληρο χρόνο για να καταλάβουμε αν είναι καλός επιθετικός ή όχι τελικά. Άρα χρειάστηκε αρκετό καιρό προσαρμογής ο Λέλε μέχρι να μάθουμε, πόσο μάλλον αν χρειάζεται μια ομάδα. Μοιάζει Πάφος να είναι πιο μπροστά, υπάρχουν ομάδες που ετοιμάζονται γρήγορα, υπάρχουν ομάδες που θα χρειαστούν παραπάνω χρόνο.
11: Έτσι ακριβώς, ναι. Άρα εγώ δεν βιάζομαι, η Ομόνοια έκανε μεταγραφές. Για μένα το μόνο μειονέκτημα που μπορεί να έχει η Ομόνοια η φετινή είναι το ότι Μαϊαμπέλα και Μοτνόρ δεν έχουν δώσει αυτά που όλοι περίμεναν. Δεν έχουμε πάρει αυτά που όλοι περιμέναμε να δούμε. από αυτούς τους δύο παίχτες, και επειδή παίζουν σε θέσεις στα άκρα, που για μένα είναι σημαντικά τα άκρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, εκεί θα είναι έτσι ένα μειονέκτημα όσον αφορά την Ομόνοια, αν η Μαγιαμπέλα και η Μοντρό συνεχίσουν να είναι αυτοί, να βγάζουν την εικόνα που μας βγάζουν μέχρι στιγμή.
1: Άρα είναι σημαντικός παράγοντας να βελτιωθούν στην συνέχεια οι ακραίοι της Ομόνοιας για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τους στόχους.
11: Έτσι.
1: Αν αποτύχουν, θα αποτύχει. Αν πετύχουν, αυξάνει τις πιθανότητές της. Αν ανέβουν, μάλλον, αυξάνει τις πιθανότητές της.
11: Αυτή είναι η άποψη μου, Μονίκο. Αυτή είναι η άποψη μου.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να σου ευχηθώ.
11: Σήμερα μας σε όλους.
1: Γεια χαρά. Ακούσαμε λοιπόν το σχόλιο του Γιώργου Σαββίδη. Να ευχαριστήσω τον Λούι Νικολάου επίσης για το δικό του σχόλιο. Τον Πόλη Χαραλάμπους που ήταν στην μετάδοση του αγώνα. Τον Αντώνη τον Κυπριανού, ο οποίος είναι από τις 6 εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Καλώς στα παιδιά και στην συνέχεια για το παιχνίδι του Super Cup. Θυμίζω, η Πάφος κέρδισε 1-0 την Ομόνοια με γκολ του Λέλε στο 74ο λεπτό και κατέκτησε το Super Cup. Ο Λέλε που είχε και δοκαρί στο 64ο λεπτό. Συγχαρητήρια στους νικητές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο σε περίπου 20 ώρες. Θα είμαστε στην εκπομπή. Καλώς τα παιδιά. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
13: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Ο Ντούρις και παίρνει την μπάλα. Δίνει στον Πάλμερ Μπράουν πάλι. Ο Μπράουν προσποιείται στο Μάτζι. Κάνει κακή πάσα όμως για τον Κοντούρη και πλάγιο για την Νίκη Βόλου. Ο Νίστρουπ. Όσο γυλάει ο χρόνος και μένει αυτή η κατάσταση, περπατάει εκνευρισμένος παραδόθεν μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που συνεχίζουν ζέσταμα για τον Παναθηναϊκό και για την Νίκη Βόλου. Και να ένα κλέψιμο τώρα από τον Αρία σε ξόλου την περιοχή. Ο Πάλμερ Μπράουν όμως προλαβαίνει να γυρίσει πίσω στον Πένια. Και ο Πένια γεμίζει για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν είδε τον Κυβρακίδη που ήρθε από πίσω του, αλλά η Νίκη ανακτά την μπάλα από την πάσα του Κάγκουα με τον Κυβρακίδη που ανεβαίνει τώρα στα δεξιά. Ο Κυβρακίδης, ο Κυριακόπουλος θα του πάρει την μπάλα και θα τη δώσει στο Φαντρόγκελεν. Ξανά Κυριακόπουλος, πιέζονται τώρα στη γωνία του κόρνερ παίξης του Παναθηναϊκού. Φαντρόγκελεν δίνει ωραία στον Ταμπόρδα. Τα μπόρδα πάνω στη γραμμή, θέλει να περάσει και εδώ ένα φάουλ από τον Ράιο. Ζητάνε κάρτα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Ο Τσέτσιλας λέει να συνεχίσει το παιχνίδι και ο Κάγκουα παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί τώρα και ο κόσμος του Παναθηναϊκού έτσι να δώσει μια όθηση στην ομάδα. Η μπάλα πάει στον Πελίστρη δεξιά, ο Πελίστρη δίνει για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη ξανά στον Πελίστρη που μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Για να δούμε το γύρισμά του. Δεν μπορεί να γυρίσει αλλά κερδίζει κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 54. Αυτό το κερδισμένο κόρνερ για την ομάδα του Τζέικουπ Νίστρουπ από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση. Και ο Βιθέντε Νταμπόρδα που πέρασε ως αλλαγή στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου αναλαμβάνει και τις στατικές φάσεις. Το κάνει με πολύ επιτυχία στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν και με πολύ καλή χημεία με τον Ντέσερς. Πολυκοσμία πλέον στην άμυνα του Καραβέλη, στην άμυνα της Νίκης Βόλου. Και ο Βιθέντε Ταμπόρδα στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον Τριφύλλη. Χαμηλά εκτελεσμένο στο πρώτο δοκάρι, περνάει μπάλα από τον Πελίστρη. Διώχνει όπως η άμυνα της Νίκης Βόλου. Μπάλα πάει πλάγιο. Με τον Κυριακόπουλο να το εκτελεί για τον Πένια. Ο Πένια είναι σχεδόν στο κέντρο και ξαναδίνει την μπάλα πάλι στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος Παντρόγελεν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, ενώ ο Νίστρουπ έχει φωνάξει τον Ντεφράη για να τον βάλει στον αγωνιστικό χώρο, μάλιστα του έλεγε κάποιες οδηγίες και τώρα φωνάζει και τον νοαποκτηθέντα τον Λούζα και μιλάει σε αυτόν τώρα τι ακριβώς θέλει. Θα βάλει Ντεφράη και Λούζα δηλαδή ο κόουτς του Παναθηναϊκού πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, στο 55, μόλις 10 λεπτά μετά τις δύο αλλαγές που έκανε, καθώς από ό,τι φαίνεται αυτά που είδε στο πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης δεν τον έπεισαν ότι το σκηνικό αλλάζει. Τα μπόρδα τώρα, Πελίστρη τώρα παίρνει την μπάλα από τα δεξιά, θέλει να κάνει μια σέντρα, μπάλα κοντράρει και πάλι απομακρύνει όπως η Νίκη Βόλου. Ο Παναθηναϊκός είναι αποτελεσματικός, η Νίκη δεν κρατάει καθόλου την μπάλα στα πόδια και αυτό το συνεχόμενο μοτίβο με τον Παναθηναϊκό να είναι γύρω-γύρω από την περιοχή της Νίκης Βόλου, αλλά να μην μπορεί να πλησιάσει με αξιώσεις προς την εστία. Και εδώ τώρα απομακρύνουν πάνω στο Λιβάη οι παίκτες της Νίκης και παίρνουν και το out. Δεν θα αργήσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ να ρίξει το μάτς τον Ιμράν Λούζα και τον Στέφαν Ντεφράη. Να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα φύγουν. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Φεύγει ο Κάγκουα και θα περάσει ο Λούζα. Παίρνει το χειροκρότημα ο Κάγκουα. Και ο Λούζα που μπαίνει στη θέση του να αποκτηθεί ο Λούζα. Πρώτη εμφάνιση του στο κοινό του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα είχε παίξει και στη Λιβαδιά. Βγαίνει και ο Πάλμερ Μπράουν και μπαίνει ο Ντεφράη. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές λοιπόν που κάνει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ντεφράη αντί του Πάλμερ Μπράουν και Λούζα αντί του Κάγκουα. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι γιατί υπάρχει υπόδειξη για πλάγιο. 57 λεπτά στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στο 0-0 και ο Κυβρακίδης, ο δεξιός οπισθοφύλακας της ομάδας Μαγνησίας, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Εκτελεί για τον Αρίας, του παίρνουν την μπάλα ο Ταμπόρδα με τον Κοντούρι, αλλά χάνουν και πάλι οι πράσινοι. Λάθη επί λαθών, κερδισμένο πλάγιο τώρα του Λούζα για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος ψάχνει κάποια επιλογή, ελευθερώνει πίσω για τον Φαντρόγελεν και πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Στέφαν Ντεφράη, ο οποίος μοιράζει δεξιά στον Κάτρι. Ο Κάτρις για τον Πελίστρη, ο Πελίστρη πάει προς τα μέσα, δίνει για τον Λιβάη έξω από την περιοχή. Ο Λιβάη παίρνει την μπάλα μπροστά, θέλει να αποφύγει έναν αντίπαλο, δεν τα καταφέρνει ο Λιβάη Γκαρσία, κόβεται και απομακρύνει άμυνα της Νίκης. Ο Ντεφράη βγαίνει πρώτος στην μπάλα, κερδίζει και δίνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, Λούζα και γρήγορα δεξιά στον Κάτρι. Ο Λούζα ξαναπαίρνει την μπάλα και δίνει δεξιά στον Κοντούρι που έχει βρεθεί εκεί. Κοντούρης, προσποίηση του Κοντούρι, φέρνει την μπάλα στα αριστερό, ξαναφύγει στον Λούζα. Ο Λούζα βλέπει την κίνηση του Κάτρι, αλλά επιλέγει να πάει προς τον άξονα, να κάνει ένα σουτ μπάλα πάνω στα σώματα. Ξαναπαίρνει ο Λούζα και δίνει δεξιά στον Κάτρι. Λούζα στον Ντεφράη. Φανταστείτε ότι ο Ντεφράη και ο Φαντρόγελεν είναι μπροστά από το ημικύκλο του κέντρου. Κοντεύουν να φτάσουν και αυτοί στην περιοχή. Λούζα για τον Φαντρόγκελεν. Γύρω-γύρω, περιμετρικά της περιοχής της Νίκης Βόλου η μπάλα. Τα μπόρδα τώρα αριστερά στο Κυριακόπουλο. Σέντρα του Κυριακόπουλου, διώχνει ο Πασαλίδης. Μπάλα όμως είναι διεκδικήσιμη και την παίρνει ο Κοντούρης και τη δίνει στον Κάτρι. Και ο Κάτρις στον Ντεφράη. Η πολιορκία του Παναθηναϊκού συνεχίζεται. Κυριακόπουλος. Φαντρόγκελεν. Για τον Ντεφράη. Ντεφράη διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα και δίνει δεξιά στον Πελίστρη. Πελίστρη στο ένα με τον Μακρυγιάννη. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις. Μπαίνει στην περιοχή, βγαίνει ξανά, δίνει στον Λούζα. Αυτός από εκεί στο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία σέντρα με τα αριστερό και παλιά τα μπόρδα γκολ. Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Λιβάη Γκαρσία βυθέντε τα μπόρδα. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Ορίστε πως οι αλλαγές λειτουργήσαν. Και ο Παναθηναϊκός με το που μπαίνει το 59ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Αργεντινό να πιάνει μια πανέξυπνη κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Καραβέλη. Ο Λιβάη σέρβιρε, ο Ταμπόρδα εκτέλεσε και ο Παναθηναϊκός το 59 κάνει το 1-0 και ξεκλειδώνει μετά από σχεδόν μια ώρα την άμυνα, την πολυσύνδετη άμυνα του Πανετολικού, τα χρώματα παιδιά συγγνώμη, της Νίκης Βόλου. Με αυτό το γκολ κεφαλιά 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός με τον Βιθέντε Δαμπόρδα. Προβάδισμα στο σκορ.
10: Σκόρε, και
9: εμφανίζεται.

0: Πένια. Και ο Πένια με τα χέρια δίνει για τον Πελίστρη. Και ο Πένια τώρα για τον Φαντρόγγελεν. Και από εκεί για τον Λούζα που έχει πάρα πολύ χώρο.
1: Έλα, Κυριακόπουλο.
0: Και ο Λούζα κάνει μια κάθετη για τον Κυριακόπουλο. Δεν θα περάσει, θα κόψει ο Αρίας. Ο Λούζα με το κεφάλι όμως θα κοντράρει την μπάλα, θα ξαναπάει στον Αρίας και έρχεται να την πάρει τώρα ο Ταμπόρδα. Και πάει κατά μέτωπο, βλέπει τον Τέσσερ στον Ταμπόρδα, του δίνει την μπάλα. Ο Τέσσερ θέλει να την επιστρέψει. Ο Μεογκά του χαλάει τη συνεργασία. Τελικά η μπάλα καταλήγει ξανά στα πόδια του Παναθηναϊκού και γι' αυτό βλέποντας την κατάσταση ο Στέλιος Μαλαζάς πάει και αυτός για μαζεμένες αλλαγές. Βλέπω τον Παμλίδη, σίγουρα είναι ο ένας. Το Λουκίνα, βάζει έμπειρα παιδιά. Παμλίδης, Λουκίνας. Τον τρίτο θα σου τον πω σε λίγο, γιατί δεν τον αναγνωρίζω. Μόλις δω το νούμερό του. Είναι ο Πανικίδης. Αυτοί οι τρεις είναι θα μπουν. Ενώ η Νίκη την ίδια ώρα κερδίζει ένα φάουλ έξω από την περιοχή της. Και να δούμε αν θα γίνουν τώρα οι τρεις μαζεμένες αλλαγές για την ομάδα της Μαγνησίας. Και δίνει εντολή ο Τσέτσιλας να γίνουν οι αλλαγές. Βγαίνει ο Μάτζης, μπαίνει ο Λουκίνας. Φυσιολογική κίνηση στην κορυφή θεωρητικά της επίθεσης τώρα της Νίκης Βόλου. Η δεύτερη αλλαγή είναι έξω ο Ράιος. Ο Γιαννικίδης στη θέση του Ράιου. Και η τρίτη αλλαγή θα είναι ο Παμλίδης, που λογικά θα πάρει τη θέση του Αρίας του Τζίμα. Να δούμε τώρα. Του Αρίας παίρνει. Παμλίδης λοιπόν στη θέση του Αρίας, Παμλίας στη θέση του Αρίας, Γιαννικίδης στη θέση του Ράιου, Λουκίνα στη θέση του Μάντζη. Τρεις μαζεμένες αλλαγές από το Στέλιο Μαλαζά, τώρα που πλέον η ομάδα του δεν μπορεί να κρατήσει κάτι από το παιχνίδι από τη στιγμή που ητάται με ένα 0. Το 0-0 της έδινε το βαθμό, θα ήταν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα εδώ στο ΆΚΑ. Φαντρόγγελεν τώρα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος μια πάσα για τον Τέσσερις που βγαίνει στα αριστερά να αποδεχθεί μπάλα. Πάει πολύ άσχημα πάνω του και κάνει το φάουλο Πασαλίδης. Ενώ υπάρχουν και έντονες διαμαρτυρίες από το κοινό στο ΆΚΑ και ο Πασαλίδης θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα. Πρώτη κάρτα για ποδοσφαιριστή της Νίκης Βόλου. Και ο Παναθηναϊκός την ευκαιρία να απειλήσει με άλλη μια στατική φάση. Μπάλα είναι πολύ κοντά στην περιοχή, είναι διαγώνια στη γωνία της μεγάλης περιοχής και 2-3 μέτρα έξω από αυτή.

Κόρδα ή το αριστερό του Λούζα. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή. Όλα τα υψηλόσωμα κορμιά του Παναθηναϊκού μέσα στην περιοχή της Νίκης Βόλου. Ο Τσετσιλάς κάνει έναν έλεγχο στο σημείο που πρέπει να στηθεί το τείχος και τραβάει τη γραμμή. Στο 64 βρισκόμαστε, από το 59 ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με τον κόλ του Ταμπόρδα, με την κεφαλιά του Ταμπόρδα από τη σέντρα του Λιβάη Γκαρσία. Παρατηρήσει από τον Τζέτσιλα τώρα μέσα στην περιοχή για τα τραβήγματα. Κάποια στιγμή να εκτελεστεί αυτό το φάουλ όμως. Ταμπόρδα αφήνει για τον Λούζα. Ο Λούζα με τα αριστερό προς την εστία πήγαινε η μπάλα, χάνει την μπάλα ο Καραβέλης και πήγε εκεί. Ο Φαντρόγελ να πρόλαβα εδώ καλά με το κεφάλι για να τη στείλει προς την εστία, αλλά την έστειλε πάνω από την εστία της Νίκης Βόλου στο χτύπημα του Λούζα που ξάφνιασε τον Καραβέλη. Είχε η μπάλα τροχιά προς την εστία, την έχασε ο Καραβέλης. Ο Φαντρόγελ πήγε να το κάνει απευθείας με το κεφάλι, έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Λούζα για τον Πελίστρη στον Ταμπόρδα στον άξονα. Ο Ταμπόρδα βλέπει την κίνηση του Κυριακόπουλου αριστερά και του δίνει την μπάλα. Κυριακόπουλος δεν έχει υποστήριξη, κάνει προσποιήσεις. Τώρα δίνει έξω τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λιβάη παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Καραβέλη. Για τον Παναθηναϊκό που εξακολουθούν και κάνουν ζέσταμα αρκετοί ποδοσφαιριστές. Και ο Καραβέλης γεμίζει με βολέ και φέρνει την μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκεί όπου ο Λουκίνας πιέζει τον Κυριακόπουλο, παίρνει την μπάλα ο Λουκίνας και θα δώσει για τον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑ κάνει το σούτ, είναι καλό και η μπάλα πάει κόρνερ από την επέμβαση του Πένια. Κέρδισε τη μονομαχία ο Λουκίνας, έστρωσε στον ΕΠΑ. Αυτός έκανε το σούτ με το δεξί. Η μπάλα είχε τροχιά προς την εστία και ανάγκασε τον Πένια σε άλλη μια επέμβαση με το αριστερό του χέρι. Και αν την έχει βρει, ο Πένια την έχει βρει λίγο και μετά έχει πάει στο δοκάρι. Δεν φαίνεται τόσο καλά από το replay στην εξωτερική μεριά της δοκού. Και το corner τώρα που θα εκτελεστεί για την Νίκη Βόλου από το Τζίμα, θα διώξει με τις γροθιές ο Πένια. Και παίρνει πολύ ωραία εδώ την μπάλα ο Πελίστρη και έχει και χώρο και κουβαλάει την μπάλα, περνάει τη μεσαία γραμμή, κάνει με τάκλιν, καθαρό, δεν υπάρχει φάουλ. Πάσα είναι offside, ο Λουκίνας είναι, μπορεί να τα αφήσει ο βοηθός για το τυπικό, αλλά ο Λουκίνας ήταν 2 μέτρα offside σε αυτή την περίπτωση, τώρα το σηκώνει. Απορώ τι περίμενε τώρα εδώ, πάση περιπτώσει. Συνεχίζεται το παιχνίδι, Ταμπόρδα δίνει για το Λιβάη. Λιβάη και πάλι στον Ταμπόρδα και τώρα στον Κυριακόπουλο, ξανά στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Λούζα, Ταμπόρδα, Λούζα και τώρα Ντεφράη. Ο Ντεφράη που από τη στιγμή πέρασε έχει φορέσει και το περιβραχιόνι του αρχηγού που στα πρώτα 60 λεπτά το φόρουσε ο Κάτρης. Ο Κοντούρης γυρίζει πάλι πίσω στον Κάτρη. Ο Κάτρης στον Λούζα. Ο Λούζα στον Ντεφράη. Αυτός για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, Φαντρόκελεν με τη μία στον Κυριακόπουλο. Έχει έρθει τώρα αριστερά ο Λιβάη και παίρνει την μπάλα. Δίνει στον Ταμπόρδα, αυτό στον Κυριακόπουλο. Πάλι Ταμπόρδα στον Λούζα έξω από την περιοχή. Κινείται προς τον άξονα, δίνει τελικά στα δεξιά στον Κάτρη. Αυτός για τον Πελίστρη. Ο Πελίστρης ζυγίζει τις επιλογές του και ξαναδίνει στον Λούζα. Λούζα Ταμπόρδα. Περιμετρικά στην περιοχή, συμπάλα κυκλοφορεί συνέχεια. Ο Κυριακόπουλος θέλει να πάει να κάνει τη σέντρα. Τάκλιν και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Κυβρακίδη. Αυτό το τάκλιν που πηγαίνει να εκτελέσει ο Ταμπόρδα. Ενώ κάποιο πρόβλημα υπάρχει με ποδοσφαιριστή της Νίκης Βόλου που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι ο Πασαλίδης, αλλά σηκώνεται. Ο Τσέτσιλας λέει στον Ταμπόρδα να περιμένει για να εκτελέσει το κόρνερ. Τώρα όλα είναι έτοιμα και εκτελείται το κόρνερ από τον Ταμπόρδα. Η μπάλα κοντά στην εστία, έχει τροχιά προς την εστία, πέρασε λίγο μπροστά. Τι έχει δώσει τώρα ο Τσέτσιλας εδώ, δεν έχω καταλάβει. Επιθετικό φάουλ έδωσε στον Τέσσερς. Μάλλον, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο εκεί. Και ο Καραβέλης τώρα στείνει την μπάλα για να εκτελέσει

0: δεύτερο φάουλ με τον Καραβέλη. 69 λεπτά πλέον στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της Lake Face του Κυπέλλου Ελλάδας. 1-0 με το τέρμα του Βιθέρε Ταμπόρδα από το 59. Καραβέλης γεμίζει. Η μπάλα πάει σε ένα σημείο που θα πάρει την κεφαλιά ο Λουκίνας. Η μπάλα θα πάει όμως στον Κυριακόπουλο. Έρχεται ο Παμλίδης πολύ έξυπνα να του πάρει την μπάλα. Χάνει όμως ξανά από τον Κυριακόπουλο Παμλίδης. Ταμπόρδα, Λούζα και τώρα στον Ντεφράι. Ντεφράι. Ωραίο άνοιγμα σε θέση έξω αριστερά στον Ταμπόρδα που κατεβάζει υπέροχα με το Μυρό και δίνει για τον Λούζα. Ο Λούζα ξανά στον Ταμπόρδα. Από τα αριστερά. Ξανά ο Λούζα από τον Ταμπόρδα. Σέντρα γλυκιά στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνει ο Βαφέας. Δεν φεύγει μπάλα. Τώρα φτάνει στα πόδια του ΕΠΑ. Αλλά και πάλι δεν απομακρύνεται. Παίρνει ο Κοντούρης. Ταμπόρδα, Λούζα, Κυριακόπουλος. Ξανά Λούζα. Στον Κυριακόπουλο. Λιβάη. Κυριακόπουλος, Λούζα, πολλές πάσες σε μικρό χώρο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κοντούρης, τώρα δεξιά αλλάζει για τον Κάτρη. Ο Κάτρης δίνει για τον Λούζα. Αυτός φτάνει στην περιοχή, φρενάρει, αφήνει στο Λιβάη. Από εκεί πίσω στο Φαντρόγγελεν. Προσπίζει στο Λουκίνα και γυρίζει για τον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός που είναι πολύ πιο ορθολογικό το παιχνίδι του τώρα σε σχέση με τις ασταμάτητες έντρες στο πρώτο μισάωρο που δεν οδηγούσαν πουθενά. Ήταν ένα, όπως είχα πει και εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε, ο ιδανικός τρόπος για να αντιμετωπίζουν ο Βαφέας με τον Πασαλίδη, δύο υψηλόσωμοι κεντρικοί αμυντικοί που απομάκρυναν με ευκολία όλες τις έντρες του Παναθηναϊκού στον πρώτο μισάωρο. Κυριακόπουλος για τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς θέλει να γυρίσει ανάμεσα σε δύο, το κόβει ο Πασαλίδης, αλλά υπάρχει offside. Ήταν offside ο Τέσσερς στην πάσα του Κυριακόπουλου. Και ο Πασαλίδης αφήνει στον Καραβέλη για να ανέβουν οι παίκτες νίκης Βόλου στη μεσαία γραμμή. Να λυθεί λίγο η πολιορκία. Καραβέλης λοιπόν στη μεγάλη του περιοχή αυτό το offside. Εκτελεί με δύναμη ο Καραβέλης. Ο Λουκίνας παίρνει την κεφαλιά προς τα πίσω όμως. Ο Μεογκά θέλει να ελέγξει. Γυρίζει τον Πασαλίδη. Αυτός παίζει με τον Κυβρακίδη, αλλά ο Κυριακόπουλος παίρνει την κεφαλιά. Ο Μεογκά ξανά στην κατοχή της μπάλας. Κυβρακίδης αφήνει. Αλλά η συνεργασία δεν βγαίνει, υπάρχει πλάγιο με τον ΕΠΑ. Πλάγιο με τον Κυβρακίδη να δίνει στον Ομεογκά και ο Ομεογκά να ελευθερώνει αριστερά στο Μακρυγιάννη. Βγαίνει ο Κάτες αλλά δεν παίρνει την μπάλα από το τζίμα. Πλάγιο παραχωρεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Στην επίθεση τώρα από τα αριστερά η Νίκη Βόλου. Καθαρίζει τη φάση ο Κάτρης, δίνει στον Ντεφράι και ο Ντεφράι απομακρύνει βρισκόντας τον Λιβάη. Είναι ο Τέσσερις μπροστά, αλλά ο Λιβάη κουβαλάει την μπάλα και καλά κάνει γιατί είναι σε θέση του Σάιτ ο συμπαίχτης του. Τώρα του τη δίνει, προλαβαίνει όμως η άμυνα της Νίκης Βόλου να παραχωρήσει ένα ακόμη πλάγιο, το οποίο εκτελεί ο Τέσσερις για τον Κυριακόπουλο και ξαναπάει στη θέση του στην περιοχή ο Τέσσερις. Κυριακόπουλος. Λούζα. Αλλαγή παιχνιδιού ωραία από τον Λούζα στον Πελίστρη δεξιά. Ακριβία η πάσα του. Πελίστρη στον Κάτρη. Ντεφράι. Και πάλι στον Πελίστρη. Πελίστρη. Τον περιμένει ο Μακρυγιάννης. Προσποιεί το Πελίστρη. Αφήνει για τον Λιβάη έξω από την περιοχή. Κάνει το σούτο Λιβάη πάνω στο Βαφέα. Προσπάθησε να κοντρολάρει ο Κοντούρης και κάνει επιθετικό φάουλ. Και έτσι σταματάει και αυτή η επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Λούζα που έχει πάρει την πακέτα πλέον σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δημιουργίας του Παναθηναϊκού. Σαν playmaker. Και το καλό, έτσι που μπορούμε να πούμε ως πρώτη διαπίστωση, είναι ότι οι δύο χαφ που έχουν έρθει και έχουν προσθεθεί στον Παναθηναϊκό, ο Λούζα και ο Κάγκουα, είναι παίκτες με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι εξαιρετικά και για τους δύο. Γεμίζει ο Καραβέλης τώρα, εκεί όπου ο Λουκίνας θα πάρει άλλη μια κεφαλιά, αλλά η μπάλα θα πάει στα πόδια του Λούζα. Ο Λούζα θα γυρίσει στον Βαντρόγγελεν. Βαντρόγγελεν ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Πένια δίνει μπροστά του στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα συγκλίνει προς τον άξονα και κάνει μια λάθος πάσα ο Ταμπόρδα. Παίρνει ο Παμλίδης, αλλά δεν βρίσκει τον Λουκίνα. Και τώρα την παίρνει ο Κάτρης. Κάτρης στον Πελίστρη. Είναι ο Λιβάη δίπλα του, θα το αφήσει την μπάλα. Λιβάη Γκαρσία. Αλλάζει με τον Λούσα. Ξαναπαίρνει ο Λούσα. Πελίστρη. Λιβάη. Λούσα για τον Ταμπόρδα. Ξανά ο Λούσα. Ξαναβλέπει τον Πελίστρη εκεί δεξιά μόνο του. Κατεβάζει ο Πελίστρη. Κάνει μια σέντρα για τον Τέστερς. Δεν προλαβαίνει ο Τέστερς. Διώχνει όπως ο Καραβέλης. Και ακόμη πιο μακριά η άμυνα της Νίκης Βόλου. Σε ένα σημείο που ο Ντεφράη δίνει ξανά την μπάλα γρήγορα στον Κάτρι και από εκεί στον Λούζο. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Ενώ η Νίκη Βόλου ετοιμάζεται να κάνει άλλη μια αλλαγή. Αλλά θα το δούμε σε λίγο, γιατί ο Λιβάη περνάει έναν αντίπαλο και μπαίνει στην περιοχή και γυρίζει για τον Τέστερς. Ο Τέστερς θέλει να προλάβει τον Καραβέλη. Ο Καραβέλης πηγαίνει πάνω του, αλλά η φάση σταματά καθώς υπάρχει offside του Τέστερς. Θα πρέπει να το δούμε. Ενώ ετοιμάζεται ο Βίκτορ Φερνάντες. Ναι, ήταν πιο μπροστά ο Τέστερς. Και τώρα θα έχουμε αλλαγή. Να δούμε ποιος παίκτης θα αποχωρήσει για να μπει ο Βίκτορ Φερνάντες στον αγωνιστικό χώρο. λεπτά. 15 λεπτά σύντης όποιες καθυστερήσεις εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη. Θα φύγει ο Τζίμας, αν έχω δει καλά. Ναι, ο Τζίμας φεύγει και περνάει στη θέση του ο Βίκτορ Φερνάντες. Για τους Βολιώτες. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα ρίξει στο παιχνίδι τον Μπινιάρη. Θα φύγει ο Κοντούρης και θα μπει ο Μπινιάρης. Λοιπόν, αυτή είναι η επόμενη κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπινιάρης που παίρνει ζεστό χειροκρότημα και ο Κοντούρης. Και ο Μπινιάρης στα Ελληνόπουλα του Παναθηναϊκού. Ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο. Παναγιώτης Μπινιάρης λοιπόν. Και ο Καραβέλης τώρα γεμίζει στη μεσαία γραμμή σε ένα σημείο που ο Φαντρόγγελεν παραχωρεί το πλάγιο με κεφάλι, το εκτελεί το πλάγιο ο Κυβρακίδης, βρίσκει τον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑς ψάχνει κάποια συνεργασία, η πάσα του δεν είναι τόσο καλή, ο Παμλίδης έρχεται από θέση offside και η φάση σταματά. Και ο Παναθηναϊκός τώρα σιγά σιγά με τον Πένια να δίνει στο Φαντρόγγελεν και αυτός από εκεί στον Ντεφράη. Ντεφράη στον Μπινιάρη, στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο νεαρός μέσος δίνει και πάλι στον Ντεφράη. Φτάνει στη μέσα γραμμή ο Ντεφράη, δίνει δίπλα του αριστερά στο Φαντρόγγελεν. Αυτός στον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα πίσω ξανά στον Φαντρόγγελεν. Υπέρ του Παναθηναϊκού τώρα που προσκαλούν τους παίκτες νίκης να βγουν, αλλά ο Φαντρόγγελεν κάνει μια μεγάλη πάσα για τον Λιβάη. Ο Λιβάη θέλει να μπει στην περιοχή, δεν παίρνει την μπάλα μπροστά του όμως. Και ο Κυβρακίδης τώρα θέλει να απομακρύνει. Η μπάλα καταλήγει στον Παμλίδη. Παμλίδης με τον Φαντρόγγελεν θα χάσει την μπάλα. Δεν μπορεί όμως ο Φαντρόγγελεν να βρει τον Ταμπόρδα γιατί έχει γίνει φάουλ του Κυβρακίδη πάνω στον Βιθέντε Ταμπόρδα. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά. Να δούμε αν θα επιχειρηθεί σέντρα, όχι πάσα γίνεται. Και ο Λούζα παίρνει τώρα και πάλι την μπάλα για να οργανώσει. Αλλάζει με τον Ταμπόρδα. Παίζουν το 1-2. Μπινιάρης, Λούζα, Κυριακόπουλος. Στον Μπινιάρη, ο Μπινιάρης για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα για τον Φαντρόγγελεν. Ξανά ο Λούζα. Ταμπόρδα. Αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα μεταξύ τους. Ο Λούζα τώρα κάνει μια πάσα για τον Κυριακόπουλο. Είναι έξυπνη, καλή στα αριστερά. Κυριακόπουλος πάει να σεντράρει, κερδίζει το κόρνερ. Δύο παίχτες της Νίκης Βόλου, ο Κυβρακίδης και ο Πασαλίδης, πήγαν πάνω του και ο Παναθηναϊκός έχει το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Και ο Ταμπόρδα αυτή τη φορά θα αφήσει το Λούζα την εκτέλεση, αλλά πηγαίνει και αυτός κοντά του για να δούμε αν θα γίνει κάποια πάσα. Στο 78 πήρε το κόρνερ πίσω, έδωσε out. Έδωσε out, τον ενημέρωσαν μάλλον από το VAR ότι ήταν out και όχι corner. Με αυτό το κανονισμό για το corner, ο οποίος Μπορεί να πάρει κόρνερ πίσω, αλλά δεν δίνει κόρνερ αυτός ο κανονισμός, έτσι. Να το διευκρινίσουμε. Ο Γκαραβέλης τώρα για τον Πασαλίδη και ο Πασαλίδης γεμίζει προς τη μεσαία γραμμή. Εκεί όπου ο Κιδρακίδης θα πάρει την κεφαλιά για τον Λουκίνα. Λουκίνας με τον Βαντρόγγελεν, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Βαντρόγγελεν παίρνει την μπάλα και προσπαθεί να βρει τον Λούζα. Ο Λούζα με το κεφάλι για τον Πινιάρη. Ο Πινιάρης κατεβάζει και πάει κατά μέτωπο προς την περιοχή της Νίκης Βόλου. Δίνει αριστερά στο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία ξανά στον Πινιάρη που τον ακολουθούσε. Ωραία τρίπλα του Πινιάρη από τα αριστερά, αφήνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Κυριακόπουλο που έχει συγκλίνει προς τα μέσα. Ξαναπαίρνει ο Πινιάρης και αφήνει στον Λούζα. Ο Λούζας στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τώρα. Πινιάρης, Λούζα. Ξανά Πινιάρης. Και τώρα Ντεφράι. Φαντρόγγελεν. Κυριακόπουλος. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ορισμένες στιγμές κυκλοφορούν την μπάλα και σου δίνουν εντύπωση ότι μπορούν να το κάνουν αυτό για 10-15 λεπτά συνεχόμενα. Είναι πολύ παθητικός ο τρόπος παιχνιδιού της Νίκης Βόλου. Εντάξει, κατανοητό, είναι μια ομάδα Super League 2. Είναι μια ομάδα που αυτό την ενδιαφέρει είναι η άνοδος φέτος και όχι το κύπελο φυσικά. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν θα υποδείξεις τον άλλον πώς θα παίξει. Ντεφράι για τον Λούζα. Λούζα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πήγε να βρει πάλι τον Λούζα, αλλά κόπηκε και παίρνει την μπάλα ο Λουκίνας. Θέλει να γυρίσει ο Λουκίνας, είναι κοντά τον Πινιάρη, τον περνάει ο Λουκίνας και κάνει μια πάσα εκεί όπου όμως ο Κάτρης δίνει πίσω στον Πένια με ευκολία. Και ο Πένια στον Ντεφράι για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Κυριακόπουλος. Και τώρα Λούζα. Λούζα. Κρατάει την μπάλα. Δεν υπάρχει πολύ κίνηση τώρα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, η αλήθεια είναι. Και ο Λούζα αναγκάζεται και αλλάζει με μια εξαιρετική μεταβίβαση παιχνίδι. Στέλνει την μπάλα απέναντι στα δεξιά στον Πελίστρη. Πελίστρη κατεβάζει και δίνει στον Λιβάη Γκαρσία που θέλει να μπει στην περιοχή. Δίνει έξω στον Πινιάρη. Πινιάρη θέλει να βρει κάθετα τον Ταμπόρδα. Ο Μεογκά κόβει τη συνεργασία και ο Μακρυγιάννης ελευθερώνει τώρα από την άμυνα της Νίκης Βόλου. Τον πιέζει όμως ο Πινιάρης πολύ καλά. Παίρνει την μπάλα, παίρνει και το πλάγιο και παίρνει και το χειροκρότημα. Λούζα. Υποδέχεται την μπάλα από τον Πινιάρη και κάνει ένα άνοιγμα για τον Ταμπόρδα. Αλλά εκεί έχουν προλάβει οι παίχτες Νίκης. Έχουν πάρει καλύτερη θέση ο Κυβρακίδης με τον Πασαλίδη και σβήνουν τη φάση, αφήνουν την μπάλα να περάσει out. Και ο Γκαραβέλης τώρα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Αριστερά στον Μακρυγιάννη για την νίκη. Αυτός ψάχνει τον Παμλίδη, ο Ντεφράι παίρνει την κεφαλιά για που μακρύνει. Όμως η μπάλα καταλήγει στον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑς κρατάει υπό την πίεση του Λούζα και θα πάρει και το φάουλ στο κέντρο. Εκτελεί με πάσα πίσω στον Πασαλίδη. Ο Κυβρακίδης υπό την πίεση του Κυριακόπουλου θέλει να παίξει με τον Γιαννικίδη. Φάουλ του Πινιάρη. Κυβρακίδης τώρα κάνει εκτέλεση του φάουλ με ένα μεγάλο άνοιγμα στα αριστερά. Βγήκε πρώτος ο Κάτρης και απομάκρυνε. Επιμένουν όμως οι φιλοξενούμενοι εδώ, που δεν μπορούν όμως πάλι να πλησιάσουν την περιοχή του Παναθηναϊκού. Γυρίζουν προς τα πίσω. Ο Βαφέας, ο ΕΠΑΣ προσποιείται στον Πινιάρη και γυρίζει πίσω στο τερματοφύλακα του τον Γκαραβέλη. Γκαραβέλης, νέο γέμισμα εκεί που είναι όμως ο Λούζα. Και ο Λούζα δίνει για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν κάνει κοντρόλ, αλλά παίρνει την μπάλα στην κόντρα από τον Γιαννικίδη. Ταμπόρδα, Ντέσσερς με τη μία στο Λούζα, έξω από την περιοχή. Λούζα, το σούτ είναι καλό, όμως όχι τόσο επικίνδυνο. Ελέγχει ο Γκαραβέλης στην αριστερή του γωνία, μαζεύει την μπάλα. Το σούτ του Ίμραν Λούζα. Και ο Γκαραβέλης με τα χέρια τώρα αριστερά στον Μακρυγιάννη. Αυτός κάθετα για τον Παμλίδη. Παμλίδης. Δεν βγαίνει πάλι μπροστά η νίκη. Κυκλοφορεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Μεογκά πίσω στο Βαφέα. Μακρυγιάννης, ο Μεογκά. Εδώ τώρα βγήκε καλή συνεργασία για τους φιλοξενούμενους. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά στον Κυβρακίδη. Ο Κυβρακίδης με τη μία για τον Λουκίνα. Ο Λουκίνας είναι με τον Φαντρόγγελεν από τα δεξιά και έξω από την περιοχή. Γυρίζει πάλι πίσω στον Κυβρακίδη. Κυβρακίδης στον Ομεογκά. Ο Μεογκά τώρα γυρίζει πίσω για τον ΕΠΑ. ο ΕΠΑ στο Βαφέα. Η νίκη που δυσκολεύεται πολύ να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μακρυγιάννης θέλει να βγάλει μια συνεργασία εκεί. Η μπάλα καταλήγει και πάλι στον Ομεογκά στον άξονα. Τον πιέζει ο Μπινιάρης. Ο Ομεογκά γυρίζει στον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑς στα δεξιά στο Γιαννικίδη. Γιαννικίδης προσποιείται στον Ταμπόρδα και πάει προς τα μέσα. Και γυρίζει πάλι πίσω στον Πασαλίδη. Πασαλίδης αριστερά στον Μακρυγιάννη. Φερνάντες θέλει να κάνει την ενέργεια. Σέντρα, ο Πένια με το δεξί χέρι διώχνει, ο Κυριακόπουλος απομακρύνει και ο Βαφέας κατεβάζει τη μεσαία γραμμή. Βαφέας, στο 84 είμαστε. Ο Παναθηναϊκός που έμεινε σε αυτό το 1-0 δεν βρήκε δεύτερο τέρμα και η νίκη μπορεί να έχει μία φάση σε όλο το παιχνίδι, αλλά ξέρει ότι ένα γκολ χρειάζεται. Κερδισμένο πλάγιο τώρα για τους φιλοξενούμενους από τα αριστερά. Και είναι πεσμένος ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, νομίζω Πελίστρη, στον αγωνιστικό χώρο. Πάει πάνω του ο Τσέσιλας να δει τι συμβαίνει. 5 λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90 και η νίκη Βόλου θα κάνει και αυτή την τελευταία της αλλαγή. Με την ευκαιρία της διακοπής θα φύγει ο ΕΠΑΣ από το παιχνίδι και θα έρθει στο μάτσο ο Σαλαμούρας. Σαλαμούρας λοιπόν στη θέση του ΕΠΑ, στα χάφη αλλαγή για την νίκη Βόλου. Αρκετά τρεξίματα και πίεση από τον ΕΠΑ που δίνει χειροκρότημα και πάνω στους φίλους νίκης Βόλου που, όπως είπαμε από την αρχή της μετάδοσης, βρίσκονται περίπου 500-600 άτομα στο πάνω διάζωμα από την πλευρά της Σπύρου Λούη, πάνω από τα δημοσιογραφικά θεωρία και δεξιά. Ο Λούζα για τον Ομεογκά. Ο Ομεογκά στον ο Βαφέας για τον Ομεογκά και αυτός πάλι στο Βαφέα και πλάγιο τώρα που παραχωρεί η νίκη.
1: Παρακαλώ τα εθνή της νίκης Βόλου να κάνουν λήξη του αγώνα, να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν τις
0: θέσεις
1: της αστυνομίας για την ασφαλή αποχώρησή
0: τους. Φαντρόγγελεν. Μπινιάρης στη μεσαία γραμμή. Αλλάζει με τον Λούζα. Ξανά Μπινιάρης και από εκεί Φαντρόγγελεν. Μινιάρης κουβαλάει την μπάλα και δίνει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δίνει για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά Ταμπόρδα, δεν προλαβαίνει αλλά είναι ο Μινιάρης πίσω του. Υποδέχεται την μπάλα και την ξαναδίνει στον Αργεντινό. Παίζουν το 1-2. Περνάει ο Μινιάρης τώρα. Ελευθερώνει για τον Τεφράι. Παναθηναϊκός τώρα που θέλει να κυκλοφορήσει με ασφάλεια την μπάλα, να την έχει στα δικά του πόδια. Η μπάλα πάει στο Λούζα. Ο Λούζα βλέπει δεξιά τον Λιβάη που έχει χώρο. Ο Λιβάη είναι πολύ στο πλάι. Θέλει να περάσει έναν αντίπαλο. Τελικά δεν προλαβαίνει την μπάλα, βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και καταλήγει out. Ζητάνε corner του Παναθηναϊκού. Είναι out η υπόδειξη. Και ο 30 Πασαλίδης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Κάνει πάσα κοντινή στον Γκαραβέλη. Πάει ο 4 να τους πιέσει. Ο Βαφέας αφήνει για τον Μακρυγιάννη, ο Μακρυγιάννης απομακρύνει για τον Παμπλίδη, όμως ο Ντεφράι εύκολα παίρνει την μπάλα από τον Γιώργο Παμπλίδη και ο Πένια δίνει στον Φαντρόγγελεν και αυτό στο Λούζα. Λιβάη Γκαρσία στον Λούζα. Λούζα κάνει μια σέντρα προς την περιοχή, κόβει ο Βαφέας, παίρνει ο Κυβρακίδης και δίνει στο Λουκίνα που θέλει να βγει σε θέση εξωδεξιά. Ο Φαντρόγγελεν είναι κοντά του. Γυρίζει για τον Σαλαμούρα, του παίρνει την μπάλα όμως ο Μπινιάρης και από τον Ντεφράι η μπάλα πάει στον Κάτρι. Λούζα, Μπινιάρης, Ντεφράι. Η νίκη που παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πίσω στο σκορ περιμένει στο μισογήπεδο, δεν ανεβαίνει πιο ψηλά να πιέσει τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν, Λούζα και πάλι Φαντρόγγελεν και Φαντρόγγελεν στον Μπινιάρη στα χάφ. Ο Μπινιάρης με τη μία θέλησε να παίξει ο Ντέστερς, πάει να μπει στη φάση και αναγκάζει τον Γιαννικίδη να γυρίσει πίσω στον Καραβέλη. Ο Καραβέλης απομακρύνει όπως όπως, η μπάλα είναι διεκδικήσιμη, ο Μπινιάρης παίρνει την κεφαλιά, ο Πασαλίδης παίρνει μία ακόμη κεφαλιά και πέφτει άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να έχει τραυματιστεί ο Πασαλίδης, δεν το έχουν δει συμπαίκτες του. Ο Μεογκά. Πλάγιο τώρα και διακοπή. Ο Πασαλίδης θα χτύψει στη μέση, πέφτοντας από τη διεκδίκηση της μπάλας. Έπεσε κάπως άτσαλα και χτύψε στη μέση. Ο Πασαλίδης, ένας δυναμικός κεντρικός αμυντικός. Στο 89 βρισκόμαστε, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας 1-0. Όταν στο 59 ο Λιβάη πήρε την μπάλα από τον Κουντούρι, έκανε τη σέντρα ο Λιβάη και ο Ταμπόρδα με κοντινή έξυπνη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του αν μπορούν να αντιδράσει Καραβέλη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και έτσι ξεκλείδωσε την πολυπρόσωπη άμυνα της νίκης Βόλου ο Παναθηναϊκός και έχει αυτό το προβάδισμα το 1-0 που του δίνει και το τρίποντο στη βαθμολογία της League Face. Βέβαια στη League Face είναι και τα γκολ ένα ζητούμενο, αλλά έτσι όπως πήγε κλειστό το παιχνίδι σήμερα για τον Παναθηναϊκό μέχρι το 60, το πρώτο ζητούμενο ήταν νίκη. Και τώρα το παιχνίδι είναι έτοιμο να συνεχιστεί. Τη στιγμή που περιμένουμε και το χρόνο των καθυστερήσεων από τον τέταρτο, ο Μπινιάρης παίρνει την μπάλα και δίνει στον Κάτρι. Ο Κάτρι στον Ντεφράη. Ντεφράη ζητάει από τους παίχτες του να κάνουν χώρο, τους συμπαίχτες του. Δίνει στον Βαν Τρόγκελεν. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Παναθηναϊκού αλλάζουν την μπάλα στη μέσα γραμμή. Τώρα δεξιά στο Λιβάη. Λιβάη Γκαρσία. Μπινιάρης. Μπινιάρης για τον Ντεφράη, ο Ντεφράη για τον Κάτρι. Πάει ο Λουκίνας εκεί να ασκήσει κάποια πίεση. Εύκολα ο Κάτρις δίνει στο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη στον Μπινιάρη. Παναθηναϊκός που κυκλοφορεί την μπάλα τώρα να περάσουν και οι καθυστερήσεις να τελειώσει το παιχνίδι. Και να γυρίσει το μυαλό του ολοκληρωτικά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Τρία λεπτά τα οποία τρέχουν ήδη εδώ στο ΆΚΑ. Και ο Κυβρακίδης τώρα για την ομάδα της Νίκης Βόλου απομακρύνει όπως όπως. Ο Φαν Τρόγκελεν ελέγχει και δίνει στο Λούζα. Ο Λούζα πίσω στον Ντεφράη. Και ο Ντεφράη ξανά στο Λούζα. Που θέλει να κάνει αλλαγή για τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα οριακά πέρασε. Εδώ φάουλ, τράβηγμα. Αφήνει ο Τσέτσιλας. Και ο Λιβάη, αφού τον άφησε ο αντίπαλός του, προσπάθησε να βγει μπροστά. Πλάγιο. Αλλά εδώ διαμαρτύρει το κόσμο του Παναθηναϊκού για κίτρινη κάρτα. Γιατί υπήρχε ξεκάθαρο τράβηγμα. Αφήνει τη φάση ο Τσέτσιλας. Παίρνει ο Μπινιάρης τώρα που έχει αρκετό χώρο. Ο Μπινιάρης θα ανοίξει όλη την περιοχή. Θέλει να τσιμπήσει την μπάλα για τον 4. Δεν περνάει η έξυπνη μεταβίβασή του. Κυριακόπουλος επαναφέρει με το κεφάλι σε ένα σημείο που είναι μόνο παίχτης Νίκης Βόλου και συγκεκριμένα ο Γιαννικίδης. Πιέζεται από τον Ταμπόρδα ο Γιαννικίδης. Γυρίζει προς τα πίσω. Διώχνει όπως όπως πάνω στο Λούζα. Ο Λούζα με το κεφάλι επαναφέρει για τον 4. Κόβει ο Γιαννικίδης. Παίρνει ο Μεογκά. Παίρνει ο Ταμπόρδα, φάουλ όμως στον Ομεογκά και ο Στέλιος Μαλαζάς, ο προπονητής Νίκης Βόλου, λέει στους παίχτες του να ανέβουν όλοι ψηλά για να εκτελέσει το φάουλ ο Καραβέλης. Μπας και προκύψει κάτι για την νίκη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Καραβέλης τώρα γεμίζει σε ένα σημείο που σημαδεύει το Λουκίνα. Ο Φαντρόγγελεν κόβει, ο Κυβρακίδης παίρνει και δίνει για τον Σαλαμούρα, η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Πένια και ο Πένια γεμίζει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του παρά μόνο να φύγει η μπάλα. 1,5 λεπτό για να συμπληρωθούν και τα τρία των καθυστερήσεων. Ο Μεογκά για την νίκη Βόλου. Για τον Φερνάντες. Ο Φερνάντες αλλάζει με τον Παμλίδη. Τους χαλάει τη συνεργασία ο Κάτρης και δίνει στον Ντεφράη. Και ο Ντεφράη για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα για τον Λούζα. Ο Λούζα τσιμπάει την μπάλα. Και δεν βγαίνει πάσα του, κερδίζει ο Μεογκά. Ο Μεογκά περνάει τη μέσα γραμμή, τελικά γυρίζει πίσω στο Σαλαμούρα, αυτός πιο πίσω στο Μακρυγιάννη. Και από εκεί για τον Βαφέα. Στη μέσα γραμμή ο Μαλεζάς φωνάζει, γεμίστε, οι παίκτες του όμως κυκλοφορούν την μπάλα στο κέντρο. Καλό αυτό. Ο Παμλίδης τώρα υποδέχεται την μπάλα από τα δεξιά και θέλει να παίξει κάθε για τον Λουκίνα. Καλή πάσα του Παμλίδη, ο Λουκίνας. Το βγάζει ο Ντεφράη στα πλάγια. Ο Κυβρακίδης κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εδώ επικίνδυνη κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. Ο Μεογκά δίνει στο Λουκίνα. Ο Λουκίνας προσποιείται, ξαναβγάζει έξω. Κυβρακίδης θα γίνει άλλη μια σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τον Κυβρακίδη. Διώχνει με το κεφάλι ο Κάτρης στο 93. 30 δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθεί και ο τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Πήγε εδώ να δημιουργηθεί μια συνθήκη για τους φιλοξενούμενους. Κάτρης αλλάζει για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με το στήθος των Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πάλι στον Κυριακόπουλο. Και ο Τσέτσιλας σφυρίζει τώρα για τελευταία φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το τρίποντο στη βαθμολογία της League Face για την πρώτη αγωνιστική. Επικρατεί 1-0 με τον κόλ που σημείωσε το 51ο λεπτό, όταν ο Λιβάη Γκαρσία έκανε τη σέντρα και στο δεύτερο δοκάρι, με πολύ έξυπνη κεφαλιά, ο Ταμπόρδα έστειλε την μπάλα ψιλοκρεμαστά στην αριστερή γωνία του Καραβέλη. Και έτσι οι πράσινοι, έστω και αν ζορίστηκαν λίγο και αγχώθηκαν από την πολυπρόσωπη άμυνα της Νίκης Βόλου, παίρνουν το τρίποντο και τους τρεις βαθμούς. Τελικό αποτέλεσμα στο ΑΚΑ, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Ναράτζια και πάμε απευθείας να ακούσουμε το σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη για το παιχνίδι. Καλησπέρα, Τάσο.
3: Χαίρετε. Τάσο, μας ακούς? Μας ακούει ο Τάσος Νικολογιάννης?
4: Τώρα σε ακούω.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Τάσο.
4: Λοιπόν, ο Παναγκός πήρε μια νίκη σήμερα με το πιο μικρό σκορ που θα μπορούσε να πάρει, με ένα 0 κόντρα στη Νίκη Βόλου. Κυλή στην έδωσε ο Βιθέντε Ταμπόρδε, ένας παίκτης ο οποίος έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι έχει το γκολ. Και την πήρε και με ωραία κεφαλιά μετά από σέντρα του Λιβάη Γκαρσία. Όμως η αλήθεια είναι ότι η ομάδα προβλημάτισε όσον αφορά το να σπάει, να σπάσει την κλειστή άμυνα της Νίκης Βόλου, η οποία απέδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι μια της ομάδας που διεκδικήσουν την άνοδο τη σεζόν. Και μάλιστα και δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Ένα δοκάρι και μια άλλη απόκριση του Πένια. Πένια, ο οποίος και σήμερα σε δύο φάσεις που θα πούμε ότι έκανε αυτό που έπρεπε για να μην έχει την κόλλο ο Παναθηναϊκός. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κρατήσει πολλά πράγματα σήμερα. Μπορεί να κρατήσει λίγο τον Κάγκουα στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, που με την ταχύτητά του προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα. Και από τα νέα παιδιά, εγώ θα ξεχωρίσω τον Τάκη Μπινιάρη που έκανε τον τεμπούτο του σήμερα. Ένα παιδί το οποίο έχει όλο το μέλλον μπροστά του. 17 χρόνια αυτό το παιδί μπήκε στη θέση του Κοντούρη, πήρε πρωτοβουλίες, είχε πολύ καλές επαφές με την μπάλα. Πραγματικά και ήταν και νοσταλτικά πολύ καλός, βοήθησε την ομάδα νομίζω στο ντεμπούτο του, σε επίσημο παιχνίδι. Στο σημερινό παιχνίδι κρατάμε την παρουσία του Τάκη Μπινιάρη, που είναι ένα παιδί που έρχεται, ένα παιδί από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, που νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ. Από εκεί πέρα η ταυτόχρονη παρουσία του Ραστόντρη και του Ντέτσες, δύο φορ περιοχής στο πρώτο μήχρονο, δεν βοήθησε και γι' αυτό οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν πολύ στη σέντρα. Όπως δεν βοήθησαν και το γεγονός ότι δεν ήταν καθόλου καλός ο Πελίστρης, γενικά δεν πήρε από τα άκρα του Παναθηναϊκού πράγματα, ούτε ο Γιάκουσιτς, γι' αυτό έγινε και αλλαγή στο ημίχρονο. Αυτό που δεν πήρε από τον Γιάκουσιτς, το πήρε από τα Μπόρδα στην ευκαιρία αυτή, όπου ο Παναθηναϊκός έβαλε τον γκολ. Και συνέχεια ουσιαστικά πέρασε ο χρόνος, χωρίς να κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο 25 λεπτό, παρότι η Νίκη Βόλου στο τελευταίο τρίλεπτο είχε κάποιες σέντρες στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μία μάλιστα διάστηκε ο Πένια να κάνει την απόκριση και να τη βγάλει την μπάλα. Έφτασε στη νίκη. Η νίκη το ζητούμενο δεν έφτασε στα γκολ, τα οποία πες τους στήχησαν στο να συνεχίσει σε έναν καλύτερο δρόμο στο κύπελλο Ελλάδας. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο μυαλό όλων είναι το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει πάρα πολύ. Φάνηκε ότι ειδικά στο τέλος κάποιοι παίκτες, οι οποίοι θα παίξουν και την Κυριακή, απέφυγαν να πάρουν το παραμικρό ρίσκο, και γενικά έδειξε η ομάδα να το σβήνει το παιχνίδι. Θα μπορούσε να πάρει κάποια ρίσκα παραπάνω και να κάνει κάποιες ευκαιρίες, δεν το έκανε. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε, όμως με βάση το ότι αντιμετώπισε μια ομάδα που έπαιξε κλειστά, θα πρέπει να το δει αυτό, γιατί θα αντιμετωπίσει αρκετές ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα παίξουν ανάλογα. Για το Λούζα να πω ότι αυτό που είδαμε από τη συμμετοχή του είναι ότι είχε μια πολύ καλή μακρινή παλιά. Στην οργάνωση του παιχνιδιού προσπάθησε να το οργανώσει καλά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και γενικά νομίζω ότι αυτά δεν μπορούμε να σταθούμε σε κάτι άλλο. Κάποιοι παίκτες, όπως π.χ. ο Πελίστρη, νομίζω ότι σήμερα έχασε μια ευκαιρία να δείξει κάτι παραπάνω. Αλλά ξαναλέω, κρατάμε την παρουσία του μικρού Μπινιάρη το τελευταίο 20 λεπτά του αγώνα.
2: Είστε, Τάσο, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
2: Και από τον Τάσο Νικολογιάννη απευθείας στον Νίκο Αθανασίου για να ακούσουμε το δικό του σχόλιο. Νίκο, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
5: Γεια σου, φίλοι μου, τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ.
5: Να ξεκινήσω διαφορετικά, γιατί δεν θέλω να είμαι κακός. Ένα μεγάλο respect στον κόσμο της Νίκης Βόλου. Τρομερή κερκίδα. Mm-hmm. Πραγματικά έκανα συζητή την παρουσία τους. Βλέπω τώρα και στη μετάδοση του Sky 500-600 άνθρωποι. Μπράβο τους.
3: Ωραία, και τώρα ήρθε η ώρα να γκρινιάξεις.
5: Και τώρα ήρθε η ώρα να γκρινιάξω με τρόπο.
3: Ναι.
5: Το κύπελλο Ελλάδος με το νέο φορμάτ απέδειξε στον ίδιο τον Παναθηναϊκό πέρσι, ο οποίος για ένα γκολ παραπάνω στην Καβάλα έχασε την τετράδα, αν θυμάμαι καλά. Που καλά θυμάμαι. Με το πρόγραμμα που έχει, και το δύσκολο πρόγραμμα βασικά που έχει, γιατί έξω από την Νίκη Βόλο έχει να παίξει με την Κηφισιά, με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό, ήταν μια ευκαιρία σήμερα να κάνει μια νίκη περισσότερα τέρματα για να μπορέσει να αυξήσει και τις πιθανότητες του να τερματίσει την πρώτη τετράδα, που υπενθυμίζω πρώτη τετράδα τι σημαίνει, σημαίνει ότι πηγαίνεις κατευθείαν απευθείας στα προημιτελικά. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με το φτωχό 1-0 και δεν ήταν 1-0 το οποίο συνοδεύτηκε με πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες. Ίσα-ίσα νομίζω ότι οι μεγάλες χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού στο απόψινό παιχνίδι είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν ήταν καλή η εικόνα, αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Δεν ξέρω αν το μυαλό των παιχνών του Παναθηναϊκού ήταν στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Πολλοί από αυτούς βέβαια που έπαιξαν απόψε θα έπρεπε σίγουρα να έχουν καλύτερη νοοτροπία για να διεκδικήσουν και περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη συνέχεια και να βάλουν έτσι έναν ωραίο πονοκέφαλο στον προπονητή. Δεν ξέρω αν μπορεί να έφταξε ότι η Νίκη Βόλου έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Οκ, okay, πάρκαρε το πούλμαν, καλά έκανε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο όταν είσαι Νίκη Βόλου και παίζεις με τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα πρέπει να προβληματίσεις τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι απέναντι σε μια πολύ καλή άμυνα σε αυτό το ταμπούρι δεν είχε σωστό τρόπο να δημιουργήσει ευκαιρίες. Και όταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι στο ημίχρονο ο προπονητής αναγκάζεται να κάνει δύο αλλαγές και κάνει ακόμα δύο αλλαγές πριν βγει το 60, σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος. Υπήρχε παλιά μια διαφήμιση, νομίζω ότι την παίζαμε και εμείς ως Sport FM συνέχεια. Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση αν θυμάμαι καλά, έτσι πρέπει να πηγαίνει. Yeah. Θα βγάλω το όνομα της ντουροστίκ, θα βγάλω το όνομα του Ταμπόρδα, ο άνθρωπος λύση, λύση στην Ευρώπη με την assist στο Desert και μετά άλλα ωραία που έκανε, λύση στο πρωτάθλημα με τα γκολ που έφτιαξε στη Λιβαδιά, λύση και απόψε. Γιατί αν δεν είναι αυτός και το ωραίο του κεφάλι, καταπληκτική κεφαλιά, χωρίς καν να πηδήξει, έχει βάλει στην μπάλα όλα τα φάλτσα που πρέπει να τη στείλει στο βάθος της εστίας, θα ήταν ακόμα πιο έτσι, περίεργα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό απόψε. Τέλος πάντων, αυτή νομίζω είναι πάνω κάτω η εικόνα του παιχνιδιού και από εκεί και πέρα όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο μεγάλο μάτι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Άκουγα τον Τάσο στον επίλογό του, όσα έλεγε για τον Πινιάρη, νομίζω έχουμε την ίδια άποψη. Δεν ξέρω Κώστα για σένα ή για τον Γιάννη, έχετε δει το παιχνίδι. Ωραίος ο μικρός, για το διάστημα που αγωνίστηκε, ένα παιδί 17 χρονών, γεννήθηκε το 2009. Παναγία μου, γεννιόντουσαν και τότε παιδιά, μια χαρά. Καλή εικόνα, καλή εμφάνιση, δεν μπορώ να σταθώ τώρα σε κάποιον, αλλά να σταθώ και στην οτροπία του Νάκη Πένια που δύο φορές όταν χρειάστηκε ήταν εκεί, στο δεύτερο ημίχρονο, να σταθώ. Όλοι οι υπόλοιποι κάτω του μετρίου.
2: Η δουλειά του είναι.
3: Ναι, η δουλειά του είναι, αλλά είσαι σε ένα παιχνίδι που είναι. Που
5: και
3: είσαι
5: τον
3: κρέος.
5: Άλλον ήταν η δουλειά, αλλά δεν την κάνω απόψε.
3: Και στη Λιβαδιά, στη μία φάση που χρειάστηκε, έκανε τη δουλειά. Θέλω να πω.
2: Ας το πούμε ανάποδα. Αυτό ήταν κανονικά παιχνίδι για τον Τζάβες. Το ότι έβαλε τον Πένια ο Νίστου, που σημαίνει ότι ήταν και λίγο υποψιασμένος.
5: Σωστό.
3: Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος.
5: Καλή σκέψη.
3: Δεν νομίζω ότι είναι ο λόγος υποψιασμένος. Απλά θέλει τον τερματοφύλακά του να έχει να παίζει με τους αμυντικούς του, να γνωρίζεται με τους αμυντικούς του. Δεν είναι θέμα ψηλιασμένο.
5: Ο Τσάβης είναι ένα τερματοφύλακα.
2: Το θέμα είναι τώρα στις ομάδες και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ. Ισχύει αυτό και για τον ΠΑΟΚ και για όλες τις ομάδες. Οι ομάδες έχουν 5 παιχνίδια μπροστά τους μέχρι τη διακοπή. Έχουμε μαζεμένα αυτή τη στιγμή, μέσα στις επόμενες 16 μέρες, 5 παιχνίδια για κάθε ομάδα. Εντάξει. 3 πρωτάθλημα, 1 κύπελο. Και ένα Ευρώπη για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
3: Παναθηναϊκός 15 Οκτωβρίου.
2: Συγγνώμη, 15 Οκτωβρίου έχεις δίκιο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έχει και ο Παναθηναϊκός 5 παιχνίδια, αν δεν απατώμε, μέχρι τη διακοπή.
3: Ναι, γιατί έχει και το χρωστό
2: με
3: την
2: Κηφισιά. Με την Κηφισιά, σωστά.
5: Α, λοιπόν,
2: οπότε, η ουσία νομίζω για όλες τις ομάδες, επειδή ο κόσμος είναι συχτηρισμένος και τον καταλαβαίνω ότι είναι συχτηρισμένος, απλώς να κάνουμε ένα βήμα πίσω, λέω όλοι, για όλες τις ομάδες και να σκεφτούμε ότι όπως συμβαίνει σε κάθε χρονιά. Τέτοια εποχή, σε κάθε σεζόν τέτοια εποχή, ομάδες οι οποίες κλείσαν τα ρόστερ τους αργά, κυρίως ομάδες οι οποίες αλλάξανε μεγάλο ποσοστό του ρόστερ τους, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι δύο από αυτές τις ομάδες, λιγότερο η ΑΕΚ. Λοιπόν, θα χρειαστούν έναν χρόνο, τον οποίο σε συγκεκριμένη περίπτωση θα τον βρούνε μόνο στη διακοπή. Άρα, αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξουν να κάνουν και να περιμένει και ο κόσμος είναι όχι γκολ και θέαμα αυτή τη στιγμή. Να μην χάσουν χαζούς βαθμούς στα επόμενα 5 παιχνίδια και στο 20ήμερο μετά θα δουν οι προπονητές τους τι μπορούν να κάνουν και μετά Εγώ λέω ας έχουμε γενικότερα υψηλότερες απαιτήσεις.
3: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Για πες.
3: Δεν έχουν πέντε παιχνίδια τα οποία είναι όλα με επίπεδο Νίκη Βόλου. Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ.

0: Σωστά.
1: Πρέπει να παίξει 16 φορές καλύτερα από σήμερα. Σωστά. Για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός. Οπότε σωστά. Το να μην χάσει βαθμούς είναι μια κουβέντα. Πρέπει να παίξει για να μην χάσει βαθμούς.
0: Σωστά.
1: Αυτό.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι πάντως, δεν είναι θέμα παικτικό, ναι. Είναι θέμα νοοτροπίας περισσότερο.
1: Μπορεί. Μπορεί.
2: Νομίζω πάντα σε αυτά τα παιχνίδια για όλες τις μεγάλες ομάδες. Νομίζω τώρα, okay. Θα δούμε στη συνέχεια. Αυτά από εμένα. Σας αφήνω να διαφωνήσετε με την ησυχία σας για τα πολύ ωραία θέματα που συζητάτε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό,
2: καλό βράδυ. Τσαό, γεια, γεια.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Κλείσαμε. Τους άλλους, τι να πεις άλλωστε για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, πόσα περισσότερα πράγματα να πεις στην πραγματικότητα. Ναι, για τον Παναθηναϊκό είναι πιο δύσκολο από την έννοια ότι έχει τον ΠΑΟΚ. Καλά το λες. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αντίστοιχα έχει την Γιαγελόνια, ξέρω εγώ, μέσα σε αυτά τα πέντε παιχνίδια. Δεν έχει κανένα τολμηρό παιχνίδι στο πρωτάθλημα, αλλά θέλω να πω. Και προφανώς θα παίξει καλύτερα. Από την άλλη, το έχουμε πει, καλός, κακός, και ό,τι και αν λέει ο κόσμος, και όπως και αν τελειώνει το καλοκαίρι, και όσο και αν διαβάζει, πώς το λένε, τίτλους που του ξεσηκώνουν την ψυχούλα για θαύματα, μαγείες, υπερβάσεις και ρεκόρ. Εντάξει, τα οποία αυτά, παιδιά, τίποτα. Λέξεις είναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όσο περισσότερο αλλάζει το ρόστερ, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται για να ξαναδέσει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη ανάλυση γι' αυτό. Για μένα θα πάει και πέρα το 20ημέρο, θα πάει στο τέλος, στο βάθος, στο Οκτωβρίου, στο Νοέμβριο ίσως. Εννοώ στο Νοέμβριο για να μπορούμε να πούμε ενδεχομένως ότι κοιτάξτε, παιδιά, τώρα αυτό που βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα του έργου του προπονητή με παίκτες οι οποίοι έχουν αρχίσει και γνωρίζονται μεταξύ τους. Άρα μπορούμε να έχουμε σοβαρότερες απαιτήσεις αυτό. Απλώς εμείς εδώ πέρα, εντάξει, και όλες οι ομάδες μεταξύ μας, αλλά είμαστε πάρα πολύ του δόσημιν σήμερον, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε κάτι καλό από θεό, βλέπουμε κάτι κακό κράτο.
1: Δεν είναι δόσημιν σήμερον. Εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένα
0: δεδομένα. Δεν είναι νερό, αποτελεσμάτων.
1: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα αυτή τη στιγμή στις ομάδες. Υπάρχει μια ΑΕΚ που είναι η περσινή ομάδα με ελάχιστες προσθήκες ποιοτικές. Άρα ξέρεις τι έχεις να περιμένεις από την ΑΕΚ. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, κράζει ο ΑΕΚτζής διότι ξέρω εγώ έφερε χει με την Κηφισιά ή γιατί δεν πήρε άλλους 2-3 παίχτες τώρα πριν τελειώσει, πριν εκμηνεύσει η προθεσμία. Για μια ομάδα που είναι στρωμένη. Έτσι που είναι μια ομάδα. Λοιπόν, οι υπόλοιπες ομάδες, ο Ολυμπιακός έκανε πολλές μαζεμένες μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ περιμένει να κάνει μεταγραφές γιατί έχει διάφορα κενά, ο Παναθηναϊκός προσθέτει συνέχεια παίχτες στο ρόστερ. Αυτό για τον οπαδό μπορεί να είναι ευλογία ή μπορεί να είναι λόγος να πάει στο αεροδρόμιο ή μπορεί να είναι λόγος να αγοράσει φανέλα. Για τον προπονητή είναι ένα πρόβλημα για τον πρώτο καιρό. Διότι του έρχεται κάθε εβδομάδα και ένας παίχτης εν δυνάμει βασικός, τον οποίο κάτι πρέπει να κάνει. Δηλαδή ο Νίστρουπ αυτή τη στιγμή, αφού πιάσαμε την κουβέντα, να την κάνουμε. Δεν είναι αφορμή, είναι το κύπελο. Δεν είναι το άμυνα για το κύπελο. Ο Νίστρουπ ξεκινάει την προετοιμασία και δουλεύει 4-2-3-1. Αυτό είναι το σύστημά του. Κατά βάση. Το λένε οι ρεπόρτερ, δεν το λέω εγώ. Αναγκάζεται στην πορεία, όταν μένει από μπακ, να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Σε ένα παιχνίδι, γιατί ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Και όταν του προκύπτει ο Λιβάη Γκαρσία, πρέπει να αλλάξει το σύστημα μετά και να το κάνει με δύο επιθετικούς. Δηλαδή ξεκίνησε από ένα πράγμα και έφτασε ένα τρίτο πράγμα. Διότι το ρόστερ σε πηγαίνει κάπου. Υπάρχει ο τέτοιο να το πάσει. Ποιον είχα τον προπονητή που έπαιζε ένα πράγμα, ο Σόλιντ ήταν, ποιος ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι και να του φέρνες, θα έπαιζε το σύστημα που είχε στο μυαλό του.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά ο Σόλιντ ήταν περιπτωσάρα. Ναι,
1: παιδί μου,
0: σου λέω. Αλλά ναι, ναι,
1: υπήρξε, υπάρχουν προπονητές που σου λέει ότι εγώ αυτό παίζω. Δεν πάει να μου φέρει τον εξτρέμ. Όποιον και να μου φέρει, εγώ παίζω ένα πράγμα. Κανονικά, στο σύστημα και στο πώς θα παίξει, οδηγεί το πώς διαμορφώνεται το ρόστερ. Δηλαδή, βρίσκει μια ευκαιρία να πάρει το Λιβάη Γκαρσία, πρέπει μετά να κάνεις κάτι άλλο με τη διάταξη.
0: Σωστά.
1: Σου προκύπτει στον δρόμο ο Ουναΐ, κάτι θα πρέπει να το κάνεις για να είναι λειτουργικός.
0: Ο προπονητής προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά των παιχτών. Γνωστό είναι αυτό. Γνωστό είναι αυτό. Απλώς εγώ λέω πάντα για τον χρόνο. Και δεν ισχύει αυτό, παιδιά, που λέτε όλες οι ομάδες οι άλλες. Καμία ομάδα που αλλάζει το ρόστερ της τόσο πολύ δεν είναι έτοιμη. Καμία. Καμία στον κόσμο δεν είναι έτοιμη. Τι πάει να πει έτοιμη. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Απλώς εμείς έχουμε το εξής. Θέλουμε να κάνουμε άλματα πριν κάνουμε βήματα. Αυτό συμβαίνει με εμάς. Όπως ξέρετε, για να μην συγκρίνουμε ομάδες Premier League ή της La Liga, που τους περισσότερους παίχτες τους, οι συγκεκριμένες ομάδες λόγω χρημάτων, μπορούν να τους πάρουν πολύ νωρίτερα από τις δικές μας ομάδες και μπορούν να χτίσουν και τα ρόστρα τους πολύ νωρίτερα και να μπορούν να τα δουλέψουν και πολύ νωρίτερα.
1: Και να αλλάζουν και 15 παίχτες στο καλοκαίρι αυτοί, για να το πάμε και έτσι. Δηλαδή, αν δεις τώρα το ρόστρο του Ολυμπιακού.
0: Το ρόστρο του Ολυμπιακού έχει αλλάξει 60%. Μιλάμε
1: και του Παναθηναϊκού.
0: Περίπου το ίδιο.
1: Έτσι, όταν μιλάμε για 10-11 ενδυνάμει βασικούς παίχτες, μιλάμε για μια άλλη ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Οι ομάδες που συζητάμε στην Πρέμιερ ή στην Ισπανία θα κάνουν 4-5 μεταγραφές, 3 βασικών ή ενδυνάμει βασικών. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν αλλάζει. Είναι σπάνιο αλλάζει τόσο πολύ τα ρόστρα. Αυτό είναι πολύ ελληνικό. Εντάξει, γιατί μια συντονισμένη προσπάθεια την τελευταία πενταετία εξοδεύονται και πολλά χρήματα.

0: τα ξέρουμε αυτά, αλλά σκεφτείτε το σε ανθρώπινα μέτρα. Σκεφτείτε το, πώς να σας το πω, με φίλους σας το 5x5. Αν ξαφνικά μπαίνανε τρεις καινούργοι μέσα, δεν θα παίζετε το ίδιο. Έτσι λοιπόν και οι ομάδες, έτσι και οι προπονητές. Αυτό που λέω εγώ σας πίνω. Αλλιώς ξεκινάνε, αλλιώς προχωράνε και αλλού καταλήγουν. Δεν είναι μόνο να έρθουν και να προσαρμοστούν οι καινούργοι. Προσέξτε, όχι στην μπάλα, στη ζωή, στην καθημερινότητα, σε χίλια δυο. Είναι και το πώς οι παλιοί θα κάνουν blend-in, που λένε και στο χωριό μου, με τους νέους, για να μπορέσει μετά ο προπονητής να καταλάβει, να κατανοήσει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του καθενός, τις αδυναμίες του, τα πλεονεκτήματά του.
1: Στην πραγματικότητα, στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν παλιοί. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Εδώ στον Ολυμπιακό έχουν μείνει έξι από την ομάδα που πήρε το conference πριν από 1,5 χρόνο.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν παλιοί.
0: Δύο.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, συγγνώμη. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή,
0: αρχηγός ο Κάτρης.
1: Blend-in δεν πρέπει. Ναι, blend-in δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν ξέρει τον Κυριακόπουλο, ας πούμε, που είναι και το παιδί, παίζει. Πρέπει να γίνει με το Κυριακόπουλο.
0: Ρεάπτσουκ έγινε.
1: Εντάξει.
0: Ρεάπτσουκ, αν μου επιτρέπει.
1: Δεν γίνεται, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, ξέρει, ψάχνει να βρει παίχτη ο οποίο ήταν τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα και δεν υπάρχει κανένα που να παίζει. Ο Καλάμπρια πέρυσι που ήρθε είναι ένα από του παίχτε που υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και όλοι οι υπόλοιποι που κοιτά είναι παίχτε που ήρθαν, ξέρω εγώ, το Γενάρη. Έτσι, ο Ταμπόρδα που έπαιξε από το Γενάρη και μετά, ο Τετέι που ήρθε το Γενάρη, ο Γιάκουτς που ήρθε το Γενάρη και δεν έπαιξε, ο Αντίνο που ήρθε το Γενάρη. Αυτή είναι η πιο παλιοί παίχτες, είναι παίχτες του Γενάρη.
0: Τρομερό. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή λόγω κάποιου πόνου στο μαλακό υπογάστρο ξεχνάς να φέρεις τον Πελίστρη, αλλά δεν πειράζει, θα το προσπεράσω αυτό.
1: Να το προσπεράσει.
0: Δεν είναι ο Πελίστρη παλιό αυτή τη στιγμή.
1: Μπορεί να είναι πιο παλιό από όλου.
0: Και ήταν στο Πελευράχιο ο κ. Πελίστρη.
1: Γιατί παίζει ο κ. Πελίστρη, θα μπορούσε να είναι μια ερώτηση. Τέλο πάντων. Οπότε ξέρεις, blend-in δεν μπορεί να κάνεις. Blend-in γίνεται άμα έχεις κρατήσει 10 παλιούς, φέρεις και 10 καινούριους και τους λες, παιδιά, καθίστε, γνωριστείτε. Όταν είναι όλα καινούργια, προπονητής καινούριος και όλοι σε δει καινούργια, και όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, και στον Ολυμπιακό που λες ότι έχει γίνει ένα μεγάλο ξερίζωμα και με καινούργια σπορά παιχτών. Και στον ΠΑΟΚ νομίζω θα πάει σε αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια. Με διαφορετικό τρόπο, χωρίς Ευρώπη, πιο αργά το ρόστερ. Εντάξει, παιδιά, ναι, ξέρετε, δεν βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Τα ερμηνεύουμε διαφορετικά. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, και εμείς το ίδιο κακό παιχνίδι είδαμε σήμερα. Με εσάς δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Όμως δεν βρίζουμε, δεν πινελικώνουμε, δεν γράφουμε σχόλια στο Facebook. Και ο Ολυμπιακός δεν ξέρει, έβαλε 4 γκολ. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Τι να κάτσει να γράψει, θάμπος ο Ολυμπιακός. Τσιπλάκας πράγματα. Τσιπλάκας πράγματα. Έκανε κάτι ωραία, κάτι δίλεπτα, κάτι τρίπτα. Μηδέν αυτοματισμοί, μηδέν, μηδέν, μηδέν. Γιατί οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Δεν είναι έτοιμες. Απλώς ο Ολυμπιακός λόγω έβγαλε ατομική ποιότητα σε κάποιες φάσεις. Και αυτό πήγε καλύτερα. Λοιπόν, τι να ψάξουμε, λες και είναι πυρηνική φυσική, ας πούμε, αυτό που γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Μπας φέτος. Λοιπόν.
1: Μπορείτε να βλέπετε ό,τι θέλετε.
0: Ο Κάγκουα συμπεριφέρετος παλιός. Συμφωνώ όμως. Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Συμπεριφέρετος παλιός. Όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά. Μέχρι εδώ. Τα υπόλοιπα στα επόμενα παιχνίδια στην. Αγωνιστική δηλαδή του Σαββατοκύριακου, με την οποία θα ασχοληθούμε αύριο, με το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ και όλα τα επόμενα παιχνίδια τα οποία θα έρθουν. Μιλώντας για ΠΑΟΚ, να πούμε ότι έχουμε ανακοίνωση 3-4 εναντίον του Ιβάν Σαββίδη. Το σημειώνω γιατί νομίζω ότι είναι θέμα το οποίο θα πάρει η μεγαλύτερη διάσταση τις επόμενες μέρες. Όριστε, ο Τόνιο Βιλένα ήταν ο πιο παλιός παίχτης. Και τον φάγανε, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Και ο Πάλμερ Μπράουν βεβαίως.
0: Βεβαίως και ο Πάλμερ Μπράουν. Βεβαίως. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, όντως πάντως, κοίταγα αυτό ότι έκανα ωραίο θέμα το sportfm.gr για τελευταία 30 ετία για τις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Από ότι με εξαίρεση το 2008-2009, την εποχή δηλαδή της πολυμετοχικότητας, για νομίζω αυτή είναι η χρονιά, δεν απατώμε.
1: Ναι.
0: Η τελευταία πενταετία, οι ελληνικές ομάδες συνολικά σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο διαδοχικά σε χρήματα τα οποία ξοδεύουν και αντιστοίχως και σε χρήματα τα οποία εισπράττουν. Δηλαδή από τα τελευταία πενταετία πήγαμε τα 36 στα 37, στα 53 στα 67 και φέτος στο εντυπωσιακό 155,6. Υπερδιπλάσιο δηλαδή του περσινού. Ότι φέτος δηλαδή οι ομάδες ξοδεύουν τα υπερδιπλάσια χρήματα από πέρσι, γιατί γενικώς υπάρχει μια παλαβομάρα στο ποδόσφαιρο, την οποία ως ένα βαθμό την ακολουθούμε κι εμείς. Είδα το άρθρο σου, καλέ συνάδελφε, έδειξε ότι αρθρογράφησε αυτό σε σχέση με το τι έγινε στο εξωτερικό.

0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό να κάνουμε άμεση σύγκριση.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι. αλλά είναι αλήθεια ότι όπως και να το κάνουμε και οι πολύ υψηλές μεταγραφές συμπαρασύρουν ως ένα βαθμό και τις μεταγραφές στα άλλα πρωταθλήματα. Έτσι.
0: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα.
1: Πώς όχι. Συμπαρασύρουν την εκτίμηση των ομάδων ή την υπερεκτίμηση των ομάδων για τους παίκτες.
0: Άλλα μεγέθη. Δεν πάει να συγκρίνουμε ότι άμα δώσει μια ομάδα στην Αγγλία, στην Ισπανία 150 εκατομμύρια ευρώ ή δώσει, ξέρω εγώ, 2 δισεκατομμύρια η Πρέμιερ για μεταγραφές, θα συμπαρασύρει την Ελλάδα. Όχι. Όχι.
1: Όχι. Όχι.
0: Αυτοί παίζουν σε δικό τους, σε δική τους πίστα.
1: Όχι. Αλλά λέω ότι. Να το πω διαφορετικά. Το γεγονός ότι δαπανώνται 10 με 20%, 25, 30% περισσότερα χρήματα παγκοσμίως κάθε χρονιά για μεταγραφές κάνει τον ποδοσφαιρικό βιότοπο, αυτό που λέμε, λίγο να ανεβάζει τις τιμές. Πώς ανεβαίνουν οι τιμές στα ενίκια? Δηλαδή πριν 5 χρόνια, όχι πολλά, ο αντίστοιχος νους και ο Αποστολάκης θα κοστίζει στον Ολυμπιακό 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πιθανότατα όχι.
1: Ο Τσάπρας θα κόστιζε 3 στο Παναθηναϊκό. Με αυτή την έννοια το λέω περισσότερο.
0: Ναι. Okay.
1: Αυτό προσπαθώ να πω δηλαδή. Τέλος πάντων, μην πάσε ρετώσει. Έτσι είναι, μιλώντας για για μεταγραφές. Ναι, η Premier League έκανε τις μεγαλύτερες. Του Έντζο Φερνάντες ήταν η ακριβότερη. Με ποσά τα οποία είναι αδιανόητα.
0: Δεν πάω να την καταλάβω.
1: Τέταρτη ακριβότερη όλων των εποχών.
0: Ναι. Συγγνώμη.
1: Σε όση εκτίμηση, και έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Έντζο Φερνάντες παιχτικά, αλλά τα χρήματα αυτά είναι αδιανόητα. Είναι αδιανόητα.
0: Και έχω πει το πράγμα για το Διομαντέ τη προάλλη.
1: Ναι.
0: Ότι,
1: ναι, βέβαια.
0: Για να μην νομίσει κανείς ότι είναι θέμα ομάδας ή
1: συμπάθειας ή
0: αντιπάθειας, όχι, γιατί μπορεί κάποιος να το παρεξηγήσει. Είναι παράλογα χρήματα αυτά από κάθε άποψη. Ρε παιδί μου, είναι χρήματα που δεν. Πώς πω. Αν κάποτε λέγαμε ότι γίνονται μεταγραφές και οι παίχτες θα φέρουν τα λεφτά πίσω με κάποιο τρόπο, με τρόπεα, με χρήματα που βοηθούν τις ομάδες να κερδίσουν παιχνίδια, άρα να πάρουν χρήματα από την διοργάνωση, με διαφημίσεις, με χορηγούς, με τουρνές στην Ασία, με. Έτσι έλεγες, ρε παιδί μου, ότι κάθε ομάδα έχει ένα πλάνο.
1: Ναι.
0: Μάρκετινγκ, ρε παιδί μου, φέρνω ένα παίχτη γιατί πιστεύω ότι με έναν τρόπο θα μου φέρει τα λεφτά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς. Ο Έντζο Φερνάντες θα φέρει, ας πούμε, τα χρήματα της μεταγραφής του πίσω. Ή ο Διομαντέ. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε κιόλας, βέβαια.
0: Δεν μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Πώς το πω διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει ούτε σε επίπεδο marketing.
1: Δεν μπορεί να γίνει γιατί μπορείς να.
0: Ούτε σε επίπεδο μεταγραφής. Ότι τι, ο Διομαντέ θα πουληθεί 150.
1: Όχι.
0: Ο Έντζο Φερνάντες θα πουληθεί 160.
1: Δεν μπορείς να υπολογίσεις ακριβώς την ομαδική του συνεισφορά στα έσοδα της Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Μπορείς να υπολογίσεις μόνο αυτό που αρέσει, τις χορηγίες, τις φανέλες και αυτά. Εκεί είναι το δύσκολο.
0: Ακόμα για αυτό το κομμάτι, για τον Έντζο Φερνάντες, επειδή είναι ένας πολύ μισητός τύπος στην Αγγλία, ούτε στο κομμάτι αυτό θα μπορέσει να προσδώσει κάτι στην ομάδα. Είναι ένας Αργεντινός, ο οποίος προκάλεσε τη μισή Αγγλία, ας πούμε, στον ημιτελικό.
1: Mm-hmm.
0: Θα πάει και τι, θα πάνε οι χορηγοί στην Αγγλία και θα κάνουν ουρά επειδή πήγε ο Έντζο Φερνάντες, ας πούμε, στην City. Και εμπορικά, άμα το δεις, εμπορικά δηλαδή, ένας Αργεντινός με τη συμπεριφορά που είχε, ο οποίος πήρε μεταγραφή από μια ομάδα της Αγγλίας σε μια άλλη, είναι ένα πράγμα που λες δεν πρόκειται να βοηθήσει οικονομικά, εμπορικά την ομάδα σε επίπεδο χορηγών κτλ. Δεν είναι αγαπητός. Δεν είναι ένας που θα πέσουν πάνω τη χορηγή να επενδύσουν. Να το πω και έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και ένα παίκτη ο οποίο, ας πούμε, έχει φάει και σε οποιαδήποτε ζήτηση έγινε, είχε φάει πόρτα και από άλλες ομάδες. Και από την άλλη είχε φάει ο Φερνάντες. Λόγω χαρακτήρα. Δεν είναι τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, είναι ο χαρακτήρας του.
1: Ναι. Να, από τις 10 top μεταγραφές, οι 9 έγιναν στην Premier League. Και Έλληνο Διομαντέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Άλλα αδιανόητα χρήματα εκεί. Δηλαδή, από όλα τα χρήματα της πρώτης δεκάδας, δηλαδή τις 10 κορυφαίες μεταγραφές, ναι, ωραία, που είναι ο Έντσο Φερνάντες, ο Ρότζερς, ο Άντερσον, ο Μπαρκολά, ο Διομαντέ, ο Τονάλι, ο Φερνάντες, ο Μπουαντί, ο Σάβιο και ο Μπρούνο Γκυμαράες. Αν πεις, πες μου, σου φαίνεται οτιδήποτε από αυτά λογικό?
0: Τίποτα απολύτως. Και αν είναι αυτά τα χρήματα για αυτούς, σκέφτεσαι και λες, αν έβγαινε στην αγορά, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι αυτό ο Χάλαντ, με τα δεδομένα αυτά που έχουμε.
1: Ναι.
0: Έβγαινε κάποια στιγμή ο Μπαπέ. Πες ότι έβγαινε στην αγορά, δεν μας παίξει τέτοιο.
1: Ναι.
0: Τι λεφτά θα συζητάγαμε?
1: Αν κοστίζει 145 ο Έντζο Φερνάντες.
0: Ναι.
1: Μπαπέ δεν κοστίζει

0: 450. 400.
1: Κατάλαβες.
0: 500 ίσως.
1: Αν έβγαινε ο Μπέλιγχαμ στην αγορά, ας πούμε. Μετά λέω και παίχτες που κάνουν για καλά μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Τι θα δηλαδή, αν ο Έντζο Φερνάντες τιμάται, ας πούμε, 145 εκατομμύρια, ο Μπέλιγχαμ πώς πρέπει να τιμάται. 200. 200 λέω.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Ο Γιαμάλ, αν έβγαινε στην αγορά, πόσα θα κόστιζε.
0: Δηλαδή, ένα δις.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω έχει ξεφτυλιστεί η έννοια του χρήματος.
0: Έχει ξεφτυλιστεί.
1: Έχει ξεφτυλιστεί δηλαδή όταν αυτές είναι οι τιμές για αυτούς τους παίχτες. Οι οποίοι δεν έχουν κάνει και τίποτα, να το πούμε και έτσι, δεν έχουν κάνει και τίποτα φοβερό. Ενώ περιμένουμε να κάνουν, δεν είναι ότι είναι από αυτούς κάποιος ο Μέση ο Χριστιανός στο prime τους. Έχουμε ξεφτυλίσει την έννοια του χρήματος.
0: Ισχύει. Ισχύει και έχει γίνει γενικός. Καλά, υπάρχουν και πίσω από τη δεκάδα, έτσι, ο Γκόρντον, ο Μπολέμπα. Μωρή Μπράιτον, πούλησε παίχτε 76 μίρια στην
1: Ελλάδα.
0: Μόνο στην Πρέμερ να τα κάνει.
1: Μόνο η Μπράιτον.
0: Μόνο η Brighton. Πούς η Everton βέβαια θα μου πεις, παίχτη επίσης 70 εκατομμύρια στη City, έτσι. Τέλος πάντων δεν ξέρω, δεν έχει περάσει και τα όλα. Το βλέπω πια με απορία τα νούμερα.
1: Ναι,
0: μόνο με απορία πια.
1: Εντάξει, είχαν μαζευτεί λίγο τα πράγματα την εποχή του κορονοϊού. Τότε, επειδή είχαν μειωμένα έσοδα οι ομάδες, κάπως συζητήσανε, κάπως κάτσανε, κάπως είπαν κτλ. Να αφήσουμε λίγο τις τρέλες, διότι επειδή είχαν μειωμένα τα εισιτήρια από τηλεοπτικά αγώνες, δεν έγιναν. Τέλος πάντων, ζορίστηκαν και το πλήρωναν αυτό και για κανένα δύο χρόνια μετά το lockdown και την απουσία θεατών. Λίγο τότε εκείνη την περίοδο το πράγμα είχε μαζευτεί. Είχαν πέσει.

0: το hype, να σου το πω έτσι, σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς ακόμα ακριβώς. Ναι. Δεν το ξέρω, το βάζω στο τραπέζι. Το βάζω στο τραπέζι γιατί ξέρεις, όσο και να συζητάμε και βγάζοντας πάντα την Premier League απ' έξω, πάντα απ' έξω εκεί, διότι εκεί είναι τηλεόραση λεφτά. Ομάδες δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Ναι, αλλά ας πούμε για παράδειγμα, λέμε για Premier. Η City έκανε φέτος μεταγραφές, νομίζω, άνω του μισού δις το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Άνω του μισού δις πρέπει να έχει κάνει. Δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου, πρέπει να έχει κάνει άνω του μισού δις.
0: Μα η City, μα μόνο οι μεγάλες μεταγραφές, δηλαδή 145 για τον Ίντσο Φέρνανδες και 135 για τον Άντερσον.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτές οι δύο είναι
1: 280.
0: Είναι 280. Βάλε και 95 για τον Μποαντί.
1: Ναι.
0: 3,75. Και 70 για τον NDI, 4,45. 4,45 σκοπεί με 4 παίκτες.
1: Ωραία.
0: Ναι, λοιπόν, για πες.
1: Για τη City συγκεκριμένα, θυμίζω, χωρίς να θέλω να γίνομαι κακός, ότι εκκρεμεί μια ιστορία με 110-115 ναι, ναι. υποθέσεις εδώ και χρόνια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Η City συνεχίζει και κάνει μεταγραφές σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Γιατί δεν στο απαγορεύει κανένας. Μα τώρα τι πας και
1: δεν απαγορεύει κανένας. Λέω ότι όπως για την Νότιχαμ, για την Everton, για άλλες ομάδες εκδικάζονται υποθέσεις τους μέσα σε 10 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, αφαιρούνται οι βαθμοί και πάνε παρακάτω. Εδώ πέρα έχουμε 115 υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Ας βγουν και ας πούμε είναι αθώα. Στις 115. Να βγουν να το πούνε.
0: Εντάξει, υπάρχει μια καθυστέρηση να απονομίζει δικαιοσύνη, αυτό θα σα πει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά αυτή η ομάδα
0: σε 526 σύνολο.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί πρέπει να μιλάμε.
0: Yeah.
1: Έδωσε 526 εκατομμύρια ευρώ για τις μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι, γιατί έδωσε και 37,5 για ένα δεξί εξτρέμ της Παλμέρας και 25 για ένα 19χρονο εξτρέμ της Τρουά, καταλαβες.
1: Yeah.
0: Και μετά τρελαίνεσαι. Και άλλα 12 για ένα, και ένα 17χρονο αριστερό εξτρέμ της Λέστερ. Και μετά πώς να μην τρελαίνεσαι.
1: Yeah.
0: Τρελαίνεσαι. Σου φεύγει το τσερβέλο, ρε παιδί μου, που λέγαμε παλιά. Τι να κάνω. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Ξαναλέω, είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Ναι, η Ρεάλ το έχει κάνει παλιά με τις μεταγραφές, με τους Γκαλάκτους. Προφανώς έχει το μερίδιό της η Ρεάλ σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι,
1: το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά. Βγήκε με μια, ξέρεις, με ένα γεμάτο πορτοφόλι, ας πούμε, και σου λέει πόσα είναι εδώ ο κύριος, 70 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Θα πάρω, θα ψωνίσω. Γιατί μοιράζει. Βεβαίως.
0: Ξέρεις κάτι όμως.
1: Αλλά είναι άλλο πράγμα να παίρνεις το Ρονάλντο, το Κριστιάνο για 100 εκατομμύρια, ας πούμε, ή το Μπέιλ για 100 εκατομμύρια, ναι. ή το Ζιντάν για 70 εκατομμύρια τότε. Και είναι άλλο τον Έντσο Φερνάντες για 145 και τον Ντιομαντέ σήμερα για 130 με τα μπόνους 140. Δηλαδή, μη συγκρίνουμε τώρα ανώμια μεγέθη. Ναι. Συγκρίνουμε τι τώρα. Τι βάζουμε κάτω να συγκρίνουμε.
0: Τα αυτά με τα λουκούμια.
1: Αυτό σου λέω. Δεν γίνεται. Sorry κιόλας.
0: Τα αυτά με τα λουκούμια. Όχι, όχι. Δεν γίνεται. Η αλήθεια δεν γίνεται. Αλλά μια που είπες Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όσο και να μην θέλω, όσο και να. Πώς να σου πω. Και να λέω εντάξει, κρίμα την κυρία.
1: Είναι κρίμα, ρε. Εντάξει. Δεν θέλω καν να το. Είναι κρίμα.
0: Εντάξει. Όσο και να λέω κρίμα την κυρία. Είναι από την άλλη. Α?
1: Όχι, δεν την έχουμε αυτή την ηλικία.
0: Την ηλικία της κυρίας. Πόσο.
1: Εντάξει.
0: Είναι μικρή.
1: Εντάξει. Δεν έχει να κάνει.
0: Εντάξει, δεν είναι 30 χρόνια. Τι, δεν έχει σημασία. Παιδιά, μπορεί να συμβεί στο Αθηνά. Νομίζω είναι. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι 30 χρονών.
0: Θεωρητικό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: είναι θεωρητικό.
1: Οξυτέρκια, το IQ. Θέλω να πω. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία.
0: Η τεχνολογική. Πώς να πω. Αγραμματοσύνη. Η εγγραμματοσύνη αντίστοιχα. Αν υπάρχει αυτή η λέξη. Εντάξει, δεν είναι ντε και καλά συνδεδεμένη με την ηλικία. Είναι συνήθως, αλλά όχι ντε και καλά. Από την άλλη, ο τόσο αφελής τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα, ο τόσο αφελής τρόπος, σε μένα λέει πραγματικά ότι αυτά που περισσότερο από εμάς μπορούμε να βλέπουμε και να γελάμε. Καταλαβαίνετε ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι πραγματικό βάσανο.
1: Καλά,
0: ότι...
1: μην πάμε τώρα γιατί η κυρία αυτή έδωσε 100 ευρώ.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμίζω την ιστορία πέρυσι μια κυρία στη Γαλλία η οποία έδωσε στον υποτιθέμενο Brad Pitt 700-800.000 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή τώρα λες τώρα το κατοστάρικο, οκ, okay, δεν είναι για
0: πολύ
1: κάποιον άνθρωπο.
0: Δεν χρήματα για περίεργους λόγους, ούτε η κυρία Βιδρούτσα έδωσε χρήματα για περίεργους λόγους.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λέω ότι τα 50 και τα 100 ευρώ είναι ένα ποσό που για έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη είναι σημαντικό, αλλά τέλος πάντων α σκεφτόμαστε ότι η κυρία στη Γαλλία. Μιλώντας σε stream με τον Brad Pitt, αυτό που νόμιζε για Brad Pitt, τις αφέμαξε 800 χιλιάρικα, 700-800 χιλιάρικα. Οπότε θέλω να πω, γίνονται παντού αυτά.

0: πράγματα. Δεν είναι.
1: Απ' την άλλη, το λες σαν να μην αξίζει να δώσει 700.000 στον Brad Pitt.
0: Αν είναι ο Brad Pitt, δεν ήταν ο Brad Pitt. Θέλω να πω, αν ήταν ο Brad Pitt.
1: Εσύ, βέβαια, απ' την άλλη.
0: Τελικά δεν ήταν, αυτό λέμε. Τελικά εκ των προγράμματων.
1: Δηλαδή, έχει δει τον Brad Pitt τον ίδιο να βγαίνει και να λέει δεν ήμουν εγώ. Αυτό το δηλαδή, έχει δει βίντεο εσύ με τον.
0: Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Μα τι να κάνω τώρα δηλαδή. Εγώ το κάνω. Εσύ δεν το κάνεις πρώτος. Εγώ το κάνω.
1: Α, στο 12ο.
0: Δεν γίνεται τώρα. Να δω τον Brad Pitt να βγαίνει και να λέει δεν ήμουν εγώ με την κυρία στη Γαλλία.
1: Θα ρωτήσω πόσες δόσεις τη τα πήρε. Τη τα πήρε μονοστέκι.
0: Σε δόσεις σε διάφορες δόσεις.
1: Τι λες, λες ρε εσύ, ότι εσύ δεν έχεις έναν άνθρωπο να μιλήσεις δίπλα. Δηλαδή να το πεις ως κουτσομπολιό, ότι μιλάω με τον Brad Pitt, ρε παιδί μου.
0: Αν θυμάμαι καλά, ήταν μετά το διαζύγιο, πήρε το κομμάτι της περιουσίας που της αναλογούσε και το ακούμπησε στον Brad Pitt.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, στο μεσοδιάστημα δεν μιλάς με μια φίλη σου. Ρε εσύ, μιλάμε με τον Brad Pitt. Ξέρεις, έλα να σου δείξω κάτι τυχαίο να γίνει για να σε δει ένας άνθρωπος.
0: Το λες αυτό πράγμα αυτές τις ζηλιάρες.
1: Και αν πάει αυτή. Δεν ξέρεις τις μέρνες είναι αυτές.
0: Και αν πάει
1: μέρνες.
0: Αυτή η καλιάντρα μετά και την πέσει και εκείνη στον Brad Pitt. Και ναι. Και κάνει ρελάνς και πει δίνω 1 εκατομμύριο στον Brad Pitt.
1: Οι λάμνιες όλες αυτές.
0: Εν τω μεταξύ πώς γίνεται και αυτοί οι άνθρωποι που είναι ζάπλουτοι περνάνε για φτωχαδάκι και πάνε όλοι και τους χαρτζηλικώνουν. Αυτό με δηλαδή είναι ζάπλουτοι. Τρεις παραγωγής ο άλλος Ρονάλντο που βγάζει ξέρω εγώ έχει 250 εκατομμύρια το χρόνο 300. Πώς ξαφνικά, ας πούμε, ζητάνε κάτι 50 εκατοστάρικα για να πάρουν καφέ και τους πιστεύουμε, ή ο Brad Pitt ζητάει λεφτά γιατί.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Έχει κάτι έξοδα με το διαζύγιο και με τα παιδιά, με τις διατροφές και χρειάζομαι λίγο χρήμα να βάλω τη μηχανή να γυρίζει.
1: Τέλο λοιπόν, 11.30 προλάβαμε το δελτίο. Θα δείξει. Μπορεί και να το προλάβαμε. Το προλάβαμε. Πάμε να τα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Πολύ μπλα μπλα έχει πέσει και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργό στι τουρκικέ ανυπόστατε αιτιάσει για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική οικογένεια, μια ειρηνική χώρα, με συγχωρείτε, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας απόψε σε εκδήλωση του Πασόκ στο Ηράκλειο Κρήτης. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος προσποιούμενος τον αστυνομικό ότι φόβησε ότι την έχει στοχοποιήσει η εγκληματική ομάδα και της απέσπασε πάνω από 40.000 ευρώ δήθεν για να τα προστατεύσει. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα, ανακοίνωσε απόψε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση μηδί. Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εντάξει, μια που έχει πάει λίγο περίεργα, καταλαβαίνετε. Α πούμε, έχει ένα Ρεάλ Σοσιεδάδ, θέλετε να πούμε, μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο χωρίς τέρματα. Ένα Κάλιαρι Βερόνα επίσης στο ίδιο χρονικό σημείο χωρίς τέρματα. Και ένα Χιμπέρν εν Χάρτ στις καθυστερήσεις που είναι 1-3. Αυτά για τα παιχνίδια. Ήδη σούλες γύρω-γύρω μικρές υπάρχουν. Η UEFA θα κυνηγήσει το Γκεντουζί και το Greenwood για αυτά που γίνανε. Κάτι παιχνίδια στην Αργεντινή θα σταματήσω στο 10 λεπτό προ τη μέση. Του Μέση, κάθετα. Okay,
1: μακάρι διάφορα. Να σταματήσω και να μην ξαναξεκινήσω. Να σταματήσουν οριστικά.
0: Από τις αλλαγές στις λίστες, από τις λίστες μάλλον, εντυπωσιαστήκαμε από κάτι.
1: Μου προξένησε απορία η απουσία του Ρόκα, θέλω να σου πω, από τη λίστα του Ολυμπιακού. Αυτή η μνήμη.
0: Και εμένα στην αρχή, αλλά μετά το ξανασκέφτηκα.
1: Ναι, και πού κατέληξες?
0: Κατέληξα ότι δεν γινόταν αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, από την άμυνα δεν περίσσευε κανένας. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ότι θα ήταν ή ο Μπρούνο ή ο Ρόκα.
1: Δεν μπορεί να είναι ο Μπρούνο.
0: Ναι, και δεν ήταν. Εγώ σκεφτόμουν μήπως το σκεφτόταν έτσι, ότι ο Πέντερσεν μήπως παίξει και από την άλλη κτλ. Όχι, οκ, από την άμυνα δεν περισσεύει κανείς. Τον Πόποβιτς τον έβγαλε. Εντάξει, επίσης λογικό. Εδώ σε άλλους η UEFA, θυμίζω, δίνει δικαίωμα για αλλαγή τερματοφύλακα αν τραυματιστεί κάποιος για ένα μήνα. Οπότε γίνεται αλλαγή εκεί. Επίσης ο Ολυμπιακός πρόσθεσε εκεί και άλλον έναν Έλληνα, θα τον βάλει στη λίστα Β. Λοιπόν, από την άμυνα δεν περισσεύει κανείς. Από τους μεσαίους, φαντάσου τι πόσο πολύ πόνεσε ο Μεντιλίπαρ που άφησε έξω τον Ντάνι Γκαρθία. Φαντάσου δηλαδή με τι πόνο. Και γιατί άφησε έξω τον Ντάνι Γκαρθία μαζί με τον Σιπιόν, γιατί άφησε έξω δύο από τα τρία αμυντικά του χαφ. Και τρία έχει και άφησε τα δύο έξω.
1: Ναι.
0: Κολλολόγο φίλη. Γιατί δεν γινόταν αλλιώ. Σου λέει, μήπως υπολογίσω και το φίλη. Και κράτησε. Αυτού κράτησε και δύο οχτάρια. Ναι. Γιατί δεν βγαίνανε. Δεν βγαίνει ο Ολυμπιακός. Για να κόψω 8 παίκτες. Εντάξει, αν βγάλει το Γιαζίτσι, τον Καμπελά, τον Γιάννη και τον Κλέτον, τέσσερις, αλλά και πάλι τέσσερις είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί. Και μπροστά μετά έπρεπε να βγει κάποιο λοιπόν.
1: Και το Βέζο πρέπει να βάζει πάντα. Γιατί αγνοείς τον κύριο Βέζο, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω γιατί αναφέρεις όλους τους υπόλοιπους και αγνοείς τον κύριο Βέζο.
0: Λοιπόν, και μπροστά έπρεπε να βγει κάποιος. Και ποιος θα έβγαινε, ποιοι θα ήταν υποψήφιοι, να πεις θεωρητικά. Ποιος, ο Μαρτίνς, ο Τσικίνιο και ο Ρόκα. Εντάξει, άλλοι δεν είναι πιο έμπειροι, τους ξέρει περισσότερο ο Μαρτίνς. Οπότε σου λέει εντάξει, θα το κάνουμε κάπως έτσι. Θα πάμε με Ζώτα Σίλβα από εκεί, θα βάλουμε εναλλακτικά το Μαρτίνς εκεί πέρα αν χρειαστεί. Τι να κάνουμε εδώ, πώς το λένε, δώσαν τόπο τα νιάτα στους έμπειρους. Νομίζω ότι αυτό έγινε. Αυτή ήταν χοντρικά η λογική κτλ. Τσιριβέγια τον περίμενες ή είχες κάποιον άλλο κατά νου?
1: Όχι, τον περίμενα γιατί είχε τον τραυματισμό, τώρα θα λείψει και γιατί έχουν έρθει παίχτες στα χάφ. Ούτως ή άλλως θέλω να πω, δεν έβλεπα κάποιον άλλον που θα μπορούσε να κοπεί.
0: Τον Γεωργίε Φαντή Βίντα που περίμενε ο λαός στην ΑΕΚ.
1: Και αυτό μου προξένησε μια
0: αυτό μου προξένησε και μια σχετική εντύπωση, πρέπει να πω. Με την έννοια ότι τώρα, εάν χτύπα ξύλο.
1: Γενικά, η ΑΕΚ στην άμυνά της μοιάζει τα πράγματα κουκιά μετρημένα. Και αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο. Δηλαδή, λες, οκ, ξέρει, ο Νίκολιτς συζητάει και με τους συνεργάτες του και με τον Ριμπάλτα κτλ. Μοιάζει έτσι καδόρικο όλο αυτό. Δηλαδή, βγήκε η περσινή χρονιά με αυτούς τους παίχτες και χωρίς σταματισμούς, χωρίς απώλειες, πέρα από κάποια λίγο στα μάτσα, τα οποία κάποιος τύχαινε να τύχει από εδώ από εκεί, τύχαινε να λείπει από εδώ από εκεί. Μοιάζει με ρίσκο αυτό που γίνεται. Ας ευχηθούμε να μην υπάρξουν πράγματα που θα προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στην αμυντική γραμμή της ΑΕΚ, γιατί είναι μια αμυντική γραμμή η οποία είναι πολύ compact.
0: Είναι
1: δηλαδή αυτοί οι πέντε παίχτες μαζί με τον τερματοφύλακα, βάζω τους πέντε, οι οποίοι παιδί μου, αυτό δεν αλλάζουν.
0: Όχι. Είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και σε ένα έτσι γρήγορο εξωτερικό νέο θέλω πριν περάσουμε στα μηνύματά σας. Θέλω να πω ότι συμβαίνει ένας θλιβερός εμφύλιος αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πλήθη στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσα σε αυτούς και αρκετοί μάγκα, έχουν ξεσηκωθεί εναντίον του Προέδρου.
1: Όπα. Για ποιο θέμα?
0: Είναι τρομερό, δηλαδή. Μάγκα να του φεκάνε μάγκα τώρα. Είναι έτοιμη να κάνει η Αμερικανική κυβέρνηση μαζική εγκατάσταση data centers στις περιοχές τους.
1: Ναι.
0: Και επειδή αυτό είναι μια business για τον πρόεδρο, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: και προσπαθεί να τους πει ότι αυτό είναι δικό τους οικονομικό όφελος και αυτά, αυτοί δεν το αντιλαμβάνονται ακριβώς έτσι. Σου λέω ότι τι να τα κάνουμε εμείς τα data centers εδώ πέρα.
1: Μην μπαίνετε στο κινητό και ρωτάτε βλακίες στο ChatGPT. Γι' αυτό είναι τα data centers. Και θέλουν και εκτός τόνους νερό για να ψυχώνται. Τι να κάνουμε. Έχετε φαγωθεί να ρωτάτε βλακίες.
0: Ισχύει. Ισχύει. Λοιπόν, σου λέει, δεν θα σου φέρετε εδώ πέρα. Να έχουμε έλλειψη νερού. Να κρυβίνουν οι λογαριασμοί. Να μας λελατίσετε γενικώ εδώ του φυσικού πόρου. Δεν το θέλουμε. Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό, γιατί σου λέει τα data centers θα μας πειράξουν και τα μυαλά μας.
0: Α, αυτό. Άλλο κομμάτι αυτό.
1: Ναι. Τώρα είναι. Ξέρεις. Λοιπόν, η ακτινοβολία, το τέτοιο. Τα κύματα, τα ραδιοκύματα μπαίνουν στα μυαλά μας. Ελέγχουν τη σκέψη. Τώρα πάμε και άλλα τώρα. Γιατί είμαστε και μάγκα τώρα. Δεν είμαστε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, μέχρι πέρσι πεζόταν. Ήταν περίπου ένα στου δύο υπέρ.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι ένα στου 7 υπέρ, ναι, πλέον στις δημοσκοπήσεις. Οπότε τι έκανε ο πρόεδρος, έκανε κλασική παλιά απατεωνίστικη τακτική. Βγήκε στο Truth Social και λέει αυτά αφήστε τα data centers, θα εξυπηρετήσουν το δικό σας οικονομικό όφελος. Και τι είπε, να ξέρετε λέει, η Κίνα είναι πολύ ευτυχισμένη που είστε εναντίον των data centers. Δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συμβαίνει, έτσι. Οπότε το κλασικό σου λέει μάγκα είναι. Τι θα κάνω, τι θα τους πω, ότι εξυπηρετείτε τους εχθρούς του έθνους, οπότε θα συσπηρωθούμε. Καταλάβες.
1: Παρεπιπτόντως, μια που λέμε για Κίνα και data centers, ότι στην Κίνα, το αν ξεκινήσει να το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το εγκαταλείψανε, στην Κίνα το κάνουν.
0: Ναι.
1: Έχουν υποθαλάσσια data centers, ώστε να γλιτώνουν την κατανάλωση του νερού για την ψύξη των μηχανημάτων. Έχει ξεκινήσει να γίνεται και το 24 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το εγκαταλείψαν προφανώς λόγω κόστους, λόγω δεν ξέρω τι άλλο. Στην Κίνα το κάνουν. Είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού, αλλά δεν χρειάζεται να ψύχονται όλα αυτά με τόνους, να τέλει τους τόνους νερού κάθε φορά που κάποιος λέει στο ChatGPT, ξέρω εγώ, τι έχει μέσα χωριά του. Και γκρόχ παρά αυτή τη φωτογραφία και κάνει 10 φορές πιο καυτή. Βάζουν, ξέρω εγώ, κάποιοι ηθοποιούς και λέει κάντε 10 times hotter. Αυτό κάνει τον γκρόχ. Δηλαδή, αν τον γκρόχ μέρα ανοιχτά κάνει αυτό. Δηλαδή, ικανοποιεί τα βίτσια του αλλού που θέλει να πάρει, ξέρω εγώ, την τάδε ηθοποιό. Και να τη δει ξεβράκωτη. Αυτό. Γι' αυτό το νεράκι σπαταλιέται.
0: Μάλιστα. Κατάλαβες τι γίνεται. Θέλετε να πούμε για την Πασοκάρα, δεν μας άφησε να κάνουμε κανένα διακοπή σήμερα. Να πούμε για τα 52. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Δεν καταλάβαινα, λέει κάποιος, στις 10 Μαρτίου του 2025 είχατε πει ότι στα 25 χρόνια της εκπομπής θα πάτε στη Θήβα για εκπομπή και για φαγοπότη.
1: Δεν το θυμάμαι. 10 Μαρτίου.
0: Κάθε επίσκεψη στη Θήβα είναι μια υπέροχη επίσκεψη, δεν το συζητάω αυτό.
1: Και λόγος για φαγοπότη και για πιωτή.
0: Βεβαίως.
1: Έχεις πάει Θήβα.
0: Φυσικά έχω πάει.

0: θυμάμαι. Εννοείται. Το μέρος, το μορφότερο σημείο του οποίου είναι η πινακίδα προς Χαλκίδα.
1: Ντροπή αυτό που λες τώρα. Αυτό που λες είναι μια ντροπή τώρα, θα ξεσηκωθούν οι Θηβαίοι. Και ο Χρήστος Θηβαίος ενδεχομένως θα ξεσηκωθεί. Μπορούμε πάντα σε κάθε περίπτωση να κάνουμε ένα πάρτι για τα 25 χρόνια του Fight Club στη Θήβα φέτος.
0: Βεβαίως. Αυτό μας δείχνει ο Μερακλής
1: Παραγωγός. Fight Club επί Θήβας.
0: Έτσι. Ο Πτάμενος και Τσέλτα να μιλέψουν μεγαλύτερος παπατζίδες ο Έντζο Φερνάντες, θα τον έλεγα χωρίς υπερβολή Άντι Κάρολ της Αργεντινής. Άντι Κάρολ της Αργεντινής.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά καταλαβαίνω τον παραλληλισμό, ναι. Data Center Traffic Commander, η νέα τάξη πραγμάτων έχει έρθει για να μείνει.
0: Ναι.
1: Είναι ο Γιατουζή, ο τύπος που σκάει σε γαμήλιο πάρτι και μεθυσμένος γκρεμίζει την οκτάωρο φιτούρτα.
0: Ναι, ναι, ναι, εύκολα.
1: Και μετά δέρνει και το γαμπρό. Για κάποιο λόγο. Όχι το γαμπρό. Δεν το κουμπάρο. Το κουμπάρο, ναι.
0: Ο επιμηκητής αντίχερα λέει, κύριε Κώστα, το σημερινό ριγέ μπλουζάκι μου θύμισε τους άντρακλες παλιά που δούλευαν στα λιμάνια. Θα έρθετε μετά εδώ στα ταμπούρια να μου δείξετε πώς πριονίζετε.
1: Πελίστριο παλαιούρας και δεν του δείχνουν σέβας. Μπινιάρης μοιάζει σήμερα ο Έλληνας καντρέβας. Ή περιβόητο λιλί είναι αυτό της σέβας, λέει ο Καφοφάιντερς.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον ίδιο. Πάντα σε εισβολή οπαδού στο γήπεδο, ένας από τους σεκιουριτέδες που τον γενικάνε θα γλιστρήσει το γρασίδι και θα πέσει και ένας άλλος θα τον πιάσει τελικά με λαβή αγκαλίτσας.
1: Ισχύει. Ισχύει, κάποιος θα πέσει.
0: Ναι. Ναι. Έπεσα και εγώ θύμα απάτης και θέλω να πω ότι είναι εύκολο να την πάθεις. Κάποιος με έπεισε ότι ήταν ο κύριος Κώστας και μου πήρε την παρθενιά. Δεν υπογράφω γιατί πονάω. Χθες καθώς έπλυνα τα αμάξι, λέει ο Άντραχτ Φαφούτης, η σεξι γειτόνισε έντρομη με εξομολύθια ότι και αυτή έπεσε θύμα απάτης από ποδοσφαιριστή. Τη ρώτησα από ποιον και μου είπε από τον Ντόργκελε, τον ξέρεις.
1: Αυτό είναι, αυτά είναι μηνύματα. Πόσο αντιολυμπιακοί είστε, ναι, στα γενέθλια των 100 χρόνων του Ολυμπιακού, ναι, εσείς μιλούσατε για τα δικά σας 25χρονα και για κοψίδια.
0: Πολύ
1: σωστά. Καταλάβεις τι γίνεται.
0: Πολύ σωστά. Αν η UEFA.
1: Τα δικά μας 25χρονα.
0: Ναι, στα γενέθλια του Ολυμπιακού ήταν 10 Μαρτίου.
1: Ναι.
0: Εμείς μιλάγαμε για τα δικά μας 25χρονα.
1: Δεν υπήρχαν 25χρονα.
0: Ναι, λέγαμε όμως ότι θα έρθει για τα 25χρονα που θα ήταν του χρόνου, φέτος δηλαδή. Αυτό είναι.
1: Και τι μιλάγαμε τότε για τα δικά μας
0: κουτάκια. Ξέρω εγώ, έτσι λένε. Τι να σου πω, όπως θυμόμαστε κι εμείς.
1: Γιατί σαν πως θυμάται αυτό τα λέει.
0: Αν η UEFA, λέει ένας φίλος, θέλει ένα μπούσουλα με το μαναφούκι του Γεντουζή, μπορούμε να του στείλουμε το βίντεο με τις θρυλικές καρεκλιές στην Νίκαια επί Μπάγεβιτς. Μεγάλη μέρα αυτή.
1: Και το Ακρόπολης του Ελλάδα-Σερβία, λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε να. Με Κρίστιτς, Μπουρούση και τον. Και το Σκοσιανίδη τον να τον κρατάνε τέσσερις.
0: Ναι. Ο Κάγκα Βατούτ ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε Σαλερνιτάνα, αυτοί που λένε Σαρετάνα και αυτοί που λένε Σαλερτινάνα. Όχι. Όχι, δεν είναι.
1: Γκροκ, πάρε αυτή τη φωτογραφία του Κώστα Βαϊμάκη και κάνει τη 10 φορές πιο καυτή. Γκροκ, λυπάμαι, αυτό είναι αδύνατο. Ο Κώστα Βαϊμάκη σε ματάει ήδη. Καταλάβεις τι γίνεται.
0: Χωρίς δεύτερο δεξί μπακ έξω Τσουλού. Σαν πρωινό χωρίς Ελένη Τσολάκη θα λέγαμε. Λέω κάτι τρομπά παρατουρέ όπως χαρίζει για το δόν κιλό της.
1: Είναι ο Γκετουζή ο τύπος που τις μισές μέρες κάνει τα ρεπό του Κένι Τζι και τις υπόλοιπες του Μάικλ Μπόλτον. Αναρωτιέται ο Αντεφαφούτης. Του οργισμένου Μάικλ Μπόλτον όμως. Δηλαδή του μονίμως με μενταλιτέ Τόμ Χάρντι. Ο οποίος είναι πάντα τσατισμένος σε όλες τις ταινίες. Είναι πάντα θυμωμένος Τόμ Χάρντι. Είναι πάντα. Τρομερά εκνευρισμένος με ό,τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Λέγοντας για Tom Hardy, θέλω να σου πω ότι έχω δει ήδη το μισό Μόμπλαν.
1: Α, ωραία. Χαίρομαι.
0: Και όταν το ολοκληρώσω θα μπορέσουμε να πούμε.
1: Ναι, θα βγει ο επόμενος κύκλος τώρα, οπότε θα έχουμε και ψωμάκι.
0: Βγαίνει τώρα, βγαίνει επόμενος κύκλος.
1: Ναι.
0: Όπως για το Gentleman, το οποίο επίσης. Εξαιρετικό, πρέπει να πω.
1: Το Μόμπλαντ είναι.
0: Είναι εξαιρετικό.
1: Εντάξει, όταν το τελειώσει, θέλω να έρθει εδώ, θα έχουμε μια φωτογραφία της Έλεν Μίρεν και του Πίρς Μπρόσναν. Θα έχουμε δύο φωτογραφίες και θα σκύβουμε να τις προσκυνάμε. Όταν τελειώσει, θα καταλάβει γιατί το λέω. Θα σκύβουμε να φυλάμε τις φωτογραφίες αυτών των δύο.
0: Δώσε μου λίγο. Δεν θέλω να πω, Έχω να πω πράγματα, αλλά επειδή είμαι στη μέση, δεν θα τα σωστώ να τα πω. Εντάξει, έχω ξεχωρίσει δηλαδή ήδη ερμηνείες.
1: Δες μέχρι το τέλος.
0: Έχω ξεχωρίσει ερμηνείες.
1: Δες, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Δες, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει. Okay. Λοιπόν. Ναι, όσο με μερικά mail, γιατί έχουν πάει πίσω τα mail αυτές τις ημέρες.
1: Είναι ο Λούζα ο Μπόβιο με καλό μάνατζερ, λέει ο Γκορμπίσκαν. Όχι, παιδιά. Όχι. Θα στεναχωρήσω, αλλά όχι.
0: Ο Κομφερεσάκης λέει στην κλασική πολεμική ταινία Σαχάρα του 43.
1: Ναι.
0: Με πρωταγωνιστή Χάφρι Μπόγκαρτ, το Ρεξ Σίγκραμ υποδείχνει το Λοχεία Τάμπουλ, ένα Σουδανό στρατιώτη των συμμαχικών δυνάμεων. Σε μια διάσημη σκηνή, καθώς οι στρατιώτες βρίσκονται βαθιά μέσα στην έρημο και μαζεύουν νερό από ένα πηγάδι, ένας Αμερικανός στρατιώτης τον ρωτάει για τη θρησκεία του και τις γυναίκες. Ο Τάμπουλ χαμογελάει και του εξηγεί τη φιλοσοφία πίσω από τον αριθμό 4 με βάση τα λόγια του προφήτη. Μία σύζυγος κάνει τη ζωή μίζερη γιατί βαριέται εύκολα μόνη της. Δύο σύζυγοι κάνουν τη ζωή σου χάος γιατί τσακώνονται συνέχεια μεταξύ τους και δεν ξέρεις ποτέ ποια έχει δίκιο. Τρεις σύζυγοι. Είναι επίσης κακό γιατί οι δύο πάντα θα συνασπίζονται εναντίον της τρίτης. Τέσσερις σύζυγοι. Αυτό φέρνει πραγματική ευτυχία. Η εξήγηση. Γιατί κάνουν παρέα ανά δύο, απασχολούνται μεταξύ τους και έτσι ο άντρας μπορεί επιτέλους να βρει την ησυχία του. Στο τέλος της σκηνής, ο Αμερικανός εντυπωσιάζεται και το ρωτάει: ώστε έχεις τέσσερις, για να εισπράξεις την αποστομωτική απάντηση του Τάμπουλ, όχι, έχω μόνο μία.
1: Δεν το χαλάσε. Παρακαλώ.
0: Μεγάλε μαχαρίσι μάνχες του πεσήματος και εσύ δίπλα στέλνεις της φασκομιλιάς, καλησπέρα. Λέτε, ας πούμε, κάτι που είχαμε βρεθεί. Ας πούμε, μεγάλη ώρα να σας ακούω. Διάφορα καλά λόγια. Και λέει, στο προσδόσιο ήμουν ο Έλληνας Τζον Χόλμς, απόγονος του Χαν Σόλο. Λέω να αλλάξω σε μικρός μπόκολης. Αλλά αν ο Γκότζης ήταν ο μάστερ του Μπουλσίντο Στίβεν Σίγκαλ, εσάς να σωτήρις Τζεβελέκο στο Οσκαρικό Ο Θεός Μονίτσα.
1: Κύριε Γιάννη, είδατε το πρώτο επεισόδιο του Game of Thrones όπως υποσχεθήκατε ή κάνετε την κορόιδα?
0: Δεν υποσχέθηκα αυτό το δω αμέσα, οπότε κανονίσει ο κύριος Κώστας.
1: Τι να κανονίσω εγώ?
0: Πού είναι το Game of Thrones, πού είναι, σε ποια πλατφόρμα είναι καταρχάς? Ξεκινήσουμε από αυτά.
1: Πηγαίνουμε εδώ στις πλατφόρμες.
0: Μα τι να κάνω.
1: Τα άλλα ξέρεις και τα βρίσκεις.
0: Όχι, ό,τι είναι στο Netflix. Δεν βλέπω. Δεν ξέρω άλλα.
1: Θα στα στείλω, θα κανονίσω. Θα σου στείλω ο Δράκος. Θα έρθει ο Δράκος, κάνει delivery.
0: Ο Βαϊμάξ με το Ριγέ μπλουζάκι είναι πιο τάβλα και από κάθε την παλιά στη μικρή περιοχή του Τζόρνταν του Χέντερσον, ο Athens Γόης.
1: Αν σας έπαιρνε βιντεοκλήση ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης, πόσα χρήματα θα ήσταν διατεθειμένοι να δώσετε για να βρεθείτε? Δεν έχω, ό,τι έχω και δεν έχω, δυστυχώς δεν έχω πολλά.
0: Λέει ο καλός Κάμι τον έρωτα, λέει, συζητώ την μεταγραφή του Ζεσούς και θα ήθελα να συνεισφέρω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ο Ζεσούς είναι αντικαταστάτης του Φεράν Τόρες. Αυτός θέλει να φύγει, δεν δεχόταν ένα νέο συμβολέο και οι φήμες λένε ότι τα ξαναβρήκε με την κόρη του Λουίς Ενρίκε και ήθελε να μετακομίσει Παρίσι. Ο Ζεσούς παίρνει 16 εκατομμύρια ευρώ στην Αγγλία γιατί είχε να πάει με 13 μεικτά στην Μπαρσελόνα. Ο Ράσφορντ έχει 20 συμβόλαιο στη United και δεν δεχόταν μείωση αποδοχών. Πέρσι το δανεισμό του η Μπάρτσα πλήρωνε μέρος του συμβολαίου του, ενώ για να τον αγοράσει πρέπει να δώσει 30 εκατομμύρια οψιών αγορά στη United. Και δεύτερον, ο Άλβαρες εξακολούθη να είναι πρώτη επιλογή για επιθετικό είτε τον Ιανουάριο είτε το επόμενο καλοκαίρι. Ο Ραφίνια θα είναι φουνταριστός της Μπάρτσα φέτος. Μάλιστα. Ωραία. Συμπληρώνουμε δηλαδή. Δήμος από Νέα Σμύρνη λέει: ένα δώρο προ 2 ετών αποδείχθηκε ότι ήταν μια τεράστια πηγή άγχους που τάιζε καθημερινά τον ψυχαναγκασμό μου. Ήταν ένα smartwatch. Παρόλο που οι προθέσεις του δωρητή ήταν αγνές, να περπατάω λίγο παραπάνω για να ρίξω τη χοληστερίνη μου, έπιασα τον εαυτό μου να κάνει τρελά πράγματα. Δεν έπεφτα για ύπνο αν δεν συμπληρώνα το στόχο του αριθμού βημάτων που είχα ορίσει. Ενώ ήμουν έτοιμος για κατάρρευση το βράδυ μετά από μια εξαντλητική μέρα, διαπιστώνω ότι χρωστούσα βήματα. Έβγαινα λοιπόν στην αυλή και δώσ' του πάνω κάτω να συμπληρωθεί ο στόχος. Πολλές φορές κάτω κάνα δεκάλεπτο αυτό το μαρτύριο μέχρι να πάρω άδεια από τον αφέντη μου ότι ολοκλήρωσα το καθήκον. Ένα άλλο τραγικό περιστατικό ήταν ότι κάθε φορά που έμπαινα στη θάλασσα έπρεπε να βάζω πρόγραμμα κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, γιατί αλλιώς το νερό θα πίεζε την οθόνη και θα πατούσε όλο το μενού. Η επιλογή να μην το φοράω δεν υπήρχε, καθώς είχε μπει το μικρόβιο της καταγραφής των πάντων μέσα μου. Βήματα, ποιότητα ύπνου, καταγραφή σφιγμών, όλα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην μπαίνω χαλαρά για βουτιά αλλά για προπόνηση. Αν δεν κολυμπούσαμε σκούτα ή με πίεζε ένα γυμναστό, ήθελα απλά να κάνω τον αστέρια ή να κουτσομπολεύω για συνταγές όπως οι θιάδες σε κύκλο μέσα στο νερό. Δεν λέω, η χοληστερία είναι σε καλά επίπεδα, το έχω γλιτώσει προς το παρόν το χάπι, αλλά είχα γίνει γραφικός. Αποφάσισα να το αφαιρέσω και να βγάλω μια πήγη άγχους που είχε κολλήσει πάνω μου σαν βδέλα και μου ρουφούσε τη ζωή. Περπατάω πλέον χωρίς να μετράω, κοιμάμαι και το απολαμβάνω και δεν περιμένω το ρολόι να μου γράψει ότι είχα καλό ποσοστό REM. Δεν με νοιάζει πόσα βήματα κάνω. Μαθαίνω νέες συνταγές στη θάλασσα χωρίς πίεση και όταν θέλω να κοιμηθώ δεν παίρνω άδεια από το ρολόι. Ελπίζω βέβαια η χοληστερίνη να παραμένει σε καλά επίπεδα και να συνεχίσω έτσι. Το μήνυμα είναι ελευθεριά από την ηλεκτρονική εποχή.
1: Μάλιστα. Η προγόνη λέει και εγώ πήγα να παίζω θύμα απάτης με κάποιον που προσποιήθηκε τον κύριο Γιάννη, αλλά το πήρα πρέφα όταν μου είπε ότι αγόρασε μονό αριθμό φέτες τυρί. Ο Γκεντοζή δίνει το παρόν σε γάμο και στο η δε γυναίκα να φοβείται τον άντρα πατάει το πόδι του παπά. Λέει ο Σανδαλουσιανός σκύλος.
0: Έβαλα στον κροκ Τσαούσης Βαϊμάκης Βεργάρα και πέρασε ένα υπέροχο δίωρο. Λέει ο Νολίτο. Ορίστε. Πάει δεκαετία και βάλε όταν αποφάσισα να δω τον άρχο των δαχτυλιδιών. Στο πεντάλεπτο είδα ότι είχε σχεδόν τρεις ώρες ακόμη και αγχώθηκα. Δεν το έχω δει ακόμη γιατί είμαι αγχωμένος.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ καλά.
1: Μετά από μια εξαντλητική μέρα, λέει, χρωστούσε βήματα. Τι έκανε όλη μέρα, λέει, την έπαιζε.
0: Λοιπόν, για τους φιλόζους της εκπομπής, αν και αυτό είναι μέλη για τον Ακτύπη.
1: Ναι.
0: Λέει ο Κυρλίκος, βρήκα κάτι 2-3 εβδομάδων στην αυλή. Το άφησα να νιορίζει αρκετές ώρες, μου εμφανιστεί η μάνα του, αλλά τίποτα. Το έβαλα σε ασφαλές μέρος με ειδικό γάλα, αλλά φεύγω εκτός Αθηνών για καιρό και δεν μπορώ να το πάρω μαζί. Από Δήμους και Φιλοζωικές έφαγα πόρτα. Όποιος μπορεί να το πάρει θα κάνει μια πολύ καλή πράξη. Δίνω και 100 ευρώ για τα πρώτα του έξοδα. Δεν είμαι σίγουρος για το φίλο, είναι κατάμαυρο, υγιές και ζωηρό. Και μας έχει στείλει τρεις φωτογραφίες. Οπότε, εάν ενδιαφέρεται κάποιος.
1: Στο mail να μας στείλει για να το φέρουμε σε επαφή με τον άνθρωπο, ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο Παρασκευή στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά!

0: περιμένουν.
1: Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε ο Παραθηναίκος που νίκησε 1-0 την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ με γκολ του Ταμπόρδα. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα για να έρθω, δήλωσε στον Sky All Night που βρέθηκε στις εξέδρες και αποθεώθηκε. Επίσημα δανεικό στην Columbus Crew Ζαρουρί. Το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο Έλεμπετ στο Πανθεσσαλικό στρέφονται στον Ολυμπιακό. Στο αρχικό σχήμα αναμένεται να επιστρέψουν Ορτέγκα, Έσελ, Καμπί και Σάλιακας. Δε που το θα κάνει πιθανότατα ο Πουέρτα. Σε μισή ώρα φτάνει στην Ελλάδα ο νεοποκτηθής Μπέιλι για να ενσωματωθεί στην ομάδα. Στους ρυθμούς του εντός έδρας αγώνα με τον Άρη κινούνται στην ΑΕΚ. Χωρίς απρόοπτα συνεχίζει την προετοιμασία σε εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα Κυπέλλου, με τον έστω προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Τον κόσμο για την παρουσία του στην Χρυσούπολη ευχαρίστηση η ΠΑΕ. Ανακοίνωση για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον ΠΑΟΚ. Εξέδωσε ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Θύρα 4. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναδρομή σε αυτά που πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδης. Αναγνωρίζοντας την προσφορά του, γίνεται αναφορά στο γήπεδο και την πώληση Κωνσταντέλια για καταλήγη. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει ως φίλος. Ο Γκαϊτάν Λαπόρ της Αλντιρίγια αποτελεί το βασικό στόχο του ΠΑΟΚ για τη θέση του φόρου. Δικεφαλής του Βορρά επιδιώκει να αποκτήσει ως ελεύθερο τον τριτηδιάχρονο Γάλλο, ο οποίος θέλει να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg και τον Κροάτι μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς. Αύριο στις 8.30 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος αμυντικός Διέγκο Κώστα. Μειώνονται οι πιθανότητες του Φαμπιάνου να προλάβει τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, αφού δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα. Σε λίγες αλλαγές προσανατολίζει το Μιχάλης Γρηγορίου. Περιπτώσεις για τις θέσεις του αριστερού μπακ, του στόπερ και του αριστερού εξτρέμ εξετάζουν οι κίτρινοι στο κάδρο και οι αποχωρήσεις. Στόχος να είμαστε ανταγωνιστικοί και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Λιγότερος χρόνος προετοιμασίας θα επηρεάσει την αρχική εικόνα μας, τόνισε στο κανάλι της ΚΑΕ στο YouTube. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαριτζάκη για τον οποίο υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την πώλησή του στην ΑΕΚ, η αποστολή για το φιλικό τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διαθέσιμοι Πάπας και Ντάνστον. Το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telekom Center ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 6 και στις 9 οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Μπουρκ, ενώ άλλες δύο αναμετρήσεις θα γίνουν και το Σάββατο στις 19 του μήνα. Λίγμα στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία οι Καλάθης και Όσμαν. Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open διεκδικεί η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει την Γιούλια Σταροντούπτσεβα με τον αγώνα να έχει μετατεθεί για τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Κάλυψη από Eurosport 2. Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Ισπανίας ηλικία μόλις 39 ετών ανακοίνωσε ο Μάρκο Γιορέντε λίγο διάστημα μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θα καταλάβετε, αλλά είναι μια προσωπική απόφαση πολύ προσεκτικά μελετημένη, έγραψε ο δεξιός μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Πάφος νίκησε 1-0 την Ομόνοια στο ΑΜΕΓΑ της Λεμεσού και κατέκτησε το Κυπριακό Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σε παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, Sociedad Celta 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.
2: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα γιατί δεν ξέρουμε.
5: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
4: Σε θαυμάζω.
5: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.

0: και καλή βραδιά.
1: Ωρε φίλε.
2: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10 και των δελτήσεων. Ωραία, τώρα στο τέλος ρε φίλε, τώρα λίγο πριν φύγω. Γιατί, γιατί,
3: γιατί, αχ, γιατί.
4: Πάνω τι, τι, τι.
1: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
5: Έλα, ο Στέλιος του Μέναν, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
1: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
5: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
1: Από το Γρηγόρη.
5: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
1: Πιο γρήγορο.
5: Γελάσε.
1: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
6: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα. Στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο. Σε ανεπίσημο επίπεδο.
2: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάνταμπανί. Ανάνταμπανί ρε φίλε. Του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία. Σημείωσε το. Σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε. Φυλάκια. Αυτά φυλάκια. Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
7: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
8: Να σου πω κάτι.
2: Πάμε.
8: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
2: Ναι.
8: Και σφύριξα κιόλα.
2: Ναι.
8: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
2: Σου σφυρίζω.
9: Γίνεται τώρα στο κυπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, τώρα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
10: Ραμπόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
9: Δηλαδή.
1: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έχατε 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάρα από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
9: Είναι δυνατόν.
1: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο FM 94,6. After review. Πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Με Μανώλη Μουσουράκη και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Ανοίξουμε τις γραμμές να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Χαριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τι έγκυρε.
1: Πώς είμαστε.
0: Καλά. Μια χαρά.
1: Εδώ. Και πελάτη.
0: Και πελάτη.
1: Ολοκληρώθηκε.
0: Πάει πρώτη αγωνιστή.
1: Στο τρίμερο. Φτωχά.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Και το τονίζουμε το φτωχά, επειδή παίζει και ρόλο, έτσι. Mm. Η διαφορά τερμάτων.
0: Πέρυσι ο Παναθηναϊκός έχασε την τετράδα ουσιαστικά, γιατί δεν έβαλε άλλο ένα γκολ στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Είχε νικήσει 2-1. Άμα έβαζε άλλο ένα γκολ, θα ήταν στην τετράδα.
1: 1-0 με τα μπόρδα. Mm. Ο Παναθηναϊκός στη νίκη Βόλου. Κρατάμε και την παρουσία φίλων της νίκης, έτσι.
0: Προφανώς και την κρατάμε. Ήταν υπέροχη η εικόνα αυτή. Μακάρι να τη βλέπουμε και πιο συχνά και σε πιο μεγάλα παιχνίδια και γενικότερα σε μια μέρα που είχε και άλλη μια είδηση που αφορά αυτό το οπαδικό.
1: Ναι.
0: Με τη συμφωνία του Άρη και του Ηρακλή των οπαδών για κόσμο στα δύο μάτς. Εγώ δεν πιστεύω ότι η αστυνομία θα το δεχθεί, αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι το θέμα της αστυνομίας. Εντάξει, ναι. Οι ΠΑΕ θα το δεχτούν. Ναι. Πιθανό λόγο αφού το έχουν δεχτεί οι οπαδοί.
0: Ναι, αφού οι οπαδοί βγήκαν μπροστά και το συζήτησαν.
1: Ήθελα όμως μια ωραία αρχή, μωρέ. Να γίνει.
0: Ναι, να γίνει κάποια στιγμή.
1: Ωραία, τώρα με την επιστροφή του Ηρακλή ήταν πάρα πολύ. Ωραίο. Θες να πάμε βαθμολογία
0: που
1: διαμορφώνεται.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πρώτος, διότι επικράτησε 4-0 τη ΑΕΛ και παίζει ρόλο διαφορά τερμάτων. Η ΑΕΚ δεύτερη με το 2-0 επί του Νέστου. Ατρόμητος τρίτος με το 1-0 επί του Πανασυριακού. Βασικά μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι. Αμφότερη τρίτη. Μετά έχουμε από ένα βαθμό Καλαμάτα, Κηφισιά, Μαρκό, Βόλο, Σόφι, Πάουκ. Με τον Πάουκ θα κοστίσει. Του κάνει λίγο πιο δύσκολη τη ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή ο
0: και ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο πρόγραμμα, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός.
1: Πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, τόσο καιρό συζητάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει το πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Mm. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Υπό την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός έχει Άρη, έχει Ολυμπιακό.
0: Και η Φυσιά.
1: Έχει και η Φυσιά. Ναι. Αλλά κυρίως έχει Άρη και Ολυμπιακό. Καλά, δεν λέω ότι με την Φυσιά μπορεί να αποτελέσει περίπατο.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρητικά είναι πιο δύσκολα τα άλλα δύο.
0: Να θυμίσω ότι έχει καπάκια την άλλη εβδομάδα δεύτερη αγωνιστική. Και καπάκια τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι, βέβαια την άλλη εβδομάδα είναι λίγο φτωχή.
0: Είναι φτωχή, ναι, έχει.
1: Τρία μάτσα.
0: Ναι, τρία μάτσα.
1: Λεβαδιακό Άρης, Ολυμπιακό Βόλο και Όφη Νέσου Χρυσούπολη. Περιμένουμε και το πρόγραμμα.
0: Ήταν να παίξει και η ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Face του Τσουλού. Θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη, οπότε πήρα αναβολή το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό.
1: Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε και για τα σημερινά, για τα του Παναθηναϊκού. Θα συζητήσουμε και τι άλλο θέλετε. Εξάλλου, σε λίγο περιμένουμε και παίκτες. Περιμένουμε βασικά του.
0: Τάρτο Μπέιλι.
1: Ολυμπιακού τον Μπέιλι.
0: Όπου να είναι.
1: Αύριο είναι η μέρα ΠΑΟΚ. Έρχεται ο Ντιέγο Κώστα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρεται να είναι κοντά. Έχει βάλει στην κορυφή της λίστας τον Λαμπόρντ. Γκαϊντάν Λαμπόρντ, φόρινε. Πολύ μεγάλη εμπειρία από Λιγκάν. 300 συμμετοχές σχεδόν. Κυρίως Μονπελιέ, κυρίως Νις, από Μπορντό βέβαια αναδείχθηκε, αριστεροπόδαρος είναι. Τις τελευταίες δύο χρονιές ήταν στην Αλντιρίγια, εκεί στη Σαουδική Αραβία, έβγαλε το παντεσπάνι του.
0: Θέλει να γυρίσει Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και κουράστηκε.
1: Προσπαθεί να ολοκληρώσει και του Γιάκητς.
0: Ναι. Γεια σου ταξιάρχη, γεια σου Ντάντε, καλή άδεια φίλε Πόπο, καλύτερη περίοδος για άδεια είναι. Αμοργός, όνειρο.
1: Αυτή και ο Ρήλος. Αυτή την περίοδο.
0: Ναι, Πόπο, είναι μια φορά έχω καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κάνω.
1: Έχεις πάει και περίοδο.
0: Έλα.
1: Έχει πάει τέτοια περίοδο διακοπές.
0: Πριν από 6 χρόνια, αυτή ήταν η μοναδική φορά. Πήγα 20 κάτι Αυγούστου.

0: Με 10 Σεπτέμβρη.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Όνειρο, ρε.
1: Συνήθως όσοι πάτε τέτοια περίοδο, σε εντάσσω αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
1: Όσοι πάτε σε αυτή την περίοδο, κάθεστε και καιρό. Κάθεστε 2-3 εβδομάδες. Το χαίρεστε.
0: Ήταν 2 εβδομάδες, όχι 3 εβδομάδες. Είπα πολύ, μάλλον. 2 εβδομάδες ήταν. 15 μέρες. Anyway, ήταν ωραία φάση. Γιατί ξέρεις, αρχίζουν και τα σχολεία, φεύγει ο πολύς ο κόσμος, επιστρέφει στην πόλη και ησυχάζει εντελώς. Λοιπόν, εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα για κάτι σημαντικό, μάλλον. Οπότε σε αφήνω λίγο να
1: τραγουδήσω.
0: Να σολάρεις.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι έχουμε που μπορεί να αφορά και τον αέρα μας.
1: Μακάρι να διακοπές.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Λοιπόν, θυμίζω εγώ γραμμούλες ανοιχτές σε λίγο να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Υπάρχουν πραγματάκια, υπάρχουν και οι μεταγραφές. Φαντάζομαι ότι αρκετοί θα θέλετε να συζητήσετε για τις λίστες, τις ευρωπαϊκές.

0: ακόμα και σε αγωνιστικά στοιχεία που δοκίμασε ο Νίστρουπ. Δηλαδή, ακόμα μια φορά αυτό το κοντούρι σε Κάγκουα. Το Λούζα επίσης στα χαβ και όχι στα άκρα. Είδαμε και αρχηγό του Γκάτρι, πολύ ωραία εικόνα. Αλλά εντάξει, πιο ωραία εικόνα από όλες ήταν αυτή με τους οπαδούς της Νίκη Βόλου. Είχαμε και δηλώσει μετά από τον Ουνάη. Είναι μέρες χαράς. Είχαμε κάτι.
1: Όχι, δεν είχαμε κάτι, πώς το λένε, που είναι για αέρα. Κομματάκια από Κώστα Νικολακόπουλο για το site έχουμε.
0: Okay,
1: σε λιγάκι, δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Σε λιγάκι θα λυθούν και οι δικές μου απορίες. Γεια σου φίλε Σταμάτη, γεια σου φίλε Βίρονα. Αύριο παίζω με Ipswich. Το ξέρω, το σχολίαζα νωρίτερα και φοβάμαι ότι πάλι δεν θα κερδίσουμε.
0: Και αύριο έχουμε και μπασκετάκι.
1: Εκτός έδρας.
0: Μπαίνει σιγά σιγά.
1: Ναι, μπασκετάκι, βέβαια.
0: Έχουμε το τουρνουά κάτω στην Κρήτη. Θα είναι και ο Νίκος Ζέρβας. Ολυμπιακός Φενέρ στις 9. Και πιο νωρίς είναι το Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας. Στις 6.30 είναι αυτό. Τα παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από Κοσμοτέ Σπορ. Και βεβαίως θα έχουμε και εμείς ενημέρωση. Θα έχει και τελικούς αυτή τη διαδικασία.
1: Την Κυριακή. Στις 6.30 ο μικρός τελικός, 8.30 ο μεγάλος τελικός. Η Θέρα 4, ναι, έχει βγάλει ανακοίνωση από το βράδυ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τη βρίσκεις, αδερφέ, που λες ότι την εξαφανίσαμε. Δεν την έχουμε εξαφανίσει καθόλου. Ψηλά ήταν και παραμένει στα βασικά μας. Γιατί είναι πολύ σημαντική. Μια ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά λέει ότι έχει έρθει το τέλος εποχής και ζητάει από τον Ιβάν Σαββίδη να κάνει πέρα για την επόμενη μέρα στον δικέφαλο του Βορρά. Αυτό. Δεν είναι υβριστική ή κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που γράφει μέσα για το πόσο ιστορικές επιτυχίες έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ στην εποχή του Σαββίδη κτλ. Μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση και καταλήγει το κλου είναι ήρθε η ώρα να αποχωρήσεις. Τον καλή να φύγει.
0: Ως φίλος.
1: Σωστά, μπράβο, ναι. Καλά κάνεις και το προσθέτεις.
0: Ναι, επειδή μέσα στην ανακοίνωση υπάρχουν 2-3 παράγραφοι μετά όσο έχει προσφέρει.
1: Ναι, όχι. Είναι πολύ έτσι, είναι μπαμπάτσικη και είναι μεγάλη.
0: Κώστα από Βόλο, δεν ξέρω πότε σου έβαλε ο Νίκος. Μεταλλιές.
1: Μεταλλιές. Κάποια στιγμή θα βάλω.
0: Αυτά κάνεις στον κόσμο.
1: Ναι, αυτά κάνω.
0: Και
1: έχω εκπαιδεύσει και διάφορους εδώ. Το Γιαννίση, για παράδειγμα, που θα έρθει αύριο εδώ πέρα. Για να μην αλωνίζεις μόνος σου που θα είσαι αύριο.
0: Δεν θα. Εσύ γιατί, γιατί πού θα είσαι. Τώρα με τον μπάσκετ.
1: Θα μαλλού. Με τον μπάσκετ.
0: Τρελάθηκες. Λοιπόν. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Παίρνει τηλέφωνο. Να ζητήσουμε ό,τι θέλετε. Έλεγα ότι οι περισσότεροι θα παίρνουν για λίστες.
1: Μπορεί να παίρνουν και ξέρω εγώ για το. Πώς το λένε, για τον Μπέτσι Ρεάλ Μαδρίτης, Μανώλη. Αύριο το βράδυ στις 10.
0: Ματσάρα, φίλε.
1: Ματσάρα.
0: Πολλές φορές έχει βάλει δύσκολα. Πολλές φορές έχει φάει και 5 η Μπέτης. Ναι. Okay, να το δούμε αυτό. Είναι και μια ευκαιρία για σκάουτινγκ.
1: Έτσι.
0: Ενώ ψητσουλού, επειδή δεν την ξέρουμε και πολύ τη Ρεάλ, είναι μια άγνωστη ομάδα. Να δούμε τι εξτρέμ έχει. Κανένα Βινίσιος, πώς λέγεται αυτός. Να κάνουμε ένα.
1: Πώς λέγεται,
0: ναι.
1: Πώς τον είπαμε.
0: Ωραία εικόνα έχει πάει ο Ανσελότη στην προπόνηση τη Ρεάλ. Σκέψου να γίνεται αυτό στην Ελλάδα, να έρχονταν ο πρώην.
1: Δεν έχει γίνει νομίζω ποτέ.
0: Να σκαλιστεί, να κάνει Αλμέιδα τώρα. Ήρθα να δω την προπόνηση.
1: Δεν πρέπει να έχει γίνει ποτέ αυτό.
0: Και σε άλλου.
1: Ναι, ούτε καν. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινήσουμε. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Έβγαλα error. Κράσαρα. Λοιπόν, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, εγώ μιλάω.
1: Ναι, εσείς μιλάτε.
2: Γεια σας. Καλά είσαστε.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Εσείς.
2: Πάντα καλά να είστε. Λοιπόν.
1: Το όνομά σου.
2: Γιώργος.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Λοιπόν, κάποιοι δεν συγχώρεσαν.
0: Ευχαριστημένος είστε λοιπόν από τις μεταγραφές.
2: Εννοείται.

0: Είμαι ευχαριστημένος. Έτσι. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει 15 τίτλους στους 15. Έτσι. Έχει 11 στους 15.
1: Εντάξει, δόθηκε πάρα πολύ χρήμα φέτος. Δηλαδή και η περσινή σεζόν ήταν συνολικά ρεκόρ για τις ελληνικές ομάδες.
2: Και το ξεπέρασε η φετινή.
1: Και όχι απλά το ξεπέρασε. Όχι...
0: Η φετινή.
1: Ναι, εγώ δεν αναφέρομαι στον Ολυμπιακό συνολικά.
0: Πιο πολλές μεταγραφές πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πήγε. Πήγε πολύ καλά στις κινήσεις που έκανε. Έτσι, να μην καταδικάζουμε άτομα τα οποία είναι πετυχημένα. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Πιστεύω ότι και στο μπάσκετ θα γίνει και κάποια άλλη κίνηση. Έτσι, νομίζω δεν έχει κλείσει το ρόστερ του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έτσι, νομίζω ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδειξε ότι έκανε το σωστό. Τώρα, μην βγει κάποιος και πει το... Μπήρε μέσω Νότιγχαμ. Ας παίρναν και άλλοι πρόεδροι Νότιγχαμ. Έτσι. Ή μην μπει...
1: ας το πει κάποιος πρώτα. Και μετά...
0: Ναι, μην μπει πούλησε... Όχι, προλαβαίνω. Μην μπει πούλησε τον τάδε και πήρε εκείνον. Να πουλάγαν και άλλοι 15, 20, 30 εκατομμύρια. Να παίρναν και άλλοι Νότιγχαμ. Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ότι πήραμε πολύ καλούς παίχτες. Και με νοιάζει το ότι όλοι παίρνανε και λέγανε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν θα κάνει καμία κίνηση και ότι κοροϊδεύει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, μην βιάζονται. Μην βιάζονται. Και να ζητήσουν να πούνε ότι κάνουν λάθος. Αυτό.
1: Οκ. Okay.
2: Έγινε Γιώργο, να σκαλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δηλαδή πέρσι είχαμε ρεκόρ. Μεταγραφικό ρεκόρ.
2: Πόσο ήταν?
1: 66 εκατομμύρια και κάτι.
2: Και φέτος.
1: Και φέτος που πέρσι είχαμε ρεκόρ, καταλήξαμε 155 εκατομμύρια.
2: Τι λες τώρα?
1: Υπερδιπλάσιο. Over 100 εκατομμύρια πάνω. Εντάξει, αυτό βέβαια ήθεσε τα τελευταία χρόνια. Εδώ και 4 χρόνια. Χρόνο το χρόνο υπάρχει σπάσιμο ρεκόρ. Παίρνουμε και εμείς αυτή τη φασούλα. Μελτιώνεται το πρωτάθλημα, ε.

0: Είναι μια σοβαρή ομάδα, έτσι τη βλέπω εγώ. Δεν κάνει σοβαρά επιπόλαια λάθη, δηλαδή πάρα πολλά. Προσεγμένες πάσες μέχρι τώρα. Και από αυτούς τους παίκτες που βλέπω, με τα χαρακτηριστικά που έχουν, ο Ουναΐ και ο Κάγκουα είναι οι πιο διεισδυτικοί και ταχυδυναμικοί παίκτες. Αυτοί που μπορούν να είναι μπουκαδόροι και να σπάσουν τις άμυνες. Ό,τι χαρακτηριστικά λείπουν από τους άλλους, το έχουν αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Ο Ταμπόρδα δεν έχει την ταχύτητα του Κάγκουα, αλλά είναι πιο ταχύς από τον Λουζά. Να βάλω λιγάκι το κλίμα πώς βλέπω τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, έχει και άλλους που μπορούν να διεισδύσουν. Εσύ αν το βάζεις με το κομμάτι της ταχύτητας.
0: Βεβαίως,
1: μαζί.
0: Σε τέτοιες άμυνες, παίχτες ο Κάγκουα και ο Ουναΐ και ψιλοταμπόρδα από πίσω, ιεραρχικά το πάω βάσει των χαρακτηριστικών τους, είναι αυτοί που μπορούν να ξεκλειδώσουν τέτοιες άμυνες.
2: Χωρίς να θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, για την κουβέντα τώρα πιο πολύ. Ο Ταμπόρδα παρόλα αυτά σου είχε χαρίσει σήμερα την νίκη σε ένα μάτς που ζόρισε. Ήταν πολύ κομβικός και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στη Βιωτία. Και ήταν κομβικός κυρίως στο παιχνίδι της Τσεχίας με τη Χράντετς. Πολύ δημιουργικός εννοώ.
0: Ακριβώς. Ο Κάγκουα, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Ο Κάγκουα.
2: Έχει χρόνο, μην αγχώνεσαι.
0: Ο Κάγκουα έχει. Μου θυμίζει τον παλιό Ατζακούν. Έτσι ήταν ο Ατζακούν, αλλά ο Ατζακούν ήταν πιο πιτσιρικάς. Ο Κάγκουα πιο εμπειρός, σε άλλη ηλικία βέβαια. Και έχει παίξει και σε πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκά μάτς.
1: Το Λούζα στα χάφη πιθανίδε.
0: Ο Λούζα φαίνεται ότι είναι έξυπνος παίκτης. Μοιράζει καλά τις πάσεις, καλύτερα τον Καμαρά. Ο Καμαράς είναι πάρα πολύ στατικός παίκτης. Και πολύ αργός. Προβολικά αργός. Ο Λούζα θα κόψει, έχει λιγάκι και πιο σπιρτάδα. Ο Καμαρά έχει πάρα πολλά ελαττώματα. Είναι πολύ soft παίκτης. Είναι για ένα συγκεκριμένο και μόνο ρόλο. Έτσι όπως τον έχω παρακολουθήσει.
1: Και βοήθησε νομίζω και ο Γκαρσία σήμερα. Έτσι όπως έβγαινε από την περιοχή.
0: Πώς?
1: Και ο Γκαρσία νομίζω βοήθησε λίγο σήμερα.
0: Ο Γκαρσία. Εγώ δεν περιμένω τον Γκαρσία να βάλει 10-12 γκολ. Μακάρι να το κάνει. Αλλά τον Γκαρσία σχέση που όπως τον είχα στο μυαλό μου στο παρελθόν. Θέλει λιγάκι δουλειά ακόμη. Είναι πολύ καλός παίκτης. Άλλο το ένα που λέω, άλλο το άλλο. Είναι πολύ καλός παίκτης. Λίγο πιο ουσιώδης να γίνει στο παιχνίδι του. Δεν χρειάζεται να πάει να πάρει την μπάλα και να τους περάσει όλους. Αυτά πρέπει να δουλέψει ο προπονητής με κάποιους παίκτες.
1: Ωραία, Πανώ.
0: Να πω και κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Και κάτι για τον Ουναΐ. Δεν είμαι άνθρωπος που ενθουσιάζομαι ούτε με τα σχόλια που έχουν γραφτεί. Διαφωνώ με όλα αυτά. Μαγεία, Κίφ και αυτά. Βέβαια αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά λέω για μένα. Θέλω όποιος έρθει παίξει και φορέσει φανέλα του Παναθηναϊκού να προσφέρει στον Παναθηναϊκό, ειδικά ακόμη παραπάνω για τον Ουναΐ που έχουν δοθεί τόσα χρήματα, και να υπάρχει ομαδικότητα. Βλέπεις ακόμη ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δουλειά. Ο Κάγκουα και ο Λουζά π.χ. που μπήκανε δεν γνωρίζουν το παιχνίδι των συμπαικτών τους ακόμη. Και έχουν παίξει δύο επίσημα παιχνίδια ακόμη. Και είμαστε Σεπτέμβριο. Άρα θα χρειαστεί και. Πότε θα είναι έτοιμος ο Ουναΐ δηλαδή?
2: Τώρα αυτό.
0: Τώρα αυτό τι?
1: Δεν φαντάζομαι πολύ αργά.
2: Ναι, okay, δεν θα αργήσει πολύ, αλλά μέχρι να μπει
0: και,
2: να.
0: Και μια ερώτηση πολύ κρίσιμη που θέλω να κάνω. Ο προπονητής Παναθηναϊκού, όταν ήταν στην Κοπεχάγη, έχει ξαναδουλέψει με τόσους πολλούς ξένους παίκτες?
1: Μηδανός, δηλαδή έχει, εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, με πολλές εθνικότητες παιχτών έχει ξαναδουλέψει.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε, πρέπει να το ψάξουμε.
1: Στην Κοπεχάγη, έστω
0: από τα τρία χρόνια. Είχε και ο Πεχάκη ξένους παίκτες, αλλά άλλο να έχεις 2-3 και άλλο να έχεις 12-12 παίκτες και οι υπόλοιποι να είναι γηγενείς.
2: Ναι.
0: Μετράει και αυτό για το πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ με πολλούς ξένους παίκτες διαφορετικής εθνικότητας.
1: Νέος άνθρωπος.
0: Το ξέρετε αυτό?
1: Με το πόσους δούλευε αν ήταν της εθνικότητας τους, όχι, δεν το ξέρω. Να το έχω ψάξει. Ναι.
2: Όχι, πρέπει να το ψάξουμε.
0: Να δούμε πώς θα πάει στην καινούργια του δουλειά στον Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά ο άνθρωπος αυτός θα δουλέψει με τόσους πολλούς ξένους παίκτες. Αν το έχει κάνει στην Κοπεχάγη, εντάξει, αυτό θέλω να μάθω. Αν το ξέρετε.
2: Όχι, όχι. Είναι, βλέπω εδώ 5, 6, 7, 8. Α, εντάξει.
0: Δηλαδή είχε στην Κοπεχάγη 6-7 ξένους παίκτες.
2: Άκου. Τώρα είχε, ας πούμε, και κάμποσους Σουηδούς που είμαστε γειτόνιοι, είμαστε ξαδέρφια. Εντάξει.
0: Ναι, σαν να λέμε
2: είχε,
0: Κύπρος, okay,
2: ναι. Είχε Βραζιλιάνο, είχε το Χατζηδιάκο.
1: Δεν νομίζω
2: τόσους πολλούς δεν βλέπω, ας πούμε, εδώ μια σεζόν που άνοιξε.
0: Έχει δουλέψει δηλαδή με Λατίνους, με Αφρικάνους παίκτες, έχει δουλέψει στο παρελθόν? Γιατί είναι και λίγο δύσκολη χαρακτήρες αυτή.
2: Έχει δουλέψει με τον Μπαμπακάρ, τον Σενεγαλέζο, το 2023. Τώρα είναι, ξέρεις, πρέπει να...
1: Πάνω, έβλεπα σήμερα ένα βιντεάκι.
2: Λίγοι, δεν είναι πάρα πολύ, γιατί
0: όχι,
2: έτσι καλώς...
0: μετράει παιδιά, ναι. γιατί προφανώς να διαχειριστείς τώρα πολύ τεχνικό σπεκτρό. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο δεν είναι και εύκολο πράγμα.
1: Ναι, αλλά είμαστε στο 2026, ρε Πάνω.
0: Είμαστε, δεν αντιλέγω, αλλά προφανώς όμως κάθε προπονητής όμως πρέπει να κρυθεί για αυτό το έργο του.
2: Είχε δουλέψει με τον Ζέκα, ας πούμε.
0: Ναι, okay, εντάξει.
2: Με τον Ζέκα είχε, σε κάθε του χρονιά είχε 5-6 παίκτες, 7 μάξιμου, μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, τώρα έχει λίγο παραπάνω στον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει,
0: είναι
2: εντάξει.
0: Λίγο αλλιώς το
2: έγινε
0: θέμα
2: πάνω.
0: Αυτό.
2: Έγινε.
0: Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Έβλεπα πολύ σε ένα βιντεάκι σήμερα, Παύλο Δερμιτζάκη, ο οποίος είναι στην Ινδία.
2: Ναι.
1: Τώρα με ρωτήσει την ομάδα, νομίζω.
2: Είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια. Παρακολουθώ φουλ τα social media της, γιατί ανεβάζουν συνέχεια βιντεάκια για τον Δερμιτζάκη.
1: Α, είσαι πουντζαπέος.
2: Είμαι πουντζαπέος, ναι. Άρα, τον αποθεώνουν εκεί
1: πολύ. Μπορεί να έχει δει ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί που δίνει με αδιανόητο πάθος οδηγίες στην προπόνηση, έτσι. Στα ελληνικά.
2: Στα ελληνικά, ναι. Mm. Ναι, ναι, το
1: υπάρχει μεταφραστής που
2: βεβαίως, ναι.
1: Εξηγεί με το.
2: Πώς να δώσει τώρα.
1: Εφάμιλο πάθος αγγλικά.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν τρόποι. Δεν είναι ανάγκη να ξέρει τη γλώσσα, να έχει δουλέψει με Αφρικάνους. Το ποδόσφαιρο μιλάει εκεί.
2: Ποια λέει θα είναι τα εξτρέμ του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Φτάνει μόνο ο Μπέιλ με τον Τζέλσον, γιατί άλλον δεν βλέπω.
1: Ζώτα.
2: Κοίτα. Να πω ότι του Σιπιώνει, οκ, okay, το ακούω για το ότι έμεινε εκτός. Γιατί τώρα υπάρχουν μόνο τρεις κεντρικοί χαφ, SF, Ρόιλερ και Πουέρτα. Από την άλλη υπάρχει και η λύση του Πιτσιρικά, του Φίλη, που είναι εξαιρετικός μέχρι στιγμής.
1: Για εξτρέμ.
2: Για κεντρικό χαφ, λέω για το Σιπιώνει. Ότι με Σιπιώνει και Ρόκα, εγώ δεν ξέρω, είμαι πολύ. Γουστάρω πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δύο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε εκεί πέρα δεν υπήρχε. Υπήρχε πρόβλημα στον ποιον θα κόψει για να πάρει το Σιπιώνει. Τώρα, στο θέμα του Ρόκα, είναι κλασικός εξτρέμ, παίζει κυρίως αριστερά. Περίμενα ότι θα τον έχει. Αλλά ο Μεντιλίπαρ έχει χρησιμοποιήσει αριστερά και Φορτούνι και Μαρτίνς και Ζώτα και θα παίξει κάλλιστα εκεί και ο Μπέιλι, αν χρειαστεί. Οπότε θεώρησε ότι είναι καλυμμένος. Για να απαντήσω στο φίλο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι.
1: Ναι.
2: Και επιστρέφουμε γρήγορα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Άγγελε, δεν το ξέρω. Το διάβασα και εγώ, να σου πω την αλήθεια, στο εξωτερικό για τον Πουέρτα. Ότι υπέγραψε ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και για τρία στην Νότιγχαμ. Το διάβασα στο εξωτερικό. Α, θα φανεί το χρόνο. Τι να σου πω. Λοιπόν. Πολλά μηνύματα εδώ για τη λίστα του Ολυμπιακού. Για πες.
1: Θα στέλνω ο Βασίλης από Θήβα.
0: Ότι.
1: Ότι όλες οι ομάδες έχουν κατά μέσο όρο καμιά δεκαριά αλλοεθνής. Είμαστε το 2006.
0: Ναι, όχι, μαζί σου. Απλά ο φίλος τώρα, εντάξει, θεωρεί ότι είναι σημαντικό. Και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Απλά από περιέργεια πιο πολύ μπήκα για να δω, επειδή το ρώταγε ο φίλος ο Πάνος. Λοιπόν, πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, Μάρκος ο Πάνος Πατήρης και ΑΕΚ.
1: Γεια σου, Μάρκο.
0: Γεια σου, Μάρκο.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Εσύ?
2: Με αφορμή, καλά. Με αφορμή.
0: Θα μίλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, Μάρκο, γιατί σε ακούμε στεροφωνικά.
2: Αυτό κάνω τώρα. Λοιπόν, με αφορμή τις λίστες, αλλά να συνδυάσω και τις λίστες, ας πούμε, της UEFA, με τα καμώματα της ΕΠΟ εδώ για το ελληνικό κύπελο. Εγώ νομίζω, παιδιά, αυτοί οι περιορισμοί, δηλαδή, ο είσαι υποχρεωμένος να βάλεις δύο Έλληνες, ας πούμε, να μιλήσουμε για το ελληνικό κύπελο, που να είναι κάτω από 21. Να είσαι υποχρεωμένος, πάμε στην ΕΦΑ, 17 ξένους και μετά 4 γηγενείς και 4 από τη χώρα σου. Όλα αυτά ουσιαστικά δυσκολεύουν το έργο των προπονητών, δυσκολεύουν τις ομάδες. Δεν κάνουν καλό σε κάποιον. Δηλαδή να μου πει κάποιος...
0: Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό, αλλά συνέχισε.
2: Διαφωνείς, θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
2: Ότι να βάλουμε στο ελληνικό κύπελο. Υποχρεώνεις δε και καλά να βάλεις σε συγκεκριμένους αγώνες νεαρά παιδιά που μπορεί για αυτό το συγκεκριμένο αγώνα να μην είναι έτοιμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή ψυχολογικά ή σωματικά, και ουσιαστικά πιέζουν καταστάσεις δε και καλά, ας πούμε, να βάλεις ένα-δύο το ελάχιστο νέους σε κάποιους αγώνες που μπορεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να μην κάνει καλό στο νέο και κατεπέθα και στην καριέρα του, αλλά και στο θέμα, στο ίδιο το ποδόσφαιρο.
0: Απλά κάποια... όπως και... Ναι, ολοκλήρωση.
2: Όπως και η UEFA, όπως και η UEFA, αυτό που κάνουν 17 και συν 4-4. Το μόνο που κάνει είναι να δυσκολεύει, να συμπιέζει τα πράγματα και σε τελική ανάλυση να δημιουργούνται παρεξηγήσεις, πικρίες, γιατί επειδή κάποιοι κόβονται από τη λίστα, οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι ή να πάνε πολύ ψυχρά και να πούν σε θεωρώ χειρότερο ή καλύτερο και σε κόβω αναγκαστικά, ή να βρεθούν στο ηθικό δίλημα, όπως παράδειγμα πιστεύω ο Νίκολης για να έρθω στην ομάδα μου, που λέει εγώ θέλω να πορευτώ που όσοι θα είναι στη λίστα να είναι αυτοί που με έφεραν ως εδώ, παράδειγμα. Και είχαν συμμετοχή μεγάλη στο πρωτάθλημα και τώρα στα προκριματικά. Όλοι αυτοί οι κανονισμοί νομίζω ουσιαστικά δένουν και περιορίζουν τη δυνατότητα των ομάδων και των προπονητών να κάνουν αυτό που πρέπει, διότι αν κάποια ομάδα έχει ένα καλό νέο, δεν θα περιμένει ούτε λίστα, ούτε την ΕΠΟ, ούτε κανένα. Θα το βάλει, θα το προωθήσει.
0: Δεν τον βάζει όμως, ρε εσύ, Μάρκο. Πού το βλέπεις εσύ? Ελάχιστες ομάδες το κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Οι ελάχιστες ομάδες που το έχουν κάνει.
0: Απειροελάχιστες, για την ακριβία.
2: Θα σου πω κάτι. Οι απειροελάχιστες που το έχουν κάνει, και έχεις δίκιο, το έχουν κάνει επειδή πραγματικά είδαν ότι έχουν στα χέρια ένα νέο. Καλό,
0: η απάντηση σε αυτό, επειδή το άκουσα αυτό που είπες, το ξαναλες και τώρα και το τονίζεις, η απάντηση σε αυτό είναι να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν ώστε να έχουν νέους παίκτες που να μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Ό,τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.
2: Ναι, αλλά ξέρεις, όχι υπό την πίεση.
0: Δηλαδή κάπως έπρεπε να ξεκινήσουμε, δηλαδή μία, δύο, τρεις χρονιές, κάποια στιγμή θα πάρουν μπρος και οι υπόλοιποι, γιατί σε κάποιες ομάδες ήδη γίνεται σοβαρή δουλειά σε αυτό το κομμάτι και έχουν πιτσιρικάδες που μπορούν να μπουν και να σταθούν. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα χρόνια πιστεύω, και αν υπάρξει και ένας περιορισμός και στο πρωτάθλημα, γιατί είναι υποσυζήτηση για του χρόνου, παραχρόνου θα δούμε, αν το βάλουν και αυτό, κάποια στιγμή θα μπορούν να σταθούν και να μην το συζητάμε καν αυτό.
1: Εμένα ξέρεις τι με χαλάει.
2: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
1: Μάρκο, Μάρκο, να σου πω.
2: Όσες πωλήσεις έχει κάνει νέων, ναι, δεν αναγκάθηκε από κανέναν κανονισμό. Έγινε καλή δουλειά στους νέους του ΠΑΟΚ και εμφανίστηκε ο ένας, ο άλλος που πουλήθηκαν στο εξωτερικό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ παράδειγμα δεν λειτουργήσε από την πίεση κάποιων κανονισμών, κάποια λίστα.
1: Ναι, είναι μέσα σε λίγες εξαιρέσεις που σου είπε ο Νίκος.
0: Αυτό είναι η απειροελάχιστη.
1: ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός.
0: Αμέσως ο ΠΑΟΚ μου έρχεται στο μυαλό και μετά ο Ολυμπιακός. Στο ναι, κομμάτι αυτό, τα τελευταία χρόνια.
1: Παλιότερα Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Έχει μπει δυνατά ο Παναθηναϊκός από πέρυσι αυτό το κομμάτι. Ειδικά από πέρυσι. Η ΑΕΚ έχει ακόμα μέλλον. Το έχει παρατήσει τελείως δηλαδή. Η ΑΕΚ τελείως το έχει παρατήσει αυτό το κομμάτι.
2: Εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι. Κακός, δηλαδή, πολύ κακός.
1: Γίνεται προσπάθεια πάντως τώρα.
0: Γίνεται προσπάθεια τώρα, πράγματι.
2: Ο
0: ναι,
2: μοναδικός που θυμάμαι που είχε βγει από την ΑΕΚ ήταν το 2016 ο Γαλανόπουλος.
0: Ο Γαλανόπουλος, ναι.
2: Από εκεί πέρα.
0: Και πριν τον Γαλανόπουλο.
1: Ήταν ο Παπασταθόπουλος που βέβαια δεν ήταν προϊόν, είχε έρθει.
2: Ο Παπασταθόπουλος ο οποίος αποκτήθηκε από το Πεταλίδη.
1: Ναι, είχε έρθει μεγάλος. Ήταν αυτή η γενιά και με τον Πλιάτσικα και τους λοιπούς που είχαν ουσιαστικά έρθει.
2: Επειδή είμαι κάποιας ηλικίας, η μοναδική μεγάλη φουρνιά της ΣΑΕΚ που βγήκε και άφησε και το αποτύπωμά της ήταν η γενιά Μανολάς, Βλάχος, Γιωργαμπλής.
1: Ναι. Από εκείνη τη γενιά. Που λέω με Πασχαλοπούλο και
2: δηλαδή τέλη δεκαετία 70, σα λέω
1: έτσι. Τον είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Ωραία, Μαρκό.
2: Αυτό τώρα για τη λίστα τη ΑΕΚ, επειδή ακούω γκρίνιες για το δεξί μπακ, παιδιά, αν ξεχάσω το Ρότα, ξεχάσω ότι έχω το Ρότα, και μου πει ποιον θες δεξί μπακ, Γκατσίνοβιτ ή Γεωργίεφ. Θα σου πω Γκατσίνοβιτ γιατί είναι πιο λειτουργικό. Δηλαδή την πλευρά αυτή την καλύπτει πιο ολοκληρωμένα. Ενώ ο Γεωργίεφ από το κέντρο και πίσω είναι απλά αξιοπρεπής, ναι, μπροστά δεν έχει δείξει τίποτα. Ο Γκατσίνοβιτς τουλάχιστον έχει να δείξει και δημιουργικά από το κέντρο και μπροστά. Οπότε κατά κάποιο τρόπο, βεβαίως δέχομαι ότι υπάρχει κενό πίσω από το Ρότα, αλλά μεταξύ Γεωργίεφ και Γκατσίνοβιτς, αν προορίζει τον Γκατσίνοβιτς να αναπληρώσει κάποια στιγμή το Ρότα, και εγώ θα προτιμούσα Γκατσίνοβιτς. Αυτά.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, Μάρκο, ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Μέχρι στιγμή με χαλάει, αυτό θέλω να πω. Ότι το κάνουμε λίγο τσάτα πάτρα. Δηλαδή, πέρσι πρώτη φορά βάλαμε έναν. Τώρα ξαφνικά βάζουμε δύο. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
0: Θα το για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι.
1: Απλώς επειδή αυτό αποκλείεται να υπάρξει ποτέ. Έχουμε μείνει στο περίφημο σχέδιο Σάντος,
0: γίνεται,
1: που
0: ναι,
1: δεν προχώρησε ποτέ. Ναι, που είχε καταθέσει ο Φερνάντο Σάντος ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Οπότε, αφού δεν θα υπάρξει σχέδιο, ας
0: το κάνουμε,
1: ας πιεστούμε.
0: Ας το κάνουμε μπακαλίστικα όπως κάνουμε αρκετά πράγματα.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Νίκος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Νίκο.
3: Εγώ δεν πήρα να καταρχάς για να πω για τις ευρωπαϊκές λίστες, ούτε για τη λίστα του Σίτλερ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τις μεταγραφές της ομάδας και για αυτούς που θα έρθουν ακόμα. Έχουμε το ακριβότερο ρόστερ στην ιστορία μας. Παίκτες ποιοτικοί, υψηλού ελληνικούς. Έχουμε πολύ μεγάλη τύχη να σηκώσουμε το ευρωπαϊκό. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είμαστε κατά φαβορί κιόλας. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα φόβητρο που να μην μπορεί ο Ολυμπιακός να την κοντράρει. Θα πάμε τελικό. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Και δύο μάτς τώρα που έχω δει τον Ολυμπιακό ήταν φοβερός. Και με τη Λάρισα και με την Τρίπολη. Αν κοιτάξει, αυτές δεν ήταν και τίποτα σπουδαίες ομάδες. Όμως η ομάδα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία ήδη από την αρχή. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι, και πρωτάθλημα πιστεύω και κύπελο θα πάρουμε.
0: Άρα τρέμπλ με λίγα λόγια. Πας για τρέμπλ.
1: Double και τελικό.
0: Και λες τελικό σίγουρα, ναι, οκ.
3: Πιθανό, αλλά εγώ πιο πιθανό θεωρώ το ευρωπαϊκό όπως πριν τρία χρόνια που το πήραμε και αφήσαμε την Ελλάδα πίσω. Δηλαδή θεωρώ πιο πολλές πιθανότητες από τα τρία τρόπια να πάρουμε το ευρωπαϊκό.
1: Η αλήθεια πάντως είναι ότι αυτό που είχε πει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αν δεν το πιστεύεις, δεν θα το κάνεις. Οπότε πίστευε το.
3: Ναι. Έχουμε και την ποιότητα και τους παίχτες. Γι' αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, οι παίχτες που έχουν έρθει είναι όλοι ένας και ένας. Ο πρόεδρος έβαλε βαθιά το χέρι στη τσέπη, το πιστεύει και αυτός του με τη λίμπα.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή σε θυμάμαι από πέρυσι, έχω πολύ καλή μνήμη να ξέρεις. Πέρυσι δεν έλεγες, εσύ δεν είσαι που έλεγες ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το Champions League.
3: Ναι, φυσικά.
0: Δεν βλέπεις πάρει και μπάγκερ. Εντάξει, δεν το πήρε. Απλά εσύ είσαι. Θυμάμαι γιατί άκουγα την εκπομπή εκείνη που είχες βγει πάλι. Αντίστοιχη περίοδο ήταν.
1: Έχεις ακολουθήσει, το έχεις παίξει.
0: Όχι, αλλά τα θυμάμαι. Έχω μνημονικό φοβερό.
3: Είναι πιο εύκολες οι ομάδες στο Europa.
0: Τι πράγμα?
3: Είναι πιο εύκολες οι ομάδες στο Europa από ό,τι ήταν πέρυσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα φαβορή βάση στοιχήματος είναι η Juve πρώτη.
3: Όχι, Φαβορή είναι η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Μαρσέιγ, αυτή είναι.
1: Ναι, ναι. Δεύτερη η Μίλαν, τρίτη η Μπόρνμουθ, τέταρτη η Λεβερκούζεν. Βασικά Μπόρνμουθ και η Λεβερκούζεν τις έχουν μαζί.
0: Άρα, Σοσιαδά δεν υπάρχει πουθενά.
1: Σοσιαδά δεν είναι έκτη.
0: Έκτη.
1: Πέμπτη Μαρσέιγ, τέλτα έβδομη, όγδοη η Κρίσταλ Πάλας. Και
3: ένα την η Χόφενχάιμ που έφαγε 5 γκολ από μια αεραστενική ομάδα β' κατηγορία 5-2 έφερε. Αυτή δεν ήταν. Ή η Χάιντερχάιμ που έφαγε 5-2. Έδινε 26 άσο και φάγανε 5 γκολ.
0: Η Λεβερκούζεν, είπε.
1: Την είπα.
0: Πού είναι, τέταρτη. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Και ο Ολυμπιακό που είναι.
1: Πιο κάτω.
3: Εντάξει. Είναι χαμηλά, πολύ Ολυμπιακό. 50 απόδοση είναι, πολύ πίσω.
0: Βάλε ένα δεκαρικάκι. Αφού το πιστεύει. Εντάξει. Γιατί άσχημα είναι.
3: Η αποδόση δεν είναι πάντα την αλήθεια.
1: Ναι. Όχι.
0: Όχι, βέβαια.
3: Ναι. Όσο για το Παναθηναϊκό, ναι, επειδή λίγο τον είδα σήμερα, είναι όπως κάθε χρόνο. Χωρίς αρχή, μέση και τέλος, χωρίς αυτοματισμούς, χωρίς χημεία, χωρίς φυσική κατάσταση. Είναι εμετικός, δεν θα πάρει και φέτος τίποτα.
1: Εμετικός κιόλας.
0: Εντάξει.
3: Αν θα πάρει κάτι, πιστεύω ίσως η ΑΕΚ έχει μια καλή ομάδα δουλεμένη, ίσως πάρει ποτάθλημα, ίσως και το κύπελο. Δεν βλέπω Παναθηναϊκό και πάω.
1: Αυτό το πάρει Ολυμπιακός.
3: Ναι, θα τα πάρει Ολυμπιακός. Αλλά επειδή αν προχωρήσουμε στην Ευρώπη, που το πιστεύω πάρα πολύ, ναι, μπορεί να μείνει πίσω στην Ελλάδα και θα το πάρει και η ΑΕΚ.
1: Οκ, okay, Νίκο.
0: Έγινε, Νίκο.
3: Και να πω και κάτι για τον μπάσκετ, πολύ σημαντικό, μια κουβέντα μόνο.
0: Ναι, ναι.
3: Τύχη του Ομπράντοβιτς, αυτό πρέπει να το πω τώρα, γιατί ίσως και είμαι και ο μόνος το πιστεύει. Θα είναι τύχη που είχε ο Ρίκ Πιπινό και ο Τούρκος που την πρώτη χρονιά αποθεώθηκαν, δοξάστηκαν και μετά φύγαν σαν κυνηγημένα.
1: Άρα πάνε, θα πάρει Ευρωλίγκα φέτος, Πανακός.
3: Όχι, ο Ολυμπιακός θα πάρει Ευρωλίγκα, θα πάρει το Super Cup που είναι σε λίγες μέρες.
0: Α, γιατί πέρυσι έλεγε ότι ο Ολυμπιακός δεν πάει πουθενά και δεν θα πάρει τίποτα ο Μπαρτζόκας. Και αυτό δεν θυμάμαι.
3: Ναι, ναι, εντάξει, δεν πήγε. Τα πήραμε καλά, αλλά τι λέγανε όμως οι Παναθηναϊκοί, μας κλέψαν, έλεγε και στην Ευρώπη και στο ποτάθλημα, λέγανε τους το κλέψανε.
1: Ρε Νίκο, τώρα τι θέλει ο δίπλα μου ο Νίκος και τα σημειώνω.
0: Εγώ είπαμε, έχω χαρτί εδώ πέρα και τα σημειώνω, σαν τις προβλέψεις του Μιαούλη, μου έχει πει απογοητεύσεις και εκπλήξεις σεζόν.
3: Απένα δίκα τα πήραμε, απλά έτσι λέγανε οι Παναθηναϊκοί, μας φάξανε και με τη Βαλένθια και στο μπάσκετ, έτσι δεν λέγανε.
1: Ωραία Νίκο, ευχαριστούμε.
0: Έγινε Νίκο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο πρόεδρος σε 2 χρόνια θα παιχτούν 8 τρόπαια, δεν θα πάρει τίποτα. Και θα φύγει σαν κυνηγημένος, θα φάει πράξιμο μεγάλο, να ξέρετε. Θα το κυνηγήσουν τον Αμπράντοβιτς.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είναι η πρώτη φορά σε αυτή την εκπομπή μετά από 4 μέρες που θυμήθηκα το Δεσίλα με το ρε τι τραβάμε. Ναι, όχι, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, η Μπενφίκα πού είναι εσύ σε αυτή τη λίστα, την είπε.
1: Τη μαύρη αυτή λίστα.
0: Τη μαύρη λίστα με τα φαβορί.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μπενφίκα...
0: Πού είναι χαμηλά είναι η Μπενφίκα.
1: Είναι 1, 2, 3, 4, 5, είναι 10 το φαβορί.
0: Οκ. Μπενφίκα τώρα σοβαρά να.
1: Η Μπενφίκα γενικά φτάνει τελικώς, απλά δεν τους παίρνει.
0: Ναι, Μπενφίκα εγώ στηρίζω πάρα πολύ.
1: Είσαι αετός.
0: Όχι, δεν είμαι αετός. Χωρίς φτερά. Ούτε με φτερά. Αν, πώς το λένε, συνεχίσει έτσι Μπενφίκα με αυτό τον Παυλίδη, εύκολα. Α, παίξει τελικό με τον Ολυμπιακό. Που λέει ο Νίκος ότι πάει να φτάσει τελικό, να παίξει Ολυμπιακός Μπενφίκα.
1: Πάμε, χαίρετε.
0: Και Σάμαρης στην Μπενφίκα, είναι στο
1: Ακαδημίες.
0: Ναι, σωστά. Γεια σας.
1: Παρακαλώ.
4: Ο Τάσο τον Κορδάλο, είμαι την Κάνατε.
1: Γεια σου, Τάσο. Τι είναι, σήμερα λέμε.
4: Να είσαι
1: καλά, είσαι.
4: Με τον Μάρκο πάω σε έτσι,
0: ναι.
4: Να είσαι καλά, Νίκο, που θυμάσαι τα περσινά.
0: Τα πάντα θυμάμαι. Ποια περσινά, το πέρσι να θυμάμαι.
4: Τι έχουν πάλι καλά που είναι γαλαντόμο το παιδί και μας χαρίζει το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
0: Ναι.
4: Για να πάρει το Europa, εντάξει, πάλι καλά.
1: Το θέλει και ο Νίκολης, νομίζω, Τάσο, το πρωτάθλημα πολύ.
4: Ναι, όμως το χαρίζει ο Ολυμπιακός, εντάξει, αυτό το Europa, εντάξει, θα το πάρουμε. Εγώ πήρα περισσότερο γιατί δεν μπορώ να αντέξω την γκρίνια για τις δύο προσθήκες που κάναμε τις τελευταίες, ειδικά για τον Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο πέρυσι θεωρώ ότι ήταν κομβικότατο στο πλέι-οφ. Και όταν έμπαινε μέσα και πριν τα πλέι-οφ, τα τελευταία παιχνίδια, όταν έμπαινε μετά το 60 μέσα, γλύκαινε όλο το παιχνίδι της ομάδας. Αυτή την γκρίνια που πάμε με τον Παλέμαχο, που πάμε με τον Βετεράνο, ένα παιχνίδι που έχει παίξει από Ίντερ, Μπενφίκα, Εθνική Πορτογαλία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
0: Να κάνω μια έρευνα κάνω τις τελευταίες ώρες. Αυτή την γκρίνια πού τη βλέπεις εσύ, θέλω να πω πού την έχεις εντοπίσει.
4: Σε όλα τα social media.
0: Α, μπράβο. Στα social media.
4: Στο παδί μας,
0: στα social media.
4: Εγώ προσωπικά το Ζωάο Μάριο, επειδή τον έχω δει να παίζει για χρόνια, στα πρώτα του παιχνίδια στην ΑΕΚ δεν ήταν καλός, αλλά πριν τα playoff και στα playoff τον θεωρώ κομβικότατο.
0: Ναι.
4: Έμπαινε μετά το 60 και ομόρφαινε όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα όσο έμπαινε. Δηλαδή, εμένα δεν με νοιάζει τον κόλπο με τον Παναθηναϊκό. Κρίνω την ενγέννηση συμπεριφορά του παιχνίδι.
0: Ναι.
4: Είναι ένας παίκτης ο οποίος σου φτιάχνει όλο το παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ο γρήγορος, ο ταχυδυναμικός, αλλά ξέρει πολύ μπάλα το
1: παιχνίδι. Και δεν τον πήρε γι' αυτόν τον λόγο. Για να είναι γρήγορος
4: και ταχυδυναμικός.
1: Τον πήρε για τον λόγο που λες εσύ.
4: όπως και με τον Μπάμπη τον Λυκογιάννη, που είναι ένα εμπειρότατο μπακ, είδαμε επιτέλους να βγαίνουν σέντρες κανονικές, ανθρώπινες, παιχτικές σέντρες από αριστερά, γιατί αυτό ο Ρότα το έφτιαξε. Ο Πίλιος δεν το έφτιαξε. Πιστεύω ότι και σε αυτή τη θέση κάναμε αναβαθμίση και ότι αυτή η θέση θα αλλάξει κάτοχο στην πορεία. Μόλις μπει σε μεγαλύτερο πρόγραμμα ρυθμού ο Λυκογιάννης, θα την πάρει αυτή τη θέση, πιστεύω, ο Λυκογιάννης.
1: Και να σου πω και κάτι, Τάσο, επειδή.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ και τον Πίλιο.
1: Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
0: Θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Είναι τέτοιο χαρακτήρα.
4: Θα βοηθήσει πολύ. Αλλά αυτή η γκρίνια, γιατί πήραμε το Ζωάο Μάριο και το Λυκογιάννη. Εντάξει, να σα πω κάτι. Το αστείο είναι ότι όταν πήραμε το πρωτάθλημα πέρυσι, είχαν εφαγωθεί στην οπαδοί περισσότεροι να πληρώσουμε την περισσότερη να τον πάρουμε το Ζωάο Μάριο. Και τώρα μέσα γίνεται χαμός. Πήραμε τον Μάριο και άλλοι πήραν τον Μπέιλι, πήραν τον Έτσι, πήραν τον Αλίσο.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον ψέματα, μπορώ να το καταλάβω γιατί τα social media είναι κάτι άλλο από την πραγματικότητα. Τελεία.
4: Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται μέσα.
0: Όχι, ξέρουμε τι γίνεται μέσα στα social media. Είμαστε και στο ίντερνετ όλη την ώρα. Η δουλειά μας αυτή.
4: Μάλλον δύο μέρες τώρα.
0: Στα social media. Μην μαλώνεις στα social media. Δεν βγάζεις άκρη. Δεν υπάρχει σωτηρία. Α, στα social media. Παίρνει εδώ στον αέρα να μαλώνεις μαζί μας.
4: Για ένα παίχτη ο οποίος έχει τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες παραστάσεις που δεν έχουν όλοι μαζί που παίζουν.
0: Ρε παιδί μου, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω. Εγώ θεωρώ ότι είναι φοβερός παίχτης. Έχει φοβερή ποιότητα σαν ποδοσφαιριστής. Τώρα μην λέμε ό,τι θέλουμε. Ανεξάρτητα από αυτό, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος σου είχε χαρίσει μια μοναδική στιγμή πέρυσι. Και κανονικά θα έπρεπε, ρε παιδί μου, να γουστάρεις που τον παίρνεις.
1: Εγώ δεν το ακούω πολύ αυτό να ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Έτσι, είναι μια στιγμή, ρε.
0: Είναι μια στιγμή όμως, ρε φίλε, όμως. Ένα ξέσπασμα αυτό που έγινε τότε. Ναι.
4: Μάνο, εσύ διαφωνείς, Γενίκο, συμφωνείτε ότι γλύκαινε όλο το παιχνίδι Σάιξ.
1: Εγώ σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή σε αυτό να σταθεί. Τώρα για ένα γκολ. Που ήταν και ψήφιο άδειο τέρμα
0: εκεί. Εγώ λέω για το κράξιμο και για τα σχόλια αυτά που λέει τώρα.
4: Το γκολ θα μπορούσε να το έχει βάλει και ο Πίλιος. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Ναι.
1: Να τον έχεις ψηλά στο θυμικό σου ως μια ωραία ανάμνηση προφανώς. Για αυτή τη στιγμή. Συνολικά να το κρίνεις αγωνιστικά. Και αγωνιστικά, εφόσον ξέρεις, πληρεί αυτό που θέλει ο Νίκολιτς, είναι χαρά. Απλώς γενικά δεν πρέπει να κρίνουμε. Προφανώς δεν λέω για σένα, Τάσο. Συγκυριακά, δηλαδή επειδή την ίδια μέρα ή τις ίδιες μέρες ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Πουέρτα, ο Παναθηναϊκός Ουναΐ.
4: Δεν το κρίνω εγώ.
1: Ναι, το ξέρω. Δηλαδή, αν ο Ζωάο Μάριο είχε ανακοινωθεί, όπως λες εσύ, αμέσως μετά το πρωτάθλημα, πιστεύω εμείς θα πανηγύριζαν. Στο τέλος της ημέρας, να δούμε αν λείπει κάτι από την ΑΕΚ, όχι την πήρω δίπλα.
4: Ακριβώς. Εγώ, παιδιά, αυτό πήρα να πω. Καλό βράδυ, να έχετε και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά, Τάσο. Να είσαι καλά. Λοιπόν.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
5: Βασίλης από Γαλλιά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Έλα, Βασίλη. Και χθες δεν πήρες.
5: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει. Όχι, όχι, δεν ήσουν εσύ. Συγγνώμη, ναι.
5: Συγγνώμη. Είμαι αυτός που ο πρώτος έβαλε μαζί μου, που λέει κάτι για τα 11 στα 15 και εκβίαζε το Μαρινάκι και κάτι τέτοια. Εντάξει, ο προπροηγούμενος... Μεγάλο τρόλ, έτσι, ο προπροηγούμενος. Εγώ είμαι Ολυμπιακός βέβαια, αλλά ήταν μεγάλο τρόλ.
0: Εντάξει, εντάξει.
5: Έχει Ολυμπιακός μπιτσάρες. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα αυτό που πρέπει να πούμε. Καταρχάς, δεν είμαστε ούτε κόκαλης, όπως ο κύριος, ξέρω εγώ, που είναι Μαρινάκης. Έτσι, εγώ δεν είμαι ούτε κόκαλης, ούτε Μαρινάκης. Και δεν πρέπει να είναι και κανείς. Εμείς είμαστε Ολυμπιακοί. Έτσι, οι προέδροι γιγαντώνονται μέσα από εμάς και να κάνουν τις δουλειές τους. Δεν μας χρωστάνε. Δεν τους χρωστάμε, μας χρωστάνε. Έτσι, τώρα χέρνει Βιτάλιο, αλλά το δικό του χεράκι έχει νυχτεί περισσότερο από εμάς. Εμείς πάμε στο γήπεδο να δούμε την αγάπη μας. Έτσι, δεν πάμε για την τσέπη μας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φέτος ήταν υπερευχαριστημένος και από ό,τι άκουσα και κάποιος άλλος υπερευχαριστημένος από τις μεταγραφές και όλα αυτά. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος από τις φετινές μεταγραφές.
0: Για ποιο λόγο? Για να κάνουμε κουβέντα, για ποιο λόγο?
5: Μπράβο. Είμαι ευχαριστημένος κατά 80%. Έτσι, τα μέτρια είναι για τους μέτριους. Εγώ μέτριος δεν γεννήθηκα ούτε και στη δουλειά μου, ούτε και σε οτιδήποτε. Και γι' αυτό έχω πετύχει. Έτσι. Λοιπόν, στο 80% είμαι. Όταν έχεις πάρει 9 κομμάτια του puzzle, πολύ σωστά τοποθετημένα, και σου λείπει το ένα, αχρηστεύεις και όλα τα υπόλοιπα τα 9 τα σωστά που έχεις πάρει. Δεξιά, θέλω να πω. Δεν έπρεπε να κάνουμε αυτή την επιλογή. Γιατί είναι ένας παιχταράς ο Μπέιλ, έτσι, παιχταράς. Αλλά είναι ένα στοίχημα λόγω τραυματισμών. Άμα δεις, κάθε δύο χρόνια κάνει μια μεγάλη χρονιά. Πέρυσι δηλαδή είχε πολλούς τραυματισμούς. Έχει βάλει και κάποια κιλάκια. Θα τον περιμένουμε τώρα ένα μήνα και θα ελπίζουμε αν μας βγει. Έπρεπε να πάμε σε μια σίγουρη λύση, η οποία βέβαια αυτή η λύση πληρώνεται. κύριε Μαρινάκη, πληρώνεται. Εφόσον έχει ρεκόρ εσόδων φέτος, 83 εκατομμύρια, δώσ' τα 55 που πήγες και πήγαινε στα 65 και πρέπει να πάρεις ένα παίκτη με 10 εκατομμύρια. Π.χ. λέμε. Τα λεφτά δεν κάνουν πάντα, έτσι το παν, αλλά να μειώσεις το ρίσκο. Γιατί εγώ σου λέω, αν μας βγει η λίρα 100, δεν το συζητάμε. Πεφταράς. Αν δεν μας βγει όμως, δηλαδή μπήκαμε στο δίλημα. Θέλω να πω δηλαδή, μετά το άλλο. Πήραμε, ξέρω εγώ, φέτος καλούς αντικειμενικά παίχτες σε αρκετές θέσεις. Και εκεί που πονάγαμε. Σε πού πονάγαμε πέρυσι, στο μπροστινό κομμάτι. Θέλαμε ένα αριστερό εξτρεμ καλό, ένα δεξί εξτρεμ καλό και έναν να παίζει πίσω από το επιθετικό καλό. Έτσι, πήραμε αυτούς τους τρεις. Πήραμε το Ρόκα, πήραμε το Σα και πήραμε τώρα και τον Μπέιλι. Έτσι, για να αντικαταστήσουμε τον Τζικίνιο που 7 μήνες δεν βλέπετε και τον Ζέλτσον που στα μάτια μου δεν βλέπετε. Και όχι στα μάτια μου, τα ραδιοφωνικά μάτια τον εκτιάζουν και είναι φοβερός. Βέβαια κάτω από τους ρεπόρτερ όλοι λένε αυτά που λέω εγώ και ακόμα και χειρότερα. Πες δηλαδή, βγήκε μόλις τελείως το μάτς και τον εκδίαζε αυτός και πολύ καλό παιχνίδι από το Ζέλσον Μαρτίνς, μετά όλοι οι δημοσιογράφοι τα ίδια και λέω παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εμείς όλοι οπαδοί που ξέρουμε την παλίτσα δεν είδαμε τέτοια. Ο άνθρωπος ήταν όντως με την μπάλα στα πόδια συνέχεια, έτρεχε πάνω κάτω σαν τον τρελό από εδώ εκεί, αλλά δες όλες τις τσαπατσουλιές που έκανε. Η σέντρα κόντρερνε, το κοντρόλ δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ, του φύγε μπάλα, γίναγε πίσω, γίναγε γύρω-γύρω από τον εαυτό του με τόσο κούραση και μια ταραχή στο μυαλό του. Όλα να γίνονται μέτρια από εδώ από εκεί, αλλά όλα γινόντουσαν ανούσια.
1: Πάντως, Βασίλη, πέρσι στην Ευρώπη ήταν ο πιο επιδραστικός σου, ε.
5: Μπράβο, στην Ευρώπη έβαλε 3 γκολ. Στην Ελλάδα
1: θα παίζει άλλο. Θα το ρίχνει στην Ευρώπη.
5: Στην Ευρώπη έβαλε όντως 3 γκολ. Με αυτή τη λογική είπα και του Ηρακλή το μεσημέρι και επειδή ο Ροντινέη πέρυσι έβαλε 3 γκολ στα πλέον.
1: Α, βγήκε στο μεσημέρι.
5: Να κρατάγαμε και το Ροντινέη, ξέρω εγώ. Δεν πάει στο ποδόσφαιρο. Καταρχήν κόψαν το Σιπιόνι για να πάρουν το Τζικίνιο και προσπαθούν να το καλύψουν και ότι μπορεί να βοηθήσει το 8. Λέω παιδιά, δύο παίχτες έχουμε στο 6, το Σιπιόνι και τον Έσε. Δύο στο 8, το Φρόιλερ και τον Μποέρδα. Πίσω από το επιθετικό είχαμε Ζώτα, Φορτούνι και το Σα. Δηλαδή σαν τέταρτο, α μετά θα βοηθήσει το 8. Μα το 8 έχουμε 2. Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχει καμία λογική αυτό. Και ούτως ή άλλως δεν τον είχε βάλει και στο 8 ποτέ το Τζικίνο που στην ουσία 8 είναι, αλλά ο Μέντες δεν τον είχε βάλει στο 8 ποτέ. Μετά η αριστερή πλευρά μας, ο Ντιγκιζιάν με το Ρόκα, μου δείξανε μια συνεργασία από το πρώτο μάτς κιόλας.
1: Ναι.
5: Λες και γνωρίζονται χρόνια τα παιδιά. Μου θυμίζει το Ροντινέη Φορτούνι που ήταν πολύ καλό την εποχή του Κόμφερες.
1: Ναι.
5: Φοβερές συνεργασίες. Έχουμε μια καλή πλευρά και μου την αφιστεύεις. Δηλαδή δεν υπήρχε ποδοσφαιρική λογική να μείνει εκτός λίστας ο Ρόκα και ο Σιπιόν που φέτος είναι μακράν ο καλύτερος.
1: Κάποιος πρέπει να μείνει όμως, ρε Βασίλη.
5: Να, έμενε ο Τσικίνο και ο Τζέλσον. Οι οποίοι πέρυσι δεν πήγανε καλά. Η ομάδα δεν βλεπότανε και πήραμε παιχταράδες να τους αντικαταστήσουμε. Τους πήραμε και πάλι έξω είναι. Αυτό εγώ είμαι στα κάγκελα με αυτό το γεγονός.
1: Μην είσαι στα κάγκελα. Κατέβα, Βασίλη. Μην τρελαίνεις.
5: Οι μεταγραφές ήταν πολύ καλές, αλλά έπρεπε να γίνει και μια σωστή λίστα. Και κακώς φτάσαμε να έχουμε και πρόβλημα στη λίστα.
0: Βασίλη, χωρίς να είμαι στα κάγκελα, και εγώ συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, εγώ το λέω και το ξαναλέω. Είναι μεγάλη. Γουστάρω να βλέπω και το Σιπιόνι. Και το Ρόκα.
1: Για
0: το ξεκίνημα τη ζώνη. Και ο Ρόκα, ρε.
1: Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, αλλά τον έχουμε δει σε ένα-δύο μάτς. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Σιπιόνι ήταν και στα καλύτερά του, έτσι.
5: Ναι. Μα περιμένετε, δεν είναι στα καλύτερά του, παιδιά. Και πέρυσι ήταν πολύ καλό, οπότε μπήκε μέσα.
0: Φαίνεται ότι τώρα είναι λίγο τα πράγματα και με την προετοιμασία είναι λίγο διαφορετικά. Είναι ακόμη καλύτερο.
5: Εγώ τον είδα πέρυσι με τον Παναθηναϊκό που μπήκε μέσα, έβγαλε μάτια.
1: Ωραία, Βασιλή, να πάμε και σε υπόλοιπου.
5: Για μετά. Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλά, Βασίλη. Καλό βράδυ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
6: Ναι.
0: Ναι, γεια σας. Χαίρετε.
6: Γεια σας. Καλή αρχή.
0: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά.
6: Άγγελος από Κορυδαλό.
1: Γεια σου, Άγγελε. Όλος Κορυδαλός.
6: Ολυμπιακός. Σας ακούω πάντα, μόνος φορές θα με ακούω.
1: Έτσι.
6: Δεν παίρνω πολλές φορές. Παίρνω το χρόνο 10 φορές βαριά.
1: Άλλες 9.
0: Θα το σημειώσω.
6: Έχει το ωραίο μου, έτσι.
1: Να είσαι καλά.
6: Μ' αρέσετε. Δηλαδή, γενικά το 90% των δημοσιογράφων, ας πούμε, του Sport FM.
0: Να μας πεις ποιο είναι το 10%, να
6: Δεν μπορεί μπορώ να πω ποιο είναι το 18, αλλά δεν θέλω. Γιατί
0: όχι, όχι, άστο.
6: Είναι προσωπικό. Δεν συμφωνώ με κάποια πράγματα.
0: Δεν μου λες πρεμιέρα με Δόξα Βύρο να κάνεις, ε. Καλά, δεν λέω στο πρωτάθλημα. Είσαι προοδευτική ή δεν είσαι.
6: Όχι, όχι, δεν.
0: Εγώ
6: είμαι ερωτικός μετανάστης μες στον Κορυδαλό.
0: Α, ναι.
6: Καταγωγή έχω καρδίτσα, οπότε είμαι ερωτικός μετανάστης στον Κορυδαλό. Εμένα πήρα να. Δεν θα περνά, αλλά πήρα λόγω του IXG και λόγω μετά τώρα του Ολυμπιακού που μίλησε, του συνοπαδού.
0: Του Βασίλη.
6: Θέλω να συμφωνήσω με τον συνοπαδό τον προηγούμενο για τον Ζέρσον. Εγώ έχω διαρκείας χρόνια στην 9. Δεν ξέρω τι βλέπουν μερικοί δημοσιογράφοι. Εμείς το λέμε σβούρα.
1: Όχι τον Μπακ. Όχι τον Κωνσταντινίδη.
0: Όχι
1: τον
0: Κωνσταντινίδη.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δηλαδή παίρνει την μπάλα, κάνει αυτό το πράγμα, γυρνάει πάνω κάτω, στο τέλος τίποτα. Πίτα, τίποτα. Δεν τρώμε πίτα. Δεν τρώμε. Δεν ξέρω, δεν έχει το γκολ, δεν έχει την πάσα. Εντάξει, έβαλε 3 γκολ και εγώ στο Champions League από τους καλύτερους, αλλά εντάξει, καλός ή κακός στην Ελλάδα, πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα για να πάρει στο Champions League. Σβούρα το λέμε. Έχω και τον διπλανό μου τον Γιώργο. Εγώ, ο μόνος δηλαδή από τα γύρω-γύρω τα άτομα που είμαστε στην 9, ο μόνος που λέει παιχταράς, παιχταράς, παιχταράς. Τέλος πάντων. Και το άλλο ήθελα να πω. Εμένα όλα μου το δέχτηκαν εξίδες. Ευτυχώς βρέθηκε η γιαγιά μου που είναι Πειραιώτισσα και με έκανε Ολυμπιακό.
1: Έβλεπε δηλαδή, full.
6: Έβλεπε, αλλά δεν ήθελα να σταχωρήσει τα παιδιά τη και έλεγε απ' έξω ότι είναι ΑΕΚ, αλλά από μέσα Ολυμπιακός. Γιατί εμένα όταν ήμουν μικρός μου λέει θα γίνει Ολυμπιακός. Μεγάλο Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι φέτος τα παράπονα των ΑΕΚΙΔΟΝ και τα αδέρφια μου που μιλάω και αυτά δεν είναι. Έχει τσάπε λίγο φέτος η ΑΕΚ.
1: Ναι.
6: Τσάπε λίγο, παιδιά, είναι σκληρό. Εγώ πέρσι όταν έβλεπα την κλήρωση και λέγα Παναγία μου. Και άμα θυμάστε πλέον τα γκολ, επειδή παίζουν μεγάλο ρόλο στην πρόκριση, πέφτανε φάπες. Γενικότερα, μεγάλες ομάδες. Νάπολη, Λίβερπουλ. Άμα θυμηθείτε τα σκορ τα περσινά, εγώ δηλαδή μόλις είδα τη Ρεάλ στο Καραϊσκάκης, αυτό το Βινίσιος, όχι Λάσο. Καλός ή κακός, για μένα, κατ' εμέ, δεν πέσανε τα λεφτά. Δηλαδή, έκθελε 2-3 πολύ καλά ονόματα ή καλούς παίκτες έστω, γρηγορούς,
1: παίκτες,
6: για να το
1: παίξουν
6: στους αμπροσμήτρια, yeah, παιδιά.
1: Εντάξει, έγιναν επενδύσεις, έτσι, μπροστά.
6: Δεν νομίζω ότι...
1: Εσύ λες για την άμυνα.
6: Ναι, μπακ δεν πήρε. Στην άμυνα στο κέντρο ποιος θα παίξει τώρα.
1: Καταρχάς μου ακούς τραγουδάρες το σύνορα, από πίσω. Έχει, από μας,
6: ναι. Δεν είναι δικές μου.
1: Από το κινητό. Έλα, sorry.
6: Ναι. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό είναι το πρόβλημα των αγκριτών. Όλοι αυτό λένε. Και επειδή φέτος καλός ή κακός το Champions League είναι Champions League. Δεν ξέρω. Τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω ποιος θα μαρκάρει τώρα. Γιατί εγώ στο λέω πέρσι ήμουν στο Καραϊσκάκι, έβλεπα με τη Ρεάλ. Τα δω όλα τα μάτς. Καλός ή κακός... Θέλεις κάτι διαφορετικό εκεί να δεις. Και είχε πολλά έσοδα η ΑΕΚ φέτος. Πήρε πολλά λεφτά. Αυτό μου λένε.
1: Κοίτα, σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει τρόμος. Για μένα η συζήτηση είναι το βάθος. Το βάθος έτσι, σε ποιότητα βάθος, έτσι, όχι απλά τα ονόματα, ενώ η ποσότητα, σε εύρος, ποιότητας.
6: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Εγώ εκεί την ακούω τη συζήτηση. Τώρα για επίπεδο αρχική ενδεκάδα.
0: Ναι, γιατί ο Ρώτα, ας πούμε, δεν παίζει να βγει από την ενδεκάδα, αν είναι καλά ο Ρώτα.
6: Όχι, αλλά χτύπα ξύλο. Καταλάβεις τι λέω.
0: Ναι, θεωρεί ο Νίκολιτς και ο Μπάρτα και ο. Καλά, οι δυο τους βασικά, ότι αν γίνει κάτι χτύπα ξύλο με τον Ρώτα, μπορεί να παίξει και ο Κατσίνοβιτς και ή στη χειρότερη, αν χρειάζεται σε κάποια μάτια να κρατάς πιο. Πώς το λένε, να είσαι πιο πίσω, μπορεί να βάλει εκεί και το Βίντα, ξέρω, να παίξει με 30 πίσω.
6: Εντάξει, και στο κέντρο, δηλαδή μου κουντί.
0: Τι, τώρα μου κουντί.
6: Να έχω ένα καλό πρωτάθλημα.
1: Ωραίος είναι ο
0: Μουκουντή. Μια χαρά είναι ο Μουκουντή. Λες, αν στραβώ, για να μην είναι στην αρχή ενδεκάδα.
6: Ναι, είναι δύο. Είναι αυτοί οι δύο που έχει. Μουκουντή και ο...
1: Ρέλβας.
0: Εγώ πιστεύω πάντως και μετά από αυτό που είδαμε, που βέβαια τώρα δεν είναι μάτς αυτό για να κρίνουμε σοβαρά, ότι στην εξίσωση για τα στόπερ...
1: Αριάγκα.
0: Μπαίνει, για μένα μπαίνει τρίτος στην κουβέντα. Δηλαδή αν δεν έχεις Μουκουντή, Ρέλβας...
1: Βέβαια, άκουσα και τους ρεπόρτερ να το συζητάνε
0: πολύ
1: και να
0: καλός,
1: λένε
0: πολύ
1: για
0: καλός.
1: Μπακ όχι, αλλά για το ύψος του αρκετά γρήγορος, πολύ ωραίες τοποθετήσεις.
0: Πολύ καλός.
1: Εντάξει,
0: πολύ
1: με τον Έστω θα πει κάποιος.
0: Άσε να δούμε σε μάτς που θα έχει πίεση,
1: ναι.
0: Γιατί είναι νωρίς ακόμα.
6: Και, Και αυτό με τον Πουέρτα. Τώρα, τελικά τα έδωσε ο Ολυμπιακός τα λεφτά ή Νότιχαμ.
1: Δεν ήμουν μπροστά.
0: Το γκρουπ Μαρινάκι τώρα και εσύ τι ψάχνει. Τι να σου πούμε.
6: Όχι, γιατί για το συμβόλαιο αυτό που είπαν ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και τρία χρόνια.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω τον κόσμο του Ολυμπιακού.
6: Γιατί είναι κουλό αυτό.
1: Θα τον έχω για ένα χρόνο, θα τον έχω για πέντε χρόνια. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρουμε.
6: Ναι, γιατί είναι τρελό. Δηλαδή,
0: πάντως σήμερα να ξέρει ότι στο Twitter οι οπαδοί τη

0: Είμαστε Ολυμπιακός. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Καλό βράδυ, υγεία σας από παιδιά.
1: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Στρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Τέλεση και παλιά γκολ από τον Μαρκίνιος στο 15. Ο αρχηγός της Paris Saint-Germain δηλώνει παρόν για ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο κόρνερ. Φεύγει, έρχεται, δεν τον ακολουθεί κανείς. Κάτι λέει ο Μαρκίνιος πριν την εκτέλεση. Τον έχει χάσει ο Γκιουντογκάν. Τον έχει χάσει και ο Δίας. Φόντεν, Ζιντσένκο, De Bruyne. Σέντρα του γκολ! Από τον De Bruyne περνάει από όλους, ευθυδιάζει τον Ναβάς. Στο 64 η Manchester City βρίσκει τον τρόπο να φτάσει σε ένα γκολ. Και ο Μαχρές είναι εκεί, θα ήθελε και ο Μαχρές να το κοιμάσει. Περισσότερο πόδι. Για να δούμε. Στο 71 η Manchester City ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Είναι ο Μαχρές! 2-1! 1-2 για την ακρίβεια. Η μπάλα πέρασε από το τείχος και πάει στα δίχτυα. Ο Ριάν Μαχρές πετυχαίνει ένα από τα πιο σημαντικά γκολ από την ώρα που άφησε τη Λέστερ και πήγε στη Manchester City. Και αυτό γιατί η μπάλα περνάει μέσα από το κενό και πλέον ο Ναβάς δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μέσα από τους δύο παίκτες της Παρί, τον Γκέιε και τον Παρέδες, και πάει στα δίχτυα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. After review μέχρι τις 2 παρεούλα. Με γραμμούλες να πω ότι έφτασε ο Μπέιλι πριν από λίγο στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες μέσα από το site του Big Wings Sport FM 94,6. Και να πω κιόλας ένα πολύ ευχάριστο νέο για ένα παιδί το οποίο έκανε μια πολύ καλή σεζόν και πέρυσι στην Ιταλία και την εξαργυρώνει με μεταγραφή στην Άντερλεχτ. Αναφέρομαι στον Κουτσουπιά.
1: Είσαι πάει Κουτσουπιά Μαγνησίας.
0: Όχι. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
1: Τι πώς μου ήρθε, ρε?
0: Από... όχι, όχι, δεν έχω πάει. Με σκάλωσες. Προσπαθώ να σκεφτώ αν έχω πάει.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, ε.
1: Ωραίο θάλασσα. Εντάξει, δεν έχει κάτι να δεις. Έχει ωραίο θάλασσα.
0: Ο Ηλίας Κουτσουπιάς πάντως, σύμφωνα με τον Νταβολιέρη, θα συνεχίσει από τη Φροζινόνε την καριέρα του στην Άντερλεχτ.
1: Λοιπόν, την αγάπη μας.
0: 600 χιλιάρικα.
1: Ωραίος παίκτης. Ωραίος παίκτης. Καλά να πάει. Την αγάπη μας σε Μά και Τρομητάρα. Σε Ντάντε, ο οποίος. Πολύ μέτρα λέει η άμυνα της ΑΕΚ. Βέβαια, το σημειώνει και ο Ντάντε και άλλοι ότι ο Λυκογιάννης Λίαν Συντόμος θα γίνει βασικός στην Ένωση. Τα έχει έρθει μετά μου και σε Δημήτρη Νταλικέρη, ο οποίος είναι κοντοχωριανός, είναι από.
0: Από πού?
1: Εγώ χθες έλεγα ότι είμαι από πριν, το έχω καταλάβει.
0: Ναι, που γνώρισε τον πατέρα σου.
1: Σωστά.
0: Ναι, που τον βρήκε μάλλον.
1: Ο οποίος ο Ρίστον Παρόδο παίζει πέρα από φέρελπι συγγενείς μου.
0: Ρίστον Παρόδο, φέρελπι. Τώρα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ανέβει το επίπεδο. Ναι, άστο τώρα, άστο. Χάρη, άστο.
1: Να είναι και κανονικό συγγενής μου. Επειδή ναι, χθες έμαθα ότι όντως κρατά σκούφια από Χανιά μεριά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Από κρουστά εννοώ ο Δημήτρης Νταλικέρης. Χωριό απέναντι από πριν. Ωραίο φαγητό. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, ποιες ομάδες θεωρείται φαβορή για επιβασμό? Λεβαδιακός, Πανετολικός, Αστέρας, Ηρακλής, Βόλος, Ατρόμητος. Εγώ πριν από λίγες εβδομάδες θεωρώ.

0: ζόρισα, όχι φαβόρη, αλλά ότι θα φέτος μετά από χρόνια θα ζοριστεί πραγματικά η φάση για Πανετολικό. Έχει κάνει μαζεμένες μεταγραφές. Για πρωτάθλημα πάει, δηλαδή έχει κάνει. Όχι, ε.
1: Όχι.
0: Αλλά, να δούμε λίγο πώς θα κυλήσει, βέβαια. Όχι μόνο για τον Πανετολικό, συνολικά. Από αυτές τις ομάδες που είπες, πιο πολύ Ηρακλή βλέπω.
1: Ναι.
0: Όχι να πέφτει απαραίτητα, αλλά.
1: Ναι, και εγώ το φοβάμαι και το λέω γιατί δεν θέλω να πει Ηρακλή. Δεν θέλω να κινδυνεύσει δηλαδή. Έλειπε πάρα πολύ. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και θα είναι κρίμα πραγματικά. Ναι. Όπως και η ΑΕΛ έλειπε και τα έκανε ρόιδο πέρυσι και έπεσε. Λοιπόν, ξεκινάει Super League 2, ε.
0: Ναι.
1: Τριμεράκι.
0: Σουκουδού.
1: Σουκουδού.
0: Και Δευτέρα και η Τετάρτη είναι το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Ναι, ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, Γιώργος Πανεμαϊκός, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Καλά είμαστε, εσύ.
2: Όλα καλά. Θέλω να ξεκινήσω. Τον ζυγίσαμε τον Μπέιλι τελικά.
1: Ορίστε.
0: Δεν τον ζυγίσαμε.
2: Τον ζυγίσαμε, γιατί είπε ο προηγούμενος φίλος ότι πήρε κιλάκια, γι' αυτό λέω. Αν τον ζυγίσαμε. Στα αεροδρόμια, τέλος πάντων.
1: Ναι, μια χαρά εγώ τον βλέπω πάντως στις φωτογραφίες. Χαμογελαστό, χαμογελαστό.
2: Θέλω να πω κάτι για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Μια ανακοίνωση που έβγαλε η Θύρα 4. Μου θυμίζει αυτό που έγινε σε εμάς πριν από κάποια χρόνια. Με τους Αμπράμοβιτς που ήρθαν και μας σώσαν. Πιστεύω πίσω από αυτή την κίνηση πρέπει να κρύβεται ο Μιστακίδης. Εγώ αυτό βλέπω. Ελπίζω να μην πέσουν στην παγίδα οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Η άποψή μου είναι ότι φέτος ο ΠΑΟΚ στήθηκε στην Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ο λόγος είναι ο Σαββίδης. Αυτή τη στιγμή έχει μια οικονομική δυσφραγία λόγω των κυρώσεων από τον πόλεμο και πιστεύω ότι πρέπει να το στηρίξουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Πριν το Σαββίδι του ΠΑΟΚ τι ήταν. Εγώ είμαι 49 χρονών και δεν θυμάμαι τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Ένα πρωτάθλημα θυμάμαι, δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Οπότε για ποιο λόγο να φερθούν έτσι αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν μ' αρέσει η συμπεριφορά τους. Τέλος πάντων. Δεύτερο που θέλω να πω και με έχει ενοχλήσει κυρίως από δημοσιογράφους του Ολυμπιακού, βρέθηκε ένας υπόπτης ο οποίος έχει αντρεφίλει στο στήθος. Και τον έχουν κάνει τα social και οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά τώρα αυτή τη στιγμή, το παιδί το έχουν βγάλει φόρο παρτίδα φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν όλα καλά. Ο Αριτόπουλος, επειδή έχω και εγώ φωτογραφίες από τον Αριτόπουλο, ήταν μέλος σειράς 7 στα Τρίκαλα. Ήταν όλα καλά όταν σφυρίζει ο Αριτόπουλος στην Ελλάδα και ξαφνικά τώρα πέφτουμε από τα σύννεφα. Όλοι όταν γεννηθήκαμε ήμασταν μια ομάδα. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή. Η Βάσο η Τσαρούχα είναι όλα οκ. Okay.
0: Τέλος πάντων, μην τα πάμε τώρα με ονόματα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα κοινωνικά κάποιος, επειδή όντως
2: ναι,
0: όλοι κάτι υποστήριζαν.
2: Υπάρχει μια διαπόμπευση αυτή τη στιγμή στα social.
0: Και μπορεί να υποστηρίζουν κιόλα κάποιοι. Ακόμη το θέμα είναι τι σφυρίζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Συμφωνώ 100%. Το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται μόνο το τερφίλι στο σύνδεσμο, φαίνεται και η φάτσα του αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Και καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι πλήζονται οι λύθοι. Οπλίζονται οι λύθοι αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, χαρακτηρισμούς.
2: Όταν ο άλλος θα πάει να δει κάποιον τι είναι. Είναι normal.
0: Όχι.
2: Ναι, με αυτό λέμε. Λοιπόν, στα της ομάδας μου τώρα ο Νίστρουπ κατάλαβε τι είναι ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα. Αυτά θα αντιμετωπίσει. Χρυσές άμυνες, ταμπούρι, πρέπει να βρεις και τρόπους. Για μένα το ευχάριστο είναι σε όλο αυτό που είδαμε σήμερα. Προσπάθησε να το διορθώσει, γιατί στο πρώτο μήχρονο έκανε λάθος, είχε δεξιμπακ, δεν είχε κι άλλο να βάλει, τον Κάτρι. Είχε από εκεί τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος έκλεινε μέσα. Δηλαδή δεν υπήρχε πλάτος στο γήπεδο. Τον Κάτρι τον αφήνανε πέρα στην Νίκη Βόλου. Ήταν ακίνδυνος. Γιάνγκουσιτς ήξεραν ότι.
0: Πάντως για Κάτρι φταίω εγώ μάλλον. Επειδή έχει ξεκινήσει ένα δεκάλεπτο, έχει βγάλει 2-3 καλές σέντρες. Έχω πάει μέσα στην αίθουσα και έχω πει: παιδιά, πολύ ωραίος. Και από τότε που τον έπεσε στο στόμα μου.
1: Τον κατέστρεψε.
0: Τα βάζε πλάγι όλα.
2: Δεν πέτυχε τίποτα μετά. Ούτε πάσα ούτε σέντρα. Γιατί από εκεί ήταν, δηλαδή ήταν ο Γιάνγκουσιτς δεν μπορούσε να πάει δεξιά, να δώσει πλάτος στο γήπεδο. Ο Κάτρης ήταν ακίνδυνος και στο δεύτερο το διόδρος έβαλε τον Πιλίστρα από εκεί. Αλλά εντάξει, όταν μια ομάδα έχει αποφασίσει να παίξει έτσι και ο Παναθηναϊκός είδε όταν αντιμετωπίσει κάποια παιχνίδια, οι παίχτες νίκης μπήκαν μέσα να παίξουν 200% με το μαχαίρι στα δόντια. Δηλαδή ήταν σε μια πέλη Ελλάδα εκείνη τη στιγμή, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά ο Νίστρουπ κατάλαβε πλέον τι θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα και πρέπει αυτό το πράγμα να το λύσει. Το Παναθηναϊκός εμένα μου άρεσε ότι δεν σήκωσε την μπάλα, το πάλεψε να παίξει κάθετα. Μου άρεσε αυτό το πράγμα, θα το βρει. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο μάτσο μπροστά. Για πόσο κόσμο ακούγεται ότι θα έχει την Κυριακή.
0: Δεν ακούγεται κάτι.
1: Δεν ακούγεται.
0: Πιστεύω θα έχει λόγο να
1: έχει αρκετό.
0: Νέα σεζόν, νέο ξεκίνημα.
2: Ακούγεται για 40.000, γι' αυτό λέω. Ακούγεται αυτό το νούμερο.
0: Τώρα λογική λέει, θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Ωραία. Από τον ΠΑΟΚ λείπει ο Τέιλορ που είναι αμυντικό χαβ.
0: Ναι, πήρε κόκκινη.
1: Λείπει, ναι.
0: Χθες.
2: Ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το αριστερό μπακ της Νίκης. Μπακογιάννης λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Πώς σου φάνηκε γενικά η Νίκη? Επειδή πολύ μιλήσαμε για...
2: Η Νίκη, κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι μέσα στη χρονιά θα αλλάξει προπονητή.
0: Αισιόδοξο.
2: Εγώ αυτό βλέπω με τον Μαλιζά. Δηλαδή...
0: Πάντως ο Μαλιζάς το ζούσε με πολύ πάθος.
1: Πάρα πολύ. Δεν σταμάτησε να φωνάζει, δεν κάθισε καθόλου. Γενικώς είναι μια παθιασμένη ομάδα η Νίκη Βόλου. Είναι. Στο DNA του λόγου.
2: Επειδή έχουν. Μένω και στο Βόλο, ναι, εγώ εδώ πέρα.
1: Και οπαδοί τους έβλεπες. Δεν σταμάτησαν. 600 οπαδοί δεν σταμάτησαν. Οι μη γυμνοί όλοι.
2: Εάν φύγουν από την Κλούβα όμως και πάνε στο Πανθεσσαλικό, δεν θα είναι πάνω από 3-4.000. Στο υπογράφω εγώ αυτό. Mm. Δηλαδή στην Κλούβα εκεί τη γεμίζουν είναι 1.500-2.000 άτομα, αν την βαριά 3-4 χιλιάρικα. Όταν θα ανέβουν Super League, αν ανέβουν, γιατί κατηγορούν τον Ουπουσού τώρα αυτή τη στιγμή, μην νομίζεις ότι είναι κακό πάνω από 4.000 εισιτήρια.
0: Ωραία Γιώργο, περιμένει ο κόσμος.
1: Να σε καλά, πολύ. Να σε καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Δηλαδή, να, εδώ πέρα ένας φίλος λέει ότι ο Πανατολικός θα είναι η έκπληξη. Α δούμε, α δούμε. Έχει κάνει σημαντικές μεταγραφές. Σημαντικές, έχει κάνει αρκετές μεταγραφές τις τελευταίες εβδομάδες. Λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Λοιπόν, χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
3: Νίκος και πώς λέγεται.
0: Μανώλης.
3: Νίκος και Μάνος.
1: Ναι, ναι.
3: Μανώλης. Μανώλη, τι ομάδα είσαι? Πρώτη φορά παίρνω.
0: Δεν έχουν ξαναμιλήσει.
3: Το μεσημέρι όχι. Πρέπει να έχουμε μιλήσει μια φορά. Αν θες μου λες.
0: Το έχω ξαναφέρει.
3: Ναι. Εσύ Νίκο τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ δεν έχω αποκαλύψει ακόμα τι ομάδα είμαι. Δεν έχω ανοίξει τα χαρτιά μου.
3: Δεν πειράζει. Πάμε. Πώς είδε το φτωχό το 1-0 του Παθηναϊκού?
0: Φτωχό. Δηλαδή ενδεχομένως να παίξει ρόλο για τη συγκομιδή του. Επειδή παίζει ρόλο διαφορά τερμάτων.
3: Ναι.
0: Κατά τα άλλα.
1: Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο το. Συγγνώμη, για να. Δεν είναι μόνο ότι ήταν φτωχό το 1-0. Είναι ότι δεν έκανες και πολλές φάσεις για να μην είναι φτωχό. Δηλαδή θα μπορούσες να έχεις κάνει 15 ευκαιρίες και να έχεις βάλει μόνο ένα γκολ. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να φτιάξει φάση σήμερα. Δηλαδή δημιουργικά είχε θέματα.
3: Ναι, Νίκο, εσύ μιλάς έτσι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Εγώ μιλά.
3: Θυμηθήσω ότι. Μα κάναμε 18 σουτ. Και μπήκε το ένα και λέω.
1: Εγώ λέω για τις φάσεις τώρα, εντάξει, 18 σουτ, ναι. Και εγώ λέω να δημιουργήσεις φάσεις, προϋποθέσεις για γκολ, σοβαρές προϋποθέσεις.
3: Και κινδυνεύσαμε σε μια φάση να ισοφαριστούμε.
1: Ναι. Και στο τέλος, ο Πένια σε ακόμη ένα παιχνίδι, δεν το πάμε αυτό. Ο Πένια σε ακόμη ένα παιχνίδι κομβικότατος.
3: Θυμάμαι ένας ακροατής που είχε βγει και τον έβριζε τον Πένια, που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα δεύτερος. Και τον έλεγε. Αν επιτρέπετε την έκφραση κοντό. Και λέει έτσι είναι ο τερματοφύλακας για να βγαίνει και έξω να παίζει με τα πόδια.
1: Ναι.
3: Και μετά πώς οι Παναθηναϊκοί αλλάξανε γνώμη. Δηλαδή περάσαμε μια βδομάδα παιδιά να βγαίνουν Παναθηναϊκοί και να κράζουν μέχρι που βαρέθηκα εγώ. Ρε παιδιά θα περάσουν, θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Και μετά να βγείτε να βάλουμε στοίχημα όποια αν περάσει να μην βγούμε μια εβδομάδα.
0: Mm-hmm. Βασίλη, κάτι επιστημονικό θέλω να μου πεις.
3: Επιστημονικό. Mm. Θα επιτρέπετε μετά τις 12 να λέμε και τέτοια.
1: Τι, άμα δεν λέμε επιστημονικά μετά τις 12 πότε θα τα λέμε?
3: Ναι.
1: Μεσημέρι.
0: Ενδείκνυται.
3: Γιατί δεν πετάνε πουλιά πάνω από την Ακρόπολη.
0: Για πες.
3: Γιατί από κάτω υπάρχει μαγνητικό πεδίο κάτω από την Ακρόπολη. Αυτό είναι το κρατούμενο.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί το νόμο. Και να, αν θέλετε να πω και μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Σύντομη όμως,
3: Ναι, δεν δε ξέρω γιατί το νόμισμα είναι στρογγυλό 2.000 χρόνια και τώρα.
0: Γιατί.
3: Καλά, και τώρα που γνωριστήκαμε, θα την πω την ιστορία την Πέμπτη Παρασκευή.
0: Την άλλη,
3: Ναι, τώρα, στο τέλος της εβδομάδας, πως έχουν περάσει 2.500 χρόνια και ακόμα γίνονται επεισόδια, πως μέσα στο γυρό μου εκεί, πως στο Κολοσσέο γινόταν ακόμα επεισόδια, γίνονται ακόμα παιδιά.
0: Okay. Άρα αυτό είναι τρέιλερ. για την άλλη εβδομάδα. Τι έρχεται. Στα επόμενα.
1: Teaser,
3: ναι, ναι, teaser, να είστε συντονισμένοι. Θα τα πούμε από Πέμπτη, παιδιά. Καλά κάνετε που δεν λέτε για την ομάδα σας. Και χαίρομαι.
0: Την έχουμε πει, εγώ τουλάχιστον την έχω πει. Απλώς ναι, να μην το παραλαμβάνουμε συνέχεια. Ό,τι θέλει ο καθένας συζητάει. Έρχεται εδώ πέρα και συζητάμε.
3: Ναι,
0: και
3: εγώ δεν. No problem. Χαίρομαι που είστε σε αυτή τη ζώνη και είστε ποιοτικοί.
0: Να είστε καλά,
3: φαίνεται, είστε πολύ ποιοτικοί. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας. Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα στον Ντόρτμουντ.
4: Καλησπέρα εγώ.
0: Στον Νίκο.
1: Ναι, ναι. Εσείς.
4: Είναι μεγάλη μου τιμή να βγαίνω μετά το Βασίλη.
0: Γεια σου ρε Ταντέ.
1: Α, ο Ταντέ. Τι έγινε. Δεν ετοιμάζεις βαλίτσα.
4: Σήμερα έχω τελευταία βάρδια νυχτερινή και βαλίτσα Κυριακή.
1: Α, μάλιστα.
4: Κυριακή, εντάξει.
1: Ωραία, χαρά.
0: Τι προτιμάμε, βράδυ πρωί. Τι προτιμάμε σε βαρδιά. Οι περισσότεροι παίκτες ποτέ έρχονται.
1: Βράδυ έρχονται. Α, ναι, όχι, έρχονται και κάποια μέρα.
4: Εντάξει, έρχονται μόνο. Είναι αναλόγως πίστη. Αλλά προτιμάμε βράδυ τις βάρδιες. Όχι επειδή είναι πιο χαλαρά. Εντάξει, τώρα τα τελευταία χρόνια δεν είναι.
0: Ναι.
4: Αλλά εγώ γενικά συνήθως δεν κοιμάμαι. Οπότε και βάρδια να μην έχω δεν κοιμάμαι. Οπότε δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα.
0: Πώς βλέπεις την άμυνα?
4: Έλα, ακούστα γραπτά. Την άμυνα, όπως τη βλέπω, γενικά, ναι μεν, ας πούμε, μας έχει βγει, αλλά θεωρώ ότι είναι μέτρια. Ναι μεν ο Νίκος λέει, ας πούμε, που τον άκουσα πριν που το είπανε, ο φίλος που πήρε, λέει, για λέει μου κουντή, εντάξει, δεν ξέρω. Καλώς, για μένα, είναι για εδώ. Τώρα, στο επίπεδο του Champions League, δεν θέλω να γίνει και τεζόλου και να λέω, θα δούμε ρε παιδιά, θα δούμε, κάθε φορά. θα το δούμε. Αλλά γενικά μέτρια η γραμμή. Για Champions League το να λέω έτσι, όχι για τα άλλα. Θα ζωρίσει η κατάσταση. Νομίζω έτσι, τώρα γνώμη μου. Τώρα μπορεί να βγουν τα παιδιά και να παίξουν να τα δώσουν το 200%.
1: Ξέρεις τι λέω εγώ. Εγώ πραγματικά την ακούω την κουβέντα και έχει πολύ ενδιαφέρον για τη μη ενίσχυση της ΑΕΚ. Στα μετόπισθεν. Δηλαδή που δεν πήρε ακόμη ένα στόπερ, δεν πήρε ξέρω εγώ ένα δεξί μπακ. Για το αριστερό μπακ δεν την πολύ ακούω πια, γιατί θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Λυκογιάννης και ο ίδιος και αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι θα βοηθήσει και τον Πίλιο. Από την άλλη ξέρεις, σκέφτομαι ότι εδώ και ένα χρόνο που έχει αναλάβει αυτό το team να τρέξει την ΑΕΚ, έχει πέσει διάνα. Δηλαδή οι κινήσεις που έχουν γίνει, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι θα έπρεπε ο κόσμος να έχει και λίγη παραπάνω εμπιστοσύνη.
4: Να σου πω τη γνώμη μου για αυτό ναι, που λέω. Έχεις δίκιο. Και επειδή
1: κάτι παραπάνω θα ξέρουν, αυτό λέω. Δηλαδή, λέω, ναι, εγώ με το φτωχό μου το μυαλό λέω, δεν μπορεί ο Νίκολης με το Ριμπάλτα που μιλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξέρω εγώ πόσες φορές στο τηλέφωνο ή και από κοντά, να μην είπανε, α, μήπως να πάμε να πάρουμε ένα στόπερ. Γιατί δεν πήραμε στόπερ.
4: Συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, 100%. Και αυτό που λένε τώρα που έλεγες για τα θέσεις και τα λοιπά, εγώ θα σου πω ότι επικρατεί γενικά όχι μόνο στα θέσεις, αλλά και αυτά που ακούω από το όλο γενικά τον κόσμο μας. Mm-hmm. Ο λόγος που δεν γίνεται τόση μεγάλη βαβούρα και κράξιμο είναι επειδή ακριβώς το εμπιστευόμαστε. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια εμείς να εμπιστευτούμε ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν στοχευμένες κινήσεις.
0: Σε αυτά τα πόστα λες. Όχι,
4: ναι,
0: προπονητή.
4: Ναι, αυτά τα πόστα.
1: Γιατί
4: ναι,
1: προπονητή ναι, είχες τον αμέσως προηγούμενο. Ναι. Μέχρι ένα σημείο τέλος πάντων.
4: Ακριβώς. Εντάξει, μετά κάτω.
1: Ναι, εντάξει. Okay,
4: αλλά okay, γενικά ναι, δεν έφυγε μόνο αυτό νομίζω. Αλλά τους εμπιστευόμαστε. Και γι' αυτό τον λόγο βέβαια λέμε, okay, κάτσε να πάμε να δούμε. Σίγουρα κάτι θα ξέρουν που δεν πήραν κάποιο καλύτερο center back από το Μουκουντή και το Ρέλβας. Απλά όλες. Δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του. Θα ήθελα μια στιγμή να βγει ρε άνθρωπε όμως να μας πει ότι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον ρωτήσουνε.
4: Εγώ αυτό τον ρωτάνε και δεν απαντάει όμως.
1: Τώρα απλά που δηλώθηκαν και οι λίστες και αυτά, εγώ περιμένω για να είμαι ειλικρινής, είτε το Σάββατο μετά το μάτς με τον Άρη, είτε τη Δευτέρα στη συνέντευξη τύπου για το μάτς της Τρίτης, κάτι να τον ρωτήσουν οι συνάδελφοι, κάτι να πει.
4: Το
1: περιμένω. Γενικώς μπορεί να πει και για το στόπερ, ξέρω εγώ. Μπορεί να πει γιατί έκοψε τον. Πώς το λένε, τον Γεωργίεφ.
4: Γεωργίου.
1: Να το ρωτήσουν και να μας πει γιατί, ας πούμε.
4: Όλη η κουβέντα και όλος ο Ντόρος γινόταν και καλά δεν θέλουμε δεξί μπακ γιατί έχουμε τον Γεωργίου.
1: Ναι.
4: Δεν τον είδαμε και ποτέ.
1: Ακριβώς, ναι.
4: Δεν τον είδαμε και τον έβγαλε και εκτός λίστας. Τώρα και θα παίξει εγώ.
0: Και εγώ να σου πω την αρχή, αντάτε δεν με έχει τρελάνει ο Γεωργίου.
4: Μα ούτε εμένα με έχει τρελάνει, αλλά ωραία, αφού δεν σε έχει τρελάνει και στένα για μένα.
0: Μάλλον ούτε τον Νικολή τρελάνε.
4: Ακριβώς. Άρα, γιατί δεν κάνεις μια κοινή σου λαϊκή, σου ξαναλέω. Δεν είναι football manager το οποίο ξεκινάγαμε και βάζαμε μια εντεκάδα και δεν τραυματιζόντουσαν ποτέ κάποια στιγμή στα παλιά τα χρόνια και όλα καλά παίζαμε με εντεκάδα. Αυτή ήταν και τίποτα άλλο. Τώρα, αν γίνει κάτι με τον Έστω Χριστούπολη που λέμε και χτύπα ξύλο αυτό που λέμε, χτύπα γερόντα, ρε φίλε. Και όχι άλλο Γκατσίνοβιτς στα δεξιά, όχι άλλα τέτοια.

0: Το ότι επειδή και καλά είναι Πασπαρτού, μέσα στο τέλος υπάρχει λογική ότι εντάξει έχουμε και τον Κατσίνοβιτς για αυτή τη δουλειά, για την άλλη. Αλλά εγώ ξαναλέω ότι οι προπονητές αποκλείεται να μην θέλουν το καλό των ομάδων τους. Και ο Νικολίτης, για να ολοκληρώσω, αποκλείεται να έχει ζητήσει παίκτη, να μην τον πήρε η ομάδα και να μην το έλεγε μετά, έτσι όπως είναι.
1: Ναι.
0: Ο Νικολίτης πάντα τα λέει όλα. Άρα προφανώς ήταν επιλογή του.
2: Κάτι έχει δει. Εντάξει. Φτάστε πρόσφατη, λένε. Γιατί μας έχει κανεβάσει και επίπεδο με αυτά που λέτε. Δηλαδή, μιλάς τώρα μια γλώσσα, δηλαδή.
1: Για σένα λέει.
0: Ναι.
1: Τα ειρήστο εμπαρόδο και τα τέτοια. Ναι.
2: Μας έχει πεθάνει. Αισθανόμαστε πολύ μικροί.
0: Χαμηλός.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Άντε, γεια.
2: Γεια.
1: Λοιπόν, πάμε άλλον ένα μέχρι να κάνουμε διάλειμμα. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, γεια σας.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
3: Κώστας Πλαταμόνας, ΠΑΟΚ.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Να, και ένας φίλος του ΠΑΟΚ να μας πει. Πώς είδες την ανακοίνωση?
3: Άκουγα προηγουμένως ένα φίλο που έλεγε για εμάς Παοκτζίδες. Απλώς θέλω να πω τώρα, δεν θέλω να ασχοληθώ εγώ, ασχολούμαι με την ομάδα μόνο. Αλλά τώρα κοίταγα τις λίστες και κοίταγα η ΑΕΚ έχει δηλώσει 22, ο Παναθηναϊκός 25. Και ο Ολυμπιακός 28.
1: Ναι.
3: Θέλω να πω αυτό που έλεγε ο φίλος, νομίζω ότι ήταν, ότι άμα χτυπήσει κάποιος ΣΑΕΚ ή στο ποτάσμα, θα μείνει τώρα 22 παίκτες και άλλοι 25 και 28.
0: 28 δεν γίνεται, αλλά ναι, οκ.
3: Μου έκανε εντύπωση, ότι δηλαδή, παρόλο που η ΑΕΚ δεν έχει δεξί μπακ από ό,τι άκουγα τώρα εδώ, μόνο το Ρώτα, γιατί να δηλώσει μόνο 22, δεν το κατάλαβα.
1: 28, 25, πού τους είδες 28.
0: Δεν γίνεται καλά 28.
1: Ναι, δεν γίνεται 28.
3: 22 και 25, α, τι είπα, 28.
1: 28,
3: 22,
1: ναι.
3: 22 25 ο Παναθηναϊκός και νομίζω και ο Ολυμπιακός.
1: 25 και ο Ολυμπιακός.
3: Ναι. 25 και ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
3: Νομίζω ότι μέτρησα 28.
1: Ω, 28 αποκλείεται, θα είχαμε...
3: Πόσο τον αγαπάμε εμείς. Απλώς εντάξει τώρα... Και άκουγα τον φίλο τον Ολυμπιακό που έλεγε ότι για την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, ξανά από κι εγώ. Έλεγε ότι η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ γράφει ότι εμείς οι Παοκτζίδες δεν είμαστε αχάριστοι. Ο φίλος είπε ότι οι Παοκτζίδες είναι αχάριστοι. Εγώ δεν είμαι με κανέναν. Είμαι με τον ΠΑΟΚ. Ούτε με τον Μιστακίδη, ούτε με τον Σαββίδη. Την Κυριακή παίζουμε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και κανείς στη Θεσσαλονίκη, αν βάλετε τα ράτσα.
1: Δεν ασχολείται με το μάτσε.
3: Δεν ασχολείται.
1: Είμαστε σίγουροι.
3: Μετά την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Γίνεται χαμός.
1: Ναι.
3: Δεν ασχολείται κανείς με το παιχνίδι. Οι μισοί λένε υπέρ του Μιστακίδη, οι άλλοι λένε τα δικά τους. Κανείς, και όλοι λένε για το καλό του ΠΑΟΚ. Ποιο καλό του ΠΑΟΚ? Έχασε, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ και βγήκανε μέσα σε 10 λεπτά που κάποιος είπε προηγουμένως, κάποιος φίλος είπε κάτι για τους δημοσιογράφους, και βγήκανε όλοι οι δημοσιογράφοι, ενώ ήταν οι ο ΠΑΟΚ ήταν, σερνόταν και στα δύο παιχνίδια. Ήταν, σερνόταν, εντάξει, με αυτούς που έπαιζε, σέρσιμο ήταν. Βγήκαν να πούνε ότι μας τιμώρησαν, λέει, η διαιτησία, λόγω σηκώσαμε μια σημαία της Ρωσίας στο προηγούμενο παιχνίδι. Παιδιά, εντάξει, αφού η ομάδα δεν τραβάει. Και βγήκανε σύσσωμοι μετά και λέγανε όλοι. Βγήκανε μετά οι του Μιστακίδη, κατηγοράγανε αυτά που λέω εγώ τώρα, λέγανε αυτοί για τους Σαββιδαίους. Οι Σαββιδαίοι λένε τα δικά τους, και να γίνεται τώρα εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη, δεν κοιτάνε ότι μας περάσει και ο Άρης φέτος. Πέσουμε παιχνίδι την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και δεν ασχολείται κανένας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
3: Δεν ασχολείται κανένας.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι στην ομάδα ασχολούνται.
3: Στα ραδιόφωνα πέφτει τον Πινελίκη, τη Αρκούδα, ο ένας τον άλλον.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό που λέει ο Μανώλης, μέσα στην ομάδα ο προπονητής, επειδή είναι η δουλειά του, προσπαθεί να ταμπουρώσει τώρα τους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Από την άλλη, μου φαίνεται εντελώς λογικό να.
3: Για το λύση τώρα, ο λύση.
1: Ναι, όχι. Αυτό που λες το πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει.
3: Αλλά μιλάμε τώρα για εμάς, τους φίλους. Εντάξει, εγώ επειδή έχω και διαρκές και πηγαίνω έξω μόνο κατά καλοκαίρια, επειδή έχω επιχειρήσει συνδιατερήνητο στον Πλαταμόνα, δεν μπορώ να φύγω τα καλοκαίρια λόγω της δουλειάς. Δεν πήγα ούτε με την Άντερλεκ ούτε με την...
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή εσύ το βιώνεις από μέσα, που λέει ο λόγος. Πώς τελειώνει αυτό, πώς σταματάει αυτό? Να καθίσουμε κάτω να τα βρούμε, να φύγει ο Σαββίδης, να... δεν ξέρω. Πώς τελειώνει?
3: Εγώ πιστεύω ότι, σαν επιχειρηματίας μιλάω, έτσι, δεν φεύγει ο Σαββίδης, παιδιά, έτσι.
1: Ναι.
3: Βγήκε ο φίλος του Ολυμπιακού, ήταν και ο Ολυμπιακού, νομίζω ήταν, που έλεγε κάτι για το Μαρινάκι, έλεγε. Κατηγορεί το Μαρινάκι, λέει, εμείς δεν είμαστε Μαρινάκι. Εγώ λέει, είμαι Ολυμπιακός, δεν είμαι Μαρινάκι.

0: Ούτε εμείς είμαστε. Ναι. Αλλά εδώ ο άλλος δεν έχει δώσει τα εκατομμύρια του. Και ο Σαββίδης έδωσε εκατομμύρια. Πώς θα φύγει, ήταν λέει, να φύγουμε λέει σαφίλη. Δηλαδή, τι σαφίλη. Πώς ήταν να φύγει σαφίλη. Δεν ξέρω αν διαβάσατε την άγγελση.
1: Ναι, βεβαίως και διαβάσατε.
0: Να του βγάλουν τα.
1: Να φύγει ως φίλος, να φύγει τώρα ως φίλος.
0: Ναι, να φύγει ως φίλος και του ζητάνε. Τι γίνεται με το γήπεδο, τι γίνεται αν υπάρχουν οικονομικές αδυσσαλίες, να τον βγάλουν.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ το λέγα και εκτός του αυτό. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που να έχει χτίσει γήπεδο στην Ελλάδα, αυτός με βοήθεια οτιδήποτε, που να εξηγούσε αναλυτικά τα οικονομικά δεδομένα. Mm. Ότι έδωσα αυτό εκεί, αυτό το άλλο.
1: Πόσο κάνα τα πλακάκια, ναι. Κανένα.
2: Τι το κάνει αυτό.
0: Για τώρα βγήκε και είπε ο Μαρινάκης, δεν είπε θα δώσει 320. Για να κάνει το Καρασκάκη 320, πόσα είπε, 230.
2: Ναι, αλλά δεν έλεγε ότι θα καταμερίσω έτσι τα.
0: Ναι, όχι, και βγαίνουν τώρα οι φίλοι του Ολυμπιακού και λένε δεν είμαι εμείς με τον Μαρινάκη. Τα κονομάει ο Μαρινάκης. Εντάξει, όλοι τα κονομάνε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Αυτοί που δεν τα κονομάνε είναι αυτοί που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, ξέρεις τεχνικά. Δεν τα κονομάνε αυτοί. Γιατί ο Λαφούζος τι κάνει, τα πήρε γιατί έχει το γήπεδο του χρόνου. Δεν πρέπει να πάρει παίκτες, να έχει παίκτες, να χτυπήσει και φέτος το ποτάσμα που μπορεί να το χτυπήσει. Και να πάει με το καινούργιο γήπεδο και να πάει τα διαρκεία στο Θεό. Και να πουλήσει για 20.000 διαρκεία, 30 και να τα πάρει από εκεί.
2: Καλά, επιχειρηματίας άμεσα λεφτά από ομάδα, ποδόσφαιρο, καλά, ειδικά μπάσκετ, δεν βγάζει με τίποτα. Mm. Τώρα έμεσα με promotion και όλα αυτά, διαφήμιση.
0: Ναι, εντάξει, okay. Έτσι, ναι.
2: Άμεσα πάντως δεν θα βγάλει.
0: Όχι, κάποιος, όχι. Στην Ελλάδα. Εδώ επιχειρήσει εστίαση έχω και εστίαση και ενοικιαζόμενα. Δεν κάνει το promotion, δεν θα με φάει το μαυροβίδι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Κώστα, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Γεια σου,
1: καλό ξημέρωμα, για χαρά. Λοιπόν, πάμε για άλλο ένα διαλυματάκι. Ερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν εθελοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ο Ιγόμπι στην εκτέλεση. Ο Ντάις που δουλεύει πάρα πολύ τα κόρνερ. Η κεφαλιά στο δοκάρι. Η μπάλα πίσω. Μακνίλ. Η Λίβερπουλ γλιτώνει στο 36. Και φεύγει μπροστά τώρα με τον Νούνιες. Υπάρχουν τέσσερις παίκτες από την άλλη πλευρά να βγάλει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία ο Σαλάχ και η Λίβερπουλ στην αντεπίθεση. Εκεί που θα δεχόταν τον γκολ. Προηγείται με 1-0. Αυτή είναι η Premier League. Όπως με την Arsenal. Η μπάλα πάει στο δοκάρι. Και η Liverpool βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Νούνιες, τον Σαλάχ. Τον Νούνιες και πάλι που παίρνει όλη την άμυνα πάνω του και βγάζει την μπάλα καταπληκτικά με τον Σαλάχ να πλασάρει. Liverpool Everton 1-0. Ο Ρόμπερτσον, ο οποίος ξέφυγε. Σαλάχ και ανεβαίνει ο Αλεξάνδερ Άρνολτ. Η παλιά του Αλεξάνδερ Άρνολτ 2-0 με το πρώτο γκολ του Χάκπο με την κόκκινη φανέλα. Το γκολ όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι έχει τεράστια συμβολή ο Ρόμπερτσον. Διότι κρατάει την μπάλα, φεύγει, σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ βλέπει τον Αλεξάνδερ Άρνολτ, η παλιά εκεί όπου πηγαίνει ο Χάκπο και σκοράρει. Τέλος, η Λίβερπουλ κάνει την πρώτη της νίκη μέχρι το 2023 στο πρωτάθλημα. Κερδίζει την Everton στο υπαριθμόν 243 ντέρμπι του Merseyside με 2-0.

0: Εδώ είμαστε, Επιγόνης Προφέμ 94,6, Νίκος Ράλης,
1: Μανώλης Μουσουράκης,
0: Χάρης Χριστόγλου. Το λέμε Ελλάδα Σύρου, το λέμε.
1: Πώς το λέμε?
0: Την Ελλάδα Σύρου, το λέμε.
1: Λοιπόν, ο Μπέιλι, μια ατάκα του θα πω μόνο, δεν διαβάζω τώρα όλες τις δηλώσεις. Ο πρόεδρος είπε, μου μίλησε για τον στόχο του Europa League, θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά. Ο Μπέιλι, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό πριν από καμιά ώρα.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Γεια σας. Μας ακούτε?
0: Εγώ λέω να περιμένουμε.
1: Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Τι γίνεται, παιδιά?
1: Καλά.
0: Καλά.
2: Πρώτη φορά μιλάμε, Βασίλης ο Πετράλου, Ολυμπιακός.
1: Γεια σας, Βασίλη.
0: Βασίλη. Κοντά μπαίνουμε και δύο, να ξέρεις. Όχι, ρε Βασίλη, έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω, εμείς.
1: Το καλοκαίρι μπορεί.
0: Ναι.
2: Ίσως, δεν ξέρω, αν είχες βγει τίποτε guest star, κανένα βράδυ.
0: Ναι, ναι.
2: Ίσως, σε καμιά.
0: Με πλήρωσαν καλά και είχα βγει ένα βράδυ.
2: Εντάξει, άντε, σε καλή μεριά. Συνεχίζεται, ο πακτολός των χρημάτων συνεχίζεται.
0: Τώρα μιλήσει για τα Άνω Πετράλωνα, ότι αξίζει να βγει στο καλοκαιράκι.
2: Α, ναι, ναι. Εντάξει, έχει, ναι, κάτι μπαράκι εκεί.
0: Έχει.
2: Okay.
0: Εκεί που έχει γυριστεί είναι κάτω όνειρο.
1: Αμέ.
2: Εμείς δυστυχώς είμαστε προς τα κάτω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: για πες, Βασίλη.
2: Έτσι δήλωσε ο Μπέιλι, για τελικό.
1: Ναι, είπε ότι ο πρόεδρος του μίλησε για το στόχο του Europa, θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά.
2: Μία μικρή αποτίμηση για τις μεταγραφές. Εντάξει, για μένα με εξαίρεση τον Μπουέλτα, δηλαδή, εννοώ, δηλαδή σαν με βάση αυτά που έχουμε δει τώρα, έτσι, και από το Μουντιάλ, ας πούμε, και από αυτά που έχουμε διαβάσει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω, δηλαδή, δαπανήθηκαν όντως χρήματα που δεν το περίμενα, εγώ δεν περίμενα με την καμία, επειδή γενικά είμαι λίγο...
0: Είχε προαναγγελθεί, βέβαια.
2: Πολιτική. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, και παλιότερα είχαν προαναγγελθεί ενισχύσεις και καταλήγαμε κάτι William Velde Oliveira, ο. Εντάξει, με ξέρεις τον Μπουέρτα δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος γενικά με αυτά που μπορεί. Θα πρέπει να είχαν χρησιμοποιηθεί λίγο διαφορετικά τα χρήματα. Δηλαδή, αν κάτι να δείτε τεκτικά τα στοιχεία του κάθε παίκτη που έχουν πάρει, δηλαδή ο Μπουέρτα, ένας ταχυδυναμικός σκύλος, έτσι, με ποιότητα, ρε παιδί μου, έχει ποιότητα, μπορεί να στα δείξει καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Ο οποίος όμως είναι ένας παίκτης, παιδί μου, που δεν θα σου λύσει το πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή το πρόβλημα με την κατοχή στην μπάλα, να δημιουργήσει πράγματα, να δεις όμορφους συνδυασμούς. Πρέπει να σου πω, ρε παιδί μου, στο 10, όχι, έχουμε πάρει ένα παίκτη ταλαντούχο, ο οποίος ξέρει να κρατάει την μπάλα με πλάτη, είναι δυνατό παιδί, έχει και τεχνική, μπορεί να περάσει κάθετες, υπό συνθήκες. Το πρόβλημα όμως που έχεις, δηλαδή, όταν σε πρεσάρει κάποιος, αυτό το να μην γυρίσει μπάλα στον τερματοφύλακα, δεν το έχει λύσει. Και δεν το λύνει ούτε με τον Κρόιλερ. Ο Κρόιλερ, ας πούμε, okay, πριν 5 χρόνια θα κάναμε άλλη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Έτσι, αλλά δυστυχώς μιλάμε για το Φρόγκλερ στα 34, ο οποίος είναι ένας βαρύς παίκτης πλέον, χωρίς πολλά τρεξίματα.
1: Ναι, μπορεί να βοηθήσει τους άλλους όμως.
2: Μπορεί να βοηθήσει κεφαλικά, παιδί μου, επειδή είναι έξυπνος παίκτης και το είδαμε, ας πούμε, στη μία φάση που πάτησε περιοχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έβγαλε χωρίς δεύτερη σκέψη. Εκεί που ο Ρόκα, ας πούμε, θα είχε κλείσει σαν τον Καρχαρία τα μάτια, γιατί υποθετεί ότι ο Καρχαρία κλείνει τα μάτια. Αυτός και ο Σαλπιγίδης το έκανε αυτό. Ο άλλος την έδωσε κανευθείαν την μπάλα, παιδί μου, εκεί που έπρεπε για να το σκοράρει ο άλλος.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι σημάδι της εκτικής ευθείας. Μια και είπα για το Ρόκα, ο Ρόκα για μένα είναι το αστείο της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά οκ.
1: Okay. Γιατί μωρέ, φίλοι...
2: γιατί όταν παίρνεις ένα εξτρέμ που οτίθεται από La Liga, το ένας με έναν με αμυντικούς του ελληνικού πρωταθλήματος περιμένει να το έχει.
1: Καλά, δεν είναι
2: εγώ
1: και αυτό.
2: Έχω μετρήσει από τα φιλικά που ήρθε μέχρι τα παιδιά με την Αϊμέγεν μέχρι και τώρα 0 στις 19 τρίπλες. Και ένα πέναλτι που κέρδισε από το Μουντέ, το οποίο όμως ήταν καθαρά γκάφα γιατί χωρίς να βλέπει κλώτησε αέρα ο Μουντές.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό το παιδί, αν δουλευτεί και πάρει ευκαιρίες, και επειδή πριν από αρκετές μέρες διάβαζα ότι μπορεί και να πάει ιδανικός κάπου, και έλεγα γιατί να πάει ιδανικός κάπου, μέσα μου το έλεγα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να αφήσει να κάνει πολύ καλά πράγματα.
2: Δεν έχει IQ, ρε φίλε. Δηλαδή έχει 3-4 περιπτώσεις που έπρεπε να πεσάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή.

0: μαρκάρει στο παίκτη και δεν το έκανα σε καμία από τις 4-5 περιπτώσεις.
1: Εγώ θυμάμαι να περνάει παίκτες, να πατάει περιοχή, δηλαδή δεν συμφωνώ.
0: Περνάει διαγώνια με την επιτάχυνση. Όχι τριπλάρι, περνάει διαγώνια, δηλαδή συγκλίνει προς τα δεξιά γρήγορα, επειδή είναι γρήγορο.
1: Εγώ πιο πολύ είχα σημειώσει ότι δεν ολοκλήρωνε τις προσπάθειές του. Δηλαδή ήταν λίγο.
0: Άλλο αυτό, ότι είναι και γατάκι, ότι δεν έχει δυνατά τελειώματα. Εγωνία, σημαδεύει προς το κέντρο τέρματος. Είχε δύο περιπτώσεις εκεί με την Αϊμέγεν. Έκανε κάτι χαλαρά, πλασιά μαρκάριστο σε αυτό το ύψος μεγάλης περιοχής.
2: Ναι.
0: Δεν το λες και αυτό καλό σημάδι, δηλαδή και το τελείωμα.
2: Άχαλε
0: το
2: νους, το νους από τώρα στην ομάδα.
0: Αυτή είναι το ακόμα χειρότερο, εκεί ήταν που παθά το κεφαλικό.
2: Γιατί τον ήθελες τώρα.
0: Όχι, γιατί το νους είναι τραγική ακίνηση, ρε φίλε. Ένας παίκτης ο οποίος είναι ελαφρώς χειρότερος από το Μαντσίνι. Ο Μαντσίνι είχε κάποια τεχνικά στοιχεία, αλλά ήταν πολύ.
1: Ο νους δεν έχει τεχνικά στοιχεία.
2: Έλα, μωρέ, που δεν έχει τεχνικά στοιχεία τώρα.
0: Τον έχω δει με αρκετά παιχνίδια, φίλε, με τον Νόκρι. Έχει πολύ κακό κοντρόλ, αδυναμία να συνδυαστεί σε κλειστούς χώρους με τη μία, γιατί δεν έχει τεχνική να το κάνει. Κακή πάσα, πολύ κακή πάσα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι εγωιστής, δηλαδή ενώ έχει ελεύθερο παίκτη δίπλα του, δεν τη δίνει.
1: Ο νους έχει τρομερή τεχνική.
2: Ναι, και
0: αυτό διαφωνούμε.
1: Δηλαδή μπορούμε να συζητήσουμε άλλα ζητήματα για τον νους. Τεχνική,
2: ναι,
1: όχι.
2: Να συζητήσουμε για τα νεύρα του, για τις κάρτες.
1: Την οποία την έχει περιορίσει.
0: Τα νεύρα είναι το λιγότερο, γιατί αυτό μπορεί να το δουλέψει και λίγο προπονητής, να του μιλήσει. Αυτό είναι το λιγότερο. Δεν έχει το επίπεδο για να πάει σε ψηλότερο. Και μιλάμε τώρα, δηλαδή, τον έχω δει να χαραμίζει πολλές επιθέσεις.
2: Ανεπίπεδο επίπεδο που λέει ο Μάνολης, ναι.
0: Είναι σου λέω περίπτωση Μαντσίνι, δηλαδή. Δεν είναι για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Δεν είναι για αυτό το επίπεδο, για μένα. Δηλαδή, στον Όφη θα πρέπει να έχει δείξει περισσότερα πράγματα βάσει των ευκαιριών που το έχουν παρουσιαστεί. Okay,
1: πάλι καλά, πάντως για τον Όφη το κρατάει μέχρι το Δεκέμβρη.
2: Ναι.
1: Επειδή θα ήταν πολύ μεγάλη απώλεια για τον Όφη. Τώρα για την Ευρώπη. Και όχι μόνο, βέβαια.
0: Για τον Όφη, ναι, ρε παιδί μου, okay, γιατί δεν έχει πολλά εξτρέμου Όφη. Δεν έχει πολλού ποιοτικού παίκτε.
2: Ο Σμαϊλόβιτ σου αρέσει.
0: Πολύ καλό παίκτη.
2: Α, ορίστε, βρήκαμε.
0: Πολύ καλό παίκτη.
2: Βρήκαμε.
0: Νομίζω, δεν είμαι πεσημιστής, απλά έχω κάποια.
2: Γιατί μας τους έχεις βγάλει όλους
1: πεσημιστής
2: κάτω του μετρίου. Πεσημιστής, μιλάμε τώρα, έχει απογειωθεί το επίπεδο.
0: Είναι οι επιλογές που κάνουν σε παίκτες. Εγώ όταν έλεγα πριν 2-3 χρόνια, πάρτε τον Τζέρνι από τη Rangers και ψυκουνεύτηκε τα λεφτά πέρυσι, δεν έδωσε 8 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός να τον πάρει, που είναι παιχτάρα. Είναι παίκτης ουσίας. Δηλαδή δεν είναι αυτό που έχει ο Τζέρνσον που είπε ο προηγούμενος ο φίλος ο Βασίλης, που είχε δίκιο. Πολύ ταλαιπωρεί την μπάλα και δεν χάσει πολύ ουσία ο Τζέλσον. Ενώ έχει ποιότητα γενικά, όντως είναι και λίγο τα χρόνια, έτσι περνάνε κιόλας.
2: Πώς περνάνε.
0: Είναι πια 29, έχει πάει 31. Mm. Γενικά θα έπρεπε να έχουν γίνει λίγο πιο πιερικές από όλες τις ομάδες. Για την ΑΕΚ, ας πούμε, άκουγα τη συζήτηση για το Ρότα. Η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει πάρει δεξί βασικό κιόλας. Όχι, ενώ Champions League
1: πάρει. Βασικό, όχι, εντάξει.
0: Για Champions League.
1: Καλά και αυτός ο όρος βασικός πάγκο είναι. Πολύ μεγάλη
0: συζήτηση.
1: Πρέπει να έχεις έναν ανταγωνιστή.
0: Τα προκριματικά που είχε δώσει η ΑΕΚ, θα θυμάστε, πριν 2 χρόνια, στο Champions League.
1: Ναι.
0: Με τη Βέλγικη. Εκεί είδε το Ρότα, τα βάλει του.
1: Με την Άντβερ. Ναι.
0: Όχι με την Άντελεχτ, με μια
2: Ιταλική.
0: Με την Άντβερπ, μπράβο. Ναι. Ναι. Εκεί φανήκαν οι αδυναμίες του Ρότα.
1: Εντάξει, τώρα πριν 2 χρόνια λέμε. Αυτά τα 2 χρόνια έχει μετρήσει άνοδο, βελτίωση.
0: Βελτίωση είναι εσύ από τα 25-27.
1: Και από τα 28.
2: Βελτιώθηκε από τα 25-27.
1: Ραγδαία εξέλιξη.
0: Εντάξει, το δυνατό στοιχείο του Ρότα είναι τα τρεξίματα. Έχει αστείευτη αντοχή. Αυτό. Για Champions League δεν είναι ο Ρότα.
1: Το μόνο που δεν έχει βελτιώσει ο Ρότα, ίσα ίσα.
0: Το επιθετικό IQ. Δηλαδή να του πέρασει μια διαγώνια εκείνη κάθε.
1: Απλώς παλιότερα που ήταν ακόμα πιο άνιωθος και πατούσε περιοχή και σούταρε, δεν έχω κανένα φόβο. Τώρα το σκέφτεται. Το ζυγίζει.
0: Ναι. Και περνάει. Δεν είναι ξεκάθαρη απόφαση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί τον μπακ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Για
2: εκείνες
0: ομάδες πρέπει να είναι τύπου Μαζουακού, ρε φίλε. Να ξέρει λίγο μπάλα, να κάνει μια τρίπλα, να είναι επικίνδυνο.
2: Έγινε, Βασίλη, για να πάμε και σε κανένα ακόμα φίλο.
0: Καλό βράδυ,
2: παιδιά.
0: Καλή συνέχεια να
1: έχουμε. Να
2: είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Χαίρετε.
3: Μπάμπης από Μελβούρνη.
1: Γεια σου,
2: Μπάμπη.
1: Τι ώρα έχουμε?
3: Να μην κοντεύουμε 9 παρατέταρτο κάπου κατά εκείνο.
2: 9 παρατέταρτο, Και καιρό?
3: Το πρωί.
2: Χειμωνιάτικος.
3: Για χειμώνα καλά μας πάει. Εντάξει, είμαστε. Ο Σεπτέμβριος εδώ είναι περίπου κάτι σαν τον Μάρτιο στην Ελλάδα. Mm. Εντάξει, καλά είμαστε για την ώρα. Δηλαδή αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός. Ενώ συνήθως τέτοιες μέρες, άλλα χρόνια ήταν ακόμα κρύος, είχαμε υγρασία κτλ. Τώρα τις τελευταίες 3-4 μέρες είναι ζεστός ο καιρός. 18-20 βαθμούς κάποιες μέρες. Εντάξει. Καλά πάμε, θα δούμε. Ανησυχώ λίγο για το καλοκαίρι να μην έχουμε φωτιές και τέτοια, γιατί ναι, βλέπω αυτοί που πεθαίνουμε στον πλανήτη. Αυτό, ναι. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το φετινό πρωτάθλημα, γιατί βλέπω πάρα πολλά καινούργια project από πολλές ομάδες και κάθε άλλο παρά βαρετό θα είναι το πρωτάθλημά μας φέτος. Δηλαδή, όλες οι ομάδες έχουν να παρουσιάσουν κάτι καινούργιο.
2: Το μόνο πράγμα, Μπάμπη, που τα τελευταία 3 χρόνια δεν λες για το πρωτάθλημά μας είναι ότι είναι βαρετό. Μόνο βαρετό δεν είναι το πρωτάθλημά μας. Άλλα πράγματα μπορεί να είναι.
3: Ναι, okay.
2: Είναι πολύ ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι, πού το εστιάζω. Okay, εγώ είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Okay, οπότε, για παράδειγμα, πάνω κάτω ήξερα τα τελευταία χρόνια τι θα δούμε τον Λουτσέσκου. Ανεξαρτήτως των παιχτών που είχε, πάνω κάτω ήταν το ίδιο πλάνο πάντοτε. Οπότε, αυτό εδώ το πείραμα με τον Λύση, okay, κάτι καινούριο, με ενδιαφέρει να το δω. Τα χρόνια του Αλμέιδα, πάνω κάτω ήξερα τι θα δω από τον Αλμέιδα. Με όλο το σεβασμό. Δηλαδή, ένα ποδόσφαιρο έντασης, με συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού κτλ. Οπότε πέρσι όταν ήρθε ο Νίκολιτς, που στην αρχή ο Νίκολιτς τον πήρε λίγο καιρό για να δει στην ομάδα του, μετά παρουσίασε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ. Ο Μεντιλίμπαρ, που αυτή την περίοδο είναι ο πιο έμπειρος προπονητής και τα περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα σε σχέση με τους άλλους, επειδή ο Ολυμπιακός πήρε πάρα πολλούς παίχτες και αυτός τώρα έχει την πίεση να παρουσιάσει κάτι καινούργιο. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα δούμε τον περσινό Ολυμπιακό, θα δούμε κάτι πάρα πολύ βελτιωμένο. Mm-hmm. Και με κάνει μεγάλη εντύπωση ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πάρα πολλούς παίχτες, έχει κάνει πάρα πολλά πειράματα. Πιστεύω ότι άμα αυτό εδώ του προπονητή του δώσουν λίγο χρόνο, mm-hmm. γιατί έχει αυτή την πίεση ο Παναθηναϊκός ότι θέλει άμεσα αποτελέσματα και καμιά φορά όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο μπορεί τα αποτελέσματα να πάρουν λίγο καιρό να φανούν μέσα στο γήπεδο και δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, το σκορ του παιχνιδιού αλλά και του τρόπου παιχνιδιού που θα παίξει για τις ποιότητες του που θα εμφανίσει μέσα στο γήπεδο. Αλλά παρόλα αυτά βλέπεις παίχτες οι οποίοι έχουν ουσία στο παιχνίδι, όπως είναι ο Λιβάη, όπως καλή ώρα ήρθε ο Ουνάη. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μετά είναι και άλλες μικρές ομάδες που έχουν και αυτές κάτι να δείξουν. Δηλαδή θα καταφέρει ο Κόντες να έχει την ίδια συνέχεια στον όφι με Ευρώπη και Ελλάδα. Καλό ερωτηματικό.
2: Καλό ερώτημα.
1: Και στην Ελλάδα να μην βάζουμε για τον όφι μόνο το πρωτάθλημα, να βάζουμε και το κύπελλο, επειδή αυτό είναι που τον έχει φτάσει εδώ, έτσι. Ο δεσμός του κυπέλλου.
3: Ναι, ναι. Okay. Συγγνώμη. Ελλάδα και Ευρώπη. Να το πάω έτσι. Ναι, συγγνώμη. My bad που λέμε και στο χωριό εδώ πέρα.
1: Δεν είπες κάτι λάθος.
3: Πιστεύω ότι και κάποιες από τις μικρές ομάδες θα κάνουν και αυτές κάποιο μπάμ, όπως για παράδειγμα η Κηφισιά. Δηλαδή νομίζω ότι ο Λέτο το πάει πολύ καλά το έργο. Οπότε δεν θα με εκπλήσει να δω την Κηφισιά να διεκδικήσει και Ευρώπη. Καθόλου απίθανο.
1: Και το θέμα για το Λέτο είναι ότι συνεχώς του φεύγουν παίκτες. Και όχι απλά δεν αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά των ομάδων τους.
2: Βρίσκει και τους.
1: Ναι. Βρίσκει και βγάζει νέους.
3: Ναι. Βεβαίως. Ιδίως πέρσι δηλαδή όταν του έφυγε ο Πετέι μαζί με τον
1: Παντελίδη.
3: Ναι, τους αντικατέστησε κατευθείαν. Βρήκε δηλαδή λύσεις κατευθείαν. Μπράβο του παιδιού. Γιατί δείχνει το παιδί μου ότι το έχει. Okay.
1: Από Κηφισιά κρατήσει το όνομα Λίγδας. Λίγδας. Χρήστος Λίγδας. Χθες με Μαρκό
3: ελάμψε. Ναι.
2: Πόσο χρόνο είναι?
1: 19.
2: Ναι, ναι.
1: Εξτρέμ, αριστεροπόδαρος.
2: Ναι.
1: Το δες το μάτς.
3: Καλό. Όχι, να πω την αλήθεια. Το χθεσινό του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, της Κηφισιάς, γι' αυτό νόμιζα ότι το είδες και σου άρεσε.
3: Όχι. Απλά τυχαίνει να παρακολουθώ πάρα πολλά μέσα. Γιατί έχω λίγο αρρώστια με το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω, χρειάζεσαι ψυχολόγο για να βρεις την κατάλληλη απάντηση γι' αυτό εδώ.
2: Σώπα μου,
1: εκεί το πρωτάθλημα τι λέει? Αυστραλία.
3: Ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
3: Τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί, αλλά πώς να σου το πω, είναι ρε παιδί μου επίπεδου β' εθνικής.
1: Δικιάς μας.
3: Εντάξει. Β' εθνικής Ελλάδος, ναι. Βελτιώνεται, απλά ξέρεις τι γίνεται. Εδώ πέρα οι Αυστραλοί έχουν πάρα πολύ το δικό τους το rugby σαν πρώτο σπορ.
2: Βέβαια.
3: Και δεν αφήνουν το ποδόσφαιρο να εξελιχθεί.
2: Ναι.
3: Μιλάμε, η κυβέρνηση δηλαδή πάει κόντρα στο ποδόσφαιρο, απλά και μόνο γιατί θέλουν, ρε παιδί μου, να έχουν κάτι δικό τους για να κρατάνε τη σημαία της Αυστραλίας ψηλά. Και δηλαδή πάει rugby, cricket, και μετά όλα τα υπόλοιπα τα σπορ. Ενώ για παράδειγμα έχουν πάρα πολύ ωραία λίγα στο μπάσκετ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο copy-paste του NBA σε μικρότερη κλίμακα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο ο τρόπος με τον οποίο το έχουν φτιάξει όλο αυτό εδώ. Και παρόλο που ο κόσμος πάει στο γήπεδο, βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι η τηλεόραση και τα μέσα δεν το προωθούν. Γιατί θέλουν, ρε παιδί μου, όλη την ώρα το rugby. Εντάξει. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να παρακολουθήσετε αυτό το λένε rugby.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν ήθελα να φανώ χωριάτης. Ήθελα να πω ότι πώς τους αρέσει το rugby, ρε. Αλλά με κάθε σεβασμό, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα και ξέρω και έχω και φίλους που παίζουν, δηλαδή αυτοί που το παίζουν, πραγματικά respect. Ως θεατής, δεν ξέρω, δεν μου προκαλεί κάτι να κάτσω να το
2: πω. Αρελιανό, και εγώ δεν έχω. Μπορεί να έχω χαζέψει λίγο στην Αγγλία.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
3: Και έχουν δύο διαφορετικά είδη rugby εδώ πέρα. Δηλαδή έχουν το ένα το οποίο είναι περίπου σαν το αμερικάνικο. Και έχουν ένα άλλο το οποίο είναι εντελώς δικό τους, το οποίο είναι σε ένα οβάλ γήπεδο. Βλέπεις καμιά 35 παίχτες μέσα. Και κυνηγούνται οι μεν με τους δεν.
2: Θα ήθελα πολύ να μάθω τους κανονισμούς. Μηδέν. Μόνο αυτό δηλαδή. Ναι.
1: Μπράτσα.
3: Ναι, εντάξει. Μπράτσα, κοκορομαχίες, χτυπήματα.
1: Ξαναλέω, respect σε όσους παίζουν. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Ναι. Μπάμπη, ωραία, ευχαριστούμε. Μπάμπη. Να είσαι καλά.
1: Πάμε και σε κάποιους.
3: Οκ, okay, να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, βασικά. Καλή
1: άντραξη τη μέρα.
2: Έχει ξημερώσει εγώ, ναι.
1: Κάνε ψώνια εκεί.
2: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Ναι. Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας, γεια σας.
4: Καλησέα, Δημήτρη Σάκ.
2: Γεια σου,
1: γεια σου Δημήτρη.
4: Καταρχάς να ευχηθώ, θα είστε σε αυτή τη ζώνη τώρα μόνιμα, γιατί ξέρουμε...
1: Ναι, απλώς να θυμίσουμε, επειδή δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να έχουν ακούσει την πρώτη εκπομπή.
2: Σωστό.
1: Σιγά σιγά που θα προχωράει, λέει αν σύντομος βασικά η αγωνιστική δράση, θα έχουμε και, ξέρεις, ανάλογα την αγωνιστική επικαιρότητα και οι καλούς συναδέλφους εδώ πέρα να τις σχολιάσουμε.
2: Ρεπόρτερ.
1: Ανάλογα το μάτς, ρεπόρτερ.
2: Ναι.
4: Μπράβο, μπράβο.
1: Και δεν θα είμαστε κάθε βράδυ εγώ με τον Νίκο, μαζί.
2: Ναι, γιατί δεν αντέχει ο ένας τον άλλον αυτό. Και κάθε μέρα, ας πούμε.
4: Διάκουσα προηγουμένως, ο ένας από τους δύο δεν έχει μυστηρευτεί, τέλος πάντων.
1: Αυτό κράτησε.
2: Καημό μεγάλο, ε.
4: Όχι, ο άλλος τι ομάδα είναι που έχει ανοίξει τα χαρτιά του, αυτό ρωτάω. Για τον άλλον ο άνθρωπος δεν το έχει πει και καλά κάνει. Τέλος πάντων, ο άλλος που τα έχει ανοίξει τι ομάδα είναι, γιατί δεν είναι ο Νίκος ή ο...
1: Ναι, αλλά τα είχα ανοίξει μία φορά εγώ. Όσοι είχαν ακούσει, μία-δύο, εντάξει, φτάνει, αρκεί.
4: Δεν το ξέρω, εντάξει, λοιπόν, δεν έχει σημασία αυτό, μια χαρά τα λέτε. Εγώ αεκτής είμαι αυτός, είμαι παλιός αεκτής, είμαι 67 χρονών.
1: Old school.
2: Πόσο?
4: 67.
2: Ακούγεσαι πολύ νεότερος, να ξέρεις.
4: Το έχω ξαναπεί, ναι.
2: Πάρα πολύ νεότερος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά κι εσείς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Νίκολιτς πραγματικά πρέπει να τον εμπιστευόμαστε με την Πάλτα. Δηλαδή, εγώ να σας πω την αλήθεια, το λέω και σε συνοπαδούς μου, ήμουν αρκετά τυλαχτικός με τον Ιωβούλο. Μιλούσε πολύ, τώρα δεν ξέρω αν ήταν συγκυρία που επέλεξε τους σωστούς ανθρώπους ή... Πάντως του πιστώνεται, πρέπει να το πιστώσουμε, ότι βρήκε τους κατάλληλους ανθρώπους στο Ριμπάλτα και μετά ο Ριμπάλτα.
2: Δεν είναι μόνο ότι τους βρήκε, Δημήτρη. Είναι ότι τους βρήκε, τους έδωσε τα κλειδιά και τους είπε φτιάξτε την ομάδα.
4: Να λειτουργεί έτσι, ναι. Τέτοια.
2: Δηλαδή, ούτε παρεμβάσεις ούτε τίποτα. Τους έχει αφήσει και τους εμπιστεύεται.
4: Να πάω ακριβώς πριν. Γιατί το Μελισσανίδη και μόνο με το κήπο που είχε κάνει. Εγώ σαν γνώσα παλιός, εντάξει. Ήταν ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, άλλη εποχή παράγοντα ο Μελισσανίδη.
4: Παλιά σκοπή. Ωραία, τον λατρέψαμε και μόνο με το γήπεδο έχει μπει, ας πούμε, δίπλα στον Πάρλο. Ίσως και παραπάνω για ορισμένους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ο Λιόπουλος, η ομάδα λειτουργεί, έχει πλήρη αναπάθμιση. Δηλαδή, σαν κλαμπ λειτουργεί διαφορετικά. Πολύ πιο σωστά. Τώρα στο αγωνιστικό, είμαι σίγουρο θα είναι πολύ βελτιωμένη η ΑΕΤ. Δηλαδή, εμένα ο Νίκολιτς, άλλο ποδόσφαιρο τότε. Το πω και προχθές, δεν θυμάμαι σε ποιον είχα βγει από πριν, ότι μου θυμίζει που το έχω ζήσει του Μπάγκεβιτς που την είχε τον πρώτο χρόνο το πήραμε το δικαίωμα αυτό, τότε ξέρεις του Καραγκιωτόπουλου με τον Οχόφη, σαν πιο μικρή βέβαια της.
1: Το 89, ναι.
4: Αλλά μετά την είχε βελτιώσει πάρα πολύ, δηλαδή χρόνο με τον χρόνο που έμεινε στο θα το θυμούνται οι οπαδοί, για πολλούς η καλύτερη ΑΕΚ Εντάξει, να μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Υπάρχει το Ολυμπιακός ο παλιός, εγώ τον προλάβω. Υπάρχει το Πάο που είναι με την ομάδα, υπάρχει ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτή η ΑΕΚ ίσως έχει τουλάχιστον σαν για την ΑΕΚ και έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν το συζητάμε έτσι αυτά τα χρόνια του Μπάγκεβιτς.
1: Λοιπόν, και πιθανότατα το καλύτερο ποδόσφαιρο το έπαιξε χρονιά ή χρονιές που δεν πήρε τελικά το πρωτάθλημα.
4: Τελευταία, πριν φύγει ο Μπάγκεβιτς.
1: Ναι, 95-96.
4: Αφού λέγαμε στη Φιλαδέλφεια από μικρομεσαίου να τρώμε ένα γκολ για να έχει ενδιαφέρον.
2: Και εγώ θυμάμαι και μετά από αυτή τη χρονιά που λες, ψηφιζόταν ας πούμε στις εκδηλώσεις και αυτά ως η καλύτερη ομάδα. Το καλύτερο
4: για να δείτε χρόνο να πούμε την ομάδα μας τώρα, νομίζω οι κινήσεις ήταν όλες απόλυτα στοχευμένες και εγώ παιδιά θα συμφωνήσω, δεν είμαστε προπονητές, σίγουρα κάτι ξέρω, Νίκολη και Ριμπάλτα, αλλά και για Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο για Champions League, με μόνο Βίταλο, Ρέλβας, Μουκουτί. Δεν ξέρω, ο Γεωργίου άκουσα ότι είναι εκτός
2: Ρίπας. Ναι, ναι, είναι εκτός.
4: Οπότε είναι παιδιά ο Βίτα.
2: Αριάγκα.
4: Ναι, αυτό πήγα να πω.
2: Αριάγκα, αυτό λέγαμε πριν.
1: Εγώ και ο Λυκογιάννης παίζει στο περέ.
2: Ναι,
4: δεν μπορώ να απαντήσω εκεί, αυτοί οι δύο και κυρίως ο Αριάγκα. Αυτό έχουν σκεφτεί, αν γιατί ρε φίλε με δύο δεν βγαίνει και αριθμητικά. Ναι. Κάρτες, τραυματισμοί. Είναι πάρα πολύ καλοί. Εντάξει, το επίπεδο του Champions League είναι πάρα πολύ καλή και δένουν πάρα πολύ σωστά οι δύο. Αλλά ο Βίντα δεν υπάρχει. Respect, απίστευτη παιχτούρα. Παίζει μόνο με την εμπειρία του και τη δύναμη, την ευστυχία του. Αλλά δεν μπορεί να σταθεί τώρα. Ακόμα και με γρήγορους επιθετικούς στην Ελλάδα. Έτσι, εγώ νομίζω το κρατήσανε.
1: Το ξέρω ότι το λες για τα αγωνιστικά καθαρά. Πάντως, πάρα πολύ σημαντικός για αποδυτήρια.
2: Μα γι' αυτό κυρίως νομίζω το.
4: Γι' αυτό και θα βοηθήσει πολύ και από άλλο ρόλο μετά. Και θα βοηθήσει και εδώ σε κάποια που θα θέλουμε να κρατήσουμε αποτέλεσμα, ένα 20 λεπτό. Παίζει με, έχει τεράστια εμπειρία. Το πω βέβαια τώρα στο θέμα ταχύτητας και τα λοιπά. Εντάξει, τα χρόνια, κακά τα ψέματα. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Λοιπόν, οπότε τώρα για μπακ με τον Λυκογιάννη από εκεί πολεμόμαστε. Και εγώ δεξιά, γιατί έχει το Ρώτα, ο οποίος είναι για βασικός, έτσι, έχει κάνει τεράστια πρόοδο, παιδιά. Φτάσαμε να λέμε, αν λείπει ο Ρώτα, δηλαδή. Έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Καλά θα μου πεις πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και εγώ θα ήθελα, ξέρω εγώ, έναν έτσι και έναν ελεύθερο στο Ρώτα και θα ήμουν τούμπανο που λένε, αν είχα δεύτερο το Ρώτα. Αλλιώς όμως πιστεύω αυτό που κάνει, δεν παίζει με πλαϊνούς, βάζει χαφ μπαλάτα να συγκλίνουν, πιστεύω θα είναι απίστευτη στον άξονα. Βέβαια, και κλείνω με αυτό, το είδαμε με την Κυψιά του Λέτο, το λέγαμε με τους φίλους που το βλέπαμε πριν. Δεν λέω για τον κόλ, θα πω για τον κόλ γιατί μόλις το θυμάμαι συγχύζομαι. Δεν άξιζε για την νίκη. Εμείς δεν τα βλέπουμε όπως. Έτσι η απόδοση δεν ήταν για νίκη. Αλλά. Το βάζεις ρε. Πώς να πω ρε. Τελευταίο
1: λεπτό.
4: Ρε Πέτρο, ρε Πέτρο Μάνταλ. Πήγαινε την μπάλα στο κόρνερ. Δώστε στο Γιώβη, θα τη σκεπάσει να λήξει.
2: Δημήτρη, να είσαι καλά, να πάμε σε άλλον ένα φίλο πριν κλείσουμε.
4: Πιστεύω ότι έχουμε την πιο συγκροτημένη, την πιο έτοιμη. Οι άλλοι δύο είναι υποκατασκευή.
2: Έχεις χρόνο, Δημήτρη, άκυρο. Έχεις χρόνο. Μην αγχώνεσαι.
1: Μέχρι 2.30.
4: Θεωρώ, κλείνω. Θεωρώ ότι είναι λογικά, ας πούμε, όχι αυτό που λένε η πρωταθλήτρια πάντα έχει ένα προβάδισμα. Είναι πιο έτοιμη.
1: Εγώ δεν το ακούω αυτό με το ότι η πρωταθλήτρια έχει πάντα προβάδισμα. Πρέπει να το αποδείξει, να το δουλέψει.
4: Απλά θεωρώ ότι είναι πιο έτοιμη. Οι άλλοι δύο, σας λέω, είναι καινούργιες ομάδες.
1: Όχι, αυτό το ακούω. Αλλά γενικά και αόριστα να λέμε ότι ο πρωταθλητής έχει προβάδισμα, όχι.
4: Και το project του αυτοί έχουν άλλα θέματα. Με τον κόσμο και τα λοιπά. Εκεί φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει να αλλά νομίζω ο προπονητής φαίνεται πολύ καλός. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις, θέλει κι άλλες μεταγραφικές. Νομίζω θα πάει καλά. Θα βάλει πολύ δύσκολα την Κυριακή στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος. Εγώ όσο παιχνίδι τον έχω δει, παιδιά, θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Έχει μαζέψει πάρα πολλούς καλούς παίχτες. Ο προπονητής δείχνει καλός, αλλά δεν ξέρω, τρώει φάσεις.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Έχει προσθέσει πάρα πολύ νέο πράγμα τώρα τις τελευταίες εβδομάδες μέχρι να στρώσει όλο αυτό. Το σημαντικό είναι το 3-3 που έγινε στην Ευρώπη. Κερδίθηκε χρόνος, ήρθε η πρόκριση προφανώς.
4: Δεν το συζητά.
1: Ωραία.
4: Πιστεύω ότι έχουμε ένα πραγματικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θα είναι δηλαδή ίσως και συμφωνώ απόλυτα τα τελευταία χρόνια είναι τα play-off ήταν πολύ πετυχημένο σαν έτσι. Δηλαδή το κάνει πολύ ανταγωνιστικό.
2: Ευτυχώς δεν τα καταργήσαμε, λέω εγώ. Πήγε να γίνει μια τέτοια φέτος.
4: Είχε μόνο για τον Άρη μια κουβέντα. Πιστεύω ότι θα μου πεις ο Άρης κάθε χρόνο τα ίδια.
2: Ωραία δείγματα γραφής για ξεκίνημα. Καλούς παίκτες φαίνεται ότι έχει πάρει. Πρέπει να κλείσουμε περισσότερο αύριο.
1: Με μένα μου.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Αύριο σόλο ο Μανώλης.
1: Ναι. Αυτό εννοούμε που ρωτάει και ο φίλος ότι δεν θα είμαστε πάντα εκεί.
2: Κάποιες φορές θα.
1: Δεν έχουμε 7 ημέρα εδώ.
2: Ναι. Επειδή είπαμε ότι κρατάμε και τα. Εγώ θα είμαι Σαββατοκύριακο κανονικά στην Game Zone. Ναι. Το Σάββατο δεν θα είμαι. Κάνω κοπανά. Την Κυριακή θα είμαι κανονικά. Και ο Μανώλης της Κυριακής στην εκπομπή.
1: Και Σάββατο, θα...
2: και Σάββατο έχεις.
1: Ανοίγετε εσείς ραδιόφωνα, κάποιον θα ακούτε.
2: Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν.
1: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
2: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κόσμο, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Η Winsport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Δεν ξέρω τι έχω πάει. Είναι λίγο η κούραση, λίγο.
1: Ποια κούραση, μωρέ, δεύτερη μέρα έρχεσαι.
0: Όχι, τα γυρίσματα.
1: Τι, μωρέ.
0: Πρωί, όχι, επειδή γύρισα 12 τη νύχτα χθες με τα γυρίσματα.
1: Και ήμουν στη Λιόλιο, γι' αυτό.
0: Δεν ήμουν στη Λιόλιο. Θεσσαλονίκη είναι αυτό.
1: Τι σημασία έχει.
0: Ποιο είμαι, ρε Μαρή.
1: Τι το έχει, το
0: ποιο είμαι, όχι. Απλά η Κατερίνα μας τώρα τη χάλασε η βροχή τη βραδιά, να πούμε αυτό.
1: Ναι, και του ΠΑΟΚ.
0: Και του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ΠΑΟΚ και Κατερίνα ήταν μαζί.
1: Ήταν.
0: Ναι, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Βαζέλια, εμείς οι Παναθηναϊκοί, γιατί ήρθε.

0: λίγη δράση και αντίδραση τώρα, καταλάβες. Αλλά πρώτα πρέπει να πω τα σημαντικά.
1: Βέβαια.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ. Πάνος Μπουρνάς δυνατός με διπλό καφεδάκι σήμερα. Με την εκπομπή μας δεν χάνει κανένας τρομοκράτη Ταλιμπάν. Αφήνει μουσι δυνατό γιατί είναι στριφογυριστό. Σαν Σκοτς Μπράιτς φουγκαράκι που το παίρνεις και τρίβεις κατσαρόλι.
1: Είναι τα πλαϊνά. Πήρε τα πλαϊνά.
0: Ωραίος.
1: Έχει φύση μουσι.
0: Γίνεται και αυτός μαροκινός χαφ. Μπουρναουί. Ο Μπουρναουί είναι εδώ και θα πάμε μέχρι τις 10 στην κορυφαία συχνότητα της χώρας, τον Big Wins Sport FM 94,6, που δεν σταματάει πουθενά, ενημερώνει, κάνει τον κόσμο να γελά και ξανά στη δόξα ξεκινά. Αυτό ήθελα να πω. Συνθέτης, τυχουργός, πυρετός, αποχωρώ. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά. Έχουμε τώρα για τις μεταγραφές τις τεσσινές. Εντάξει, η επιστροφή του να έχει ξεσηκώσει κόσμο.
0: Ωραία.
1: Αρκετά εκατομμυριάκια.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Δεν έχουν συνηθίσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού να ακούνε για τις μεταγραφές και το κασέρι να τρέχει.
0: Γιατί σε ακούω.
1: Δεν ξέρω, και εγώ με ακούω σαν τέτοιο.
0: Κάνει. Τι έγινε, Μπουρνάς, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Ήρθε ο Τσουβέλλας. Τώρα προσέχουμε το μικρόφωνο του Τσουβέλλα. Κατάλαβε. Είμαστε 2,5 εβδομάδες εδώ πέρα. Είχαμε αφήσει το αίμα μας. Από χθες τα κάνει.
0: Ναι, να το φτιάξουμε. Γιατί σε ακούω. Μη σπατάτε με ένα. Είσαι σε πανηγύρι.
1: Αλλά να σου πω και κάτι. Ναι. Και στην ΑΕΚ έχουμε επιστροφές. Δεν κατάλαβα.
0: Ζωάο Μάριο, ο οποίος γύρισε μετά από 3 μήνες σαν εκπαιδευτικός.
1: Ο Ζωάο Μάριο πριν από λίγους μήνες στην ΑΕΚ δεν ήταν.
0: Να πάρει αυτό το μικρόφωνο.
1: Θα πάρω να αλλάξω μικρόφωνο. Θα πάρω το άλλο μικρόφωνο. Περιμένω.
0: Όχι να καθίσει εκεί.
1: Συμβαίνουν. Όχι, θα πάρω το μικρόφωνο.
0: Πάρ το άλλο.
1: Κλείστε.
0: Κλείστε. Κλείστε. Άντε από εκεί πέρα.

0: Για να σε... τώρα. Τα καμπάνα.
1: Μπράβο, Μαρία, είδες, βρήκα τη λύση.
0: Χιόνια στο καμπανάρι.
1: Μπράβο, ρε Μαρία. Ναι. Και Ολυμπιακός και η Μπέιλι εκεί παιχταράδες. Χώνουν χρήμα εδώ πέρα.
0: Έχει,
1: υπάρχει κόσμος και κοσμάκης. Mm-hmm. Λύσεις πολλές για μεντιλιμπάρ.
0: Και νους.
1: Νους. Ο οποίος θα μείνει στον off μέχρι Γενάρη.
0: Μέχρι Γενάρη θα πάει. Και μετά, μάλλον από τέλος καλοκαιριού, με το καλό να είμαστε καλά. Εντάξει. Κάποιοι οργανώνουν τις διακοπές για το καλοκαίρι και κάποιες μεταγραφές τους. Mm-hmm. Μάλλον και Αποστολάκης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Γενικά, πάρα πολλοί κόσμος mm-hmm. και κοσμάκης. Στο φωνάζουμε με μια φωνή, ουναή, ουναή. Mm-hmm. Και μέσα σε όλα αυτά. Έτσι. Ναι. Ένας λέει καλημέρα, κουκλή, τον ευχαριστώ. Ένας έχει στείλει το πρώτο μήνυμα της ημέρας, ο οποίος λέει το εξής: «Βλέπω το μέλλον μου όταν κοιτάζω τα μάτια της και χρειάζεται η αγάπη της για να ζωντανεύσει η καρδιά μου. Έζησα τη ζωή μου πιστεύοντας ότι η αγάπη ήταν ψέμα, αλλά έκανα λάθος. Καλημέρα σας». Δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω το μήνυμα του φίλου. Νομίζω ότι έστειλε την Κατερίνα καινούργη. Είναι η μάνα μου, τα έχει με το γαμπρό μου. Αλλά ο αδερφός μου γουστάρει τη γυναίκα μου. Τι κάνω?
0: Όλοι έχουμε περάσει.
1: Τραπέζι.
0: Όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη θολούρα, θα έλεγα. Δεν έχεις περάσει από αυτή τη θολούρα?
1: Η θολούρα η δική
0: μου. Βλέπω το μέλλον μου, τα κοιτάζω τα μάτια της.
1: Στη δική μου την περίπτωση, η θολούρα μου ήταν: «Πες μου τι θες να κάνει». Με πέταγε. Με ουρλιαχτά σε πόρτες.
0: Αυτό είναι μετά.
1: Δεν
0: αυτό
1: έχω εγώ μετά.
0: Έλα, δεν έχει τέτοια θολή. Μια καψούρα που σου είχε κάτσει, δηλαδή. Ενώ. Ακούστηκε λίγο περίεργο.
1: Ναι, ναι, δεν σου έχει κάτσει καψούρα. Ή σου έχει κάτσει για λίγο.
0: Αυτό, εκείνο λοιπόν. Εκείνο το διήμερο. Ναι, εκείνο το διήμερο.
1: Το δίωρο.
0: Εκείνο το δίωρο.
1: Δεν
0: έχει αυτή τη θολούρα που νομίζει ότι όλα τα πράγματα είναι τέλεια. Ακούς.
1: Δεν μου επιτρέπει εμένα η ζωή να την έχω αυτή τη θολούρα.
0: Όχι τώρα, ρε εσύ.
1: Όχι, και παλιά.
0: Κάποτε.
1: Πρόσεξε. Πάω να έχω αυτή τη θολούρα, όλα πάνε καλά,
0: ναι.
1: Και εμφανίζεται. Τι ας πω, ο Θόρν. Τι ας πω, ο Θόρν. Τι να σου πω, ο Θόρ.
0: Με
1: το σφυρί, όλα μαζί. Ο Θόρν με σφυρί. Και ο Ρίτζ να προσπαθεί να το σηκώσει. Και τη μιλούσε στο αυτή, η γλώσσα του παιδιού είχε πάει από το άλλο αυτή.
0: Από είχε βγει αδυνάμει,
1: και αυτή χανόταν. Μετά τη θολούρα.
0: Ωραία.
1: Δεν πρόλαβε να παγιωθεί η θολούρα μου.
0: Κάτσε.
1: Έλαβε θέση απογοήτευση.
0: Περίμενε. Να μιλήσουμε με ένα παράδειγμα απτό. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Όταν ήσουν στην αρχή τη σχέση σου με την Εύα.
1: Το γκολ του Λιμπερόπουλου 1-1, 1-4 λεωφόρο. Αυτό έπαθα. Κατάλαβε. Σουτ μπομπόνι. Έδειξε ο Νίκο φανέλα.
0: Ναι.
1: Χαμός, αγάπη, 1-4
0: μετά...
1: Λουτσιάνο και Τζιοβάνι. Δηλαδή αυτό ήταν.
0: Στο ένα, δηλαδή στον γκολ του Λίμπε, στον Μπομπόνι, δεν είχε αυτή τη γλυκιά θολούρα που πίστευε ότι η ζωή είναι ωραία.
1: Ναι, αλλά για λίγο,
0: ότι
1: γιατί...
0: δεν πίστευα στη ζωή, αλλά
1: δεν
0: η
1: πρόλαβα,
0: ζωή.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Ναι, ρε, παιδί, με εκείνη όμως τη στιγμή σου λέω.
1: Δεν υπήρχε ραδιόφωνο.
0: Μα γιατί τι νομίζεις, και αυτός αύριο μεθαύριο θα μας στείλει πάλι μήνυματα.
1: Αυτός...
0: Και θα λέει, α παιδιά, τελικά ναι, εντάξει, καλά ήμουνα πριν. Καλά έκανα και δεν
1: Μαρία,
0: πίστευα.
1: Μαρία, αυτός ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος κάθε μήνα. Είναι από αυτούς που ερωτεύονται.
0: Αυτός είναι τώρα.
1: Είναι ερωτοχτυπημένη.
0: Περίμενε, βλέπω το μέλλον μου όταν κοιτάζω τα μάτια της και χρειάζεται η αγάπη της για να ζωντανέψει η καρδιά μου.
1: Έζησα
0: τη ζωή μου πιστεύοντας ότι η αγάπη ήταν ένα ψέμα, αλλά έκανα λάθος. Τώρα, αυτό ζήτα το, τι να σου πω, 50.000 ευρώ τώρα θα στα δώσει.
1: 6-9-70.
0: Σε ένα μήνα από τώρα... που θα επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εντάξει, θα καταλάβει και θα ασχολείται με τι έγινε. Ωραία. Ποιο παίζουμε την Κυριακή.
1: Αυτός λέει μάλλον είναι ΠΑΟΚ. Κυριετάκη, πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Πάμε.

0: Α, όντως. Περίμενα από σένα καλύτερα, Τσούβι.
1: Παρακαλώ.
0: Ο φίλος λέει με τον έρωτα απλά έγραψε τους στίχους από το καινούριο σουξέ του Φέρι. Μετά το είπες, λέει. Πρώτη εδώ. Ο Στράτος Παπουτσέλιτς.
1: Ο Παπουτσέλιτς. Μάλλον εννοεί ότι τώρα θα γραφτεί αυτό το τραγούδι. Ότι θα εμπνευστεί. Ναι. Δεν βγαίνει κάποια ρήμα από αυτό.
0: Τι γιατί πλέον έτσι είναι η τέχνη, ρε φιλέ. Χωρίς ρήμα. Είναι ξεπερασμένη.
1: Ρήμα για χρήμα, Τάκη Τσάν Μαρία. Αυτό. Τα προξενιά δεν μετράνε στη θολούρα. Τι να μας πει ο κύριος Αυγολέμωνος. Κόλα γοζάκι, τα λεφτά μου με φωνάγανε.
0: Ο νους έρχεται στον Ολυμπιακό υγιής ή μικροτραυματίας, λέει. Νους υγιής, δηλαδή.
1: Κανένας δεν το σκέφτηκε.
0: Από εμένα περνάει.
1: Κανένας δεν το είχε σκεφτεί.
0: Και το Μυρμήγκι άνοιξε λογαριασμό.
1: Ποιος, ο Βαλβέρδε. Τσιγκούρι.
0: Όχι, ο.
1: Ο Άντμαν.
0: Ναι, το μυρμήγκι του Ολυμπιακού Γκονζάλο.
1: Α, ναι.
0: Και είδε τι πανηγυρισμό έκανε.
1: Δεν το είδα.
0: Συγγνώμη, αυτό πόσο χρονών είναι.
1: Επιτσιρικά ήταν. Φρέσκο αγόρι.
0: Ήταν 19-23 χρονών.
1: Ναι.
0: Και έκανε πανηγυρισμό αυτό το Street Fight.
1: Α,
0: το οποίο θα μπορούσε να είναι και ανοίγω το κουτί και κάνω πρώτα σιγά μου. Μπορεί. Αλλά έκανε το Street Fight. Πού το ξέρει, μωρέ, εσύ το Street Fight.
1: Πώ έκανε, θα σπάρω καρτιέ η γυναίκα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, βγαίνουν ξανά αυτά τα παιχνίδια τα σε arcade φάση.
0: Χοντούχιν!
1: Street Fight! Μάλιστα.
0: Αλλά
1: δεν ήμουν offside, όχι παιδιά, δεν ήμουν offside.
0: Εντάξει.
1: Ο Κούνια ούτε αυτός.
0: Κατσουράνης ήταν, παιδιά, το ξέρουμε αυτό.
1: Εντάξει,
0: ορίστε. Λοιπόν, είχαμε μία είδηση που μας ήρθε από τη Γαλλία. Περίμενε κάτι, πρέπει να το βρω τώρα γιατί το έχω αποθηκεύσει. Γιατί συνελήφθη ένας 18χρονος. Με την κατηγορία ότι σχεδίαζε την απαγωγή του Εμπαπέ.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Συνελήφθη ένας 18χρονος, ναι, από τη γαλλική αστυνομία, γιατί σχεδίαζε να
1: απαγάγει τον Εμπαπέ. Σοβαρό είναι αυτό, δηλαδή.
0: Ναι. Η Παριζιέν το έγραψε.
1: Και είναι σοβαρή η εφημερίδα, λέει Παριζιέν. Pourquoi tu voudrais
0: Εντάξει, μόλις από τη φυλακή αυτός, ήταν
1: 18 χρονών.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχει κάνει και ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί κάνει από 7 χρονών κανονικό. Κάνει ατμιστικό. Αυτοί έχουν όλοι ατμιστικό στην χέρι.
0: Δούλευε σε μπαρ.
1: Και ποιος δούλευε σε μπαρ, θέλει να παγάκι τον Εμπαπέ.
0: Α, είχε κάνει και ληστείες, έχει κάνει. Πότε πρόλαβε, ρε φίλε, πότε πρόλαβε.
1: Εντάξει, κάποιοι Μαρία παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους από μικρή.
0: Από νωρίς.
1: Εγώ στην ηλικία σου ξέρεις τι έκανα και δείχνει η κάμερα. Μάλιστα. Οκ. Ακούμε σε μεξικάνικη αναμετάδοση τα παιχνίδια του θρύλου, λέει κάποιο. Ερίδε με καθά!
0: Πρέπει να ακούσετε οπωσδήποτε την περιγραφή του γκολ από μεξικανό Βαγγέλη Νερατζιά. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Τρελάθηκε ο άνθρωπο.
1: Νερατζιέρο.
0: Τρελάθηκε. Με μυρμίγκο, με μερμίγκο, όπω τον είπε.
1: Μερμίγκο, ρε Μαρία.
0: Έτσι τον είπε. Spider-Man ήταν Μαρία. Όχι, παιδιά, δεν ήταν Spider-Man. Έκανε το Street Fight.
1: Round one. Ναι, το Spider-Man είναι fight. Άλλο.
0: Ναι. Έκανε.
1: Πήγα και το είδα. Φανταστικό.
0: Είναι, σας λέω, όπως ανοίγεις το κουτί. Μπράβο, αυτό που είπε. Καρτιέ.
1: Ναι.
0: Ανοίγεις το κουτί του καρτιέ.
1: Σας αρέσει αυτό.
0: Που είναι
1: όχι.
0: Και το μεγάλο.
1: Θέλετε
0: κόκκινο.
1: Να δούμε και αυτό.
0: Το πορτοροδοκόκκινο.
1: Θέλετε
0: αυτό.
1: Να δούμε τον Πάνφυρα.
0: Ναι.
1: Εκείνη Πανιόνιο, Νέα Σμύρνη. Μαρία, θα μπούμε τώρα σε μονοπάτια τα οποία δεν ξέρουμε. Είναι από Σον Γκοκού και όχι Street Fight. Είναι κάτι άλλο που έχουν τα
0: παιδιά,
1: πιο νέα παιδιά.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Δεν τα ξέρω, ρε Μαρία.
0: Σον Γκοκού από Dragon Ball έκανε, ρε Μαρία.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Έχετε δει Street Fight. Έτσι ήταν στο Street Fight. Εντάξει.
1: Ο Ρέιντεν.
0: Ένα που έβγαζε την πυρήνη μπάλα. Έκανε έτσι και βγαίνει η πυρήνη μπάλα. Με συγχωρείτε τώρα.
1: Με τρει μπαίνει πόνου. Αυτό είναι ένα από άλλο παιχνίδι δικό μου.
0: Και μετά βγήκαν οι άλλοι και κάνανε το Σονγκογκού και Σονγκού και τέτοια.
1: Εντάξει, δεν τα ξέρω. Θα μπούμε σε μονοπάτια. Ρε άσχετη είναι το τάδε καρτούνο.
0: Όχι, ρε άσχετη.
1: Όπω και μην είναι.
0: Θα
1: με πρίξουν τώρα.
0: Σαν τώρα που ακούτε κάτι τραγούδια και λέω ωραία τραγούδια αυτό καινούργιο είναι. Όχι, δεν είναι καινούργιο, είναι 40 χρόνια τραγούδια.
1: Εντάξει, μαριά στον κόσμο να χάρη τώρα. Επειδή γερνάμε και είμαστε κοντά.

0: Και ο Τάσος από το Βόλο.
1: Τι έπαθε.
0: Λέει 500 νικιώτες θα είμαστε απόψε, λέει, στο ΆΚΑ.
1: Μπράβο, ρε παιδί.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, είναι μεγάλο γήπεδο, είναι, χωράει κόσμο. Καλή ευκαιρία να.
1: Πας μια χαρά, ωραία Βόλτα.
0: Ωραίο ματσάκι. Βεβαίως.
1: Παράλληλα στο Ολυμπιακό από μέσα. Όχι, εντάξει, αστείο. Πλάκα, πλάκα ήταν. Πλάκα ήταν.
0: Πλάκα
1: τέταρτος
0: κάνουμε.
1: Και καλά είναι ο ΠΑΟ φέτος. Ένα χάλι. Σας κοροϊδεύουνε.
0: Κοροϊδεύουνε, αν το λες σωστά. Λοιπόν.

0: Εμένα λέει στο Street Fight μου άρεσε πολύ αυτός που έκανε τα χέρια του σαν ανεμόμυλο. Τα χέρια του και τα πόδια του έκανε σαν ανεμόμυλο. Τέλος πάντων. Και φυσικά λέει έτρωγα του κόσμου τις μάπες.
1: Ολό, αυτός που έκανε όλο.
0: Τώρα θυμάσαι, τώρα ξέρεις.
1: Είναι τέκεν αυτό, τα μπερδεύω. Ο πατέρας μου έπαιρνε το Γιοσιμίτσου γιατί νόμιζε ότι λέει Γεια σου Μίτσου. Αυτό θυμάμαι.
0: Έτρωγε του κόσμου τις μάπες από τη γυναίκα με την πορτοκαλί φόρμα. Ναι, αυτή έριχνε πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο.
1: Όταν δεις πορτοκαλί φόρμα και κότσο, φύγε. Αν δεν φας ξύλο, φωνάξτε μου έναν υπεύθυνο τώρα. Εντάξει. Street Fighter ρε, νούμερο, όχι τι Street Fight. Καταλαβες, μπαίνουμε σε μονοπάτι που έχει φανατικούς.
0: Αυτό,
1: σε ένα σύμπαν το οποίο δεν υπάρχει. Καταλαβες. Αυτό.
0: Ναι. Συνεννοηθήκαμε, παιδιά. Αφού συνεννοηθήκαμε, τι κάνει Street Fighter.
1: Ο άλλος που έκανε καποέιρα, ποιος ήταν. Ο Έντι. Έλα, ρε φίλε. Με λένε Έντι με την γρήγορο καποέιρη. Κάνω κάτω σβούρο και με τη χέρι και με την ποδάρι πάνω σβούρο κάνω. Πάρ' τα όλα. Φσου, φσου, φσου, φσου, φσου.
0: Το Spider-Man το είδες?
1: Το είδα.
0: Α, γιατί λέει κάποιος εξαιρετικά άθλιο το Spider-Man. Ευτυχώς που δεν έχεις γούστο και κινηματογραφική άποψη. Οπότε ό,τι σου αρέσει απλά δεν το βλέπουμε και περνάμε καλά. Γλιτώνεις τον κόσμο από περιτά έξοδα και από... δεν έχω καταλάβει. Το είδες ή δεν το είδες? Και αν δεν το είδες, πώς μπορείς να πεις ότι είναι εξαιρετικά άθλιο το Spider-Man?
1: Εγώ το είδα, πάρα πολύ ωραίο ήταν, μια χαρά, ήξερα τι θα δω. Και η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης να πω στο φίλο ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν ακούγεσαι τόσο ρε φίλε αυτή την περίοδο της ζωής μου όσο εγώ, οπότε ρούφα. Πάμε παρακάτω. Δεν τον χάλασε πρωί πρωί η αλήθεια που του έτρεψα στα μούτρα. Ο άνθρωπος είναι άσχετος από κινηματογράφο. Φαίνεται, καταλαβαίνεις από τον τρόπο που γράφει. Κάποιος ο οποίος γουστάρει τον κινηματογράφο δεν γράφει ποτέ τόσο επιθετικά και με τόσο μίσος.
0: Ναι, αλλά από τη μία λέει ότι ήταν άθλια, από την άλλη ευτυχώς λέει που μας είπες ότι είναι ωραίο και δεν πήγαμε να το δούμε και περνάμε καλά.
1: Εντάξει, δηλαδή, θέλω να πω... εντάξει, έχει πρόβλημα μαζί μου. Ας το ρουφήξει τώρα 10 χρόνια εδώ και άλλα 10-20. Big Wins for FM. Ουναή, Λεάο, θα τους φέρουμε όλους τώρα εδώ. Τι θες? Ακούστε το Έλληνες.
0: Τα Βόρσουκερ.
1: Ναι, όλοι.
0: Είναι η εποχή τώρα. Είναι η εποχή. Λοιπόν, παιδιά, όχι, είναι Μπέιλι, Λίον Μπέιλι, ο ποδοσφαιριστής που ήρθε στον Ολυμπιακό, όχι Μπέιλ,
1: Bale,
0: όχι ο Ουαλός, έτσι,
1: όχι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Αναστασία που ετοιμάζεται για το ταξίδι της.
0: Πού πάει?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Ωραίο ταξιδάκι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Πάει η Θεσσαλονίκη.
0: Να πούμε καλημέρα.
1: Ναι, να πούμε καλημέρα και στον Χρήστο. Που μας ακούει και αυτός από το αεροδρόμιο. Βρες την Αναστασία και φιληθείτε.
0: Κατά τις 5.30 ώρα θα είσαι εκεί, Αναστασία, εντάξει.
1: Γιατί? Σεπτέμβρη πιο χαλαρά. Ναι. Μήπως επιβεβαιώνομαι με τα μαξάκι μου. Μήπως σε 4 ώρες είμαι Κατερίνη και νιώσεις ότι φτάνεις.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχει ακόμα εποχή για καθυστερήσεις.
1: 9 η ώρα το πρωί άμα φύγω. Εγώ σου λέω 1 η ώρα είμαι Κατερίνη ήδη.
0: Και χαλαρά.
1: Και χαλαρά, όχι, δεν είναι αυτό. Πας στα ΣΕΑ, πλέον στα ΣΕΑ.
0: Στα ΣΕΑ σου τα μέρα σου.
1: Πλέον στα ΣΕΑ σταματάς, έχει μασάζ πολυθρόνες με διευράκι.
0: Πόση ώρα είναι?
1: 1 δεκάλεπτο.
0: Καλά.
1: Έχει να φας, μόνο μποτρίνι δεν βγαίνει Μαρία στα ΣΕΑ. Λοιπόν, σας έχω ωραίο καβρό σαλάτα. Έχει τα πάντα όλα, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Έχει, αν πας με ηλεκτρικό αυτοκίνητο βράδυ και σου λέει, το έχω πάθει εγώ με το συνεργάτη, θα το φορτίσουμε εδώ που είναι, είναι 150 μέτρα λίγο πιο έξω από το βενζινάδικο. Είναι αυτά συνήθως από εκεί που πας να πληρώσεις. 100, πας να το φορτίσεις το αυτοκίνητο. Εγώ ήξερα. Ήξερα τι θα ακούσω τη νύχτα στα ΣΕΑ. Μέχρι να πας στα κεντρικά. Πάντα στα ΣΕΑ, στα φορτηγά από πίσω εκεί που πας και φορτίζεις. Δεν είσαι μόνος σου. Είναι κάποια σκυλιά τα οποία μπορούν να σου πούνε είναι μέρα προσφοράς κάτω στάρας. Τόσο ψηλά είναι. Δεν είχα ξαναδεί τον αρχηγό των σκύλων. Δεν κουνήθηκε.
0: Ήρθε τον ντουκί.
1: Σηκώθηκε.
0: Από το πέταλο.
1: Εννοείται ότι σε μένα, ως Νόε, τα χάιδευα τα δέσποτα. Αλλά δεν μπορούν όλοι το ίδιο. Δηλαδή, λίγο αν φοβηθείς και σε καβαλήσουν 3-4 δέσποτα.
0: Θα σε μυρίσει, θα σε
1: πάντα
0: μυρίσει.
1: Το κουφό θα κάνει τη βλακεία. Θα του πεις τι είναι εκεί και θα λέει θα πάω φυλακή. Τι με κοιτάς, θα πάω στο δικεπάς. Αυτό θέλω να πω. Θέλει μία προσοχή. Έχετε κανένα γαριδάκι μαζί σας?
0: Τι να έχει να.
1: Τραγαριδά.
0: Για να δώσουν έτσι. Τσιμπιτωτό.
1: Να κερδίσει την ευμένεια. Δεν, και δεν είναι ένα ή δύο. Είναι καμιά δεκαριά. Και πάντα είναι ο υπάλληλος. Τα έχω εδώ πέρα παρέα. Έχουν χολυστερόλ DHL, πώς το λένε αυτό τα σκυλιά.

0: δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τεράστιο σόλο μπουρνά. Σόλο μπουρνά, ένα αέρια κιθάρα.
1: Θα κόβω με γκυπόπ τώρα, είναι δυνατόν ακόμα με γκυπόπ.
0: Δεν έχει μπλούζα αυτό ο άνθρωπο.
1: Δεν έχει μπλούζα και δεν πρόκειται να
0: βάλει. Και πρέπει να τον σεβαστούμε.
1: Εντάξει, με συγχωρείς δηλαδή.
0: Λοιπόν, Big Wins for FM, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Μπουρνάς από εδώ τους από εκεί. Συνεχίζουμε.
1: Την καλημέρα μας στην Κατερίνα από το Ηράκλειο. Εγώ λέει πάντως μπάλα δεν βλέπω. Σας ακούω γιατί πάω στη δουλειά την ώρα που ξεκινάτε και φτάνοντας τους λέω ατάκι σας και γελάμε στο. Και Παγκρίτιο λέει στο Ηράκλειο ήρθαμε με το σύζυγο και περνάμε ωραία. Και μπράβο. Έμαθε κανείς τι έγινε χθες το απόγευμα και τα μισά φανάρια της Αθήνας σταμάτησαν να δουλεύουν.
0: Ήταν 50% επιτυχία.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε χθες, γιατί και κάποια τηλεφωνικά κέντρα δεν δουλεύανε. Δεν ξέρω, είχαμε καμιά επιρροή από την έκλειψη της Ελλήνης.
0: Δεν είναι έκλειψη της Ελλήνης, παιδιά. Είναι η υδατογήινη.
1: Τι, ποιος ήρθε?
0: Εγώ, 1-0. Η υδατογήινη είναι η εξωγήινη που ζουν στη θάλασσα. Αυτοί τα δημιουργούν όλα. Ατλαντίδες και τέτοια. 23-10, Άγγελου Σακέτου, Παροιμίες και Διδαχές. Φανάρι, πόσα γράμματα?
1: Φανάρι, 6.
0: Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον,
1: ζήτα. Αν το γράψει σωστά, 6.
0: Ζήτα, ζωή κάτω από τη θάλασσα. Τα βλέπετε?
1: Με το φανάρι είναι αυτό.
0: Και με άλλα βγαίνει.
1: Είχα ένα φίλο μου το καλοκαίρι που έβλεπε ένα σύννεφο στον ουρανό. Με το βλέπει αυτό?
0: Ναι.
1: Του λέω, ναι, δεν φεύγει. Λέω, θα φύγει. Ω, δεν φεύγει. Γιατί δεν φεύγει? Είναι, μου λέει, τέτοιο.
0: Κάλυψη για ούφο.
1: Διαστημόπλιο.
0: Αυτού του ανθρώπου θα του κρατά στη ζωή γιατί είναι απρόβλεπτη, Μαρία. Σύννεφο, πόσα γράμματα, με δύο νι.
1: Σύννεφο, 2-7.
0: Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα. Ήτα για την ανθρωπότητα.
1: Α, νομίζω ότι ήλιος, κρύβεται ο ήλιος.
0: Και αυτό βγαίνει, θα βλέπετε.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, όλα είναι αριθμολογημένα. Αριθμοσοφολογημένα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Ουναΐ, πόσα γράμματα?
1: Ουναΐ, 5.
0: Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν, παιδιά? Έκλεισε.
1: Τι?
0: Έκλεισε.
1: Έκλεισε. Έκλειψη.
0: Να,
1: επίσης.
0: Βγαίνουν. Δηλαδή, Sky, πόσα γράμματα?
1: 4.
0: Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα. Δεύτερος. Πάει. Τα βλέπεις.
1: Δεύτερο δεν είναι κακό. Δεύτερο.
0: Πάει για πρώτος.
1: Α, πάει για πρώτος. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, δεν ήξερα. Σας έδιωξε όλους μαζί, όλα αφού. Όχι, παιδιά. Όχι. Όλοι μαζί, όχι. Με τον Ουναΐ λέει, είναι σαν να παρακαλάς πρωί να γυρίσει και αυτή, αφού δεν βρήκε τελικά κάτι καλύτερο, να επιστρέφει και να σου παίρνει και το μισό σπίτι, λέει ο Σηκώτη Πίπερ. Όχι ρε εσύ, γιατί μωρέ το βλέπετε έτσι? Εντάξει, με συγχωρείτε δηλαδή, αν ήσασταν εσείς στη θέση του Ουναΐ,
0: ναι,
1: και είχατε κάποιες προτάσεις ή τέλος ενδεχόμενες προτάσεις, δεν θα λέγατε κάτσε ρε παιδί μου να δούμε τι θέλουν κι αυτοί ή να δούμε τι προσφέρουν? Και ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι μία σίγουρη λύση, και δεν το λέω με την κακή έννοια ή με την έννοια ότι το σιγουράκι. Είναι μία λύση που την ξέρεις, έχεις πάει, ξέρεις το περιβάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν ρισκάρεις. Δεν ρισκάρεις.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν ρισκάρεις πολλά.
1: Ήρθε, δεν ήρθε. Ναι, ας μείνει, δεν έχουμε νερό, λέει. Πόσο δίκιο έχει τσούβι. Όντως, το πρωί είχαμε. Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια.
0: Παιδιά, μπορεί να μην έχετε νερό, αλλά έχετε μωρομάντιλα.
1: Σωστά,
0: υπάρχουν λύσεις.
1: Σωστά. Μωρομάντιλα κάνουμε μέχρι και τους τοίχους. Παιδιά, να ξέρετε.
0: Μωρομάντιλα μπορεί να φτιάξει μέχρι και το 3-5-2.
1: Εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αριστερό μπακ, θα βάρουμε μωρομάντιλα. Τα φιλιά μας στην περιφέρεια που τρεις μήνες μονοδρόμησε.
0: Μπράβο, ξεκάθαρα.
1: Και φτιάχνει τις μπάρες στη γέφυρα Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλή λευτεριά στον μισό Πειραιά.
0: Το μισό Πειραιά ακούστηκε κάπως από τον ομιλό μας.
1: Άμα.
0: Υπομονή, παιδιά.
1: Υπομονή.
0: Ναι, μονοδρόμηση. Γύρισα από διακοπές και ο δυο μου στον μπαλκόνι είχε ξεφύγει. Τον έκοψα και έφτιαξα κεφτέδες. Σάλτσα εσκέτα. Κάνε μια σαλτσούλα.
1: Θέλει μια σαλτσούλα.
0: Κάνε μια σαλτσούλα.
1: Βέβαια, θέλει μια σαλτσούλα. Τι είναι, συγγνώμη, έλειπες εσύ και τι? Γιατί έτρωγε έξω ο
0: δυο μου. Γύριζε δυο μου.
1: Μισή μέρα τον ξεχνάω το βασιλικό που έχω στο μπαλκόνι. Και έρχεται και λέει. Μισή μέρα. Σταμάτησε, με ποτίζει, θα πεθάνω. Ο άλλος του έλειπε διακοπές. Τι έκανε, του είχε δώσει 50 ευρώ και τρώγε έξω, τι έκανε?
0: Ξέρω τι έχει κάνει. Φίλε, κάνε με σάλτσα γιατί θα τα φας και χωρίς σάλτσα. Δηλαδή την ώρα που τα ετοιμάζεις, ναι, θα χτυπήσεις 2-3 κεφτεδάκια σκέτα.
1: Εννοείται.
0: Και οπότε θα σου φύγει και αυτή η πρώτη λες δεν έχω φάει.
1: Και μπορεί να περισσέψει λίγη σαλτσούλα.
0: Και εκεί βάζει μακαρόνι ή ρύζι.
1: Βάζει ένα μακαρονάκι ή ρυζάκι, ναι. Ούτε εγώ είχα νερό σήμερα στη Νέα Σμύρνη, αλλά νόμιζα ήταν του σπιτιού.
0: Όχι, δεν ήταν του σπιτιού. Γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Εσύ άνοιξες τη βρύση?
1: Εγώ, ναι, βέβαια. Εννοείται. Την προηγούμενη φορά όμως, απαντάνε στο σηκώ την πιπέν, ναι. Δεν ήταν δικιά σου. Απλά τυχερό σου. Τώρα την έκανες δικιά σου. Ναι, παιδιά, κανένας δεν είναι κανενός, έτσι. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά σου, μου λέει κάτι.
1: Ωραίο. Καλό, καλό.
0: Σ' άρεσε. Καλό. Με τέτοιες μπαρμπάδες
1: πολύ κάνω φιλοσοφημένο είναι αυτό. Δεν είναι η δικιά σου, είναι η σειρά σου. Πολύ βαθύ.
0: Με αυτούς κάνω παρέα. Όσο είναι από εδώ μέχρι εκεί, είναι από εκεί μέχρι εδώ.
1: Δεν είναι η δικιά σου, είναι η σειρά σου. Το ίδιο ισχύει και για τους ποδοσφαιριστές, παιδιά.
0: Για όλους.
1: Ναι, δικός μας, είναι η σειρά μας. Καλημέρα στο Μανώλη.
0: Τα ξεχάσαμε τόσο εύκολα τα χάλια του Πάου με Ουναή. Άρε, λαδάρα. Θέλει κάποιο. Μήπως φέρανε τον Ουναή για να περάσουν τα νομοσχέδια, μόνο αυτό δεν είπα.
1: Τι είπατε, φέρανε τον Ουναή για να βάλουν πάλι τον Τσίπρα στην κυβέρνηση. Είδες τι έταξε, είδες.
0: Βέβαια τα είδα.
1: Είδες τι έταξε.
0: Τα θυμάμαι όλα απ' έξω. 1000 ευρώ βασικό, 6% ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Τα θυμάμαι απ' έξω.
1: 500 ευρώ λέει το μήνα οι φοιτητές για 10 μήνες. 10 μήνες το χρόνο. 500 ευρώ.
0: Έρχεται να παραγραφτώ.
1: 15 χρόνια φοιτητές.
0: Παραγραφτώ βιβλιοθηκονομία ξανά.
1: Αμέ. Και αύξηση στους γιατρούς και αύξηση στους δασκάλους και 30.000 λέει εκπαιδευτικούς εδώ. Χαμός θα γίνει και γέφυρες τις φέρουμε. Βεβαίως. Άμα γίνεται, γιατί όχι. Τι break πάλι. Ήρθε ο Τσουβέλας με τις διαφημίσεις, κατάλαβες.
0: Είδες την Πάτρα, μια κυρία πίστεψε ότι ήταν ο Κριστιάνο.
1: Ρε, εσύ το είδα.
0: Κυρία, ήταν η κυρία.
1: Κυρία, μια κυρία.
0: Του στείλε 100 ευρώ με Άιρις. Εν τω μεταξύ, δεν την έκλεψε πολύ. Καλά, αυτό ήταν όντως.
1: Ήταν η αρχή του Τσουβί.
0: Αυτό είναι. Pay safe, κατοστάρα για κύπελο χτες. Και έχει πάει και κουβά, να ξέρεις
1: ότι. γιατί έπαιξε τον Μπάοκ.
0: Έχει πάει κουβά ή άσο ή over τον Μπάοκ 0-0. Έκλεινε το δελτίο με κλεψιμέικο 100 ευρώ την κυρία.
1: Όσοι δεν το είδατε, μία κυρία έπεσε θύμα απάτης από έναν τύπο ο οποίος έκανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όμως της έστειλε βίντεο. Κάνανε βιντεοκλήση και μίλησε η τύπισσα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Εγώ όμως με τα κορντεόν τα έχω πάθει before it was cool.
1: Έχεις δίκιο, αλλά έδειχνε και τις συνομιλίες στο Viber και τις μιλάγε στα ελληνικά. Δηλαδή εκεί δεν την ψηλιάστηκε λίγο. Δηλαδή δεν ξέρω στη βιντεοκλήση τι γλώσσα μιλούσανε.
0: Όχι, ελληνικά, με AI ήταν.
1: Μιλάει και ελληνικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι.
0: Μην με αφισβητείς, δεν είμαι κλέφτης. Έχει παίξει αυτό πλέον παντού σε όλα τα site.
1: Να μου πεις τόσες φορές έχει έρθει το Κωνσταναβάριο, δεν μπορούσε να μάθει ελληνικά.
0: Και είχε ανάγκη 100 ευρώ άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν σκέφτηκε.
1: Είδες, ο γάμος παντρεύτηκε τώρα τη Χορχίνα.
0: Δεν έχει δική του τσέπη.
1: Ναι, τώρα τα πήρε όλα.
0: 100% αυτά είναι η Σνίφη ή PaySafe 104. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Δύο είναι οι δρόμοι. Και μπορεί και ταυτόχρονα.
1: Και μπορεί και το ένα να μην αναιρεί το άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. 50-50. 50-50.
0: Γιατί 50 τραβά ακαδομή. Λοιπόν, έχει παιχτεί τέτοιο σκηνικό. Τριάδα σε κύπελο. Over Ολυμπιακό διπλό ατρόμητο και έκλεινε άσο πάω Κωστινίφης.
1: Όχι ρε κρίμα.
0: Και τώρα έχει ντυθεί Νεϊμάρ.

0: Ο Κριστιάνο έρχεται Παναθηναϊκό και μαθαίνει ελληνικά. Είναι δυνατόν.
1: Χωράει ο Κριστιάνο στο Παναθηναϊκό τώρα, έτσι όπως έχει γίνει.
0: Όχι.
1: Δεν χωράει.
0: Όχι.
1: Αντάξει, για τα παιχνίδια του κυπέλου, ίσως.
0: Όχι, όχι. Ίσως. Γιατί δεξιά δεν μπορεί τώρα.
1: Και δεν μπορεί να τον δηλώσει και στην Ευρωπαϊκή
0: Παίζει με
1: τώρα.
0: Δύο νησί.
1: Μπροστά, δεν σε αυτή την περίπτωση, λέει, συλλαμβάνει την κυρία και αθώνει στον πατέρα. Ελληνικά σου μιλούσε. Ελληνικά σου μιλούσε.
0: Εντάξει, ρε παιδιά τώρα.
1: Δεν ξέρετε. Εντάξει. Κρίμα. Κρίμα. Είμαι οδηγός σε βαν και πάω αεροδρόμιο να πάρω ένα δρομολόγιο και μου σκάει όνομα Ραμόνα. Έχει γούστο, λέω, να μου κάνω καμιά φάρση και να σκάσει από πουθενά ο Τζουβέλλας. Ευτυχώς ήρθε όντως η Ραμόνα. Ήρθε μία Ραμόνα. Που τη λένε Ραμόνα. Εντάξει. Να πείτε στους 500 της Νίκης Βόλου που κατεβαίνουν να φέρουν και κανένα τσίπουρο. Λέει ο Γιάννης οδηγός.
0: Α, μπράβο, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Έρχεστε από το Βόλο.
1: Μπράβο.
0: Μεζέ, τυράκι, ναι. Σαλαμάκι και τσιπουράκι. Ωραίο.
1: Καλημέρα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα από ποδόσφαιρο, αλλά απολαμβάνω την παρέα σας και τα σχόλιά σας. Καλή σεζόν και φέτος. Μαμώτα κολονάκια της Εγναντίας.
0: Okay, κάνουν έργα.
1: Η Ρούλα από Άρτα.
0: Ρούλα από Άρτα, κάνουν αυτά τα έργα τώρα και πάτε με μία λωρίδα, ειδικά στα τούνελ. Ναι, ναι. Θέλει λίγη υπομονή.
1: Δεν ξέρω αν είδες το βίντεο που ήρθε από την αγαπημένη μας Κρήτη.
0: Okay.
1: Όπου υπήρχαν κολονάκια στο δρόμο. Διαχωρίζει την άνοδο με την κάθοδο.
0: Ναι.
1: Τα κολονάκια. Και ένας τύπος κάνει προσπέραση, προσπερνάει και τα κολονάκια, βγαίνει στο δυνατό ρεύμα.
0: Καλά, αυτά που είδα στον ΒΟΑΚ.
1: Ναι.
0: Και είπε και κουμεντάκι σε ένα στίβο, μπορεί να σε καταπιεί ο ΒΟΑΚ. Και γελούσε μόνος του. Δεν ήταν άσχημο για πρωί στην Κρήτη.
1: Όχι, ήταν καλό, ναι.
0: Αλλά γελούσε μόνος του.
1: Ναι.
0: Οπότε είδα, ας πούμε, ένα αγροτικό, μας πέρασε όλους μαζί σε διπλή γραμμή και λέω, okay.
1: Ναι.
0: Δεν αντιδράω, έχω δει πολλά.
1: Όχι, τίποτα, εσύ κάνεις δεξιά, ρε.
0: Έχω δει πολλά, ήθελα να πάω στο Ρέθινο, εγώ στο Μιχάλη. Αυτό με νοιάζε. Πάλι πιωμένο είσαι, ρε.
1: Τι τυράκια λέει, γυαλιστερές, καβουροδαγκάνες και παστά να φέρουν.
0: Δυστυχώς,
1: ναι, παιδιά,
0: εσείς,
1: ο Τσουβί δεν μπορεί να φάει τέτοια.
0: Εγώ είμαι μέχρι το τυράκι, την ελίτσα και το, ξέρω εγώ, το μπύρας, πώς το λένε αυτό.
1: Είπα να κατέβω νωρίς στην παραλία, λέει, και βρέθηκα με μπαρμπάδες. Έψαχναν λαγοκέφαλους να τους πιάσουν για να κολυμπάνε άφοβα τα παιδάκια. Μια εβδομάδα εδώ, δεν έχω δει τίποτα. Τα παιδάκια κολυμπάνε κανονικά. Για το Σάββατο που έριξα δύο βουτιές καλές. Όχι, ούτε ίχνος λαγοκέφαλου δεν υπάρχει.
0: Τίποτα.
1: Έχει πάρα πολύ ψάρι. Πάρα πολύ ψάρι. Λαγοκέφαλο όχι. Είχε πάρα πολλά λεοντόψαρα.
0: What?
1: Τα έχεις δει τα λεοντόψαρα?
0: Είναι αυτά.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακά.
0: Λεοντόψαρα.
1: Είναι
0: Ριχάρδο.
1: Είναι.
0: Τι είναι, τρώγονται αυτά?
1: Δεν τρώγονται, όχι, είναι τοξικά.
0: Α, καινούργια τοξικά.
1: Όχι, δεν είναι. Γνωστά είναι, δεν τρώγονται.
0: Τι σου λέει αυτό το τοξικό, εσύ φταίς για ό,τι που εγώ δεν μπορώ,
1: δηλαδή,
0: ερωτικά.
1: Το βλέπεις αυτό και λες θα το φάω, όχι.
0: Όχι, ρε Μαρία. Ναι. Τι είναι αυτό?
1: Αλλά είναι πάρα πολύ.
0: Έχω δει, έχει τέτοιο κόσμημα η Εύα.
1: Μπράβο, ναι. Ένα τέτοιο. Άμα το βάλει η Εύα το κρέμα στο λαιμό, θα πει αχ, τι ωραία που τη πάει.
0: Άμα το βάλει
1: εσύ. Άμα το βάλω εγώ.
0: Πρέπει να την έχουν ηθαγενεί. Πρέπει να την κρατάνε ηθαγενεί.
1: Το γεσέ θα φύγουν, λέει. Πάρα πολλά λεοντόψαρα. Όχι, παιδιά, λαγοκέφαλο δεν είδα ούτε για δείγμα. Προσπαθώ να παρκάρω Παγκράτη εδώ και μια μισή ώρα. Ξέρετε, λέει καμιά καβάτζα, ρε παιδιά.
0: Ναι, άλλη περιοχή.
1: Να σου πω κάτι, την περασμένη εβδομάδα που έλειπε. Στέλνανε όλοι μιλήματα.
0: Στέλνω μιλήματα.
1: Και λέγανε,
0: ναι.
1: Α, να πάμε τώρα Κυκλάδες. Α, να πάμε Κουφονίσια. Και λέω, πηγαίνετε ρε τώρα Παγκράτη να παγκράρετε. Τώρα που είναι ανοιχτά. Πηγαίνετε
0: να παγκράρω.
1: Ναι,
0: όλοι
1: πηγαίνετε Παγκράτη να παγκράρετε τώρα. Γιατί είναι ρήμα το παγκράρο,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Ναι.
1: Τώρα πήγαινε να παγκράρεις το Παγκράτη. Mm-hmm. Όταν σας έλεγα εγώ να πάτε. Mm-hmm. Που μπορούσατε να ξαπλώσετε εκεί πέρα στη...
0: Να παίξετε μπάλα. Τρώγονται τα λεοντόψαρα, λέει κάποιος. Είναι πεντανόστιμα. Τι έχει αυτό το ψάρι και είναι πεντανόστιμα? Πού είναι το κρέας?
1: Άμα ψάξεις.
0: Μήπως είναι από αυτά σαν αχινιούς που το λένε στο Ιόνιο?
1: Όχι, είναι αχινιός. Σαν κανονικό ψάρι είναι, δεν είναι οστρακό.
0: Δεν είναι οστρακοειδές.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω. Είχα διαβάσει κάπου, μπορεί και να κάνω λάθος, ότι είναι.
0: Επικίνδυνο.
1: Να μπει και σκορπί να τρώγεται, αλλά άμα σε τσιμπήσει.
0: Ειδικά με το ξόδιο οροσκόπο. Θέλει 5 φορές τη μέρα ερωτικές πράξεις. Δεν αντέχω άλλο.
2: Πάρε βιταμίνες. Δεν με θες πια.
1: Α, σούπα γίνεται το λεοντόψαρο. Α. Τα διάστηση λέγε πάρα πάρα πολλά.
0: Να, τώρα έχω εισβολέα.
1: Ναι.
0: Ο χαμαναμάν. Βάι. Από τον Ινδικό ωκεανό στα ελληνικά νερά εντοπίστηκε στη Ρόδο το ξενικό καβούρι λιόμενα ρουκίπες.
1: Τι λες, μωρέ, αυτό είναι μεταγραφή.
0: Θυμάχη που μου έκανε. Λιόμερα Τα λιώμερα είναι.
1: Τα λιώμερα είναι, είναι χωριό,
0: χωριό
1: στην Άξο.
0: Ναι, λιώμερα Νάξο. Mm. Και λέξη είναι... αρτινή. Λιώμερα όλη μέρα. Λιώμερα όλη μέρα τα παιδιά από τις μπύρες. Λιώμερα όλη μέρα. Ρουκίπες. Αυτό κάτσε να σου πω τι κάνει.
1: Ναι, έχουν δηλητήριο στα αγκάθια. Λέει ανοίξει τις σκορπίνες. Μπράβο, ευχαριστώ.
0: Άκου τώρα. Εσύ που βουτάς τα 50-55 μέτρα, ναι, έχει φτάσει εκεί.
1: Όχι, στα 30 έχω φτάσει.
0: Ωραία. Άλλα 20 θα βρεις το λιώμερα ρουκίπι. Ήρθε αυτό το καβούρι.
1: Καβούρι τρώω.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν τρώει.
0: Γιατί αυτό είναι τοξικό, κόκκινο. Τι κάνει αυτό το. Τρώει και δηλητηριάζει όλο το. Τον περίγυρο.
1: Τζίρο.
0: Ναι.
1: Για έλα, για πλησίαζε.
0: Από τον Ινδικό μας ήρθανε.
1: Μάλιστα.
0: Έρχονται και παίρνουν τις δουλειές από τα ελληνικά τα καβούρια. Πρέπει να τα δει το κράτος αυτά. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται προσοχή γιατί εμφανίστηκε τώρα στη Ρόδο. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Είπες θα υπάρχεις για μας, Λουκί.
1: Κάποιος λέει έχω δίλαγο κέφαλο.
0: Ναι.
1: Με το ΣΑΠ περίμενε στο Λαγκούβαρδο της Μεσσηνίας, δηλαδή κοντά στο Κώστα Ναβαρίνο.
0: Okay. Okay.
1: Δεν σας πω, εδώ το Σαρωνικός βάζει.
0: Θα στείλω, ας πάλι καλά που μας λες που έχει λαγοκέφαλο να ξέρουμε να πάμε να βουτήξουμε που εσύ δεν ξέρεις τι είναι. Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, άσκεται. Και ψητό λέει κάποιος τρώγεται το λεοντόψαρο.
1: Ναι, ναι, και σούπα και ψητό, ναι. Okay. Πάτσε πανέμα.
0: Στάνταρ μια δίδυμο σαν τη Μαρία θα δοκιμάσει τώρα λεοντόψαρο.
1: Όχι μωρέ, παρά είναι όμορφο.
0: Παρά είναι, ναι.
1: Επίσης δεν επιτρέπεται να το ψαρεύεις όταν κάνεις βουτιά με μπουκάλα.
0: Μόνη, ας πούμε, κοιτάς. Πρέπει να έχεις δεσμούς.
1: Ναι.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Μπλα, ναι, νο.
0: Κανονικά, πολλά χρόνια εδώ. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με
1: πριν
0: Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Αυτό.
0: Ναι, έχω πραγματάκια να πω και εγώ και η Μαρία. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις κάτι γιατί μπορεί να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις, προσφορές για κάθε παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις θα θέλεις να φιλήσεις τον delivery από τη χαρά χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παράγγειλε Box. Τον delivery που πάτε και
1: κερδίζεις.
0: Παράγγειλε Box. Λιόμερα ρουκίπες, δεξί χάφια το θρύλο.
1: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, και επειδή πλησιάζει και η 11η Σεπτεμβρίου, ξέρετε τι γίνεται, επιστροφή στα Θρανία, επιστροφή στη γνωστή λίστα, έρχεται η λίστα και στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να τη διαγράψεις αυτή τη λίστα. Κασετίνες, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, μολύβια, ψαλίδια, κόλλες, είδη γραφικής ύλης, αλλά και σχολικές τσάντες σε πολλά σχέδια για να μην ξέρουν ποια να πρωτοδιαλέξουν. Όλα σε τιμές Lidl για να εξοπλίσεις τους μικρούς μαθητές χωρίς να ξεφύγεις από τον προϋπολογισμό. Lidl, γιατί αξίζει.